Only and you let her go. And you let her go. And you let her go.

0: Sport FM.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα.
2: Τάνια. Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα.
2: Τάνια. Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα. Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
1: Αύριο
2: που. Μένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα.
2: Μένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα.
2: Μένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα.
2: Μένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις ενθέρμανση. Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις ενθέρμανση. Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις ενθέρμανση. Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης τορός. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης τορός. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης.
5: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα πινιέ. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα πινιέ. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα πινιέ. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με
6: Πλάνη.
5: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία.
6: Πλάνη.
5: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία.
6: Πλάνη.
5: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία.
6: Πλάνη.
5: Τέχνη και τεχνολογία.
7: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Για το αυτοκίνητό σας υπάρχει σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκυματό σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκυματό σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκυματό σας με πολύχρονη εμπειρία. Ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στη ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στη ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στη ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά 26
8: στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα. Υπάρχει ένα ισχυρό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα. Υπάρχει ένα ισχυρό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα. Υπάρχει ένα ισχυρό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα.
9: Ενώ για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπόρο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπόρο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπόρο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο.
10: Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες. Μικρές επιχειρήσεις και.
12: Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον. Ειδικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες. Ειδικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες. Ειδικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες. Ειδικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ. Δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές.
13: Το αθλητικό ραδιόφωνο
14: 96,3.

5 Μαΐου σε μια μέρα που 5 Μαΐου σε μια μέρα που 5 Μαΐου σε μια μέρα που 5 Μαΐου σε μια μεταλλά πλέον υπάρχουν θέματα που τα λά πλέον υπάρχουν θέματα που τα λά πλέον υπάρχουν θέματα που τα λά πλέον υπάρχουν θέματα επενδυτών και πλέον μπαίνουμε στην τελική εύθυνο επενδυτών και πλέον μπαίνουμε στην τελική εύθυνο επενδυτών και πλέον μπαίνουμε στην τελική εύθυνο επενδυτών και πλέον μπαίνουμε στην πάτρε που θα είναι και τελευταία μέρα προπόνησης για την Παναχαϊκή πάτρε που θα είναι και τελευταία μέρα προπόνησης για την Παναχαϊκή πάτρε που θα είναι και τελευταία μέρα προπόνησης για την Παναχαϊκή πάτρε που θα είναι και τελευταία μέρα προπόνησης για την Παναχαϊκή διέψευσε τη φημολογία που αναπτύσσεται ότι θα υπάρχει Παναχαϊκή διέψευσε τη φημολογία που αναπτύσσεται ότι θα υπάρχει Παναχαϊκή διέψευσε τη φημολογία που αναπτύσσεται ότι θα υπάρχει Παναχαϊκή διέψευσε τη φημολογία που αναπτύσσεται στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο της εκτελεστικής επιχείρησης στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο της εκτελεστικής επιχείρησης στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο της εκτελεστικής επιχείρησης στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο πρώτα στην εκτελεστική επιτροπή μετά αν χρειαστεί θα πάει πρώτα στην εκτελεστική επιτροπή μετά αν χρειαστεί θα πάει πρώτα στην εκτελεστική επιτροπή μετά αν χρειαστεί θα πάει πρώτα στην εκτελεστική επιτροπή μετά τοπικά πρωταθλήματα για την συνέχεια για τοπικά πρωταθλήματα για την συνέχεια για τοπικά πρωταθλήματα για την συνέχεια για τοπικά πρωταθλήματα για την Παναγιάλης και Θήλα ετοιμάζονται για τον τελικό την επόμενη Παναγιάλης και Θήλα ετοιμάζονται για τον τελικό την επόμενη Παναγιάλης και Θήλα ετοιμάζονται για τον τελικό την επόμενη Παναγιάλης και Θήλα ετοιμάζονται για τον τελικό τα θέματα αναλυτικά σπόρφιμ πάτρα 96 στο Facebook τα θέματα αναλυτικά σπόρφιμ πάτρα 96 στο Facebook τα θέματα αναλυτικά σπόρφιμ πάτρα 96 στο Facebook τα θέματα αναλυτικά σπόρφιμ πάτρα 96 το 7ο των Σπύρου Σαντρά Βράμη, θα έχουμε για να θέμαστε. Το 7ο των Σπύρου Σαντρά Βράμη, θα έχουμε για να θέμαστε. Το 7ο των Σπύρου Σαντρά Βράμη, θα έχουμε για να θέμαστε. Το 7ο των Σπύρου Σαντρά Βράμη, να δούμε τι γίνεται. Όπου καταρχήν, να δούμε τι γίνεται. Όπου καταρχήν, να δούμε τι γίνεται. Όπου καταρχήν, να δούμε τι γίνεται. Όπου το αύριο την Παρασκευή θα πάει κατευθείαν στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι. Το αύριο την Παρασκευή θα πάει κατευθείαν στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι. Το αύριο την Παρασκευή θα πάει κατευθείαν στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι. Το αύριο την Παρασκευή θα πάει κατευθείαν στο τελευταίο φιλικό. Γι' αυτό θα γίνει και ένα προπονητικό παιχνίδι. Γι' αυτό θα γίνει και ένα προπονητικό παιχνίδι. Γι' αυτό θα γίνει και ένα προπονητικό παιχνίδι. Γι' αυτό θα γίνει και ένα προπονητικό για την καθώς γίνεται σχολή για το UEFA ALF για την καθώς γίνεται σχολή για το UEFA ALF για την καθώς γίνεται σχολή για το UEFA ALF για την καθώς γίνεται σχολή για το φταίο της φετινής περίοδου τελευταία προπόνηση φταίο της φετινής περίοδου τελευταία προπόνηση φταίο της φετινής περίοδου τελευταία προπόνηση φταίο της φετινής περίοδου θα δούμε λοιπόν θα δούμε λοιπόν θα δούμε λοιπόν θα δούμε λοιπόν νεαρούς ούτως ή άλλως Παναχαϊκή ψάχνει για παίχτερα νεαρούς ούτως ή άλλως Παναχαϊκή ψάχνει για παίχτερα νεαρούς ούτως ή άλλως Παναχαϊκή ψάχνει για παίχτερα νεαρούς ούτως ή άλλως Παναχαϊκή δοκιμαστούν να παίξουν όχι δοκιμαστούν συγγνώμη να παίξουν δοκιμαστούν να παίξουν όχι δοκιμαστούν συγγνώμη να παίξουν δοκιμαστούν να παίξουν όχι δοκιμαστούν συγγνώμη να παίξουν δοκιμαστούν να παίξουν όχι δοκιμαστούν συγγνώμη εκεί δεν μπορεί να το διαψεύσει τους άλλους έτσι ότι δεν μπορεί να το διαψεύσει τους άλλους έτσι ότι δεν μπορεί να το διαψεύσει τους άλλους έτσι ότι δεν μπορεί να το διαψεύσει τους άλλους σε άλλους να περιμένουν τις εξελίξεις τουλάχιστον αυτό επιβεβαιώνω ότι σε άλλους να περιμένουν τις εξελίξεις τουλάχιστον αυτό επιβεβαιώνω ότι σε άλλους να περιμένουν τις εξελίξεις τουλάχιστον αυτό επιβεβαιώνω ότι σε άλλους να περιμένουν τις εξελίξεις τουλάχιστον αυτό εδώ και λίγη ώρα είναι επειδή έχει αναπτυχθεί μια μεγάλη εδώ και λίγη ώρα είναι επειδή έχει αναπτυχθεί μια μεγάλη εδώ και λίγη ώρα είναι επειδή έχει αναπτυχθεί μια μεγάλη εδώ και λίγη ώρα είναι επειδή έχει ένα υποψήφιο να λάβουν το μάνα της ομάδας στο γήπεδο υποψήφιο να λάβουν το μάνα της ομάδας στο γήπεδο υποψήφιο να λάβουν το μάνα της ομάδας στο γήπεδο υποψήφιο να λάβουν το μάνα της ομάδας στο λόγος να είναι και στο γήπεδο την Πέμπτη τουλάχιστον λόγος να είναι και στο γήπεδο την Πέμπτη τουλάχιστον λόγος να είναι και στο γήπεδο την Πέμπτη τουλάχιστον λόγος
να είναι και στο γήπεδο την Πέμπτη. Είναι θέμα να υπάρχει κάποιος να δει απλά το φιλικό. Είναι θέμα να υπάρχει κάποιος να δει απλά το φιλικό. Είναι θέμα να υπάρχει κάποιος να δει απλά το φιλικό. Είναι θέμα να υπάρχει κάποιος να δει απλά. Και κυρίως αυτό που επαναλαμβάνουν όλοι είναι ότι τα θέα. Και κυρίως αυτό που επαναλαμβάνουν όλοι είναι ότι τα θέα. Και κυρίως αυτό που επαναλαμβάνουν όλοι είναι ότι τα θέα. Και κυρίως αυτό που επαναλαμβάνουν όλοι είναι ότι τα Παναχαϊκής κρατούν το στόμα τους κατά της Παναχαϊκής κρατούν το στόμα τους κατά της Παναχαϊκής κρατούν το στόμα τους κατά της Παναχαϊκής κρατούν το στόμα πλέον μπήκαμε σε επίπεδο δικηγόρων φαίνεται πλέον μπήκαμε σε επίπεδο δικηγόρων δικηγόροι των δύο πλευρών εξετάζουν τους όρους δικηγόροι των δύο πλευρών εξετάζουν τους όρους των δύο πλευρών φαίνεται ότι πάμε προς τελική δικηγόρων αλλά είπαμε σε μια διαπραγμάτευση αν δεν πέσουν υπογραφές αλλά δεν μπορώ να τελειώσουν τα διαδικαστικά θέματα όλα μέσα σε Πάντως είναι δεδομένο ότι από χθες το παιχνίδι μπήκαν οι ενδιαφερόμενοι ώστε πλέον up coach γηγόρο ή ενδιαφερόμενοι ώστε πλέον up coach γηγόρο ή ενδιαφερόμενοι ώστε πλέον up coach γηγόρο ή ενδιαφερόμενοι ώστε πλέον up coach γηγόρο ή ενδιαφερόμενοι ώστε πλέον up coach γηγόρο ή ενδιαφερόμενοι ώστε πλέον up coach γηγόρο ή ενδιαφερόμενοι ώστε πλέον up coach γηγόρο ή ενδιαφερόμενοι ώστε πλέον up coach γηγόρο ή ενδιαφερόμενοι ώστε πλέον up coach γηγόρο ή ενδιαφερόμενοι ώστε πλέον up coach γηγόρο ή ενδιαφερόμενοι ώστε πλέον up coach γηγόρο ή ενδιαφερόμενοι ώστε πλέον up coach γηγόρο ή ενδιαφερόμενοι
τελική ευθύνη προ συμφώνου, το οποίο θα γίνει, για να μπούμε στην τελική ευθύνη προ συμφώνου, το οποίο θα γίνει, για να

η ουσία των πραγμάτων για προκύψαν ήδη. Η ουσία των πραγμάτων για προκύψαν ήδη. Η ουσία των πραγμάτων για προκύψαν ήδη. Η ουσία των πραγμάτων για πολύ μυστικότητα. Κανείς δεν λέει το παρεμπολή μυστικότητα. Κανείς δεν λέει το παρεμπολή μυστικότητα. Κανείς δεν λέει το παρεμπολή μυστικότητα. Κανείς δεν. Γεννήθηκαμε με μπαρχαϊκή ότι όντως έχουν μιλήσει με παίχτες. Ότι γεννήθηκαμε με μπαρχαϊκή ότι όντως έχουν μιλήσει με παίχτες. Ότι γεννήθηκαμε με μπαρχαϊκή ότι όντως έχουν μιλήσει με παίχτες. Ότι γεννήθηκαμε με μπαρχαϊκή ότι όντως έχουν μιλήσει με παίχτες. Καλά πράγματα. Καλά πράγματα. Καλά πράγματα. Καλά πράγματα. Θα περιμένουμε πάντως κάποιες μέρες ακόμη από ό,τι φαίνεται και θα περιμένουμε πάντως κάποιες μέρες ακόμη από ό,τι φαίνεται και θα περιμένουμε πάντως κάποιες μέρες ακόμη από ό,τι φαίνεται και θα περιμένουμε πάντως κάποιες μέρες ακόμη.

Ένα μεγάλο θέμα είναι και οι νεαροί παίχτες. Ένα μεγάλο θέμα είναι και οι νεαροί παίχτες. Ένα μεγάλο θέμα είναι και οι νεαροί παίχτες. Ένα μεγάλο θέμα είναι και οι νεαροί παίχτες. Ένα μεγάλο θέμα αυτό. Τα παιδιά του 8. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Τα παιδιά του 8. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Τα παιδιά του 8. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Τα παιδιά του 8. Ότι υπάρχει ένα θέμα. Ο Μπούρδες κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει με τον ΠΑΟΚ. Θες ότι υπάρχει ένα θέμα. Ο Μπούρδες κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει με τον ΠΑΟΚ. Θες ότι υπάρχει ένα θέμα. Ο Μπούρδες κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει με τον ΠΑΟΚ. Θες ότι υπάρχει ένα θέμα. Ο Μπούρδες κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει με τον ΠΑΟΚ. Βοδαραμούσκας δίνει παλαιναδικές εξετάσεις και μπορεί να φύγει εκτός πατρών. Βοδαραμούσκας δίνει παλαιναδικές εξετάσεις και μπορεί να φύγει εκτός πατρών. Βοδαραμούσκας δίνει παλαιναδικές εξετάσεις και μπορεί να φύγει εκτός πατρών. Βοδαραμούσκας δίνει παλαιναδικές εξετάσεις και μπορεί να φύγει εκτός πατρών. Η Παναχαϊκή ψάχνει τουλάχιστον 7 παίχτες δεδομένο. Η Παναχαϊκή ψάχνει τουλάχιστον 7 παίχτες δεδομένο. Η Παναχαϊκή ψάχνει τουλάχιστον 7. Παίχτες δεδομένο, η Παναχαϊκή ψάχνει τουλάχιστον 7 ρόστερ, η μικρή. Και για αυτό το πρόκειμα ρόστερ, η μικρή. Και για αυτό το πρόκειμα ρόστερ, η μικρή. Και για αυτό το πρόκειμα ρόστερ, η μικρή. Και αλλάζουν τα ηλικίες, αλλάζουν τα ηλικίες, αλλάζουν τα ηλικίες, αλλάζουν τα ηλικίες. Η ΕΣΥΑ θα κάνει αυτό το γλυκό παιχνίδι το Πάτρε, έχει καλέσει κάποια παιδιά. Η ΕΣΥΑ θα κάνει αυτό το γλυκό παιχνίδι το Πάτρε, έχει καλέσει κάποια παιδιά. Η ΕΣΥΑ θα κάνει αυτό το γλυκό παιχνίδι το Πάτρε, έχει καλέσει κάποια παιδιά. Η ΕΣΥΑ θα κάνει αυτό το γλυκό παιχνίδι το Πάτρε, έχει καλέσει κάποιον παιδιών τη ΚΑΠΑ 17. Θα δούμε, θα έχει ενδιαφέρον και κάποιον παιδιών τη ΚΑΠΑ 17. Θα δούμε, θα έχει ενδιαφέρον και κάποιον παιδιών τη ΚΑΠΑ 17. Θα δούμε, θα έχει ενδιαφέρον και κάποιον παιδιών τη ΚΑΠΑ 17. Θα δούμε, των μικρών είναι τεράστιο πρόβλημα το οποίο να εκεί θέλει να το λύσει γρήγορα. Των μικρών είναι τεράστιο πρόβλημα το οποίο να εκεί θέλει να το λύσει γρήγορα. Των μικρών είναι τεράστιο. Το πρόβλημα το οποίο είπαν Χακή θέλει να το λύσει γρήγορα. Των μικρών είναι τεράστιο πρόβλημα το οποίο είπαν Χακή. Σίγουρα αυτό που φαίνεται είναι η δεντέμψη. Σίγουρα αυτό που φαίνεται είναι η δεντέμψη. Σίγουρα αυτό που φαίνεται είναι η δεντέμψη. Σίγουρα αυτό που φαίνεται. Μπάτρα για μικρού. Τα μπαράζ είναι και μπάτρα για μικρού. Τα μπαράζ είναι και μπάτρα για μικρού. Τα μπαράζ είναι και μπάτρα για μικρού. Αν αυτές οι δύο ομάδες θα ανέβουν, αν θα ανέβει μία. Αν αυτές οι δύο ομάδες θα ανέβουν, αν θα ανέβει μία. Αν αυτές οι δύο ομάδες θα ανέβουν, αν θα ανέβει μία. Αν αυτές οι δύο ομάδες θα ανέβουν, αν θα. Ότι μία από τις δύο θα είναι οριστικά θα ανέβουν. Ότι μία από τις δύο θα είναι οριστικά θα ανέβουν. Ότι μία από τις δύο θα είναι οριστικά θα ανέβουν. Ότι μία από τις δύο θα είναι. Όμιλο χωρίς να αποκλείω ότι μπορεί να είναι ακόμη και οι δύο ομάδες. Όμιλο χωρίς να αποκλείω ότι μπορεί να είναι ακόμη και οι δύο ομάδες. Όμιλο χωρίς να αποκλείω ότι μπορεί να είναι ακόμη και οι δύο ομάδες. Όμιλο χωρίς να αποκλείω ότι μπορεί να είναι ακόμη και.

Έτσι λοιπόν η χρονιά θα ολοκληρωθεί και τυπικά. Έτσι λοιπόν η χρονιά θα ολοκληρωθεί και τυπικά. Έτσι λοιπόν η χρονιά θα ολοκληρωθεί και τυπικά. Έτσι λοιπόν η χρονιά θα ολοκληρωθεί. Άλλο μία μέρα λοιπόν θα πάνε στην Αγία, βεβαίως είπα ότι κάποιοι και θα συνεχίσουν. Άλλο μία μέρα λοιπόν θα πάνε στην Αγία, βεβαίως είπα ότι κάποιοι και θα συνεχίσουν. Άλλο μία μέρα λοιπόν θα πάνε στην Αγία, βεβαίως είπα ότι κάποιοι και θα συνεχίσουν. Άλλο μία μέρα λοιπόν θα πάνε στην Αγία, βεβαίως είπα ότι κάποιοι και θα συνεχίσουν. Μπορεί αν υπάρχουν νέα δεδομένα από μοντή. Μπορεί αν υπάρχουν νέα δεδομένα από μοντή. Μπορεί αν υπάρχουν νέα δεδομένα από μοντή. Μπορεί αν υπάρχουν νέα δεδομένα. Υπάρχει πάντως και αυτή η εισήγηση. Θεωρούν ότι η Παναγή χρειάζεται αρκετούς ποσοστές. Ότι η ομάδα χρειάζεται πάρα πολλές μεταγραφές. Αυτό έχουν μετές. Μαζί με τον προπονητή που θα έχουν επιλέξει για τη νέα περίοδο. Καλούς ποδοσφαιριστές.

0: Ο Δημήτρης λέει για να ανέβουν και Ζάκυνος και Πύργος. Ο Δημήτρης λέει για να ανέβουν και Ζάκυνος και Πύργος. Ο Δημήτρης λέει για να ανέβουν και Ζάκυνος και Πύργος. Ο Δημήτρης λέει για να ανέβουν και τα Δημήτρη, δεν ξέρω τι θα γίνει σε αυτό το κομμάτι. Τίποτα έτσι, εξεπακούεται. Είμαστε όμως στα μισά της διαδρομής. Ένα κομβικό μάτσο στο τοπίο. Εξτήριο. Αν ο Πύργος βέβαια δεν κερδίσει.
1: Μπορεί να έχουμε κάποια δεδομένα. Δηλαδή υπάρχει ένα δεδομένο ότι αν δεν νικώσει. Δηλαδή αν χάσει ο Εθνικός Μετρούπολη τελείως. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι και τα μάτς και τα δύο τη θέση.

το γκολ. Το ίδιο φαντάζομαι παραπάνω από το, από το γκολ. Τέσσερι ξέρουν ότι παίζουν τη ζωή του. Όποιο χάσει την Κυριακή. Τέσσερι ξέρουν ότι παίζουν τη ζωή του. Όποιο χάσει την Κυριακή. Τέσσερι ξέρουν ότι παίζουν τη ζωή του. Όποιο χάσει την Κυριακή. Τέσσερι ξέρουν ότι παίζουν τη ζωή του. Κομβικό μάτσο για όλου. Κομβικό μάτσο για όλου. Κομβικό μάτσο για όλου. Κομβικό μάτσο για όλου. Δεν μπορεί να μην είναι πλέον ένα από του δύο. Οι δύο αθηναϊκές αποκλείται μπορεί να μην είναι πλέον ένα από του δύο. Οι δύο αθηναϊκές αποκλείται μπορεί να μην είναι πλέον ένα από του δύο. Οι δύο αθηναϊκές αποκλείται μπορεί να μην είναι πλέον ένα από του δύο. Το ρεζουμέ τη υπόθεση. Με βάση το πρόγραμμα τον θεωρώ το ρεζουμέ τη υπόθεση. Με βάση το πρόγραμμα τον θεωρώ το ρεζουμέ τη υπόθεση. Με βάση το πρόγραμμα τον θεωρώ το ρεζουμέ τη υπόθεση. Με βάση το. Και είπα ότι αν δεν χάσει Ζάκνο, μου έκανε κάτι τύχη στα χέρια τη. Και είπα ότι αν δεν χάσει Ζάκνο, μου έκανε κάτι τύχη στα χέρια τη. Και είπα ότι αν δεν χάσει Ζάκνο, μου έκανε κάτι τύχη στα χέρια τη. Και είπα ότι αν δεν χάσει Ζάκνο, μου έκανε κάτι τύχη στα χέρια τη. Τέλεια, κόβει προσοχή, είναι βέβαια τη. Τέλεια, κόβει προσοχή, είναι βέβαια τη. Τέλεια, κόβει προσοχή, είναι βέβαια τη. Τέλεια, μην είναι ακόμη, έχουμε δρόμο, είναι τρεις αγωνιστικές ακόμη. Μην είναι ακόμη, έχουμε δρόμο, είναι τρεις αγωνιστικές ακόμη. Μην είναι ακόμη, έχουμε δρόμο, είναι τρεις αγωνιστικές ακόμη. Μην είναι ακόμη, έχουμε δρόμο, είναι τρεις αγωνιστικές ακόμη.

Να τα πράγματα λέξει σε καλό δρόμο. Σπύρο, κοίταξε να τα πράγματα λέξει σε καλό δρόμο. Σπύρο, κοίταξε να τα πράγματα λέξει σε καλό δρόμο. Σπύρο, κοίταξε να τα πράγματα λέξει σε καλό δρόμο. Την πορεία των εξελίξεων. Αυτό δεν το γνωρίζω. Την πορεία των εξελίξεων. Αυτό δεν το γνωρίζω. Την πορεία των εξελίξεων. Αυτό δεν το γνωρίζω. Την πορεία των εξελίξεων. Αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε καθόλου σε. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε καθόλου σε. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε καθόλου σε. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε καθόλου σε. Τώρα με επαναλαμβάνω ότι μιλάμε για τους όρους συμφωνίας σε προσύμφωνο. Τώρα με επαναλαμβάνω ότι μιλάμε για τους όρους συμφωνίας σε προσύμφωνο. Η πορεία πίνε προς τα μπρος. Αν δεν παίζουν υπογραφές αν, δεν μπορεί να... Στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι, και ουσιαστικά στη συγκεκριμένη περίπτωση, την περασμένη εβδομάδα, ας αρχίσει περασμένη εβδομάδα, τέλος του μήνα θα σας ενοχλήσουμε να κάνουμε μια συνάντηση. Τον οποίο έλεγαν ότι θα κάνουμε μια συνάντηση. Εξετάζει μόνο αυτή την περίπτωση των Ελλήνων, την οποία θεωρεί σοβαρή. Συγκεκριμένη σε αυτό το κομμάτι των επαφών που πολύ πιθανά. Των επαφών που πολύ πιθανά.

Καλησπέρα, Αλέξα, λέει εκπομπή να πούμε λέει για πόνο λίγο, λέει καλά η δείξη. Καλησπέρα, Αλέξα, λέει εκπομπή να πούμε λέει για πόνο λίγο, λέει καλά η δείξη. Καλησπέρα, Αλέξα, λέει εκπομπή να πούμε λέει για πόνο λίγο, λέει καλά η δείξη. Καλησπέρα, Αλέξα, λέει εκπομπή να πούμε λέει για πόνο λίγο. Είχαν όλα τα παιχνίδια, λέει. Λόγω λοιπόν Ρώστα παιχνίδια.

Είχαν όλα τα παιχνίδια, λέει. Λόγω λοιπόν ροζ τα παιχνίδια, είχαν όλα τα παιχνίδια, λέει. Λόγω λοιπόν ροζ τα παιχνίδια, είχαν όλα τα παιχνίδια, λέει. Ευχαριστώ. Δημήτρη, τώρα το καράβι, δεν ευχαριστώ. Δημήτρη, τώρα το καράβι, δεν ευχαριστώ. Δημήτρη, τώρα το καράβι, δεν ευχαριστώ. Δημήτρη, τώρα το καράβι, όλοι. Δεν μπορεί να θεωρηθεί πετυχημένη χρονιά για τον Απόλλων, όλοι. Δεν μπορεί να θεωρηθεί πετυχημένη χρονιά για τον Απόλλων, όλοι. Δεν μπορεί να θεωρηθεί πετυχημένη χρονιά για τον Απόλλων, όλοι. Δεν μπορεί να θεωρηθεί πετυχημένη χρονιά. Ειδικό συμβούλιο. Νομίζω αύριο, δεν ξέρω, νομίζω αύριο θα γίνει. Ειδικό συμβούλιο. Νομίζω αύριο, δεν ξέρω, νομίζω αύριο θα γίνει. Ειδικό συμβούλιο. Νομίζω αύριο, δεν ξέρω, νομίζω αύριο θα γίνει. Ειδικό συμβούλιο. Νομίζω αύριο, δεν ξέρω. Είναι ότι δείξει το Απόλλων θα συνεχίσει. Τουλάχιστον σε μένα αυτό μεταφέρει. Είναι ότι δείξει το Απόλλων θα συνεχίσει. Τουλάχιστον σε μένα αυτό μεταφέρει. Είναι ότι δείξει το Απόλλων θα συνεχίσει. Τουλάχιστον σε μένα αυτό μεταφέρει. Είναι ότι δείξει το Απόλλων θα συνεχίσει. Τουλάχιστον σε την επόμενη περίοδο. Δηλαδή σε την επόμενη περίοδο. Δηλαδή σε την επόμενη περίοδο. Δηλαδή σε την επόμενη περίοδο. Αθλητικό ρόστερ στην ομάδα. Υπάρχει αθλητικό ρόστερ στην ομάδα. Υπάρχει αθλητικό ρόστερ στην ομάδα. Υπάρχει αθλητικό ρόστερ στην ομάδα. Μαθαίνω για του χρόνου. Δεν θα είναι. Είναι θέματα πώς μπορεί να μαθαίνω για του χρόνου. Δεν θα είναι. Είναι θέματα πώς μπορεί να μαθαίνω για του χρόνου. Δεν θα είναι. Είναι θέματα πώς μπορεί να μαθαίνω για του χρόνου. Δεν θα είναι. Είναι κάνει από νωρίς. Θα περιμένουμε τώρα λοιπόν το δικάνει από νωρίς. Θα περιμένουμε τώρα λοιπόν το δικάνει από νωρίς. Θα περιμένουμε τώρα λοιπόν το δικάνει από νωρίς. Θα περιμένουμε τώρα λοιπόν την εικόνα που βγαίνει ότι θα υπάρξουν να μην υπάρξει μια απόφαση και πάλι ότι θα πάνε για προκόνα που βγαίνει ότι θα υπάρξουν να μην υπάρξει μια απόφαση και πάλι ότι θα πάνε για προκόνα που βγαίνει ότι θα υπάρξουν να μην υπάρξει μια απόφαση και πάλι ότι θα πάνε για προκόνα που βγαίνει ότι θα υπάρξουν να μην υπάρξει μια απόφαση και πάνε επιλογές από το καλοκαίρι. Αυτά πρέπει επιλογές από το καλοκαίρι. Αυτά πρέπει επιλογές από το καλοκαίρι. Αυτά πρέπει επιλογές από το καλοκαίρι για να δούμε τη νέα περίοδο. Για να δούμε τη νέα περίοδο. Για να δούμε τη νέα περίοδο. Για να δούμε τη νέα περίοδο. Την Ένωση να φτάσει στο τελικό και να έχει πολλές πιθανότητες να. Την Ένωση να φτάσει στο τελικό και να έχει πολλές πιθανότητες να. Την Ένωση να φτάσει στο τελικό και να έχει πολλές πιθανότητες να. Την Ένωση να φτάσει στο τελικό και να έχει. Άρα σίγουρα πρέπει να αναθεωρήσει πολλά πράγματα. Άρα σίγουρα πρέπει να αναθεωρήσει πολλά πράγματα. Άρα σίγουρα πρέπει να αναθεωρήσει πολλά πράγματα. Άρα σίγουρα πρέπει να αναθεωρήσει πολλή αυτοκριτική. Τι δεν πήγε καλά τη φετινή γη. Αυτοκριτική. Τι δεν πήγε καλά τη φετινή γη. Αυτοκριτική. Τι δεν πήγε καλά τη φετινή γη. Αυτοκριτική. Τι δεν πήγε κατσμό για τη νέα περίοδο. Κατσμό για τη νέα περίοδο. Κατσμό για τη νέα περίοδο. Κατσμό για τη νέα περίοδο.

0: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέ. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέ. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέ. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με
1: Πλάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία.
1: Πλάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία.
1: Πλάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία.
1: Πλάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία.
2: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου. Πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοίκης. Πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοίκης. Πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοίκης. Πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1900. Μεταφορική Κασάπης. Από το 1900. Μεταφορική Κασάπης. Από το 1900. Μεταφορική Κασάπης. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου.
4: Μεταφορική Κασάπης σας για την επικάλυψη της σκέψης. Για το χτίσιμο του σπιτιού σας. Για την επικάλυψη της σκέψης. Για το χτίσιμο του σπιτιού σας. Για την επικάλυψη της σκέψης. Για το χτίσιμο του σπιτιού σας. Για την επάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανατετραγωνίτες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί οι πίτες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί οι πίτες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί οι πίτες.
5: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All about hair. Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All about hair. Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All about hair. Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. Κλινγκ. Κομμωτήριο All About Hair. Ζέρβα Αγγελική Κλινγκ. Κομμωτήριο All About Hair. Ζέρβα Αγγελική Κλινγκ. Κομμωτήριο All About Hair. Ζέρβα Αγγελική Κλινγκ. Κομμωτήριο All About.
6: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα. Μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες. Μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες. Μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες. Μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε τον. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε τον. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε τον. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε.
8: Αόρ!
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
8: Δεν. Αόρ!
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
8: Δεν. Αόρ!
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
8: Δεν. Αόρ!
7: Καλά, τότε γιατί είστε.
9: Πες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Πες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Πες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Πες μηδενική χρέωση προμήθειας.
10: STEM 96,3. Ραδιόφωνο με STEM 96,3.

X3 στο Face τα μηνύματά σα, 2-29-119 τηλεφωνικό κέντρο. X3 στο Face τα μηνύματά σα, 2-29-119 τηλεφωνικό κέντρο. X3 στο Face τα μηνύματά σα, 2-29-119 τηλεφωνικό κέντρο. X3 στο Face τα μηνύματά σα, 2-29-119. Ημολογία που δεν ισχύει. Δεν τίθεται κανένα θέμα. Ημολογία που δεν ισχύει. Δεν τίθεται κανένα θέμα. Ημολογία που δεν ισχύει. Δεν τίθεται κανένα θέμα. Ημολογία που δεν ισχύει. Δεν τίθεται κανένα του δύο. Και να έρθει άνθρωπο να κάνει τι. Να είπε ένα του δύο. Και να έρθει άνθρωπο να κάνει τι. Να είπε ένα του δύο. Και να έρθει άνθρωπο να κάνει τι. Να είπε ένα του δύο. Και να έρθει άνθρωπο να κάνει τι. Να δει. Το θέμα είπε ξεκάθαρα. Άλλαξε το φιλικό παιχνίδι. Δύο κάνετε θεά. Το θέμα είπε ξεκάθαρα. Άλλαξε το φιλικό παιχνίδι. Δύο κάνετε θεά. Το θέμα είπε ξεκάθαρα. Άλλαξε το φιλικό παιχνίδι. Δύο κάνετε θεά. Το θέμα είπε ξεκάθαρα. Άλλαξε το φιλικό γήπεδο Φώτη Αραβαντινό. Επιλέξαμε την Παναχαϊκή Θεσσαλονίκη. Το γήπεδο Φώτη Αραβαντινό. Επιλέξαμε την Παναχαϊκή Θεσσαλονίκη. Το γήπεδο Φώτη Αραβαντινό. Επιλέξαμε την Παναχαϊκή Θεσσαλονίκη. Το γήπεδο Φώτη Αραβαντινό. Κάνει προπόνηση ιατρική ομάδα νωρίτερα και να πάει. Κάνει προπόνηση ιατρική ομάδα νωρίτερα και να πάει. Κάνει προπόνηση ιατρική ομάδα νωρίτερα και να πάει. Κάνει προπόνηση ιατρική ομάδα νωρίτερα. Με τη Θύελλα Πατρών, το οποίο θα ξεκινήσει στι 6:30. Από τη Θύελλα Πατρών, το οποίο θα ξεκινήσει στι 6:30. Από τη Θύελλα Πατρών, το οποίο θα ξεκινήσει στι 6:30. Από τη Θύελλα Πατρών, το οποίο θα ξεκινήσει στι 6:30. Ενδιαφερόμενο, αρθεί ο διαφορό μου λέει να κάνει τι στο γήπεδο. Ενδιαφερόμενο, αρθεί ο διαφορό μου λέει να κάνει τι στο γήπεδο. Ενδιαφερόμενο, αρθεί ο διαφορό μου λέει να κάνει τι στο γήπεδο. Ενδιαφερόμενο, αρθεί ο διαφορό μου λέει να κάνει τι στο γήπεδο. Τι να δει, δηλαδή θα πάει στο γήπεδο ενδιαφερόμενο. Τι να δει, δηλαδή θα πάει στο γήπεδο ενδιαφερόμενο. Τι να δει, δηλαδή θα πάει στο γήπεδο ενδιαφερόμενο. Τι να δει, δηλαδή θα πάει στο γήπεδο ενδιαφερόμενο. Είναι ο λόγο να μαθαίνει ο κόσμο. Άλλαξε το υπεροφιλικό, είναι ο λόγο να μαθαίνει ο κόσμο. Άλλαξε το υπεροφιλικό, είναι ο λόγο να μαθαίνει ο κόσμο. Άλλαξε το υπεροφιλικό, είναι ο λόγο να μαθαίνει ο κόσμο. Άλλαξε το υπερκάνει το γήπεδο στο γήπεδο τη Παναχαϊκή προπονήση όλη εβδομάδα. Κάνει το γήπεδο στο γήπεδο τη Παναχαϊκή προπονήση όλη εβδομάδα. Κάνει το γήπεδο στο γήπεδο τη Παναχαϊκή προπονήση όλη εβδομάδα. Κάνει το γήπεδο στο γήπεδο τη Παναχαϊκή προπονήση. Περίπτωση, μην αρχίζουμε και λέμε περίπτωση. Μην αρχίζουμε και λέμε περίπτωση. Μην αρχίζουμε και λέμε περίπτωση. Μην αρχίζουμε και λέμε. Όντως δεν έχει τελειώσει τίποτα όμως. Όντως δεν έχει τελειώσει τίποτα όμως. Όντως δεν έχει τελειώσει τίποτα όμως. Όντως δεν έχει τελειώσει την δικηγόρη. Αλλά υπάρχουν θέματα που είναι προς συζήτηση δικηγόρη. Αλλά υπάρχουν θέματα που είναι προς συζήτηση δικηγόρη. Αλλά υπάρχουν θέματα που είναι προς συζήτηση δικηγόρη. Αλλά υπάρχουν θέματα. Ιδίω τώρα μου διευκρινίζουν επειδή όντω το ακούσαν και στην Παναχαϊκή, ότι ιδίω τώρα μου διευκρινίζουν επειδή όντω το ακούσαν και στην Παναχαϊκή, ότι ιδίω τώρα μου διευκρινίζουν επειδή όντω το ακούσαν και στην Παναχαϊκή, ότι ιδίω τώρα μου διευκρινίζουν επειδή όντω το ακούσαν και στην Παναχαϊκή. Και για το ρόστερ, το έχει δει την ομάδα, έχει πει. Και για το ρόστερ, το έχει δει την ομάδα, έχει πει. Και για το ρόστερ, το έχει δει την ομάδα, έχει πει. Και για το ρόστερ, το έχει δει την ομάδα, γιατί άλλαξε το φιλικό για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Γιατί άλλαξε το φιλικό για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Γιατί άλλαξε το φιλικό για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Γιατί άλλαξε το φιλικό για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Επαναλαμβάνω, το δικό μου ρεπορτάζ υπάρχει ένα πρόγραμμα της ημεροραντεβού. Επαναλαμβάνω, το δικό μου ρεπορτάζ υπάρχει ένα πρόγραμμα της ημεροραντεβού. Επαναλαμβάνω, το δικό μου ρεπορτάζ υπάρχει ένα πρόγραμμα της ημεροραντεβού. Επαναλαμβάνω, το δικό μου ρεπορτάζ υπάρχει ένα. Για να δούμε πού βρίσκονται οι επαφές. Και θα δούμε τι θα γίνει. Για να δούμε πού βρίσκονται οι επαφές. Και θα δούμε τι θα γίνει. Για να δούμε πού βρίσκονται οι επαφές. Και θα δούμε τι θα γίνει. Για να δούμε πού βρίσκονται οι επαφές. Και θα δούμε τι θα γίνει.

Έχουμε πάει πλέον εκεί και προχωράμε και θα δούμε. Έχουμε πάει πλέον εκεί και προχωράμε και θα δούμε. Έχουμε πάει πλέον εκεί και προχωράμε και θα δούμε. Έχουμε πάει πλέον εκεί και προχωράμε. Να το παίξουμε, να το ανοίξω να δω τι λέει. Θόδωρε. Να το παίξουμε, να το ανοίξω να δω τι λέει. Θόδωρε. Να το παίξουμε, να το ανοίξω να δω τι λέει. Θόδωρε. Να το παίξουμε, να το ανοίξω να δω τι.

Αυτό είναι το τραγούδι που μας έστειλε ο Διαμαντής από τους Αχαιούς. Αυτό είναι το τραγούδι που μας έστειλε ο Διαμαντής από τους Αχαιούς. Αυτό είναι το τραγούδι που μας έστειλε ο Διαμαντής από τους Αχαιούς. Αυτό είναι το τραγούδι που μας έστειλε ο Διαμαντής από τους Αχαιούς. Έτσι έχουν τα δεδομένα, είπαμε. Έτσι έχουν τα δεδομένα, είπαμε. Έτσι έχουν τα δεδομένα, είπαμε. Έτσι έχουν τα δεδομένα, γιατί ακόμη έχουμε δρόμο. Τίποτα ακόμη, γιατί ακόμη έχουμε δρόμο. Τίποτα ακόμη, γιατί ακόμη έχουμε δρόμο. Τίποτα ακόμη, γιατί ακόμη έχουμε δρόμο.

Είναι ένα από τα κομμάτια που θέτουνε, Νίκο. Είναι ένα από τα κομμάτια που θέτουνε, Νίκο. Είναι ένα από τα κομμάτια που θέτουνε, Νίκο. Είναι ένα από τα κομμάτια που θέτουνε στην ομάδα. Πρέπει να είναι ενήμεροι και σε αυτό το κομμάτι. Στην ομάδα. Πρέπει να είναι ενήμεροι και σε αυτό το κομμάτι. Στην ομάδα. Πρέπει να είναι ενήμεροι και σε αυτό το κομμάτι. Στην ομάδα. Πρέπει να είναι ενήμεροι και σε αυτή την εγκυτική, την οικονομική που ζητάει, έχει θέσει θέμα. Την εγκυτική, την οικονομική που ζητάει, έχει θέσει θέμα. Την εγκυτική, την οικονομική που ζητάει, έχει θέσει θέμα. Την εγκυτική, την οικονομική που ζητάει. Ναι, μεν προχωράνε, αλλά. Ναι, μεν προχωράνε, αλλά. Ναι, μεν προχωράνε, αλλά. Ναι, μεν προχωράνε. Στο γήπεδο, εκ των πραγμάτων είναι μεγάλο κομμάτι. Στο γήπεδο, εκ των πραγμάτων είναι μεγάλο κομμάτι. Στο γήπεδο, εκ των πραγμάτων είναι μεγάλο κομμάτι. Στο γήπεδο, εκ των πραγμάτων είναι μεγάλο κομμάτι. Τεράστια προσπάθεια. Μου επιβεβαίωσαν και την Παναχαϊκή. Τεράστια προσπάθεια. Μου επιβεβαίωσαν και την Παναχαϊκή. Τεράστια προσπάθεια. Μου επιβεβαίωσαν και την Παναχαϊκή. Τεράστια προσπάθεια. Μου επιβεβαίωσαν. Τώρα του πιάνει τα αναγκαία αυτά τα οποία η πρόεδρος επιτροπής. Τώρα του πιάνει τα αναγκαία αυτά τα οποία η πρόεδρος επιτροπής. Τώρα του πιάνει τα αναγκαία αυτά τα οποία η πρόεδρος επιτροπής. Τώρα του πιάνει τα αναγκαία αυτά τα οποία η πρόεδρος επιτροπής. Στην οροφή του. Στην οροφή του. Στην οροφή του. Όπως όπου απαιτείται για τα αναγκαία, γιατί αυτό είναι μεγάλο θέμα. Όπως όπου απαιτείται για τα αναγκαία, γιατί αυτό είναι μεγάλο θέμα. Όπως όπου απαιτείται για τα αναγκαία, γιατί αυτό είναι μεγάλο θέμα. Όπως όπου απαιτείται για τα αναγκαία, γιατί αυτό είναι. Πρέπει να δει ότι έχουν αρχίσει εργασίες στο γήπεδο. Γι' αυτό το νιου. Πρέπει να δει ότι έχουν αρχίσει εργασίες στο γήπεδο. Γι' αυτό το νιου. Πρέπει να δει ότι έχουν αρχίσει εργασίες στο γήπεδο. Γι' αυτό το νιου. Πρέπει να δει ότι έχουν αρχίσει εργασίες στο γήπεδο. Πώς θα λύσουν αυτό το θέμα και κυρίως να ξεκαθαριστεί. Πώς θα λύσουν αυτό το θέμα και κυρίως να ξεκαθαριστεί. Πώς θα λύσουν αυτό το θέμα και κυρίως να ξεκαθαριστεί. Πώς θα λύσουν αυτό το θέμα και κυρίως η επιτροπή μέχρι 36 και να πει ότι οκ, δίνουμε αδειοδότηση. Η επιτροπή μέχρι 36 και να πει ότι οκ, δίνουμε αδειοδότηση. Η επιτροπή μέχρι 36 και να πει ότι οκ, δίνουμε αδειοδότηση. Η επιτροπή μέχρι 36 και να πει ότι οκ. Νομίζουν και ποια είναι τα χρήματα που απαιτούνται να δοθούν άμεσα. Νομίζουν και ποια είναι τα χρήματα που απαιτούνται να δοθούν άμεσα. Νομίζουν και ποια είναι τα χρήματα που απαιτούνται να δοθούν άμεσα. Νομίζουν και ποια είναι τα χρήματα που απαιτούνται.

έχουμε καλές διαιτησίες. Έτσι, δεν είπα, έχουμε καλές διαιτησίες. Έτσι, δεν είπα, έχουμε καλές διαιτησίες. Έτσι, δεν είπα, έχουμε καλές διαιτησίες. Υπέρχει πέναλτι. Τα λάθη των ιατρών εκτών είναι πολύ. Υπέρχει πέναλτι. Τα λάθη των ιατρών εκτών είναι πολύ. Υπέρχει πέναλτι. Τα λάθη των ιατρών εκτών είναι πολύ. Υπέρχει πέναλτι. Τα λάθη των ιατρών εκτών είναι πολύ. Περίμενα ότι κάποιες ομάδες θα σπρωχτούν. Μισό κρύβο. Γκρινίζει ώρα, περίμενα ότι κάποιες ομάδες θα σπρωχτούν. Μισό κρύβο. Γκρινίζει ώρα, περίμενα ότι κάποιες ομάδες θα σπρωχτούν. Μισό κρύβο. Γκρινίζει ώρα, περίμενα ότι κάποιες ομάδες θα σπρωχτούν. Μισό κρύβο. Ο Εθνικός πάει χωρίς ντέρμπι στα μπαράζ. Ο Εθνικός πάει χωρίς ντέρμπι στα μπαράζ. Ο Εθνικός πάει χωρίς ντέρμπι στα μπαράζ. Ο Εθνικός πάει χωρίς ντέρμπι στα μπαράζ. Τι, με το Γιούχτα. Με καταλάβει με ποιους έπαιζε δηλαδή. Τι, με το Γιούχτα. Με καταλάβει με ποιους έπαιζε δηλαδή. Τι, με το Γιούχτα. Με καταλάβει με ποιους έπαιζε δηλαδή. Τι, με το Γιούχτα. Με καταλάβει με ποιος έχει παίξει όλη χρονιά. Όλα τα άλλα είναι. Έχει παίξει όλη χρονιά. Όλα τα άλλα είναι. Έχει παίξει όλη χρονιά. Όλα τα άλλα είναι. Έχει παίξει όλη χρονιά. Όλα τα άλλα. Τάκνος αποδεικνύει ότι έπαιξαν μεγάλα παιχνίδια στη διαδρομή. Τάκνος αποδεικνύει ότι έπαιξαν μεγάλα παιχνίδια στη διαδρομή. Τάκνος αποδεικνύει ότι έπαιξαν μεγάλα παιχνίδια στη διαδρομή. Τάκνος αποδεικνύει ότι έπαιξαν μεγάλα παιχνίδια. Ο Εθνικός τώρα ή ο Γιώργο Μάντα κερδίζει την Κυριακή. Καληνύχτα. Ο Εθνικός τώρα ή ο Γιώργο Μάντα κερδίζει την Κυριακή. Καληνύχτα. Ο Εθνικός τώρα ή ο Γιώργο Μάντα κερδίζει την Κυριακή. Καληνύχτα. Ο Εθνικός τώρα ή ο Γιώργο Μάντα κερδίζει την Κυριακή. Θα του χρόνου, έτσι. Δηλαδή ο Εθνικός έχει μπάτσε τα στιγμή 700 πέθα του χρόνου, έτσι. Δηλαδή ο Εθνικός έχει μπάτσε τα στιγμή 700 πέθα του χρόνου, έτσι. Δηλαδή ο Εθνικός έχει μπάτσε τα στιγμή 700 πέθα του χρόνου, έτσι. Δηλαδή ο Εθνικός έχει μπάτσε τα βάλει του χρόνου τέτοια λεφτά. Τα έχει τόσα λεφτά. Βάλει του χρόνου τέτοια λεφτά. Τα έχει τόσα λεφτά. Βάλει του χρόνου τέτοια λεφτά. Τα έχει τόσα λεφτά. Βάλει του χρόνου τέτοια λεφτά. Τα έχει τόσα λεφτά Εθνικό. Έτσι. Κάνε ένα θέμα να πάει ο Εθνικός ο Καρεσκάκη, το έκανε Εθνικό. Έτσι. Κάνε ένα θέμα να πάει ο Εθνικός ο Καρεσκάκη, το έκανε Εθνικό. Έτσι. Κάνε ένα θέμα να πάει ο Εθνικός ο Καρεσκάκη, το έκανε Εθνικό. Έτσι. Κάνε ένα θέμα να πάει ο Εθνικός. Είναι ότι δεν τον βγάζει ο Ολυμπιακός. Ποιος Ολυμπιακός αν τίκη ο Εθνικός πριν από τον Ολυμπιακό. Είναι ότι δεν τον βγάζει ο Ολυμπιακός. Ποιος Ολυμπιακός αν τίκη ο Εθνικός πριν από τον Ολυμπιακό. Είναι ότι δεν τον βγάζει ο Ολυμπιακός. Ποιος Ολυμπιακός αν τίκη ο Εθνικός πριν από τον Ολυμπιακό. Είναι ότι δεν τον βγάζει ο Ολυμπιακός. Ποιος Ολυμπιακός αν τίκη ο Εθνικός. Έτσι. Και από την άλλη πλευρά ο Εθνικός είναι Εθνικός. Έτσι. Και από την άλλη πλευρά ο Εθνικός είναι Εθνικός. Έτσι. Και από την άλλη πλευρά ο Εθνικός είναι Εθνικός. Έτσι. Και από την άλλη πλευρά του Εθνικού από το Πασόκ, ότι τους έχει υποσχεθεί και του Εθνικού από το Πασόκ, ότι τους έχει υποσχεθεί και του Εθνικού από το Πασόκ, ότι τους έχει υποσχεθεί και του Εθνικού από το Πασόκ, ότι είναι του Δήμου δηλαδή. Το υποσχέθηκε ο είναι του Δήμου δηλαδή. Το υποσχέθηκε ο είναι του Δήμου δηλαδή. Το υποσχέθηκε ο είναι του Δήμου δηλαδή. Το είπε ο Ολυμπιακός, δεν αδικήθηκε από τον Εθνικό. Και επαναλαμβάνω ότι δεν τέθηκε ο Ολυμπιακός, δεν αδικήθηκε από τον Εθνικό. Και επαναλαμβάνω ότι δεν τέθηκε ο Ολυμπιακός, δεν αδικήθηκε από τον Εθνικό. Και επαναλαμβάνω ότι δεν τέθηκε ο Ολυμπιακός, δεν αδικήθηκε από τον Εθνικό. Και επαναλαμβάνω ότι Καρισκάκη παραχωρηθεί πλέον στον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί να πάει ο Εθνικός να παίξει. Καρισκάκη παραχωρηθεί πλέον στον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί να πάει ο Εθνικός να παίξει. Καρισκάκη παραχωρηθεί πλέον στον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί να πάει ο Εθνικός να παίξει. Καρισκάκη παραχωρηθεί πλέον στον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί και οι πρόσκληση του Πασόκ έχουν αποφασίσει και του φτιάξει και ένα καινούριο γήπεδο. Σε οι πρόσκληση του Πασόκ έχουν αποφασίσει και του φτιάξει και ένα καινούριο γήπεδο. Σε οι πρόσκληση του Πασόκ έχουν αποφασίσει και του φτιάξει και ένα καινούριο γήπεδο. Σε οι πρόσκληση του Πασόκ έχουν αποφασίσει και του φτιάξει. Αν δεν κερδίσει την Πετρούπολη, για μένα είναι έξω. Αν δεν κερδίσει την Πετρούπολη, για μένα είναι έξω. Αν δεν κερδίσει την Πετρούπολη, για μένα είναι έξω. Αν δεν κερδίσει την Πετρούπολη, για μένα.

στα μπαράζα νόδου θα ανέβαινε, λέει. Σίγουρα στον άλλο όμιλο UEFA στα μπαράζα νόδου θα ανέβαινε, λέει. Σίγουρα στον άλλο όμιλο UEFA στα μπαράζα νόδου θα ανέβαινε, λέει. Σίγουρα στον άλλο όμιλο UEFA στα μπαράζα νόδου θα ανέβαινε, λέει. Σίγουρα. Εγώ είχα πει ότι το δύσκολο για τον Πανεγάλη ήταν να παίρνει. Εγώ είχα πει ότι το δύσκολο για τον Πανεγάλη ήταν να παίρνει. Εγώ είχα πει ότι το δύσκολο για τον Πανεγάλη ήταν να παίρνει. Εγώ είχα πει ότι το δύσκολο για τον Πανεγάλη ήταν να γιάσει όντω έχασε ευκαιρία. Γιατί αποδεικνύεται ότι δεν είναι και άλλοι. Να γιάσει όντω έχασε ευκαιρία. Γιατί αποδεικνύεται ότι δεν είναι και άλλοι. Να γιάσει όντω έχασε ευκαιρία. Γιατί αποδεικνύεται ότι δεν είναι και άλλοι. Να γιάσει όντω έχασε ευκαιρία. Γιατί αποδεικνύεται ότι. Δηλαδή με εικόνα εντάξει είναι και μπαράζει να μιλήσει. Δηλαδή με εικόνα εντάξει είναι και μπαράζει να μιλήσει. Δηλαδή με εικόνα εντάξει είναι και μπαράζει να μιλήσει. Δηλαδή με εικόνα εντάξει είναι και διαφορά. Και μέχρι τώρα νομίζω διαφορά. Και μέχρι τώρα νομίζω διαφορά. Και μέχρι τώρα νομίζω διαφορά. Και η επόμενη αγωνιστική θα είναι πάρα. Η επόμενη αγωνιστική θα είναι πάρα. Η επόμενη αγωνιστική θα είναι πάρα. Η επόμενη αγωνιστική. Λοιπόν, ο Νίκος Ζελέξης πρέπει επιτέλους να γίνει κάτι με το προπονητικό, λέει και γηπέδι. Λοιπόν, ο Νίκος Ζελέξης πρέπει επιτέλους να γίνει κάτι με το προπονητικό, λέει και γηπέδι. Λοιπόν, ο Νίκος Ζελέξης πρέπει επιτέλους να γίνει κάτι με το προπονητικό, λέει και γηπέδι. Λοιπόν, ο Νίκος Ζελέξης πρέπει επιτέλους να γίνει κάτι με το προπονητικό. Μάτσους, όντως θα το έχουν φαντάζομαι κάθε το ένα στο έξι μυαλό του. Μάτσους, όντως θα το έχουν φαντάζομαι κάθε το ένα στο έξι μυαλό του. Μάτσους, όντως θα το έχουν φαντάζομαι κάθε το ένα στο έξι μυαλό του. Μάτσους, όντως θα το έχουν φαντάζομαι κάθε το ένα στο έξι μυαλό του. Μάτσους, όντως θα το έχουν φαντάζομαι κάθε το ένα στο έξι μυαλό του. Μάτσους, όντως θα το έχουν φαντάζομαι. Δεν ξέρω τι μπελίες είναι αγρότες στο σίγουρο βοηθητικό, δικό μας. Δεν ξέρω τι μπελίες είναι αγρότες στο σίγουρο βοηθητικό, δικό μας. Δηλαδή, άνθρωποι ακόμη μαθαίνουν έμαθα πριν από λίγο ότι ψάχνουν πολύ. Δηλαδή, άνθρωποι ακόμη μαθαίνουν έμαθα πριν από λίγο ότι ψάχνουν πολύ. Δηλαδή, άνθρωποι ακόμη μαθαίνουν έμαθα πριν από λίγο ότι ψάχνουν πολύ. Δηλαδή, άνθρωποι ακόμη μαθαίνουν έμαθα πριν από λίγο ότι είναι λίγο μεγαλύτερο το ποσό από αυτά που τους έχουν πει. Είναι λίγο μεγαλύτερο το ποσό από αυτά που τους έχουν πει. Είναι λίγο μεγαλύτερο το ποσό από αυτά που τους έχουν πει. Είναι λίγο μεγαλύτερο το ποσό από αυτά που τους έχουν πει. Αστήρια παντού. Να δούμε πια πώς ακριβώς είναι το χρεαστήρια παντού. Να δούμε πια πώς ακριβώς είναι το χρεαστήρια παντού. Να δούμε πια πώς ακριβώς είναι το χρεαστήρια παντού. Να δούμε πια.

Vadonis leito golza kintit. Vadonis leito golza kintit. Vadonis leito golza kintit. Vadonis. Τώρα, όπως είναι η κάμερα, δεν μπορώ να σου πάρει offside, όχι. Τώρα, όπως είναι η κάμερα, δεν μπορώ να σου πάρει offside, όχι. Τώρα, όπως είναι η κάμερα, δεν μπορώ να σου πάρει offside, όχι. Τώρα, όπως είναι η κάμερα, δεν μπορώ να σου πω αν είναι ή όχι. Και όπως υπάρχει αυτή η λήψη με τον goal της Zach Power, αν είναι ή όχι. Και όπως υπάρχει αυτή η λήψη με τον goal της Zach Power, αν είναι ή όχι. Και όπως υπάρχει αυτή η λήψη με τον goal της Zach Power, αν είναι ή όχι. Και όπως υπάρχει αυτή η λήψη. Από την που και πέρα όμως από τη στιγμή το παίρνει είναι γκολάρα. Από την που και πέρα όμως από τη στιγμή το παίρνει είναι γκολάρα. Από την που και πέρα όμως από τη στιγμή το παίρνει είναι γκολάρα. Από την που και πέρα όμως από τη στιγμή το παίρνει. Είναι μια ωριακή φάση. Αλλά μόνο στην κάμερα στην ευθεία μπορεί. Είναι μια ωριακή φάση. Αλλά μόνο στην κάμερα στην ευθεία μπορεί. Είναι μια ωριακή φάση. Αλλά μόνο στην κάμερα στην ευθεία μπορεί. Είναι μια ωριακή φάση. Αλλά μόνο. Τίποτα. Ο βοηθός ήταν σίγουρος ότι δεν υπάρχει offside. Τίποτα. Ο βοηθός ήταν σίγουρος ότι δεν υπάρχει offside. Τίποτα. Ο βοηθός ήταν σίγουρος ότι δεν υπάρχει offside. Τίποτα. Ο βοηθός ήταν σίγουρος ότι δεν υπάρχει offside.

Θέματα που πρέπει να συμφωνηθούν. Θέματα που πρέπει να συμφωνηθούν. Θέματα που πρέπει να συμφωνηθούν. Θέματα που πρέπει να συμφωνηθούν. Προτάσεις, αντιπρόταση άλλη πλευρά. Προτάσεις, αντιπρόταση άλλη πλευρά. Προτάσεις, αντιπρόταση άλλη πλευρά. Προτάσεις, αντιπρόταση άλλη πλευρά.

0: Ο Νίκος λέει στόχος μόνο η Άντος. Ο Νίκος λέει στόχος μόνο η Άντος. Ο Νίκος λέει στόχος μόνο η Άντος. Ο Νίκος λέει στόχος. Νίκο, είναι βουλάκο με θέματα. Νίκο, είναι βουλάκο με θέματα. Νίκο, είναι βουλάκο με θέματα. Νίκο, είναι βουλάκο με θέματα. Έχουν και οι δύο από τη μέση. Και ο Πύργος και η Ζάκυνθος. Έχουν και οι δύο από τη μέση. Και ο Πύργος και η Ζάκυνθος. Έχουν και οι δύο από τη μέση. Και ο Πύργος και η Ζάκυνθος. Έχουν και οι δύο από τη μέση. Και ο Πύργος. Τώρα κερδίσει ο Πύργος, νομίζω θα είναι κοντά στον αιστήριο πάντως στη. Τώρα κερδίσει ο Πύργος, νομίζω θα είναι κοντά στον αιστήριο πάντως στη. Τώρα κερδίσει ο Πύργος, νομίζω θα είναι κοντά στον αιστήριο πάντως στη. Τώρα κερδίσει ο Πύργος, νομίζω θα είναι κοντά στον αιστήριο πάντως. Πάνω από 600 φέτος. Ο Δικής μου Χαλούς μου λέει πάνω από 600 φέτος. Ο Δικής μου Χαλούς μου λέει πάνω από 600 φέτος. Ο Δικής μου Χαλούς μου λέει πάνω από 600 φέτος. Υπάρχουν θέματα. Είπα λίγο νωρίτερα ότι πάμε στην εκτελεστική επιτροπή στο. Υπάρχουν θέματα. Είπα λίγο νωρίτερα ότι πάμε στην εκτελεστική επιτροπή στο. Υπάρχουν θέματα. Είπα λίγο νωρίτερα ότι πάμε στην εκτελεστική επιτροπή στο. Υπάρχουν θέματα. Είπα λίγο νωρίτερα ότι πάμε στην εκτελεστική επιτροπή. Πληροφόρησα από την ΕΒΟ, πάει στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο της εκτελεστικής επιτροπής. Θέμα πληροφόρησα από την ΕΒΟ, πάει στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο της εκτελεστικής επιτροπής. Θέμα πληροφόρησα από την ΕΒΟ, πάει στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο της εκτελεστικής επιτροπής. Θέμα πληροφόρησα από την ΕΒΟ, πάει στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο. Δηλαδή και χαϊκή μαθαίνω ότι πλέον θα μπει στο χώρο. Δηλαδή και χαϊκή μαθαίνω ότι πλέον θα μπει στο χώρο. Δηλαδή και χαϊκή μαθαίνω ότι πλέον θα μπει στο χώρο. Δηλαδή και χαϊκή μαθαίνω ότι πλέον θα κάνει. Να παραμείνουν αυτοί που κινδυνεύουν που υποβά. Να παραμείνουν αυτοί που κινδυνεύουν που υποβά. Να παραμείνουν αυτοί που κινδυνεύουν που υποβά. Να παραμείνουν αυτοί που κινδυνεύουν. Από τα τοπικά βραθλήματα να διεκδικήσουν και νέες θέσεις. Από τα τοπικά βραθλήματα να διεκδικήσουν και νέες θέσεις. Από τα τοπικά βραθλήματα να διεκδικήσουν και νέες θέσεις. Από τα τοπικά βραθλήματα να διεκδικήσουν και νέες. Κύψουν και νετέλε να κάνουν. Να δούμε το θέμα. Κύψουν και νετέλε να κάνουν. Να δούμε το θέμα. Θέμα. Κύψουν και νετέλε να κάνουν να δούμε το θέμα. Κύψουν και νετέλε να κάνουν να δούμε το. Ασίσι, θα το δούμε. Πάντως πάει σε συμβούλιο κανονικά το έτοιμα. Ασίσι, θα το δούμε. Πάντως πάει σε συμβούλιο κανονικά το έτοιμα. Ασίσι, θα το δούμε. Πάντως πάει σε συμβούλιο κανονικά το έτοιμα. Ασίσι, θα το δούμε. Πάντως πάει σε συμβούλιο. Και ότι πάνε κι άλλες ομάδες. Και θα κατατεθεί έτοιμα. Και ότι πάνε κι άλλες ομάδες. Και θα κατατεθεί έτοιμα. Και ότι πάνε κι άλλες ομάδες. Και θα κατατεθεί έτοιμα. Και ότι.
1: STEM 96,3 Ραδιόφωνο με STEM 96,3.
2: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια. Τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και επωφελήσου από τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και επωφελήσου από τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και επωφελήσου.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι. Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι. Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι. Όταν σκέφτεσαι ανανέωση και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς και ανανεώνουν τα δάπεδα.
2: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Τα νέα έρχονται με PPS, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση, ακόμα και PPS. Σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση, ακόμα και PPS. Σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση, ακόμα και PPS. Σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση. Ιντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Ιντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε.
4: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
4: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
4: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
4: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
5: Άσε.
4: Εμπόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση. Εμπόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση. Εμπόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση. Εμπόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
2: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο Λεωφόρος Ανδρέα.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λε.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λε.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λε.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λε. Είπε παπά.
6: Όχι.
7: Είπε παπά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο.
7: Είπε παπά.
6: Όχι.
7: Είπε παπά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο.
7: Είπε παπά.
6: Όχι.
7: Είπε παπά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο.
7: Είπε παπά.
6: Όχι.
7: Είπε παπά το καμπάρι μου.
8: Μπάλα από νουνού. Τώρα. Όλια. Μπάλα από νουνού. Τώρα.

0: Οι δύο Γιώργες τώρα λίγο με τρολάρουν, έχω την αίσθηση. Οι δύο Γιώργες τώρα λίγο με τρολάρουν, έχω την αίσθηση. Οι δύο Γιώργες τώρα λίγο με τρολάρουν, έχω την αίσθηση. Οι δύο Γιώργες τώρα λίγο με τρολάρουν. Που έχει το light, έτσι. Αυτό είναι ράπερ, έτσι, από ό,τι ξέρω. Ράπερ. Που έχει το light, έτσι. Αυτό είναι ράπερ, έτσι, από ό,τι ξέρω. Ράπερ. Που έχει το light, έτσι. Αυτό είναι ράπερ, έτσι, από ό,τι ξέρω. Ράπερ. Που έχει το light, έτσι. Αυτό είναι ράπερ, έτσι. Μου στείλει αυτό ένα το light, ένα ράπερ. Μου στείλει αυτό ένα το light, ένα ράπερ. Μου στείλει αυτό ένα το light, ένα ράπερ. Μου στείλει αυτό ένα το light. Ο άλλο Γιώργο εδώ, πρωτού πάω, έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Ο άλλο Γιώργο εδώ, πρωτού πάω, έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Ο άλλο Γιώργο εδώ, πρωτού πάω, έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Ο άλλο Γιώργο εδώ, πρωτού πάω, εσαχαϊκή κατρομή του λέει μετράνε τα γκολ τη επίθεση τη άμυνα. Εσαχαϊκή κατρομή του λέει μετράνε τα γκολ τη επίθεση τη άμυνα. Εσαχαϊκή κατρομή του λέει μετράνε τα γκολ τη επίθεση τη άμυνα. Εσαχαϊκή κατρομή του λέει μετράνε τα γκολ τη επίθεση. Λέει ο Γιώργο μου δεν θέλει. Λέει ο Γιώργο μου δεν θέλει. Λέει ο Γιώργο μου δεν θέλει. Λέει ο Περιμένει για αυτές τις εξελίξεις να διεκδικήσει Άντορ. Περιμένει για αυτές τις εξελίξεις να διεκδικήσει Άντορ. Περιμένει για αυτές τις εξελίξεις να διεκδικήσει Άντορ. Περιμένει για αυτές τις εξελίξεις να διεκδικήσει. Δεν νομίζω ότι είναι αυτός για την Παναχάκη, να ξέρεις. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι είναι αυτός για την Παναχάκη, να ξέρεις. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι είναι αυτός για την Παναχάκη, να ξέρεις. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι είναι αυτός για την Παναχάκη, να ξέρεις. Αχ, Σπύρος Αβράμης, Παρασκευή Σάββατο Κυριακή. Αχ, Σπύρος Αβράμης, Παρασκευή Σάββατο Κυριακή. Αχ, Σπύρος Αβράμης, Παρασκευή Σάββατο Κυριακή. Αχ, Σπύρος Αβράμης, Παρασκευή Σάββατο Κυριακή. Καλησπέρα.
1: Έλα, Αλέξη, καλησπέρα, τι κάνεις.
0: Καλησπέρα.
1: Έλα, Αλέξη, καλησπέρα, τι κάνεις.
0: Καλησπέρα.
1: Έλα, Αλέξη, καλησπέρα, τι κάνεις.
0: Καλησπέρα.
1: Έλα, Αλέξη, καλησπέρα. Τι θα βουλεύσεις, προχωράνε.
0: Προχωράνε, βέβαια.
1: Τι θα βουλεύσεις, προχωράνε.
0: Προχωράνε, βέβαια.
1: Τι θα βουλεύσεις, προχωράνε.
0: Προχωράνε, βέβαια.
1: Τι θα βουλεύσεις, προχωράνε.
0: Πάνω του. Όλα.
1: Ναι. Και κάτι άλλο θα σας
0: πω. Πάνω του. Όλα.
1: Ναι. Και κάτι άλλο θα σας
0: πω. Πάνω του. Όλα.
1: Ναι. Και κάτι άλλο θα σας
0: πω. Πάνω του. Όλα.
1: Ναι.
0: Και... Μαθά που ενεργεί πλέον είναι δικηγόρος επιλογής Κώστας Μαθά. Που ενεργεί πλέον είναι δικηγόρος επιλογής Κώστας Μαθά. Που ενεργεί πλέον είναι δικηγόρος επιλογής Κώστας Μαθά. Που ενεργεί πλέον είναι δικηγόρος.
1: Δηλαδή αυτό πότε θα έχει ξεκαθαρίσει, δηλαδή μέχρι 15. Δηλαδή αυτό πότε θα έχει ξεκαθαρίσει, δηλαδή μέχρι 15. Δηλαδή αυτό πότε θα έχει ξεκαθαρίσει, δηλαδή μέχρι 15. Δηλαδή αυτό πότε θα έχει ξεκαθαρίσει, δηλαδή μέχρι.
0: Πόντσιμε, πόντσιμε.
1: Κάτι άλλο, άκουσε ένα τραγουδάκι τώρα που το έχει βάλει.
0: Πόντσιμε, πόντσιμε.
1: Κάτι άλλο, άκουσε ένα τραγουδάκι τώρα που το έχει βάλει.
0: Πόντσιμε, πόντσιμε.
1: Κάτι άλλο, άκουσε ένα τραγουδάκι τώρα που το έχει βάλει.
0: Πόντσιμε, πόντσιμε.
1: Κάτι άλλο, άκουσε ένα τραγουδάκι τώρα.
0: Όχι, αυτό είναι τον αρχαίο, εντάξει, είναι τον αρχαίο.
1: Α, είναι έτσι να πούμε, ναι.
0: Όχι, αυτό είναι τον αρχαίο, εντάξει, είναι τον αρχαίο.
1: Α, είναι έτσι να πούμε, ναι.
0: Όχι, αυτό είναι τον αρχαίο, εντάξει, είναι τον αρχαίο.
1: Α, είναι έτσι να πούμε, ναι.
0: Όχι, αυτό είναι τον αρχαίο, εντάξει, είναι τον αρχαίο.
1: Α, είναι έτσι, κάτι άλλο. Να σε ρωτήσω κάτι. Ακούω που. Κάτι άλλο. Να σε ρωτήσω κάτι. Ακούω που. Κάτι άλλο. Να σε ρωτήσω κάτι. Ακούω που. Κάτι άλλο. Να σε ρωτήσω κάτι. Ρωτάω τώρα πέσε ότι μία δεν πάει, ας πούμε. Ρωτάω τώρα πέσε ότι μία δεν πάει, ας πούμε. Ρωτάω τώρα πέσε ότι μία δεν πάει, ας πούμε. Ρωτάω τώρα πέσε ότι μία δεν πάει, δεν θα παραπονεθεί τότε που θα είναι. Από τη Άγια θα παραπονεθεί τότε που θα είναι. Από τη Άγια θα παραπονεθεί τότε που θα είναι. Από τη Άγια θα παραπονεθεί τότε που θα είναι.
0: Όρισαν το αίτημα στο επόμενο Συμβούλιο της Εκτελεστικής Επιτροπής. Όρισαν το αίτημα στο επόμενο Συμβούλιο της Εκτελεστικής Επιτροπής. Όρισαν το αίτημα στο επόμενο Συμβούλιο της Εκτελεστικής Επιτροπής. Όρισαν το αίτημα στο επόμενο Συμβούλιο της Εκτελεστικής. Να ανέβουν δεύτεροι και όχι να παραμείνουν. Άρα θα πάμε σε δικαστήριο. Να ανέβουν δεύτεροι και όχι να παραμείνουν. Άρα θα πάμε σε δικαστήριο. Να ανέβουν δεύτεροι και όχι να παραμείνουν. Άρα θα πάμε σε δικαστήριο. Να ανέβουν δεύτεροι και όχι να παραμείνουν. Άρα.
1: Αυτά είναι δε, μόνο στην Ελλάδα στέκουνε. Το θέμα αυτά είναι δε, μόνο στην Ελλάδα στέκουνε. Το θέμα αυτά είναι δε, μόνο στην Ελλάδα στέκουνε. Το θέμα αυτά είναι δε, μόνο στην Ελλάδα στέκουνε. Φύγαμε. Πήγαμε στη Γάμα και δεν πέσαμε αγωνιστή. Φύγαμε. Πήγαμε στη Γάμα και δεν πέσαμε αγωνιστή. Φύγαμε. Πήγαμε στη Γάμα και δεν πέσαμε αγωνιστή. Φύγαμε. Πήγαμε στη Γάμα. Λοιπόν, κι όμως μένει, γιατί εκεί κάτω στο Ηράκλειο δεν κουνιέται καθόλου. Κι όμως μένει, γιατί εκεί κάτω στο Ηράκλειο δεν κουνιέται καθόλου. Κι όμως μένει, γιατί εκεί κάτω στο Ηράκλειο δεν κουνιέται καθόλου. Κι όμως μένει, γιατί εκεί κάτω στο Ηράκλειο δεν κουνιέται καθόλου.
2: Μαντέλα
3: εφεκτό.
2: Τι Μονακό, τι Μύκονος θες. Καλημέρα. Εντάξει. Ότι δεν το περιμέναμε, ας πούμε, ότι ήταν έκπληξη.
3: Εμένα δεν με αγχώνει αυτό, ρε Μαρία.
2: Τι
3: εμένα
2: σε αγχώνει,
3: με αγχώνει άλλο πράγμα. Τι ψάχνουν τους 82 επιβάτες στο αεροπλάνο για το Χανταϊό που ήταν εκείνη η κυρία που πήγε μετά και πήρε το κρουαζιερόπλοιο. Δηλαδή η κυρία.
2: Ήταν πρώτα σε αεροπλάνο.
3: Ναι, και ψάχνουν αυτά τα 82 άτομα τα οποία κάνανε spread παντού.
2: Σου θυμίζει κάτι.
3: Κάτι μου θυμίζει. Το πλοίο είναι φάντασμα στα Κανάρια νησιά. Δεν υιοθετώ μαλλιά που λέει πιπ μια τροπιλάκα το να τέλει. Μην βγει ο Χανταϊός, δεν υιοθετώ τέτοιες πρακτικές από την Νίκαια. Ψάχνουν τώρα τους 82 επιβάτες που ήρθαν σε επαφή, 4 ώρες ήταν η πτήση, κλειστή καμπίνα.
2: Πού πήγανε, από πού προς πού?
3: Προς Ισπανία, από Αγγλία προς Ισπανία, νομίζω, κάτι τέτοιο.
2: Από πού ξεκίνησε το καράβι, από μάθαμε.
3: Δεν ξέρω από πού ξεκίνησε το ποντίκι. Από πού δάγνωσε ο Σπλίντερ.
2: Ο Ρατατούις αυτός, άστονε τώρα.
3: Καντάιο και το φοβάμαι.
1: Ο πρόεδρος τους ήταν αυτός που έδειξε χτες.
0: Ναι.
1: Ο πρόεδρος τους ήταν αυτός.
2: Δείχνει κατευθείαν την έξοδο.
3: Το κορονοϊό.
2: Ναι. Έχει μία...
3: Κορονοϊό.
2: Κορώνα, αυτό, ξέρεις.
3: Βασιλιάδες.
4: Και αρχόντι.
3: Χαντάκου, κορονοϊός είναι αρχόντι. Χανταϊός.
2: Ξεκίνα να σκάβεις.
3: Έχει διαλυτικά ο Χανταϊός. Είναι ακόμα πιο φοβιστικό άμα έχει διαλυτικά.
4: Όχι, δεν έχει, γιατί έχει παίρνει. Χανταϊό.
3: Α, το Α, ναι. Αλήθεια, έχει ρε.
2: Γιατί να μην έχει Χανταϊό. Χανταϊό θα ήταν.
3: Χανταϊό. Έχει διαλυτικά το γιο.
2: Θα μπορούσε να έχει Χανταϊό.
3: Χανταϊό. Δηλαδή έχει και διαλυτικά αυτή η ασθένεια. Είναι πιο φοβιστικό. Χανταβάιρου. Οχ.
4: Πάμε διάλειμμα.
2: Πάμε.
3: Χαντα, baby.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
5: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί στις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: αλήθεια σας λέω, διαβάζω στο site του bwinsport.fm.gr η ομιλία του Μπαρτζόκα στα αποδυτήρια, αξίζεται όλα τα εύσημα και διάβασα αξίζεται όλα τα ένσημα. Και λέω μπράβο.
1: Τα ένσημα.
0: Μπράβο. Για το μεροκάματο, παιδιά. Το πήγε έτσι ο Μπαρτζόκα, ρε παιδί μου.
1: Παιδιά, και έχει και μπόνους.
0: Αυτό έχει σημασία.
1: Διατακτικές για σούπερ μάρκετ.
0: Ακόμα μία μέρα πιο κοντά στη σύνταξη είμαστε. Έτσι πρέπει να βλέπουμε τη ζωή, άλλωστε.
1: Παπ. Τι θα γίνει, παπ.
0: Κάποιοι ρωτάνε αν θα πάμε σε lockdown. Πείτε το γρήγορα να φύγω για σεζόν άνδρο.
1: Εντάξει, ρε φίλε, νομίζω ότι αν έχουμε χανταϊό, δεν θα έχουμε τώρα άμεσα lockdown. Αυτά από Σεπτέμβρη. Λίγο να τα βγούμε.
0: Λίγο, ναι, γιατί έχουμε κλείσει η σεζόν όλη.
1: Σκέφτηκα τσιόδρα με φανελάκι να γυρνάει σαν τη Δανία από τα νησιά.
0: με ποτήρι κοκτέιλ και μπρελίτσα.
1: Εγώ δεν θα το κάνω όπως το έκανα. Πέτσα μου, άμα θέλετε κλειστείτε. Αυτό, άμα θέλετε, όχι.
0: Σα τα έλεγα και την προηγούμενη φορά.
1: Έτσι το σκέφτομαι.
0: Με χανταϊό τι παθαίνεις, άστο. Κάτι
1: αιμορραγικά, κάτι νεφρά, κάτι περίεργα.
0: Δεν σώζεσαι. Δηλαδή, εσείς που στέλνετε, α, θα κάνουμε τον πόλι. Όχι.
1: Όχι, αλλά βγει
0: νεφρό. Δεν έχει κανένα πόλι για να κάνει. Δεν έχει κανένα πόλι για να κάνει.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Τίποτα. Δεν θα προλάβει ούτε καληνύχτα να πει.
1: Όπω. Τα παίρνετε τώρα, ξεκινήσατε το φόβο από τις φαρμακευτικές. Ε.
0: Αρχίσατε πάλι την τρομοκράτηση του Κοσμάκη.
1: Να.
0: Μην έχει κανένα εμβολιακή, λέει, να σπρώξετε. Μαριά! Ανθρώπινα! Σχίσματα! Σιχάματα, μου θέλει να πει.
1: Θέλει να πει για το σχίσμα τότε με την καθολική.
2: Αυτό.

0: παιδιά, για το μετά, για το γκαλά.
1: Το με... αυτό. Να σου πω, εγώ δεν έχω καταλάβει αυτό τι είναι. Είδα απλά ανθρώπους να φοράνε ό,τι σκεφτήκαν.
0: Αυτό κάθε χρόνο ναι. έχει ένα συγκεκριμένο κόνσεπτ.
1: Η Heidi Klum ντύθηκε άγαλμα η ίδια, άσπρη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και είχε φέτος είχε θέμα την τέχνη.
1: Α,
0: και αντιγράψανε
1: όλοι...
0: πίνακες, αντιγράψανε αγάλματα, τέτοια πράγματα.
1: Στα ρούχα του.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, okay. ναι, ναι, ναι. Δεν είναι ότι.
1: Γι' αυτό ο Bad Bunny ντύθηκε
0: συνταξιούχος.
1: Ντύθηκα λίγο αυτός μετά από χρόνια.
0: Ο γέρος με το.
1: Ναι, ναι, ναι. Άθλιο το acting για το μεταξύ των μπαστούνι πήγαινε.
0: Εντάξει, δεν μπορεί, γιατί ο άνθρωπος είναι 25 χρονών. Δεν μπορεί να κάνει το 80χρονο.
1: Και τον
0: αφού έχει δει πώς κουνιέται πάνω στη σκηνή. Πώς μετά να κάνει
1: δεν
0: το.
2: It's annoying. It's annoying.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Τι καραγκιοζηλίκι είναι αυτό, αλήθεια σου λέω τώρα. Τι φορές άλλες κάτι κέρατα, κάτι αυτά, τα κούνια.
0: Σου λέω, έχει κόνσεπτ αυτό κάτι.
1: Δεν μπορείς να πας με τα ρούχα σου κανονικά και να πεις, είναι μια απλή τέχνη. Εγώ
0: όχι,
1: είμαι
0: τι τέχνη είσαι.
1: Τι φαντάστηκα.
0: Αντιγράφεις κάτι που ήδη υπάρχει, όχι κάτι που φαντάζεσαι εσύ.
1: Μαριάν, πας δηλαδή και πεις, έγινε... τι έχετε ντυθεί, γιατί δεν ντυθεί, έχω ντυθεί, αντιγράφω αυτό που θα αντέγραφα αν είχα ντυθεί κάτι άλλο. Ό,τι και να πεις στην Αμερική, ό,τι και να πεις στην Αμερική, θα πούνε wow, he's open minded.
0: Προτείνω χαλαντοϊό να γίνουμε όλοι ξανθοί με κοτσίδα και κύλερ.
1: Τέλειο, τέλειο θα είναι χαλαντοϊός. Θέλω να δω τον Τζόχο έτσι. Τώρα έτσι όπως είναι με αυτό το μαλλί. Τσούτσικα έτσι με το μαλλί του Χάλαντ. Τι κάνετε, καλά, και να φτιάξει κοτσίδα. Σας θέλω λίγο στο γραφείο. Ταμπάκο με κοτσίδα έτσι, εντυπωσιακό. Μαρία θα ήταν τέλειο. Και ο φύλακας κάτω. να κάνει, έχω ψαλίδα, πρέπει να πάω.
0: Οι δύο επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες, φυσικά.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, εννοείται. Θα είναι τέλειο να γίνουμε έτσι, χαλαντοϊός. Μ' άρεσε αυτό το χαλαντοϊός.
0: Χαλαντοϊός,
1: που λέει ο φίλος. Να χάνω το
0: πρωτάθλημα. Εγώ το χρώμα το έχω.
1: Εσύ είσαι πιο κοντά σε αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι μεγάλες οι αλλαγές. Εγώ και ο Ρίλος τώρα δεν είναι κρίμα.
3: Πού να πάμε.
1: Χαλαντοϊό, εγώ και ο Ρίλος τώρα.
0: Εσείς οι δύο.
1: Με αυτές τις μύτες θα είναι σαν να έχει κάνει δεκαπάς ο Κολοκοτρώνης.
3: Έχω υπάρξει ξανθός.
1: Όπα, μην τα αφήσει να πέσει κάτω αυτό. Παρακαλώ.
3: Ξανθός.
0: Έχεις βάψει μαλλί.
3: Όχι, ρε. Καλά, κάτι ανταβιές κάναμε παλιά.
0: Αν αρέσει, όχι, αλλά κάτι ανταβιές.
1: Έχεις κάνει ανταβιές πάνω ρίλο.
0: Ήταν της μοδός. Early Zeros. Ήταν της μοδός. Early Zeros.
1: Ήσουν ο

0: Εμείς είχε κάνει. Είχε κάνει
1: Ντέμι, μας ακούς.
0: Είχε κάνει αντάβγες ο Ντέμις, 100%.
1: Είχε κάνει αντάβγες.
0: Είχε κάνει. Αλλά δεν το πήρε, δεν το άφησε πολύ.
1: Όχι, ρε, κανένας δεν τις άφησε πολύ. Γιατί να σας πω κάτι, τα έχω πει εγώ. Είναι ταλαιπωρία το κομμωτήριο. Δεν με ακούτε.
0: Έχει κάνει φάνη
1: γκέκα. Αυτό εμείς το κάνουμε σε όλη μας τη ζωή.
0: Έχει κάνει φάνη γκέκα, νομίζω, αντάβγες.
1: Ναι. Δεν το θυμάμαι.
2: Τέλος πάντων, εγώ είχα φίλο κομμωτή, οπότε δεν είχαμε θέματα. Τα κάναμε σπίτι αυτά τα πειράματα. Και απλά ήμουν μικρός.
1: Είχες κάνει αντάβγες με αλουμινόχαρτο ή σου είχε βάλει το σκουφί?
2: Όχι, ρε, αλουμινόχαρτο.
1: Με αλουμινόχαρτο.
0: Εντάξει, το αλουμινόχαρτο. Έπαιζε πολύ αλουμινόχαρτο. Αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα το ρίλο.
2: Με τον αναπτήρα.
0: Δεν το έχω σκεφτεί τώρα. Ρίλο με αντάβγες δεν μπορώ να σκεφτώ.
1: Πραγματικά.
2: Σου φέρω φωτογραφία. Πάντα μικρό ήμουν ξανθό. Άλλο.
1: Α, ναι. Είδες που μας έχει σώσει που δεν είχαμε social media.
0: Καλά, το ίδιο.
1: Ξέρεις τι ξεφτιλίκια θα είχαν βγει στον αέρα.
0: Αλλά εμένα τα βρίσκουνε.
1: Εσύ τα ανεβάζεις, δεν τα βρίσκουνε.
0: Όχι, με τις εκπομπές των Πελιχρονίδη και αυτά δεν τα είχα βάλει εγώ.
1: Ναι, θέλω να σου πω.
0: Που είμαι σαν το Μανταβίκια.
1: Σε παρακαλώ. Εντάξει, αυτά είναι ένας κόκκος άμμου στο υπερπέρα
0: αν υπήρχε,
1: των ξεφτιλικίων.
0: Αν υπήρχε μια κάμερα στο τι έχω κάνει γενικά.
1: Αυτό.
0: Γαλάστο. Τσουβελοϊός.
1: Αυτό.
0: Άστο.
1: Μια χαρά. Δηλαδή, εσείς νομίζετε που είσαστε πιο μικροί και λέω μια χαρά, ήμασταν χωρίς social media. Εμείς το λέμε και το εννοούμε. Ναι. Το εννοούμε. Ναι. Δεν καταλαβαίνετε.

Λοιπόν, Περιστέρι ΠΑΟΚ για την πρόκριση στα ημιτελικά πάει ο ΠΑΟΚ. Αν αντιδράσει το Περιστέρι, θα πάμε και σε τρίτο παιχνίδι. 7 η ώρα είναι το δεύτερο παιχνίδι για τα playoffs. Έχει κάνει το 1-0 ο ΠΑΟΚ. Στο Ανδρέας Παπανδρέου το κλειστό είναι η περιστεριώτικη απάντηση στο δικέφαλο του Βορρά. Θα πάμε σε τρίτο μάτς αν κάνει το 1-1 το Περιστέρι.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Η κατασκευή ενός μνημείου απαιτεί ακρίβεια τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή του.
2: Στον Τριαντόπουλο, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και με την πείρα των 35 ετών στο χώρο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την κατασκευή και διακόσμηση μνημείων, αλλά και κάθε είδους κατασκευή από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιών και κουζίνας σε όλα τα στυλ που θα δώσουν νέα πνοή στο χώρο σας. Σας προσφέρουμε αποδεδειγμένα τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Τριαντόπουλος, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 98, στο Μονοδέντρι.
1: Τηλέφωνο 2610-677-72 και 6987-177-655.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σεπίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος Στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban, εκεί που επιστρέφεις ξανά και ξανά.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μου.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
8: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

Λοιπόν, πάμε τελευταίο μέρος. Λέω εδώ ο Γιώργος εδώ, Αλέξη, αν μείνει η θεία, λέτε ότι ο πέμπτος από το τέλος θα play out αλφα. Σε ένα τέτοιο σενάριο φαντάζομαι ένα Γιώργο, έτσι, αλλά ξαναλάζω τα δεδομένα. Γιατί ο πέμπτος πέφτει επειδή φοβάστηκε η θεία. Τώρα, αν έχετε και επίτροπε τσέπο, αποφασίσει να μείνουν αυτές οι ομάδες, θα αλλάξω πάλι τα δεδομένα. Θα πρέπει όμως να κάνουμε υπομονή, γιατί τίποτα δεν είναι σίγουρο, έτσι. Ένα αίτημα είναι οι ομάδες. Θα περιμένουν την απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΠΟ να πληροφορηθούν. Βεβαίως, ισχύει όμως ότι αν παραμείνει η θύελλα, βεβαίως δεν πέφτει ο πέμπτος. Και αυτό ενδιαφέρει σίγουρα Ζαβλάνια, Αχαιό και όλους αυτούς που μπήκαν τώρα στον κίνδυνο λόγω του υποβασμού της θύελλας. Ο Χρήστος εδώ λέει, μας προετοιμάζει, έρχεται κάτι πολύ μεγάλο. Μάλιστα. Κάτι ξέρει ο Χρήστος περισσότερο. Χρήστο μου, αναμένουμε. Προχωράνε οι επαφές. Από τη στιγμή που μπήκαν τώρα οι δικηγόροι στο παιχνίδι, είμαστε σε ευθεία από ό,τι φαίνεται. Αλλά έχουμε δρόμο ακόμη. Οπότε μεταφέρουν, έχουμε λίγες μέρες ακόμη δρόμο για να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα που πρέπει να διευθυνθούν. Total,

Λοιπόν, άλλο τραγούδι μου στέλνει τον Αθόδωρε, και άλλο τραγούδι έρχεται. Λοιπόν, λέει ο Κώστας, καλησπέρα, λέει πολύ καλό το τραγούδι σας, έστω Διαμαντής, λέει σε στίχους και μουσική. Με είναι αρκετά καλό, τώρα μου στείλει ένα άλλο τραγούδι να παίξουμε. Είναι, νομίζω αυτό είναι μετά την κενική της Μαναχαϊκής στον ΠΑΟΚ, το 5-3, με το 3 γκολ του Δαβουλή, αν έχω καταλάβει καλά. Θα το δούμε τώρα, μου στείλει και αυτό το τραγούδι. Έτσι, τραγούδια σήμερα, light στο παιχνίδι. Ο Γιώργος λέει, χαμός λέει στη Λάρισα, λέει μεταξύ διοίκησης και οπαδών της Λάρισα. Γιώργο, κοίταξε, αυτό τώρα για να το σοβαρέψουμε λίγο, κατά πρώτον δεν νομίζω, αυτά που ακούω, αν συμβούν στην Ελλάδα, τώρα τι πάμε να κάνουμε. Δηλαδή ζητάνε τώρα, έστειλε επιστολή, λέει, μαζεύτηκαν όλοι οι βουλευτές της Λάρισας, ο περιφερειάρχης της Λάρισας, ο δήμαρχος της Λάρισας, και στείλανε επιστολή όλοι οι βουλευτές τώρα, να γίνει ένα διάρθρωση στην πρώτη εθνική κατηγορία, να γίνουν ομάδες από 14-16 και προσέξτε τι λένε. Να γίνει ένα διάρθρωση πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Για ποιο λόγο? Για να μην πέσει κανένας από αυτούς. Γιατί αν δεν πηγαίνει μετά το τέλος του πρωταθλήματος, πρέπει να ρωτούν από τη β' εθνική επάνω. Αυτό λέει ο ΚΑΠ, ξεκάθαρα. Τώρα βάζουμε όρους. Να γίνουν 14, από 14 ομάδες 16, να κάνετε την τροποποίηση, δηλαδή να αποφασίσει η ΕΠΟ πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, που θέλει και εβδομάδες ακόμη, ότι όντως συμφωνεί, να το πάει μετά σε υπουργική απόφαση για να μην πέσει κανένας. Δηλαδή κάνουμε ένα πρωτάθλημα Super League 1 και θα πούμε στο τέλος δεν πέφτει κανένας. Επειδή κάποιοι δεν τους αρέσουν να αποβαστούν, θα πούμε δεν πέφτει κανένας. Και έρχονται τώρα οι φύλακτοι της Λάρισας και αυτοί και τους μιλάνε για ντροπή. Ότι είναι ντροπή αυτό που κάνετε. Ότι αν υπάρχει μια διάρθρωση, τον έβγαλε ανακοίνωση ο οργανωμένος της Λάρισας, του λέει ότι αν υπάρχει μια διάρθρωση, πρέπει να γίνει μια διάρθρωση στα διοικητικά συμβούλια της ΠΑΕ και της Ανασταλτικής Λάρισας, όχι στη Super League 1. Αυτό έβγαλε ανακοίνωση οι φύλακτοι. Ότι αν αξίζουμε να μείνουμε, θα μείνουμε. Αν αξίζουμε να πέσουμε γράφου, θα πέσουμε. Αναδιάρθρωση θα γίνει στα διοικητικά συμβούλια αυτών που δικούν, λέει τη Λάρισα. Τώρα, αν δεν νομίζω θα το δούμε αυτό. Έτσι. Εδώ μιλάμε τώρα για φοβερά πράγματα. Ότι στείλανε βουλευτές, λέει τη Λάρισα, ο περιφερειάρχης και ο δήμαρχος, και λένε και προς ότι πρέπει να κάνετε την αναδιάρθρωση πριν τελειώσει το πρωτάθλημα για να μην φοβαστεί κανένας. Γιατί μετά θα πούνε οι άλλοι τη Μεταθνική, ερχόμαστε. Έτσι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια πράγματα. Εάν συμβούν τώρα όλα αυτά τα πράγματα, πρέπει κάποιοι να παραιτηθούν. Αν τώρα μια προκήρυξη μπορεί να αλλάξει μέσα 15 μέρες, για να γίνει Super League 1 16 ομάδες, είναι... δεν θα δούμε ποτέ από τέτοιο χώρο. Δεν μπορεί κάθε ομάδα που θα πέφτει να καταθέτει και ένα αίτημα. Αυτό μόνο στην Ελλάδα υπάρχει. Αν είσαι καλός, καλός, κέρδισε αδελφέ τα παιχνίδια που απομένουν, να σωθείς. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, κάναμε ένα πρωτάθλημα Super League 1 και τι λέμε τώρα, να μην πέσει κανένας. Πού γίνεται αυτό το πράγμα τώρα, να μην πέσει κανένας. Αυτό μόνο εδώ μπορεί να γίνει. Στην Ελλάδα. Που δεν νομίζω να το κάνει. Δεν νομίζω τώρα ότι. Παρότι λέει η Λάρισα ότι έχουν μιλήσει με τους τέσσερις μεγάλους και συμφωνούν, εγώ δεν νομίζω ότι συμφωνεί κανένας από τους τέσσερις και θα χάσουν λεφτά από το στοίχημα και από τα τηλεοπτικά. Καταρχήν υπάρχει μια ρήτρα αυτή τη στιγμή από την Νόβα και τον Κοσμοτέ ότι μιλάει για πρωτάθλημα τα χρήματα που δίνουν τα κανάλια ότι είναι για 14 ομάδες. Υπάρχει ρήτρα ότι δεν μπορούν να αυξηθούν οι ομάδες. Έτσι. Τι να πω. Ο Νίκος λέει Ελλάδα 2026. Ελλάδα, ναι, 2-0 λέει. Νίκο, αυτή είναι η Ελλάδα δυστυχώς. Δυστυχώς αυτή είναι η Ελλάδα. Φτάσαμε σε σημείο τώρα να μαζευτούν οι βουλευτές όλη τη Λάρισα και ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος και να πούνε ότι αλλάξτε την προκήρυξη του Περιγκένα. Αυτά μόνο δεν μπορεί να συμβούν. Μόνο στην Ελλάδα μπορεί να γίνουν αυτά τα πράγματα. Είσαι καλός. Μείνει στην πρώτη εθνική κατηγορία. Εγώ θέλω να μην μιλάω. Είναι ιστορική ομάδα. Μαζεύει κόσμο να σωθεί. Άμα δεν μπορεί να σωθεί, όμως θα πέσει, αδελφέ. Τι θα κάνουμε. Κάθε χρόνο πέφτει κάποιο. Τι θα κάνουμε τώρα. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έλεγα όταν η Τρίπολη ήταν 7 βαθμούς πίσω και λέγανε όλοι έπεσε η Τρίπολη. Δεν έχει πέσει η Τρίπολη. Βιάστηκαν όλοι να καταδικάζουν. Δηλαδή ρίξαν μια ομάδα 15 αγωνιστικές πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Επίσης μόνο δεν μπορεί να έχει αυτό το πράγμα. Πήρε από του καβάλι όμως ο Αστέρας και δεν τον βλέπω να πέφτει. Αν και ακόμη έχει δρόμο. Εντάξει, τώρα είναι οριακές διαφορές. Είναι πολύ μικρές, όλα μπορούν να συμβούν. Είναι τρεις ομάδες, οι δύο θα υποβαστούν. Έτσι. Αλλά τώρα να φτάνουμε να πιέζουμε την κυβέρνηση, την ΕΠΟ, ότι μέσα 15 μέρες πρέπει να αλλάξει τους νόμους. Όχι, αδελφέ, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει εκλογές έρχονται. Αλέξη λέει πρέπει να μαζέψουν ψήφους. Νίκο, εγώ λέω ότι με ικανοποιεί η απάντηση των οπαδών της Λάρισας σήμερα. Οι οπαδοί της Λάρισας βγήκαν και είπαν ότι με την ανακοίνωσή τους ότι είναι ντροπή. Έτσι γράφουν. Ντροπή. Αυτό που ζητάτε σήμερα είναι ντροπή. Ότι αν πηγαίνει αδιάθωση, να μην γίνει για τις ομάδες, να γίνει είπε στα διοικητικά συμβούλια, πάει και ραστέχνει Λάρισα. Οι φύλαθλοι, έτσι προσέχτε. Λέω ότι είναι ντροπή αυτά που κάνατε. Να ζητάμε να διαρθώσει γιατί μπορεί να πέσει η ομάδα. Για πάμε τώρα, Θεόδωρε, εδώ βλέπω ένα άλλο τραγούδι μας. Για να το ακούσουμε και αυτό τώρα. Είναι η μέρα σήμερα. Για να δούμε τι άλλο τι λέει και αυτό το τραγούδι. Πάμε.

Μάλιστα, ακούσαμε και αυτό. Έχουμε ημέρα τραγουδίου σήμερα, μας στέλνουν τα τραγούδια. Αυτό είναι πολύ ωραίο, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Είναι βότος μετά το 5-3 στο Ζιντούμπα, το 4, έτσι, ναι. Λέει ο Μαρίνος εδώ, λέει Μπιπ, λέει και τις Ζεμπεκές. Ποιος είναι ο τραγουδιστής? Πρώτα τραγουδιστής, θα το ρωτήσω. Μαρίνο, δεν το ξέρω. Θα μου το γράψουν, φαντάζομαι. Ποιος είναι ο τραγουδιστής? Ο Σάββας λέει: εκλογές έρχονται, λέει, θα δούμε πάλι πολλά. Σάββα, μακάρι να μην δούμε τίποτα. Έτσι. Μακάρι να μην δούμε τίποτα. Δεν μπορεί να αλλάζουν προκηρύξεις τώρα ξαφνικά. Έτσι. Αυτό τώρα που πάνε να ξεκινήσει τώρα και με τη Super League 1 είναι. Τι να πω τώρα. Δεν θεωρώ ότι θα περάσει κάτι τέτοιο. Δηλαδή έγινε ένα πρωτάθλημα και δεν θα πέσει κανένας. Γιατί κάποια ομάδα θα υποβάζεται. Εντάξει, εγώ δεν νομίζω θα γίνει. Αν το δω και αυτό, είπα. Εντάξει, θα τα έχουμε δει όλα. Ας περιμένουμε. Λοιπόν, ο Κώστας λέει να ευχηθούμε, λέει, όσοι αγαπάμε την Παναχαϊκή μας φέτος, λέει, γυρίσει σελίδα και αυτά τα δύο τραγούδια που ακούμε απόψε, λέει, να είναι το ένασμα. Ναι, είδες, Κώστας, ήταν όντως τρομερά τραγούδια, έτσι, μου στείλαν και τα δύο, πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει, να, θα το πω, ναι, θα το πω το Θόδωρο, έτσι.

Λοιπόν, και Παναγιώτης λέει τρομερά και τα δύο τραγούδια λέει, που ακούστηκαν σήμερα στην εκπομπή. Ναι, όντως, ναι, μου τα έστειλαν. Ευχαριστώ και το Διαμαντή που μου έστειλε τα τραγούδια. Ωραία, μάλιστα, προχωράμε.

0: Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: άμα γίνει αδιάρθρωση ο Πελιγκέν, αλλά όμως θα πρέπει να ανέβουν οι δύο από την πίτα εθνική κατηγορία και όχι να μείνει η Λάρισα, ο Πανσεραϊκός, η Τρίπο, όποια από τις δύο αυτές ομάδες πέσουν. Γιώργο, αυτό λέω κάπου. Εγώ δεν νομίζω ότι ήταν θέμα αναδιάρθρωση. Αυτό τώρα είναι θέμα, δεν ξέρω πώς ξεσπάει. Έτσι. Δεν νομίζω ότι η Super League 1 και η ΕΠΟ θα δεχτούν αναδιάρθρωση τώρα ξαφνικά. Καταρχήν, οποιαδήποτε αναδιάρθρωση έχει να κάνει με το επόμενο πρωτάθλημα. Αν στην Ελλάδα το αλλάξουμε γι' αυτό για πολλούς λόγους, εντάξει, το ποδόσφαιρο μας θα πάει ακόμη πιο κάτω. Τώρα ξαφνικά έχουμε βρεθεί σε όλες τις κατηγορίες να λέμε αναδιάρθρωση. Έχουμε ξεκινήσει. Στη Super League 1 έχουμε ήδη το πρώτο θέμα με τη Λάρισα να μην πέσει κανένας. Στη Super League 2 έχουμε ήδη ένα ερώτημα στην πλευρά του Πέτρου Μαρτσούκο να μην ξεκινήσουν να είναι 16, να ανεβούν 20 ομάδες Super League 2. Είπαμε να κάνουμε έναν όμιλο στη Β' Εθνική, τώρα να γίνουν 20 ομάδες. Στη Γ' Εθνική κατηγορία έχουμε ήδη ένα πρώτο επαφέ στην εκτελεστική να μην υποβαστούν οι τρίτοι από το τέλος. Στο τέλος θα έχουμε και άλλο ερώτημα, φαντάζομαι, με τις ομάδες του τοπικού. Δεν ξέρω τι άλλο θα ακούσω. Τι θα γίνει. Δηλαδή σε κάθε κατηγορία αυτή τη στιγμή εκτέθηκε από ένα θέμα. Μην κρυβόμαστε, υπάρχει και ένα θέμα. Έχει τεθεί. Έτσι. Ο Πέτρος Μαρτσούκος λέει το πρωτάθλημα σε Β' Εθνική θα γίνει με 16. Δεν τίθεται θέμα. Λοιπόν, πάμε για τα τελευταία γραμμή. Καλησπέρα.
1: Αλέξανδρο, διαμαντήσει με.
0: Έλα,
1: διαμαντή. Για τα τραγούδια.
0: Χαμός έγινε με τα τραγούδια απόψε.
1: Όχι, είναι μέσω AI. Δηλαδή βάζει τα λόγια που αισθάνεσαι.
0: Ναι.
1: Και σου φτιάχνει το τραγούδι που υποθεσεί. Είναι μέσω AI. Δηλαδή το βάλα εγώ τα λόγια και σου φτιάχνει το AI αυτό. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Και με τραγούδια δηλαδή που σου έβαλα και το μεγαλύτερο μερίδιο τώρα του το έχουν αυτοί που στην Παναχαϊκή. Δεν ήταν να σωθεί η Παναχαϊκή. Το επόμενο βήμα, εάν η Παναχαϊκή παραμείνει στους καταδικαστές, έχουν καταδικαστεί από εμάς. Εάν η Παναχαϊκή βρουν κάποιους και τη δώσουν σε σωστούς φυσικά επιχειρηματίες, θα τους πούμε και μπράβο. Δεν ήταν η Παναχαϊκή, δηλαδή αυτοί που είναι μπροστά στην Παναχαϊκή αυτή τη στιγμή, παιδί μου. Εντάξει, το ευχαριστώ, το λέμε, γιατί, αλλά είναι το επόμενο βήμα τώρα. Πρέπει να γίνει το επόμενο βήμα.
0: Είναι προς τη διαπραγμάτευση.
1: Δεν ήταν η Παναχαϊκή σωτηρία, την είχαν την Παναχαϊκή σωτηρία αυτή και λέει ότι σώσαμε την παρτίδα εμείς. Ήταν για μας κάτι φυσιολογικό. Η Παναχαϊκή πρέπει να έχει σωτηρία, αν ήταν κλπ. Ήταν φυσιολογικό. Το βήμα τώρα όμως είναι το πιο μεγάλο για αυτούς. Να δώσουν την Παναχαϊκή και να δει αυτή η ομάδα μια πριμέρα, ρε παιδί μου. Και να τους έχουμε και εμείς ψηλά όλους. Αυτοί που είναι στην οικογένεια της Παναχαϊκής. Εμείς είμαστε φυσικά η οικογένεια της Παναχαϊκής, αλλά είμαστε λίγο απ' έξω. Ίσως να μην μας θέλουν εμάς κοντά στην Παναχαϊκή. Μας έχουν απ' έξω, γιατί αυτοί έτσι νιώθουν. Εμείς νιώθουμε πιο πολύ Παναχαϊκή, επειδή είμαστε από αυτούς. Αλλά ο Αντριόπουλος, ο Φίλιππας, ο Κωνσταντινίδης, ο Σβόλης, ο Σιμετέκολος. Είναι το βήμα που θα κάνουν τώρα. Είναι για αυτούς. Το βάρος πέφτει τώρα για αυτούς. Αυτούς θα δούμε τι χαρακτήρες και τι άτομα είναι αυτοί. Εάν τη δώσουν σωστά άτομα και αλλάξει η ροή η Παναχαϊκή μας που επί 23 χρόνια δεν μπορούμε να τη δούμε στην Αθηνική.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι το δύσκολο κομμάτι για αυτούς. Όχι γιατί σώθηκε η Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή σωνόταν ό,τι και να γινόταν. Και να έπεφε και στην παιδί μου, όπου και να έπεφε και τα τοπικά, εμείς Παναχαϊκοί είμαστε. Αλλά αυτοί είναι μπροστά αυτή τη στιγμή και πρέπει να κοιτάξουν να τη δώσουν σε σωστά άτομα την Παναχαϊκή μας. Δηλαδή, να τους βλέπουμε στον δρόμο και τους λέμε μπράβο, ρε Φίλιππα, έκανες ένα καλό. Μπράβο, ρε Κόκο, έκανες ένα καλό για αυτήν την ομάδα. Όχι που έσωσε την παρτίδα. Δεν είναι αυτό το καλό. Δεν μπορώ να σου πούμε. Είναι δύσκολο να. Και η Παναχαϊκή μας δεν θα σωνόταν, πώς θα το πω. Τώρα όμως το κομμάτι να αλλάξει η ροή η Παναχαϊκή. Να βάλουν τα κεφάλια τους κάτω, να σκεφτούν πού θα δώσουν την Παναχαϊκή μας σε σωστό άτομα. Και εμείς θα είμαστε κοντά στην ομάδα. Εγώ νομίζω τώρα το μεγαλύτερο βήμα είναι που θα πρέπει να κάνουν αυτοί που είναι στην Παναχαϊκή, στην οικογένεια της Παναχαϊκής, είναι αυτή τη στιγμή που θα δώσει την Παναχαϊκή.
0: Ναι, είναι σε μια διαπραγμάτευση.
1: Πρέπει να υπάρχει λογική, να βγαίνουν και αυτοί στην Πάτρα περήφανοι, να μας βλέπουν στα μάτια, λέει, και να λένε, παιδί μου, εγώ έκανα την προσπάθειά μου, την έδωσα εκεί που νόμιζα πως είναι. Ώστε και εμείς να πάμε να ξαναγυρίσουμε στα γήπεδα, να πάμε σε εκτός έδρας μας, να πάμε παντού, να πάμε κοντά στην Παναχαϊκή μας. Είναι κομμάτι δύσκολο σε αυτή τη φάση. Πρέπει να δούνε πού θα δώσουν την Παναχαϊκή.
0: Ναι, είναι πάντως σε διαπραγματεύσει αυτή τη στιγμή. Επιβεβαιώνεται.
1: Όχι να την κρατήσουν αυτοί.
0: Η πρόθεση είναι να δοθεί, αλλά βέβαια με τις εγγυήσεις που ζητάνε. Έτσι, ακριβώς τις εγγυήσεις έτσι ξέρουμε, αλλά και η κερασιακή πλευρά τη ζητά εγγυήσεις όπως και τις εγγυήσεις βάζουν. Οπότε μαθαίνω και η άλλη πλευρά.
1: Μην ταλαιπωρηθούμε πάλι όμως. Μην παρέσουμε τα ταλαιπωρία. Γιατί οι Παναχαϊκοί δεν αγκαλιάζονται πλέον. φεύγει ο κόσμος από την Παναγιακή. Βλέπεις τα εισιτήρια στο γήπεδο, πώς πάνε στο γήπεδο. Η Παναγιακή πρέπει να αγκαλιάζεται από τον κόσμο. Και για να αγκαλιάσουν την Παναγιακή πρέπει αυτοί πρώτα να οθήσουν, να μας οθήσουν, να την αγκαλιάσουμε. Αυτοί, πρέπει να μας, αυτοί που είναι στην Παναγιακή να μας προσκαλέσουν εμάς και να πάμε. Καταλάβεις. Όχι δηλαδή, να λένε, άμα θέλετε, ελάτε, μπει στο κουστάρι να έρθει την Παναγιακή. Αυτοί να μας αγκαλιάσουν πρώτα. Αυτή είναι η οικογένεια και εμείς είμαστε απ' έξω να πούμε στην οικογένεια της Παναγιακής μέσα. Τι να πω, εντάξει, εγώ νομίζω το πιο δύσκολο κομμάτι για αυτούς είναι τώρα. Αυτοί θα πάρουν τον μπράβο, όχι γιατί σώθηκε η Παναγιακή, όπως το είπα, αυτοί θα πάρουν τον μπράβο για το αύριο της Παναγιακής μας. Τους εύχομαι να έχουν λογική, να σκέφτονται εμάς που, αυτά που έχουν περάσει, να σκέφτονται εμάς που, τι μπορούμε να δώσουμε, πόσα πράγματα μπορούμε να δώσουμε ακόμα για την Παναγιακή μας και να πούνε ναι, κάναμε το βήμα παραπάνω. Δώσαμε την Παναγιακή εκεί που έπρεπε για να υπάρχει ένα αύριο για την Παναγιακή μας.
0: Θα αναμένουμε να διαμαρτύρουμε τις εξελίξεις. Οι επόμενες μέρες από ό,τι λένε είναι αρκετά σημαντικές.
1: Μακάρι, αλλά σου είπα και πάλι είναι αυτοί που έχουν πώς θα λέτε, το μαχαίρι του καρπού, αυτοί το μαχαίρι του καρπού, αυτοί θα κανονίσουν το αύριο της Παναγιακής μας. Και όχι να παραμείνουν, γιατί να παραμείνουμε, έχουμε σκάσει και δεν μπορούμε άλλο να τη βοηθήσουμε. Δεν μπορούμε να περπατήσουμε στα βήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Παναγιακή. Και όχι γιατί δεν γουστάρουν την Παναγιακή. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εμείς Παναγιακοί είμαστε και όπου εκεί να βρίσκεται. Δεν γουστάρουμε όμως όταν δεν μας δίνεις φιλοδοξίες, δεν μας δίνεις κάτι, δεν μας δίνεις ελπίδα, δεν υπάρχει ελπίδα, δεν υπάρχει φιλοδοξία, δεν υπάρχει αύριο. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα τρία στιγμιότυπα σε μια ομάδα, πώς θα πάμε στο γήπεδο. Πώς θα πάω. Αν δεν υπάρχει φιλοδοξία, αν δεν υπάρχει το. Πώς υπάρχει αύριο. Υπάρχει ελπίδα, υπάρχει κάτι. Πώς θα πάω στο γήπεδο, πώς θα να πάω, τι. Να βλέπω τα τσιμέντα, τι να βλέπω, τα καφετέρια. Όσο μπάσκετ δεν υπάρχει, είδες στο μπάσκετ πώς πάει ο κόσμος, υπάρχει αύριο στο μπάσκετ.
0: Και είναι και ευκαιρία να ανέβει στο μπάσκετ, έτσι. Είναι μεγάλη ευκαιρία.
1: Μακάρι, ρε παιδί μου. Εντάξει, εγώ απλώς δεν ήθελα να πω πως αυτό που νιώθω, πως αυτοί πρέπει να δούνε πως εδώ ο λαός της Πάτρας δεν είναι μόνο της Πάτρας, είναι όλες τις δομές της Αχαΐας. Σκέφτομαι, ρε παιδί μου, σκεφτόμουν πως αν εμείς γινόμασταν σαν τον Όφη, πόσος κόσμος θα πήγαινε. Δηλαδή, αν πηγαίναμε εμείς ένα τελικό σαν τον Όφη, πιστεύω ότι θα πήγαινε. Δηλαδή, εδώ εγώ γιατί μένω και στο χωριό, όλοι για, από εμάς θα πήγαινε στο κύπελλο, θα πήγαιναμε τελικό. Θα έρχονταν κόσμο. Δεν έχουν φανταστεί τι μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα. Δεν έχει φανταστεί κάποιος επιχειρηματίας που μπορεί να φτάσει στο μέγεθος της Παναγιακής. Εδώ στο χωριό μου όλοι οι Παναγιακοί μπορεί να λένε πως είμαι και βάζελος και δεν το δεχόμαστε εμείς. Αλλά να ξέρεις, εάν όμως πάμε ένα τελικό, όλος ο κόσμος, όλος ο νομός Αχαΐας, όλος ο κόσμος θα πάει στο γήπεδο. Θα πάνε να δουν την Παναγιακή. Εάν είχε ο Φίλικα 8.000, εμείς θα έχουμε 15.000. Στο λέω ειλικρινά, δηλαδή διψάει ο κόσμος. Πάω στη δουλειά μου που είναι 100 άτομα στη δουλειά μου και όλοι με ρωτάνε για την Παναγιακή. Πώς είναι δυνατόν με το άκρη την Παναγιακή, αφού είναι με άλλες ομάδες. Πώς είναι, δηλαδή την αγαπάνε, κάπως υπάρχει μια μέσα τους κάτι για την Παναγιακή. Δεν μπορεί να μείνει. Είναι πατρινίες, το έχουν κάτι για την Παναγιακή. Με ρωτάνε όλους ο κόσμος.
0: Και είτε να διαμαντεί μια και είπε, η ΟΚ ανακοίνωσε πριν από λίγο και επίσημα την Κυριακή 10 Μαΐου πρώτο παιχνίδι τη Παναγιακή στου Γαργαλιάνου για την άνοδο στην National League 1. Πρώτο παιχνίδι στου Γαργαλιάνου, δεύτερο Τετάρτη 13 Μαΐου στο κλειστό τη Αγία και αν χρειαστεί τρίτη αναμέτρηση πάλι την Κυριακή 17 Μαΐου στο γήπεδο Γαργαλιάνου.
1: Μακάρι, εντάξει, θέλουμε διακρίσει, παιδί, θέλουμε διακρίσει σε όλου στο μπάσκετ, όπω και στο βόλεϊ, στο γυναικό, θέλουμε διακρίσει. Δηλαδή, πρέπει να κάνουμε Παναγιακή, να υπάρχει Παναγιακή, να ακούγεται Παναγιακή παντού. Να ακούγεται. Όπως εσύ να σου πω κάτι άλλο. Μερικοί λένε, παιδί μου, διάφορα πως ο διγενής είναι έτσι. Ναι, αλλά παιδιά, εγώ δεν ξέρω. Ή να το παίξω πως εγώ δεν μου αρέσει ο διγενής. Γιατί ναι, αλλά εγώ κάθομαι 6 ώρα και το ακούω το διγενή. Καταλάβεις, είναι η παρέα που μας κάνει από τις 6 μέχρι 8 μέχρι 9. Ξέρεις τι παρέα μας κάνεις, γιατί να ακούμε και να μπορώ να πω τη γνώμη μου. Εγώ νομίζω αυτό πρέπει να. Ό,τι γίνεται για την Παναγιακή πρέπει να το κρατάμε. Και να μην το λέμε αρνητικό, να μην κοιτάμε πάντα το αρνητικά. Αρνητικά θα βρίσκουμε. Και όπως και κάποιος θα σταματήσει, θα σου βρει άμα θέλει να σε γράψει. Θα σε γράψει πριν γιατί σου δείχνει καλά, σε κάνει εξεφουσκωμένα. Καταλαβαίνω, σου πω. Άμα θέλει να κάνεις αρνητικά, θα βρεις αρνητικά.
0: Πάντα, το αρνητικό είναι το πιο εύκολο.
1: Ναι, την προσπάθεια που κάνει ο διοικητής από τις 6 μέχρι 8. Που αφήνει το σπίτι και έρχεται εκεί πέρα και λέει την Παναγιακή, μιλάει. η προσπάθεια που κάνω εγώ, του καλάζω καθένα μα, είναι Νορδένο, είναι η Αχαιήτρια. Την προσπάθεια, γιατί δεν πήρε κανένα την προσπάθεια που κάνουμε όλοι μα για αυτό το πράγμα που λέγεται Παναγάκη. Με τα αρνητικά μα. Δεν μπορεί να πει πω θα, θα είναι όλα θετικά. Δεν μπορεί να είμαστε όλα θετικά. Δεν θα λέμε όλα καλά. Θα έχουμε και αρνητικά. Αλλά η προσπάθεια δεν αξίζει. Δεν μετράει η προσπάθεια που κάνουμε. Δεν μετράει η προσπάθεια που κάνει εσύ. Δεν μετράει η Ιωπαδή, η Παναγάκη, η Νορδένο, η Αχαιήτρια. Ο Τσουκαλάς που μετά με το... Εγώ γιατί κάνουμε και βλέπω το Τσουκαλά με εμέ. Γιατί εγώ και να μιλήσω όμως κάθε με 9 ώρα πρέπει να Τσουκαλά. Πώς θα να ακούω εσένα. Και στην πατήση του φιάνου μου κάνεις. Δεν σηκάνει με από κάθε δύο μόνος ο καθένας. Δεν ξέρω παιδί. Εντάξει εγώ λέω τα δικά μου. Δεν ξέρω ο καθένας μπορεί να έχει και άλλες εικόνες. Αλλά εγώ νιώθω πως μας κάνει συντροφιά μεγάλη.
0: Ο θέματι είναι σωμάδι. Αρνητική κριτική είναι το πιο εύκολο πράγμα το κάνεις.
1: Γιατί να είμαστε πολύ σε μια προσπάθεια που κάνει κάποιος να είμαστε αρνητικοί. Εντάξει, ας πάρουμε και αυτά και στους αρνητικούς, ας τους κάνουμε θετικούς. Δεν πειράζει.
0: Όλους αγαπάμε, πάμε παρακάτω, προχωράμε.
1: Ναι, πάμε παρακάτω. Να προσπαθήσουν αυτοί που έχουν την Παναγιακή να τη δώσουν σε καλά χέρια, γιατί πρέπει να υπάρχει αύριο την Παναγιακή μας. Αυτό θα πω, θα τα ονομάσω, γιατί κατηγόρησα και αυτούς τους τύπους, πρέπει να τους ονομάσω όπως ήταν ο Κόκκος, ο Κωνσταντινίδης, ο Φίλιππος Αντριόπουλος. Πρέπει να έχουμε και τα, δηλαδή να είμαστε και πολύ ψηλά όσο, όταν κατηγορείς κάποιον, να λες και ένα μπράβο και να ευχαριστώ για την προσπάθεια που κάνει για αυτή.
0: Είναι πολύ σωστό αυτό που λες.
1: Ναι, όμως τώρα, επίσης είναι πολύ βαρύ δηλαδή, με αυτό που θα δώσει την Παναγιακή μας, πρέπει να την δώσω σε καλά χέρια. Πρέπει να δώσω την Παναγιακή μας να υπάρχει αύριο. Πρέπει να είναι καλό για αυτούς να φύγουν από την Παναγιακή μας και εμείς αφήσαμε κάτι και να πούνε ρε παιδί μου να. Τη δώσαμε και τη βλέπουμε ψηλά και είμαστε περήφανοι όλοι μας.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, αυτά. Καλό βράδυ σε όλους μας. Παιδιά, εντάξει, Παναγιακή μας είναι, όλοι την αγαπάμε. Τι να πω, εντάξει.
0: Δεν έγινε, διαμαντή μου. Καλό βράδυ. Λοιπόν, η ώρα πήγε 8 και 5. Να κλείνουμε, Θόδωρε, και για απόψε. Θα δώσουμε ραντεβού για αύριο τα βόη μας στις 6 ώρα. Από τον Αλέξη, είμαι στο μικρόφωνο της Παρεφήμ Πάτρας και ο Θόδωρε Παγιανόπουλο στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
3: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialist. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Sport FM Patras

Εδώ είμαστε στο Sport FM Πάτα στους 96,3. Είμαι ο Νίκος Παπαστεβανάτος. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 10 για να ακολουθήσει το δίδυμο Τσουβέλα Ζαφυράτου. Ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική.

Δεν ξέρεις τι να φορέσεις. Δεν ξέρω αν το έχετε μόνο εσείς. Εγώ το έχω πάντως. Δεν ξέρω τι να φορέσω. Δηλαδή το πρωί θα βάλεις ζακέτα, γιατί έχει μια ψύχρα. Το μεσημέρι θα τη βγάλεις γιατί ζεσταίνεσαι. Το απόγευμα είσαι μεταξύ να την έχω και να μην την έχω τη ζακέτα. Και το βράδυ πάλι ζακέτα. Καλά, κάποιοι θα φοράνε και μπουφάν. Οκ, σεβαστό και αυτό, γιατί είναι έτσι λίγο ψυχρός ο καιρός προς τις νυχτερινές ώρες. Αλλά μην αγχώνεσαι, σταδιακά είναι αυτό. Και πώς ήταν προσωρινό που λέω σταδιακά. Προσωρινό είναι, γιατί τώρα δεν θα βάζετε καθόλου μπουφάν ή ζακέτα, έτσι όπως πάει ο καιρός και με αυτές τις θερμοκρασίες που έρχονται. Γιατί έρχεται υψηλή θερμοκρασία, έρχεται σκόνη. Τι αυτό το πράγμα με τη σκόνη, πραγματικά δεν ξέρω που θα πάει όλο αυτό. Δεν ξέρω, σε κάποιους είναι λίγο ενοχλητικό ήδη. Έχει ξεκινήσει αυτές τις μέρες με τη γύρη, όλο αυτό μου λένε όλοι για αλλεργίες. Φυσούν τη μύτη τους, φτενίζονται, κάποιοι βήχουν. Είναι κάποια συμπτώματα, τέλος πάντων, που είναι μέσα στην, τέλος πάντων, σε αυτό το κύκλο της αλλεργίας. Αλλά και η αλλεργία έχει τα θέματά της. Α, και σε ένα φίλο μου που τσούζουν τα μάτια του γιατί δακρύζει. Και αυτό, σε ένα φίλο μου. Τι να κάνουμε, λοιπόν, περαστικά να είναι όλα. Καλημέρα στην Πάτρα, στο Αίγιο, στον Πύργο, στην Αύπακτο, αφού μας ακούτε, στα Καλάβρητα και στη Δυτική Αχαΐα. Ακόμα ένα πρωινό εδώ, στο Sport FM Πάτρας 96,3. Χωρίς την πάρα πάρα πολύ μεγάλη είδηση, η αλήθεια είναι ότι επειδή βρισκόμαστε τώρα και στην τελική ευθεία των πρωταθλημάτων, δεν προκύπτουν τουλάχιστον για την ώρα διοικητικά πράγματα. Θα πούμε κάποιες έτσι και κάποια άποψη που έχουμε πάνω σε αυτό. Πάμε, Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου, είναι του Οσίου Σεραφείμ. Κάνουμε και το σταυρό μας πάντα. Γιορτάζει ο Σεραφείμ, η Σεραφημία, η Σεραφίνα και ένα όνομα, ας πούμε, που είναι λίγο σπάνιο, Ιώβη, Ιωβία και Ιώβη. Ναι, παλιά αυτό, παλιά. Εντάξει, είναι ονόματα, τέλος πάντων, που από προφήτες είναι αυτό, νομίζω, έτσι, ο προφήτης Ιώβ ήταν. Η δύση του ηλίου είναι 8 και 20 ακριβώς, Dan, μια χαρά, και η σελήνη είναι 19 ημερών, που σημαίνει ότι αρχίζει και φεύγει η Πανσέλινος. Δεν έχει φτάσει, ας πούμε, έτσι, σε επίπεδα να είναι στο μισό, ας πούμε, αλλά μέχρι τις 31 Μαΐου που είναι η επόμενη Πανσέλινος, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Πάμε να ρίξουμε και μια καθιερωμένη ματιά, όπως κάνουμε εδώ κάθε πρωί στο Sport FM, για τον καιρό, να δούμε πώς πάει και ο καιρός. Είναι και ο καιρός μας απασχολεί. Δεν είναι... Είναι σημαντικό να ξέρεις πώς θα κινηθείς. Τι, έτσι είναι. Εγώ το πρωί πριν φύγω από το σπίτι, πάντα θα κοιτάξω τον καιρό. Λοιπόν, είδα εχθές ένα δελτίο ειδήσεων, λίγο με ψιλομπέρδεψε, δεν ήξερα τέλος πάντων τι ακριβώς παίζει. Διαβάζω 10 site, πολλές φορές που διαβάζω τα 10 site για τον καιρό, πέφτω μέσα. Ό,τι σας λέω δηλαδή είναι και γκαραντία, αλλά και κάποιες φορές που και τα site τα ίδια πέφτουν έξω. Η δελτία ειδήσεων. Γιατί 100% πρόβλεψη, παιδιά, δεν μπορεί να γίνει. Στο περίπου λένε όλοι. Ξέρω εγώ, είναι 70-80%. Μέχρι 22 βαθμούς λοιπόν η θερμοκρασία σήμερα στην Πάτρα. Με έτσι μια ρεή συννεφιά. Όχι κάτι ιδιαίτερο όμως. Η θερμοκρασία μέχρι και 20, χαμηλότερη θέλω να πω, 16. Άντε τα ξημερώματα να είναι μέχρι να πέσει στους 12. Θέλει ζακέτα στους 12. Είναι η αλήθεια. Αύριο μέχρι 23 βαθμούς θερμοκρασία, έτσι με μια ρεή συννεφιά πάλι. Και είναι και ψηλά τα ποσοστά της υγρασίας. Μετά το βράδυ, εγώ ξύπνησα με πονοκέφαλο, να σου πω την αλήθεια. Θεωρώ ότι είναι αυτό, από την υγρασία. Γεια σου ρε Σάκη, τι λέει. Ναι, τώρα δεν μπορώ να το δω το μήνυμα. Όχι, λέει, καλημέρα. Γεια σου Κατερίνα, γεια σου Σάκη. Τι να κάνουμε εδώ, λέμε τον καιρό. Που και να ξέρουμε ρε παιδί μου πώς θα κινηθούμε. Έχουμε και δουλειές, να μην ξέρουμε. Λοιπόν, από την Παρασκευή που θα έχει ένα ψηλόβροχο, από ό,τι λένε, σε ένα ψηλόβροχο Παρασκευή εκεί με πρωί, θα έχει λίγο, ίσως και το μεσημεράκι.
Από το Σάββατο όμως και την Κυριακή, Σαββατοκυριακό, Δευτέρο, Τρίτη, η θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει και στους 30 βαθμούς. Θα πάει ψηλά λόγω της σκόνης. Τι είναι αυτό, δεν μπορεί. Ακούω σκόνη, αφρικανική σκόνη και τρέμει η ψυχή μου. Γιατί εδώ δεν ξέρεις τι γίνεται, υδρώνεις, έχεις αυτό το κολλάει το ζωμάνο, η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Δεν μπορείς ούτε να δουλέψεις δηλαδή, καταλαβες, είναι αυτό. Και δεν ανοίξει air condition με αφρικανική σκόνη, χειρότερο είναι, μην νομίζεις. Αυτά.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται στην επικαιρότητα, την αθλητική επικαιρότητα. Νομίζω οι περισσότεροι είδανε, γιατί τους αρέσει το ποδόσφαιρο, είδανε χθες το παιχνίδι ανάμεσα στην Arsenal και την Ατλέτικο Μαδρίτης, για να ξεκινήσουμε λίγο από τα διεθνή. 1-0 με το 1-0 η Arsenal, γιατί είχε έρθει 1-1 το πρώτο παιχνίδι, πήρε το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό. Βέβαια, μου στο τέλος είχε και προσπαθούσε η Ατλέτικο. Τι να κάνει τώρα η Ατλέτικο, την έβλεπα δηλαδή και πραγματικά έχει σκοράρει τόσες φορές. Είδατε που λέμε πολλές φορές ότι το ποδόσφαιρο τι είναι, να έχει σκοράρει τόσες φορές στα προηγούμενα παιχνίδια και εκεί που χρειάζεται να σκοράρεις, δεν σκοράρεις. Δίκαιο θα έλεγα, ήταν καλύτερη η Arsenal εχθές, γιατί το είδα το παιχνίδι, τώρα πώς το είδα ας μην σχολιάσουμε. Μάλιστα. Πώς το είδα, αυτό λέω φίλε. Γεια σου Γιάννο, γεια σου Γιάννο. Ναι, τώρα αν οι περισσότεροι, η αλήθεια είναι ότι εγώ περίμενα ότι θα μπει ένα γκολ γρήγορα, γρήγορα, μέχρι το 20 λεπτό εκεί υπολόγιζα. Και αμέσως μετά έλεγα ότι ρε παιδί μου θα ανοίξει το παιχνίδι. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν πάρα πάρα πολύ κλειστό, απλά δεν έμπαινε μπάλα μέσα. Η Ατλέτικο ήταν άστοχη τελείως. Τώρα πόσοι χάρηκαν και πόσοι στεναχωρήθηκαν, εντάξει, σχετικό είναι αυτό. Η Άρσενα λοιπόν προκρίθηκε στο τελικό και θα περιμένει το ζευγάρι σήμερα αυτό ανάμεσα στις δύο ομάδες οι οποίες δεν έχουν άμυνες, δεν έχουν επιθέσεις. Μάλλον έχουν, δεν έχουν άμυνες, αλλά έχουν και φουλ επιθέσεις. Η Μπάγερ Μονάχου και η Παρί. Μάλιστα μου είπε κάποιος φίλος πράκτορας εχθές, μου λέει το over, δηλαδή να μπουν πάνω από δύο γκολ, δηλαδή τρία, ας πούμε 2,5 over που είναι, η τιμή του είναι εξευτελιστική, δηλαδή το περιμένουν όλοι τόσο ανοιχτό παιχνίδι. Εγώ δεν ξέρω αν θα γίνει πάλι να μπουν νέα γκολ, παιδιά, δεν γίνεται να μπουν πάλι νέα γκολ, δηλαδή άμα το δούμε και αυτό πραγματικά. Σε ζωντανή μετάδοση βέβαια το κάνουν το παιχνίδι αυτό από το Cosmote Sport 1, αλλά και σε ελεύθερο κανάλι από το Mega. Όχι, με συγχωρείτε, θα το δω από το συνδρομητικό. Δεν αντέχω άλλο αυτή την περιγραφή του Mega. Πραγματικά είναι. Ναι, αυτό, μέχρι εκεί. Μπάγερ Μονάχου λοιπόν Παρί. Εδώ τα απογνωστικά δεν ξέρω. Εγώ επιμένω ότι η Μπάγερ είναι το φαβορή να το πάρει. Τώρα μπάλα είναι βέβαια. Έχω πει εδώ και πόσο καιρό ότι η Μπάγερ θα το πάρει. Και πριν παίξει με την Παρί. Έτσι είχα μία άβρα ότι η Μπάγερ θα το πάρει φέτος. Βέβαια απέναντί της, αν περάσει, θα είναι η Arsenal, που είναι, δεν είναι αμεληταία ποσότητα και ίσως και πρωταθλήτρια Αγγλίας σε λίγες μέρες. Λοιπόν, αυτά, καθίστε το, απολαύστε το, popcorn. Ναι, όσοι τρώνε popcorn τέλος πάντων. Αλλά οι περισσότεροι το έχουν συνδυάσει το Champions League με πίτσα. Τώρα για να μην λέμε και ψέματα, εγώ όχι. Απλά λέω για αυτούς που τέλος πάντων τους αρέσει αυτό. Στις 30 είναι ο τελικός. Ο τελικός είναι στις 30 Μαΐου, σε μία ώρα που τέλος πάντων δεν ξέρω ποιοι τα αποφάσισαν αυτό, Σάββατο, 7 η ώρα. Αν είναι δυνατόν. 7 η ώρα το απόγευμα λοιπόν θα είναι ο μεγάλος τελικός του Champions League στη Βουδαπέστη.

Καλημέρα Κατερίνα, να είσαι καλά. Γεια σου ρε Βαγγέλη, καλημέρα Νικόλα, λέει ένα σκοράκι για το σημερινό, το πιστεύω για 3-1. Μάλιστα, να ο Βαγγέλης κάνει την πρόβλεψή του, 3-1 σκορ. Κοίτα, οι περισσότερες πιθανότητες είναι να σκοράουν και δύο. Γιατί δεν είναι και τώρα να κλειστούν πίσω, θα να πω ότι να δούμε ένα πάρα πολύ κλειστό παιχνίδι, δεν το βλέπω. Βέβαια και να γίνει και σούπα. Και τρέχουν όλοι μετά να κάνουν cash out. Ξέρεις πώς γίνεται αυτό. Όλοι έχουν ποντάρει, περισσότεροι βασικά, μιλάω όλοι. Οι περισσότεροι έχουν ποντάρει στο over, goal, over 3,5, εκεί θα παίξουν. Μετά μπαίνουν σε διαδικασία για σκορ. Κάνα τροπή δεν βλέπω. Σε σκορ. Τώρα μην γελιόμαστε, βέβαια περισσότερα λεφτά είναι στις ανατροπές και στα σκορ. Άμα θες να παίξεις, παιδί μου, και να παίξεις και να ποντάρεις. Γιατί άμα θα χθες ένα ποσό που παίχτηκε στο over και τράβαγα τα μαλλιά μου το Arsenal Ατλαντικό. Και λέω πραγματικά πώς το έπαιξε αυτός ο φίλος εδώ το ποσό. Ένας φίλος για σε ένα πρακτορείο μου το έπαιξε. Για να το παίξει αυτό, πρέπει να είσαι, ας πούμε, καλά. Πέρα αν έχει την οικονομική δυνατότητα, άμα ξεφύγει, αλλά μην, παιδιά, μην ποντάρετε τόσα πολλά. Μελετήστε λίγο τις ομάδες και άρεσε να λέει Ατλέτικο, είναι λίγο. Θα μου πει Νίκο, πάλι θα ερχόταν άντερ. Να που ήρθε. Να που ήρθε. Γεια σου, ρε φίλε Γιώργο, καλημέρα. Νικόλα, κουβανέ. Γιατί κουβανέ, ρε φίλε, κάτσε. Με συγχωρείς, γιατί κουβάνε. Εγώ ό,τι έχω πει, τα περισσότερα είναι μέσα. Γεια σου ρε Σάκη αδερφέ. Σάκης. Αυτοκίνητο, εγγύηση. Έτσι, όχι ότι πουλάς αυτοκίνητα προς Θεού, έτσι. Εσύ μας φροντίζεις για τα λάστιχα. Και τώρα που είπα λάστιχα, είδες τη Λεύκα Θόδωρε τι έγινε. Που πήραν η φωτιά τα λάστιχα και ντουμάνια σε όλη η Πάτρα. Ναι, ήταν, πότε ήταν την Κυριακή έγινε αυτό ρε παιδιά, με τα λάστιχα. Και βλέπω ένα σύννεφο καπνού και έπαθα τέτοιο πανικό και λέω και εγώ είμαστε μίσο σπίτι, ξέρω. Μίσο σπίτι στην περιοχή. Και έτρεξα, ήταν στη Λεύκα. Δεν είναι μακριά βέβαια. Γιατί μας έπιασε το ντουμάνι. Πήγανε κάποιοι επιτήρη και έπιασε φωτιά στην παλιά Πιρέλη εκεί. Εντελώς ξαφνικά έπιασε εκεί φωτιά τώρα. Τέλος πάντων, ας μην το σχολιάσω. Λοιπόν, τι άλλα. Πάντως πείτε προβλέψεις, άμα θέλετε για προβλέψεις πείτε. Έτσι κι αλλιώς νέα η Παναχαϊκή δεν έχει, με την έννοια ότι ακόμα είναι σε διαδικασία να μάθουμε ποιοι είναι από πίσω, ποιοι κρύβονται τέλος πάντων, κρύβονται. Δεν έχουν φανερωθεί, γι' αυτό λέω κρύβονται. Ποιοι ενδιαφέρονται για το management. Ακούς τώρα management ή ο άλλος ακούς τώρα λέει τι λέει τώρα. Έτσι μας το παρουσιάζουν παιδιά, έτσι σας το λέω. Management. Τώρα τα συμπεράσματα δικά σας. Η αλήθεια είναι ότι δεν κινείται φύλο που να ξέρουμε εμείς, έτσι. Από πίσω σίγουρα για αυτό υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν τα στρώσει στο πλάνο τους, τα έχουν βάλει κάτω. Είχε ακουστεί ότι αυτή την εβδομάδα θα γινόντουσαν ραντεβού, θα συμφωνίες το ένα το άλλο ή θα ναυαγούσε το θέμα. Και εγώ έρχομαι και λέω τώρα, κάποιος ο οποίος είναι σοβαρός και καλά κάνει και κρατάει την ανωνυμία του. Γιατί μαθαίνω ότι κάποιοι έχουν ράβουν κουστούμια, ότι έχουν ήδη εξασφαλισμένη θέση από πέρσι. Ρε παιδιά, με συγχωρείτε, πέρσι, αυτοί που ήταν τέλος πάντων και έκαναν το κουμάντο, δεν απέτυχαν από τη στιγμή που η ομάδα σώθηκε προτελευταία αγωνιστική. Τότε, όταν θα έρθει αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, που θα έρθει, για ποιο λόγο να κρατήσει το ίδιο. Τα ίδια πρόσωπα τους. Λέω, ρωτάω, δεν έχω κάτι με τους ανθρώπους. Απλά λέω ότι πώς κάνουν κάποιοι επαφές και τρέχουν και κάνουν και οι παίχτες που είναι σίγουροι ότι θα μείνουν. Εγώ θα τα ξύλωνα όλα. Δηλαδή, αν ερχόμουν εγώ και αναλάμβανα, είχα λεφτά δηλαδή έτσι και είχα πλάνο κτλ., θα έφερα τους δικούς μου συνεργάτες. Αυτούς που θεωρώ εγώ ότι θέλω να πετύχουν. Δεν θα κράταγα τους ίδιους. Εγώ λέω, μιλάω για μένα, αν είχα, δεν έχω, μακάρι να είχα, αλλά δεν έχω. Αλλά δεν θα τους κρατούσα, ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Τώρα η κοινή λογική αυτό λέει. Τώρα, αν έχουν εξασφαλίσει θέση από άλλο, για άλλους λόγους, δεν ξέρω, δεν είμαι μέσα. Ξαναλέω, δεν έχω κάτι με κανέναν. Αν ο καθένας θεωρεί ότι είναι επιτυχημένος εκεί που είναι, ας κάτσει. Τι με ενδιαφέρει εμένα.
Εγώ, ας πούμε, αν ήμουνα, δεν θα έμενα. Αν ήμουνα στο περσινό επιτελείο, δεν θα έμενα. Τι να κάτσω να κάνω, να... Φου πέρσι δεν ήταν αυτό που είχα σχεδιάσει και έγινε. Πείτε, δεν είναι κακό να μην, να λες απέτυχα ή δεν πήγα καλά. Δεν μπορούμε να πετυχαίνουμε πάντα όλοι σε όλα. Έτσι είναι. Δεν είναι όλοι, δεν γεννήθηκαν όλοι επιτυχημένοι. Και μη μου πείτε τώρα, α, δεν είχε λεφτά να κάνουν μεταγραφές. Ναι, εντάξει. Γιατί είχαν οι άλλες ομάδες, είχε δηλαδή, ποια ομάδα μπήκε στα play-off, είχε λεφτά ο Πέλοπας, ας πούμε, και που μπήκε στα play-off. Τι λεφτά είχε ο Πέλοπας? Για ρωτήστε την budget είχε ο Πέλοπας εκεί, παιδιά, από την περιοχή είχε. Άντε να πάρει, έπαινε κανένα παίχτη από την Κόρινθο. Και τσακωνόντουσαν γιατί αντάλλαζαν παίχτες. Δεν έφερε και κανένα σπουδαίο παίχτη, αν τρελαθούμε. Είναι αυτό ότι, γεια σου ρε, ναι, το είπα, Σάκη, καλημέρα. Μην τρελαθούμε, δεν είναι κανένα τρελό budget. Μπορείς να βρεις, ας πούμε, και να φτιάξεις ομάδα χωρίς να έχεις πάρα πολλά λεφτά. Το έχει αποδείξει, παιδιά, ο αθλητισμός εδώ. Δεν σημαίνει ότι τα χρήματα θα φέρουν και την ευτυχία. Τα έχουμε ξαναπεί. Δεν σημαίνει ότι επειδή ρίχνεις λεφτά στην αγορά ή θα πάρεις παίχτες σούπερ με εμπειρίες και τα λοιπά, θα βγεις και κατηγορία. Μπορεί και να βγεις, αλλά μπορεί και να μην βγεις και να πάνε στράφει όλο αυτό που έχεις φτιάξει. Καλά, στην Παναχαϊκή λείπουν πολλά βασικά τώρα. Που αυτό είναι, οι μεταγραφές είναι ίσως το τελευταίο που θα μπορούσε να μας απασχολήσει. Η αλήθεια όμως είναι ότι βλέπουμε και παιδιά τα οποία εγώ, ίσως σε μια Παναχαϊκή φυσιολογική και άλλων εποχών, αν έκαναν ένα λεπτό συμμετοχή, πέντε λεπτά συμμετοχή, δεν τα μειώνω, προσέξτε, αλλά είναι η πραγματικότητα, ρε παιδί, πώς δεν το κάνουμε τώρα. Που εγώ, όσοι ακούνε τις εκπομπές, είμαι υπέρ των νέων παιδιών. Αρκεί βέβαια έτσι, γιατί δεν ξέρω ότι όλοι αυτοί που πήγανε οι νεαροί είναι όλοι για την Παναχαϊκή. Βέβαια, μου πεις, θα το κρίνεις εσύ. Όλοι θα το κρίνουν, δεν κατάλαβα. Και εσείς και αυτοί που είναι στη διοίκηση, όλοι θα το κρίνουν. Και ο φίλαθλος που πάει να δώσει τα χρήματά του, δεν κρίνει. Βλέπω ότι ένα παιδί, ας πούμε, δεν κάνει, δεν το πει. Και για να το πει, τι σημαίνει, ότι είναι άμπαλος ή δεν ξέρει και ξέρουν αυτοί που είναι πάνω? Δεν είναι τόσο εύκολα, παιδιά. Ξέρουμε τώρα, στην Ελλάδα είμαστε. Πώς γίνονται και κάποιες μεταγραφές. Αυτό θέλουμε να τελειώνει όμως. Δεν τελειώνει. Τι να κάνουμε? Ας ελπίζουμε εμείς οι ρομαντικοί κάποτε θα τελειώσει και θα πηγαίνουν να παίζουν αυτοί που αξίζουν πραγματικά στις ομάδες. Φεύγω από το κομμάτι Παναχαϊκής. Γενικότερο σχόλιο. Να παίζουν αυτοί που αξίζουν. Γιατί βλέπετε και τι γίνεται και στις εθνικές. Πόσα παράπονα, παιδιά. Βγάλετε μια. Κοιτάξτε τα σχόλια κάτω από μια ανακοίνωση όταν η ΕΠ, ας πούμε, βγάζει τα ονόματα για το. Για τις εθνικές ομάδες τις μικρές. Πώς από κάτω γονείς, δεν λέω παιδιά, συνήθως δεν σχολιάζουν παιδιά, οι γονείς γράφουν από κάτω, α, πήρατε 10 από τον ΠΑΟΚ, 3 από τον Ολυμπιακό, κανένα από την επαρχία. Για ποιος σας έδει νομίζει? Εννοείται θα πάρουν από τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, άντε να είναι κανένα σπάνια, να είναι από τον Πανετολικό, τον Αστέρα Τρίπολης. Έκλεισε. Δηλαδή άμα πάρεις 6-7 από τον ΠΑΟΚ, να πάρεις και κανένα πεντάρι από την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό. Τι νομίζετε, δεν έμειναν πολλές θέσεις εκεί? Είναι μετά λέει, είσαι καλύτερος από αυτόν που είναι στον Παναθηναϊκό. Λυπάμαι, οριακά, αλλά μένεις έξω. Έτσι είναι, έτσι γίνονται οι εθνικές ομάδες. Σπάνια δηλαδή κάποιο παιδί θα πάει από τοπικό. Καλά, από τοπικό, απίθανο. Αλλά σπάνια θα πάει κάποιο παιδί από ομάδα, ας πούμε, γάμα εθνικής ή Super League 2. Στις εθνικές. Μα τα βλέπετε, δείτε τις αποστολές. Σε λίγο καιρό που τελειώνουν τα πρωταθλήματα θα έχουμε φιλικά εθνικών. Δείτε ελπίδων, νέων. Σε λίγο καιρό που τελειώνουν τα πρωταθλήματα θα έχουμε φιλικά εθνικών. Δείτε ελπίδων, νέων.

Η αλήθεια όμως είναι ότι όσο πιο γρήγορα τελειώσει το θέμα Παναχαϊκής, τόσο το καλύτερο. Διότι θα έχει χρόνο αυτός που είναι να αναλάβει, να τρέξει το κομμάτι μόνος του, να επιλέξει τους συνεργάτες του, να βάζει το... Καταρχήν να παρουσιαστεί στον κόσμο, να πει τι στόχους έχει η ομάδα, πόσα λεφτά θα διαθέσει. Έτσι δεν είναι, ποιο είναι το πλάνο του, τέλος πάντων. Πρέπει να το αναλύσει τον κόσμο. Μπορεί έτσι, δεν θα χρειαστεί λίγο χρόνο να τα φτιάξει όλα αυτά. Και εκτός αυτού μετά ξεκινάει η διαδικασία για το ποια παιδιά θα μείνουν, ποιος προπονητής θα είναι, ποιο θα είναι γενικότερο το staff και. Έχουμε μπροστά μας, αλλά όσο πηγούρα τελειώνουμε, γιατί παιδιά μπήκε ο Μάιος. Θα μου πεις, κάτσε ρε Νίκο, είναι νωρίς. Για σοβαρές ομάδες δεν είναι νωρίς. Αυτές που θέλουν δηλαδή και έχουν περάσει όλα αυτά τα προβλήματα που έχει περάσει η Παναχαϊκή δεν είναι νωρίς. Νικόλα μου λέει, η Παναχαϊκή μετράει και πληρώνει τα λάθη της με τους παιχταράδες που είχε στη γενιά 85, 86, 87, 88, 89, 90, άμα σπάς πολύ πίσω. Αυτά πληρώνει και θα συνεχίσει να πληρώνει, γιατί πλέον δεν υπάρχουν παιδιά νέα σε ηλικία που να αγαπάνε τη φανέλα της ομάδας αυτής. Και όσοι πηγαίνουν, πηγαίνουν εκεί και όσοι πηγαίνουν για το όνομα που έχει ήδη η Παναχαϊκή και να φτιάξουν και αυτοί αν τύχει το όνομά τους. Τώρα, να αγαπήσουν την Παναχαϊκή. Ρε φίλε, τώρα ανοίγεις μια άλλη κουβέντα. Ναι, πόσοι αγαπάνε την Παναχαϊκή δηλαδή, και εγώ δεν λέω για παίχτες, αλλά και γενικότερα, πόσοι αγαπάνε την Παναχαϊκή. Κατάλαβες, είμαστε μια διαδικασία τώρα να μετρήσουμε, ας πούμε, ποιος αγαπάει πιο πολύ την ομάδα. Όσοι είναι από την Πάτρα, θεωρητικά είναι με την Παναχαϊκή. Καλά, είναι πολλοί που είναι από την Πάτρα και θέλουν να μην τη βλέπουν. Όπως δεν γουστάρουν άλλες ομάδες, τον Απόλλωνα, τον Προμηθέα, τον Όπτη. Ξέρεις, μπαίνουμε σε διαδικασία. Εγώ δεν ξέρω ποιοι την αγαπάνε πραγματικά. Αλλά αυτοί που λες οι πιτσιρικάδες, πώς θα αγαπήσουν την Παναχαϊκή, κύριε φίλε, άμα δεν έρχονται από μικρά στο γήπεδο να δούνε και κάτι. Να δούνε τώρα ένα πιτσιρίκι, ας πούμε στην ακαδημία που δουλεύω εγώ, που είναι ένα-δύο παιδιά που λένε είναι Παναχαϊκή. Οκ. Άντε να είναι, ξέρω εγώ, την αγαπάς. Πώς να πεις τώρα στον άλλο, δηλαδή. Οι περισσότεροι αγαπάνε τώρα κακά τα ψέματα. Μη γελιόμαστε, παιδιά. Αγαπάνε ομάδες της Αθήνας, του. Έτσι είναι, είναι πραγματικότητα. Το αγαπάνε τώρα υπερβολή, αλλά οκ. Πες ότι υποστηρίζουν, να μην λέμε αγαπάνε. Αλλά το αγαπάνε που λες, φίλε, ότι ναι, είναι και οι αυξές ποιοι αγαπάνε. Αυτοί που είναι στις ακαδημίες από μικρά και προοδεύουν και προχωράνε και στο τέλος τι γίνεται, τα διώχνουν κιόλα στην Παναχαϊκή. Δεν μας κάνουν. Μα έτσι δεν προχωράς. Θα δοθούν δανεικοί δηλαδή σε κάποιες ομάδες. Αν δοθούν δανεικοί κιόλα. Για τις περισσότερες τους πετάμε. Εδώ πήρανε ολόκληρο πρωτάθλημα, ρε παιδιά, η K19, και πόσους κράτησαν. Πόσους, 2, 3 είναι, 2. Μιλάμε, αυτά είναι πραγματικά, δεν κάνουνε, μας έλεγαν τότε. Γιατί ήμουνα τότε. Δεν κάνουνε, δεν μπορούν αυτά τα παιδιά να σταθούνε. Μπορούν άλλοι να σταθούνε δηλαδή, και δεν μπορούν αυτά που έχουν μεγαλώσει και έχουν δώσει την ψυχή τους, κάνανε υπομονή. Μάλιστα 8 μήνες, γιατί δεν υπήρχε τότε πρωτάθλημα ή δεν χωρούσανε στο τεράστιο αυτό ρόστερ που είχε η ομάδα. Η ομάδα είχε 36-37 παίχτες και περισσότεροι ήταν ξένους. Γι' αυτό ανέφερα αυτές τις γενιές. Ναι, όχι, εντάξει, απλά να λέμε, ρε παιδί μου. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχει η Παναχαϊκή παίχτες που αγαπάνε. Έχει, φυσικά και έχει. Και ταλαντούχους. Έτσι. Και ξέρετε όλοι τι εκτίμηση έχω για τα νέα παιδιά. Δηλαδή, μακάρι, και το παιδί μακάρι να πάει, να δούμε τι θα γίνει στην περίπτωση Μπούρδου. Αν η έκθεση του ΠΑΟΚ όντως είναι θετική, μακάρι το παιδί να φύγει και να πάει να ανοίξει τα φτερά του, να κάνει την καριέρα που επιθυμεί. Μπα του στερήσουμε εμείς τη δυνατότητα αυτή. Γιατί και αυτός παίζει ποδόσφαιρο τόσα χρόνια για κάποιο όνειρο, να παίξει επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Να παίξει επαγγελματικό.

σοβαρό επαγγελματικό. Όχι να είναι μεταξύ τρίτης εθνικής. Βασικά μεταξύ τρίτης εθνικής τα τελευταία χρόνια. Έχουμε άντε να είναι λίγο Super League 2 είπα να χαρεί. Και μέχρι εκεί Super League 2 τρίτη, Super League 2 τρίτη. Τώρα έχουμε μείνει εκεί, στην τρίτη. Δεν ξέρω πώς θα, μακάρι. Μακάρι. Αυτό το μακάρι, πόσες φορές το έχουμε πει, πραγματικά. Και βλέπουμε άλλες ομάδες, θα μου πείτε και η Λάρισα. Λέγαμε θα ανέβει, κινδυνεύει να πέσει τώρα. Δεν είναι εύκολο να σταθείς πάνω. Φυσικά δεν είναι εύκολο να σταθείς πάνω. Για να σταθείς πάνω θέλει πολλά, παιδιά. Τώρα που η κουβέντα θα ανοίξει πάρα, πολλά, πάρα πολύ και δεν θα είναι τώρα ώρα. Εγώ όμως πρέπει να πω κάτι, Θόδωρε, έτσι πριν πάμε σε διαφημίσεις. Σας πω κάτι. Νουνού, παίχτης από κούνια, μπάλα από νουνού. Όλοι είμαστε παίχτες από κούνια, ακόμα και αν δεν έχουμε βάλει ούτε ένα γκολ. Γιατί ξέρουμε να παίζουμε και να περνάμε καλά με αυτούς που αγαπάμε. Το νουνού, για ακόμη μία φορά, είναι εδώ για να μας υπενθυμίσει πόσο πολύ μετράνε αυτές οι καθημερινές στιγμές παιχνιδιού και διασκέδασης. Με την οικογένειά μας. Γι' αυτό κάνει δώρο σε όλους τη συλλεκτική μπάλα νουνού. Για να δημιουργήσετε ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου και παιχνιδιού, απλά αγοράστε προϊόντα νουνού αξίας 30 ευρώ. Μπείτε στο www.nunudiagonismos.gr, ανεβάστε εκεί τις αποδείξεις και κερδίστε αυτόματα τη συλλεκτική μπάλα ποδοσφαίρου νουνού από την Puma στα Zagreb Sports. Όλοι παίζουμε, όλοι κερδίζουμε. Θα στεναχωρήσω, αλλά πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις. Λοιπόν, πάμε σε break και γυρίζουμε.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.

Λοιπόν, γυρίσαμε εδώ στο Sport FM Πάθος 96,3. Είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε μαζί. Ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Σε θέλουμε, λέει, στο Beat Soccer, λέει ο Αποστόλης. General Manager. Ο Χριστός και η Παναγία. Εμένα από πού και ως πού. Φίλε, είναι λίγο δύσκολο. Θα έρθω κάποια στιγμή. Φίλε Τόλι, στο Beat Soccer, αλλά δεν νομίζω να προλάβω τώρα να ασχοληθώ τόσο πολύ όπως με θέλετε. Πάντως, ή δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει και να βρεθώ σε πάγκο του χρόνου, σε κάποια ομάδα. Α, δούμε. Μπορεί να είμαι στον Άτλαντα, λέω τώρα εγώ, στη β' κατηγορία. Μπορεί να είμαι στο εξωτερικό, ούτε καν. Όχι, ούτε δεν νομίζω να είμαι πουθενά. Τα άκοψα αυτά. Όχι, ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω. Επανεκλογή είχαμε χθες στην Έψετο Λακανανίας, εδώ απέναντί μας ο κύριος Παπαχρίστου, ο Παναγιώτης Παπαχρίστου, ήταν ο μοναδικός υποψήφιος και υπήρχε επανεκλογή, 22 ψήφοι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι στην κάλπη πήξαν και 14 λευκά. Το και αυτό είναι ένα 14 λευκά. Είναι πάρα πολλά. Αλλά τέλος πάντων, σε μια διαδικασία η οποία είχε ένταση, δεν ήταν ήρεμα εκεί. Καλά, στη συγκεκριμένη ένωση ποτέ δεν είναι ήρεμα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Και στις προηγούμενες εκλογές δεν ήταν έτσι ήρεμα. Δεν έγινε δεχτή, να πούμε, υποψηφιότητα του κυρίου Στεργίου για την Προεδρία της Ένωσης, για ένα τυπικό λόγο, ότι δεν κατέθεσε πρακτικό συνέλευσης ενός σωματείου που τον πρότεινε. Τώρα, παιδιά, συγγνώμη, επειδή πρόκειται, καλά το λέει ο Κυριάκος Σταμαΐδη, δηλαδή ο πρόεδρος του Εραστέχνη Πανετολικού, ο δικηγόρος, δηλαδή δεν γνώριζε αυτή τη διαδικασία. Και αυτό τώρα δεν ξέρω. Το θεωρώ λίγο κάπως. Βέβαια, να πούμε ότι στο Αγρίνιο εμφανίστηκε ο άτυπος σύμβουλος, έτσι θέλω να το λένε, ο άτυπος σύμβουλος του Ολυμπιακού, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος. Έτσι θέλω να τον λένε, έτσι θέλει να τον λέμε, άτυπος σύμβουλο το λέμε και εμείς. Του Ολυμπιακού, βέβαια, εμφανίστηκε ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος για να, προφανώς, να στηρίξει έτσι την υποψηφιότητα του κυρίου Παπαχρίστου. Μάλιστα. Είναι. Και αυτά τα του ποδοσφαίρου. Ρε παιδί μου, να. Όπως έγινε στην ΕΠΣ Κιλκής, που ο νέος πρόεδρος, ο κύριος Ιωαννίδης, είναι στενός φίλος του αντιπροέδρου της ΕΠΣ Μακεδονίας. Οκ. Λογικό, δεν είναι? Ο ΠΑΟΚ τους ενώνει και τους δύο. Έχουμε κάποιες, ξέρω εγώ, εκλογές τώρα. Έτσι είναι, παιδιά, μη γελιόμαστε. Ο φίλος του φίλου, το φίλο, ο φίλε. Έτσι είναι. Πάνε και αυτές οι εκλογές. Εμείς είχαμε. Ευτυχώς γλιτώσαμε από αυτά. Πάμε παρακάτω. Να πούμε ότι για την ΕΨΑ Χαΐας, ότι την Τρίτη 12 Μαΐου θα διεξαχθούν τα παιχνίδια της 13ης και προτελευταίας αγωνιστικής των play-off της Α κατηγορίας, και όχι την Τετάρτη που ήταν αρχικά προγραμματισμένα, καθώς την Τετάρτη θα διεξαχθεί ο τελικός του κυπέλλου Ερασιτεχνών ανάμεσα στον Πανεγιάλεο του και τη Θύελλα, και έτσι αποφασίστηκε να γίνουν τα παιχνίδια μία μέρα νωρίτερα. Στις 6 ώρα το απόγευμα, Τρίτη 12 Μαΐου, Άρης Πατρών Κεραυνός, Αχαϊκή Πάτρε, Πανμοβριακός Ατρόμητος και Πήγασος Εθνικός. Και η τελευταία αγωνιστική πιθανότητα θα γίνει το Σάββατο. Θόδωρε, ακούς, το Σάββατο η τελευταία αγωνιστική Α κατηγορίας, 16 Μαΐου. Και η 16 Μαΐου ολοκληρώνονται και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Τώρα, για τον τελικό του κυπέλλου Ερασιτεχνών υπάρχουν έτσι κάποιες ετοιμασίες που κάνουν στην Ένωση. Θέλουν να κληθούν να παραστούν όλες οι ακαδημίες περιοχής. Έτσι θα γίνει μια γιορτή και κάποιες βραβεύσεις, φαντάζομαι, που θα γίνουν. Νομίζω προτείνονται από κάθε ομάδα ένας παράγοντας, παίκτης και τα λοιπά που έχει προσφέρει. Ένας από το Πάτρε και ένας από τον Πανεγιάλεο. Οι δύο σίγουρες βραβεύσεις. Τώρα, αν η Ένωση αποφασίσει να έχει και δική της βράβευση, θα το μάθουμε. Αλλά, παιδιά,
Τώρα, επειδή θα γίνει στο Παπελοποννησιακό στάδιο, βέβαια είναι και μεσοβδόμαδα, αλλά είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να ζωντανέψει σε ποδοσφαιρικό επίπεδο το στάδιο. Να δούμε επιτέλους αγώνα. Δεν ξέρω κι εγώ από πότε έχει να γίνει εκεί αγώνας. Τώρα, αν θυμάμαι καλά, ο τελευταίος αγώνας που έγινε εκεί ήταν σε σχολικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Ένας τελικός, αυτό μου έρχεται στο μυαλό. Τώρα ναι, δεν μιλάω και για γυναικείο. Φαντάζομαι ίσως έγινε και κάποιος γυναικείας ομάδας, εθνική. Αυτό έχω στο μυαλό μου. Τώρα δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Αυτό θυμάμαι. Γεια σου ρε φίλε Τάκη. Πώς είσαι, τι κάνεις? Μια χαρά είναι η Ρώμα. Ας την εκεί που είναι. Κύπ, τετράδα, καλά είναι. Καλημέρα και στο Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο. Και είπε Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο ότι θα έλεγα τώρα ότι η νέα ομάδα στον Αλισό εκεί σε εσάς στην περιοχή σου, νέα ομάδα, εκεί οι άνθρωποι ένωσαν τις δυνάμεις τους, ο Άνω Αλισός και ο Κάτω Αλισός, και πλέον η νέα ομάδα που δημιουργήθηκε είναι, έχει το όνομα Αλισός FC. Μας φάγαν τα ξενόφερτα. Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλυσίων, ο Πύρος, ο Δημήτρης ο Μπαρμπούνης, ευχήθηκε να είναι καλοτάξιδη η νέα ομάδα ποδοσφαίρου και να έχει επιτυχίες, σημειώνοντας πως πρόκειται για μια προσπάθεια και από τα δύο χωριά μας που προάγει τον αθλητισμό, δίνει όθηση στη νέα γενιά να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο και προβάλλει την περιοχή μας. Όλοι μαζί με αγάπη, συνεργασία, ενότητα θα αγωνιστούμε για τον τόπο μας. Καλούς ποδοσφαιρικούς αγώνες, εννοείται, καλή επιτυχία, μπράβο παιδιά, καλά κάνατε και ενωθήκατε. Βάλετε λιοντάρι, πως θα την είναι το λιοντάρι, βάλατε, χαμός, θα γίνει χαμός. Καλά κάνετε και φτιάξετε ομάδα, να το χαίρεστε, χωρίς ακρότητες, χωρίς αυτό, όπως το λέτε, να... Βέβαια έτσι όλοι ξεκινούν, για ένα περίεργο λόγο, όλοι έτσι ξεκινούν, μετά κάπως αλλάζει το θέμα. Δεν αποκλείεται να έχουμε και άλλες ομάδες, είτε παλιές είτε καινούριες, στο νέο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της ΕΠΣΑ Χαΐας. Ακούγεται ίσως και ότι η ΑΕΡΟ Ιτήκων στο ποδόσφαιρο θα επιστρέψει, γιατί στο μπάσκετ βλέπετε προοδεύει, είναι με το ένα πόδι, ενάμιση μην πω, στην National League 2. Είναι εκεί μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει και τα παιδιά στα ροήτικα θέλουν να δουν και το ποδόσφαιρο, γιατί μη γελιόμαστε, φτιάχτηκε εδώ ολόκληρο γήπεδο εκεί. Και είναι κρίμα να μην υπάρχει ομάδα ποδοσφαίρου στα ροήτικα. Σημεία των καιρών.

Στο μπάσκετ είχαμε σκούπα χθες. Ολυμπιακός κέρδισε 105-82 τη Μονακό. Ποια Μονακό, έτσι όπως ήταν η Μονακό, δεν ξέρω. Είναι, δεν ήταν. Εύκολο Ολυμπιακός, δεν νομίζω ότι ζορίστηκε καθόλου σε κανένα τα τρία παιχνίδια. Και έτσι πήρε την πρόκριση για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος. Και έβδομη είναι το έβδομο Final Four του Μπαρτζόκα. Μπράβο, είδατε, Μπαρτζόκας. Θα λέτε Μπαρτζόκα και θα κλαίτε αν φύγει. Έτσι γίνονται αυτά. Λοιπόν, καλά βέβαια άμα το χάσει ο άνθρωπος πάλι το τρόπαιο, δεν ξέρω αν θα μείνει. Λέω εγώ τώρα έτσι, χωρίς να ξέρω κάτι. Η Χάποελ, όπως οι περισσότεροι είχαν προβλέψει, κέρδισε τη Ρεάλ 2-1. Τώρα χωρίς τα Βάρες η Ρεάλ θα είναι θέμα εδώ. Δεν αποκλείεται να γίνει και το 2-2 από την Χάποελ. Κέρδισε λοιπόν η Χάποελ τη Ρεάλ. Σήμερα έχουμε τον Παναθηναϊκό, τη μεγάλη μάχη του Παναθηναϊκού απέναντι στη Βαλένθια στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δεν είναι εύκολο. Θα ζοριστεί ο Παναθηναϊκός, θα αντιδράσει η Βαλένθια θεωρώ, αλλά δύο παιχνίδια να χάσει και τα δύο συνεχόμενα Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ το βλέπω απίθανο. Είναι πιθανό να κερδίσει μα και να κάνει το 3-0. 9 και 4 λοιπόν από το Nova Sports Prime. Αλλά πέφτει, αυτό μου λέει ένας φίλος, πέφτει πάνω μου λέει στο ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ πέφτει πάνω στο Champions League. Επίσης έχουμε στις 8 η ώρα και εδώ φαντάζομαι η Φενέρ θα κάνει το 3-0 απέναντι στην Ζαλγκύρης στο Κάουνας. Από το Nova Sports 5 στις 8 η ώρα αυτή η αναμέτρηση. Οπότε σήμερα ενδεχομένως ή θα τελειώσουν όλα 3-0 και θα έχουμε μόνο το ζευγάρι της Χάποελ με την Ατλέτικο, λέω, με τη Ρεάλ, ή θα έχουμε νίκες και θρίλερ. Για να δούμε. Το είδαμε εδώ, το είδαμε μεταξύ, άλλο θέμα. Ξυλοκόπησαν ανήλικους μετά από τοπικό αγώνα που έγινε στη Χαλκιδόνα. Μεταφέρθηκαν αρκετοί τραυματίες στο νοσοκομείο στη Χαλκιδόνα Θεσσαλονίκης, έτσι. Ο νεαρός μαζί με ένας 17χρονος βασικά ταυτοποιήθηκε για την άγρια επίθεση. Ο νεαρός μαζί με ομάδα ατόμων που δεν έχουν καταφέρει να ταυτοποιήσουν ακόμα οι αρχές κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν με χρήση σωματικής βίας σε 4 ανήλικους, έναν 16χρονο και 3 17χρονους έξω από το γήπεδο μετά το τέλος του αγώνα αναγέννηση Χαλκιδόνας εθνικός Μαλγάρων για την ΕΠΣ Μακεδονίας. Οι 4 ανήλικοι είναι στο νοσοκομείο και κάνουν εξετάσεις. Ο 17χρονος συνελήφθη ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος του γονέα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και ενώ οι έρευνες Ελλάς αναζητούν τους υπόλοιπους που είναι στην υπόθεση. Να δούμε πότε θα σταματήσει και αν θα σταματήσει όλο αυτό.

Ορίστε, ελεύθερος και ο διοικητικός ηγέτης του Ιωνικού, ο κύριος Τσιριγότης, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 6 μήνες φυλάκιση μαζί με δύο παδούς του Ιωνικού, καθώς αν θυμάστε στις 15 Φλεβάρι είχε συλληφθεί για επεισόδια που έγιναν στην Νάπολη και στον αγώνα της Super League μεταξύ της Κηφισιάς και του Όφη. Δεν έπαιζε η ομάδα του, έπειτα η Κηφισιά απέναντι στον Όφη. Από σήμερα λοιπόν και νωρίτερα από την αρχική ποινή αφέθηκε ελεύθερος με απόφαση του Τριμελούς Πλημμυλιωτικίου Πειραιά.

Πέθανε και ο Παπατσάκαλος. Θόδωρε, τον θυμάσαι τον Παπατσάκαλο που έβγαινε στα κανάλια εκεί με Στεφανίδου, με πιο παλιά, και μας έλεγε ότι θα γίνει Δευτέρα Παρουσία τότε και ναι. Δεν πρόλαβε τη Δευτέρα Παρουσία. Είδες. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Είναι γνωστός γιατί έβγαινε εγώ θυμάμαι στα κανάλια το πρωί, μέχρι το βράδυ μας βομβάρδιζε. Ναι, ήταν αυτό. Ναι, πάμε.

Αγωνία στο ΝΟΠ, αλλά πάει και λαβωμένος αύριο. Δύσκολα τα πράγματα. Ο ΝΟΠ αύριο πάει στην Κρήτη και έχει τρεις απουσίες. Ο Καβουσανός που είναι εκτός λόγω τραυματισμού, ενώ λόγω τιμωρίας δεν θα έχει Παναγιώτη Σιαμά και Μπιοκάνη. Μπορείτε μας ολοκληρώνεται σήμερα και η ομάδα να χωρεί το βράδυ για το Ηράκλειο. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια, αν χάσει ο ΝΟΠ, αποχαιρετάει την Α1 κατηγορία και πραγματικά δεν ξέρω πόσο θα πέσουμε, πόσο χαμηλά δηλαδή θα πέσουμε κι άλλο. Σαν Πάτρα. Δηλαδή η Παναχαϊκή είναι στη Γάμα Εθνική. Ο Απόρων επίσης ουσιαστικά στη Γάμα Εθνική του μπάσκετ. Ο ΝΟΠ πέφτει στην Α2. Τρεις ομάδες δηλαδή, οι οποίες στο παρελθόν ήταν, παιδί μου, έτσι είχαν το περισσότερο κόσμο και αυτές που μονοπολούσαν το ενδιαφέρον. Έχουν γίνει λάθη. Καλά, ο ΝΟΠ, εντάξει ρε παιδιά, είναι σε μια γενικότερη, καλύτερη εικόνα σε σχέση με πάλι αυτό, θέλω να πω, είναι σε καλύτερη μοίρα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και ο Απόλλωνας βέβαια και λεφτά φαίνεται έχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος που την έχει, έχουν τέλος πάντων, αλλά δεν. Γιατί τα έχουμε πει, δεν αρκούν μόνο τα λεφτά, είναι πολλά. Τώρα το θέμα είναι να μην μένουν σε αυτές τις κατηγορίες πολλά χρόνια. Γιατί όλοι τους έχουμε στο μυαλό μας τις μεγάλες κατηγορίες. Τι αν το κάνουμε άμα είναι στην τρίτη εθνική κατηγορία και να λέμε ότι σωθήκανε ή έκανα μια καλή πορεία. Δεν λέει τίποτα στον κόσμο αυτό. Και πόσο μάλλον στην κοινή γνώμη, έτσι. Να, ανανέωσε και ο Σούλης Παπαδόπουλος στη Μαρκό. Βολεύτηκε. Μια χαρά. Μπράβο. Να πούμε ότι αύριο το παιχνίδι του ΝΟΠ θα ξεκινήσει 12 το μεσημέρι στο κολυμβητήριο του Ηρακλείου. Άντε, καλή επιτυχία στα παιδιά.

Και κλείνουμε με το βόλεϊ, να πούμε ότι τη Δευτέρα 11 Μαΐου ξεκινάει την προετοιμασία της η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών, όπου έχουμε και χρώμα Πάτρας, έτσι, άρωμα Πάτρας, με δύο πατρινούς αθλητές, τον Δημοσθένη τον Λινάρδο και τον Αλέξανδρο Ράπτη. Είναι στην αποστολή που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, θα γίνουν τρεις φιλικοί αγώνες εκεί με την Ελβετία, το τριήμερο 27 με 29 Μαΐου, εν ώψη συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Λίγκας. Η Ελλάδα στο πρώτο τουρνουά που θα γίνει 5 με 7 Ιουνίου θα ταξιδέψει η Σουηδία να αντιμετωπίσει τη χώρα από τη Σκανδιναβία και το Αζερμπαϊτζάν. Στο δεύτερο τουρνουά θα φιλοξενηθεί στην Ελλάδα το τριήμερο 12 με 14 Ιουνίου, όπου θα αντιμετωπίσουμε την Ισλανδία και τη Βόρεια Μακεδονία. Και το τρίτο τουρνουά που κληρώθηκε, η Ελλάδα είναι στο Λουξεμβούργο και εκτός από την οικοδέσποινα χώρα, και εκτός από την οικοδέσποινα χώρα θα αντιμετωπίσουμε και την Αυστρία. Καλή επιτυχία λοιπόν και στα αύριο. Σημαντικό ότι είναι και δύο παιδιά από την Πάτρα, ο Ράπτης και ο Λινάρδος. Μάλιστα, για το Ράπτη έχουμε γράψει ότι έχει συμφωνήσει να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Ένας παίκτης ο οποίος έχει περάσει, δεν εννοείται, με επιτυχία από τις πατρινές ομάδες και παίξει και στον Παναθηναϊκό. Τώρα όμως θα δούμε την φανέλα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, κλείνουμε. Βλέπω πάλι η Αντλία πάνω από 2 ευρώ. Λέει τώρα, λόγω του πολέμου. Βρήκαμε τώρα δικαιολογία όλη τον πόλεμο. Όταν μιλάμε για αύξηση, πάντως τώρα η Ελλάδα είναι πρώτη. Είναι κατευθείαν, δηλαδή την επόμενη μέρα, λίγο να ψιλοσυζητηθεί, ανεβαίνουν οι τιμές. Τέλος πάντων, αυτά θα τα πούμε πάλι αύριο, με τηλεφωνική γραμμή αύριο. Και με ιταλικό ίσως ενδιαφέρον. Θα έχουμε ένα δημοσιογράφο που ξέρει πάρα πολύ καλά το ιταλικό ποδόσφαιρο και τον ακούτε και στις μεταδόσεις. Λοιπόν, από τον Θόδωρο Παπαγιανόπουλο και τον Νίκο Παπαστεφανάτο, να έχετε μια όμορφη μέρα. Κανονικά το απόγευμα ο Αλεσάντρο Ντιγκινί. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
7: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
6: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
7: Τηλέφωνο 2610-525-352.
6: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
10: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
13: Κάνει το βλαφέ.
14: Δεν είναι offside,
15: δεν είναι offside.

0: Γίνεται διακίνηση
1: νερών. Θέλω να μιλήσω κι εγώ.
0: Γίνεται διακίνηση νερών.
1: Διακίνηση νερών 7 μετά τις 8. Big Winsport FM 94,6. Ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου,
2: Αλέξανδρος Τσουβέλας
1: και Πάνος Ρήλος, ρύθμιση ήχου, μουσικές επιλογές. Και μπαίνοντας στο στούντιο, κάτι κατάρες έφευγαν από το Ρήλο, κάποια νεύρα πρωινά. Και του λέω: Ρήλο, μην άσε και κάτι να πέσει κάτω. Άσε τώρα, μην ασχολείσαι τώρα. Μιλάω εγώ έτσι.
2: Ο Τσούβι, μην ασχολείσαι.
1: Είπα σε έναν βούλωστο και τον έκανα μπλοκ. Και του είπα βούλωστο και τον έκανα μπλοκ. Γιατί έτσι
2: για να
1: είμαι.
2: Το σιγουρέψεις ότι θα το βουλώσει.
1: Μα έτσι είμαι, με τσακώνομαι. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Να σου πω, έχει τύχει ποτέ να κάνεις κάποιον μπλοκ και μετά να τον ξεμπλοκάρεις?
1: Ναι, ναι, ναι. 30
2: δηλαδή,
1: φορές.
2: Ξανακοιτάς τις και λες εντάξει δεν πειράζει.
1: Ναι, ναι, 30 φορές. Ναι, ναι, όχι ναι. Μόνο μία, 30 φορές. Γιατί έχω μπλοκάρει εκατοντάδες.
2: Ναι, καλά,
1: 30 φορές, κυρίως γυναίκες, τις έχω ξεμπλοκάρει. Εδώ είμαστε.
2: Γυναίκα, γιατί μπλοκάρεις? Σου δημιουργήσω προβλήματα?
1: Όχι, έβρισε και εμένα και την έβγαλε. Μετά την ξεμπλόκα.
2: Μετά την ξεμπλόκα.
1: Λοιπόν, τι γίνεται, τι κάνετε, Arsenal. Να η Arsenal. Εντάξει, δεν είμαι στα λεγάκια. Εγώ σας είπα θα περάσει η Arsenal την Ατλέτικο Μαδρίτης και θα πάρει και το τρόπαιο. Arsenal.
2: Δεν θα το πάρει το τρόπαιο.
1: Arsenal στο τελικό του Champions League. Ναι. Πώς σας φαίνεται αυτό? Με μπάγκερ. Έχω δώσει Arsenal μπάγκερ. Εγώ.
2: Arsenal μπάγκερ. Θα δούμε και σήμερα.
1: Arsenal μπάγκερ. Έχω δώσει το χειρότερο τελικό και να το παίρνει η Arsenal κάτι παρατάσει και κάτι τέτοια.
2: Τόσο πολύ.
1: Ναι, ναι. Τι περιμένεις μετά? Πώς μπορεί να το πάρει η Arsenal? Να παίξει στα ίσια?
2: Να παίξει μπάγκερ. Αυτό λέω.
1: Όχι,
2: ναι,
1: αν παίξει τα ίσια έτσι μπάγκερ, ανοιχτά, θα φάει τρία αλλά, ή την παρή. Άμα πάει κλειστά, τους δίρει αυτό, πασούλες από εδώ, από εκεί, διαμαρτυρίες, να παγώνει το ρυθμό, να βάλει ένα γκολ από στη μένη φάση, θα αγχωθούν οι άλλοι. Γεια σας. Στο Λονδίνο το τρόπαιο θα σηκώσουν τον τζόχο στον ουρανό. Τον τζόχο θα κλαίει ο τζόχο με το γυλαίκο εδώ. Δεν ξέρω και
2: ελπίζω όχι. Λοιπόν, σήμερα να μην βγει αληθινή η προφητεία του Τσούβι και να περάσει η Παρί.
1: Με σκέφτηκες που πέρασε η Άρσεναλ όμως.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είδα το πρώτο είδα, τέλος πάντων. Ναι. Είχα ανοιχτή τηλεόραση και διάβαζα, γιατί δεν διάβαζα όταν έπρεπε και διάβαζα χθες. Έχω παρουσίαση σήμερα και διάβαζα τα κείμενα.
1: Έχω παρουσίαση, μπράβο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και άκουγα. Ναι. Άκουγα ότι έχασε και κάτι ευκαιριούλες η Ατλέτικο.
1: Εντάξει.
2: Αυτό άκουσα. Ναι. Και μετά ήταν 1-0 και ημίχρονο.
1: Ναι. Το 44 και γεια σας.
2: Και το κλείσα και πήγα για ύπνο.
1: Είναι μαγικό να κάνεις 1-0 και να μην δέχεσαι γκολ σε τέτοιο επίπεδο. Ναι, ναι, γι' αυτό η Arsenal.
2: Σε ένα ολόκληρο ημίχρονο.
1: Και η Arsenal είναι ομαδάρα, πολύ καλή ομάδα και θα πάρει και την Premier League. Ναι.
3: Εντάξει, αυτό που έχασε ο Γιόκερ στο δεύτερο νομίζω δεν χάνεται.
1: Εντάξει, ρε φίλε, αλλά έχει κάνει εκπληκτική χρονιά. Οκ. Οκ, okay, όλα καλά. Η Arsenal στον τελικό του Champions League. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός εχθές, ναι, Ολυμπιακός εχθές έκανε το 3-0 στο Final Four.
2: Εύκολα,
1: 105 έβαλε εκεί μέσα. 105, 102, 105 μέσα.
3: 23 πόντους.
1: Ναι, ναι, 105-82. Ολυμπιακός, πανάξια εννοείται. Στον τελικό. Στο Final Four. Και περιμένουμε σήμερα ο Παναθηναϊκός να κάνει το 3-0 με τη Βαλένθια, να πάει και αυτός. Η Χάπουελ, το πουλέν μου. Μείωσε χθες με τη Ρεάλ. Mm-hmm. Έχω ακόμα ελπίδες να
2: πέσεις μέσα.
1: Ναι, να βρω και τις τέσσερις που είχα δώσει Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Από την αρχή.
2: Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Χάπουελ
1: και Φενέρ. Και Φενέρ. Από την αρχή. Όχι, από τον Νοέμβριο.
2: Αλλά πολύ νωρίς.
1: Απλά τώρα η Χάπουελ έχει πέσει με τη Ρεάλ. Πιστεύω ότι η Χάπουελ μπορεί να κάνει το 2-2 και να πάμε σε πέμπτο παιχνίδι στη Μαδρίτη. Μπορεί να το κάνει. Μάλιστα.
2: Θα δούμε και σήμερα και στο Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτσε τι έχει να γίνει. Mm-hmm. Αν θα έχουμε παράταση ή.
1: Θα
2: μάθει ο Ολυμπιακός τον αντιπαλό του. Εντάξει. Εσύ θα πας στο γήπεδο σήμερα.
1: Θα περάσω μια βόλτα.
2: Ναι, παίρνω μια βόλτα. Ναι, παίρνω να δεις τα παιδιά. Ναι. Άμα δεις τα παιδιά.
1: Πες
2: τους μόνο ένα γεια.
1: Μα δεις τα παιδιά. Με κοτσίδα, με κοτσίδα Γιάννης Βαρδής τότε. Είχε κοτσίδα νομίζω λίγο ελαφρώς.
3: Όχι, ρε.
1: Όχι.
2: Δεν νομίζω.
3: Κάτσε να το δούμε.
1: Δεν είχε ο Γιάννης Βαρδής
2: κοτσίδα.
1: Έχω μια εντύπωση ότι είχε ο Γιάννης. Έχω μια εντύπωση τώρα.
3: Μπορεί και να έχεις δίκιο.
1: Νομίζω θυμάμαι μια κοτσίδα. Αν έχω κάνει λάθος τόσο σοβαρό, μου βγάλε Βαρδής Βαρδινογιάννης κοτσίδα. Όχι.
2: Βαρδής Βαρδινογιάννης, όχι.
1: Κοτσίδα.
3: Είχε. Κοτσίδα.
1: Κοτσίδα.
3: Αλλά Ιωαννίδης Βαρδινογιάννης.
1: Δρογώσεις.
3: Ναι, μπράβο, μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι. Sorry, Ρήλο. Αλλά είχε. Είχε τέτοια. Μην το πεις πουθενά. Είχε τέτοια κοτσίδα.
2: Μάλιστα.
3: Είχε
1: κοτσίδα στο βίντεο κλιπ αυτό.
2: Μια μικρή βουτιά στο παρελθόν. Αυτά είναι είναι early zeros.
1: Ναι. Ναι, χωρίς καφέ.
2: Late ναι.
1: Πολύ καλό.
3: Τέλος 99 πρέπει να
2: είμαι. Τέλος, να.
1: Ναι, το είπε η Μαρία. Early
2: Zero.
1: Πρέπει να κάνεις αυτό το gaslight.
2: Early Zero.
1: Το έμαθα
2: το gaslight.
3: 98.
1: Και το χρησιμοποιώ χωρίς να ξέρω τι.
2: Και το mansplaining.
1: Αυτό τώρα τι είναι. Ρε Μαρία, ένα-ένα, μην μου τα κάνεις έτσι. Το gaslighting είναι η διόρθωση.
2: Εντάξει, εντάξει.
1: Τύπου σε βάζω στη θέση. Ναι,
2: το mansplaining είναι αυτό που και καλά ότι δείχνει σε μια γυναίκα πώς είναι σωστά τα πράγματα. Θα σου πω εγώ πώς είναι. Μαρία, θα σου πω εγώ πώς θα περάσει.
3: Αυτή η νύχτα.
2: Όχι, θα περάσει ο Παναθηναϊκός στο Final Four.
1: Ότι εσύ δεν ξέρεις, ξέρω εγώ.
2: Ναι.
1: Α, οι πατεράδες μας. Κάνουν mansplaining.
2: Καλά, ναι.
1: Ωραία.
2: Κάνανε παλιά, τώρα τα έχουν παρατήσει όλα.
1: Δεν το ήξερα. Καλά, ναι. Αλογοουρά τεράστια, όχι απλά κοτσίδα.
3: Ναι.
1: Και ακούγεται την εκπομπή. Ακούγεται την εκπομπή καλή.
2: Το είχε διαγράψει, μνήμη μου τελείω.
1: Το είχα εγώ σε αυτό το. Μη μου στέλνει γράμματα. Ούτε και πει τα γέστη, θυμάμαι πλάι. Είπαμε που τα γύρω. Με Αντώνη Βαρδίτα. Το μεγαθύριο που λεγόταν και λέγεται ακόμα Αντώνη Βαρδίτα, γιατί τα τραγούδια ταξιδεύουν στον αιώνα. Εντάξει, δεν αλλάζει αυτό.
2: Κάποιο θα παίξει το σπίτι του.
1: Ελπίζω να είναι στο ενίκιο.
2: Για να κερδίσει, ότι θα κερδίσει η Βαλένθια και υπάρχει λόγο γι' αυτό. Και τον καταλαβαίνετε.
1: Και καλά να είναι για να
2: κόβουν.
1: Θα ρισκάρουμε εμείς το Final Four.
2: Εμείς, εσείς.
1: Εμείς που παίζουμε.
2: Εσείς που παίζετε.
1: Να κάνει δύο νίκες στην Βαλένθια. Και να πάω εκεί εγώ μετά. Να κάνω το
2: δεν
1: σε κέρδισα. Δεν στο αυτό, δεν σε γλέντισα. Αυτά μιλάνε έτσι. Πού με κέρδισες εσύ, πού μου κάνεις το διπλό, με τη διάθυσία, είναι με αλφα.
2: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, για όσους δεν το έχετε, θα σας κάνω εγώ τώρα mansplaining. Woman's planning θα σας κάνω.
1: Ναι.
2: Λένε ότι θα δώσει ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι, λέει, για να παίξουν περισσότερα παιχνίδια, για να είναι στον τελικό. DBG. Επειδή έχει τιμωρηθεί.
3: Να έχει και έσοδα από το επόμενο παιχνίδι. Πώς.
2: Σωστά τα εισιτήρια. Τα εισιτήρια βεβαίως. Γύρω-γύρω.
3: Και ακριβά.
2: Τη λουκάνικα σουβλάκια αυτά. Τις,
3: φανελίτσες, καπελάκια.
2: Βεβαίως. Chips, μπύρες.
1: Στα πατατάκια κάτω. Στα πατατάκια.
2: Το gaslighting δεν είναι μετά από δύο πιάτα φασολάδα. Άλλο αυτό. Ναι, είναι.
1: Το gaslighting δεν ήταν στο Toy Story. Το Toy Story ποιο ήταν, Buzz Lightyear, ναι. Εγώ έτσι το μπέρδεσα.
2: Το βιντεοκλίπ της τηλεκάρτας λέει είναι γυρισμένο στην 358 μοίρα ελικοπτέρων στην Ελευσίνα. Μην βιάσουμε ιστορίες.
1: Όχι, δεν έχω να πω.
2: Όχι, γιατί τα λέγανε χθες, λέω πριν τα παιδιά. Δεν έχω να πω κάτι γι' αυτό.
1: Τα άκουγα. Εκεί να δεις mansplaining. Μαρία, εκεί είχε πολύ mansplaining.
2: Σωστά, η Μαρία έπαθε Mandela effect στην κοτσίδα του.
1: Στην κοτσίδα του Βαρδί. Μαντέλα εφέκτο, όντως.
2: Μαντέλα εφέκτο.
1: Ναι, στην κοτσίδα.
2: Τι Μονακό, τι Μύκονος θες. Καλημέρα. Εντάξει. Ότι δεν το περιμέναμε, ας πούμε, ότι ήταν έκπληξη.
1: Εμένα δεν με αγχώνει αυτό, ρε Μαρία. Εμένα με αγχώνει.
2: Με
1: αγχώνει άλλο πράγμα. Ότι ψάχνουν τους 82 επιβάτες του αεροπλάνου για το Χανταϊό που ήταν εκείνη η κυρία που πήγε μετά και πήρε το κουρασγερόπλιο. Δηλαδή η κυρία.
2: Ήταν πρώτα σε αεροπλάνο.
1: Ναι, και ψάχνουν αυτά τα 82 άτομα τα οποία κάνανε spread παντού.
2: Σου θυμίζει κάτι.
1: Κάτι μου θυμίζει. Το πλοίο είναι φάντασμα στα Κανάρια νησιά. Δεν υιοθετώ Μαλιάτση που λέει πιπ! Μια τροπιλάκα το να τέλει. Μην βγει ο Χανταϊός. Δεν υιοθετώ τέτοιες πρακτικές από την Νίκαια. Ψάχνουν τώρα τους 82 επιβάτες που ήρθαν σε επαφή. 4 ώρες ήταν η πτήση, κλειστή καμπίνα.
2: Πού πήγανε, από πού προς πού.
1: Προς Ισπανία, από Αγγλία προς Ισπανία, νομίζω, κάτι τέτοιο.
2: Από πού ξεκίνησε το καράβι, από μάθαμε.
1: Δεν ξέρω από πού ξεκίνησε το ποντίκι. Από πού δάγκωσε ο σπλίντερ.
2: Ο Ρατατούις. Αυτός άστονε τώρα.
1: Χανταϊό, και το φοβάμαι, Χανταϊός.
2: Χανταϊός είναι φοβιστικό.
1: Είναι πιο πολύ, γιατί έχει και το χαντάκι μέσα.
2: Ναι. Είναι πιο φοβιστικό. Δείχνει κατευθείαν την έξοδο.
1: Το κορονοϊός.
2: Ναι. Έχει μία.
1: Κορονοϊό.
2: Κορώνα. Αυτό, ξέρει.
1: Βασιλιάδε
3: και άρχοντε.
1: Χανταϊό. Κορονοϊός είναι γαργότερο. Χανταϊός.
2: Ξεκίνα να σκάβει.
1: Έχει διαλυτικά ο Χανταϊός. Είναι ακόμα πιο φοβιστικό άμα έχει διαλυτικά.
3: Όχι, δεν έχει, γιατί έχει παίρνει Χανταϊό.
1: Α, το Αλφα, ναι. Αλήθεια, έχει ρε.
2: Γιατί να μην έχει Χανταϊό. Χανταϊό θα ήταν.
1: Χανταϊό, έχει διαλυτικά το γιώτα.
2: Θα μπορούσε να έχει Χανταϊό.
1: Χανταϊό,
2: ναι.
1: Δηλαδή έχει και διαλυτικά αυτή η ασθένεια. Είναι πιο φοβιστικό. Χανταβάιρου.
3: Πάμε διάλειμμα.
2: Πάμε.
1: Χαντα, baby.
4: Η Winsport FM 94,6. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
5: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μη χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Αλήθεια σας λέω. Mm-hmm. Διαβάζω στο site του bwinsport.fm.gr. Η ομιλία του Μπαρτζόκα στα ποδητήρια αξίζεται όλα τα εύσημα και διάβασα αξίζεται όλα τα ένσημα. Και λέω μπράβο.
1: Τα ένσημα.
0: Μπράβο. Για το μεροκάματο, παιδιά. Μπράβο. Το πήγε έτσι ο Μπαρτζόκα, ρε παιδί μου.
1: Παιδιά, και έχει και μπόνους.
0: Αυτό έχει σημασία.
1: Διατακτικές για σούπερ μάρκετ.
0: Ακόμα μία μέρα πιο κοντά στη σύνταξη είμαστε. Έτσι πρέπει να βλέπουμε τη ζωή, άλλωστε.
1: Παπ. Τι θα γίνει, παπ.
0: Κάποιοι ρωτάνε αν θα πάμε σε lockdown. Πείτε το γρήγορα να φύγω για σεζόν άνδρο.
1: Εντάξει, ρε φίλε, νομίζω ότι αν έχουμε χανταϊό, δεν θα έχουμε τώρα άμεσα lockdown. Αυτά από Σεπτέμβρη. Λίγο να τα
0: βγούμε. Λίγο, ναι, γιατί έχουμε κλείσει η σεζόν όλοι.
1: Σκέφτηκα τσιόδρα με φανελάκι να γυρνάει σαν τη Δανία από τα νησιά.
0: με ποτήρι κοκτέιλ και μπρελίτσα.
1: Εγώ δεν θα το κάνω όπως το έκανα. Πέτσα μου, άμα θέλετε κλειστείτε, άμα θέλετε όχι.
0: Σας τα έλεγα και την προηγούμενη φορά.
1: Έτσι το σκέφτομαι.
0: Με χανταϊό τι παθαίνεις, άστο. Δεν,
1: κάτι
0: δεν...
1: αιμορραγικά, κάτι νεφρά, κάτι
0: περίεργο. Δεν σώζεσαι. Δεν σώζεσαι. Δεν, δηλαδή, εσείς που στέλνετε, α, θα κάνουμε τον πόλη. Όχι.
1: Όχι, αλλά αν βγει.
0: Δεν έχει κανένα πόλη για να κάνει. Δεν έχει κανένα πόλη για να κάνει.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Τίποτα. Δεν θα προλάβει ούτε καληνύχτα να πει.
1: Πω. Τα παίρνετε τώρα, ξεκινήσατε το φόβο από τις φαρμακευτικές. Ε.
0: Αρχίσατε πάλι την τρομοκράτηση του Κοσμάκη. Μην έχει κανένα εμβολιακή, λέει, να σπρώξετε. Μάρια! Ανθρώπινα! Σχίσματα, ψυχάματα, μου θέλει να πει.
1: Θέλει να πει για το σχίσμα τότε με την καθολική.
2: Αυτό.

0: Παιδιά, για το μετα. Για το γκαλά.
1: Το με... αυτό, να σου πω, εγώ δεν έχω καταλάβει αυτό τι είναι. Είδα απλά ανθρώπους να φοράνε ό,τι σκεφτήκαν.
0: Αυτό κάθε χρόνο έχει ένα συγκεκριμένο κόνσεπτ.
1: Η Χάιντι Κλουμ ντύθηκε άγαλμα η ίδια, άσπρη.
0: Ναι, είδε. Ρε παιδί μου, και είχε φέτος είχε θέμα την τέχνη.
1: Α, για
0: και αντιγράψανε
1: όλοι...
0: πίνακες, αντιγράψανε αγάλματα, τέτοια πράγματα.
1: Στα ρούχα του.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, okay. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι ότι.
1: Γι' αυτό ο Bad Bunny ντύθηκε φτιάξιμο.
0: Δεν ξέρω τι ντύθηκε.
1: Ντύθηκα λίγο αυτό μετά από χρόνια.
0: Ο γέρος με το.
1: Ναι, ναι, ναι. Άθλιο το acting για το μεταξύ του μπαστούνι πήγαινε.
0: Εντάξει, δεν μπορεί, γιατί ο άνθρωπος είναι 25 χρονών. Δεν μπορεί να κάνει το 80χρονο.
1: Και
0: τον έχει δει πώ κουνιέται πάνω στη σκηνή. Πώ μετά να κάνει το.
2: It's annoying. It's annoying.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορείς να καταλάβω για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Τι καραγκιοζηλίκη είναι αυτά, αλήθεια σου λέω τώρα. Τι φορές άλλες κάτι κέρατα, κάτι αυτά, τα κούλια.
0: Σου λέω, είναι... έχει κόνσεπτ αυτό κατά.
1: Δεν μπορείς να πας με τα ρούχα σου κανονικά και να πεις, είναι μια απλή τέχνη. Εγώ
0: όχι,
1: είμαι
0: τι τέχνη είσαι.
1: Τι φαντάστηκα. Φαντάστηκα.
0: Αντιγράφεις κάτι που ήδη υπάρχει, όχι κάτι που φαντάζεσαι εσύ.
1: Μαριάν, πας δηλαδή και πεις, έγινε... τι έχετε ντυθεί, γιατί δεν ντυθήκατε. Έχω ντυθεί, αντιγράφω αυτό που θα αντέγραφα αν είχα ντυθεί κάτι άλλο. Ό,τι και να πεις στην Αμερική, ό,τι και να πεις στην Αμερική, θα πούνε «Wow, he's open mind».
0: Προτείνω χαλαντοϊό να γίνουμε όλοι ξανθοί με κοτσίδα και κύλερ.
1: Τέλειο, τέλειο θα είναι χαλαντοϊός. Θέλω να δω τον Τζόχο έτσι. Τώρα έτσι όπως είναι με αυτό το μαλλί. Τσούτσικα έτσι με το μαλλί του Χάλαντ. Τι κάνετε, καλά, και να φτιάξει κοτσίδα. Σας θέλω λίγο στο γραφείο. Ταμπάκο με κοτσίδα έτσι, εντυπωσιακό. Μαρία θα ήταν τέλειο. Και ο φύλακας κάτω. Να κάνει, έχω ψαλίδα, πρέπει να πάω.
0: Οι δύο επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες, φυσικά.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Ναι, εννοείται. Θα είναι τέλειο να γίνουμε έτσι, χαλαντοϊός. Μ' άρεσε αυτό το χαλαντοϊός.
0: Χαλαντοϊός,
1: φανταστικό. Που λέει ο φίλος. Έτσι, να χάνω το πρωτάθλημα.
0: Εγώ το χρώμα το έχω.
1: Εσύ είσαι πιο κοντά σε αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι μεγάλες οι αλλαγές. Εγώ και ο Ρίλος τώρα δεν είναι κρίμα.
3: Πού να πάμε.
1: Χαλαντοϊό, εγώ και ο Ρίλος τώρα.
0: Εσείς οι δύο.
1: Με αυτές τις μύτες θα είναι σαν να έχει κάνει δεκαπάς ο Κολοκοτρώνης.
3: Έχω υπάρξει ξανθός.
1: Όπα, μην τα αφήσεις να πέσει κάτω αυτό. Παρακαλώ.
3: Ξανθός.
0: Έχεις βάψει μαλλί.
3: Όχι, ρε. Καλά, κάτι ανταβιές κάναμε παλιά.
0: Αν αρέσει, όχι, αλλά κάτι ανταβιές
1: κάναμε. Έχεις κάνει ανταβιές πάνω ρίλο.
0: Ήταν
3: της μοδός.
0: Early Zeros.
1: Ο αλκαίος της ηχοληψίας.
3: Πώς το λένε.
0: Δεν θυμάσαι που κάναν όλοι ανταβιές.
1: Εγώ δεν έκανα.
0: Κιάσο, δεν θυμάσαι κιάσο με ανταβιές.
1: Μα λέγω Τάτσι με ανταβιές.
0: Ο Τάτσι δεν είχε κάνει ανταβιές. Είχε βάψει μαλλί.
1: Α, όλο.
0: Ναι. Το έχει βάψει όλο το
3: βράδυ. Θυμάμαι που είχα και φίλο.
0: Νομίζω είχε κάνει.
1: Ο Κιάσος είχε κάνει
3: πειράματα πάνω μου.
0: Έχω την εντύπωση. Οπα, μπορεί να μην θυμάμαι την κοτσίδα του Βαρδί.
1: Αλλά.
0: Αλλά νομίζω ότι είχε κάνει και ο Ντέμις. Αντάβιες.
1: Ο Ντέμις είχε κάνει. Είχε κάνει αντάβιες.
0: Ντέμι, μας ακούς.
1: Είχε κάνει αντάβιες ο Ντέμις 100%.
0: Είχε κάνει αντάβιες.
1: Είχε κάνει. Αλλά δεν το πήρε, δεν το άφησε πολύ.
0: Όχι, ρε, κανένα δεν τη άφησε πολύ. Γιατί να σα πω κάτι, τα έχω πει εγώ. Είναι ταλαιπωρία το κομμωτήριο. Δεν με ακούτε.
1: Έχει κάνει φάνη
0: γκέκα. Εμεί το κάνουμε σε όλη μα τη ζωή.
1: Έχει κάνει φάνη γκέκα, νομίζω, αντάβιες.
0: Ναι. Δεν το θυμάμαι.
3: Τέλος πάντων, εγώ είχα φίλο κομμωτή, οπότε δεν είχαμε θέματα. Τα κάναμε σπίτι αυτά τα πειράματα. Και απλά ήμουν μικρό.
0: Είχε κάνει αντάβιες με αλουμινόχαρτο ή σου είχε βάλει το σκουφί.
3: Όχι, δεν αλουμινόχαρτο.
0: Με αλουμινόχαρτο.
1: Εντάξει, το αλουμινόχαρτο. Έπαιζε πολύ αλουμινόχαρτο. Αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα το ρίλο.
3: Κουτάλι με τον αναπτήρα.
1: Δεν το έχω σκεφτεί τώρα. Ρίλο με αντάβιε δεν μπορώ να σκεφτώ.
0: Πραγματικά.
3: Σου φέρω φωτογραφία. Πάντω μικρό ήμουν ξανθό. Άλλο.
0: Α, ναι. Είδε που μα έχει σώσει που δεν είχαμε social media.
1: Καλά, το
0: ίδιο. Ξέρει τι ξεφτιλίκια θα είχαν βγει στον αέρα.
1: Αλλά μένα τα βρίσκουνε.
0: Εσύ τα ανεβάζει, δεν τα βρίσκουνε.
1: Όχι, με τι εκπομπέ των Πελιχρονίδη και αυτά δεν τα είχα βάλει εγώ.
0: Ναι, θέλω να σου πω.
1: Που είσαι το μανταβίκια.
0: Σε παρακαλώ. Εντάξει, αυτά είναι ένας κόκκος άμμου στο υπερπέρα
1: αν υπήρχε,
0: των ξεφτιλικίων.
1: Αν υπήρχε μια κάμερα στο τι έχω κάνει γενικά.
0: Αυτό.
1: Γαλά, άστο. Τσουβελοϊός.
0: Αυτό.
1: Άστο.
0: Μια χαρά. Δηλαδή, εσείς νομίζετε που είσαστε πιο μικροί και λέω μια χαρά, ήμασταν χωρίς social media. Εμείς το λέμε και το εννοούμε.
1: Ναι.
0: Το εννοούμε. Ναι. Δεν καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε.

0: στο δικέφαλο του Βορρά. Θα πάμε σε τρίτο μάτς, αν κάνει το 1-1 το Περιστέρι. Αυτά.
1: Αχ ρε φίλε, μου βγάλεις τα μάτια. Τι είπες ο Σάχας τους, ποιος θα είναι ο νικητής EuroLeague?
0: Είπα Ολυμπιακός, ναι. Αλλά πειράζω επίτηδες το Χουλάκι που είναι Παναθηναϊκός. Και άφησα μία παύση και μετά είπα ότι παιδιά απλά κακάνω, για να ήθελα να δω την αντίδραση του Χουλάκη. Okay. Βυθίστηκε. Ο Χουλάκης δεν έκανε, ακούστηκε ένα βυθίστηκε ο Χουλάκης και λέω παιδιά δεν έχω πρόβλεψη γι' αυτό. Πιστεύω θα είναι και οι δύο στον τελικό. Δεν μπορώ να, δεν βλέπω κάτι, η γυάλα, η σφαίρα μου, ναι, δεν βλέπει κάτι ξεκάθαρο.
1: Να βγάλω ένα πεντάρι.
0: Όχι, λίγο είναι. Δεν βλέπω κάτι ξεκάθαρο. Αλλά δεν μπορώ να διαχειριστώ, ενώ θέλω, δηλαδή θα βαρέσει η καρδούλα μου, συναισθηματικά αυτό το τελικό. Δεν νιώθω ότι μπορώ, γιατί δεν είναι κάτι που το έχω ξαναπάθει, να λέω, έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, τελικό, σε Final Four, κάτσε να περάσει πάνω σήμερα. Και να πάνε τελικό και οι δύο, τελικός Ευρώπης, μέσα στο ΟΑΚΑ, μέσα στο Telecom Center. Και δεν είναι κάτι εύκολο. Θέλει διαχείριση ένθεν και ένθεν.
1: Από όλους θέλει διαχείριση.
0: Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά. Θα περιμένω να δω αν θα πάνε και μετά έχουμε να πούμε πάρα πάρα πολλά. Δεν μπορώ να προβλέψω.
1: Ένα-ένα.
0: Δεν μπορώ να προβλέψω.
1: Ένα βήμα τη φορά.
0: Ναι, ένα. Δεν μπορώ
1: ας
0: να
1: κρατήσουμε το σημερινό. Αν τι ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός σήμερα?
0: Θα σου πω αμέσως. Για να είμαι σίγουρος. 9 και 4.
1: Ωραία.
0: Δεν θυμόμουν.
1: Πολύ ωραία ώρα.
0: 9 και 4, έτσι.
2: Στο ημίχρονο δηλαδή θα τελειώνει το Champions League κάπου εκεί.
1: Στο ημίχρονο του Champions League.
0: Ναι. Θα τελειώνει. Σωστό, σωστό. Μια μισή ώρα μέχρι να αρχίσει το δεύτερο, ναι, θα τελειώνει. Και αν έχει πάει αέρα ο Παναθηναϊκός και κερδίζει 15 πόντους λίγο πριν το τέλος, ούτε φάουλ θα κάνουν, ούτε
2: τίποτα. Λες να πάει τόσο άνετα.
0: Τόσο άνετα δεν θα πάει, αλλά νιώθω ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει το 3-0. Και πρέπει οπωσδήποτε, το λέω και το ξαναλέω, να λειτουργήσει σαν να είναι 0-0, σαν να μην υπάρχει το 2-0. Πρέπει καλά, 100% ναι, είναι ομάδα αριθμού, είναι επικίνδυνη ομάδα Βαλένθια, είναι ομαδάρα, σουτάρουν όλοι αν βρουν ρυθμό. Και επειδή ήμουν πάλι στο τελευταίο μάτς της Βαλένθια, το νικητήριο στο T-Center, έλεγα αυτή τι ομαδάρα, τι κάνουν όλοι αυτοί ρε φίλε. Και είμαι ερωτευμένος με τον Τελαρέα.
1: Εντάξει. Okay,
0: το δηλώνω.
1: Καλά έκανες και μας το είπες. Αυτά δεν πρέπει να τα κρατάω.
0: Δεν είναι ωραία να τα λέω.
1: Καλά, πολύ καλά έκανες και βεβαίως. Γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Είναι 2-2 playmaker, ψηλό playmaker. Καλό παιδί, μου θυμίζει το Διαμαντίδη. Καλό παιδί φαίνεται.
1: Καλό παιδί φαίνεται.
0: Πάρα είναι.
1: Λοιπόν. Και σας θυμίζουμε ότι το Σάββατο 9 Μαΐου έρχονται οι Μετάλλικα. Θα σας το θυμίζουμε. Λες και θα το ξεχάσετε. Ειδικά εσείς που έχετε εισιτήρια, το έχετε ξεχάσει. Λες, αχ, τι έχω να κάνω το Σάββατο. Θύμισέ μου τι έχω να κάνω το Σάββατο. Έχετε να πάτε στο ΆΚΑ. Αλλά να περάσετε και από το Κοσμοτέ Telecom Booth στο ΆΚΑ. Γιατί η Κοσμοτέ Telecom είναι ο αποκλειστικός χορηγός συναυλίας. Εκεί θα σας περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σας. Μην το χάσετε. Μην τυχόν και το χάσετε.
0: Αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Cherry Tingo Hybrid σας περιμένει. 204 ύπη, υβριδική τεχνολογία, χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, άνετη χώρη για οικογενειακή μετακίνηση. Όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Cherry στην Αττική. Πάμε, πολιτική ενημέρωση και γυρνάμε. Ναι.

0: Πάτρα.
1: Πω πω μυρωδιές, δεν μπορώ, λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα, φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο

0: Αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610 31 38 40.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμέων 121. Τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.
6: Αχ, τι έπαθα!
7: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
7: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
9: Sport FM

0: Δημήτρη Αϊκάρα Βονιτσάρη, τι εννοείς ο Αταμάν έχει κάνει αντάβιες?
1: Έχει κάνει αντάβιες ο Αταμάν, βεβαίως. Βεβαίως, ο κόουτς Αταμάν. Είσαι στα καλά, είμαστε μέσα στη μόδα.
0: Γυρνάω στο ρίλο για βοήθεια.
1: Είμαστε μέσα στη μόδα, βεβαίως.
2: Αλήθεια. Η μόδα ήταν στις αρχές των Zero.
0: Ναι, ρε παιδιά. Φίλε, κάποιος... Ότι έχει κάνει το. Ότι
1: είχε
0: πρόσφατα.
1: Κάνει και νομίζω πέρσι, είχε κάνει. Ναι.
0: Α,
1: και...
0: τόσο...
1: Και χειμερινός κολυμβητής εδώ.
0: Άσχε το αυτό τώρα.
1: Φρέσκος άνθρωπος, νικητής, αντάβγες.
0: Τοξότης, ναι.
1: Ανταυγαμάν, δεν ξέρω. Ναι. Και άμα κάνω και εγώ θα είμαι... Euroleague, this is not organization. The fat for Giannakopoulos. Ναι, είμαι...
0: Εντάξει, για το Βαϊμάκη το πιστεύω.
1: Και Βαϊμάκη έχει κάνει.
0: Σίγουρα έχει κάνει Βαϊμάκη. Θα...
1: Έχω δει φωτογραφία αντάβια.
0: Ναι. Σίγουρα. Σου λέω κάποτε ήταν πολύ της μόδας.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ της μόδας. Εκεί, τέλη 90, αρχές 2000. Αχ, Μάικλ Μπόλτον λέει μου έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτομαι ρίλο με αντάβιες.
1: Οκ.
2: Χαρά.
1: Ξέρεις ποιον δεν θα μπορούσα να σκέφτομαι αντάβιες? Παναγιώτη Γιαννάκη, έχω κάνει αντάβιες. Με αντάβια δίνει που θα την πάσα για μία άλλη αντάβια.
0: Δεν κάνει καλό η αντάβια πάντως γενικά, να ξέρετε, και η Τομαλή.
1: Χωρίς να ξέρω, είμαι σίγουρος ότι έχει κάνει κεφαλάς. Χωρίς να ξέρω, γλυφάδα.
0: Μπορεί
1: ξανθός.
0: Και να μην χρειαζόταν, είναι ήδη ξανθός αυτό το καλοκαίρι.
1: Το άνοιξε,
0: λίγο λεμόνι να ρίχνει τα μαλλιά.
1: Καλά, ο ράπ έχει κάνει, το ξέρουμε. Καλά, ράπ
0: εντάξει,
1: κάνει.
0: Εντάξει, ναι.
1: Εγώ
2: το
1: δεν
2: λεμόνι
1: έχω...
2: δεν το έπιασα. Τι κάνει?
0: Ανοίγει το μαλλί. Ναι, εκτός ότι είναι το φυσικό τζέλ. Είναι το τζέλ της φύσης. Καλά, γίνεται κόκαλο το μαλλί. Αν το βάλεις και βγεις στον ήλιο, ναι, το ανοίγει. Καλημέρα, Γιώργο. Εγώ μια φορά είχα κάνει περμανάντ επειδή είχα πολύ ίσια μαλλιά. Έκανα το λάθος και ρώτησα τη γυναίκα μου τι έκανα και έχει νεύρα. Δεν ήξερα ότι κάνω τόσες σκίες μια μισή ώρα μουρμούρα, αλλά εγώ θα πάω να δω Αεκάρα την Κυριακή. Ο Γιάννης ο έτσι.
1: Ο Γιάννης ο έτσι, θα ναι. Βλέπω μόνος σου. Ναι.
0: Εγώ θα πω ότι ορισμένοι με ξανθές αντάβιες, ειδικά σε μελαχρινό, είναι μούρλια. Κωνσταντίνα Μανικιουρίστ και οικονομολόγος. Ναι, να κάποιοι είναι μούρλια. Κάποιοι είναι. Έλα ρε φίλε.
1: Σκέφτομαι. Σκέφτομαι την Κωνσταντίνα. Την Κωνσταντίνα Μανικιουρίστ. Θέλετε γαλλικό. Μάλιστα, θέλετε γαλλικό. Να δούμε και το ΦΠΑ. Γιατί. Τι σκέφτομαι. Με διτή.
0: Κοίταξε, μπορεί να ξεκίνησε ως οικονομολόγος και να είδε ως οικονομολόγος ότι συμφέρει πιο πολύ να είσαι μανικιουρίστ. Καταλαβαίνετε.
2: Ειδικά στο σπίτι.
1: Δεν είναι τέλειο να είναι μανικιουρίστ. Και να πει και έχουμε αυτά τα οικονομικά προβλήματα. Έχετε πάει στην επίλυση οικονομικών διαφορών? Έχετε κάνει αίτηση για την αρρύθμιση? Τι, ποια είστε?
2: Σαμοήλη να φτιάχνει.
1: Σαμοήλη να φτιάχνει. Εδώ κοιτά, πρώτον η παρανυχίδα έχει μπει στο κρέας, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Και να δούμε τα τοκοχρεολύσια. Τι,

0: Και η μπύρα στο μαλλί το ανοίγει. Λέει. Θυμάμαι το σαμπάν μπύρα κάποτε.
1: Ναι, μην το πιείτε, λουστείτε. Και γιατί το λέγανε αυτό στη διαφήμιση.
0: Γιατί κάποιο το ήπια
2: βέβαια.
0: Πήρε και λεφτά.
2: Έχω δει με αμστέλα δυνατή στο χωριό. Μην το πιείτε, λουστείτε. Την αμστέλα να την κάνω ένα
1: σπίτι. Άλλο αυτό. Αυτό δεν πειράζει.
2: Είδες.
1: Δεν πειράζει.
2: Γιατί λένε μην το πιείτε. Και έσταζε.
0: Καλό
2: γιατί κάνει. Λένε πιωμένα. Μην το πιείτε, λουστείτε. Μια χαρά λούζουμε με την αμστέλα.
1: Άλλο. Το αντίστροφο δεν πειράζει.
0: Και καλό στο μαλλί έκανε.
1: Εγώ είδα.
2: Και τον κυνηγούσαν σφίγγι.
1: Οδηγία σε κουτί πίτσα. Τη... Φάτε την πίτσα αφού ανοίξετε το κουτί.
2: Περίμενε, υπήρχε άνθρωπο που ξεκίνησε από πάνω.
1: Δεν ξέρω.
2: στο αεροδρόμιο, εγώ έχω δει όχι. Στο
1: ναι,
2: εκεί που στεγνώνει.
1: Εκεί που βάζει τα χέρια και τα στεγνώνει.
2: Όχι πέο.
1: Ναι. Κάποιο το βάλε.
2: Κάποιο πήγε.
1: Βάλε. Και είπε, δεν είπατε ότι δεν μπορώ να το βάλω.
2: Κατάλαβα.
1: Πληρώστε τώρα.
2: Κάποιο έτσι βγήκε και το όχι χαρτιά και άλλα αντικείμενα στην τουαλέτα.
1: Θα πέταξε μια γραφομηχανή μέσα.
2: Ένα πέταξε δύο μπρίκια. Τώρα θα δείτε τι θα πάθετε. Δεν λέει μην πετάτε μπρίκια.
1: Αυτό.
2: Μπρίκια πετάμε. Δεν λέει.
0: Δεν μπορούμε να γίνουμε καλά εδώ μέσα. Ρε. Φίλε, πετάνε φαγητό μέσα στο νεροχύτη.
1: Εντάξει. Άστα, μην τα λες αυτά.
2: Τα εντός εταιριών. Αυτά είναι τα ενίκομοι εν δήμο. Δεν κατάλαβα. Πήγαινε κάνε καμιά ντάβια εσύ.
0: Θα πάω.
2: Ναι.
1: Γνωρίζετε πότε παίζει ο Ολυμπιακός play-off για την Ευρωλίγκα? Δεν έχω πάρει κάτι. Ω, καλό. Θα πας μετάλλικα.
0: Ναι, βρε.
1: Ναι, παιδιά, έχει.
0: Σε ένα χρόνο παίρνει. Αλήθεια.
1: Λέτε τώρα.
2: Λοιπόν, ο Δημήτρης, μιας και λέτε μετάλλικα, επίσημα ένας πουλάει το εισιτήριό του. Πωλείται ένα εισιτήριο για τη συναυλία των Μετάλλικα. Η οποία είναι ήδη sold out. Είναι γνήσιο, αγορασμένο μέσω του τάδε συστήματος. Τέλος πάντων, 2.100 ευρώ.
1: Α, θέλει να βγάλει τέτοιο.
2: Το έδωσε.
1: Το πούλησε.
2: Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν θα δίνω ποτέ.
2: Για το Final Four να δείτε τι γίνεται.
0: Καλά, εκεί θα γίνει.
2: Δεν καταλαβαίνετε ήδη τι εκεί γίνεται. Δεν καταλαβαίνετε ήδη τι έχουν βάλει και τι ενδιαφέρον υπάρχει. 2.000 ευχούλες λέει για το μίστη. 2.100 ευρώ.
0: Ένα εισιτήριο γράφει την τιμή του, την κανονική.
1: Μήπως είναι τίποτα.
2: Όχι, όχι, δεν είναι phishing. Όχι, όχι, όχι.
1: Αγορά όχι, όχι. Τώρα... Μήπως είναι από αυτά τα VIP και τα λοιπά.
2: Ρωτάς και αγοράζει.
0: 6 εκατοστάρικα.
2: Όχι, απλό είναι. Απλό είναι.
0: Απλό είναι.
2: Ναι, 2.100.
1: Λοιπόν, μας έστειλε κάτι. Ποιος είναι? Ο Μάκης. Καλημέρα, Μάκη.
2: Γεια σου, Μάκη.
1: Μας έστειλε σήμερα, είναι παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας.
2: Okay.
1: Πιστεύω ότι κάθε μέρα πρέπει να είναι η μέρα κατά της δίαιτας. Είναι σοβαρό όμως, γιατί αυτό έχει καθιερωθεί από το 1992 από μία πρώην ανορεξική, την Mary Evans Young, επικεφαλής της αντιδιαιτητικής καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία και συγγραφέας του best seller «Τα έχεις όλα χωρίς να κάνεις δίαιτα». Ναι, παιδιά, γιατί το δίαιτα το έχει κάποιος στο μυαλό του. Ό,τι κόβουμε τα πάντα, δεν τρώμε κτλ. Και
2: ειδικά
1: άμα το έχει, έχει βγει από άνθρωπο που υπέφερε από ανορεξία, εννοείται. Εντάξει, όλα είναι θέμα διατροφής και όχι δίαιτας, το λένε και όλοι οι γιατροί.
2: Ναι, δεν είναι ιατρικά
1: είναι,
2: το λες,
1: είναι
2: ναι,
1: θέμα
2: ναι, ναι.
1: διατροφής. Δεν είναι δίαιτα, γιατί το δίαιτα χτυπάει και λίγο περίεργα στο κεφάλι, στο μυαλό.
2: Και σε κάθε άνθρωπο είναι διαφορετική διατροφή. Δηλαδή πρέπει να πας άλλο, αλλιώς επηρεάζει εσένα το μακαρόνι, αλλιώς εμένα. Ή... Οι υδατάνθρακες άλλου τύπου, αλλιώς εμένα, αλλιώς εσένα. Τα τηγανιτά τα κόβουν όλοι πάντως. Όχι, τηγανιτά. Τηγανιτά.
1: Ναι, όταν κάνεις διατροφή και θέλεις να χάσεις.
2: Δεν υπάρχει τηγανιτό. Πουθενά δεν υπάρχει τηγανιτό. Κολοκυθάκια με λιτζάνθ. Με χοντρό αλάτι.
1: Τοματοκεφτέδες.
2: Τηγανιτή.
1: Ναι.
2: Κεφτέδες τηγανιτή χωρίς τοματοκεφτέδες. Μοσχαροκεφτέδες.
1: Μοσχαροκεφτέδες. Με δυόσμο μέσα.
2: Μυρίζει δυόσμο. Και ένα ντύπ γιαουρτιού. Καλά, μπορώ να φάω 90.
0: Εύκολα.
2: Είχε κάνει ένα ταψί. Ένα ταψί 200. Τρώ. Δεν τελειώνει.
1: Του είχαν τηγανιτού, του είχαν ψητού.
2: Πρώτα λίγο έτσι και μετά φούρνο.
0: Και μετά φούρνο.
2: Και μικρούλικα αυτά. Κλαπ.
1: Ναι.
2: Κουμπώνεις,
1: μπορεί στραγάλια,
2: μπορεί να τα έχεις στην τσέπη από το δερμάτινο. Τσακ, σε χαρτοπετσέτα. Να βγάλεις τα χείλη. Λάμπουν τα χείλη σου. Έχεις κάνει γυάλουρον. Έχω κάνει και αυτό εδώ. Έτοιμο, το κουμπώνεις το κεφτεδίνο και φεύγεις. Εκεί που κάθεσαι, πώς παίρνω μερική ξηροκάρπια. Παπ!
1: Με τον καφέ.

0: Δεν ξέρω, λέει κάποιος, αν υπάρχει, αλλά αν όχι, μόλις τώρα καθιερώνω την ημέρα χωρίς κίνηση στη θυβών.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
2: Χωρίς κίνηση θυβών.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Πάντα σκέφτομαι εκείνο τον μπάρμπα που μου την έλεγε Φιβών.
0: Φιβών.
1: Φιβών.
2: Έχει κόσμο η Φιβών.
1: Φίβα.
2: Η Φιβών, και το κράτησα και εγώ και το λέγα έτσι.
1: Η Φιβών.
2: Θα πάμε από Φιβών.
1: Δεν το ακούς.
2: Θα πάμε από Φιβών.
1: Είναι σαν τη Μαδαγασκάρη και Μαγαδασκάρη.
2: Δεν ακούω.
1: Δεν καταλαβαίνεις την διαφορά.
2: Απλά θέλω να πάω.
1: Ναι.
2: Η Φιβών. Αλήθεια δεν έχει κίνηση η Φιβών τώρα.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.
2: Τι να πω. Αυτά είναι σημεία των καιρών. Σημεία 23-10-50-55.
0: Ο δορυφόρος.
2: Πάμε τώρα διάλειμμα και γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
4: Τι?
3: Είπε μπα. Είπε
4: μπαμπά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
7: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
6: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
7: Φυσικά, BioClima.
8: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
13: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
0: Η Winsport FM 94,6.
14: There comes a time in every girl's life when she's really got to ask herself,

0: κομματάρες από δάσκαλο πάνω ρίλο, ο teacher, πάνω στίτσερ ρίλος, επιστρέψαμε στον Big Win Sport FM 94,6. Ή από εδώ...
1: Του Σταραπάκη!
0: Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουμέλας.
0: Και θα πάμε μέχρι τις 10. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Mm-hmm. Υπάρχει άγχος από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού.
2: Ναι, υπάρχει, υπάρχει.
0: Τύπου μη γίνει καμιά στραβή, μην τα λένε αυτά κάποιοι για Γιαννακόπουλο και καλά να χάσουν ένα για να είναι στην τελική. Πάμε να το πάρουμε. Υπάρχει, υπάρχει ένα άγχος.
2: Ξύπνησες με αυτή την έγνοια?
0: Δεν έχω κάποια έγνοια, έχω μια σιγουριά.
2: Ναι.
0: Με την ομάδα, εγώ την είχα τη σιγουριά όταν μου έλεγαν όλοι θα φάμε
2: 3-0. Ναι, ναι, ναι.
0: Πάρτε για, το 0-2 και πάμε για το 2-0 και πάμε για το 3-0. Είμαι σίγουρος ότι θα κάνουν αυτά που πρέπει οι παίκτες του Παναθηναϊκού για να τελειώσουν τη δουλειά. Finish job. Είμαι πάρα πολύ σίγουρος. Δεν σου λέω, ξέρεις, ότι πια Βαλένθια και τέτοια. Μιλάμε για μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είμαι σίγουρος ότι οι παίκτες θα κάνουν αυτό που πρέπει. Πάλι άμυνα, αυτό με το ρυθμό, με τον κόσμο. Φάση-φάση, να ανοίξει λίγο το rotation ο coach. Κάνει και αντάβιες coach, δεν με ενδιαφέρει. Το 3-0 να γίνει και μετά να τα βάλουμε λίγο κάτω. Να δούμε τι δεδομένα έχουμε.
2: Τι
0: έχουμε να ζήσουμε. Μαρία, δεν καταλαβαίνεις. Θα πάει ο Big Wins Sport FM 14%. Α, δεις το πορτοσάλι. Πώς έγινε αυτό? Τίποτα. Δεν θα ακούνε μουσική ποτέ. Τα μουσικά δύο φορά θα καταποντιστούν.
2: Λοιπόν,
0: εκτός από το χάπι. Τόσους άστο. Τέλος. Καλημέρα στον Ταμπάκο.
2: Λοιπόν, άνοιξαν θέσεις εργασίας εδώ τώρα για το καλοκαίρι.
0: Μαρία μου.
2: Τα κανάλια της Fox και η πλατφόρμα έβρεσης εργασίας Indeed ψάχνουν έναν άνθρωπο να παρακολουθήσει και τα 104 μάτς του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
0: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το έχω κάνει αυτό.
2: 11 Ιουνίου
0: 20 χρονών.
2: Με 19 Ιουλίου. Αν υπάρχει κάποιος που προτίθεται να δει όλα τα, όλα τα μάτς, έτσι.
0: Σε παρακαλώ.
2: Όλα τα μάτς.
0: Σε παρακαλώ.
2: Ιράν, Εκουαδόρ,
0: μα θα τα δω
2: όλα,
0: εγώ. Γκολ, γκολ και over. Να τα δω.
2: Έχει την ευκαιρία λοιπόν να το κάνει και να βγάλει 50.000 δολάρια. Αυτό, τι γίνεται.
0: Συγγνώμη, θα γίνει κλήρωση.
2: Πού στέλνω CV.
3: Να σας αφήσω χωρίς χολύπτη για λίγο.
2: Λοιπόν, το Fox Sports και το Fox One και η πλατφόρμα έβρεσης εργασίας Indeed, λοιπόν, αναζητούν ένα άτομο να μην χάσει λεπτό από το επερχόμενο Μουντιάλ.
0: Δηλαδή πας προσούρησης το ημίχρονο πάντα.
2: Προφανώς.
0: Okay.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πώς θα αποδειχθεί ότι δεν έχασες λεπτό όμως? Σας έχουν συνδεδεμένο με
2: καλό. Θα παρακολουθήσεις αγώνες μετά από ειδικά, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
0: Α,
2: στο κέντρο
0: της Νέας.
2: Ναι, ότι θα είσαι σπίτι σου.
0: Εντάξει, πήγα να δω τι λούφα μπορώ να κάνω.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο κέντρο της Νέας Υόρκης. Λοιπόν, αν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να εγγραφείτε στο Indeed. Indeed, I-N-D-E-E-D.
0: Indy.
2: Να κάνουν τις απαραίτητες ρυθμίσεις στο προφίλ τους και να μοιραστούν ένα βίντεο με το ανάλογο hashtag.
0: Έχουμε hashtag.
2: Hashtag.
0: Μαρία, τι ωραία. Νέα Υόρκη. Εν τω μεταξύ, τι.
2: Μετά δεν θα δεις τίποτα άλλο. 11 Ιουνίου με 18 Ιουλίου δεν θα δεις ούτε τη φάτσα σου στον καθρέφτη. Αυτό.
0: Κατάλαβα.
2: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται. Κάποια στιγμή, δηλαδή γύρω στις 28 Ιουνίου, θα θες να ξεράσεις. Θα βλέπεις χλωτάπιτα.
0: Εγώ νόμιζα ότι μπορεί. Θα βλέπεις πάμε εδώ στο δάσος να περπατήσεις. Νομίζω ότι αν ήταν σπίτι θα με έπαιρνε. Το δες τον γκολ.
2: Φοβερό. Ποια βόμβα. Κάτσε να μπω.

0: Σε μαζεύει. Μας ερεθείς πρωί-πρωί να πούμε.
1: Μιλάς για τον Μπελάμι.
0: Μπελάμι, φοβερός.
2: Καλύτερο παιδί. Άντε να ξανάρθουνε. Άντε.
0: Όλοι εμείς οι πρώην αλκοολικοί, όταν ακούμε μνιούς, σκεφτόμαστε το μνιούλ, το χάλκινο μπουκάλι. Εγώ όταν ακούω μνιούς, πάει μόνο του ο εγκέφαλος.
2: Ποιο είναι το μνιούλ?
0: Ένα χάλκινο, το οποίο ήταν το προποτό. Ήταν το ποτό. Ήταν το ποτό που πίναμε πριν πάμε για ποτό.
1: Ναι. Έτσι και τη δροσιά.
2: Τα βλέπω όλα, λέει, ποιος πληρώνει πιτόγυρα μπύρες και τσιγάρα, αλλιώς δεν βγαίνει.
1: Νίκος από Πάτρα. Εντάξει,
2: θα έχει διατροφή.
0: Τι, τι,
2: τι. Προωθείτε συνεχώς φαρμακευτικά προϊόντα, λέει κάποιος. Ασχολείστε με ό,τι ιό κυκλοφορεί στον πλανήτη. Και αυτά για να σωθούμε. Ναι. Φίλε, είναι κάποιοι άνθρωποι τώρα σε ένα κρουαζιερόπλοιο που αλλιώς ονειρευόντουσαν τη ζωή.
0: Καλά, θα είναι τέλειο, μακριά από όλους.
2: Τρεις εξ αυτών έχουν αποδημήσει. Τρεις ή δύο.
0: Νομίζω
2: δύο σίγουρα έχουν αποδημήσει. Τη μία την αφήσανε στο Johannesburg. Σε ένα...
0: Κάποιον έχουν πετάξει τη θάλασσα.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Παιδιά, μιλάμε για πολύ άσχημα πράγματα. Ναι. Τώρα να είσαι κλεισμένος, δεν πρέπει να συνεχίζει να παίζει μουσική ο
2: άλλος.
0: Να σου πω κάτι. Δηλαδή, είσαι στο κρασιερόπλιο. Είναι όλοι σε καραντίνα. Δεν πρέπει να συνεχίζει ο μουσικός να παίζει πιάνο, αυτά, να δημιουργεί μια ωραία ατμόσφαιρα. Αφού είναι
2: πολύ συνεχίζεται η ζωή. Μα συνεχίζεται η ζωή. Δηλαδή συνεχίζουν και πεινάνε οι άνθρωποι, τρώνε. Δηλαδή,
0: βέβαια, σωστά τραγούδια. Μην ξεκινήσει αυτό με το βιολί. Τι παίζει.
2: Every time I feel you. Πάντως μεταξύ μας είναι και αυτός ένας λόγος για τον οποίο συχαίνομαι τις κρουαζιέρες.
0: Δεν έχει από πού να
2: φύγει. Γιατί δεν υπάρχει.
0: Δεν έχει από πού να φύγει. Το μιούλ το.
2: Αυτό.
0: Το θυμάσαι ένα χάλκινο.
2: Το θυμάμαι, ναι.
0: Έπαιζε μπάλα με τον Μπριζεράκι. Έπαιζε αυτό.
2: Το Μπριζεράκι θυμάμαι περισσότερο.
0: Εγώ αυτό. Εγώ πήγαινα εδώ.
2: Γεύση καρπούζι, γεύση λεμόνι. Γιατί ωραία.
0: Δεν παθαίνει τίποτα με αυτό. Πήγαμε έξι.
2: Αυτό και μετά μια.
0: Έχει live στην Αιγλή. Έχει live στην Αιγλή. Θα κλείσουν. Και ένιωθε τέλεια που από καφέ μπαρ έκλειναν οι πόρτε και γινόταν κλαμπ. Ένιωθε ότι είσαι τουλάχιστον μασόνο 300.
2: Και απλά ανάβανε τα φωτορυθμιστικά.
0: Τίποτα, δεν άλλαζε κάτι. Απλά ήταν η ατάραχη τσεκαδόρα κυρία 60 ετών, με μαλλί μαύρο όπως είναι του Πασχάλη τώρα. Ατάραχη συνέχιζε τη δουλειά τη. Εσύ είσαι ένα έτσι. Μικ Τζάγκερ.
2: Ρεξ.
0: Έχουν live. Γιατί έχει ένα αρμόνιο εδώ, πρέπει να έχουν live. Όχι, έχουμε στήσει για αύριο. Όχι, ρε, νομίζατε είχε live. Τιτ.
1: Λοιπόν, την καλημέρα στον μπαμπά Ενέο. Σύντομα θα γίνει πατέρα διδήμων. Ο Ενέο σου μίλησε, λέει, κάπου στη Νέα Σμύρνη. Ένα υπάλληλο τη ΑΕΔΑ.
0: Ενέο.
1: Ναι, Ενέο.
0: Ενέο λέγεται.
1: Ενέο.
0: Α, εντάξει.
1: Το όνομά του.
2: Εμένα μου μίλησε.
1: Ναι,
0: ο Ενέο.
1: Είχε παλιά νύχια. Ένα υπάλληλο.
0: Ο Δολάγνο ο Ενέο.
2: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλώ το παιδί.
2: Καλημέρα.
0: Έχω να πω κάτι πριν πάω όξο.
2: Όχι ρε, τράβα φύγε.
0: Τράβα φύγε. Μιλάμε νέο κακιά και δεν απαντάς.
2: Θα τα πω εγώ. Θα τα πει η μάνα. Εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο και κάνουμε όνειρα. Και κάνουμε όνειρα τρελά και θέλουμε να πάμε και στον τελικό του UEFA Champions League. Θέλουμε, φυσικά και θέλουμε. Βουδαπέστη, ωραιότατο ταξίδι. Τρομερή εμπειρία, ανεπανάληπτο. Με την Cosmote TV μπορείς να κερδίσεις ένα ταξίδι, ένα μοναδικό ταξίδι για δύο. Για το μεγάλο τελικό στην Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Cosmote Telecom app στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η BWIN καρφώνει στα παρκέ τη EuroLeague. Εσύ, συγγνώμη, προσφορά χωρίς κατάθεση στην BWIN με 1.355 δώρα και την ευκαιρία να διεκδικήσεις το ένα από τα δύο διπλά εισιτήρια για το Final Four της EuroLeague.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Δεν έπαθα κεφαλικό που είχα αφήσει χθεσινή αναφορά, εντάξει. Όταν παθαίνω κεφαλικό το καταλαβαίνετε. Και αν είστε σε φάση που ψάχνετε το επόμενο επαγγελματικό σας βήμα, ακούστε μία πρόταση πολύ πολύ ενδιαφέρουσα. Η Lidl Ελλάς διοργανώνει Lidl Days την ερχόμενη Δευτέρα 11 Μαΐου για θέσεις στα καταστήματά της στο κέντρο της Αθήνας. Το ραντεβού είναι στο The Athens Gate Hotel από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Είναι μια καλή ευκαιρία να πάτε εκεί με το βιογραφικό σας, να γνωρίσετε την ομάδα και να μάθετε τα πάντα για τις ανοιχτές θέσεις υπαλλήλων καταστήματος που υπάρχουν στα καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας. Ενδεικτικές περιοχές είναι Πατήσια, Περιστέρια, Γάλλο, Πετράλωνα, Ζωγράφου και Βύρονας. Για περισσότερα μπορείτε να μπείτε στο team.lidl.gr.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ. Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ. Είναι 2-0.
2: Σπόρ FM Πάτρα.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά τη τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
4: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
8: Τι?
7: Είπε μπα. Είπε
8: μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
11: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Και ιδιοχείρος.
12: Στη λεωφόρο Γλαύκου.
11: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
5: Σπόρ FM.
3: Σπόρ FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγή.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 10 μετά τις 9 με Περίσιο Κέφι. Ή από εδώ.
1: Του Σαραμπάκη!
0: Ή από εκεί.
2: Είδες,
0: γιατί δεν ακούει το συνομιλητή. Το παθαίνω όλοι οι ηθοποιοί αυτό. Λένε, είπα το κείμενό μου. Τι έπρεπε να πω. Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Ρήλος. Πάμε μέχρι τις 10.
3: Σωτήρης Ταμπάκος.
0: Δεύτερο ημίχρονο. Δυνατά. Καλημέρα σε όλους.
3: Επειδή κάποιοι
2: παραξηγήθηκαν.
3: Δεν είπαμε να μην πηγαίνει ο κόσμος κουρασιερές. Μαρία, είπαμε, δεν... Δεν θα πήγαινε.
2: Λέει κάποιος, δεκάδες χιλιάδες Έλληνες ζουν από την κρουαζιέρα, είτε έμεσα όπως ναυτική, είτε άμεσα όπως τροφοδοσία. Ακόμα και ολόκληρα νησιά συντηρούνται λόγω των προσεγγίσεων των κρουαζιερόπλων. Θέλω να σου πω ότι σε αυτό δεν είσαι και πάρα πολύ μέσα, γιατί ολόκληρα νησιά συχαίνονται τις κρουαζιέρες, γιατί βγαίνουν, κάνουν μια βόλτα και ξαναμπαίνουν μέσα να φάνε.
0: Okay.
2: Καλό θα ήταν να εκφράσει το στυλ «Συχαίνω με την κρουαζιέρα» να ήταν πιο προσεκτικό. Παιδιά, συχαίνω με... εγώ, συχαίνω με την κρουαζιέρα. Δηλαδή, άμα το πω εγώ, θα πούνε όλοι «Το είπε η Ζαφυρά του».
3: Δεν θα πάμε.
2: Όξο όλοι από τα πλοία. Δεν πάμε κρουαζιέρα.
0: Είδα κάτω τώρα από την κρουαζιέρα. Τι.
2: Προφανώς δεν έχετε βρεθεί σε κρουαζιερόπλοιο και δεν μπορείτε να αντιληφθείτε ούτε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ούτε το πόσο safe είναι σε σχέση με οτιδήποτε άλλο. Θέλω να σου πω. Μην παίρνετε προσωπικά τις απόψεις των άλλων. Λέω εγώ, συχαίνω με τις κρουαζιέρες και δεν θα ήθελα ποτέ να βρεθώ. Ξέρεις, να με απαγάγουν για να μου πούνε τώρα θα πας στην κρουαζιέρα. Δεν θα ήθελα ποτέ να βρεθώ σε αυτή τη θέση. Αισθάνομαι τρομερά εγκλωβισμένη. Τρομερά εγκλωβισμένη όταν δεν μπορείς να φύγεις από εκεί. Οπότε μην το παίρνετε προσωπικά. Επειδή εγώ συχαίνω με τις κρουαζιέρες.
3: Δεν είπε να σταματήσουν οι κρουαζιέρες.
2: Ναι,
3: παγκόσμιοι, ας πούμε, ξέρω εγώ.
2: Εντάξει.
0: Τα παίρνεις τώρα από τα νησιά, τώρα ξέρω τι έχει γίνει. Μπήκε ένα έμβασμα με Άιρις.
2: Ναι, ρώτα τους ανθρώπους που ζουν. Ρώτα τους ανθρώπους που ζουν από τον τουρισμό στα νησιά και θα σου πούνε την άποψή τους για τα κρουαζιερόπλια που κατεβαίνουν οι επιβάτες, κάνουν μια βόλτα και ξαναγυρίζουν πίσω. Δεν ξοδεύουν ευρώ.
3: Βάλαμε τιμή πια ως χώρα σε κάποια νησιά ότι για να κατέβεις πρέπει να δώσεις 5 ευρώ.
2: Ακριβώς, ναι, γιατί δεν ξοδεύουν τίποτα.
3: Και έγινε και ολόκληρο θέμα για το πού πάνε αυτά τα λεφτά, ποιος τα διαχειρίζεται κτλ. Οι Δήμοι φωνάζουν ότι δεν τα παίρνουν, ας πούμε.
0: Γενικά, οι άνθρωποι τα παίρνουν τα πράγματα, Μαρία, πολύ βαθιά μέσα τους και προσωπικά. Στο Portland, πρώην εργαζόμενος σε αθλητικό κλαμπ, απολύθηκε. Λέει όλα καλά, δεν υπάρχει. Απολύθηκε ένα.
2: Σε κλαμπ.
0: Δούλευε μπάρμαν στο αθλητικό κέντρο και έβαζε τα ποτά στο χώρο εκεί. Θα πιείτε κάτι. Απολύθηκε. Τις 3 τη νύχτα μπήκε με το αυτοκίνητο με γεμάτο εκρηκτικά.
2: Τι?
0: Ναι, εισέβαλε με το αμάξι. Ισχυρή έκρηξη. Εννοείται σκοτώθηκε ακαριέα. Πάτησε τα κουμπιά. Και διέλυσε και το λόμπι σχεδόν όλο. Θα το ξαναφτιάξουν από την ασφαλιστική.
2: Ήταν άδειο το λόμπι.
0: Ναι, 3 τη νύχτα. Το κτίριο ήταν σχεδόν άδειο, ήταν κάποιοι φύλακες.
2: Δεν είχαμε άλλα θύματα.
0: Όχι. Είχαμε μόνο τον δράστη.
2: Πού έγινε αυτό?
0: Στο Portland. Δηλαδή αυτός αποφάσισε απλά να ανατιναχτεί. Τι να πω. 45 χρόνων νεότατος. Μια χαρά άνθρωπο. Μια χαρά.
2: Δεν είναι.
0: Τόσο ηλιοπερικοί άνθρωποι λειτουργούν διαφορετικά. Χωρίς λογική. Δεν σου λέω ότι θα πας εσύ με κρυκτικά σε κρουαζιερόπλοιο. Αλλά μερικοί άνθρωποι δεν είναι για συνεννόηση.

0: Μάλλον λιβαρή το συχαίνομαι. Δεν είπαμε για κρουαζιέρα με swingers. Χαλάρωσε λίγο. Ρε παιδιά.
1: Δεν συχαίνομαι με την κρουαζιέρα με swingers γιατί οι άνθρωποι είναι συνεννοημένοι.
0: Όχι, δεν, εγώ συχαίνομαι παντό με κρουαζιέρα.
1: Ναι, δεν ήρθαν τώρα να μου πούνε με το ζόρι. Έλα λίγο να σα ανταλλάξουμε. Πού με πάτε, έλα λίγο εδώ. Ένα πώ και δύο story. Πού με πάτε.
0: Πού το ξέρει ότι είναι βαρύ το για μένα αυτό. Δεν υπάρχει άλλο ρήμα που να. Που να περιγράφει ναι. Τα συναισθήματά μου για τις
1: κουρασίες.
0: Μα πώς ξέρεις εσύ πώς νιώθει ο άλλος ρε παιδί μου. Όχι είναι βαρύ. Βρες κάτι πιο ελαφρύ.
1: Τώρα. Χαρά. Σούπα πάλι ένα σάντουιτς.
0: Ακριβώς το ειδησία λέγει και τις εκδρομές με λεωφορεία. Κάνουν περίπατο, βγάζουν φωτογραφίες, ουρούν, αφοδεύουν και φεύγουν. Ναι αλλά κάπου τρώνε.
1: Κατάλαβα τι λες, ότι τρώνε. Δεν αφήνουν στην τοπική οικονομία
0: όχι,
1: πράγματα.
0: Όχι, παιδί μου, εντάξει. Γιατί όλα τα κάνουν μέσα στο πλοίο.
2: Τα
0: τρώνε, πίνουν.
2: Τα,
0: ναι, βέβαια.
1: Είναι σαν all inclusive. Δεν ξέρω
0: μα είναι all inclusive.
1: Δεν ξέρω πώς λειτουργεί η κρουαζιέρα.
0: Είναι ένα ξενοδοχείο εν πλώ.
1: Στη θάλασσα.
0: All inclusive okay. Ξενοδοχείο εν πλώ.
2: Έχεις προπληρώσει όλα τα γεύματά σου, τα πρωινά σου.
0: Εννοείται.
1: Okay.
0: Ναι, λέει κάποιο ότι τα ποτά είναι τσαμπά. Όχι, δεν είναι τσαμπά, τα έχει πληρώσει από πριν.
1: Ναι, φαντάζομαι έχει πληρώσει κάτι για να είναι όσο χθες. Και αν είσαι 75 χρόνια στην κρουαζιέρα, πόσο θα πει.
0: Μην το
2: λες.
0: Μην
2: το λες.
0: Μην το λες.
1: Εγώ πιστεύω κάποιο δεν έχει καταλάβει ότι υπάρχει χανταϊό. Αν υπάρχει ο λιώμα του κρουαζιερόπλου σαν χαρακτήρα. Έλα μωρέ, βγείτε έξω να πούμε από τα κοιμάζε με τι κότε. Γιατί δεν μιλά. Αυτό έπεσε κάτω από το ποτό. Και τελικά θα αποδειχθεί σίγουρα ότι με ουίσκι περνάς του χανταϊού. Ότι αυτός είναι ο ξενιστής.
0: Αυτό το ενόπνευμα.
1: Και θα τον έχουν έτσι, θα τον τεντώσουν με καλώδια. Τι κάνετε μωρέ.
0: Περιμένετε.
1: Πάμε διά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
7: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Αυτό που επιβεβαιώνει έτσι, το ότι το Sport FM τον ακούνε άνθρωποι από όλες τις τάξεις και τα επαγγελματικά, είναι ισχύει. Σίγουρα ότι έχουμε άνθρωπο ο οποίος κατέχει κρουαζιερόπλοιο, είναι βέβαιο.
1: Μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει. Αν είναι ιδιοκτήτη.
0: Εγώ δεν τις χαίρομαι τις κρουαζιέρες, αν θες. Γιατί προφανώς έχεις ταξιδέψει σε όλα τα αεροπλάνα, σε όλα τα ξενοδοχεία, σε όλο τον κόσμο, ας πούμε, και ξέρεις ότι δεν υπάρχουν αλλού τέτοιες προδιαγραφές όπως τις κρουαζιέρες.
1: Α, για λέγε τις προδιαγραφές υγιεινής που υπάρχουν στα κρουαζιερόπλαια. Δεν συγκρίνουμε κανέναν άλλο τρόπο.
2: Υπάρχει σίγουρα πρωτόκολλο και αυτά, δηλαδή στάνταρ θα
1: υπάρχει. Ναι, δεν μιλάμε για το ότι αν είναι καθαρές τουαλέτες ή αν είναι καθαρά τα εστιατόρια κτλ. Τώρα, αν πήγανε, μπήκανε μέσα σε ένα κρουαζιερόπλαιο άνθρωποι που νοσούσαν και κάνανε spread δεν έχει να κάνει με το κρουαζιερόπλαιο.
2: Δεν έχει να κάνει ότι κάτι έγινε.
1: Και δεν μιλήσαμε για τις συνθήκες υγιεινής.
2: Δεν λέμε αυτό, ρε παιδιά. Η Μαρία εξέφρασε μια άποψη ότι δεν της αρέσει το κορίτσι, χαίνεται την κρουαζιέρα γιατί δεν έχει από πού να φύγεις. Νιώθει ότι πνίγεται. Ένα προσωπικό αίσθημα συνέσθημα. Τι θα σταθούμε τώρα σε αυτό. Επίσης, τα παίρνει από τα νησιά και την τοπική οικονομία.
1: Τα πλοία ή τα αεροπλάνα ή ξέρω, τα διαστημόπλοια τέλος πάντων, ό,τι έχει ο καθένας.
2: Ναι.
1: Είναι για να σε πάνε κάπου. Για να σε καταλαβαίνει. Ναι, το κρουαζιερόπλοιο σε πάει κάπου και μετά σε ξαναπέρνει πίσω. Σε πάει κάπου και μετά σε ξαναπέρνει πίσω. Άφησε με κάπου. Δηλαδή θέλω να φτάσω κάπου.
2: Δεν θέλουν αυτοί οι άνθρωποι. Θέλουν να είναι εκεί μέσα.
1: Ναι, δηλαδή αυτή η αίσθηση που έχει στο κρουαζιερόπλοιο είναι ότι συνεχώς πηγαίνει κάπου, δεν φτάνει πουθενά και μετά ξαναγυρίζει πίσω και πα σπίτι σου.
2: Εντάξει. Πολλές μέρες.
1: Συχαμένο είναι και το ταξίδι για Στυπάλια που είναι 11 ώρες.
2: Δεν έχει υλικοφόρο.
1: Μαμά, φτάνουμε.
2: Να κρεμιέσαι από τον Έλικα.
1: Έχει, βέβαια έχει. Ναι, έχει.
2: 11 ώρες καλύτερα.
1: Ναι, 11. Καλά, και είναι και πολύ πιο ακριβά τα εισιτήρια. Okay. Και επίσης δεν μπορείς να. Το αυτοκίνητο που θα το βάλεις. Μην πεις!
2: Δεν είπα κάτι.
1: Ναι.
2: Τι να το κάνεις στην Αστυπάλια
1: ναι,
2: το αυτοκίνητο.
1: Ναι, μπορείς να το βάλεις το αυτοκίνητο στο πλοίο και μετά να πας με αεροπλάνο και μετά.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, μπορείς να κάνεις τέτοια πράγματα. Μπορείς να κάνεις τέτοια πράγματα.
2: Σαν τον Κουμέντακ μου λέει: πετάξουμε στη Θεσσαλονίκη να νοικιάσουμε αυτοκίνητο για Αλεξανδρούπολη. Μετά να φέρουμε τα μάξι Αλεξανδρούπολη και να περιμένουμε μέχρι το βράδυ να. Και του λέω: θα έρθουμε τα μάξι. Κουράστηκα μόνο που τα άκουσα. Γιατί αν είναι να πάρω αμάξι από Θεσσαλονίκη να κάνω 3 ώρες Αλεξανδρούπολη, θα έρθω με τα αμάξι.
0: Βέβαια, αν στα λέγεται την εποχή των μπλόκων, είχε ένα δίκιο.
2: Ναι, εποχέ των μπλόκων δεν είχαμε άλλη επιλογή, ρε φίλε. Όπως είσαι έφυγες που μου λέει ο άλλος, ρε φίλε, δεν είπα κάτι. Έλα τώρα που δεν είπες.

0: Φαράγγι, παίζει ότι φοβάσαι τα αεροπλάνα να πέσει το σύστημα.
1: Έχουν θέμα τα αεροπλάνα με τον ανεφοδιασμό για τα καύσιμα γενικά. Αρχίζουν και ανησυχούν.
0: Ναι, γιατί τελειώνουν τα καύσιμα. Η σοκολάτα και τα καύσιμα. Τελειώνουν. Έχω πει ότι φοβάμαι πιο πολύ την τρικυμία παρά τα κενά αέρο στο αεροπλάνο.
2: Τώρα λέει είναι κοντά να τα βρούνε.
0: Ποια άλλα.
2: Όχι τα καύσιμα.
1: Α. Εντάξει, ναι, Μαρία, βέβαια ξέρεις ότι... να κολυμπάς, ξέρεις να πετάς, άμα γενικά.
0: Εντάξει. Ναι, αν στη Φουρτούνα δεν ξέρω να κολυμπάω. Κανένας δεν ξέρει να κολυμπάς.
1: Αν είναι κοντά ο Tom Hanks,
2: ας πούμε, να μην βλέπεις που.
0: Τι να είναι κοντά.
1: Ναι, ρε, φίλε.
0: Τι να βουλιάξει το πλοίο μέσα στο λιμάνι. Ναι, ξέρω να φτάσω.
1: Παιδιά, μην συγκρίνουμε αεροπλάνο με καρα... Έχεις μια ευκαιρία μέσα στο βράδυ κάτι να γίνει μέσα στη θάλασσα. Έχεις μια ζαριά από πάνω. Θα σου γίνει ένα αφιέρωμα.
0: Καλά, δεν έχουν σκοτωθεί όλοι όσοι έχουν αεροπορικό δυστύχημα.
1: Εντάξει, ρε Μαρία, τώρα δηλαδή.
0: F6,
1: F7, F8. Κι αν είναι το σχέδιο του Θεού.
0: Δεν έχει τελειώσει το λαδάκι σου στο καντήλι.
1: Ναι, θέλω να σου πω ότι εάν πέσει από τα 37.000 πόδια, δεν. Ξέρω, έχεις μια ευκαιρία να σε πετάξουν στη θάλασσα με μαύρο κύμα. Υπάρχει μια ευκαιρία. Έστω λίγο, δεν ξέρω. Μισή μέρα, 5 ώρες, μια υποθερμία. Κάτι θα προσπαθήσει.
0: Καρχαρία.
1: Μπορεί να. Χαρχαρία. Μπορεί να σε φοβηθεί ο καρχαρίας. Δεν την τρώω, είναι ξινή αυτή. Συχαίνομαι κι εγώ.
2: Κάποιος ή κάποια λέει στο Netflix έχει ένα ντοκιμαντέρ που λέγεται χειρότερη κουρασιέρα του κόσμου. Την είδα και δεν θέλω να πάω για κανέναν λόγο. Όταν έχει διακοπή ρεύματος, δεν δουλεύουν οι τουαλέτες.
1: Εντάξει, το έχω πάθει και με ραδιόφωνο αυτό που δούλευα.
2: Ότι τι.
1: Αφού είναι κόπος, μήπως είναι κουρασιέρες. Κάνω καλό Λιβανές. Ο Τσάκα Τιτζακού.
0: Ορίστε. Φίλοι πήγε κουρασιέρα σε ελληνικά νησιά και χώρισε με τον δικό της τη δεύτερη μέρα από τις 7.
1: Τι κάνεις τόσες μέρες. Τον αποφεύγεις ή να αποφεύγεις.
0: Και που μένεις.
2: Είναι μεγάλο το κουρασιέρα.
0: Και που μένεις.
1: Ρε φίλε, έχετε μια καμπίνα μαζί. Ναι. Πού θα μείνεις.
0: Πού μένεις.
1: Όταν πας μέσα για ύπνο.
0: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, εσύ, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο αυτός.
1: Όταν.
0: Κυριακή φτάνουμε.
1: Όταν θες να κοιμηθείς. Υπό κακό ταξίδι. Και αν μην έχει ίντερνετ.
0: Και να μην έχει τουαλέτα.
1: Τίποτα. Όταν θες να κοιμηθείς, θα πάω εγώ. Εσύ χαμηλά.
0: Τίποτα.
1: Είναι, εγώ
0: θα τη βγάλεις την ξαπλώστρα.
1: Δύο ώρες θα κοιμηθώ και να πάω να. Μην τώρα μιλάτε.

0: Εν τω μεταξύ, τώρα στα αεροπλάνα, επειδή μου έχουν εξηγήσει όλη την πτήση, κάνω ανάλυση. Ουσιαστικά αλλάζει ο δικός θόρυβος τα αυτιά, όχι του αεροσκάφους. Γιατί χαμηλώσαμε ύψος και αρχίζεις και αποκτάς την αίσθηση. Λέω τέτοια. Δεν ήταν, ήταν μια ρηπή κενό αέρος, το οποίο μας κούνησε για λίγο. Δεν είναι κάτι ανησυχητικό.
1: Πέρασαμε μέσα από σύννεφα.
0: Ναι, δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Έχει στροβιλίζοντες ανέμους στη Βοσνία που επηρεάζουν τον καιρό εδώ. Γιατί έλεγχω και τον καιρό εγώ. Όλο το σχέδιο πτήσης το έχω. Ναι. Παίρνω αυτό το ύφος.
1: Κάνεις και την προσγείωση.
0: Δεν φοβάμαι ποτέ στην προσγείωση. Ποτέ. Φοβάμαι όταν είμαστε στον αέρα και περνάει η ώρα. Λέω τι κάνουμε εδώ ψηλά. Με τι δικαίωμα είπατε τη ΣΥΤ
1: μεγάλη ομάδα. Μεγάλη ομάδα.
0: Ναι.
1: Βαριά φανέλα τη ΣΥΤ.
0: Ναι. Πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση να πούμε πραγματάκια.
1: Ναι. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα σας.
0: Λοιπόν, έχουμε όνειρα εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Υπάρχει Κοσμοτέ TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τρίμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Ούτε κρουαζιέρα ούτε τίποτα. Μπαίνεις στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δηλώνεις συμμετοχή. Κάνε τον ήρωα σε πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Προϋποθέσεις.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το στοίχημα στην Big Win είναι αλλιώς. Στην Big Win παίζεις με extra, extra large αποδόσεις. Build a bet στο live, ατελείωτο live streaming και ενισχυμένες αποδόσεις καθημερινά.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: in the summer in the city.
1: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
2: Το Free Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις Free Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο freeaction.gr. Free Action. Let's play.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, με Trust.
5: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
6: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτιρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοπλοεία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
8: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
9: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
10: Η κατασκευή ενός μνημείου απαιτεί ακρίβεια τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή του.
11: Στον Τριαντόπουλο, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και με την πείρα των 35 ετών στο χώρο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την κατασκευή και διακόσμηση μνημείων, αλλά και κάθε είδους κατασκευή από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
10: Επενδύσεις τζακιών και κουζίνας σε όλα τα στυλ που θα δώσουν νέα πνοή στο χώρο σας. Σας προσφέρουμε αποδεδειγμένα τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Τριαντόπουλος, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 98, στο Μονοδέντρι.
10: Τηλέφωνα 2610-677-72 και 6987-177-655.

0: Λοιπόν, καλημέρα παιδιά. Μ' αρέσει αυτός ο ακροατής, ο οποίος απλά θέλει να πει το ποδοσφαιρικό το δικό του. Σήμερα η Παρή θα κάνει διπλό. Επίσης.
1: Συμφωνώ.
0: Εάν η Arsenal παίξει αυτή την μπάλα που παίξει χθες με την Ατλέτικο, στον τελικό θα έχουμε τα περσινά με την Ίντερ. Όταν φάει 5 γκολ.
1: Okay.
0: Αυτά βλέπω. Okay. Αυτά είχα να πω. Δεν μπορώ να σας πω ποιος είμαι. Έχω παίξει ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο, λέει τα ίδια.
1: Λοιπόν, τιμή και δόξα.
2: Σε ποιον?
1: Σε μία κοπέλα.
2: Ναι.
1: Η οποία πήγε στο αεροδρόμιο.
2: Ναι.
1: Πήγε να περάσει τον έλεγχο.
2: Ωραία.
1: Και είχε μαζί της ένα μπουκάλι τεκίλα.
2: Ωραία. Και...
1: γνωστή τεκίλα. Καλή τεκίλα.
2: Ιδών.
1: Ναι, ιδών. Ναι, ιδών. Ναι. Δεν την, της είπαν ότι πρέπει να το πετάξει. Να την πετάξει.
3: Και την ήπιε.
1: Και την ήπιε όλη ακατέβατη. Μπράβο στο κορίτσι. Μπράβο. Γιατί αυτό. Υπάρχουν παιδάκια σε όλο τον κόσμο που δεν έχουν
2: και διψάνε,
1: που διψάνε, ναι, και δεν μπορούν να έχουν πιο τεκίλα.
2: Τούμπανε.
1: Την κατέβαζε την τεκίλα.
3: Φόρσε Μπούκας.
1: I'm the DJ.
3: Φόρσε Μπούκας.
1: Εντάξει, την έκαψε λιγάκι. Πρέπει να έκαψε πνευμόνια, σπλήνες, κότια.
2: Αυτή δεν την κολλάει. Χανταϊός δεν την κολλάει τίποτα.
1: Αυτό τι να την πλησιάζει. Δεν την πλησιάζει τίποτα. Άνθρωπος κτλ. Σου λέει εγώ να πετάξει. Ξέρεις πόσο κάνει αυτό. 30 ευρώ στο τέτοιο. Στο duty free, πας καλά.
3: Πέθανε ο Παπατσάκαλος, λέει κάποιος.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Αλήθεια είναι, έφυγε από τη ζωή ο Παπατσάκαλος. Σε πολλές γνωστές εκπομπές ο Παπατσάκαλος ήταν πάντα σταθερά σε πάνελ. Ναι, ναι, ναι, σε εποχή 90s.
3: Αυτό που γράφει κάποιος άλλος.
2: Δεν είναι AI το βίντεο με την κοπέλα, φίλε, την κατέβασε την τεκίλα και πρέπει να είναι και Αγγλίδα.
1: Δεν είναι AI. Δεν είναι, φαίνεται.
2: Από ποιο άλλο πρέπει να είναι Αγγλίδα, δηλαδή 100%.
3: Φόρσε μπούκα!
2: Αυτό το βλέπω συνέχεια. I'm the DJ, έλεγε αυτό. Πήγε στο DJ για τι σαμπούκε.
1: I got the money. I got the money. I'm the DJ. What?
2: Έχω δει άνθρωπο να πίνει έτσι τσίπουρο. Αυτή είναι αλήθεια. Αλλά χωρί έλεγχο. Χωρί έλεγχο.
1: Καλημέρα στον Τάσο. Ναι, έχουμε παγκόσμια κύρωση κρατήσεων για κρουαζιέρες μετά τη δήλωσή μου.
2: Ναι,
1: έχει γίνει χαμός. Ναι, ναι. Καλημέρα στη Λάμια. Ο Κηφισός στην άνοδο είναι αδιάβατος.
2: Είχαμε ένα ατύχημα, γιατί το είδα κατεβαίνοντας. Ένας αναβάτης μοτοσυκλέτας ήταν στο έδαφος. Είδα ότι. Γιατί πηγαίναμε σημειωτών και ήμουνα αριστερά στην κάθοδο. Άρα αντίστοιχα στη γρήγορη στην άνοδο, είδα. Ότι είχε ο άνθρωπος, επικοινωνούσε λίγο με το περιβάλλον. Εγώ αυτό κοιτάω πάντα. Αλλά είχε πέσει η μηχανή, θράψματα παντού. Δεν ξέρω αν αυτό επηρέασε την κίνηση γενικότερα.
1: Και η κάθοδος, ναι. Και
2: τα δύο βουνά μαλώνα.
1: Ναι. Και η συγκρού στην άνοδο. Θαυμασία και από πολύ κοντά.
2: Ναι.
1: Και λίγο στην παραλιακή βλέπω, στο ύψος της Πικροδάφνης, προς Γλυφάδα. Χαμουλίτσος. Καλά, και στον Πειραιά γίνεται χαμός. Λογικό. Δά τα χθεσινά. Σκούπα 3-0.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, βλέπω τροχαίο ατύχημα με παράσταση ανήλικη. Σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Σαλαμίνα, όταν περιπολικό του αστυνομικού τμήματος της Σαλαμίνας παράσταση για 12χρονη έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο, κατά τις 8 το βράδυ, στην οδό Θέμιδος.
1: Από διάβαση σε διάβαση.
3: Η ανήλικη φέρεται ότι περνούσε διάβαση πεζό τη στιγμή της παράστασης. Διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαίο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι.
1: Παιδιά, έχουμε πει διαβάσεις, περνάμε ανέμελα μόνο στο αεροδρόμιο. Πουθενά αλλού.
2: Μην τα πιστεύετε
1: μετά,
2: τα παραμέσα.
1: Μετά να έχουμε το νου σαν, ναι, και ναι. Δεξιά και αριστερά, δεν έχει σημασία. Ναι, να κοιτάμε και από τις δύο πλευρές. Γιατί έρχονται και μηχανάκια.
2: Ναι. Με έβρισε τόσο άσχημα ένας οδηγός που σταμάτησα σε μία διάβαση να περάσει, ναι, μια καλά. Κυρία. Σταμάτησα, όχι, το είχα δει πίσω, αλλά έκανε φίνα και με προσπέρασε. Και καλά, τι κάνει για να περάσει ο άνθρωπος. Να πάει στο φανάρι. Να σου πω την αλήθεια. Πηγαίνετε στα φανάρια και περάστε απέναντι.
1: Καλύτερα. Ναι.
2: Να είστε σίγουροι.
1: Υπάρχει μια διάβαση η οποία είναι κοντά στη λεωφόρα Αλεξάνδρας. Πριν τη λεωφόρα Αλεξάνδρας. Στην Κηφισία, δεν λέει.
2: Okay,
1: Βασιλίση. Ναι, τέλος πάντων. Τέλος πάντων.
3: Εκεί ξεκινάει.
1: Ναι. Που είναι πριν τη λεωφόρα Αλεξάνδρας.
2: Ναι.
1: Και είναι μέσα στο δρόμο, ρε παιδί μου.
2: Ναι,
1: δεν έχει
2: ούτε
1: φανάρια τίποτα. Κάθε φορά που σταματάω, γιατί περιμένει κόσμος να περάσει, έρχεται όλος από δεξιά και φεύγει.
2: Αυτό έπαθα.
1: Αυτό είναι.
2: Το έχω πάθει πολλές φορές.
1: Ναι. Αφού βλέπεις ότι έχω σταματήσει και έχουν σταματήσει κι άλλοι, έχει το νου σου.
3: Το ίδιο και στη Θησαίωση.
2: Θέλω να πω κάτι. Επειδή.
1: Ναι, και στη Θησαίωση υπάρχει αυτό.
2: Το
1: μπράβο,
2: πρόβλημα
1: ναι.
2: Θα το έχεις εσύ που περπατάς και όχι αυτός που έχει 2,5 τόνες αυτοκίνητο. Μην περιμένεις δικαιοσύνη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πήγαινε στο φανάρι και παίρνει απέναντι. Θα μου πεις, τι είναι αυτά που λες, πολιτισμός. Βρε, άκουμε που σου λέω, πήγαινε στο φανάρι. Και όταν ανάψει ο Γρηγόρης.
4: Ο Γρηγόρης.
1: Ο Γρηγόρης. Ναι,
2: πάλι να ελέγχεις αυτούς που περνάνε με κόκκινο. Μην περνάει. Α,
1: σωστό,
2: ξέρω εγώ
1: και να περιμένεις και λιγάκι.
2: Στο ναι, λέω ναι, γιατί εσύ είσαι πεζός και ο άλλος έχει 2,5 τόνους αυτοκίνητα.
1: Το ίδιο ισχύει και με τα αυτοκίνητα όταν είσαι σε διασταύρωση και ανάβει το πράσινο το δικό σου.
2: Πάλι ελέγχω.
1: Περιμένεις 1-2 δευτερόλεπτα. Γιατί υπάρχουν αυτοί που περνάνε με πολύ βαθύ κόκκινο. Με πολύ βαθύ
2: ναι,
1: πορτοκαλί.
2: Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, σου λέω και πάλι, ο πεζός μην εμπιστεύεσαι τη διάβαση και τη διάθεση. Λοιπόν, πήγαινε στο φανάρι, παίρνει απέναντι και όλα καλά. Αυτό έχω μόνο να σου πω πρακτικά.
4: Λεωφορεία, φορτηγά που δεν βλέπετε τι έρχεται από.
2: Καλά, ξέρεις πώς πάω.
4: Σταματήστε, κοιτάξτε.
2: Πάλι θα πέρασε ένας από αριστερά μου. Γρήγορα.
1: Καλημέρα από Βαρκελόνη. Προσγειωθήκαμε πριν από 2 ώρες για το Final Four τη Εκάρα. Καλή τύχη και να γυρίσουμε με την κούπα, λέει ο Στεφ. Άντε με το καλό. Πέμπτη. Πέμπτη είναι.
4: Θα έρθει. Πέμπτη Σάββατο.
1: Πέμπτη Σάββατο. Ναι, ναι, ναι.
2: Πέμπτη Σάββατο. Ποια εμπειρία με swingers, ρε φίλε, εδώ δεν μπορούμε μεταξύ μας. Θα βάλουμε κι άλλους τώρα. Τι μου λες τώρα, μάθαν όλοι swingers. Απελευθερώσει με. Όχι, ρε φίλε, δεν θέλω. Θα μου πει ο άλλος.
1: Καλά, αυτό το έχεις, το θες ή δεν το θες. Δεν μπορεί να σπάει.
2: Πας τώρα να αλλάξει τώρα και να πει ότι θα σας γλεντήσουμε μέσα στο
1: ΆΚΑ.
2: Μες στο ΆΚΑ θα φας καλά, μου πει αυτός. Δεν θα ηρεμήσεις, θα το χαλάσει εδώ πέρα το πανηγύρι. Ακούς, Παρτζόκα θα σε γλεντήσει λαγουδάκο. Να μου πει τίποτα τέτοιο, γυμνή να είμαστε. Φύγε από εδώ, ρε. Όχι, πάμε να φύγουμε. Όχι, λάθος γυναίκα, όχι εσύ. Πάμε να φύγουμε.
1: Εμείς τα τρίκαλα, λέει, πάντως σταματάμε πάντα σε όλες τις διαβάσεις και μπράβο σας.
2: Μπράβο σας.
1: Και αυτό είναι το σωστό.
2: Δεν λέμε για αυτό που κάνετε εσείς. Πάντα υπάρχει ένας. Έχεις, ξέρεις το ανέκδοτο με τον αυτό που παίζει φλογέρα στα λιοντάρια και τον έφαγε ο κουφός. Πάντα υπάρχει ένας που θα κάνει ένα λάθος.
1: Ναι, ναι, ναι. Η διάβαση που λέω είναι περίπου στο ύψος του president. Ναι, αυτή. Okay. Αυτό. Εντάξει. Το παίζεις λίγο κοροναγράμματα. Για να περάσεις πρέπει να διαβάσεις. Φαύλο συνδέ.
4: Ο Χάρης, καλημέρα από το Όλουμ. Άρρωστος για πολλωστή φορά μετά από ίωση που έφεραν τα παιδιά μου. Έχουν σπάσει τα νεύρα. Πεινάω και παράλληλα δεν μπορώ να φάω από τα νεύρα. Ψυχραιμία, όσο μπορείς. Όσο μπορείς. Ο Γιάννης από την Καλυθέα. Καλημέρα σας. Πού να δείτε με τα μηχανάκια. Οδηγώ 35 χρόνια μηχανή. Πραγματικά πιο εκτεθειμένος δεν έχω νιώσει ποτέ με τα αυτοκίνητα. Και εγώ το έχω κόψει πάρα πολύ το μηχανάκι.
1: Το μηχανάκι.
2: Φοβάμαι εγώ. Πάρα πολύ. Πάντα φοβόμουν, αλλά τώρα.
1: Αλλά τώρα έχουν σκάσει και τα πατίνια. Και έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση μετά το τραγικό δυστύχημα με το πιτσιρίκι.
2: 13χρονο.
1: Και για το αν πρέπει τα ανήλικα να έχουν πατίνια που τρέχουν με πάνω από
2: 50 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Με πάνω από 15 σου λέω, δεν σου λέω για τα 50. Και τα 15 παιδιά πολλά είναι. Και τα 15.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και τη στιγμή που δεν υπάρχει παιδεία. Γιατί δεν το. Ενώ, όχι, δεν το λέω καταγγελτικά. Το λέω ότι όντως δεν υπάρχει. Δηλαδή θα πρέπει να διδάσκεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να δίνουμε σε ένα
4: πιτσιρίκι. Γιατί να βάλουμε ένα τέτοιο μάθημα στην ύλη των παιδιών.
1: Ξέρω εγώ.
4: Στο δημοτικό.
1: Μήπως θα έπρεπε.
2: Αύλη
1: συνταγογράφηση.
2: Δύο φορές σταμάτησα στην Καλυθέα, λέω, σε διάβαση να περάσουμε με τη μηχανή. Και τη μία με χτύπησαν από πίσω, την άλλη γλίτωσα
1: ναι,
2: στο
1: ναι,
2: τσακ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, πρέπει να έχεις το νου σου. Δεν σταματάς τη διάβαση έτσι.
2: Έχετε
1: πρέπει να έχεις πατήσει φρένα από πριν, να το δει ο άλλος και, να, και πάλι. Mm. Και εγώ θεωρώ ότι ο Μπενίτες δεν πρέπει να μείνει στον Παναθηναϊκό.
2: Μαζί σου.
1: Έπρεπε να. Ήθελα να το πει. Περίμενε ο άνθρωπος να φέρουμε στην κουβέντα τον Παναθηναϊκό.
2: Δεν πειράζει.
1: Δεν τον φέραμε, δεν έχει σημασία.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
9: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
8: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
9: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
8: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
9: Εύκολο να βρεις είσαι.
8: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
9: Ναι.
8: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
10: Ένα εισιτήριο.
8: Ναι.
10: Για το Final Four.
8: Ναι.
10: Στην Αθήνα.
8: Ναι.
9: Γιατί
8: με ειρωνεύεσαι?
9: Δεν ξέρεις γιατί λες.
8: Κέρδισα.
9: Τι?
8: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
9: Πώς?
11: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
12: Αφεντέ, με πας μαζί σου.
11: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Ήρθε το μήνυμα. Καλημέρα σε διαβασάκιδες και λινάρες. Απόψε 7 αστέρος φραγής ειστήριο για το wannabe επικότρο Final Four των τελευταίων ετών. Δώσε ριλά! Αυτό έχει ανάγκη Μαρία να αντέξει σήμερα, Κροάτε.
1: Καλημέρα, παιδιά. Ζούσα Ελβετία χρόνια. Γυρίζω για διακοπές στο αεροδρόμιο. Ταξιτζής πάει να με σκοτώσει στη διάβαση. Με έβρισε, Γιάννη Σάντερλαντ.
0: Θα καθόσω να δω, να πάρει τον
2: τρόπο. Δεν σε βρήκε όμως. Δεν σε πέτυχε.
0: Αλλά ένας χαρούμενος.
2: Αιγαίου, λέει, γεμάτη διαβάσεις. Ναι, στη Νέα Σμύρνη σταματάω και βρίσκεται άτομο να μου κορνάρει γιατί κακό σταματάω. Αυτοί είναι με τα πόδια, περνούν όποτε θέλουν.
0: Σας λέω, εγώ είπα κάτι στους πεζούς. Πάντα μιλάω για σωματική ακεραιότητα. Άσε την παιδεία.
2: Πρώτα πρέπει να είσαι.
0: Ναι, πρέπει να είσαι. Ξέρω εγώ, χωρίς σπασμένα ποδάρια κάτω, για να μπορείς να διεκδικήσεις πράγματα. Παίρνω από το φανάρι, μην περιμένεις δικαιοσύνη και προχώρα από εκεί και πέρα. Δηλαδή αυτό έχω να πω εγώ. Πολύ πρακτικά. Ο άλλος έχει το θηρίο αυτοκίνητο, κατεβάζει μια Δευτέρα και χαιρετίσματα. Αμέλεια. Φυλάκια. Καταλαβαίνεις. Δεν έχουμε εδώ πέρα, δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Είμαστε μουσαφιρέοι. Οπότε άκουμε εμένα που σου λέω. Ούτε εσύ που έχεις τα μάξι, σου λέει, αλλά κατέβα κάτω. Μην κατεβαίνεις, φύγε. Τέρμα.
2: Ναι, τι να κατέβεις, πας καλά.
0: Δηλαδή είμαι σήμερα, στρίβω αριστερά από τα πρακτορία, γιατί πήγαινα προς το κέντρο. Μένει ένα φορτηγό στο φανάρι. Κατεβαίνει ο άνθρωπος, ανοίγει την πόρτα και κατεβαίνει μια κυρία να πάει να του κάνει παρατήρηση γιατί έμεινε.
2: Έμεινε.
0: Και πώς θα περάσουμε εμείς στο φανάρι. Τι να κάνω, κυρία μου. Έξαλες, αυτός πέταξε φλέβες από παντού. Στα μάτια μέσα φλέβες, θα πάθηκα ένα κεφαλικό. Και έκανα εγώ δεξιά και έφυγα. Ούτε χώρισα τους ανθρώπους. Ούτε συμμετείχα στο θυμό του.
2: Θέλεις μια μικρή βουτιά στο παρελθόν.
0: Η ζωή μου.
2: Σαν σήμερα.
0: Τι έγινε.
2: Παναθηναϊκός Τσεσκά Μόσχας 93-91. Το τέταρτο το έραψε.
0: Τσισκάουσκας.
2: Βέλικο Μπράντοβιτς.
0: Φατσάκης η διαιτησία στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν το ξεχνά ποτέ. Και μπαίναμε φάουλ ποτέ.
2: Πριν από 19 χρόνια. Η Winsport FM
0: 94,6.
1: Τι έγινε, Ζαφυρά του, σήμερα το βράδυ θα είναι καλό Σάταμαν, δεν θα έχει κάνει τον κύκλο του στο στελό σήμερα, γιατί αύριο λόγω δουλειά δεν θα σα ακούσω.
2: Κούρασε και αυτό, εντάξει. Το κάναμε μία πλάκα, το κάναμε δύο.
1: Τι γίνεται.
2: Θα σου πω στο τέλος τη σεζόν.
1: Καλημέρα σας, πετά αύριο το ξημέρωμα για Αθήνα για τους μετάλλια. Από πού, δεν μας είπες, δεν έχει σημασία.
2: Κάποιος ρωτάει, ναι, κάποιος ρωτάει, καλά όλα αυτά, λέει, εισιτήριο για μετάλλικα έχουμε. Όχι.
1: Όχι.
2: Να σου πω κάτι, εγώ αν ήθελα ντε και καλά να πάω μετάλλικα, θα είχα ένα πακετάκι μαζί μου, αν δεν είχα εισιτήριο.
0: Ναι.
2: Και αν μου περισσεύανε λεφτά.
1: Ναι.
2: Θα έκανα μία βόλτα Σάββατο στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Κάποιος μπορεί τελευταία στιγμή να μην μπορέσει να πάει και να θέλει να κάνει τις διακοπές του, τις διακοπάρες του. Σίγουρα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα πουλάνε εισιτήρια έξω. Σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση. Φίλε, έχει εισιτήριο. Θέλει εισιτήριο.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο Μίλτο. Τον Παράφρονα τα έστειλε νωρίς τα μηνύματα, τώρα τα δα.
2: Φίλιππε από Γιάννενα, όχι. Στη διαφήμιση που παίζει ο σταθμός για το Champions League δεν τραγουδά εγώ. Μοιάζει, λέει, το ηχόχρωμα. Δεν ξέρω με ποιον με έχει μπερδέψει. Με τον Τζόχο, με τον Σαμπράκο. Δεν ξέρω ποιο είναι το ηχόχρωμα που ταιριάζει με το δικό μου. Η διαφήμιση είναι της Κοσμοτέ. Δεν είμαι στην Κοσμοτέ.
0: Ναι.
2: Δεν είμαι ακόμα στην Κοσμοτέ.
0: Το ακόμα, μάλιστα.
2: Πάντα δεν ξέρεις ποτέ τι σου επιφυλάσσει η ζωή.
0: Ναι, μόνο εκπλήξεις.
2: Από εκεί προέρχεται ο άλλος για μετάλλικα.
1: Μάλιστα. Ωραίο. Μια χαρά.

0: Καλημέρα σε όλα τα κανονικά κράτη του κόσμου. Είναι υποχρεωτική κάρτα ποδηλάτη για ηλικίες 10 έως 18 ετών.
1: Πάρε φόρο, έφηβε.
0: Την οποία βγάζεις μέσω του σχολείου με ολιγοήμερη εκπαίδευση θεωρητική και πρακτική, λέει ο Βάιος.
2: Και πάμε τώρα. Στα κανονικά κράτη του κόσμου.
0: Στο δικό μας, αν το κάναμε αυτό, κάπως θα λάδωνε, θα το παίρνει χωρίς να παρακολουθεί.
2: Καλά, εννοείται εσύ. Τα παιδιά τώρα δεν έχουν όρεξη για να
1: κάνουν. Δεν έχω κάρτα.
2: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Διαβάζω εδώ στο site του Μπιγού. Picky eaters. Γιατί το παιδί λέει όχι στο φαγητό και πώς μπορεί πραγματικά να το βοηθήσει να φάει. Θυμάμαι τη δικιά μου μάνα, picky eater. Το θες κλείσμα τώρα ή δεν το θες. Έτρωγα τον αρακά για πλάκα. Κλακ.
2: Είναι μια φοβερή
1: ωραία πρακτική
2: που κάνει stand-up comedy. Η οποία λέει, έχει δύο παιδιά αυτή και με ρωτάνε τα παιδιά τι έχουμε για βραδινό. Και εγώ λέω τους φτιάχνω μακαρόνια. Λέω, αν ρωτούσα εγώ, λέει τη μητέρα μου, τι έχουμε για βραδινό, θα μου έλεγε dinner.
1: Dinner.
2: Dinner is for dinner. Αυτό. Και θα τελειώνε εκεί η κουβέντα.
0: Επειδή τα εισιτήρια είναι ηλεκτρονικά, όποιος αγοράζει μαύρα εισιτήρια, καλό είναι να πάει νωρίς. Γνωστός το έχει πουλήσει σε τρεις και μάλλον θα πάει ο ίδιος. Μάλιστα.
1: Η Τζεν Μπρίστερ, Μαρία, τη λέω γιατί την.
2: Μπράβο αυτή. Την. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Okay. Φανταστική.
2: Θεάρα, θεάρα, θεάρα.
1: Ναι, στη διαφήμιση του Τσουλού, τρίτος είναι ο Τσίπρας και ο τέταρτος ο Σερβετάλης. Το κατάλαβα. Ακριβώς. Είναι ωραίο αυτό, το διάβασα ότι μάλλον θα πάει ο ίδιος με τη μαύρη αγορά. Αυτό με τη, αυτός τώρα δεν θα φάει ξύλο.
2: Γιατί
1: δεν θα τον βρούνε.
0: Θα τον
1: ευρούνε. Δεν μπορούν
2: άσε,
1: να τον ευρούνε.
2: Ευρούνε, δύσκολο να τον ευρούνε.
1: Ουδέν κρυπτών από τον ήλιο.
2: Καλά.
1: Κύριε Ανδρή, καλά σε έκανε ο Αρτέτα, γιατί εγώ τον υπερασπίστηκα. Το ότι ήσουν απεχταράζει, σημαίνει ότι ξέρει και ποδόσφαιρο. Έκανα επίθεση τώρα για να έχω την προσοχή σου. Επειδή τα είχε βάλει με τον Αρτέτα ο Ανδρή, και εγώ έλεγα ότι είναι άμπαλο. Πάρα πολύ διάσημο.
2: Άμπαλο είναι ποιο?
1: Ο Ανδρή.
2: Ναι.
1: Είναι άμπαλο στο να προβλέψει πράγματα. Ήταν ένα από του κορυφαίου φόρου του κόσμου, αλλά έλεγε τον Αρτέτα άσχετο. Ρούφα τώρα Τιερή Ανδρή και ζήτα συγγνώμη. Ζήτα συγγνώμη που πάει για
2: πριν. Δεν είναι μόνο ο Ανρί που τον λέει.
1: Άσχετος. Όπως αυτή τη Ευρωλίγα, οι παίχτες του Μονέκε και δεν πάνε Final Four οι ελληνικές ομάδες, θα κερδίσει 3-0 η Βαλένθια.
2: Το ξαναγύρισε μεταξύ μα στο Παναθηναϊκό. Μίλαγε για Αρτέτα και Ανρί και ξαφνικά
1: ξαναγύρισε. Άσχετε Ανρί. Πρέπει να του δώσουμε πολλά εύσημα του Αρτέτα, γιατί δέχτηκε μεγάλη κριτική και εγώ ήμουν μέσα σε αυτούς για πολύ καιρό, είχε 5 μήνες. Που τον πυροβόλαγε, πρέπει δεν κάνει για την Arsenal και τέτοια. Του αναγνωρίζουμε την αξία του. Α, του αναγνωρίζει τότε. Και πάνω από κάτω η κανονία είναι ότι λένε: κάνε καμιά εκπομπούλα εκεί πέρα, κύριε Τσέλη.
2: Ναι, μωρέ με τους άσχετους εκεί πέρα.
1: Σιγά, ήξερες από πλασές ή ήξερες από τελειώματα. Δεν ήξερες. Δεν
2: ήξερες από κοντρόλια.
1: Τίποτα δεν ήξερες. Σε κάναν άνθρωπο εκεί πέρα, σε κάναν άνθρωπο στην Arsenal. Σε είχαν στην Γιουβέντους αριστερό χαφ. Ξέρω εγώ
2: και τσακώθηκε στην Γιουβέντους και έφυγε.
1: Καλά έκανε.
2: Και λέει, θα σε δώσουμε δανεικό, μην ανησυχείς, θα τα πας μια χαρά.
1: Ένα με φοβίζει ο Ανρί. Η τωρινή του έκδοση. Με φοβίζει.
2: Γιατί είναι πολύ χαμηλών παλμών.
1: Αν νευριάσει ο Ανρί, μου σπάει τα μούτρα με μια κίνηση.
2: Καλά, ναι. Χωρίς όμως να ανεβάσει παλμούς.
1: Όχι, αυτοί οι άνθρωποι με φοβίζουν που είναι απόλυτοι και ήρεμοι. Δεν μπορώ.
2: Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι.
1: Αλλά είναι άσχετος άνθρωπος.
2: Που μιλάει, ρε παιδί μου, δίνει μια συνέντευξη και λέει ότι δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, πολλοίς κόσμος δεν καταλαβαίνει το πόσο δύσκολο είναι το ποδόσφαιρο, είναι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι, εντάξει, εμέσως πλην σαφώς βάζει και τον εαυτό του μέσα, υπάρχουν ποδοσφαιριστές που το κάνουν να φαίνεται πάρα πολύ εύκολο. Μία πενιντάρα μπαλιά, ας πούμε, και ο άλλος την κατεβάζει με τη μία, το βλέπεις και λες.
1: Δεν είναι όλες οι πενιντάρες εύκολες.
0: Και εγώ
2: ναι, δεν το βλέπεις ότι το κάνουν όμως και λες. Δεν το εκτιμούν, λέει, όσο θα έπρεπε.
1: Εάν πας να κλωτσίσεις μια μπάλα για να κάνεις 50 μέτρα μπαλιά, ναι. θα νιώσεις, εγώ θα τη φτάσω. Εγώ, εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξέρεις που θα πάει η μπάλα.
2: Υπερπέραν.
1: Να, ας πούμε τα πράγματα είναι σχετικά.
2: Στρατόσφαιρα.
1: Ο Γιάννης ο Καψάλης θέλει μήνυμα.
2: Καλημέρα.
1: ΑΕΚ μόνο, ναι, το ξέρουμε. Το Σάββατο θα είναι μετάλλικα στο ΑΚΑ. Αλλά θα είμαι και εγώ στην Παιανία, λέει, θα τους καταπιούμε. Έχει πανηγύρει στην Παιανία το Σάββατο. Πολλά φιλιά στην Παρία.
2: Φιλιά, φιλιά πολλά.
1: Όσοι δεν βρείτε εισιτήριο για Μετάλλικα, να πάτε στον Καψάλι.
0: Μια χαρά.
1: Στην Παιανία. Μια ευθεία Αττική οδός. Τι να κάνω, nothing else matters. Τα ακούγεται.
2: Πάντως όσοι πάτε 9 Μαΐου το Σάββατο στο ΑΚΑ και δεν πάτε στον Καψάλι, θα πάτε στο booth της Κοσμοτέ Telecom είναι αποκλειστικός χορηγός, έτσι. Από εκεί μπορείτε να περάσετε. Μπορεί να είναι και στη τυχερή, αφού έχετε το εισιτήριο. Μπορεί στο τέλος της ημέρας να σας περιμένουν και άλλα πράγματα. Να περάσετε από τα παρασκήνια, να γνωρίσετε τους.
1: Το Γιάννη.
2: Να γνωρίσετε το επιτελείο εκεί πέρα.
1: Το staff.
2: Το staff. Το συγκρότημα. Τι γίνεται.
1: Κοσμοτέ Telecom Καψάλης Booth. Καθίστε εδώ. Πάρτε έκο για το σπίτι. Τσίπουρο. Γνωρίστε τους συντελεστές. Ναι, ναι, ωραίο θα ήταν αυτό. Και αν ψάχνεις εργασία στο κέντρο της Αθήνας, η Lidl Ελλάς σε περιμένει αυτή τη Δευτέρα 11 Μαΐου στο ξενοδοχείο The Athens Gate από 9 το πρωί ως 5 το απόγευμα. Η ομάδα διοργανώνει ένα Little Days για να γνωριστούν τα μέλη. Και ενδεικτικές περιοχές για να βρεις και τα καταστήματα που ταιριάζουν κοντά στην περιοχή που διαμένεις. Νέα Ιωνία, Πλατεία Αττικής, Περισσός, Ανοπατήσια, Ταύρος και Καλυθέα. Πάρε το βιβλιογραφικό σου κέλα από Athens Gate Hotel ή αν προτιμάς την άνεση του σπιτιού, μπες στο team.lidl.gr και κάνε online την αίτησή σου για τη θέση που σε ενδιαφέρει. 11 Μαΐου, μην το ξεχάσεις. Θα έχουμε άλλα δύο Lidl Days που αφορούν θέσεις για τα βόρεια προάστια που θα ανακοινωθούν πολύ πολύ σύντομα. Μαρία
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας,
1: Μαρία Ζαφυρατού
2: και Πάνος Ρήλος.
1: Και από εδώ έρχεται ο άνθρωπος που είναι στο τελικό του Champions League.
2: Έτσι.
1: Ο Τσόχος, Arsenal. Έτσι. Με Βάιο Τσουτσικά για 2 ώρο πρεσάρισμα στην κορυφαία συχνότητα των Big Win Sport FM. Ευχαριστούμε όλους τους φίλους που έστειλαν μηνύματα. Τον Ταμπάκο στη δημοσιογραφική επιμέλεια υποστήριξη. Χτυπάει το τηλέφωνο, φωτιά έξω καταγγελίες. Έρχεται Σοφία Θεοδωράκη και τα λέμε πάλι αύριο.
2: Αύριο. Δεν είμαστε για χώρα.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ισχάρα, άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Ισχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
2: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
3: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
2: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
3: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
4: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Τάνια!
9: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
8: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
9: Ε, πες μου πιο συγκεκριμένα.
8: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
9: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
8: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
10: El Greco, πίτσα El Greco.
8: El Greco, πάλι ζωγράφισες.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
12: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
13: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Sport FM Πάτρας

0: όχι Κώστα Μπονίκια. Αυτό που λες είναι προτριετίας. Δεν ισχύει για παντός. Ισχύει για την προτριετία σεζόν. Είχα πει πριν μια τριετία, όταν επέστρεψε η Άρσεναλ στο Champions League.
1: Όταν κουεφτείς τι?
0: Όχι, ότι αν αυτό είναι πρόπερση, ναι. Προδιετίας. Άλλο πράγμα.
1: Δηλαδή κάθε χρόνο κάνεις μια γραφικότητα, ας πούμε.
0: Όχι, δίνω μια...
1: Ένα ενδιαφέρον.
0: Ανταποκρίνομαι σε ένα challenge του Βασίλη Σαμπράκου στην εκπομπή.
1: Ναι.
0: Στο οποίο φετινό challenge δεν ανταποκρίθηκα πουθενή. Είπα, δεν βγάζω ούτε τρίχα από το φρέδι αν πάρουμε πρωτάθλημα για τις Champions League.
1: Έχεις πολλές πάντως.
0: Ναι, γιατί το φανταζόμουν ότι μπορεί να συμβεί.
1: Ναι.
0: Πριν τρία χρόνια είχα πει θα κάνω εκπομπή με το Μποξεράκι. Αλλά ναι.
1: Δεν
0: έκανα.
1: Δεν έκανα.
0: Άμα πάρουμε πρώτα. Όχι, όχι. Μόνο με το Μποξεράκι.
1: Α, το πλες.
0: Ναι, ναι. Αλλά πριν τρία χρόνια η Άρσεναλ να έπαιρνε Premier League και Champions League. Λίγο δύσκολο.
1: Ναι, δεν γίνεται. Ναι.
0: Ναι. Πρόπερση είχα πει ότι αν πάρουμε Champions League και Premier League θα κάνω τα μαλλιά μου ράστα. Πάλι μάλλον εκ του ασφαλούς έπεσα. Φέτος στην αρχή της σεζόν, ο Βασιλάκης πήγε να μου βάλει το ίδιο τέτοιο, του λέω ούτε τρίχα από τα φρύδια μου.
1: Δεν έχω αλλεργία στη χαρά σου, αλλά σαν μπατρού φίλε τα ενοχλείς.

0: Πάντως το μάτς δεν ήταν, ας πούμε, καθηλωτικό. Δεν το λες καθηλωτικό.
1: Δεν ενδιαφέρει.
0: Ναι, καθόλου. Εντάξει, εννοείται, εννοείται, εννοείται. Γιατί ας σε ενδιαφέρει άλλωστε, έτσι. Δεν το λες καθηλωτικό.
1: Να, πάτε να δείτε θέατρο για να βγεις και να είσαι.
0: Ναι.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Ρε, παιδιά.
1: Τι θα κάνει εκεί, θα πει. Θα πεινάσουν.
0: Ναι, καθηλωτικό δεν ήταν και το Ολυμπιακός Μονάκο.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Ρε, εσύ, κάποια στιγμή το μάτς ήταν 15-15. Έτσι. In the blink of an eye, που λένε και στο χωριό μου, ανοίγω κλείνει τα ματάκια σου, κάνει ο Ολυμπιακός, πατάει μια γκαζιά, κουπάει τον καζάκι και φεύγει, εξαφανίζει. Όχι φεύγει, όχι πάει, ας πούμε, 5 πόντους διαφορά, 7-8. Εξαφανίστηκε. Δεν τον προλαβαίνανε ούτε να τον δούνε οι άλλοι. Και έφτασε, ας πούμε, στο φινάλε ο Ολυμπιακός να παίζει περισσότερο ένα παιχνίδι επίδειξης απέναντι στη Μονακό. Εγώ δεν θυμάμαι τέτοιο παιχνίδι, ας πούμε, τέτοια διαφορά δυναμικότητα σε play-off. Δεν θυμάμαι, ρε παιδί μου. Συνολικά, έτσι. Κάνε κάτι με το κινητό σου, σε παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, έκλεισε η πρώτη θέση.
1: Δεν το έχει κοιτάξει. Και όλο και λέγατε βαράει, δεν το σταματήσει. Ναι.
0: Είναι ο Κώστας, που δεν έχει σημασία. Λοιπόν. Εντάξει, έχω δει, ρε παιδί μου, σειρές που είναι, ξέρω εγώ, πολύ καλύτερη μία από την άλλη. Αλλά αυτό, χθες ο Ολυμπιακός, ας πούμε, δεν έκοβε, θα μπορούσε να βάλει κάτω 30 πόντους.
1: Με χάζεψα λίγο και κατάλαβα ότι δεν έχει νόημα γιατί είχα την εκπομπή μετά το μάτς. Χάζεψα την πρώτη περίοδο.
0: Ναι.
1: Και είπα δεν.
0: Ναι. Η πρώτη περίοδος που ήταν και το πιο μπάσκετ από όλα.
1: Ναι.
0: Η πρώτη περίοδος. Έτσι. Έμπαιναν από παντού τα σου του Ολυμπιακού, ενδεικτικό της ψυχολογίας των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ανταποκρίθηκαν σωστά σε αυτό, γιατί κακά τα ψέματα τώρα. Αυτό που έλεγε ο κότς του Ολυμπιακού ήταν ένα ζητούμενο για τη σειρά. Δηλαδή να μην νιώσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού ότι είχαν προκριθεί πριν πάνε πατήσουν στο Μονακό. Εντάξει. Ο πρώτος πέρασε. Η Ρεάλ έχασε.
1: Ναι.
0: Περίμενε, γιατί έχει κι άλλο εκεί. Περίμενε.
1: Εγώ μπορώ να το φανταστώ αυτό. Άκουγα χθες τον Καρπετόπουλο με τον Κοτζιά. Που έλεγε ο Κοτζιάς, βλέπω 3-2 Χάπολ. Και του λέει ο Καρπετόπουλος, εδώ καταγράφεται μια σημαντική διαφωνία. Εγώ βλέπω, άντε να κάνει μια ήττα η Ρεάλ, 3-1 Ρεάλ. Και ήθελα να πάρω το τηλέφωνο και να πω, παιδιά, εγώ βλέπω 3-2 Ρεάλ. Είμαι στο ενδιάμεσο.
0: Εντάξει, και ο Τόλης δεν είπε 3-2 Χαπόελ, είπε 2-2 και το πέμπτο θα δούμε που θα πάει.
1: Ναι.
0: Δεν είπε 100% Χαπόελ.
1: Όχι, όχι, έτσι. Αλλά ναι.
0: Ναι.
1: Θα πω τώρα Χαπόελ.
0: Έτσι, έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν, να πούμε όμως ότι, ρε παιδί μου, υπάρχουν παίχτες που είναι εγγύηση για τις ομάδες, για την άμυνα της ομάδας, για την επίθεση της ομάδας. Υπάρχουν πολλοί παίχτες που κάνουν τη διαφορά, όπως αυτούς που θα παρακολουθήσουμε σήμερα, που πραγματικά, δηλαδή, εντάξει, δεν έχουν καθόλου την έννοια άμυνα στο μυαλό τους, έχουν μόνο την επίθεση. Θες από τη μία όλησε, θες από την άλλη πώς το λένε, ο Κβαρατσχέλια, θέλεις ο Ντεζιρέ Ντουέ, θέλεις. Έχει πάρα πολλούς, όπως είναι και οι κόλλες τζέλ της Novamix που συνδυάζουν ευκολία στην εφαρμογή, ισχυρή συγκόλληση και είναι ιδανικές για πλακίδια μεγάλων διαστάσεων, εξωτερικούς χώρους, προσώψεις, ακόμα και πισίνες. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Novamix από αρμόστοκους, στεγανοτικά και επισκευαστικά, μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές της μεντοκονίας σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μαθητέ περισσότερα στο www.novamix.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel,
4: ναι.
3: Και αρμόστοκη Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
12: Έχουμε το branch με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
14: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Επειδή ήμουν συγκλονισμένος από το θέαμα χθες στο Arsenal Ατλέτικο και δεν είδα την εκπομπή μετά, του κάνεις τίποτα του Σαμπράκου?
1: Τι να το κάνω?
0: Καμιά σχημονιά?
1: Όχι.
0: Ε?
1: Όχι. Αγκαλιά πέρα το φαίνομαι ότι εγώ θα ανελάκι περιέγραψε το μάτς.
0: Μπράβο, ναι. Τόσο είναι χάρης για την προσπάθειά του.
1: Ναι, τον φίλησα στα βρωτά. Του τσίμπησα τα παγουλάκια.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Έχω ξεφύγει λίγο με τον Γιώργο. Ναι. Τον έχω πει αγάπη μου, λατρεία μου.
0: Εντάξει, μα είναι. Κοίταξε, ο Θαναϊλάκης, για όσους τον ξέρουν προσωπικά, μόνο τέτοια συναισθήματα βγάζει.
1: Σωστά.
0: Έτσι δεν είναι. Μιλάμε τώρα για ψυχούλα.
1: Ναι, ναι. Του τσιμπούκα τα μαγουλάκια.
0: Ναι.
1: Αυτά. Μάλιστα. Αλλά κατά τα άλλα ήμουν
0: και πολύ... φαντάζομαι η εκπομπή βγήκε νερό, ε.
1: Ναι, μα.
0: Εύκολα.
1: Μα, άμα έχει καλή διάθεση, όλα γίνονται.
0: Τι και αν είχαμε, ξέρω εγώ, ένα μάτς με 2,5 φάσεις να συζητήσουμε για 2 ώρες. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Η δουλειά μας είναι πρέπει να γίνει.
1: Είπαμε. Υπάρχουν και τα θέατρα, υπάρχουν και οι κινηματογράφοι, υπάρχουν και τα μπουζούκια.
0: Να σου πω κάτι. Ο τρόπος που το πανηγυρίσατε,
1: ναι,
0: που μπήκατε στο γήπεδο, μαζευτήκαν τραυματίες ή τα παίχτες που είχαν εδώ 6 μήνες,
1: ναι,
0: να παίζουν με την Arsenal και μπήκανε μέσα στον αγωνιστικό χώρο που τρέξανε, πανηγυρίσανε και αυτά.
1: Ναι. Σαν γιατί, το... δηλαδή σήμερα στο. Αν περάσει η Παρή, νομίζω θα γίνει το ίδιο. Που το πήρε πέρυσι, γι' αυτό λέω η Παρή.
0: Δεν νομίζω.
1: Τη Μπουρλή.
0: Έτσι λε. Δεν είναι πανηγυρισμός αφού τελειώσει η διοργάνωση αυτή?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δηλαδή η πρόκληση στο Μουντιάλ το καλοκαίρι,
0: ναι,
1: σε τελικό, μετά από ημιτελικό δεν θα μπουν μέσα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε Βουδαπέστη.
1: Τώρα.
0: Όχι, για τον τελικό.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε.
1: Να.
0: Πάμε.
1: Εγώ θα πάω δηλαδή. Δεν.
0: Εσύ θα πας αναγκαστικά. Εσύ θα πας αναγκαστικά.
1: Χαίροντας και μη, έχω δουλειά.
0: Άσε ρε φίλε, άσε, μην πάμε Βουδαπέστη, θα σε πάω αλλού. Θα σε πάω σε πιο εύκολα το κλίμα. Τι λες? Να σε πάω προ τα κάτω, Μεσσηνία. Νοερά, ρε παιδί μου, να μιλήσουμε για το Μεσσηνία Challenge.
1: Ναι.
0: Αλλά ποιον σου έχω για να μιλήσει?
1: Μου έχει τον άνθρωπο.
0: Ναι. Καταρχά, μπορεί να μα βρει τώρα που θα βγει. Να ξέρει.
1: Πάντα σημαίνει αυτό. Δεν είναι είδηση. Δεν είναι το παράξενο. Είναι σαν αυτό που μαθαίνανε στι σχολέ δημοσιογραφία, ότι η είδηση δεν είναι σκύλο δάγκωσε άνθρωπο, είναι άνθρωπο δάγκωσε σκύλο. Κατάλαβε. Οπότε εδώ δεν είναι είδηση αυτό που λε. Αλλά μαθαίνω ότι ο φίλος μας που θα βγει τώρα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: στο τηλέφωνο,
0: ναι, ναι,
1: κάνει ιδιαίτερα και μαθαίνει μπαλίτσα από την Ελενίτσα.
0: Οπα!
1: Κάντε τον τώρα στον αέρα.
0: Κωστάκι μου, τι είναι αυτά που λένε. Καλημέρα σας, κύριε Κατσουλάνη, καλημέρα σας.
15: Εντάξει ρε φίλε, καλημέρα. Όταν φτάσεις σε μια ηλικία, μπορεί να μάθεις μπάλα και από άλλους. Να βλέπεις πολλές οπτικές γωνίες, κατάλαβες.
1: Τι κάνετε, κύριε Κώστα Κατσουλάνη μας?
0: Πώς είστε, κύριε μου?
15: Τι κάνετε, πώς είστε, παιδιά?
0: Καλά, καλά, καλά. Μια χαρά.
1: Όλα καλά.
0: Ετοιμάζεστε.
15: Ναι.
0: Ετοιμάζεστε.
15: Ναι. Φτάνει. Ναι.
0: Φτάνει, ε.
15: Ωραία είναι.
0: Καλά, προφανώς είναι ωραία. Για πες μας λίγο τι γίνεται φέτος στο Μεσσηνία Challenge.
15: Το Μεσσηνία Challenge είναι η σημαντικότερη διοργάνωση του αθλητικού τουρισμού, να το πω έτσι. Mm-hmm. Έρχεται πολλοί κόσμος και από την Ευρώπη. Mm-hmm. και με επίκεντρο το Κώστα Ναβαρίνο και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, γι' αυτό και έγινε και Messinian Challenge. Άλλαξε όνομα. Και έχει 70 δραστηριότητες, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια ολόκληρη οικογένεια. Ναι. Έχει 20 Ολυμπιακά αθλήματα και 70 δραστηριότητες. Και ακολουθεί το σκοπό του Ολυμπιακού κινήματος το Messinian Challenge και νομίζω ότι είναι, για μια οικογένεια είναι, και το Κώστα Ναβαρίνο είναι ο καλύτερος προορισμός για ένα τριήμερο που θέλεις να κάνεις οτιδήποτε μπορεί να φανταστείς.
0: Ναι, Κωστή, φουλ είναι να ασχολείσαι με τα παιδιά εσύ, έτσι. Φουλ είναι να ασχολείσαι.
1: Σωστά.
0: Πώς είναι, είναι αυτό, δηλαδή, πώς το βιώνεις? Γιατί τώρα πόσα χρόνια είσαι στο Messinian Challenge?
15: Εμένα είναι η τέταρτη χρονιά.
0: Τέταρτη χρονιά.
15: Κοίταξε, δεν ήξερα πώς θα πάει, αν θα τα καταφέρω. Τελικά μου τέριαξε, γιατί τα παιδιά με αγαπάνε. Μπορώ να τους μεταδώσω όλη την εμπειρία μου και πολλά πράγματα πέρα από τα προπονητικά και τα καθημερινά και την εξέλιξη και πώς να στάρουμε το πλασέ τους, το κουτουπιέ τους, να βάλουν τις γωνίες του σώματος και όλα αυτά. Νομίζω ότι η εμπειρία που με τόσα παιχνίδια που είχα, κυρίως σε ψυχολογικό κομμάτι, στα πάνω κάτω, από αποτυχίες, από διάφορα πράγματα, αυτό είναι πιο σημαντικό μέσα από συζήτηση με τα παιδιά και να τα κάνουμε σκεπτόμενους όσο μπορούμε, σκεπτόμενους ποδοσφαιριστές και όχι απλά να παίζουν μόνο με ταλέντα.
1: Κώστα, το αλλάζεις αυτό τώρα για κάτι άλλο? Αλλάζεις αυτή την καθημερινότητα, το να είσαι κάθε μέρα με παιδιά?
0: Γιατί και εκτός με Messinian Challenge ο Κώστας δουλεύει με παιδιά, έτσι?
1: Αυτό, ναι, ναι, γι' αυτό το λέω. Το αλλάζει πια ή έχει γίνει συνήθεια που έγινε λατρεία?
15: Κοίτα, όχι. Εγώ σταμάτησα το ποδόσφαιρο το 2015 και μετά από ένα χρόνο το 2016 πήγα στην Παναχαϊκή και έκανα κάτι παρόμοιο, γιατί ήταν γάμα εθνική. Παρόμοιο, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Σωστά. Με έδωσες βάση της Ακαδημίας.
0: Δεν είχε επαγγελματίες.
1: Ναι, ναι.
15: Και είχε πέσει λόγω από χρέη και δεν είχε παίχτες στη γάμα. Και μαζέψαμε παιδιά, οκ, με μέσο όρο από 18 25, πάλι παιδιά είναι, κατάλαβες, δεν είχαμε πολλούς μεγάλους. Είχαμε το χαρτιά του Βοτάκι, οκ, όπως όλες οι ομάδες χρειάζονται. Αλλά ήταν στους 27 το ρόστερ, οι 7 ήταν μεσαία και πάνω, οι άλλοι 20 ήταν πιτσιρικάδες. Οπότε πήρα μια εμπειρία από εκεί, ασχολήθηκα με τις ακαδημίες που έκατσα για δύο χρόνια στην Παναχαϊκή περίπου. Και μετά στην πορεία, όταν μου δόθηκε ευκαιρία και να κάνω μια ακαδημία δική μου, όπως σκέφτηκα, μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα και είπα να το δοκιμάσω και είπα ότι αν δεν μου αρέσει, οκ, δεν θα το συνεχίσω. Φαντάζομαι ότι οι παιδιά που έρχονται στο Messinian Challenge, στο ποδόσφαιρο τι κάνουν, που μένουν πολύ μακριά από την Παλίνη, τους αρέσει η διαδικασία και έρχονται μετά στην ακαδημία και από περιοχές δηλαδή που δεν βολεύει καθόλου.
0: Άρα σου βγαίνει για να το κάνεις και καλά και να ψήνεις μετά τα παιδιά να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο. Σου βγαίνει και καλά εσένα, δηλαδή έχεις ανακαλύψει και ένα, πώς να το πω ρε παιδί μου, ένα κρυμμένο ταλέντο, δεν ξέρω αν ήταν ταλέντο αυτό ακριβώς, αλλά κάτι πολύ ενδιαφέρον. Γιατί εγώ όταν σε παρακολουθούσα ως ποδοσφαιριστή, ξέρεις, δεν μου δημιουργούσες την εικόνα ενός ανθρώπου που θα έχει πολύ μεγάλη ψυχραιμία και ηρεμία με παιδάκια που πρέπει να μάθουν, καταλαβαίνεις. Τώρα, επειδή γνωριζόμαστε.
15: Κοίτα, είναι όπως το λες ακριβώς, όμως έχει δύο κομμάτια. Έχει και τη μεταδοτικότητα και το να δώσω ψυχολογία στους δίπλα μου. Σαν ποδοσφαιριστής το είχα, να μεταδώσω στους δίπλα μου, έτσι. Απλά έπρεπε να αποβάλεις το επαγγελματικό, τον ανταγωνισμό και το επαγγελματικό, πώς να το πω, δηλαδή τα πινελίκια, το να τρέξουμε, να σπρώξουμε, να κάνουμε, να παλέψουμε, παίζουμε για ένα στόχο μεγάλο, να φύγεις από το επαγγελματικό και να το έχεις χωρίς να βρίζεις τα παιδιά, καταλαβαίνεις. Όπως να βρεις τον καραγκούνι, μπορείς να βρεις τα παιδιά.
0: Σωστό. Τον καραγκούνι το βρίζεις, δηλαδή. Συγγνώμη τώρα. Τον καραγκούνι το
1: βρίζεις. Καμιά φορά. Καμιά φορά.
15: Εντάξει, τον έβριζα.
1: Με συνένταση του αγώνα. Κάποια φορά, μπορεί.
15: Συγγνώμη ρε Μιχάλη, άμα εσύ δηλαδή αφήσεις το παιχνίδι και έχει το κόλλο σου να πας στους 8 της Ευρώπης και ο Καραγκούνης διαμαρτύρεται μετά το πέναλτι με τη Ρωσία 5 λεπτά και δεν μαρκάρει. Τι θα κάνουμε, για πες δηλαδή, θα τον έβριζες εσύ?
1: Ναι ρε παιδί μου, εγώ πάντα μαζί σου είμαι.
15: Θυμάσαι τη φάση?
1: Πάντα μαζί σου είμαι.
0: Και τα μιλάμε με τον Καραγκούνη, με τον κόσμο, με τον Γιώργο. Καταλάβες.
1: Όχι, όχι, δεν εννοώ στο θέμα Κατσουράνης Καραγκούνης. Εννοώ στο θέμα συμπεριφοράς μέσα στον αγωνιστικό χώρο και καθοδήγηση των υπολείπων. Το παιδί αυτό από τα 19 το είχε αυτό.
0: Σωστό.
1: Τι να κάνουμε τώρα? Είναι κάποιοι που το έχουν. Μην πιάσουμε αυτήν την κουβέντα. Αλλά μείνουμε στο Μεσσηνία Challenge.
15: Να μείνουμε στο Μεσσηνία Challenge.
1: Ναι, ναι. Για πες. Το Μητσελίκη θέλει να έρθει λοιπόν για ένα τριήμερο να ζήσει την ποδοσφαιρική εμπειρία με τον Κώστα Κατσουράνη. Τι θα ζήσει αυτό το τριήμερο?
15: Κοίταξε, είμαι εγώ και ο Στέλιος Ορφανίδης, ο οποίος είναι ένας από τους, δηλαδή είναι προπονητής της Ακαδημίας μου, mm-hmm. τους Falcons, που είμαστε στην Παλίνη της Τζακιών 30, και θα έρθει ο κύριος Ορφανίδης και εγώ, θα χωρίσουμε τα παιδιά βάση ηλικίας, τα παιδιά που θα έχουν συμμετοχή, και θα προσπαθήσουμε να τους μάθουμε σε αυτές τις λίγες ώρες και σε αυτές τις 2-3 ημέρες, mm-hmm. να τους μάθουμε τα βασικά του ποδοσφαίρου, να τους μιλήσουμε, να διασκεδάσουν, να περάσουν καλά και να παίξουν στο τέλος, αφού κάνουμε κάποια προπόνηση σε τεχνικά στοιχεία πιο πολύ. Στο τέλος να παίξουν κιόλας. Νομίζω φέτος έχει βάλει το Μεσίνα Τσάλις και οι διοργανωτές έχουν βάλει και ένα παιχνίδι με γονείς και παιδιά μαζί, σινεμάς να τους καθοδηγήσουμε, που δεν υπήρχε πριν.
0: Okay.
15: Γιατί πρέπει κάθε χρόνο να βάζουμε και καινούργιες εμπειρίες και για τα παιδιά και για τους γονείς. Και νομίζω ότι η εμπειρία το να μας γνωρίσει και εμένα και τον κύριο Ορφανίδη, ο οποίος είναι 25 χρόνια στο χώρο, στο αναπτυξιακό ποδόσφαιρο, για μένα είναι ο καλύτερος προπονητής στην Ελλάδα, και ήταν στην ΠΑΕ ΑΕΚ συγκεκριμένα πάρα πολλά χρόνια, 18 δεν θυμάμαι, 15 χρόνια.
0: Κύριε Ορφανίδη, αν τα ακούτε εδώ, ζητήστε αύξηση. Ναι,
15: πάμε. Όχι.
0: Τι όχι.
15: Μια χαρά λεφτά παίρνει, δεν μπορεί να ζητήσει αύξηση. Και νομίζω ότι τα παιδιά γενικά περνάνε πάρα πολύ καλά, διασκεδάζουν,
0: ναι,
15: εκείνη,
0: ναι,
15: τη στιγμή. Νομίζω ότι το βασικό για ένα τέτοιο πράγμα που είναι όπως είναι το ποδόσφαιρο και μπαίνεις σε ένα γήπεδο για μία μισή ώρα, και πρέπει και να μάθεις κάποια πράγματα που έχουν ουσία και να περάσεις καλά.
0: Ναι, βέβαια, πάνω απ' όλα πρέπει να περάσεις. Γιατί παιχνίδι, το ξεχνάμε αυτό πολλές φορές. Και εδώ, Κωστά, θέλω να σε ρωτήσω και το εξής. Τα παιδιά μπαίνουν στη φασαρία, δηλαδή προσπαθούν, είναι πλέον σε φάση, γιατί είναι ένα μόνιμο παράπονο τα τελευταία χρόνια, ότι τα παιδιά τα έχουν ψιλοκαλομάθει και δεν θα κάνουν, ας πούμε, την υπερπροσπάθεια προκειμένου να αναπτύξουν το ταλέντο τους αν αυτό το διαθέτουν. Το θέλουν έτοιμο. Θέλουν κατευθείαν να γίνουν, ξέρω εγώ, Κατσουράνης, να γίνουν κατευθείαν Καραγκούνης ή τέλος πάντων να πάρουν κατευθείαν τις ευκαιρίες, τις επαγγελματικές ευκαιρίες. Εσύ από την ενασχόληση με τα παιδιά βλέπεις ότι υπάρχουν παιδιά που μπορούν, ας πούμε, αυτό το πράγμα, αυτή την άποψη που έχουμε στο μυαλό μας να την αλλάξουν?
15: Εντάξει, κοίταξε. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη διαφορά από την εποχή μας και στην κοινωνία μας. Περάσαμε COVID, υπάρχουν πλέον τα κινητά και οι υπολογιστές και τα λοιπά που δεν τα είχαμε εμείς. Αυτά σίγουρα επηρεάζουν τα παιδιά. Το ταλέντο είναι ίδιο για μένα, έτσι. Mm-hmm. Υπάρχει και νέος Κατσουράνης και νέος Καραγκούνης και νέος Δελικάρης και νέος Μαύρος και νέος Δωμάζος. Υπάρχουν.
0: Ναι.
15: Για μένα. Γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε τον Κωνσταντέλια, δεν θα είχαμε τον Φορτούνη, δεν θα είχαμε... Υπάρχει. Άρα πρέπει, μας λείπει να το ανακαλύψουμε και να το εξελίξουμε. Εντάξει, σε αυτό νομίζω ότι τα παιδιά, το μεγαλύτερο πρόβλημα που βλέπω εγώ με τη μικρή μου εμπειρία αυτά τα 4 χρόνια, αλλά και με κουβέντες με τον κύριο Στέλιο, τον κύριο Στέλιο τον Ορφανίδη, που έχει μεγαλύτερη εμπειρία από μένα σε αυτό το κομμάτι, είναι ότι τα παρατάνε εύκολα.
0: Ναι.
15: Και το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν τελειώνουν. Μπορεί να φέρεις εσύ το παιδί σου, το παιδί μου, να είναι 8-10 χρονών, να μην το αρέσει μετά από 7 μήνες και να του πει: μπαμπά, πάμε να φύγουμε, να πάω μπάσκετ, να πάω κρυπτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
15: Οι γονείς πολύ εύκολα τα παιδιά τα αλλάζουν, ενώ είναι λάθος. Το παιδί πρέπει να μάθει ότι αυτό που ξεκίνησε πρέπει να τελειώσει ένα χρόνο και την καινούργια χρονιά πάμε όπου θέλεις.
0: Okay.
15: Πολλά παιδιά σταματάνε δηλαδή στη μέση, χωρίς σημαντικό λόγο, επειδή ένα παιδάκι τους είπε κάτι, κατάλαβες το χατινό.
0: Ναι, ναι, ναι.
15: Ενώ πρέπει οι γονείς να έχουν μια, όπως είπες, μια πιο αυστηρή συμπεριφορά. Αυστηρή να το βάλουμε αυτό, σε εισαγωγικά.
0: Ναι, όταν κλείνει, οι πόρτες της Ακαδημίας, πρέπει να, πώς να το πω, να ακολουθήσει τους κανόνες που βάζει αυτή, έτσι. Οι προπονητές, οι άνθρωποι που στηρίζουν την Ακαδημία και το καθεξής.
15: Ναι, εντάξει, εμείς σε αυτό δεν έχουμε πρόβλημα. Τώρα οι πιο πολλοί γονείς μας έχουν εμπιστοσύνη. Είναι μεγάλο πρόβλημα το να δείξει, δεν δείχνει εμπιστοσύνη ο Έλληνας μπαμπάς, η μαμά στην Ακαδημία. Αυτό είναι πρόβλημα. Αλλά προσπαθείς να βάλεις όρους, να βάλεις
0: πλαίσια
15: και να τα ακολουθήσουν. Ναι, να τα ακολουθήσουν οι γονείς. Για μένα το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι αυτό, ότι πολύ εύκολα τους αλλάζουν. Τους αλλάζουν, τους κάνουν τα χατήρια, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
15: Ναι, υπάρχει χάιδεμα στην κοινωνία, λογικό.

0: Okay.
1: Είναι εποχή τέτοια όμως. Είναι εποχή τέτοια. Είναι εποχή, ναι, και γίνεται είναι και πιο δύσκολη δουλειά η δικιά σας που δουλεύετε με παιδιά τώρα, έτσι, αυτή την περίοδο. Αλλά νομίζω ναι. ότι ό,τι βγει από τις ακαδημίες πλέον πραγματικά θα αξίζει.
0: Ναι, απλά εκεί, εντάξει, εκεί μπαίνει το μεγάλο πρόβλημα του, για μένα του ελληνικού ποδοσφαίρου που είναι ότι δεν τους δίνει χώρο και χρόνο. Ναι. Έτσι, είναι τεράστιο ναι. πρόβλημα για μένα, ναι. χωρίς λόγο και αιτία για μένα. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε.
1: Μεσσηνία Challenge.
2: Ευχόμαστε
1: λοιπόν.
2: Να περάσεις καλά. Ναι. Να περάσουν τα παιδιά καλά. Στο Μεσσηνία Challenge υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες.
1: Εγώ θέλω να το τζαντήσουν και τα παιδιά λίγο.
0: 70.
1: 70. Εγώ θέλω να το τζαντήσουν και τα παιδιά λίγο.
2: Και είναι και πάρα πολύ ωραία τα μέρη επειδή ναι. τα ξέρω πάρα πολύ καλά από εκεί.
1: Εντάξει, είναι... Τρομερά μέρη. Ρε,
2: ναι, ναι. Τρομερά μέρη.
1: Τρομερά μέρη.
0: Και να πω, ξέχασα να πω ότι είναι η Ευήνα η Μάλτση, ο Αντιγόνη Τρισβιώτη, ο Δημήτρης Παπα-Νικολάου, ο Περικλής Γιακοβάκης, ο Μιχάλης Τριανταφυλλίδης, τα ξέχασα αυτά.
1: Ο Νάσος Καβέλας.
0: Ο Καβέλας, ο Τζο Αρλάουκας έχει πάρα πολύ
1: κόσμο. Να σου πω κάτι, περίμενε, μια που είσαι Αρλάουκας, τον προκαλείς για κανένα μπασκετάκι ή κάνεις κοκοκό?
0: Όχι, ποτέ.
1: Ποτέ. Επειδή θυμάμαι κάτι προετοιμασίες που ήσουν πολύ καλό στο μπάσκετ, έτσι έλεγες τέλος πάντων.
0: Με τους ποδοσφαιρικούς, όχι με τους μπασκετμπολίστες.
2: Για βλάκα το λέγεις. Εκτεθούμε τώρα που μεγαλώσαμε.
1: Κώστα μου, σε
0: ευχαριστώ. Να πάρετε το Champions League και το πρωτάθλημα φέτος, βλέπεις,
1: πάκωσε τώρα.
2: Το πρωτάθλημα μπορεί και να. Το Champions League δεν νομίζω.
0: Δεν θέλω αψιοδοξία σε ένα μάτς.
2: Εντάξει ρε παιδί μου, οκ, ένα μάτς, ναι, αλλά... κάποιος πρέπει αυλοκίνητος να απέναντι.
1: Δεν έχουν attitude, ρε Σικώστα, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν έχουν attitude, δηλαδή είναι πάμε τώρα και βλέπουμε.
2: Ρε, Μεσσηνία Challenge μιλάμε και στην Άρσεναλ θα το γυρνάτε βάλει.
1: Ο Κώστας το είπε, εγώ το είπα.
0: Εγώ είπα επειδή είπε χθες το βράδυ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Συγγνώμη.
2: Εντάξει Κώστα μου, καλημέρα μου Κώστα. Καλημέρα Κώστα μου.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 άλογα, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορία, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του βλέπεις διπλές οθόνες 12,3 ιντσών που δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ έχει και άνετους χώρους και προηγμένα συστήματα ασφάλειας που το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Το καλύτερο είναι ότι όλα αυτά τα βρίσκεται σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε τις drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική. Ή μπείτε στο Instagram του Sport FM και διεκδικήστε το, διότι το χαρίζουμε σε έναν από εσάς για να γιορτάσουμε τα 30 μας χρόνια. 8 Ιουνίου κλείνουμε 30 χρόνια. Νωρίτερα θα έχει παραλάβει ο τυχερός νικητής το αυτοκίνητο. Μπαίνετε στο Instagram του Sport FM, κάνετε τα απλά βηματάκια και μπαίνετε στην κλήρωση για το υπερδώρο αυτό. Break και επιστρέφουμε.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
4: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
4: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
5: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
7: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Ναι, έλα, Γιώργο.
5: Έλα, λέ.

0: Μ' ακούς?
1: Σ' ακούω.
0: Ο μικρός.
1: Τι?
0: Είπε την πρώτη του λέξη.
1: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
0: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
1: Τι?
0: Είπε μπα. Είπε
1: μπαμπά.
0: Όχι!
1: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
0: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
1: Μπάλα?
0: Ναι.
1: Είπε μπάλα.
0: Είπε μπάλα.
1: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
2: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
4: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Να πάω να σου μεταφέρω και μια δυσάρεστη είδηση και με λίγο προσωπικό τόνο. Πριν από λίγη ώρα έφυγε από τη ζωή ο Σταύρος Τσόχος στα 89 του. Φαντάζομαι μεγαλύτερο, ξέρετε, δεν χρειάζεται να πω πολλά περισσότερα. Γνωστός αθλητικός συντάκτης, ξεκίνησε ως ποδοσφαιριστής. Πόμε συλληπιτήρια στο Μιχάλη.
1: Βεβαίως.
0: Και σε όλους τους δικούς του ανθρώπους.
1: Τα συλληπιτήρια στο Μιχάλη, στην οικογένεια.
0: Ένας πολύ ωραίος άνθρωπος. Πέρα από τα τετριμένα, έκανε καριέρα ως ποδοσφαιριστής για πολλά χρόνια.
1: Τι θέση?
0: Στόπερ.
1: Στόπερ.
0: Με καριέρα και στην Αλφαεθνική. Σε Ολυμπιακό, σε Φωστήρα. Μιλάμε τώρα.
1: Δεκαετία 50-60.
0: Ναι, σωστά. Σωστά. Mm. Ναι. Ήταν γεννημένο το 1937. Ένας πολύ ωραίος άνθρωπος. Bon Viver, τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια ζούσε στη Σύφνο. Mm-hmm. Μόνιμα. Μέχρι πολύ πρόσφατα, 80-80 και ψαροντούφεκο.
1: Α, τέτοια πράγματα.
0: Ναι. Πέρα από την καριέρα του, έζησε τη ζωή του και πολύ ωραία μετά τη σύνταξή του. Χάρηκε το παιδί του, με το γόνι του. Αλλά κυρίως με τη Σύφνο του που λάτρευε και αγαπούσε όσο τίποτα. Και την ζωή που ήξερε να κάνει με εντυπωσιακό τρόπο. Θυμάμαι μια φορά το Διακογέννη μου λέγε, του λέγανε παιδί μου, εντάξει τώρα στο Μεξικό είμαστε, ας πιούμε κανένα κρασί παραπάνω.
1: Ναι.
0: Και του λέει Γιάννη δύο ποτήρια, τέλος. Ρε παιδί μου, να πιούμε, είμαστε τώρα στο Μεξικό, είμαστε, έχουμε έρθει για τον παγκόσμιο κύπελο, είμαστε έξω, να πιούμε κανένα. Γιάννη δύο ποτήρια, το πρωί έχω να σηκωθώ για τζόκινγκ.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Να πούμε συλληπιτήρια στους οικείους του, στο Μιχάλη, που τον ξέρουμε και προσωπικά. Και να αναπαυθεί σε ειρήνη. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε τώρα τι γίνεται στα ρεπορτάζ. Προετοιμασία για τα συνεχόμενα ντέρμπι. Ξεκινάμε να μάθουμε τι γίνεται στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Διονύση Σίλας είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλά, καλά, μια χαρά.
2: Πώς είστε?
1: Καλά, καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Δήμος.
2: Καλά κι εμείς. Εντάξει, το ενδιαφέρον όπως καταλαβαίνει κανείς στον Παναθηναϊκό δεν έχει να κάνει τόσο με την προετοιμασία για τα τρία ντέρμπι που έρχονται, η οποία επίσης από σήμερα ξεκινάει, γιατί χθες υπήρχε ρεπό.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα έχει το πρωί η προπόνηση. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει ο Παναθηναϊκός και τι, αν μπορούμε να δούμε κάτι διαφορετικό από τον Ράφα Μπένιτεθ ή όχι σε αυτά τα παιχνίδια. Να δούμε αν θα είναι κάτι διαθέσιμο που έλειψαν. Σαφανή, δεν το πολύ βλέπω, πήγε ο Ρενάτο Σάντς που έλειψε να θα είναι διαθέσιμος, αλλά εμπάσχε όσο είναι πράγματα που θα φάνουν από σήμερα με την επιστροφή στις προπονήσεις. Το ενδιαφέρον όλων και οι ερωτήσεις όλων αφορούν το αύριο, προφανώς. Να πούμε ότι εγώ θα επιμείνω και θα πω, επειδή κυκλοφόρησαν διάφορα σενάρια, ότι ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται, εκτός απρόπτου, να γνωστοποιήσει την οποιαδήποτε απόφαση προτού λήξει σεζόν.
1: Καλά, προφανώς τώρα. Σε 10 μέρες θα γίνει σεζόν, εσύ,
2: Διονύση. Ναι. Απλά επειδή κυκλοφόρησαν διάφορα σενάρια και τα λοιπά, ότι κλείνει προπονητής, δεν έχει κλείσει προπονητής. Διότι πολύ απλά δεν έχει προχωρήσει σε κάτι ακόμα πάθμα. Εγώ τουλάχιστον αυτό γνωρίζω εγώ. Πρώτα θα γίνουν όλα αυτά και μετά όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχουν επίσης διάφορα σενάρια, πληροφορίες και τα λοιπά και για το μέλλον κάποιου παικτών.
1: Ναι.
2: Της κυκλοφόρησης του Γετβάη που συζητούσαμε το πρωί για την Δυνάμο.
1: Αυτό που ήρθε από το εξωτερικό, εντάξει.
2: Ναι. Αρκετά πράγματα, ξέρεις, έχουν δώσει αλήθειες.
1: Έχουν βάσει.
2: Χθες το βράδυ αργά ο αγαπητός Νικολός Σύρα, ο Ιταλός δημοσιογράφος,
1: ναι,
2: έγραψε ότι η Δυνάμο του προσφέρει, ότι είναι πολύ πιθανό να συμβεί κάτι, γιατί η Δυνάμο του προσφέρει ένα συμβόλαιο μέχρι το 2028-29 με αυξημένες απολαύσεις, δεν θυμάμαι τώρα. Ένα από τα δύο. Εν πάση περιπτώσει, μικρή σημασία έχει αυτό.
1: Ναι.
2: Εγώ σήμερα θυμίζω είχαμε ασχοληθεί πάρα πολύ.
1: Επισάρι.
2: Είχε ασχοληθεί. Μπράβο, το θυμάσαι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, βέβαια.
2: Και μάλιστα υπήρχε και
0: κόντρα. Εξού για το σχόλιο ο αγαπητός.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό, ναι. Γι' αυτό. Υπήρχε μάλιστα, θυμάμαι τότε, ανοίγω μια παρέμβαση κόντρα η οποία γινόταν δημόσια. Με άλλο Ιταλό συνάδελφο, μην τον ακούτε εσείς αυτόν, εγώ θα σας πω.
1: Ναι.
2: Τι γίνεται με το Σάρι, είχαμε τέτοια τότε. Τέλος πάντων, την κλείνω την παρένθεση. Το δεδομένο είναι ότι το καλοκαίρι, πλην των συμβολέων που λήγουν και των δανεισμών που λήγουν, έτσι, εγώ δεν θα αποκλεισώ, δηλαδή, να γίνουν πράγματα με ποδοσφαιριστές που έχουν συμβόλαιο και είτε ο Παναθηναϊκός να είναι ανοιχτός σε συζητήσεις, είτε να ψαχτεί και ο ίδιος ο Παναθηναϊκός μαζί με τον παίκτη.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, ο Γετβάη αν έρθει, αν προχωρήσει το θέμα της Δυνάμο Ζάγκρεπ.
1: Ναι, μοιάζει πιθανό να το ακούσει ο Παναθηναϊκός. Προφανώς.
2: Ναι. Πολύ πιθανό.
1: Ναι.
2: Πολύ πιθανό. Μπορεί να έρθει να συμβεί αυτό και με άλλους παίκτες. Θυμίζω τα συμβόλαια που λήγουν του Τζούριτς, του Κότσιρα, οι δανεισμοί, είναι ο Ρενάτο, είναι ο Λαφών, είναι ο Ερνάντεθ, είναι ο Τσάβες. Δεν νομίζω να ξεχνάω κάποιον. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις παικτών των οποίων τα συμβόλαια δεν λήγουν, που όμως ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι σε περιπτώσεις που...
1: Ναι, θα το ακούσει, το ενδιαφέρον.
2: Προτάσεις, θα τα ακούσει, ναι. Ναι. Υπάρχει, θυμίζω, Μουντιάλ.
1: Για τον Πελίστρι λες.
2: Λέω Πελίστρι.
1: Ναι.
2: Δεν
1: ναι.
2: λέω ότι θα βγει ο Παναθηναϊκός να βάλει πολιτήριο.
0: Όχι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πώς εξελίσσονται αυτά τα πράγματα.
2: Ναι, δεν θα είναι δηλαδή, θεωρώ εγώ, σε περιπτώσεις παικτών ο Παναθηναϊκός, πώς να το πω, μπετώ ότι παιδιά δεν συζητάμε τίποτα.
1: Mm-hmm.
2: Νομίζω ότι θα είναι ανοιχτός. Αυτή την εκτίμηση κάνω. Βέβαια, πολλά θα εξαρθούν και την επόμενη μέρα για τον νέο προπονητή, προφανώς ο οποίος θα πρέπει να εκφράσει επιθυμίες και θέλω. Ωστόσο έχω την αίσθηση ότι σε επίπεδο στρατηγικής θα πάει κάπως έτσι το καλοκαίρι για τον Παναθηναϊκό.
1: Περιμένουμε Μπαλντίνη άφηξη.
2: Δεν ξέρω αν θα έρθει 100% Μπαλντίνη.
1: Okay.
2: Μπορεί και να έρθει.
1: Okay.
2: Μπορεί και να έρθει. Ξέρω ότι είναι σε επαφή με τον Γιάννη Αλαφούζο
1: mm-hmm.
2: και με την ιδιοκτησία του Παναθηναϊκού για να προχωρήσουν περιπτώσεις τις οποίες έχει, πώς να το πω, έχει βάλει κάτω ο Μπαλντίνη. Φυσικά και με τους υπόλοιπους ανθρώπους, αλλά αυτοί οι δύο είναι, δηλαδή ο Μπαλντίνη είναι ο σύμβουλος του Γιάννη Αλαφούζου.
1: Mm-hmm.
2: Σε αυτόν μιλάει. Όλο αυτό θα πάει και κάτω. Μπορεί και να έρθει.
1: Ναι.
2: Μπορεί και να έρθει.
1: Όχι, το λέω γιατί μια ενδεχόμενη άφηξή του μπορεί να σηματοδοτούσε εξελίξεις. Γι' αυτό, με αυτή τη λογική.
2: Όχι, ναι. Εξελίξεις υπάρχουν, θέλω να πω, κατάλαβα πώς το λες.
1: Ναι.
2: Για να μην έρθει.
0: Ναι.
2: Και να μην έρθει, που πριν από λίγες μέρες υπήρχε η πληροφορία ότι θα έρθει
1: ναι.
2: εδώ. Αλλά και να μην έρθει είναι σε καθημερινή επαφή, δηλαδή πλέον ξέρεις και να κάνεις τα...
0: Καλά, και δεν είναι και από αυτούς που ενημερώνει πότε έρχεται και πότε δεν έρχεται, ενώ δεν είναι...
2: Ναι, okay.
0: Δεν διοχετεύεται καν στον τύπο. Κάμια φορά το πετυχαίνουμε στο γήπεδο η κάμερα και λέμε
1: όπα,
0: εδώ είναι.
2: Το Βόλο θυμάμαι πρώτη φορά τον είχαμε δει, αν δεν κάνω
0: λάθος. Σωστά, σωστά. Πρώτη φορά τον έχουμε εντοπίσει στο Βόλο. Ναι.
2: Αλλά ούτως ή άλλως είναι σε καθημερινή επαφή με τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού και είναι αυτός ο οποίος θα βάλει κάτω την τελική διαλογή, να το πω έτσι, παύλα τελική λίστα, η οποία θα έχει 2-3 ονόματα από ό,τι μπορώ να καταλάβω, και να τα βάλουν κάτω στον Παναθηναϊκό να συνοηθούν για το πού θα πάνε. Επαναλαμβάνω πάντως ότι ούτε έχει προχωρήσει κάποια εξέλιξη, τουλάχιστον αυτό ξέρω εγώ και αυτό μεταφέρω, και ούτε νομίζω ότι θα γνωστοποιηθεί, μπορεί να προχωρήσει τις επόμενες μέρες. Αλλά προτού λήξει σεζόν, δεν βλέπω να γίνεται μια τέτοια γνωστοποίηση και μετά να κοιτάξει ο Παναθηναϊκός να πάει παρακάτω. Επειδή και χθες υπήρχαν πολλές ερωτήσεις και το βράδυ
1: mm-hmm.
2: στην εκπομπή, μήπως βλέπεις ανατροπή. Θα το ξαναπώ και πάλι. Δεν βλέπω ανατροπή. Δεν βλέπω ανατροπή, όχι.
1: Mm-hmm.
2: Θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη να συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Okay.
2: Εννοώ με τον...
1: Ναι, με τον Μπενίτεθ.
2: Το Μπενίτεθ. Yeah. Ναι. Οπότε θα καταλαβαίνει κανείς ότι θα πάμε σε ένα διάστημα με πάρα πολλές εξελίξεις.
0: Περισσότερο για να είμαστε και αρκετά ειλικρινοί με τον κόσμο, και ορθώς γίνεται αυτή η προσπάθεια από όλους, είναι για να είναι ένα καλό διαζύγιο.
1: Ναι.
2: Ελλούδινο διαζύγιο.
0: Ναι, ένα διαζύγιο που και πέρα από τα οικονομικά κτλ.
1: Ναι,
0: να σεβαστεί ο ένας τον άλλον, ναι. την ιστορία του.
2: Θα σεβαστεί ο Παναθηναϊκός.
0: Σωστά. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση είμαστε και όχι στη φάση αν.
2: Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, όπως το λες. Και έτσι αυτό είναι και το σωστό να γίνει. Από τη μία είναι ο Παναθηναϊκός, ένα μεγάλο κλαμπ που ψάχνει να ξαναβρει τα πατήματά του. Και από την άλλη είναι ο Μπενίτεθ, ένας μεγάλος προπονητής, μια σπουδαία προσωπικότητα. Πέρα από το οικονομικό του πράγματος, αυτό είναι άλλο, αυτό έχει να κάνει με...
0: Ναι, καλά, αυτό δεν είναι. Θα βρεθεί
2: η άκρη. Θα υπογράψω κάτι με σένα, θα βάλουμε κάποιους όρους.
0: Θα σε σκίσω.
2: Έτσι είναι αυτά.
0: Δεν υπάρχει.
2: Ναι, έτσι είναι αυτά. Και άρα λοιπόν θα πάμε μετά με το πουλί σεζόν και τελειώσουν αυτά τα τρία ντέρμπι του Παναθηναϊκού σε ημέρες σημαντικών εξελίξεων. και σε ένα καλοκαίρι το οποίο θα έχει πάρα πολλά πράγματα και με τα γραφικά και πιθανότητα σε επίπεδο αποχωρήσεων.
0: Ναι.
2: Και θεωρώ με νέα προσέγγιση του Παναθηναϊκού σε αγορά Ελλήνων, μεταξύ άλλων, θα τα πούμε όταν θα έρθει η ώρα αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός θέλει να είναι έτοιμος και σχέση με τον μεταγραφικό σχεδιασμό, αλλά προφανέστατα δεν θα προχωρήσει τίποτα πριν από τον νέο προπονητή. Και επίσης δεν σημαίνει αυτό, λέω ένα τέτοιο παράδειγμα, μιας και το ανέφερες τώρα, ας πούμε, με τον Γκέτβαϊ που τον θέλει η Δύναμο Ζάγκρεπ. Ο Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού σε γενικές γραμμές, τι άλλαγες θέλει να κάνει στο ρόστερ. Αλλά εδώ, όταν θα υπάρξει συμφωνία με τον νέο προπονητή, αν ο νέος προπονητής πει.
2: Μπορεί να πει κάτι.
0: Ναι, ότι εγώ, παιδιά, γίνεται να τον κρατήσουμε τον Γκέτβαϊ γιατί τον θέλω.
1: Απλά.
0: Μπορεί να αλλάξει, αλλά μπορεί να αλλάξει σε τέτοιου είδους επίπεδα.
1: Ναι.
0: Αν εμφανιστεί κάποιος και πει, α, εγώ θέλω 11 βασικούς, ναι, δεν θα συμφωνήσουν.
2: Δεν σημαίνει ότι θα κάνει αυτό το. Να πω και κάτι, συγγνώμη, το 11-12 βασικούς κτλ. Δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει μεταγραφές.
0: Και αρκετές θα κάνει.
2: Και αρκετές θα κάνει. Θεωρούν στον Παναθηναϊκό ότι δεν μπορεί να πάνε σε μια λογική, αν θες να πάρεις 12 βασικούς, θα φτάσεις στους 15-16. Δεν μπορεί να πηγαίνει σε μια λογική 9 το Γενάρη, 15 το καλοκαίρι, άντε 10 μετά πάλι το Γενάρη. Δεν θα φτιάξει ποτέ ομάδα.
1: Όχι, όχι. Το σημαντικό για τον Παναθηναϊκό είναι να συνεχίσει τη λογική που άρχισε το Γενάρη, που ήταν καλοκαιριάτικη λογική, με επένδυση σε νέους ποδοσφαιριστές, με καλή χρηματιστηριακή αξία που μπορούν να την αναπτύξουν περισσότερο και να είναι. Οι αποφάσεις που θα πάρουν να είναι βάσει ενός σχεδίου που έχει ήδη εκπονηθεί. Και πάνω σε αυτό μπορεί να γίνουν προσαρμογές, ναι, μην γίνουν πάλι αλλαγές δομικές όμως.
0: Όχι, δεν πρόκειται να γίνουν δομικές αλλαγές. Και επίσης θυμίζω ότι το σχέδιο της τρίτης φάσης δεν είναι ούτε εκεί δομική διαφωνία με τον Μπενίτες. Προβλέπει και δύο-τρεις μεταγραφές. Πώς να το πω. Ας μην χρησιμοποιήσω παραδείγματα, αλλά πρωτοκλασσά των ονομάτων με εμπειρία. Δεν είναι ότι ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι. Ναι. Θα πάρει πάλι.
2: Δεν θέλει να πάει μόνο σε νέους παίκτες.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ωραία.
2: Δεν είναι αυτή η διαφωνία, να το πω έτσι. Και η έλλειψη, η μη ταύτιση απόψεων.
0: Για να το πούμε απλά, η διαφωνία είναι ότι ο Μπέντες λέει ότι από το ρόστερ αυτό οι περισσότεροι δεν κάνουν. Ενώ ο Παναθηναϊκός δεν έχει την ίδια άποψη.
1: Ναι.
0: Θεωρεί ότι το ρόστερ αυτό έχει 15, 17, 18 ποδοσφαιριστές που είναι για το ρόστερ των 25-26 ποδοσφαιριστών.
1: Ναι. Ωραία, ευχαριστούμε κύριε.
2: Καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Να βάλουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα εδώ, ένα διαφημιστικό μήνυμα και να πούμε ότι στην BWIN διασκεδάζει με προσφορά χωρίς κατάθεση που δεν παίζεται με δύο διπλά εισιτήρια για το Final Four της EuroLeague και 1.355 δώρα. Όλα παίζουν στην BWIN.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, αμέσως στον Κώστα Χιζετζόγλου. Τι κάνετε κύριε, πώς είστε?
4: Γεια σας, καλημέρα.
0: Όλα καλά. Χαίρετε κύριε.
4: Να πω και εγώ συλληπιτήρια στην οικογένεια του κυρίου Στόχου. Ναι. Πραγματικά ένας άνθρωπος που μας μεγάλωσε μαζί με άλλους.
1: Ναι.
4: Και ένας άνθρωπος που παρότι, εντάξει, και λόγω της θητείας στον Ολυμπιακό περισσότερο ήταν συνδεμένος με τον Ολυμπιακό, έχει μείνει στην ιστορία του ΣΑΕΚ για μένα.
1: Με το κλάμα κοντά στη Σπαρτάκ.
4: Έτσι. Ακριβώς, με τη Σπαρτάκ. Και ευτυχώς θα γράψω το βίντεο, γιατί εννοείται ήμουν στο γήπεδο. Και το είχα κάψει μετά να το ακούω. Και τώρα υπάρχει και στο YouTube. Όπως είπε και ο Μιχάλης πριν, έζησε τη ζωή του. Πολύ ωραία. Μια χαρά. Συλληπιτήρια και στο Μιχάλη που επίσης είναι πολύ καλός δημοσιογράφος και πολύ καλό παιδί, γιατί νομίζω ότι για τους γονείς τα παιδιά τους, εκτός από όλα τα άλλα που είναι και η βιτρίνα των ανθρώπων, των γονιών. Οπότε αυτά, να είναι ελαφρύ το χώμα. Και πάμε παρακάτω. Εντάξει, τώρα το ρεπορτάζ της ΣΑΕΚ σήμερα επιστρέφει στις προπονήσεις. Θέθηκε ρεπό, είναι μια κανονική εβδομάδα όπως είπαμε και χθες. Δευτέρα από θεραπεία, τρίτη ρεπό. Από σήμερα μπαίνει τώρα σιγά σιγά στην ευθεία για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στην Φιλαδέλφεια. Παιδιά, αρχίζω και συνειδητοποιώ ότι είναι σήμερα Τετάρτη, αύριο Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή. Και τελειώνει το πρωτάθλημα, δηλαδή είναι τρεις αγώνες σε μια εβδομάδα. Ευτυχώς έρχεται αυτή πολύ ωραία έτσι παρένθεση, θα το πω.
0: Μπασκετική.
4: Της Βαρκελόνης. Της Βαρκελόνης, ναι. Με την ομάδα μπάσκετ που και αυτή αύριο δίνει ένα μεγάλο μάτς με τη Μάλαγα, τον ημιτελικό. Θα είμαστε εκεί, πρώτο Θεός. Τελειώνει λοιπόν. Τώρα όλοι μαζί πρέπει να μαζέψουν δυνάμεις, όλοι στην ΑΕΚ εννοώ, να μαζέψουν δυνάμεις, να και κάποιες ενοχλήσεις να έχει κάποιος και ό,τι να είναι. Είναι τρία μάτς. Η ΑΕΚ δεν θα μπορούσε να τα έχει κάνει καλύτερα μέχρι τώρα. Έχει φτάσει σε ένα σημείο, όχι απλά να εξαρτάται το πρωτάθλημα από αυτήν, αλλά να έχει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα από τους ανταγωνιστές της. Ξαναλέω ότι το παιχνίδι της Κυριακής για μένα είναι τα τρία τέταρτα του πρωταθλήματος, αν καταφέρει και νικήσει, ό,τι και αν γίνει στο φάληρο. Και το λέω γιατί πιστεύω ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στην ομάδα με αυτά που έχει κάνει και μετά δεν υπάρχει περίπτωση ό,τι και να γίνει στο Καρασκάκι την Κυριακή να χάσει το πρωτάθλημα ενώ θα θέλει μια ισοπαλία σε δύο μάτια το ένα σημείο. Έτσι τουλάχιστον έχει δείξει μέχρι τώρα στην πορεία το πλέον. Για δεκάδα, εντάξει είναι νωρίς να μιλήσουμε, σήμερα θα γίνει η πρώτη προπόνηση, θα τα πούμε προς το τέλος της εβδομάδας. Εντάξει, σχεδόν πάντα τα ίδια ισχύουν στην ΑΕΚ, δηλαδή η θέση που παίζεται είναι το αριστερό μπακ, το αριστερό χαφ και πρόσφατα με το εντυπωσιακό καμπάκ του Ζήνη και η θέση του δεύτερου φορ. Αλλά θα τα δούμε αυτά, έχουμε χρόνο. Δεν υπάρχει κάτι, παιδιά, γιατί τώρα έχει φτάσει σε μια καμπή το πρωτάθλημα που
5: ναι.
4: Δεν υπάρχουν άλλες ειδήσεις.
5: Η μόνη κουβέντα είναι αυτή, Κωστά. Μήπως περιμένει ο Νίκολιτς να δει και αν ο Παναθηναϊκός θα αρχίσει να δοκιμάζει τέλος πάντων σχήματα με τετράδα για να δει και αυτός αν θα προσαρμόσει λίγο την τακτική του.
4: Δεν νομίζω να το αλλάξει.
5: Ναι.
4: Δεν νομίζω να το αλλάξει. Παίζει με δύο, όπως και να παίζει ο Παναθηναϊκός. Απλά. Ναι. Αν συνεχίσει με τετράδα ο κύριος Βενίτες, θεωρώ ότι με τον ίδιο σχηματισμό μπορεί να σκεφτεί λίγο αλλιώς κάποια πράγματα για το παιχνίδι της Κυριακής.
5: Okay.
4: Αλλά δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει κάτι στο σχήμα της ομάδας. Δεν νομίζω.
5: Okay.
4: Πάντως φάνηκε όσο έπαιξε ο Παναθηναϊκός με τρεις ότι ο Παναθηναϊκός είχε μεγάλο πρόβλημα.
5: Ναι, με τρεις.
4: Και, να αναχαιτήσει την ΑΕΚ και να κρατήσει μπάλα.
5: Ναι.
4: Οπότε ακούγεται λογικό και νομίζω θα το περιμένει και ο Νίκολης.
5: Ναι. Γι' αυτό το λέω. Βέβαια εκεί δεν ξέρεις αν είναι και λίγο, ξέρεις, λίγο έκανε και ένα βήμα πίσω η ΑΕΚ, ρε παιδί μου. Στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού. Αλλά η αλλαγή του Παναθηναϊκού ήταν από νωρίς. Με το που έμεινε με 10 παίχτες, ας πούμε.
4: Ακριβώς. Ναι. Και υπήρχε και αυτή η ένταση, υπήρχε και αυτό το. Έτσι. Μπαίνα στη φάση πολύ πιο δυνατά όλοι, μεγαλύτερη συγκέντρωση, δηλαδή ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που όπως πολύ καλά ξέρεις κάνει πολλά λάθη, κάνει πολλά λάθη και τα πληρώνει. Νομίζω η Κυριακή ήταν τρομερά συγκεντρωμένη.
5: Ήτανε, ναι.
4: Δηλαδή δεν έγιναν λάθη, η φάση που έβγαλε η ΑΕΚ, τώρα δεν μπορείς να πεις ας πούμε λάθος ότι ξέφυγε του Πάλμερο ο Βάργκας σε αυτή τη φάση, εντάξει είναι και η αξία του αντιπάλου, αλλά δώρα ας πούμε ο Παναθηναϊκός δεν έκανε.
5: Μόνο στη φάση της αποβολής.
4: Ναι, αυτό έγινε πριν.
5: Ναι.
4: Αυτό έγινε πριν. Όντως, και χάθηκε μπάλα, εγώ δεν θεωρώ ότι ο Ερνάντας κάνει δώρο. Προσπαθεί να σώσει ό,τι μπορεί.
5: Ναι.
4: Εν τέλει δηλαδή, μόνο αυτό την πάτησε. Στον Παναθηναϊκό όπως εξελίσσεται μπορεί να βγει και σε καλό.
5: Ναι.
4: Αλλά λέω ότι το μεγάλο λάθος είναι πώς έφτασε εκεί να βγαίνει με 4 με 1, 4 με 2 τέλος πάντων, με χαμένη μπάλα στο κέντρο. Τέτοια πράγματα δεν είδαμε μετά.
5: Αλήθεια είναι.
4: Σίγουρα ο τρόπος που αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός στην ΑΕΚ είναι κάτι που τον απασχολεί. Ο Νίκολης το θεωρώ δεδομένο. Την Κυριακή ναι. Αλλά τώρα μεγάλες αλλαγές...
5: Δομικές αλλαγές όχι. Ναι,
4: δεν νομίζω.
5: Ωραία.
4: Όχι, δεν νομίζω, είμαι σίγουρος δηλαδή.
5: Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε.
4: Και εγώ παιδιά.
5: Καλημέρα σας.
6: Χαίρετε.
5: Καλημέρα σας. Λοιπόν, κάτσα να πάμε σε ένα break. Εγώ να σας πω το εξής. Ότι το φετινό Final Four της EuroLeague θα έχει περισσότερη ενέργεια από ποτέ. Γιατί η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague, γεμίζει με ενέργεια κάθε αγώνα, κάθε φιλάθλο, κάθε παρέα που ζει τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ. Δεν σταματάει όμως εκεί. Γιατί η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ και πάρε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. Μπες στο energyoutloud.gr σήμερα.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
5: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
6: Για το αυτοκίνητό σας, υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
10: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Δεν έχετε παράπονο, από σήμερα σας έχουμε πάει στην αυλία του
1: Μεταλλικά. Μπατερί, ρε φίλε, μπατερί, μπατερί.
0: Από σήμερα σας έχουμε πάει στην αυλία.
1: Πω, πω, πω, πω, πω, θα γίνει καραμπανίκουλας. Μπατερί. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα, φίλε, στο πιο έτσι μελωδικό Μονακό. Ε, μελωδικό. Βέβαια και εκεί πολυβόλα είχε.
0: Ναι.
1: Νίκος Ζήρβας μαζί μας, τι κάνετε κύριε, σας προλάβαμε.
2: Βεβαίως, βεβαίως, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας.
2: Αρχικά να πω συλληπιτήρια στο Μιχάλη, στην οικογένειά του.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, Βλέπ.
2: Και εντάξει, μακάρι να είναι παράδειγμα ως άνθρωπος και δημοσιογράφος συγκεκριμένος για πολλά νέα παιδιά. Δυστυχώς τέτοιοι χαρακτήρες και τέτοιοι επαγγελματίες κλείπουν στις μέρες μας. Αυτά. Λοιπόν, όπως είπατε, Μοβροντία, τρίποντα έβρεξε. Να πάμε στα πεζά.
1: Έμα σου ξεκινάει εγώ με 4 τρίποντα στην πρώτη περίοδο, δηλαδή πραγματικά δεν έχεις καμία ελπίδα να κάνεις το παραμικρό.
2: Ναι, γενικότερα νομίζω αυτή τη σειρά ήταν ένα walk-up βγαλμένο από το 2021-22 του σεζόν, που ήταν πάρα πολύ ευθετικός. Δεν φοβήθηκε να πάρει τα σουτ, χωρίς να υστέρηκε στις υπόλοιπες δουλειές. Και νομίζω, προσπαθώ να το ερμηνεύσω πώς γίνεται αυτό, εντάξει ξέρω ότι είναι ένας άρτης επαγγελματίας που δουλεύει. Θεωρώ το γεγονός ότι επιτέλους ο Ολυμπιακός βρήκε ένα backup για 17-18 λεπτά, ούτως ώστε να μην χρειάζεται να παίζει 32-33 λεπτά, κενό τον Τζόζεφ. Του είχε ανοίξει πάρα πολύ τον δρόμο στο να είναι πολύ καλύτερος από ό,τι τον είχαμε συνηθίσει στον πρώτο γύρο, για παράδειγμα, αυτής της φετινής σεζόν.
1: Ναι.
2: Γενικότερα ο Ολυμπιακός, άμα ξέρουμε την αρχή που Μονακό μπήκε λίγο δυνατά, προσπάθησε να δείξει ότι θα αντιδράσει, αλλά νομίζω ότι δεν γινόταν ούτε ποσοτικά ούτε ποιοτικά να το κάνει αυτό. Βρήκε ρυθμό, βρήκε πρωταγωνιστές, δεν τους τύχησε ότι ο Βεζένκοφ ήταν άστοχος, δεν τους τύχησε ότι ο Ντόρση ήταν άστοχος. Πολύ απλά γιατί...
1: Ότι ο Μιλουτίνοφ έβαλε το πρώτο του καλάθι, ξέρω εγώ, βαθιά μέσα στο μάτς.
2: Ναι, και αυτό με σουτά και τα 5 μέτρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, δηλαδή...
2: Ναι. Πιστοποίηση ουσιαστικά νομίζω, παιδιά, ότι... πώς το πω... έχει τόσους παίκτες σε πολύ καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή, που δεν έχει πρόβλημα να κερδίζει και με το δεύτερο και με το τρίτο rotation.
1: Ναι, βέβαια, ναι, γιατί οι τρεις MVP του Ολυμπιακού, ας πούμε, χθες, δεν ήταν, ας πούμε, στην καλύτερη τους μέρα. Εντάξει, να βγάλουμε λίγο τον Ντόρση έξω. Που και αυτός, ας πούμε, εκεί στο διάστημα το καλό του Ολυμπιακού έκανε κάτι κλεψίματα, έβαλε κάποια σουτ. Okay. Αλλά Μιλουτίνοφ και Βεζέκοφ επιθετικά δεν ήταν, ας πούμε, ακριβώς, κοντά στο μεσόωρο τους. Εκεί που ξεκόλλησε το μάτσο Ολυμπιακός, έτσι.
2: Και είναι αυτό που ρωτήσαμε τον Κώστα Παπα-Νικολάου μετά στο πηγού της παρελθόντος στον αέρα, ότι νομίζω ότι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που ο Ολυμπιακός έφτανε στην πηγή και δεν έπινε νερό, η διαφορά που μπορώ να δω εγώ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα του δώσει το τρόπο στο τέλος, είναι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο βάθος στον πάγκο του με παίκτες που μπορούν να μπουν και να κάνουν τη διαφορά. Δηλαδή δεν βάζω το Φουρνιές αυτή την εξίσωση, εννοείται, ο οποίος μπήκε χθες και νομίζω ότι τριπλασίασε τις πολύ καλές του εμφανίσεις στα play-off, αλλά θα βάλω τον Μακίσικ, θα βάλω τον Πίτερς, τον Τζόζεφ όπως είπαμε πιο πριν, τον Χολ και τον Τάιρικ Τζόντς, ο οποίος εντάξει δεν πρωταγωνίστηκαν στο 5 αλλά ήταν συνεπής αμυντικά και στο rebound. Νομίζω ότι όλες αυτές οι μικρές δουλειές που κάναν όλοι βοήθησαν στον Άρη πολύ εύκολα και η τρίτη νίκη και να καταφέρει κάτι ο Ολυμπιακός που δεν είχε ξανακαταφέρει στην ιστορία του, να περάσει με 3-0 και κυρίως θα πω εγώ να μην αγχωθεί καθόλου σε σειρά play-off μετά από πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι μόνο το 2010 που προκλήθηκε σε βάρος της Procom με 3-1 βέβαια, όχι με 3-0, αλλά και τότε νομίζω ότι ήταν εμφανές ότι υπάρχει αυτό με διαφορά και ο Ολυμπιακός δεν θα κουράσει.
1: Πάντως, μια που το είπες, μια από τις κομβικές κινήσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, για να βρει μια πολύ μεγάλη ισορροπία πλέον ο Ολυμπιακός σε όλα τα rotation του, ήταν αυτό, δηλαδή το να φέρει το Φουρνιά από τον πάγκο. Διότι το βοήθησε φυσικά σε αυτό και η πολύ καλή χρονιά που κάνει τον Ντόρσεϊ, αλλά το βοήθησε και ο επαγγελματισμός του Φουρνιέ, που αποδέχτηκε να έρχεται στο δεύτερο rotation και να παίζει λες και είναι τελικός Ευρωλίγκας οποιοδήποτε μάτς. Okay. Ναι. Λοιπόν, και το λέω αυτό γιατί.
2: Εγώ το πρότεινε κιόλας.
1: Okay, αυτό μπορεί να το ξέρεις και εσύ καλύτερα, προφανώς.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, λέω όμως το εξής. Λέω ότι αυτό βοήθησε τον Ολυμπιακό να μην έχει αυτές τις κοιλιές που έκανε όταν ερχόταν το second unit μέσα στην ομάδα.
2: Έτσι,
1: δίπλα
2: έτσι,
1: σε αυτό, σε αυτή την απόφαση, την κομβική απόφαση, έχετε και ο Τζόζεφ, που πολύ σωστά λες, που καλύπτει δημιουργικά κενά. Έρχεται φυσικά και η πλειάδα των ψηλών πλέον με τη πολύ καλή χρονιά που κάνει και ο Τζόνς και ο Χολ. Και γίνεται μια ομάδα η οποία πραγματικά δεν κόβει ρυθμό. Δεν είναι από τις ομάδες, ας πούμε, που λες. Βγήκαν οι βασικοί, έχουμε πρόβλημα. Ενώ μέχρι την αρχή της οριζόντων και λίγο περισσότερο, το λέγες αυτό. ότι τώρα θα βγουν τα παρκιά όπλα, μπορεί και να σκοντάσει λίγο ο Ολυμπιακός.
2: Μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου για να το προσδιορίσω. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Ναι,
0: ναι.
2: Πάντως... από τι ξεκινάει η αλλαγή mm-hmm. και στις εμφανίσεις και στον τρόπο που αγωνίζεται ο Ολυμπιακός. Mm-hmm.
0: Δεν ξέρω αν είναι έως ένα βαθμό σχεδιασμένο, έως ένα βαθμό και η στιγμή,
1: mm-hmm.
0: αλλά okay, το πόσο σημαντικός και παρεμβατικός στο μπάσκετ του Ολυμπιακού είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας, το ξέρουν και οι Πέτρες πια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι είναι και μια συγκυρία, δηλαδή το καταλαβαίνεις, ας πούμε, από το πόσο εύστοχος είναι στα τρίποντα ο Γόκαπ, όπου όλοι οι καθοριστικοί παίκτες του Ολυμπιακού είναι σε... στην καλύτερη τους κατάσταση μέσα στην μέσα στη σεζόν. Okay, ο Μιλουτίνοφ μάλλον είναι σε καλή κατάσταση όλη τη σεζόν.
1: Ναι, ρε.
0: Δεν αλλάζει κάτι. Ο Βεζένκοφ είναι μια σταθερά. Αν και αυτός μου φαίνεται στην καλύτερη του κατάσταση, στην έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ καλή σεζόν που κάνει. Αλλά είναι και ορισμένοι άλλοι, και αυτοί που ήρθαν αργά, mm-hmm. όπως ο Playmaker,
1: ο Τζόζεφ.
0: Ο Τζόζεφ, ο οποίος πια δίνει πολλά πράγματα στον Ολυμπιακό και το καταλαβαίνεις και δείχνει και δίνει και πολλές διαφορετικές επιλογές.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι τελείως διαφορετικός από το walk-up.
1: Σωστό.
2: Ναι.
0: Αλλά και ορισμένοι κομβικοί, για μένα θα παραμένει πάντα κομβικός ο walk-up στο παιχνίδι του Ολυμπιακού για τον Μπαρτζόκα.
2: Γιώργο Μπαρτζόκα.
0: Ναι. Ο οποίος είναι με διαφορά ο πιο φορμαρισμένος παίκτης του Ολυμπιακού σε σχέση με την υπόλοιπη σεζόν.
2: Συμφωνώ. Και αυτό αποτυπώνεται στο θεσινό παιχνίδι. Από το γεγονός ότι κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 7 εύστοχα τρίποντα και τα έχουν πετύχει ο Γόκα με τον Παπα-Νικολάου, που δεν τους λες και τους καλύτερους
1: επιτέλεσμα. Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι killer, ας πούμε, ναι, οκ.
0: Καλά, ειδικά ο Γόκα δεν. Τι να συζητάμε τώρα, δεν ξέρω με τι ποσοστό έτρεχε μέχρι πριν ένα μήνα.
1: Εντάξει,
2: στο δεύτερο γύρο
1: είναι καλό. Στο δεύτερο γύρο είναι καλό το ποσοστό του. Ναι, δεν είναι κακό. Απλά περνάει κάπου τα ραντάρ γιατί ξέρει τι, δεν το χρειάζεται ο Ολυμπιακός το τρίποντο του Γόκα.
0: Σωστά.
1: Και δεν φαίνεται, δεν κάνει μπαμ.
0: Όμως. Εάν ο Γόκαπ βάλει και αυτό στο παιχνίδι του, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τους αντιπάλους, γιατί πολλές φορές. Ναι, τον αφήνουν.
1: Ναι.
0: Το αφήνουν το τρίποδο του Γόκαπ. Ναι. Δεν πειράζει.
1: Από επιλογή.
0: Ναι, από επιλογή. Δεν θα χάσουμε το τρίποδο του Γόκαπ. Ναι. Αν αρχίζει και ανησυχείς ότι θα χάσει από το τρίποδο του Γόκαπ, σου δημιουργεί ζητήματα στον τρόπο με τον οποίο αμήνεις.
1: Ο Μαρκοϊσβίλη σου λέει να αφήσουμε κάτι.
0: Ναι.
1: Το άφησε, έβαλε τέσσερα, δεν το άφηνε μετά. Βρήκανε διάδρομοι μετά.
0: Αυτό.
2: Διάδρομος, καλύτερες αποστάσεις, καλύτερες γωνίες πάσας, είναι πολλά που παίζουν ρόλο.
1: Εννοείται. 100%.
2: Εντάξει, είναι μια για μένα απόδειξη συνέπειας αυτό το πέμπτο Final Four. Συμφωνώ απόλυτα με το γεγονός ότι έπεσαν πάρα πολλοί τόνοι. Δηλαδή δεν είδαμε πανηγυριά, δεν είδαμε κάτι υπερβολικό. Ίσως βέβαια λόγω και της εξέλιξης σειράς, έτσι ότι οι περισσότεροι το περιμέναμε, κακά τα ψέματα.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι και εσείς που με ζείτε τόσα χρόνια στον αέρα του Big Sport FM, δεν ήμουν ποτέ τόσο σίγουρος. Πάντα κρατούσαμε μια επιφύλαξη. Αλλά ήμασταν ρεαλιστές ότι ο Ολυμπιακός, άμα ήταν σχεδόν ζωβαρός, θα περνούσε. Είναι λοιπόν να μείνει μια συνέπεια. Δεν είναι εύκολο πράγμα να πηγαίνεις 5 συνεχόμενες φορές σε Final Four. Και το λέω αυτό γιατί πριν από 7-8 χρόνια, αν το λέγαμε, θα μας περνάγαν και τρελούς. Ότι οι ελληνικές ομάδες ήταν σε αυτό το επίπεδο και δύο Ολυμπιακός που ήταν στα 2, έτσι. Δεν το ξεχνάμε.
1: Ναι.
2: Απλά τώρα νομίζω ότι καλείται να αποδείξει αυτή την ανωτερότητα και αυτή τη συνέπεια. Σε ένα τελείως διαφορετικό πράγμα. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό πράγμα το Final Four. Κακά τα ψέματα, δεν παίζει ρόλο ποιος έχει παίξει το καλύτερο μπάσκετ εκείνο το δήμερο. Παίζει ρόλο ποιος θα είναι πιο πνευματικά έτοιμος για να πάρει το τρόπαιο.
1: Ακριβώς.
2: Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει όλα τα εφόδια πάντως φέτος.
1: Ναι. Άδικο είναι, το έχουμε πει 15.000 φορές, αλλά είναι αυτό το σύστημα της διοργάνωσης. Δηλαδή δεν το παίρνω καλύτερος χρονιάς. Δεν ανταμείβεται το καλύτερος χρονιάς. Το σύστημα αυτό.
2: Ακριβώς.
1: Αλλά είναι το format μέσα από το οποίο και ο Ολυμπιακός έχει ευνοηθεί στον παρελθόν.
2: Αυτό ακριβώς είπε και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος χθες. Ότι είναι OK, στη σύγχρονη εποχή θα είχαμε δύο Ευρωλίγκες σίγουρα.
1: Αλλά παλιότερα μπορεί να μην είχαμε πάρει, ας πούμε, τα Final Four του 12
2: και
1: 13.
2: Το ίδιο για την Κωνσταντινούπολη.
1: Έτσι.
2: Με αυτό ζεις και πεθαίνεις και το θέμα είναι τώρα, νομίζω ότι έχουν όλοι μια ευκαιρία. Γιατί είναι μια παρέα που, παιδιά, είναι πέντε Final Four για κάποιους. Μακίσικ, Παπα-Νικολάου, Φαλ. Λαρετζάκης και ας μην έχει συμμετοχή πολύ. Είναι τέσσερα για Βεζένκοφ, Πίτερς, τρία για Μιλουτίνοφ, τρία για Ντόρση. Είναι πάρα πολλά άνθρωποι που έχουν πάει.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι έχουν μια τεράστια ευκαιρία με μια τεράστια πρόκληση που είναι να παίζεις στην έδρα του αντιπάλου σου, του αιώνιου αντιπάλου του Final Four, ενώ να εξορκίσουν όλες τις κατάρες και όλα αυτά που εμείς λέμε, ας πούμε, για να κάνουμε κουβέντα. Δεν αναιρεί ότι έχουν παίξει πάρα πολύ καλό μπάσκετ, αλλά τώρα είναι μια τελείως διαφορετική δουλειά.
1: Ευχαριστούμε, κύριε. Καλή επιστροφή.
0: Χαίρετε, καλή επιστροφή.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, Εγώ να σας πω ότι γκόλσα και αυτά που είδαμε στο πρώτο μάτς ανάμεσα στην Πάρη και την Μπάγκεν δεν μπορείς να με τα χαρακτηρίσεις έργα τέχνης, κάποια από αυτά σίγουρα. Όπως ακριβώς και οι πατητές της μετοκονίας της Novamix που χτίζουν έργα τέχνης με κορυφαία ποιότητα και αξιοπιστία. Η Novamix με εμπειρία δεκαετιών και εξαγωγές σε περισσότερες από 30 χώρες διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα δόμησης για κάθε απαιτητικό έργο. Ανακαλύψτε κόλλες, αρμόστοκους, επισκευαστικά, στεκανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές της μετοκονίας Novamix σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.novamix.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντουπου ντουπου ντουπου. Άστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω πως σπίτια, τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί στις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
11: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
12: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
11: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
12: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
11: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
12: Εύκολο ελαφρύς είσαι. Πάμε τη τρίτη.
11: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
12: Ναι.
11: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
13: Ένα εισιτήριο.
11: Ναι.
13: Για το Final Four.
11: Ναι.
13: Στην Αθήνα.
11: Ναι.
12: Γιατί λες?
11: Κέρδισα!
12: Τι?
11: Κέρδισα! Θα πάω Final Four!
12: Πώς!
14: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
15: Αφεντέ, με πας μαζί σου.
14: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, πάμε συνεχίζουμε μπάσκετ.
0: Ναι, να πω για κάποιες φορές που έχουν μπερδευτεί, είναι θείος μου ήταν, όχι ο μπαμπάς μου. Εντάξει, προσπαθούμε πάρα πολλές φορές, εμείς στο ραδιόφωνο να είμαστε ανέστητοι με τα προσωπικά μας συναισθήματα, αλλά όχι και τόσο. Ήταν ξάδελφος του μπαμπά μου, επειδή αρκετοί μπερδεύεστε με το μέγα και το μικρόν. Πριν πολλά χρόνια αυτή η συζήτηση μεταξύ του μπαμπά μου και του... θείου μου ήταν φοβερή, γιατί ο μπαμπάς μου επέμενε ότι με το όμικρον είναι το σωστό, γιατί είναι από το επίθετο βγήκε από προπάπου υφασματά τσόχα.
1: Ωραία.
0: Και το λάθος στο λεξιαρχείο της Ύφνου έγινε μετά, που γράφτηκε ο Μέγκα. Ο θείος μου έλεγε όχι, το σωστό είναι με το Μέγκα, το λάθος έγινε μετά. Το θέμα είναι ένας λεξιάρχος της Ύφνου.
1: Ναι, μεγαλύτερος ο πατέρας σου.
0: Λίγο.
1: Λίγο.
0: Λίγο. Λίγο. Ναι. Ο μπαμπάς μου ζει, έχει φύγει πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Αν ζούσε θα ήταν λίγο μεγαλύτερος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε τώρα στον κύριο Πετρίδη να δούμε καταρχάς πώς είναι η υγεία του. Σημαντικό αυτό για το άποψη του νόματος.
0: Συνήθες.
1: Πώς είστε κύριε Γιώργο μας?
16: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
16: Συλληπιτήρια, Μιχάλη.
0: Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά.
16: Ναι, να το θυμόσαστε. Λοιπόν...
1: Είσαι καλά, εσύ καταρχάς. Είσαι έτοιμος?
16: Ναι.
1: Έτοιμος, γιατί υπήρχε αυτή, πώς το λένε, η αμφιβολία, ρε παιδί μου.
0: Πήρε τις βιταμίνες του.
1: Ναι.
0: Απακώθηκε.
16: Όχι, αντιβιώσεις.
1: Πουλ αντιβιώσεις, φίλε.
16: Ναι. Λοιπόν, να είναι Παναθηναϊκός καλά και να είναι έτοιμο πόλεμος για αυτό το μάτι, έτσι, για να τελειώσει τη δουλειά. Να είναι στοχοπροσιλωμένος, όπως ήταν στα δύο πρώτα παιχνίδια. Αυτό έχει σημασία. να μπει δηλαδή να επιβάλλει το ρυθμό του. Όπως έκανε και στα δύο μάτς, παρότι ας πούμε κύλησαν σε διαφορετικό σκορ, mm-hmm. το πρώτο κρίθηκε στους 68 πόντους, το δεύτερο κάτω ας πούμε, 107 τέλος πάντων στην παράταση. Για μένα είναι σημαντικό όλος ο οργανισμός, γενικότερα οι παίκτες, το προπονητικό επιτελείο, ο κόσμος, το staff, να μην τσιμπήσουν και σε τυχόν προβοκατόρικες ενέργειες από την άλλη πλευρά. Έτσι.
1: Γιατί το λέμε αυτό, το περιμένουμε?
16: Όχι, απλά λέω ότι έχουμε δει ότι οι Ισπανοί γενικότερα, σου θυμίζω τη σειρά Παρτίζαν Ρεάλ,
1: ναι.
16: Όταν βρίσκονται με την πλάτη του δεν κάτι να χάσουν, και επειδή ήταν πολύ προκλητική στην Βαλένθια, πραγματικά το λέω, δηλαδή ούτε σε ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός δεν συναντάς τέτοια...
1: Από την ομάδα ή από τον κόσμο?
16: Από όλους, από όλους. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ακόμα και αξιωματούχοι, ακόμα και άνθρωποι ασφαλείας. Πάει ήδη τι έκαναν ο Νόγκες. Ο Νόγκες ο
1: παίκτης. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, εντός έδρας ξέρω εγώ μπορεί να το κάνεις. Τώρα το κάνεις το ΑΚΑ αυτό.
16: Εντάξει. Απλά λέω. Απλά λέω.
1: Ναι. Πάντως προσοχή χρειάζεται, προσοχή χρειάζεται, ηρεμία χρειάζεται.
16: Ακριβώς. Να μην παρασυρθεί ο Παναθηναϊκός από τα συναισθήματά του. Να έχει ηρεμία στο παιχνίδι όπως είπες. Και γενικότερα να καταφέρει να ελέγξει την κατάσταση. Και να σκουπίσει τη Βαλένθια να τελειώσει από σήμερα τη δουλειά. Μοναδική απουσία του Λούκα, mm-hmm. έτσι, ο οποίος έχει ως στόχο να προλάβει το Final Four.
1: Από εκεί τι λέμε, από εκεί τι λέμε, ότι...
16: Πάει καλά, ναι. Αλλά και τώρα θα είναι και ένα σοβαρό διάστημα, ας πούμε.
1: Εντάξει, okay, απλά είναι στο φυσικό του περιβάλλον στα Final Four ο Λούκας, οπότε δεν υπάρχει θέμα.
0: Ναι, θα μπορέσει να παίξει σε κανένα μάτς ελληνικό, έστω ένα, να βρει λίγο ρυθμό πριν το Final Four ή...
16: Νομίζω δύσκολο. Δεν γιατί θα γίνουν αυτά τώρα... Αν πάνε πριν στο Final Four θα αφήσουν μέρες να προετοιμαστεί για το Final Four.
1: Εντάξει, τους καταλαβαίνω τους προβληματισμούς σας. Ναι. Ξαναλέω όμως, αν υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος έχει εμπειρία από Final Four πλέον στην Ευρώπη, είναι ο Κωστάς. Οπότε
16: ναι,
1: λοιπόν θα την βρει την άκρη, μην ανησυχείτε.
16: Ναι.
1: Αν είναι έτοιμος να παίξει.
16: Είναι αυτό που σου λέγα και την προάλληση ότι και το 24 πάλι είχε υπήρχε αγωνία για τον Σλούκα.
1: Ναι.
16: Που είχε πρόβλημα τραυματισμού. Για το σε τι κατάσταση θα είναι στο Final Four. Εντάξει, είδαμε σε τι κατάσταση ήταν στο Final Four και ειδικά στον τελικό.
1: Στον τελικό έκανε ίσως το καλύτερο παιχνίδι της καριέρας του.
16: Ναι, το καλύτερο ότι ίσως.
1: Εντάξει, υπάρχει και το πέμπτος τελικός με τον Ολυμπιακό που και εκεί έχει κάνει ένα ημίχρονο. Το Ολυμπιακό τελικός του πρωταθλήματος. Έχει κάνει ένα ημίχρονο που θυμίζει.
0: Νομίζω όταν έπαιζε στον Ολυμπιακό.
1: Όχι, Στεφ Κάρι και Μάικλ Τζόρνταν μαζί. Έχει
16: βάλει 23 πόντους με 21
1: στο ημίχρονο.
16: Ναι, ναι. Αυτά σε γενικές γραμμές. Κατάμεσο ήταν το Telecom Center. 9 και 4 το Τζάμπολ.
1: Ωραία.
16: Ξέρω αν έχετε κάποια άλλη ερώτηση.
1: Όχι φίλε μου. Εμείς αγωνιούσαμε για την υγεία σου που τα απόλαυα, οπότε όλα καλά. Μια χαρά.
16: Ευχαριστούμε.
1: Να σας πω ότι ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει 5 με 10 Μαΐου. 20 επαγγελματικές ομάδες και 120 κορυφαίοι αθλητές, 5 αγωνιστικές διαδρομές. Η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Γιάννενα, Αγρίνιο, Καρπενήσι, Λάρισα, Βόλος, Λαμία, Αταλάντη, κορυφή Πάρνηθας. Τα συζητήσαμε και χθες για τις διαδρομές. Κυριακή 10 Μαΐου το μεγάλο φινάλε. Εκκίνηση από Πειραιά, Αθηναϊκή Ριβιέρα, ο θεματικός τερματισμός Σύνταγμα με συναυλία Σταβέντο, Ήβια Δάμου και Ευαγγελία. Έχουμε Δημήτρη Τζομπατζόγλου. Τι κάνετε κύριε Δημήτρη μας, πώς είστε?
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
8: Γεια σας, καλημέρα. Συμπάσχω με Σωτήρη Ταμπάκο.
1: Γιατί ρε φίλε?
8: Πιέζομαι, λέει, δεν τρέχα αυτό.
1: Χαμός γίνεται ρε σου λέω, χαμός γίνεται.
8: Έβλεπα κάτι πράγμα να πω. Έβλεπα φυγρατήρα πριν από λίγο και έπεσα, δηλαδή... Στα πάνω του είναι λόγω Παναθηναϊκού και διπλών, στα πάνω του, είναι πολύ φορμαρισμένο.
1: Ποιος?
8: Ο Τσουβέλας.
1: Ο Τσουβέλας είναι, ναι. Ο Τσουβέλας, στα πολύ πάνω του είναι.
0: Εδώ να κάνει καρκέτα και στα μπουζούκια.
1: Ναι, ρε.
0: Μία με τη Λιόλιου, μία με τον Ιακωβίδη, ανεβαίνει τώρα πια και στην πίστα, τραγουδάει.
1: Εντάξει, έχει βγάλει την προβατίνα, καταρχάς, το κομμάτι το οποίο φοριέται πολύ.
8: Και τρώγεται.
0: Ακόμα περισσότερο.
8: Ναι. Λοιπόν, νωρίς είμαστε ακόμα στην εβδομάδα, αλλά όπως είδαμε επιβεβαιώθηκε το ότι ο Γιακουμάκης κάνει την προσπάθειά του να μπει, να δοκιμάσει, να τελειώσει αυτή από θεραπεία του μυϊκού προβλήματος, μπας και καταφέρει και παίξει σε κάποιο παιχνίδι από τα τρία τελευταία που απομένουν για τον ΠΑΟΚ. Είναι πιο βέβαιο ότι θα είναι έτοιμος ο Χατζίδης για την Κυριακή αλλά και την τελευταία εβδομάδα της χρονιάς. Και επαναλαμβάνω ότι ο Γιακουμάκης κάνει την προσπάθειά του, σίγουρα θα δοκιμάσει για να δούμε πότε και αν καταφέρει τη μέση της εβδομάδα να μπει και να είναι σε κάποια αποστολή. Κατά τα άλλα δεν έχει άλλα ζητήματα ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι σε σκέψεις θα τον βάλει ο ΜΕΙΤΕ. Mm-hmm. Πώς να διαχειριστεί, πού πρέπει να παίξει, αν πρέπει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ευτυχώς δείχνει τα καλά ο Ζαφίρης στο τελείωμα αυτής της σεζόν. Για ένα ΠΑΟΚ που σίγουρα εκτός έδρας πρέπει να ανεβάσει απόδοση, γιατί στην Τούμπα ναι, δεν χάνει, κάτι καταφέρνει, αλλά μακριά την Τούμπα έχει πολύ καιρό να κάνει καλό παιχνίδι και φυσικά δεν γίνεται έτσι να πάρεις αποτέλεσμα στο Καραϊσκάκι.
1: Και αυτό το περίεργο τώρα, γιατί και ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι δυσκολεύεται περισσότερο από ότι εκτός έδρας.
8: Ναι. Εκεί είναι νομίζω πιο τακτικό το θέμα του Ολυμπιακού, ναι, λόγω χώρων. Ο ΠΑΟΚ νομίζω πιο πολύ ψυχολογικό, ναι, πρέπει να είναι εδώ και δύο μήνες από το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ του Κυπέλλου το 0-1. Έχει να κάνει καλή εμφάνιση, όχι να πάρει αποτέλεσμα. Mm. Ούτε καν να πλησιάσει τα δικά του στάνταρ. Τώρα και επίσης μια μικρή ένταση στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ ΠΑΟΚ και Ηρακλή συμμετέχουν και οι ερασιτεχνικοί σύλλογοι με ανακοινώσεις. Είχαμε κάποια γεγονότα προχθές το βράδυ στο κέντρο και στο μνημείο για τον Νάσο, τον οπαδό του ΠΑΟΚ. Ο Ηρακλής κατήγγειλε μια επίθεση στους δικούς του χώρους. Ο ΑΣ ΠΑΟΚ χθες απάντησε με το ότι μόνη επίθεση έγινε από οπαδός του Ηρακλής, οπαδός του ΠΑΟΚ που ήταν στο μνημείο για τον Νάσο. Την Κυριακή είναι προγραμματισμένη μια πορεία και πάλι από την Τούμπα σε αυτό το μνημείο που είναι κοντά στο Καφταζόγλιο. Το τονίζουμε γιατί ναι, νομίζω ότι δεν είναι
1: εποχές λίγο, ναι,
8: να καταστραφούν και άλλες οικογένειες, γιατί ήδη πάρα πολύ ταλαιπωρούνται.
1: Εννοείται. Ηρεμία, παιδιά, ψυχραιμία και να τα λύσουμε, μην έχουμε και άλλα προβλήματα.
0: Ναι, πραγματικά αυτό μας
8: είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Ναι. Όχι μόνο με τις συλλήψεις και τις καταδίκες, καλά πέρα από τους φόνους και τους ανθρώπους που χάνονται, ακόμα και με εκείνους που αναγκάζονται να δίνουν το παρόν στο αστυνομικό τμήμα κάθε ώρα και στιγμή όταν παίζει η ομάδα τους. Mm. Είναι οδυνηρό, δεν μπορείς να ζήσεις έτσι όπως είναι αθλητικός νόμος. Είναι τρομερά δύσκολο να δίνεις το παρόν όταν παίζει η ομάδα σου ποδόσφαιρο, μπάσκετ, handball. Τελείωσες. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να κάνεις οτιδήποτε, ούτε να δουλέψεις.
1: Ναι. Ευχαριστούμε, κύριε.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Εγώ να σας πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four, υπόσχεται να κάνει τη φετινή διοργάνωση αξέχαστη, γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια αλλά και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ, δήλωση συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό και διεκδίκησε 10 διπλές εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Μην χάσεις την ευκαιρία να ζήσεις τη χαρά του παιχνιδιού από κοντά. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ και να βάλουμε και ένα διαφημιστικό διάλειμμα, μια που μιλήσαμε για το μάτς του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια. Η σειρά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια συνεχίζεται επί ελληνικού εδάφους και εσύ το ζεις στη BWIN. Το Game 3 των EuroLeague Playoffs παίζει στο app της BWIN με 0% γκανιώτα σε ζωντανή μετάδοση με ενισχυμένες αποδόσεις και build a bet.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, και αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
3: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610 991 204. Ένας αιώνας παράδοση, ένας αιώνας ποιότητας, ένας αιώνας ψωμιού. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
5: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης. Με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
7: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
8: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
9: Παλιά, μπαίνει προς

0: Δεν έχετε παράπονο, παιδιά. Ο Κυριάκος έχει βρει ότι καλύτερο και που μπουνάει από Μετάλλικα. Μετά τον Battery βάζει και ένα Creeping Death. Λοιπόν, και ένα Master of Puppets για τελείωμα, ίσως. Το έχεις έτοιμο, ωραία.
1: Έτσι θα πάμε το Σάββατο.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι είναι, Τετάρτη είναι.
0: Μετάλλικα είναι, ρε φίλε. Κάτσε, περίμενε, τι είναι. Όπα, όπα. Τι είναι, η Μίλβα είναι.
1: Βγάλε, βγάζει ξοτέλη, κόσμο.
0: Σταματέλος. Τι κάνετε, κύριε Νίκο μας, πώς είστε?
2: Καλημέρα,
0: κύριε. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς πάμε?
2: Προπόνηση σήμερα μετά το ρεπό.
0: Ναι.
2: Για να αρχίσει η προετοιμασία για τον κυριακάτικο αγώνα.
0: Ωραία.
2: Δεν νομίζω ότι θα δούμε αλλαγές στο σχήμα.
0: Mm-hmm.
2: 4-2-3-1. Πρόσωπα μπορεί να αλλάξουν. 1-2.
0: Δηλαδή?
2: Στα χαφ. Με το Μουζακίτη να διεκδικεί μια θέση.
0: Okay.
2: Αντί του Γκαρθία. Το αριστερό μπακ. Τον Μπρούνο αντί του...
0: Του Ορτέγκα, εντάξει, που δεν έσκησε κιόλας, η αλήθεια είναι.
2: Ακριβώς, ακριβώς, επειδή δεν μάγεψε και τα πλήθη.
0: Ναι.
2: Ίσως, αν υποχρεωθεί λόγω Κωστίνια, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού, να τον αλλάξει, να δούμε Ποντένσε.
0: Και τον το Ροντινέι μπακ.
2: Ναι, άμα λείψει ο Κωστίνια δεν υπάρχει άλλος.
0: Ναι.
2: Και περιμένουμε να δούμε και την κατάσταση του Τζολάκη για το μπρισμένο αστράγαλο.
0: Έχει διαστρεματάκι, ε.
2: Είναι χτύπημα, τον πάτησε ο Γερεμέγεφ.
0: Ναι.
2: Εκείνη τη φάση στο 22, αν δεν κάνω λάθος, που στο τέτα τέτ το βγάζει ο Τζολάκης και πάνω όπως συνεχίζει την προσπάθειά του ο Γερεμέγεφ του πατάει.
0: Okay.
2: Ναι, και ήταν μπρισμένος αστράγαλος του τις προηγούμενες ημέρες. Να δούμε σήμερα πώς θα ακριβώς θα είναι. Για να ξέρουμε αν μπορεί να τον υπολογίζει, θα πάμε στη λύση Πασχαλάκη, στο κυριακάτικο παιχνίδι. Αλλά Τετάρτη ακόμα...
0: Πασχαλάκης, όχι Μπότης.
2: Νομίζω Πασχαλάκης.
0: Νομίζω Πασχαλάκης, ναι.
2: Αλλά θα το δούμε και αυτό.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, ουσιαστικά, το 4-2-3-1 μένει, για να δούμε σε τι αλλαγές θα προχωρήσει σε κάποια πρόσωπα ο Μεντιλίπαν.
0: Ναι, γιατί, κοίταξε να δεις... Ήταν καλύτερη εικόνα του Ολυμπιακού στο μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού από ό,τι ήταν στο μάτς με τον Πάνθρακο, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Μέχρι το 3-1 ναι, ήταν σε καλύτερη.
0: Δηλαδή θέλω να σου πω, δεν έχει λόγους να αναθεωρήσει ο Μεντιλίμπαρ. Να πει, ξέρω εγώ, δεν μου βγαίνει.
2: Όχι. Νομίζω, γιατί με τον Παναθηναϊκό του φέρε το αποτέλεσμα. Με τον Πάο καλύτερη εικόνα θα μου πει, δεν του φέρε το αποτέλεσμα και στην παρούσα φάση
0: σωστό, ναι, ναι.
2: Μετράει το αποτέλεσμα.
0: Βρε μαζί σου, αλλά.
2: Κρατάει και την εικόνα.
0: Για να έρθει. Σωστό, για να έρθει το αποτέλεσμα θα πρέπει να παίζει και ποδόσφαιρο που το πιστεύει, που μπορεί να το. Έτσι. Δεν είναι εύκολο.
2: Απλά πάει με τα δικά του παιδιά ο Μεντιλίμπαρ. Αυτές οι πρώτες σου επιλογές είναι τα δικά του παιδιά. Και αν κάποιο δεν μπορεί, για οποιοδήποτε λόγο, τότε κοιτάει τις εναλλακτικές λύσεις. Αυτό είναι τα δεδομένα. Και επειδή πριν. Κάνα μήνα ίσως και παραπάνω υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα από την Ουκρανία ότι η Λιόν θα αγοράσει το Γιάρεμτσουκ και στη συνέχεια δεν προέκυψε κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
2: Νέα δημοσιεύματα στη Γαλλία αυτή τη φορά λένε ότι το σκέφτονται πολύ σοβαρά και είναι εντυπωσιασμένοι οι άνθρωποι της Λιόν, το προπονητικό επιτελείο, με τον τρόπο που πιέζει τους αντιπάλους του, όχι μόνο τον γκολ. Και μας έρχεται στο μυαλό, δηλαδή...
0: Η εικόνα του, ναι, η εικόνα του στο μάτι με τον Ολυμπιακό. Ναι. Από ένα σημείο και μετά, έτσι.
2: Από ένα σημείο και μετά, ναι. Και κάτι που δεν μπορούσε να κάνει ο Ταρέμι, για παράδειγμα.
0: Σωστό,
2: το ξέραμε,
0: σωστό,
2: βέβαια.
0: Σωστό, ναι.
2: Το ξέραμε.
0: Σωστό.
2: Απλά και ο Ουκρανός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό που τον ξέραμε και πέρσι στον Ολυμπιακό. Είδαμε τώρα τι θα γίνει με τους δανεικούς.
0: Έβαλε και γκολ, νομίζω, για να τα τελευταία αγωνιστική.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Γι' αυτό έχει ξανανοίξει κουβέντα.
2: Το τι θα γίνει θα το δούμε στην πορεία.
0: Γιατί καλή είναι η πίεση και η τακτική προσαρμογή και αυτά, αλλά αν ο επιθετικός δεν σου βάζει γκολ.
1: Έχουμε πρόεδρο μπροστά μας. Μέχρι και το ενδεχόμενο Ολυμπιακός δεν τον θέλει.
2: Εννοείται.
0: Βέβαια.
1: Και δεν αναφέραμε μόνο στο Μεντιλίμπαρ, είτε με το Μεντιλίμπαρ, είτε.
0: Αν χωρί να θέλει ο
2: προπονητής. Ναι, να τον θέλει ο Ολυμπιακός. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν είναι ένας επιθετικός που δεν μπορεί να δώσει λύσεις σε θέματα της ομάδας, σε καμία περίπτωση.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό μου φαίνεται πολύ λογικό και να τον θέλει. Και ξαναλέω ότι αν...
1: Και κοινοτικός.
2: Και κοινοτικός, σωστό. Και αν δεν έπαιζε ο Ελκαμπή χωρίς προπόνηση σε εκείνο το παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν, νομίζω ότι ο Γιάρεμτσουκ θα ήταν ακόμα εδώ. Αλλά εκεί κατάλαβε ότι δεν θα βρει χρόνο συμμετοχής. Γι' αυτό ο ίδιος θέλησε να αναζητήσει κάπου αλλού την καριέρα του, να πάρει χρόνο συμμετοχής, να μην κάθεται στον πάγκο.
0: Σωστό, ναι, να παίξει.
2: Ναι, να παίξει. Αυτό που θέλουν όλοι οι ποδοσφαιριστές.
0: Βέβαια, ναι, ναι. Μάλιστα, ωραία.
2: Αυτά, κύριε.
0: Αναμονή για Τζολάκη, πότε θα ξεκαθαρίσει?
2: Να δούμε την κατάσταση σήμερα. Και μέρα με την ημέρα. Αν κρίνουν οι γιατροί ότι υπάρχει ερωτηματικό δίπλα στο όνομά του, ότι παίρνει ερωτηματικό, να δούμε μέρα με την ημέρα θα πηγαίνει.
0: Ναι, εντάξει, επειδή είναι χτύπημα, βέβαια είναι και λίγο αντοχή στο πόνο τώρα αυτό, έτσι. Μόνο αν το έχει κάνει, αν το έχει πειράξει κάποιο συνδέσμο.
2: Ναι, απλά ήταν πολύ πρισμένο τις προηγούμενες μέρες.
0: Okay.
2: Αυτό είναι το θέμα. Mm. Και αυτό προκαλεί και ξέρεις,
0: το φόβο μη δημιουργήσει κανένα οστικό είδημα. Μη.
2: Ναι, και τον προβληματισμό στο ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού.
0: Mm-hmm. Ωραία. Θα τα πούμε, φίλε. Καλημέρα σας.
1: Χαίρετε, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το ποδοσφαιρικό υπερθέαμα είναι στην Big Win. Ο δεύτερος φιναλίστ του Champions League θα γίνει γνωστός απόψε στο Μόναχο. Στην Big Win ζει στο Bayern Paris με 0% γκανιότα, ενισχυμένες αποδόσεις και build the bet και στο live.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, φίλε. Πάμε τώρα να δούμε, να πάρουμε λίγο άρωμα...
1: Γενικός γονατέας.
0: Βέβαια ρε φίλε. Απεσταλμένος του Μπιούνις Πορεφέ μαζί με Λουκά Χατζή. Ναι. Στην Πανταλώνα. Για το μεγάλο Final Four της ΑΕΚ. Γιατί με κοιτάς έτσι?
1: Μα ο Μουσουράκης πήγε η Πανταλώνα.
0: Βέβαια. Πήγε φίλε για να κρατήσει ψηλά το κύριο του σταθμού.
1: Μεταδίδει μπάσκετ ο Μουσουράκης.
0: Κοίταξε να δεις. Ο καλός ο ρεπόρτερ,
1: ναι,
0: πρέπει να προσαρμόζεται σε όλες τις συνθήκες. Του τέθηκε λοιπόν το εξής ερώτημα.
1: Ναι.
0: Μπορείς να αντέξεις αυτό το βάρος της ευθύνης? Εντάξει, ναι, έχω το Λουκά για ασφάλεια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μην γελιόμαστε,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Έχω το Λουκά για ασφάλεια. Του λέω, μπορείς να αντέξεις το βάρος της ευθύνης να καλύψει ένα μπασκετικό γεγονός?
1: Μανώλη, θα σου πω μια ιστορία.
0: Ναι.
1: Στη ζωή μου, Μανώλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μανώλη.
4: Όλα.
1: Όλα. Δεν θα πει τίποτα. Στη ζωή μου, Μανώλη, έχω περιγράψει στο ραδιόφωνο έναν και μοναδικό αγώνα μπάσκετ.
0: Και παντρεύτηκε.
4: Το έχεις πει, το έχεις αναφέρει.
1: Και παντρεύτηκα. Το νου σου, Μανώλη.
4: Άρα εγώ ψάχνομαι.
1: Το νου σου, Μανώλη, καταλαβαίνεις τι μπορείς να πάρεις από το μπάσκετ. Είναι η πρώτη μετάδοση μπάσκετ που θα κάνεις?
0: Όχι.
4: Έχω πει και στη διευθυντή εκεί πέρα δίπλα ότι έτσι άρχισα να βγάζω κάπως το ψωμί μου.
1: Μεταδίδοντας μπάσκετ.
4: Ενημερώσεις κυρίως, όχι μεταδόσεις.
1: Μετάδοση μπάσκετ έχεις κάνει, Μανώλη?
4: Έχω κάνει, 2-3 έχουν γίνει στο παρελθόν.
1: Έχεις κάνει.
4: Όχι το έσχατο βέβαια.
1: Εντάξει.
4: Όχι το έσχατο. Είναι προς Ανέλ Αρένα.
1: Το πέρασε το κράτος.
0: Προς Ανέλ Αρένα, ναι.
1: Εντάξει.
4: Είναι προς Ανέλ.
0: Λοιπόν,
4: βρισκόμαστε στο Παλάου για την ακρίβεια, Municipality Sports, απ' έξω, στη Fan Zone.
0: Ναι.
4: Στο γήπεδο του Πανταλώνα δηλαδή, όπου θα διεξαχθεί το Final Four, χωρίς την Πανταλώνα, και το σημαίνω αυτό διότι δεν είμαι σίγουρος ότι το έχουν συνειδητοποιήσει εδώ οι
0: παρακείμενοι
4: εκεί οι διοργανωτές, επειδή και στη Fan Zone δεσπόζει ακόμη μια πολύ μεγάλη φιγούρα του Ρίκη Ρούμπιο, μεταξύ των άλλων αθλητών που συμμετέχουν βέβαια στο Final Four. Θυμίζω η Άκη πέταξε έκτος στην διοργανώτρια. Η Άκη, η οποία σε πάρα πολύ λίγο από τώρα θα ξεκινήσει την πρώτη της προπόνηση για σήμερα. Θα κάνει δύο διπλή προπόνηση, τώρα ένα χαλαρωματάκι, και το απόγευμα μετά τη συνέντευξη τύπου θα κάνει και την κανονική της προπόνηση, την τελευταία πριν από το πρώτο ημιτελικό με την Μάλαγα. Από χθες το απόγευμα είναι στην Μπανταλώνα με επικεφαλής τον πρόεδρο της ΚΑΕ, τον Βαγγέλη τον Αγγελόπουλο, τον αδερφό του μεγάλου μετόχου της ΚΑΕ, του Μάκη Αγγελόπουλου, ο οποίος θα είναι αύριο στην Ισπανία και στην Μπανταλώνα. Προηγήθηκε και το γεύμα αυτοενότητα στην Βουλιαχμένη. Βέβαια, κακά τα ψέματα, η ΑΕΚ δεν είχε ανάγκη από. Ξέρετε, η ψυχολογία είναι μια ομάδα που έρχεται με πολύ καλή ψυχολογία και λόγω του ότι έχει αποκλείσει τον διοργανωτή, την διοργανώτρια ομάδα, ας το πούμε έτσι, αλλά κυρίως επειδή προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν. Και να μην το ξεχνάμε αυτό, από μια σεζόν που στα μέσα της οποίας έχασε τον Κρι Σίλβα.
0: Βεβαίως.
4: Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται στον προγραμματισμό μιας ομάδας, αλλά πάλι βρήκε την άκρη ο Ντούσον Σάκοτα και πραγματικά έχει φτιάξει μια ομάδα που, okay, δεν είναι το φαβορί, αλλά είναι καλύτερη από πέρυσι, έχει καλύτερη ισορροπία, έχει καλύτερη άμυνα, είναι πιο αθλητική, έχει προσωπικότητες, έχει έμπειρα παιδιά. Και παίκτες διψασμένους με εμπειρίες και από πέρσι, κάποιοι εξ αυτών, δηλαδή είναι ο Φλιώνης, είναι ο Γκρέιν, ο Σκορδίλες, ο Κοσμίνσκας, με το ρόλο που έχει φέτος ο Κοσμίνσκας, και που στην τελική είναι παίκτες που το πιστεύουν. Απέναντι στη Μάλαγα αύριο, το πρώτο εμπόδιο, θεωρητικά το φαβορί της διοργάνωσης, λέμε θεωρητικά επειδή...
0: Η Μάλαγα λες?
4: Ναι. Επειδή είναι σε αρκετά κακό momentum. Δηλαδή αν βάλουμε και το παιχνίδι που αναβλήθηκε τώρα με την Μπανταλώνα 7 στις 10 ήττες, καταρχάς θα σας πω ότι όλη αυτή η θόρυβη και εκεί που ακούτε είναι από τη Fan Zone, με αρκετά παιδάκια. Ναι, είναι σε κακό momentum, αλλά παραμένει μια ομάδα η οποία φτάνει για τέταρτη σερή φορά στο Final Four.
0: Μανολή, Τα ρεπορτάζ μου λένε για αμφίβολους παίχτες της Μάλαγα. Είναι ρεπορτάζ ή είναι... Πώς να το πω, ρε παιδί μου, τώρα το λέμε για να μπερδέψουμε λίγο, να ρίξουμε λίγο στα μάτια του αντιπάλου.
4: Η αλήθεια είναι ότι χθες ο Ναβάρο δεν ξεκαθάρισε πάρα πολύ τα πράγματα. Ωστόσο, σήμερα από το ισπανικό, ας πούμε, ρεπορτάζ, προκύπτει ότι του Τζέντοβιτς, υπήρχαν τρεις αμφίβολοι, ο Τζέντοβιτς, ο Ντιλί και ο Ντουάρτε. Ο Τζέντοβιτς πάρα πολύ δύσκολα θα προλάβει το μάτς, δηλαδή να τον θεωρούμε ως αποσία για την Μάλαγα, και είναι και μια σημαντική αποσία.
0: Βέβαια. Γιατί είναι και πολύ έμπειρο το παιδί αυτό από Ευρωλίγκα, από...
4: Από την άλλη, οι άλλοι δύο, Τιλί και Ντουάρτε, παραμένουν με έναν αμφίβολη, αλλά τα ισπανικά ρεπορτάζ τους δίνουν ως πολύ πιθανούς να προλάβουν τελικά την αυριανή αναμέτρηση. Μάλιστα. Από την άλλη, για την ΑΕΚ πλήρης, και ο Νάναλι, που ήταν η μοναδική αποσία στο τελευταίο χρονικό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, από τη Δευτέρα, προπονείται κανονικά, οπότε θα είναι στη διάσταση του Ντούσαν Σάκοτα. Αύριο αύριο ο ημιτελικός, Σάββατο ο μικρός τελικός και ο μεγάλος τελικός. Είχαμε συνηθίσει Πέμπτη Σάββατο. Είχαμε συζητήσει όρη Παρασκευή Κυριακή, γίνεται φέτος Πέμπτη Σάββατο, και λόγω μιας τοπικής γιορτής που διεξάγεται στην Μπανταλώνα, λέγεται Festa de Mat, διακοπές Μαΐου σημαίνει αυτό, και είναι και ένα δαίμονα την Κυριακή, και έχει ζητήσει η αστυνομία, οι ισπανικές αρχές, να μην λάβει χώρα και ο τελικός ανήμερα της Κυριακής, οπότε γι' αυτό έχει πάει. Κυρίως γι' αυτό λόγο έχει πάει Σάββατο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Το βραδινό είναι το ματς της ΑΕΚ, έτσι?
4: Αύριο, ναι.
0: Ναι, το βραδινό.
4: Αύριο.
0: Το δεύτερο.
4: 7 η ώρα. 7 η ώρα είναι το πρώτο χρονικά παιχνίδι. Ανάμεσα σε Ρήτας και την Ερήφη, και το βράδυ ΑΕΚ υποδέχεται την, αντιμετωπίζει την Μάλαγα. Ο μικρός τελικός το Σάββατο 6.
1: 10.
4: Αύριο 10.
1: 10.
4: Αύριο 10.
1: Και Σάββατο 9.
4: Σάββατο 9 αν η ΑΕΚ προκριθεί στον τελικό.
0: Ναι. Δεν θέλω πεσημισμούς.
4: Αύριο 7 και 10 και Σάββατο 6 και 9. Σήμερα δύο προπονήσεις. Στις 6 ώρα Ελλάδος είναι η συνέντευξη τύπου των προπονητών, στις 6.30 των παικτών. Και 9 και 10 είναι η τελευταία προπονήση της ΑΕΚ. Να πούμε για τον κόσμο ότι από πλευράς ΑΕΚ, με τις τωρινές εκτιμήσεις, αναμένονται περίπου 700-900 φίλοι της Ένωσης.
0: Okay.
4: Κάπου εκεί. Συνομιλούσαμε πριν από λίγο και με έναν δημοσιογράφο από την Λιθουανία. Η Ρήτας γενικά είναι η ομάδα που θα αναμένουμε τον περισσότερο κόσμο. Είναι και γενικός λαός, είναι και πολύ διψασμένη. Πρώτη συμμετοχή, είναι η μοναδική προτάρα της διοργάνωσης. Αύριο 1500, και αν προκριθεί τελικό, μας έλεγε εδώ πέρα ο συνάδελφος, που μέχρι και 2.500-3.000.
0: Έλα ρε εσύ.
4: Ναι, ναι, πολλοίς κόσμος. Ερωτηματικό παραμένει για την Ερήφη και Μάλαγα, πώς θα φέρουν. Και ναι, πέρυσι δεν έφεραν πολλούς. Της Μάλαγα ήταν η Φασαριώζη εκεί με τα Κλαμπατσίμπαλα, της Τενερίφης πιο πράι.
0: Η Τενερίφη είναι και λίγο μακριά, δηλαδή είναι στην άλλη άκρη...
4: Τα Λιώσια είναι πιο μακριά.
0: Εντάξει ρε εσύ, μιλάμε τώρα, είναι πολύ μακριά η Τενερίφη. Η Τενερίφη είναι κανάλι νησιά, δεν είναι?
4: Ναι, είναι.
0: Θέλεις 2,5 ώρες πτήση θες για να πας στην Ισπανία από την Τενερίφη. Στην ενδοχώρα, τέλος πάντων. Μάλιστα, ωραία. Μανώλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Γενικά βιντεάκια πολλά στα social του σταθμού.
0: Ωραία.
4: Και εδώ είμαστε.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Χαίρετε, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
4: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.

0: Ε, Κυριάκο, να χάμε μαλλιά τώρα. Ε, να χάμε μαλλιά τώρα, ε. Να κάναμε ένα headbanging. Να κάναμε ένα headbanging. Θα βάλουμε περούκα. Φύγει, ρε, άμα βάλουμε περούκα. Θα φύγει. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε τώρα για τον Τζόχο, ρε παιδιά. Εντάξει, γιατί δεν έχουμε αδικήσει σήμερα στην εκπομπή, αλλά είχαμε μπάσκετ, να κάνουμε τώρα, είχαμε πολλά πράγματα. Να μιλήσουμε για τον Τζόχο, να μιλήσουμε για, για τις ελπίδες που έχει να κατακτήσει το Champions League, το πρώτο Champions League στην ιστορία του.
1: Χαρίστος είναι.
0: Ε, βέβαια.
1: Να χωρίς το ξεκινήσει να μιλάει για τον Σταύρο Τζόχο.
0: Τι, βεβαίως. Τι κάνετε και...
2: Πώς είστε, κύριε.
0: Καλά, κύριε μου.
1: Χαίρετε, εσείς. Κύριε.
2: Καλά.
0: Καλά, καλά, καλά, καλά, καλά.
2: Καλά, ζω χθες εκτός της ιστορικότητας στιγμής για την Arsenal, δηλαδή πρώτο μετά από 20 χρόνια παρουσία σε τελικό του Champions. Μαζί είμαστε στο Παρίσι, είναι τότε.
1: Σωστά.
2: Μαζί είμαστε στο Παρίσι. Σωστά. Που μου λες πριν αρχίσει το παιχνίδι ότι δεν έχει αποβληθεί ποτέ κανείς σε τελικό. Θυμάσαι
1: αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, ναι.
2: Για να μου το λέει, λέω, μας δίνει λεφτά μπροστά μας τώρα αυτή τη στιγμή. Και πήραμε τηλέφωνο και το παίξαμε από μακριά και με το που ξεκίνησε το μάτσο αποβάλλει το Λέμαν. Δηλαδή αυτό δεν είναι, είναι επικό. Θα πεις τώρα μια πρόβλεψη πάλι, θα είμαστε εκεί πάλι. Βουδαπέστη, θα πεις μια πρόβλεψη να αρχίσει το παιχνίδι. Κάτι που δεν έχει γίνει, ας πούμε. Να το βρεις και να μας το πεις. Την προηγούμενη χρονιά μου είχε πει ο Σπυρόπουλος, δεν έχει ποτέ 3-3 τελικός. Καλά, του λέω, εντάξει, Μίλαν Λίβερπουλ, του λέω 3-3, δεν έχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Και έρθει. Γι' αυτό λέω την επόμενη χρονιά με το Τζόχο, με το που λέει γιατί...
0: Ήταν
2: καρμικό.
0: Ήταν η εποχή τέτοια.
2: Να πω κάτι ότι για μένα χθες περισσότερο από το ότι, εντάξει, εννοείται, πήγε τελικό μετά από 20 χρόνια η Arsenal, χθες εξασφάλισε για μένα και το πρωτάθλημα. Το είχα γράψει το πρωί στο κομμάτι στο ίδιο. Η πρόκρισή της χθες και το ψυχολογικό και το ότι νιώθει καλά και φαίνεται ότι νιώθει καλά, φάνηκε και στο μάτς με τη Φούλαμ. Το ότι δεν... η νευρικότητα που έβγαζε η City και στο μάτς που θες πάλι με την Everton, ακόμα και στο μάτς με την Burnley που κέρδισε 1-0 και περίμενες να κερδίσει 5-0 για να αυξήσει και τα τερματά της κτλ. Όλα μαζί δείχνουν, για μένα δεν μπορώ να δω καμία αγωνία το West Ham Arsenal, ότι δεν θα έρθει ένα δίπλο από το ημίχρονο κιόλας. Και μετά τα υπόλοιπα δύο, η Μπέρνλι μέσα και η Κρίσταλ Πάλας που έχει το μυαλό της στον τελικό του conference, είναι διαδικαστικά. Εμένα χθες δηλαδή μαζί με την πρόκληση στο τελικό, για μένα η Arsenal πήρε το πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια. Αυτή είναι η δικιά μου τοποθέτηση. Πρέπει να συμβούν επικά πράγματα.
1: Σε γενικές γραμμές συμφωνώ. Ένα πολύ μεγάλο μπουστάρισμα.
2: Αν χθες μου λένε κάποιοι, αν αποκλειόταν χθες, εντάξει, οκ, okay, δεν έχει προκριθεί και σε πολλούς τελικούς, μου λέει κάποιος θες, αλλά το πρωτάθλημα είναι... Ναι, αν χθες είχε αποκλειστεί,
1: μπορεί να επηρεάζονταν ψυχολογικά.
2: Το βάρος της Κυριακής με τη West Ham. Τώρα που έχει προκριθεί, η εφορία της στιγμής, η κατάσταση, αν θέλεις το ότι σου... Ξανά έκανε κι άλλο ένα δώρο τώρα που θες City. Δηλαδή έκανες εσύ δώρα στη City για να ξαναμπεί, γιατί έτσι γίνεται το έργο. Αυτός πριν μπροστά έκανε το δώρο πρώτος, αλλά τώρα έκανε και City ένα δώρο πίσω. Αυτό το δώρο λοιπόν η Arsenal δεν θα τα αφήσει τυλιγμένο, θα το ξετυλίξει.
1: Ο μόνος αστερίσκος που βάζω, γιατί μιλάμε για Premier League, είναι ότι η West Ham αν χάσει πέφτει.
2: Ναι,
1: άρα ωραία. Θα δούμε μια West Ham να παίζει.
2: Ναι, ωραία, μαζί σου.
1: Να πεθαίνει στον αγωνιστικό χώρο.
2: Το ακούω αυτό που
1: λέει. Μόνο αυτό λοιπόν, τον αφαιρείς.
2: Η West Ham να φρόντιζε να μην ήταν στους 5 ανέμους στο μάτς με την Bradford. Όχι στο μάτς με την Arsenal.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Ναι. Και είναι η διαφορά ποιότητας.
2: Αν θες να σωθείς και λέγεις West Ham, δεν θα το κυνηγήσεις στο μάτς με την Arsenal να σωθείς. Που καίγεται να πάρει πρωτάθλημα. Θα το κάνεις με την Bradford που θέλει να βγει στην Ευρώπη. Αν δεν μπορείς να το κάνεις με την Bradford και σου πήρε και τα σόβρακα η Bradford, το μάτς μετά το γκολ που δεν μέτρησε του Μαυροπάνου, που ήταν οριακό, αλλά δεν μέτρησε. Offside ήταν. Μετά κατέρευσε.
1: Ναι, ναι.
2: Με την Bradford. Ναι. Που σημαίνει τέλος πάντων, δεν το κάνεις με την Bradford και περιμένεις να το κάνεις με την ομάδα που μετά από 20 χρόνια πήγε στο τελικό του Champions League και νιώθει ότι είναι δίπλα στο πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια. Δηλαδή δεν το έκανες με αυτή που θέλει να βγει στην Ευρώπη, αλλά το κάνεις με αυτήν η οποία πηγαίνει για την ιστορικότερη στιγμή στα πόσα χρόνια της ιστορίας της, ας πούμε. Δεν γίνεται. Τώρα, γίνεται. Γίνεται, φυσικά γίνεται. Premier League είναι.
1: Ναι, ναι, γιατί είναι Premier League αυτό.
2: Ναι, αλλά μετά το μάτσο τη West Ham, αν κερδίστηκε και τη West Ham, πες μου ειλικρινά.
1: Όχι, μετά δεν γίνεται.
2: Και έξω με την Πάλας, αν μπορεί να γίνει.
1: Όχι, δεν γίνεται μετά. Να, δεν γίνεται.
2: Λοιπόν,
1: μετά τώρα, μπορεί να μην κερδίσει και η City κι άλλο μάτς. Την Bournemouth, ας πούμε.
2: Την Bradford πρώτα απ' όλα το Σάββατο
1: μέσα. Ή την Bradford, να καλά.
2: Αν την κερδίσει την Bradford πρώτα το Σάββατο το βράδυ, που λογικά εγώ θεωρώ θα την κερδίσει, αν δεν την κερδίσει όμως και με έναν πολύ μεγάλο σκορ, τότε πλέον μειώνονται και τα μάτια σιγά σιγά τη City. Και υπάρχει πιθανότητα ακόμα και μια ισοπαλία τσάσσα με την West Ham, σε μια ισοβαθμία θα αρχίσει πλέον η διάσταση να λέει την Burnley μέσα. Με την Burnley μέσα μπορεί να πετύχει.
0: Θα βάλει γκολ, ναι, μπορεί να βάλει γκολ.
2: Αυτό. Τώρα δεν θα το σκεφτεί καν η Arsenal ότι μπορεί να πάει στην ισοβαθμία ξανά το πράγμα. Τώρα το συζητάμε, δεν περνάει από το μυαλό σου κανονικά. Αλλά επειδή ναι, το Premier League είναι. Τώρα στο χθεσινό καθαρά το παιχνίδι ως παιχνίδι ημιτελικού μπορεί να μην έθελψε, αλλά οι ημιτελικοί οι περισσότεροι που έχουμε στο μυαλό μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 30 χρόνια τώρα, οι περισσότεροι ημιτελικοί είναι έτσι. Παίζει πολύ μεγάλο βάρος η στιγμή αυτού που διεκδικείς και γι' αυτό και συνήθως δεν βλέπουμε ημιτελικούς για να βλέπουμε τον Bayern Paris έτσι όπως το είδαμε ή τα δύο περσινά Barcelona Inter. Όπως τα είδαμε. Συνήθως η τελική είναι στενά.
1: Κάπως έτσι. Ναι, ναι.
2: Και είναι κάπως έτσι.
1: Επειδή μάλλον δεν το είδες και δεν κατάλαβες τι είπα και στην αρχή, έφυγε πριν λίγες ώρες ο Σταύρος Τσόχος. Στον ύπνο του. Ναι, φαντάστηκα ότι δεν το έχεις δει.
2: Όχι, δεν το έχω δει.
1: Ναι, ναι.
2: Έφυγε ήρεμα τουλάχιστον.
1: Ναι. Τις πρώτες πρωινές
2: ώρες. Ένας φοβερός άνθρωπος και ένας κύριος από κάθε άποψη. Όχι, συνεργαστήκαμε μαζί του, συνεργαστήκαμε πολλά χρόνια μαζί του. Και κύριος και άνθρωπος που πρόσεχε πάρα πολύ τον εαυτό του βέβαια και ένας ευτός από πολύ σημαντικός συνάδελφος, αυτό το βάζω στην άκρη. Ένας κύριος, ένας σπουδαίος άνθρωπος. Συμπηρία και στην οικογένεια έτσι και στο Μιχάλη και σε όλη την οικογένειά του. Δεν το είχα ακούσει.
1: Όχι. Ναι. Συνέβη πριν 4 ώρες τα ξημερώματα στον ύπνο του. Και όπως το λες, το ωραίο για αυτόν τον άνθρωπο είναι ότι την έζησε τη ζωή του. Μόλις πήρε τη σύνταξη πήγε στη Σύφνο για πάνω από 20 χρόνια.
2: Ναι,
1: και
2: αυτό ήρθε.
1: Έζησε όπως ήθελε να ζήσει.
2: Αυτό το περίμενε και πρόλαβε να ζήσει και τη σύνταξή του, γιατί πολλοί το ονειρεύονται τη σύνταξη και δεν το.
1: Ναι. Έφυγε στα 89
2: και
1: σχεδόν.
2: Είναι σπουδαίος επίσης. Και εκτός από σπουδαίος δημοσιογράφος έτσι, και ποδοσφαιριστής.
1: Ναι, με καριέρα.
2: Έπαιξε στον Ολυμπιακό και έπαιξε και στο Φωστήρα με πολύ μεγάλη συμμετοχή στα πρώτα χρόνια της μεγάλης κατηγορίας και αργότερα για πάρα πολύ καιρό και τον έβλεπε και ξεχώριζε, ήταν 20-25 χρόνια πάνω από όλους όσους παίζανε στο πρωτάθλημα τύπου και ένα αρχοντικό στυλ παίζοντας. Που τον καταλάβαινε σε παιδί μου ότι ήταν ένας άνθρωπος που ήξερε να κινηθεί μες στο γήπεδο, δεν έβλεπε πράγματα και αυτό τον βοήθησε πάρα πολύ και στην κριτική του καθαρά από πλέον ποδοσφαιρικής την ώρα που έκανε μετάδοση ήταν spot on εντελώς. Λοιπόν,
1: χαίρετε.
0: Καλημέρα σας κύριε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Μπάγκεν Παρίς σήμερα.
0: Ναι, Παναθηναϊκός Βαλένθια. Δεν θα το δω.
1: Α, βλέπεις Παρί εσύ να βαρνάει.
0: Την άλλη φορά που δεν το είδα.
3: Όχι, βλέπω σπασμένα φρένα όλα του.
1: Σπασμένα φρένα και εγώ βλέπω. Δεν ξέρω τώρα. Προφανώς δεν θα μπουν πάλι 9 γκολ φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχει
0: σημασία σπασμένα φρένα. Την άλλη φορά που δεν το είδα, δεν ασχολήθηκα, μπήκαν 9.
1: Ναι.
0: Δεν θα το δούτε σήμερα.
1: Ναι.
0: Να ξέρεις, δηλαδή δεν θα το δούτε σήμερα.
1: Ναι.
0: Οπότε και δεν θα μπορώ να το δω.
1: Βλέπω την Μπάγερ να τα καταφέρνει. Δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα δεν την έκπληξε.
1: Αν και έχω πει από την αρχή τη σεζόν ότι η καλύτερη και η πλευρά στην ομάδα και εξακολουθεί να είναι. Γι' αυτό μου φαίνεται Παρί.
0: Ναι.
1: Και αυτή που λέω ότι απίστευα από την αρχή τη σεζόν μπορεί να κάνει τον back-to-back να το ξαναπάρει. Αλλά δεν ξέρω γιατί σήμερα μετά από αυτό το επικό 5-4 από 5-2 λέω ναι. Ότι.
0: Αυτό ακριβώς. Για μένα αυτό είναι το τρομακτικό με την Παρί. Ότι το έκανε το μάτς με την Μπάγερ 5-2.
1: Ναι.
0: Βέβαια, μπορεί να σου πει κάποιος, ναι, ρε φίλε, και εκεί που οι άλλοι θα λύγιζαν,
1: ναι,
0: η Μπάγκερν το κάνει 5-4 και το γύρισε και προσπαθούσε να το πάρει κιόλας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν βγάζει άκρη εκεί τώρα.
1: Ναι.
0: Και δεν βγάζει άκρη, να μην τελειώσει το μάτς. Δηλαδή, ναι. Μπάλε τους να παίζουν κάθε μέρα είναι το
1: μάτς. Πάρα τα σούλα. Να λήξει.
0: 5-3, 5-4.
1: Εντάξει, δεν το κάνουμε. Να λήξει 3-2 στην κανονική διάρκεια και μετά πάρα τα σούλα.
0: Ναι.
1: Άλλη μισή ωρίτσα.
0: Εντάξει, μην πα στα πέναλτι όμως.
1: Ναι, δεν θα είναι ωραίο αυτή η γιγαντομαχία να τελειώσει τα πέναλτι.
0: Δεν είναι ωραίο.
1: Ας τελειώσει με ένα γκολ στην παράταση. Με 2 γκολ στην παράταση.
0: Ναι.
1: Με 3 γκολ στην παράταση.
0: Με 3 γκολ στην παράταση. Δεν πειράζει. Δεν βαριόμαστε να βλέπουμε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε.
1: Χαίρετε.
0: Από τον κύριο Κωνσταντινόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια και τον Πάνο Ρίλο στην πρώτη ώρα. τον Σωτήρη Ταμπάκο που ήταν στην οργάνωση παραγωγής της εκπομπής. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Ακολουθεί Αντώνης Πανούτσος, Αντώνης Καρπετόπουλος, μετά τη Σοφία Θεοδωράκη που θα σας πει το δελτίο ειδήσεων.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ, λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 2610-525-352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Sport FM.

0: Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Έκτη μέρα του Μαΐου του 2026, κατά τα άλλα Τετάρτη. Είμαστε στον Big Win Sport FM 4,6. Θα είμαστε παρέμβλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους ως συνήθως. Ο Κυριάκος Σταθερόπουλος είναι στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Ο κύριος Πανούτσος στα Πέρξη Παραλιακής, ελπίζω να είναι κοντά μας σε λίγο. Στην παραγωγή, στη διεύθυνση του δημοσιογραφικού στρατού, στα πάντα όλα, ο Σωτήρης Ταμπάκος. Στο μικρόφωνο Αντώνης Χαρπετόπουλος, χορηγός αυτής της εκπομπής είναι πάντα η Bet365. Μαζί μας και η Nova. Η Nova που σου θυμίζει ότι αν βλέπεις έξω από το σπίτι συνεργεία να δουλεύουν και σκέφτεσαι μακάρι να σκάβουν για οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet που σου δίνει ό,τι η οπτική ίνα χωρίς οπτική ίνα. Υπερψηλές ταχύτητες στις τάξεις των 300 Mbps, απεριόριστη επικοινωνία. Όλα αυτά χωρίς οπτική ίνα, το ξαναλέω. Το πρόγραμμα το συγκεκριμένο, το 5G Home Internet, που σου παρέχει όλα αυτά τα καταπληκτικά πράγματα, διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει χάρτης ταχυτήτων και φυσικά όλες οι πληροφορίες στο nova.gr. Λοιπόν, δυνατότητες επικοινωνίας, όρεξη να έχετε 2-195-79-283-84-85, τηλεφωνικό μας κέντρο, ό,τι νομίζω ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε, σπεύσατε. Και έχετε πάντα τη δυνατότητα να μας στέλνετε και μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας, η οποία προβλέπει μια σύνδεση στο διαδίκτυο με μια συσκευή σας, ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr, δηλαδή τον ιστότοπο του σταθμού. Αφού εκεί δείτε τις ειδήσεις της ημέρας πρώτα, το συνιστώ, έτσι για να ξέρετε τι συμβαίνει, και όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικώς, μετά κλικάρετε τον Big Win Sport FM ραδιόφωνο live, η σελίδα που ανοίγει σας επιτρέπει να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα και είναι χρήσιμη κυρίως για εσάς που είσαστε στο εξωτερικό. Και μέσω αυτής της σελίδας μας στέλνετε και μηνύματα, στα οποία έχουμε μια ματιά καθώς δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα προς Θεού, αλλά τα χρησιμοποιούμε εδώ πέρα για τις συζητήσεις της εκπομπής. Λοιπόν, χτες είχαμε την Arsenal να παίρνει το εισιτήριο. Δεν μου έκανε εντύπωση, το περίμενα. Το περίμενα να γίνει λίγο πιο εύκολο, να σας πω την αλήθεια. Αλλά δεν έγινε και τόσο δύσκολα τελικά. Δηλαδή, ένα γκολ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου της έφτανε αυτή τη φορά της Arsenal. Λέω αυτή τη φορά γιατί στο ίδιο λεπτό είχε προηγηθεί και στο πρώτο παιχνίδι στην Μαδρίτη, τότε με το πέναλτι του Γιόκερες. Τώρα τον γκολ έβαλε ο αρχηγός Σάκα, παίρνοντας ένα rebound. Στη μία και μοναδική φάση, νομίζω στο πρώτο ημίχρονο, που η άμυνα της Ατλέτικο είχε ανεβεί λιγάκι, η πάσα του στον Γιόκερες ήταν πάρα πολύ καλή, του Ράις νομίζω, ήταν πάρα πολύ καλή η πάσα αυτή, η τριαντάρα κάθετη. Ο Γιόκερες με την κίνησή του την είχε μυριστεί τη δουλειά. Η άμυνα της Ατλέτικο βγήκε από το καλούπι της για ελάχιστο και εκεί δεν ήθελε και πολύ να γίνει το κακό, όπως φάνηκε. Ο Μπλακ έκανε την επέμβαση αρχικά, αλλά μετά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, όπως δεν μπορούσε να κάνει τίποτα και η Ατλέτικο γενικά επιθετικά στο δεύτερο ημίχρονο. Προσπάθησε λίγο παραπάνω, αλλά έχασε, όπως συνήθως συμβαίνει στην Αγγλία, πρέπει να πω. Σήμερα όλος ο κόσμος περιμένει να δει το Bayern Paris να λήγει 7-8 στην καλύτερη για να είμαστε ευχαριστημένοι και ας κρυθεί μετά στην παράταση. Δεν ξέρω αν θα είναι έτσι. Μπορεί, δεν αποκλείεται, διότι υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που αυτές οι ομάδες βάζουν και δέχονται πολλά γκολ, οπότε μπορεί να έχουμε επανάληψη του ίδιου υπερθεάματος, δηλαδή ένα μάτς με πολλά γκολ, θέλω να πω. Θα περάσει, στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να το πει κανείς, ο καλύτερος. Άλλωστε κακός στο συγκεκριμένο ζευγάρι δεν υπάρχει. Έχει διαμορφωθεί η εντύπωση ότι όποιος περάσει από εδώ γίνεται και πρωταθλητής Ευρώπης. Δεν χρειάζεται να παίξουν τον τελικό καν. Δεν είναι έτσι και θα το δείτε. Η Arsenal φτάνει στον τελικό ITT. Έχει μια άμυνα πάρα πολύ καλή. Στον ημιτελικό έχει δεχτεί ένα γκολ από πέναλτι. Θέλω να πω ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει πολλές από τις αρετές που έχουν ομάδες που έχουν κερδίσει το Champions League. Εντάξει, σε σχέση με την Bayern και την Paris μοιάζει κάτι άλλο, είναι κάτι άλλο. Δεν τολμώ να πω ότι είναι παλιωμοδυτική, δηλαδή δεν ξέρω αν αυτό που κάνει η Bayern και η Paris, δηλαδή τόσα πάνε και όσα έρθουν ποδόσφαιρο με στόχευση, ας πούμε, να μπει ένα γκολ παραπάνω, ότι αυτό είναι το μέλλον. Θα το δούμε. Εντάξει, ο καθένας έχει τον τρόπο του. Ο τρόπος της Arsenal είναι ο τρόπος μιας ομάδας που τα έχει καταφέρει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, γενικά, ιστορικά μιλώντας. Δηλαδή, σαν την εφετινή Arsenal έχουν κερδίσει πολλοί και διάφοροι. Θα δούμε, 10 η ώρα το βράδυ αυτό. Προηγουμένως έχει μπάσκετ. Αυτό έχει ατζέντα της ημέρας. Έχει δύο ακόμα παιχνίδια για τα play-off. Στις 8 η Ζαλγκύρης παίζει με τη Φενέρ. Στις 9 και 4 το Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια. Χτες ο Ολυμπιακός έγινε ο πρώτος που πήρε εισιτήριο για το Final Four. Σκούπισε την Μονακό με χαρακτηριστική άνεση. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που ο Ολυμπιακός τερματίζει πρώτος και βρίσκει μια ομάδα που πραγματικά γίνεται παιχνιδάκι στα χέρια του. Δεν ήταν απλώς εύκολη η Μονακό. Της έκανε πλάκα σε τρία παιχνίδια. Δεν θυμάμαι play-off στην Ευρωλίγκα να έχουν λήξει και τα τρία παιχνίδια με 20 και βάλε πόντους διαφορά, με τον νικητή να περνάει τους 90 πόντους, με εκατοστάρα εκτός έδρας. Αυτά είναι σπάνια πράγματα. Έχουν να κάνουν και με το γεγονός ότι η Μονακό έχει αποδεκατιστεί. Αλλά έχουν να κάνουν σίγουρα και με το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ φορμαρισμένος αυτόν τον καιρό. Είπα η Βαλένθια, γιατί η Βαλένθια είναι το ερωτηματικό της ημέρας. Ο Παναθηναϊκός θα είναι καλός, όσο καλός μπορεί να είναι. Θα δούμε αν η Βαλένθια μπορεί να τον κοντράρει και εκτός έδρας. Έχει χάσει τα δύο παιχνίδια από τον Παναθηναϊκό στην έδρα της στις λεπτομέρειες. Το φόκους είναι πάνω της, γιατί αν χάσει αποκλείεται. Ο Παναθηναϊκός έχει έτσι κι αλλιώς και τη δεύτερη ευκαιρία του εντός έδρας αν χάσει σήμερα. Εγώ λέω ότι καλό είναι να τελειώνει και να πάμε παρακάτω. Να κάνει και ο Κυριάκος ένα break και τα λέμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ξύπνα! Ξύπνα!
6: Τι?
5: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
6: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
5: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι,
7: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
3: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
4: Αποκτήστε τα Biofuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: gonna run to all on that day? Will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock.
1: Έχουμε το λικοτζιά. Έχουμε το λικοτζιά, έχουμε μπάσκετ. Καλώς το να, καλώς το να, καλώς το να.
2: Αντώνη μου, καλημέρα, καλημέρα, τι γίνεται. Σου είπα θα έχουμε και την άλλη εβδομάδα παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Τώρα χτύπησε ο Μπλέικνη, βέβαια, να δούμε πόσο σοβαρό είναι το θέμα του. Γιατί χωρίς τον Μπλέικνη αλλάζουν κάπως οι ισορροπίες, γιατί δεν παίζει και ο Μάλκομ από τη Χάπουελ. Οπότε αν λείψουν δύο είναι πρόβλημα για τη Χάπουελ. Αλλά ακόμα και χωρίς τον Μπλέικνη, πιστεύω θα πάμε σε πέμπτο παιχνίδι.
1: Θα πάμε, ε.
2: Πιστεύω.
1: Δεν έχει και πολύ άδικο, αφού πήρανε το χθεσινό, το οποίο το ξεκινάει η Ρεάλ πάρα πολύ καλά, πραγματικά δηλαδή, είχα ψηθεί, ξέρεις, εκεί μέχρι το που προσπερνάνε στο πρώτο ημίχρονο, ότι δεύτερη σκούπα.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά...
2: Μάλλον πρώτη.
1: Ναι, γιατί παίζανε πιο νωρίς,
2: έχεις δίκιο. Ναι.
1: Καλά, το Ολυμπιακού το είχα λίγο δεδομένο. Γι' αυτό το λέω.
2: Οπότε ναι. Ήταν εκ των νου κάνε.
1: Ρε παιδί μου, το Ολυμπιακό ήταν σαν μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος. Δηλαδή θέλω να σου πω, όπως βλέπεις το ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Αν ήταν.
1: Και λες ότι.
2: Ήταν πιο δύσκολο.
1: Μπορεί να ήταν πιο δύσκολο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Αλλά θέλω να πω, όπως το βλέπεις και λες ότι. Ότι εντάξει, θα κερδίσει. Έτσι. Συνήθως ισχύει και για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Φέτος με τον Παναθηναϊκό λιγότερο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τα βλέπεις αυτά τα παιχνίδια και λες. Εντάξει, ό,τι και να γίνει. Κάπως έτσι, εγώ τουλάχιστον κάθισα να δω και το μάτς με τη Μονακό. Δηλαδή, ήμουν βέβαιος ότι θα κερδίσει, να δω πώς θα κερδίσει. Κέρδισε πάρα πολύ άνετα και πάρα πολύ εύκολα. Το Χάπολ Ρεάλ ήταν ματσάρα, ήταν κανονικό παιχνίδι.
2: Ναι, να πω δύο κουβέντες πέρα από το μάτς για το Ολυμπιακό. Το Μονακό, Ολυμπιακός δεν έχει καμία ουσία να πούμε κάτι παραπάνω. Ότι καθόμουν και σκεφτόμουν χθες με το που τελείωσε ο Ολυμπιακός. Το θείο δώρο. Για τους Ολυμπιακούς, το θείο δώρο για τους Ολυμπιακούς είναι ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Σε μια δύσκολη εποχή για τον Ολυμπιακό, πριν από κάτι παραπάνω από 20 χρόνια, ανέλαβαν αυτοί οι άνθρωποι, είναι κάτι παραπάνω από 20 χρόνια στον Ολυμπιακό. Ο καθένας έχει τα καλά του και τα κακά του, δεν το συζητάμε.
1: Ναι.
2: Αλλά σε μια δύσκολη εποχή, δηλαδή ο Ολυμπιακός το 2004-2005, είχε κάποιους παίχτες να είναι καλά όλα τα παιδιά, που δεν θα περνούσαν ούτε έξω από το ΣΕΦ, ούτε μεταξύ, ούτε με λεωφορείο. Και φτάσει σε πολύ άσχημη κατάσταση ο Ολυμπιακός. Το θυμάται ο περισσότερος κόσμος. Κάποια παιδιά τα οποία δεν έκαναν τίποτα στην καριέρα τους και δεν θα μπορούσαν υπό φυσιολογικές συνθήκες να παίξουν στον Ολυμπιακό ούτε καν. Μια πορεία μεγάλη για τους Αγγελόπουλους, μια συνέπεια.
1: Ναι, μια αξιοθαύμαστη.
2: Ένα καράβι χρήματα.
1: Βεβαίως. Και μια αξιοθαύμαστη σταθερότητα σε αυτό το οποίο είναι η Ευρωλίγκα.
2: Αυτό,
1: έτσι,
2: ναι,
1: δηλαδή,
2: συνέπεια.
1: Με πολύ, πολύ μεγάλη συνέπεια. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, αυτή είναι η, ξέρω εγώ, τέταρτη πρωτιά τα τελευταία 6 χρόνια στην Ευρωλίγκα. Και το πόσες φορές έχει πάει στο Final Four, δεν το έχω χαθεί. Δηλαδή, πηγαίνει συνέχεια. Έτσι.
2: Ναι. Και το θέμα, Αντώνη, είναι και πιο εκεί κολλάει και ο Μπαρτζόκας.
1: Ένας προπονητής,
2: ο οποίος, εγώ τον ξέρω εννοείται, από παίχτης που ήτανε. Είναι το 65 γεννηθής στο Μαρούσι. Ξεκίνησε από τα πολύ χαμηλά σε ομάδες της ΕΣΚΑ της Αθήνας. Πήρε την πρώτη ευκαιρία στην Ολυμπία Λάρισας πριν από 20 χρόνια, το 2006. Και από τότε το κοντέρ γράφει συνεχώς. Γράφει συνεχώς. Έλληνας προπονητής πριν από 25 χρόνια. Δεν φανταζόμασταν Έλληνα προπονητή στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης. Όχι με ελληνική ομάδα, με ξένη. Πήγε Μπαρτσελόνα, πήγε Λοκομοντή Γουμπάν, πήγε από εδώ, πήγε από εκεί. Ολυμπιακό. Και βέβαια και ο Σφερόπουλος και ο Μπαρτζόκας περάσαν από εκεί που έπρεπε για να πάνε για να κάνουν το πάνω βήμα.
1: Εννοείς τον Πανιόνιο.
2: Περάσαν τον Πανιόνιο, ναι.
1: Σωστό.
2: Όπου ο Πανιόνιος, το έχουμε ξαναπεί, στο ποδόσφαιρο κάνει μια σέντρα και πάει στην Μπαρτσελόνα. Εκεί και στη Ρεάλ. Και στο μπάσκετ βάζεις ένα τρίποντο και πας στο NBA.
1: Εντάξει, στο ποδόσφαιρο.
2: Πιο παλιά αυτό βέβαια, τώρα το έχει χάσει λίγο ο Πανιόνιο.
1: Στο ποδόσφαιρο, εγώ θα λέγα κάνεις μια σέντρα, βάζεις ένα γκολ, πας. Στον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ κτλ.
2: Αυτό σίγουρα.
1: Στον μπάσκετ,
2: πας μια καλή... Πας Μαδρίτης, όπως ο Πάντης.
1: Αυτός ήταν μια εξαίρεση όμως.
2: Και πες και τον Ντάμπλ, ναι.
1: Στο γενικότερο κανόνα. Ενώ κάνεις μια καλή χρονιά ως προπονητής στον Πανιόνιο και πραγματικά μπορεί να πας στη Ρεάλ. Στην Μπαρτσελόνα, δηλαδή, θέλω να πω, σύν το χρόνο. Κοίτα, είναι πολλά ίδια και πολλά διαφορετικά φέτος με τον Ολυμπιακό και τον Μπαρτζόκα. Δηλαδή, Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά για μένα σε σχέση με πέρσι. Το έχω γράψει και αρκετά αναλυτικά. Ότι πέρσι ο Ολυμπιακός έβαζε κατά κάποιο τρόπο το κάρο μπροστά από το άλογο. Δηλαδή έκανε όλη τη σεζόν του στη λογική ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάρω την Ευρωλίγκα. Και αυτό το πράγμα το καταλάβαινες είτε έπαιζε, ας πούμε, με τον Ηρακλή στο πρωτάθλημα, είτε με τη Ρεάλ στα play-off. Φέτος ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Φέτος έπρεπε να ξαναγίνει κατά κάποιο τρόπο η ομάδα. Ο φετινός Ολυμπιακός με τον περσινό Ολυμπιακό έχει πολύ μεγάλες διαφορές. Υλικού, παικτών, τρόπων, του πώς δημιουργήθηκε. Και αυτό νομίζω στο τέλος μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο. Δηλαδή το άγχος του προπονητή Μπαρτζόκα φέτος ήταν να φτιάξει πάλι την ομάδα του. Να δει πάλι την ομάδα του να παίζει καλά. Να παίζει όπως θέλει αυτός. Δεν ήταν το ίδιο με το περσινό. Πέρσι ήταν να πάρει την Ευρωλίγκα. Θα μου πεις φέτος δεν θα έχει. Θα έχει τώρα που φτάσαμε. Αλλά στη διάρκεια της χρονιάς ήταν άλλες οι προτεραιότητες. Αλλά μην αμυσκολήσαμε πολύ στον Ολυμπιακό. Τι βλέπεις σήμερα?
2: Πάμε να κλείσουμε και με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
2: Νιλή Κίνα. Μοντέ Μόρις. Κόρι Τζότζεφ. Ταϊρικ Τζόνς. Αποκτήθηκαν 4 παίχτες μέσω της σεζόν.
1: Και φύγαν άλλοι.
2: Έτσι, ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, ναι. Παναθηναϊκός, έλεγα καιρό ότι η ιδανική αντίπαλος είναι η Βαλένθια. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Okay. Μια ομάδα που τον κέρδισε εύκολα στην κανονική διάρκεια. Αλλά η κανονική διάρκεια είναι κάτι διαφορετικό σχέση με τα play-off και εκεί πονταρά. Ότι πέρα ότι δεδομένα η κλάση του Παναθηναϊκού είναι πολύ μεγαλύτερη από την Βαλένθια, αλλά δεν φάνηκε στην κανονική διάρκεια. Αλλά το play-off είναι μια άλλη κατάσταση. Μια άλλη κατάσταση που δεν μετράει μόνο αυτό καθ' αυτό το μπάσκετ, αλλά και άλλα πράγματα γύρω-γύρω. Ο Παναθηναϊκός τα κατάφερε περίφημα, κέρδισε δύο μάτς και είδαμε. Δηλαδή έβγαλε πολύ καλό εαυτό ο Παναθηναϊκός και κέρδισε δύσκολα την Βαλένθια.
1: Και διαφορετικά.
2: Και διαφορετικά, γιατί είχαν πει πολλοί ότι με το τσουκουτσούκου θα την κερδίσει τη Βαλένθια, με το τσουκουτσούκου την κερδίσει στο πρώτο μάτς. Δηλαδή είχαν πει ότι με το υψηλό σκορ στο παιχνίδι της Βαλένθια δεν μπορεί να την κερδίσει, αλλά την κέρδισε και σε αυτό το παιχνίδι. Είναι ο Παναθηναϊκός, εντάξει, κάθε ομάδα η μεγάλη έχει στόχο να κερδίζει όλα τα παιχνίδια, αλλά ας πούμε ότι ο στόχος του Παναθηναϊκού ήταν τουλάχιστον μια νίκη να πάρει στη Βαλένθια, οπότε αφού πήρε δύο νίκες την έκανε δουλειά super wow. Σήμερα έχει την ευκαιρία να καθαρίσει την παρτίδα. Νομίζω ότι δεν θα δυσκολευτεί. Εύκολα-δύσκολα τα καταφέρει. Εύκολα-δύσκολα τα καταφέρει. Έκανε το δύσκολο. Το πιο εύκολο δεν νομίζω ότι μπορεί να το ξεφύγει μέσα στο γήπεδο του. Και έχει μια συνέπεια ο Παναθηναϊκός. Έχει μια συνέπεια. Εγώ έλεγα μέρα-μέρα τον πας στον Παναθηναϊκό, αλλά από τη στιγμή που έχει επιστρέψει ο Λεσόρ από το μάτς με τις Αλγκύρες, με εξαίρεση το 102-84 της Βαλένθια, είναι μια ευθεία γραμμή ο Παναθηναϊκός. Ακόμα και στο μάτς που έχασε με την Χάπολ 92-88 ήταν πολύ καλός ο Παναθηναϊκός, αλλά παίζει και αντίπαλος. Και ο αντίπαλος στην τελική ευθεία Χάπολ ήταν καλύτερος ή πιο αποτελεσματικός, αν θες.
1: Πάντως έχει ένα πρέπει λίγο μεγάλο σήμερα. Λίγο διαφορετικό. Είναι λίγο διαφορετικό το παιχνίδι σε σχέση με τα προηγούμενα. Για μένα η λογική λέει ότι φέτος, συγγνώμη, τώρα θα κερδίσει πιο εύκολα. Σήμερα θα κερδίσει πιο εύκολα από το προηγούμενο. Αλλά και η Βαλένθια έχει τις αρετές της, μην την ξεγράφουμε. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Δεν είναι τυχαία ότι ήρθε δεύτερη. Δηλαδή, γινόταν ένα λάθος, κατά τη γνώμη μου, στην εκτίμηση. Είχε υπερεκτιμηθεί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υποτιμηθεί μετά από δύο.
2: Είχε υπερεκτιμηθεί μόνο της πορείας της, αλλά και το εύκολο του πράγματος που έχει κερδίσει τον Παναθηναϊκό. 10 εδώ, 18
1: ναι, ναι, ναι.
2: Έξω.
1: Τα λέμε αύριο αναλυτικά.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: FM Patra.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
1: Η κατασκευή ενός μνημείου απαιτεί ακρίβεια τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή του.
3: Στον Τριαντόπουλο, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και με την πείρα των 35 ετών στο χώρο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την κατασκευή και διακόσμηση μνημείων, αλλά και κάθε είδους κατασκευή από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιών και κουζίνας σε όλα τα στυλ που θα δώσουν νέα πνοή στο χώρο σας. Σας προσφέρουμε αποδεδειγμένα τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Τριαντόπουλος, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 98, στο Μονοδέντρι.
1: Τηλέφωνο 2610 677 72 και 6987 177 655.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialist. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610 346 555.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
7: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
9: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
10: El Greco.
9: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
10: El Greco.
9: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
10: El Greco.
9: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
10: El Greco.
9: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.

0: Τι κάνουμε?
1: Καλά, μια χαρά. Αιωνία του μνήμη, έτσι.
0: Του Σταύρου Τσόχου, ναι.
1: Του Σταύρου Τσόχου, τον οποίο.
0: Ναι.
1: Έχω προλάβει, μου πήρα βέβαια δημοτικό. Και τον έχω προλάβει να τον δω να παίζει μπάλα και στον Ολυμπιακό και στο Φωστήρα που έπαιξε τα περισσότερα χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Στον Ολυμπιακό πρέπει να παίξει ένα χρόνο, αν είμαι βέβαιος. Ο οποίος ήταν, ξέρεις, πολύ κομψός για την εποχή.
0: Μπράβο.
1: Στο ποδόσφαιρο δεν υπήρχε αλληλεία.
0: Είπες τη σωστή λέξη.
1: Ναι, κομψός.
0: Κομψός.
1: Και μετά τον είχα, ξέρεις, τον είχα, όχι προϊστάμενο, δεν ήμουν, όταν πρωτόγραψα στο Φως.
0: Ναι.
1: Πιτσιρικάς, δηλαδή ακόμα πήγαινα γυμνάσιο. Και ήταν, ξέρω εγώ, μαζί με τον Παβέλα, ας πούμε, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Mm-hmm. Το μεγάλο Παβέλα. Οκ. Νέα του μνήμη.
0: Και ήταν από τις σπάνιες περιπτώσεις πρώην ποδοσφαιριστή.
1: Ναι.
0: Επιπέδου. Δηλαδή
1: ναι.
0: Είχε φτάσει στον Ολυμπιακό, δεν ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, που λένε έπαιζα, ναι, ναι. Να παίζω,
1: ναι,
0: μπάλα.
1: Που έγινε, δημοσιογράφος.
0: Και παίζανε, ξέρω εγώ, ερασιτεχνικά. Λοιπόν, ναι. Που είναι δημοσιογράφος.
1: Ποιον άλλο θυμάσαι να γράφει? Έναν θυμάμαι εγώ.
0: Για πες μου.
1: Οικονομίδη.
0: Όχι. Τον...
1: Του Άρη.
0: Του Μπέχτη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ο Οικονομίδης, Οικονομίδης είναι όπως. Καλός είναι ο Οικονομίδης. Πολύ καλός. Εγώ τον είχα και σε μια εκπομπή και
1: ναι,
0: δυστυχώς
1: ναι.
0: Μας έφαγε η πανδημία.
1: Ναι.
0: Αλλά ο Οικονομίδης είναι, ξέρω, σαν τον Νιόμπλια κάπως. Δηλαδή θέλω να πω, ήταν ένας τύπος που από ποδοσφαιριστή το ψάχνε πολύ και όταν σταμάτησε έγινε.
1: Ναι, παιδί μου, στα διεθνή.
0: Ναι, έγινε.
1: Ο Τσόχος ήταν κανονικός, δηλαδή μετά δημοσιογράφος κανονικός.
0: Ναι,
1: κανονικότατος.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, αν ρωτήσει ποιο ήταν το επάγγελμά του, θα σου πω πρώτα δημοσιογράφος και μετά ποδοσφαιριστής. Έχει δίκιο σε αυτό.
0: Ενώ ο Οικονομίδης είναι ποδοσφαιριστής.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλαβαίνω.
1: Όπως έγινε. Στην Ντέμι.
0: Ναι. Απλά ήταν λίγο πιο νωρίς από τον Ντέμι.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν τόσο μεγάλη μόδα τότε όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Και ήταν και στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Δηλαδή δεν τον έχουμε και. Πώς το λένε, mm-hmm. κάθε μέρα στην επικαιρότητά μας. Οπότε mm-hmm. ήταν και πιο δύσκολο.
1: Είχε παίξει.
0: Ναι.
1: Ο Τσόχος είχε την. Ο Μακαρίτης είχε την ατυχία να παίξει σε μέτρια ομάδα του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Όχι ότι και ο ίδιος ήταν κανένα σούπερ ταλέντο, αλλά έπαιξε μέτρια ομάδα. Είχε παίξει δίπλα στον center back τότε με το Σπετσέρι, αν είμαι βέβαιος. Σε μια ομάδα η οποία. Διαδέχθηκε τη μεγάλη ομάδα του Ολυμπιακού, αυτή που ήταν, ξέρεις, με Θοδωρίδη, Φαντή, ξέρω, Γοροσίδη κτλ. Και η οποία για κάποια χρόνια, ας πούμε, ο Ολυμπιακός δεν πήγαινε καλά μέχρι που ήρθε ο Μπουκούβι.
0: Έμεινε, λέει, πήγε το 56 και έμεινε μέχρι το 61.
1: Στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Λέει, και στο Φωστήρα ποτέ έπαιξε, παιδιά.
0: Στο Φωστήρα πήγε μετά και τελείωσε
1: ναι.
0: την καριέρα του εκεί.
1: Πάντως το 56 δεν έπαιζε στη μεγάλη ομάδα, δεν είναι του Ολυμπιακού. Δηλαδή η ομάδα του 56 που έπαιρνε τα πρωταθλήματα.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν είχε ξεκινήσει από τους πιτσιρικάδες, εντάξει.
0: Είχε ξεκινήσει από την υπεροχή Νεαπόλεως.
1: Τα βλέπω ηλικία, τώρα στο site το 56.
0: Του Sport FM, ναι.
1: Πότε?
0: Το 54 ξεκίνησε.
1: Το 54 και πήγε στον Ολυμπιακό
0: πήγε
1: το 56.
0: Το 56, ναι. Τώρα, για να καταλάβεις,
1: ναι,
0: μιλάμε είναι. Για εποχές που δεν υπάρχουν ούτε αλλαγές.
1: Ναι,
0: δηλαδή, παίζαν 11.
1: Ναι, ρε, παιδάκι,
0: 11 μου. Και τέρμα. Δηλαδή.
1: Σέντερ μπακ έπαιζε ο.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, μπορεί να ήταν ο.
1: Σέντερ μπακ ήταν Στεφανάκος και Σούλης.
0: Ο Τσόχος μπορεί να ήταν στο Ολυμπιακό 3 χρόνια και να έχει παίξει 3 μάτσα, ας πούμε, ήταν μικρός.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, παιδί, μικρή.
1: Όχι, έπαιξε πρώτη ομάδα κανονικά.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Που τον θυμάμαι να παίζει εγώ κανονικά, ναι, ξέρεις, ναι. Ναι. Ενδεκάδα που λένε. Δεν υπήρχε ενδεκάδα, ήταν όλοι. Δεν ναι. είχαν αλλαγές.
0: Ναι.
1: Αρχές 60-61, κάπου εκεί πέρα. 61 πριν.
0: Ναι.
1: Mm.
0: Στο Μιχάλη συλληπιτήρια, στους δικούς του γενικά,
1: ναι, ναι.
0: όλους. Αιωνία του η μνήμη.
1: Ναι, 89,
0: τα τελευταία χρόνια ζούσε στο νησί του. Από όσο θυμάμαι, είχε κάνει και μια προσπάθεια να ασχοληθεί με τα αυτοδιοικητικά. Είχε βγει δήμαρχος.
1: Ναι,
0: δεν θυμάμαι τώρα καλά τι.
1: Στη Σύφνο.
0: Στη Σύφνο, ναι, να μην πω καμιά. Είχε ωραίο άνθρωπο στη Σύφνο.
1: Και είχε επιστρέψει τα τελευταία, τώρα που το λέγανε, τα τελευταία δύο χρόνια είχε επιστρέψει λόγω της ασθενείας που είχε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν πέθανε από αυτό συγκεκριμένα.
0: Όχι,
1: πέθανε στον ύπνο,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν. Ήταν σε αυτή τη μεγάλη φουρνιά της ΕΡΤ. Εγώ εκεί τον,
1: ναι,
0: τον κατατάσσω πριν πάει στον Αντένα, πέρασε και από το Μέγκα. Γενικώς είχε
1: ναι.
0: και στην τηλεόραση πορεία.
1: Ωραία εμφάνιση, πολύ ωραία εμφάνιση
0: ναι.
1: και σε γενικές γραμμές. Δηλαδή σε μια εποχή που οι αθλητικοί δεν είχαν και την καλύτερη δυνατή εμφάνιση. Mm-hmm.
0: Και έφτασε να γίνει ένα διάστημα, το λέγαμε πριν και με τον κύριο.
1: Ποιον?
0: Εδώ Σταθερόπουλο και γραφειοτύπου του Ολυμπιακού για ένα
1: δεν
0: χρόνο
1: δούμε,
0: περίπου.
1: Ναι.
0: Με...
1: Επικόκαλη.
0: Ναι, επικόκαλη. Επικόκαλη.
1: Κάτι
0: ένα χρόνο δημιουργή, περίπου
1: ναι.
0: και δεν, έφυγε σχετικά γρήγορα. Δεν,
1: αχα.
0: Δεν ήταν ότι. Πώς το λένε, δεν φαινόταν να το διασκέδασε πολύ, θέλω να πω.
1: Όχι,
0: δεν ήταν τέτοιο άνθρωπο, α πούμε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εγώ τον θυμάμαι, δηλαδή τον θυμάμαι να συντάξει το φως.
0: Mm-hmm. Επίσης μου λένε εδώ πέρα ότι ήταν από αυτούς που βάλανε αρκετούς ξενικούς όρους στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ως ποδοσφαιριστής, παραδείγματος χάρη, λέει τη λέξη σκρόπ, μου λέει ένας φίλος εδώ πέρα. Τα πετάχει από παίκτης προφανώς. Τα άκουγε.
1: Περίμενε, παιδάκι μου. Δηλαδή δεν λέγαμε η Έλληνα σκρόπ μέχρι να το πει εγώ.
0: Ναι, λέει έτσι, λέει ένας φίλος εδώ πέρα.
1: Και εγώ του λέω ναι, εντάξει, ωραία. Δεν νομίζω δηλαδή.
0: Ναι.
1: Το χρησιμοποιούσα στις μεταδόσεις, μου λέει ο Κυριάκος. Το σκρόπ είναι προφανώς. Καμία αντίρρηση, αλλά. Το σκρόπ το οποίο δεν έχω ιδέα από πού προκύπτει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αγγλική λέξη.
0: Ναι.
1: Σκρόπ. Σκράπ.
0: Ναι.
1: Δεν μου λέει τίποτα. Ναι. Τι?
0: Βολέ. Ναι.
1: Τι πώς λες, ρε.
0: Οι άλλοι λέγανε βολέλι.
1: Το βολέ. Το βολέ, ρε παιδιά. Μην μπλεχτούμε. Το βολέ υπήρχε συνυπάρχει με το σκρόπ. Δηλαδή άλλο το σκρόπ, άλλο το βολέ. Το βολέ είναι σούτ στον αέρα. Το σκρόπ είναι σούτ στον γκέλ.
0: Ναι.
1: Για να είμαι σαφής, δεν υπάρχει σαφέστερο. Φωνάζει ο Κυριάκος κάτι, πες μου Κυριάκο.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει, πες μου, σε ευχαριστώ.
0: Ναι. Και έχω την εντύπωση.
1: Όπως το μελέ, το οποίο έχει χαθεί πια
0: σαν ναι.
1: Το μελέ είναι το σουλουμπουρδούμ μέσα στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Και έχω την εντύπωση, θα ρωτήσω τον Μιχάλη βέβαια, ότι έχει υπάρξει και ένα Σμυρνιώτης έναν καιρό στη ζωή του. Έτσι νομίζω. Ότι όπως και ο Ράπτης.
1: Ναι, ο Ράπτης να είναι. Ο Ράπτης έκανε και πανιόνιο.
0: Ο Ράπτης, εγώ τον θυμάμαι στην πλατεία. Δηλαδή, ναι. Τον θυμάμαι να πίνει καφέ, σαν τώρα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν. Νομίζω και ο Τσόχος έχει περάσει από ένα διάστημα τη ζωή του στην
1: Ασμίδη.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, ο Ράπτης ήταν για μένα κλασικό. Δηλαδή, για τον λόγο ότι αν με ρωτήσει παλιό ρεπόρτερ πανιόνιο, ο Ράπτης.
0: Ναι, ναι.
1: Με το μουστάκι και τα λοιπά. Έτσι,
0: ναι, τα γυαλιά αυτά, το αστιγματισμό, τα μαύρα.
1: Ήταν σε φυσιογνωμικά, ερχόταν προς τον Νίγκα, με λεπτότερο μουστάκι.
0: Τέλος πάντων, είδες χθες την πρόκριση της Arsenal.
1: Έριξα μια ματιά μέσα
0: στην Τιτανομαχία με την Ατλέτικο. Εντάξει.
1: Βαρέθηκα.
0: Βαρέθηκα. Είναι βαρύ και μπάγκερ τώρα όλοι.
1: Φυσικά τώρα και το μάτσερ.
0: Εντάξει,
1: και είναι δύο ομάδες οι οποίες είναι βαρετές.
0: Είναι με τελικό Champions League με τον τρόπο τους.
1: Ωραία, εντάξει. Βαρέθηκα. Έριχνα μια ματιά και γύρναγα
0: εκεί
1: και τίποτα άλλο.
0: Τα από 20 χρόνια η Arsenal, έτσι.
1: Μπράβο. Μπράβο.
0: Και να δούμε αν θα καταφέρει να κλείσει την σεζόν θριαμβευτικά. Ενώ έφτασε ένα βήμα από το να είναι η απόλυτη αποτυχία. Δηλαδή θα ήταν μια ιστορική αποτυχία να έχει κάνει όλα αυτά τα πράγματα.
1: Αν είχε αποκλειστεί, ναι.
0: Να είσαι αίτητος στο Champions League.
1: Ναι, ναι.
0: Να έχει την καλύτερη άμυνα, να έχει δεχτεί ένα γκολ στα τέλεια, ξέρω εγώ, 6-7 παιχνίδια.
1: Να πα τίποτα, απέναντι να χάσει.
0: Να χάσει, ακριβώς, να μην είσαι έξω. Και το ίδιο και στη Premier League. Δηλαδή,
1: έχει συμβεί ποτέ αίτητη ομάδα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Γιατί παλιά, εντάξει, θα μπορούσε να έχει συμβεί την εποχή που πέσανε ξέρει διπλού αγώνε μόνο πριν το Champions League. Αλλά έχει συμβεί σε ομάδα να είναι αίτητη και να αποκλειστεί σε ημιτελικό προημιτελικό. Βάζω προημιτελικό μέσα.
0: Πιθανόν.
1: Είναι πιθανόν, αλλά.
0: Γιατί όσο υπάρχουν τα πέναλτι μέσα στην όλη αυτή τη διαδικασία των προκρίσεων, κάποιο που έχει αποκλείσει τα πέναλτι μπορεί να ήταν
1: ναι, ρε παιδί μου, αλλά πρέπει να έχει παίξει 6 ομάδες. Αν δεν έχει πάει και από πρόκριση, να έχει παίξει 6 ομάδες στους ομίλους και να έχει παίξει και άλλα 4 μάτσα.
0: Ναι, 10 μάτσα συνολικά.
1: 10 μάτσα τα οποία να μην έχει χάσει κανένα.
0: Κοίταξε. Αν έχει φτάσει στους ημιτελικούς, πάει να πει ότι τουλάχιστον στα 4 στα 4 νοκάουτ, τα 2 και 2, δηλαδή. Πώς το λένε, προημιτελικά κτλ. Πέρασες.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να έχεις φτάσει εκεί πέρα.
1: Ναι, okay.
0: Για να έχεις περάσει, με τώρα δύσκολα. Δεν συμβαίνει να έχεις χάσει συχνά.
1: Χάνεις δηλαδή, 1-0 και δεις 3-0.
0: Ναι, κάποιο. Άμα ακούσει τώρα, κόμπλεσε, μα το στείλει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Arsenal, λέει ένα φίλο, είναι ομάδα που έχει παίξει τελικό Champions League το 2006 και έχασε μόνο τον τελικό. Κατάλαβες. Μπορεί. Μπορεί.
1: Ναι, αυτό λέω. Αν υπάρχει ομάδα
0: η οποία έχει αποκλειστεί. Δηλαδή. Αν μου πεις μια ομάδα που μπορεί να το έχει κάνει, αυτό είναι η Arsenal. Δηλαδή δεν είναι.
1: Όχι, αυτό εντάξει είναι λογικό. Εγώ σου λέω να αποκλειστεί μια ομάδα προημιτελικό ή ημιτελικό.
0: Όχι τελικό.
1: Και να αποκλειστεί αίτητη.
0: Ναι.
1: Όχι τελικό.
0: Τελικό
1: εντάξει, έφτασε εκεί πέρα, χάσε τον τελικό. Μπράβο.
0: Ναι. Θα σου πω πάντως ότι υπάρχει μια ειδική βαθμολογία από αυτές που κρατάνε οι Άγγλοι που τρελαίνουμε.
1: Ναι.
0: Που δείχνει πόσες ομάδες έχουν έρθει έκτες. Έχουν έρθει δεύτερες. Είναι η ειδική βαθμολογία του πόσες φορές έχει έρθει δεύτερο.
1: Έχει πάει τελικό.
0: Κατάλαβες. Όχι, στο πρωτάθλημα.
1: Α, στο πρωτάθλημα.
0: Είναι αυτοί που δεν πήραν το πρωτάθλημα.
1: Ναι, νομίζω αυτό έλεγε το Champions
0: League. Και πόσο καλές είναι αυτές οι ομάδες. Δηλαδή, πόσους πόντους έχει κάνει κάθε μία και έχει χάσει το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι η ειδική βαθμολογία. Στις 10 πρώτες, ναι, η Arsenal είχε 6 ομάδες. 6 φορές ομάδα της Arsenal έχει τερματίσει δεύτερη, ναι, με βαθμούς πάρα πολλούς.
1: Ναι.
0: Και έχει χάσει το πρωτάθλημα. Πρώτη, νομίζω, είναι η Liverpool. Σε αυτήν την ίδια βαθμολογία. Έχει χάσει, δηλαδή, το πρωτάθλημα έχοντας κάνει τους περισσότερους βαθμούς που μπορούσε να κάνει. Και το χάσει. Κατάλαβες πώς το λέω. Δηλαδή, έκανε 100 βαθμούς, αλλά κάποιος έκανε 101.
1: Το αίτητο της Arsenal.
0: Ναι,
1: δεν,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν,
1: ποιος ήταν δεύτερος στο αίτητο της Arsenal, έλαντε.
0: Έλαντε, κάποια United θα ήταν. Τον καιρό εκείνο
1: αυτό ήταν. Κάποια United είχαν. Λογικά.
0: Λοιπόν.
1: Άλλο.
0: Άλλο τίποτα. Επειδή σου είπα για την Αγγλία, έχω ανακαλύψει τώρα στο Instagram ένα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό τώρα, site πρέπει να είναι, κάτι τέτοιο. Και δεν νομίζω να ανεβάζουν απευθείας reels στο Instagram. Από κάπου, και θα ψάξω να το βρω. Το οποίο είναι κλασικές σκηνές από παλιές αγγλικές σειρές. Τηλεοπτικές κομικές.
1: Α, τι ξέρω απ' έξω αυτά.
0: Και λέγεται ότι τέτοιες κομμωδίες δεν γυρίζονται πια.
1: Okay, ποια κομμωδία θέλεις?
0: Έχει διάφορες, ρε παιδί μου.
1: Κοίτα κάτι, εμένα η πρώτη που μου έρχεται στο μυαλό από τις παλιές είναι το Dutch Army. Που το βλέπω ακόμα και τώρα. Έχω κάτι βασμένα και βλέπω, ξέρεις.
0: Ναι.
1: That's
0: ναι,
1: army.
0: Ναι.
1: Σωσμένα. Υπάρχουν κάποιες ακόμα πιο παλιές σειρές.
0: Ναι.
1: Πώς λέγονταν, από The Golden Screen, μια αστυνομική κομμωδία που υπήρχε. Και μια φορά άλλα με το Ronnie Corbett, θα έχεις 100%, The Two Ronnies λεγότανε.
0: Ναι. Κοίτα, δεν είμαι τόσο καλός.
1: The Goons είναι μία που έπαιζε και ο Peter Sellers.
0: Ναι, Peter Sellers δεν έχει.
1: Αυτές σου λέω πριν από το 65.
0: Όχι, αυτές που λέω είναι το 70 κατά βάση.
1: Α, okay,
0: είναι
1: το 70.
0: Γιατί το καταλαβαίνω από
1: δηλαδή σε Yes Minister.
0: Ναι, το καταλαβαίνω από την αισθητική. Δηλαδή από τα ρούχα που φοράνε.
1: Τα μαλλιά
0: και τα λοιπά,
1: πιο
0: και
1: μεγάλα, μακριά και τα λοιπά.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα, ρε παιδί μου. Το έχω ανακαλύψει πρόσφατα, το βλέπω κάθε μέρα.
1: Ποιο παιδί μου?
0: Μου φτιάχνει τη μέρα. Δηλαδή είναι μία. Ένα, πώς το λένε, πολύ.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει πάρα πολύ συνηθισμένα.
1: Ναι.
0: Μια τύπισσα η οποία θέλει να τραγουδήσει τον Mamas and Papas στο California Dreaming.
1: Ωραίο είναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αυτό το γνωστό, ρε παιδί μου, που λέει. Και έχει τέσσερις τύπους που κάνουν δεύτερες φωνές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τραγουδάει όπως είναι το τραγούδι, ρε παιδί μου. Λέει αυτοί λένε αυτοί. Λέει αυτοί λένε αυτοί. Λοιπόν, πώς μπορεί με αυτό το πράγμα να κάνεις έναν άνθρωπο να κατουργέται από τα γέλια, μόνο οι Άγγλοι μπορεί να το κάνουν. Δηλαδή, θα στο στείλω.
1: Αυτό είναι σαν σκέτς, στείλ το μου.
0: Σκέτς, ναι.
1: Αν είναι σκέτς, είναι σκέτς. Από ποια σειρά είναι όμως?
0: Το γράφει, δεν θυμάμαι.
1: Α,
0: ρε παιδί μου, σας το συνιστώ, εσείς που είσαστε και.
1: Αγγλόφιλοι.
0: Πώς το λένε, αγγλόφιλοι και Instagram ανάκηδες.
1: Ναι.
0: Να το ψάξετε να το βρείτε.
1: Ωραία. Λοιπόν, στείλε μου ποιο είναι.
0: Θα πέσετε κάτω. Ναι. Δεν υπάρχει, δηλαδή, αυτό το πράγμα γίνεται δε. Να, μοιάζει πάρα πολύ εύκολο.
1: Ναι.
0: Γιατί τη φασαρία την κάνουν οι τέσσερις τύποι, όχι η κοπέλα που τραγουδάει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οι άλλοι κάνουν για τις βλακίες. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Και νομίζεις ότι είναι απλό. Δεν είναι καθόλου απλό, γιατί πρέπει να συντονιστούν να κάνουν την ίδια χαζομάρα. Λοιπόν, και είναι ένα πράγμα τέλειο. Δηλαδή, το θυμήθηκα και λόγω ότι πέρασε η Arsenal και είμαστε φέτος σε μια Αγγλίλα γενικότερη, διότι πρόσεξε, δεν ξέρω αν ξαναγίνει. Φέτος έχουμε αγγλικές ομάδες και στους τρεις τελικούς. Δηλαδή, η Arsenal πέρασε το τελικό του Champions League.
1: Ναι.
0: Η Crystal Palace είναι ένα βήμα από τον τελικό του Conference. Θα τα καταφέρει και κερδίσει εκτός έδρας. Και θα περάσει και στο Europa League η Aston Villa ή η Nottingham που παίζουν μεταξύ τους στον ημιτελικό πάνω στον γύρο Αθανασίου.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
4: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
3: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
4: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
3: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
4: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
3: Πάμε τη τρίτη.
4: Ξέρεις τι.
3: Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
4: Ναι.
3: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
5: Ένα εισιτήριο.
3: Ναι.
5: Για το Final Four.
3: Ναι, ναι.
5: Στην Αθήνα.
3: Ναι.
4: Γιατί
3: με ειρωνεύεσαι?
4: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
3: Κέρδισα.
4: Τι?
3: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
4: Πώς?
6: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
7: Αφεντέ, με πάρεις μαζί σου.
6: Ισχύει έως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο πειραιωσbank.gr.
8: Εσύ
5: μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
8: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
9: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και περιμένουμε ποιον, τον Νίκο Αθανασίου, φιλέ. Που, το τριαξονικό το παρκάρει. Όχι, δεν το παρκάρει το τριαξονικό. Πόπο, τζάμι, εντελώς το πανδικό. Πόπο.
13: Είχα το σπίτι σήμερα.
1: Α, μην κλείνουμε και εμείς.
13: Παιδιά, εκείνη η ώρα, είναι η ώρα που οδηγώ, σταματώ βέβαια για να σας μιλήσω,
1: ναι,
13: για να πάω στους Γκαλάκτικους. Τώρα εδώ θα παίξουμε λίγο με την κίνηση και τις πιθανότητες.
1: Εγώ έχω αρχίσει να πιστεύω ότι έχεις τριαξονικό κανονικά.
13: Με δωμάτια. Ναι. Λοιπόν, να πω ότι ο διευθυντής στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός της Κυριακής θα είναι ο Γερμανός γνώριμός μας Χαρμ Όσμερς.
1: Okay.
13: Από την πρώτη κατηγορία της UEFA, 41, έχει σφυρίξει 7 παιχνίδια. Πολλές φορές τον έχουμε δει. Ο Παναθηναϊκός τελευταία φορά που τον είχε σε παιχνίδι του ήταν πέρσι 27 Απριλίου στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 2-1 στην Τούμπα. Σε ένα παιχνίδι όπου οι πράσινοι έχουν πάρα πολλά παράπονα. Διαμαρτύρονται για ένα πέναλτι πάω στο Σβιντεύσκι από ένα σπρώξιμο του Κεντζιόρα και ένα πέναλτι σε ροή παιχνιδιού που έχει δώσει σε ένα χέρι που δεν έχει κάνει ποτέ ο Ίγκασον και το μάζεψε με το VAR και τον βοήθησε να πάρει πίσω την. Την απόφασή του, κατά τα άλλα, μετά το χθεσινό ρεπό, οι πράσινοι επέστρεψαν σήμερα στις προπονήσεις να δούμε τι μπορεί να προκύψει από εκεί μέσα στην ημέρα. Ο Σιώπης είναι καλά, γιατί υπενθυμίζω εγώ τελευταία στιγμή είναι εκτός αποστολής, ενώ σε όλες τις δοκιμές ο Ράφα Μπενίτεθ τον είχε για βασικό στο πλευρό του Κοντούρη και κάπως έτσι προέκυψε στην ενδεκάδα ο Τσέριν. Δεν είχε κάτι έτσι σημαντικό, νομίζω μια ψήξη, οπότε μπήκε σήμερα κανονικά, θα είναι διαθέσιμος και νομίζω ότι αν είναι υγιής και είναι καλά δεν αποκλείω, ας πούμε, την Κυριακή κόντρα στην ΑΕΚ να τον δούμε βασικό, όχι δίπλα στο πλευρό του Κοντούρη αλλά δίπλα στο πλευρό του Τσέριν που κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, αλλά ακόμα έχουμε καιρό να τα δούμε αυτά. Είμαστε ακόμα τρίτη. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι παντελώς αδιάφορο για τον Παναθηναϊκό που βαθμολογικής άποψης, πλέον και μαθηματικά οι πράσινοι ό,τι και να γίνει τερμάτισαν στην τέταρτη θέση, ό,τι και να γίνει πήραν το χειρότερο ευρωπαϊκό εισιτήριο, αυτό που στέλνει στο δεύτερο προκριματικό του Conference League, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός σε όλα τα προκριματικά θα είναι ισχυρός. Θα πρέπει λίγο να περιμένουμε να προχωρήσουν, να φτάσουν έτσι μια ανάσα πριν το τέλος αρκετά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και κάποια όχι και τόσο διαδεδομένα και γνωστά και ποιοτικά, για να έτσι έχουμε έναν χάρτη για το ποιες ομάδες θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να βρει απέναντί του. είναι πολύ πιθανό, ας πούμε, στον πρώτο προκριματικό γύρο του, στα πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference, να τεθεί αντιμέτωπος με μια ομάδα, ξέρω εγώ, όπως έπαιξε η ΑΕΚ με την ΝΟΑ ή όπως έπαιξε με την άλλη, πώς την έλεγαν, Ίντερ Ντεσκάλδες. Τέτοιες ομάδες.
1: Την είπες αυτή, δεν την είπαμε.
13: Ίντερ Ντεσκάλδες, αν τη λέω.
0: Ναι, μωρέ, κάστε.
1: Ποια ήταν αυτή.
0: Είναι μια την Ανδόρα ήταν. Είχε κερδίσει η ΑΕΚ 4-0 εδώ, ξέρω εγώ.
1: Ανδόρα.
0: Ανδόρα.
13: Ναι,
0: 4, κάτι, πολλά, ναι,
13: ναι, την απέκλεισε η ΑΕΚ πριν αποκλειστεί από την ΝΟΑ, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
13: Εντάξει. Φέτος η ΑΕΚ, για παράδειγμα, που ήταν στο γκρουπ των αδύναμων, δεν είχε εύκολες κληρώσεις για κόρφερες προκριματικότητα. Το να παίξει με την Περσεβά δεν είναι, πω εδώ Παναγία μου, τι ευτυχία και τι.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αν δεν αποκλείσει την Περσεβά, τι φιλοδοξίες έχεις.
13: Σωστό κι αυτό. Όταν ο Παναθηναϊκός είναι
0: ισχυρός. Δεν ήταν στις χέρους η ΑΕΚ.
13: Αυτό λέω, ήταν αδύναμη.
1: Ναι.
13: Ο Παναθηναϊκός είναι ισχυρός, οπότε έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο καθήκον και ένα πάρα πολύ μεγάλο πρέπει μέσα στο καλοκαίρι να κάνει αυτές τις τρεις προκρίσεις και να πάμε παρακάτω.
1: Οπότε είπαμε, είναι το πρώτο μάτς.
13: Το πρώτο μάτς είναι 23 Ιουλίου.
1: Okay. Ναι. Άρα σημαίνει ξεκινάς προετοιμασία.
13: Προετοιμασία γύρω στις 15 Ιουνίου όταν κλείνουν τα σχολεία.
1: Τόσο νωρίς.
13: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Θα το πάει πάνω από μήνα, ε.
13: Βεβαίως, ναι. 15 Ιουνίου. Κοίταξε, τελευταία αγωνιστική υποχρέωση και μετά διακοπές.
1: Ναι.
13: Έτσι είναι 17 Μαΐου το τελευταίο παιχνίδι.
1: Έκανε αδιεθνή.
13: Πώς, δεν έχει. Μόνο τους Έλληνες να βάλεις.
1: Όχι, πει πάνε παγκόσμιο.
13: Έχει αρκετούς. Έχει κοντά 10. Στο παγκόσμιο έχει τον Μπελίστρι.
1: Μπελίστρι.
13: Στο Μουντιάλ. Εντάξει, στο Μουντιάλ τον Μπελίστρι.
1: Αυτό σε ενδιαφέρει.
13: Τον Μπελίστρι αρχές Ιουλίου, μέσα Ιουλίου περίπου. Τον βλέπω. Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας νομίζω πάρα πολύ δύσκολο θα είναι, γιατί θα πρέπει αυτός να ξεκουραστεί. Αλλά ναι, 15 χοντρικά έτσι, 15-16 Ιουνίου να ξεκινήσει η προετοιμασία. Μετά από καμιά εβδομάδα, δηλαδή εκεί γύρω στις πρώτες μέρες του τελευταίου δεκαημέρου του Ιουνίου, να πάει ο Παναθηναϊκός 15 μέρες προετοιμασία, θα δούμε τώρα πού. Και να επιστρέψει στην Ελλάδα αρχές Ιουλίου, χοντρικά 5-6 Ιουλίου.
1: Πέρσι που είχε πάει.
13: Πέρσι στην Αυστρία, δεν ήμασταν στην Αυστρία.
1: Αυστρία, οκ.
13: Κάτσε, γιατί παθαίνουμε και διάφορα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, θα το θυμάσαι απ' έξω.
13: Έχει ένα σερίο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια και πηγαίνει στην Αυστρία. Εντάξει, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, τελευταία φορά που πήγε σε κάτι διαφορετικό, δηλαδή έσπασε το δίπολο Αυστρία-Ολλανδία, ήταν το 2014 με προπονητή Αναστασίου, είχε πάει τότε στην Πολωνία.
1: Μάλιστα.
13: Ναι. Και από τότε Αυστρία-Ολλανδία, Αυστρία-Ολλανδία, Αυστρία-Αυστρία, έτσι πάει. Αφού πιάσαμε τώρα την κουβέντα για τη νέα αγωνιστική περίοδο, να πω λίγο κάτι για τον σχεδιασμό που γίνεται, γιατί βλέπω και ακούω και διαβάζω πολλές φορές ότι θα έρθει ο Μπαλντίνι και θα τρέξουν τα πράγματα και με αναμονή της άφηξης του Μπαλντίνι. Ναι, ο Μπαλντίνι δεν είναι ένας τύπος που θα πρέπει να έρθει εδώ στην Αθήνα για να γίνουν κάποια πράγματα και να πάρθουν κάποιες αποφάσεις στον Παναθηναϊκό. Είναι σε καθημερινή επικοινωνία. Και με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ και με τον Στέφανο Κοτσόλη και με τον Κορώνα, με τον ποδοσφαιρικό τμήμα του Παναθηναϊκού.
1: Είχα την εντύπωση, ξέρεις, ότι είναι επιλεκτικά, αν έχει κάτι σοβαρό δηλαδή να συμβαίνει. Όχι σε καθημερινή, είναι καθημερινή δηλαδή.
13: Έχει,
1: παιδιά, 12 ώρα μιλάμε με τον Μπαλντίνι.
13: Έχει επαφή με τον καθημερινά. Είναι πολύ ενεργός, παιδιά. Είναι πολύ ενεργός. Είναι πολύ ενεργός, όπως φυσικά.
1: Εγώ νόμιζα ότι μιλάγε με τον Αλαφούζο, τον Γιάννη Αλαφούζο μόνο. Τον έπαιρνε κανένα τηλέφωνο για καμία συμβουλή, ξέρει ο ένας τον άλλο.
13: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι τόσο αποστασιοποιημένος ο ρόλος του. Μπορεί να μην βρίσκεται εδώ, εντάξει, η βάση του είναι στη Νότια Αφρική ή στο Λονδίνο, αλλά είναι πολύ ενεργός.
1: Νότια Αφρική για ποιο λόγο?
13: Γιατί, αν θυμάμαι καλά, έχει εκεί. Όχι, όχι, δεν καταλαβαίνω. Καλό είναι. Έχει δουλειές εκεί, business.
1: Έχει business στην Νότια Αφρική.
13: Business, ναι. Λοιπόν, για τις μεταγραφές να πω κάτι και να το κλείσουμε.
1: Κλείσουμε.
13: Γιατί, εντάξει, προφανέστατα θα είναι ακόμα ένα έτσι, καυτό και θερμό μεταγραφικό καλοκαίρι για τον Παναθηναϊκό. Όπως και να το κάνουμε, υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες. Το είχαμε πει, να το ξαναπούμε και σήμερα. Μεγαλύτερη προτεραιότητα είναι στο τερματοφύλακα. Έτσι, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός στην τριπλέτα του, οι δύο είναι δανεικοί και μάλλον και αγύριστοι, σε εισαγωγικά, έτσι μιλάμε για τους ανθρώπους. Και ο Λαφόν και ο Τσάβες. Η δεύτερη προτεραιότητα αφορά το κέντρο της άμυνας.
1: Ναι.
13: Έτσι, εκεί όπου έχει διαπιστωθεί ένα σημαντικό έλλειμμα ποιότητας. Η πολύ μεγάλη ανάγκη του Παναθηναϊκού είναι μετά στη μεσαία γραμμή.
1: Ναι.
13: Θυμίζω εγώ ότι η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό να παλεύει να πάρει έναν παίχτη στο 6-8. Για να μην τα καταφέρνει. Και η τέταρτη προτεραιότητα έχει να κάνει με τη θέση του Σέντερφορ, γιατί υπάρχει όλη αυτή η ιστορία με τον Ντέζερς. ο οποίος θα δούμε πότε θα είναι έτοιμος. Δεν έχουν ξετρελαθεί, να το πω έτσι, όμορφα στο Παναθηναϊκό, ούτε με τον Μπάντοβιτς ούτε με τον Σβιντέρς, και οπότε εκεί θέλουν στον Παναθηναϊκό μέσα στο καλοκαίρι να υπάρχει, ας πούμε, μια εισάξια ισοδύναμη λύση με τον Τετέι, δηλαδή να υπάρχουν δύο πολύ καλοί επιθετικοί, και όταν γίνει καλά ο Ντέζερς, να επιστρέψει και αυτός, να μπει στην εξίσωση και να δούμε τι μπορεί να προσφέρει στον Παναθηναϊκό.
1: Έγινε.
13: Αυτά. Να είστε καλά, φίλοι μου. Γεια σας.
1: Ναι, ναι.
14: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
15: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
16: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
15: Το σούτ. Είναι 2-0.
17: Σπορ FM Πάτρα.
18: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.
19: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
20: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
21: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
22: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
23: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
24: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
25: Τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
24: Τι λέω, χώρο Γλαύκου.
25: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
26: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
27: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
28: Sport FM Patras 96,3.
29: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Θυμάμαι που το είχα ακούσει πρώτη φορά αυτό το κομμάτι.
0: Σοβαρά.
1: Τόσο, τόσο σημαντικό.
0: Ναι.
1: Το είχα ακούσει στη Μεροπίδα, στην Go, που ήταν μια τέτοια μια πλάζ, κατά το τέλος της σεζόν. Και με είχα εντυπωσιαστεί ότι κομματάρα είναι αυτή.
0: Όντως, είναι κομματάρα. Είναι πολύ περίεργο και έχει και περίεργα στιχάκια. Πολύ περίεργα στιχάκια.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι τι ώρα θα περνούσα αν ήμουν στην Καλιφόρνια. Αυτό είναι το νόημα.
1: Ναι, the sky is grey.
0: Ναι, δεν είναι, δεν είναι, ξέρω εγώ, η συνηθισμένη ιστορία αγάπης, έρωτα και
1: φαντασίας. Η Μακάς, η οποία είναι η καλή γυναικεία φωνή, η πρώτη γυναικεία φωνή, είχε και καριέρα πιο πριν, έπαιζε σε ένα folk συγκρότημα, αλλά μου διαφύγει πιο.
0: Ναι.
1: Όχι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Αλλά η οποία πέθανε, ξέρεις, σχετικά μικρή, δηλαδή μετά από 5 χρόνια από αυτό το κομμάτι, κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Ναι. Εγώ πρέπει να πω πρώτα απ' όλα ότι η Σιδενόρ είναι συνυφασμένη με την κατασκευή. Ακολουθεί τις πλέον αυστηρές και πιστοποιημένες διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, συμμετέχοντας δυναμικά σε μοντέρνες κατασκευές και βιώσιμα κτίρια. Στηρίζει και στήριζε και στηρίζει και θα στηρίζει την ελληνική κατασκευή και κατά συνέπεια την ελληνική οικονομία και κοινωνία διάλειπτα, με αξιοπιστία και συνέπεια. Και το έκανε ακόμα και την εποχή της κρίσης. Η συνέπεια και η αξιοπιστία είναι αξίες που τη χαρακτηρίζουν σε όλη την πορεία της, που γράφει πάνω από 60 χρόνια τώρα. Το βράδυ θα δούμε γκολ, πολλά γκολ.
1: Καλές
0: πανηγύρια τηλεοράσεις.
1: Ναι.
0: Ή θα γίνει ένα πάρι. Ένα πάρι μπάγερ.
1: Μέτζο, μέτζο, μέτζο, μέτζο.
0: Ναι.
1: Θα είναι μάτς των 2 μετρών γκολ. Ή τριών με τεσσάρων. Τριών με τεσσάρων. Τρία με τεσσάρων γκολ. Πέφτω να βγάλει λεφτά.
0: Δεν και λίγα τα 34 γκολ.
1: Αυτά είναι. Αυτά έχουμε, αυτά δίνουμε.
0: Εντάξει, μπορεί να μην είναι 9, αλλά.
1: Ναι, αυτά έχουμε, αυτά δίνουμε.
0: Ναι.
1: Εγώ σου είπα πώ θα μπουν. Δεν σου λέω τι, θα, τι ναι. θέλω. Εγώ θέλω 0-0 να τελειώσει το μάθημα. Να καταστραφεί όλη η κοινωνία που το έχει πει.
0: Αυτό έχει πραγματικά θα κλάψουν οι μανούλες. Δεν, είναι, δεν το συζητάμε. Εγώ μη σου πω ότι, και το 1-0 στέλνει κόσμο.
1: Ναι, ναι. 0-0 και κάποιο να κερδίσει το τελείω στην παράταση.
0: Ναι.
1: Που σπάνια το παίζουν.
0: 0-0 δεν γίνεται να πα στην παράταση γιατί έχει λήξει 5-4 το πρώτο μάτσο.
1: Αν έπρεπε, δεν γίνεται.
0: Άλεξε 1-0 υπέρ τη Μπάγκερ για να πα στην παράταση.
1: Όχι, δεν θέλω. 0-0 το ήθελα.
0: 0-0 τέλειωσε.
1: Ναι, αφηρημένο ήταν, είχα μείνει στο προηγούμενο.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρετε, μετά Ατλαντικό.
0: Ναι.
1: Μου κάμωτα. Γιατί το πιο σπάνιο για μένα ποντάρισμα είναι ότι μία από τι δύο ομάδε θα σκοράρει στην παράταση και θα κερδίσει.
0: Ναι.
1: Συνήθως το παίζουν όλοι στα πέναλτι ότι θα κερδίσει.
0: Στην παράταση είναι πραγματικά αυτό που έκανε ο Όφη δηλαδή με τον Μπάοκ.
1: Ναι.
0: Και το συνηθισμένο.
1: Δεν είναι, και δεν το τσογάρουν.
0: Ναι.
1: Δεν το παίζουν.
0: Και είναι και για συγκεκριμένους αγωνιστικούς λόγους. Δηλαδή, όταν έχεις, ας πούμε, 5 αλλαγές
1: ναι.
0: και μία αλλαγή στην παράταση, ναι. 6, έχεις μια ναι. ομάδα στην παράταση που έχει αθλητική φρεσκάδα. Δεν είναι το παλιό ναι. που κρεμούσαν και μπαίνανε ναι. στην παράταση γκολ από εδώ από εκεί ναι. γιατί δεν μπορούσαν από τα πόδια τους.
1: Ναι.
0: Είχαν σκάσει από το τρέξιμο. Λοιπόν, τώρα πια
1: πούνε,
0: η μισή είναι μια χαρά να πούμε.
1: Αν σου πούνε, ναι. πας στην εποχή της μίας αλλαγής.
0: Ναι.
1: Ποια αλλαγή σου έρχεται στο μυαλό σαν παίκτης?
0: Τι είναι.
1: Σε στυλ που λέγανε, ας πούμε, ότι ο Σόλκερ είναι η
0: χρυσή αλλαγή.
1: Η χρυσή αλλαγή, έτσι, οκ. Okay. Αν πας δεκαετία 80, 70,
0: τι, ποιος
1: παίκτης σου έρχεται κάνει αλλαγή, είχα μπει,
0: Δεν το έχω.
1: Ξέρεις ποιος μου έρχεται εμένα?
0: Ναι.
1: Μου είπα, λίγο πιο παλιά. Ο Κουκουρέντου.
0: Ναι, γιατί αυτό είναι αλλαγή, ας πούμε.
1: Ναι, μόνιμα, στη Γιουβέντους.
0: Ναι.
1: Έμπαινε αλλαγή.
0: Μπορεί.
1: Κουκουρέντου αλλαγή. Μπορεί έρχεται στο μυαλό πάντα, ναι, ο Κουκουρέντου.
0: Ναι. Τι να πω. Στα παλιά χρόνια που υπήρχαν, εγώ τη μία αλλαγή δεν την προλαβα. Πρόλαβα τις 2 αλλαγές.
1: Προλάβετε τη μία αλλαγή, τη δεκαετία 70. Μία
0: αλλαγή. Δεν τη θυμάμαι καθόλου.
1: Τη δεν τη θυμάσαι. Δεν
0: θυμάμαι τις 2 αλλαγές.
1: Ναι.
0: Και ήταν όντως. Κάποιοι οι οποίοι μπαίναν μόνο αλλαγές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν με τη Λίμπαρ. Υπήρχε μια εντεκάδα.
1: Ωραία.
0: Τέλος. Αυτή
1: ναι,
0: ήταν.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: αυτή η εντεκάδα άλλαζε μόνο να χτυπούσε κανένα.
1: Ναι.
0: Δεν
1: μπράβο,
0: πολύ σπάνια δηλαδή υπήρχε παρέμβαση του προπονητή να αλλάξω αυτόν και να βάλω τον άλλον. Αυτή η 11 ήταν.
1: Έτσι.
0: Και γιατί ομάδες, αν θυμάσαι τότε, είχαν 15-16 παίκτες.
1: Ναι, 16.
0: Ναι.
1: Όχι, 18,
0: οι ενεργοί ήταν 15-16. Είχαν και 2-3 μικρούς. Θα γεμίσουμε.
1: Όχι, ο Πάγκος ήταν 16.
0: 16 ήταν η αποστολή.
1: Ναι.
0: Και 16 ήταν και οι παίκτες. Δεν είχε κανένας, ξέρω εγώ, 30.
1: Όχι, αν ήσουν 18, δηλαδή ήσουν πάνω από τη 16, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν πήγες πουθενά.
0: Δεν έφτανες, απέξεις.
1: Ναι, δεν τέρμα, γεια σου.
0: Και ήταν στην πραγματικότητα να έχεις μια 11
1: ναι.
0: και να έχεις 3-4 αμύσεις πάνε τα ούμπαλα των βασικών.
1: Ναι, ναι.
0: Κατάλαβες, δηλαδή να μην γκρινιάζουν. Αυτό ήταν το,
1: ναι, ναι.
0: το βασικό,
1: ναι.
0: ας πούμε. Δηλαδή, επειδή έχουμε και τον Νικολακόπουλο, εγώ θυμάμαι ένα πρωτάθλημα του Ολυμπιακού,
1: ναι.
0: που η μόνιμη συζήτηση ήταν να θα ξεκινήσει ορφανός ή ολιμονής. Ξεκίναγε ο Λεμονής, λέγανε γιατί δεν ξεκίνησε ορφανός. Και πήγανε και ξέρω φώναζε. Ορφανός, ορφανός. Ξεκίναγε ορφανός. Λεμονής, Λεμονής. Και λέγανε. Έλεγε γράφε το φως. Ο κόσμος έκανε την αλλαγή. Αυτή ήταν η αλλαγή. Έβγαινε ένας, έμπαινε ο άλλος. Καταλαβες.
1: Συν μια ακόμα. Όταν πήγαν δύο πουλές αλλαγές.
0: Ναι.
1: Είχε νόημα ο κόσμος να κάνει την αλλαγή.
0: Ναι.
1: Τώρα τι θα φωνάζει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Θα φωνάζει.
0: Ναι.
1: Για ζητζι.
0: Λέγανε, βάλε μέσα τον ορφανό. Λοιπόν, βάλε μέσα το λεμονί.
1: Για ζητζι του Ρέμι θα φωνάζουν πέντε ονόματα. Ούτε τα θυμάται, κύριε.
0: Γιατί η θέση ήταν αυτή.
1: Ναι.
0: Που πεζότανε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και γιατί και αυτά είναι και καλοί παίκτες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και οι δύο ήταν εν δυνάμει βασικοί. Αν δεν ήταν παράξενο να ξεκινήσει ο ένας ή ο άλλος. Οπότε γινόταν τζόγος. Τι να έλεγες τώρα, ας πούμε, να βγάλει τον Βαμβακούλα, να βάλει ξέρω ποιος ήταν αναπληρωματικός.
1: Αριστερό, δεν υπάρχει αριστερό.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν είχαν αριστερό.
0: Δηλαδή δεν υπήρχε. Ένας ήταν.
1: Ο Ξανθόπουλος δεξιός δεν έπαιζε.
0: Ο Ξανθόπουλος ήταν δεξιά και αμυντικό χαφ. Και το ίδιο ήταν περίπου και σε όλες τις ομάδες. Δηλαδή, ας πούμε, η ΑΕΚ, ξέρω εγώ, είχε το Μαύρο, θυμάμαι, δεν έβγαινε ποτέ ο Μαύρος.
1: Πώς θα βγει ο Μαύρος.
0: Ποτέ, ποτέ τον Ποτόν δεν υπήρχε. Δηλαδή ήταν ο Αρδίζογλου, ξέρω εγώ. Δεν έβγαιναν αυτοί, παίζανε 350 παιχνίδια στη σειρά. Τέλος. Δεν υπήρχε, ξέρω εγώ.
1: Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού του 56-60 δεν άλλαζε κανένα. Γι' αυτό που λέγαμε τον Τζόγο, δεν το θυμάμαι. Δεν άλλαζε ένα παιδάκι, μα αυτή ήταν η ενδεκάδα. Τέρμα.
0: Μα δεν καταλαβαίνω.
1: Παίζει, δεν παίζει.
0: Μια φορά είχε παρουσιάσει ο Άρης ο Γάτας, ήταν τώρα συγγραφέα, δεν θυμάμαι, το βιβλίο του Φυλακούρη.
1: Ναι.
0: Και έλεγε ο Φυλακούρη το πώ ξεκίνησε στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Και έλεγε ότι. Δηλαδή, τότε δεν υπήρχαν καν αλλαγέ. Ήταν 11.
1: Ναι, ναι.
0: Τέρμα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και λέει, πήγε να λέει στην προπόνηση και κάποιο εδώ παρακαλούσε να χτυπήσει κανένα.
1: Ναι.
0: Για να μπορέσει να βάλει εμένα. Λέει, γιατί, ήξερα, λέει. Ήμουν ο 12ο. Αυτό το είχα εξασφαλίσει.
1: Ρε παιδί μου, παίρνει ο Παναθηναϊκό το 64 τον Μπενάρδο από τον Εθνικό. Αλλά ο Μπενάρδος έχει την ατυχία να παίζει στη θέση του Δωμάζου. Δεν έπαιζε.
0: Ναι, ναι.
1: Του λένε παίξε εξτρέμ, ξέρω εγώ, παίξε κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Με τον Πόνο ήταν εδώ. Τον είχαμε πάει σε μια αποστολή, δηλαδή που ήταν μετά προπονητής Εθνική Γυναικών. Είχαμε πάει μια αποστολή, δηλαδή ξέρει 2000 κάτι. Ο άνθρωπος με αυτόν τον Πόνο είχε. Πώς να βγάλω το Δωμάζο για να παίξω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με σαμπόταρε, έλεγε. Μέχρι μέρα να το καταλαβαίνω.
0: Ναι. Okay. Και δεν μιλάμε σαμπόταρα τώρα για. Δηλαδή, ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας.
1: Ξέρεις ποιος ήταν σε αυτήν την ομάδα του Θοδωρίδη.
0: Το Θοδωρίδη, όχι, ποιος ήταν.
1: Σούλαμβρος, λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να ήταν αναπληρωματικός μισή ροή.
0: Ναι. Ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας σε όλες τις ομάδες ήταν πραγματικά μόνο για να μιλάμε στο ρεπόρτερ.
1: Ναι.
0: Δεν έπαιζε ποτέ, δηλαδή δεν υπήρχε. Είναι το παράπονο του Δημήτρη Μπαρμπαλιά που έκανα την προσπάθειά μου, δεν με ακούσαν οι στατιστικές Super League. Δηλαδή, ένας άνθρωπος παίζει τερματοφύλακας.
1: Ναι,
0: δεν μπορεί να πάρει τη συμμετοχή. Γιατί δεν παίζει ποτέ, δεν τον έβαζαν ποτέ. Το Φιλιππί και τον Κάκαρη. Ποιον έχει.
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να περάσουμε το Φιλιππί, ρε. Περιμένε, μισό
0: λεπτό. Κάτσε, μπορεί να είχε και τον τέτοιο, ρε.
1: Βάλε κανένα καλύτερο.
0: Και το Μανίκα που έπιανε τα πέναλτι.
1: Αν ήταν ο Μανίκα που έπιανε τα
0: πέναλτι. Όλοι αυτοί ήταν μπροστά του. Όλοι ήταν μπροστά του.
1: Και ο Φιλιππί μπροστά ήταν τον Μπαρμπαλιά.
0: Και ο Φιλιππί μπορεί να είχε πάρει περισσότερε τέτοιε. Πώ το λένε.
1: Εντάξει,
0: ρε, παιδί μου, ο Μπαρμπαλιά που ήταν πάντα εκεί.
1: Ήταν
0: 8 χρόνια στον πάγκο. Σε κάθε παιχνίδι. Δεν πρέπει να το αναγνωριστούν αυτέ τι συμμετοχέ. Δεν έπρεπε να έχει γράψει 350 συμμετοχές, ένα ρεκόρντμαν συμμετοχών στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αφού δεν μπορούσε να παίξει, δεν ήταν back.
1: Τι να κάνουν,
0: δεν ήταν επιθετικός.
1: Να το βάλει αλλαγή στον
0: Ελληνικό. Ακριβώς. Τι να του δώσει συμμετοχή, δεν υπήρχε. Δύο ήταν οι αλλαγές. Δεν ήταν και.
1: Αν τη φυλάκε τη μία για τον
0: Παρμπαλιά. Και όπως τώρα.
1: Έχεις ένα
0: πόδι. Πολύ άδικο. Άντε, πάμε στον Νικολακό.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβα οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Κοίτα κάτι, αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου, όταν ήμουν στο λιμενικό, είχαμε ένα γαϊδούρι, κάπου σε ένα νησί, δεν θυμάμαι, σε ένα φάρο, το οποίο υποτίθεται τουλάχιστον, γιατί δεν ήμουν από φαροφυλάκας εκεί πέρα, το στέλνανε μόνο του, πήγαινε και γύρναγε. Ήξερε τη διαδρομή. Δεν μπορεί τη μία μέρα να το βγάζει και 22 και την άλλη μέρα να κάνει σηματάκια.
1: Ναι, μόνο στο πέρα τηλέφωνο και θα πάρει σε λίγο.
0: Αυτό σου λέω. Δεν μπορεί να του κάνει τέτοια καψόνια.
1: Δεν του κάνω εγώ. Αυτό μόνο.
0: Εσύ το έκανε, εσύ είπε, βγαίνουμε τώρα.
1: Μα αυτό μα πήρε. Εγώ δεν έκανα καψόνια. Εγώ είμαι σταθερά στην ώρα που βγάζουμε τον Κώστα Νικολακόπουλο.
0: Δεν είναι σταθερά. Ο τώρα ίδιος... είναι η ώρα του και θα δει όταν θα πάρει.
1: Ο ίδιο λέει έχει μια δουλειά, πάρει σε λίγο.
0: Βέβαια θα περιμένουμε. Γιατί τώρα είναι η ώρα. Δεν μπορεί και σου λέω, δεν μπορεί κάθε μέρα. Υπάρχει μια ρουτίνα στη ζωή. Εσένα που σου αρέσουν και ρουτίνες.
1: Εμένα μου αρέσουν.
0: Να το σου βγήκε. 21-21. Στην ώρα του. Γεια σου Κώστα.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Τι γίνεται Κώστα.
2: Να πω και εγώ τα συλληπιτήριά μου για την οικογένεια του Σταύρου Τσόχου. Τον είχαμε γνωρίσει στον Ολυμπιακό γιατί ήταν και υπεύθυνος επικοινωνίας κάποια εποχή, πρέπει να πω.
0: Ναι. Τον είσαι προλάβει στο φως.
2: Το φως τον είχα προλάβει ως αναγνώστης, όχι
0: ως... αναγνώστης, ναι. Okay.
2: Ως αναγνώστης, ναι, ναι,
0: ναι.
2: Ως αναγνώστης. Τη μικρή που διαβάζαμε, βέβαια, βέβαια. Χάρη Παπαγεωργίου, το νομικό, το Μιχάλη.
0: Σωστός, Μπαβέλας.
2: Αυτή δεν ήταν στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, εγώ τους θυμάμαι.
0: Μακρύς Μπαβέλας, αυτούς λέω τώρα. Εγώ σου λέω για την αρχισυντάκτες και τέτοια.
2: Το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ναι, το διάβαζα, θυμάμαι, ξέρεις. Τον Κώστα το Μιλωνά.
0: Σωστός.
2: Μετά, ναι, ναι. Τέλος πάντων.
0: Λέγε.
2: Πάμε στα δικά μας. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει σήμερα στις προπονήσεις. Θα ξεκινήσει την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Με αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα δεν υπάρχουν προβλήματα. Καλό είναι αυτό. Σίγουρα πρέπει να διαβάσουν στον Ολυμπιακό κάποια πράγματα. Όπως λέγαμε, στατικές φάσεις είναι ένα θέμα. Έχει φάει ο Ολυμπιακός γκολ από κόρνερ και από την ΑΕΚ και από τον ΠΑΟΚ προχθές και την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Μιλάω τώρα για τελευταίους έτσι μήνες, άρα κάτι σημαίνει αυτό, θα πρέπει κάποια πράγματα να γίνουν καλύτερα σε αυτό το κομμάτι. Αυτό που λέμε πάντα, το ξεκίνημα των αγώνων που είναι προβληματικό και αναγκάζει τον Ολυμπιακό συνέχεια να κυνηγάει το σκορ, που δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου, ακόμα και σε καλή κατάσταση να είσαι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός Ντούμπα ήταν σε καλή κατάσταση, πράγματι αντέδρασε πολύ καλά μετά τον γκολ, αλλά για να αντιδράσεις όταν κυνηγάς το παιχνίδι πρέπει να καταναλώσεις πολλές δυνάμεις, πρέπει να θα κουραστείς αναπόφευκτα για να γυρίσεις το παιχνίδι όπως έκανε ο Ολυμπιακός. Αυτά θα τα βρεις μπροστά σου μετά στο δεύτερο ημίχρονο κλπ. Τέλος πάντων, νομίζω ότι πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα και δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα γίνουν. Να είναι δηλαδή πραγματικά διαβασμένη η ομάδα σε ένα παιχνίδι που κρίνει τόσα πολλά. Τώρα για τον ορισμό των διαιτητών δεν είναι πλέον, πώς να σας το πω...
0: Εξοργιστικό.
2: Όχι, είναι εύκολο να δεις κατά κάποιο τρόπο τι διαιτητές θα πέσει σε παιχνίδια του Ολυμπιακού, τι διαιτητές θα πέσουν. Εγώ σας είχα πει ότι τον Ιταλό, τον Σότσα, τον είχα προβλέψει, απλά τον είχα πει για το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι. Τελικά τον έβαλαν στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, στην Τούμπα, λίγο αργότερα. Τη συνέχεια την είδαμε την διαιτησία του Ιταλού, όλου του συνεργείου, σε εισαγωγικά συνεργείο των Ιταλών. Τώρα έρχεται ένας Ισπανός διαιτητής, καμία έκπληξη πραγματικά, απολύτως καμία έκπληξη. Πρέπει να σας πω ότι από τότε που έρχονται ξένοι διαιτητές στο ελληνικό ποδόσφαιρο, 7 χρόνια, έχουν παίξει Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 6-7 φορές Ισπανοί διαιτητές και είναι όλα άσος στην Τούμπα και χ στο Καραϊσκάκι, όλα. Όλα.
0: Ακούς Καρπερούμπλη, σε σένα το είπε. Δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει παιχνίδι με άλλο αποτέλεσμα. Ναι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, να είναι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός χι με έναν Ισπανοδιετή. Ή να είναι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ άσος με Ισπανοδιετή. Είναι αυτό. Άσος στην Τούμπα, χι στο Καραϊσκάκι.
0: Άρα χι πάμε.
2: Αλλά, ναι, οκ. Okay. Ναι. Δεν με εκπλήσει καθόλου ποτέ αυτός ο ορισμός, μα καθόλου πραγματικά. Επαναλαμβάνω, θα έπρεπε κάποιοι να προβληματιστούν πως ένας δημοσιογράφος μπορεί να σκεφτεί ότι ένας από να πει τρία ονόματα διαιτών που θα οριστούν από ολόκληρη την Ευρώπη και να είναι ένα από τα τρία να το πετύχει σε ένα μάτς. Θα έπρεπε ίσως κάποιοι να προβληματιστούν, αλλά είναι σαφές ότι δεν ενδιαφέρονται.
0: Τι εννοείς από πλευράς Ολυμπιακού, δηλαδή αυτοί που θα ρακίζουν τον Ολυμπιακό που λέγανε και παλιά?
2: Όχι. Άλλο εννοώ, αλλά
0: είδε,
2: δεν πειράζει.
0: Πού να σε καταλάβω, ρε, με συγχωρείς.
2: Δεν πειράζει, δεν έχει πολύ άδικο αυτή τη φορά. Όταν έχεις άδικο, όταν δεν έχεις άδικο, δεν το λέω. Αλλά ο καθένας κάνει τη δουλειά του και...
0: Τι καταλαβαίνεις εσύ, Αντώνη
1: Καρπούλη? Τίποτα, αλλά δεν έχει κανένα σημασία.
0: Δεν πάει δηλαδή περισσότερα λεφτά εδώ πέρα, τι καταλαβαίνεις?
1: Τίποτα, αυτό δεν μας εξηγεί, τι να καταλάβω.
0: Τι εννοείς δεν μας εξηγεί? Εσύ τι καταλάβεις?
2: Δεν σας φαίνεται λίγο περίεργο? Δεν σας φαίνεται λίγο περίεργο που μπορεί ένας δημοσιογράφος να προφητέψει έναν διαιτητή, ας πούμε, να παίξει ένα ντέρμπι από... που μπορεί να έρθει, ας πούμε...
0: Περίμενε, να μην είναι ρητορική η ερώτηση. Σου φαίνεται περίεργο εσένα?
1: Όχι. Αφού είναι καλός ο δημοσιογράφος, τα βρίσκει.
0: Επαναπεί λοιπόν ότι κάτι συμβαίνει, αυτό σου λέει και αυτό.
2: Δεν είναι όμως, είναι πολύ απλοϊκή η απάντηση του Αντώνη.
0: Όχι, σου λέει ότι είναι καλός, έχει βρει το κόλπο πώς γίνεται, ας πούμε, και το βρήκε. Τι, αυτό λέει?
2: Τι να πω, ρε παιδιά, πάμε παρακάτω. Δεν βρίσκουμε άκρη.
0: Δεν πάμε παρακάτω, έτσι. Πήραμε φορά, πάμε παρακάτω.
2: Δεν βρίσκουμε άκρη.
0: Δεν βρίσκουμε άκρη. Ποιος ασχολείται τον Ολυμπιακό με αυτά τα κόλπα? Εσένα, Καρβατόπουλε.
2: Όλοι στον Ολυμπιακό.
0: Όλοι ήσουν κανένα. Γιατί λένε ποιος θα πάει να φέρει τους καφέτες, λένε όλοι θα πάνε, δεν πάει κανένα.
2: Όλοι ασχολούνται. Ας πάμε, ξέρεις τι, ας το σκεφτούμε θετικά και ας πούμε ότι όλα κάποια στιγμή σπάνε. Όλα κάποια, οι παραδόσεις πάνε.
0: Υπάρχει περίπτωση δηλαδή, για να μην το προσπαθεί. Υπάρχει περίπτωση. Ναι, οκ, τότε, εντάξει.
2: Ναι, υπάρχει, πάντα υπάρχει. Πάντα δεν υπάρχει.
0: Ναι, υπάρχει.
2: Ναι, εξάλλου δεν είναι ένας κακός διαιτής αυτός ο Ισπανός που έρχεται. Πώς απλά
0: λένε,
2: είναι ένας διαιτής. Είναι Σάντσες Μαρτίνεθ Μαρία.
0: Ναι, Μαρία δηλαδή και τα λοιπά.
2: Ναι, είναι ένας καλός διαιτής ο οποίος είναι καλός για το φιλοξενούμενο. Είναι καλός για το φιλοξενούμενο. Για το Σότσα, να σας πω κάτι, τον Ιταλό διαιτητή. Ναι. Από την αρχή της σεζόν έχει 89%, τώρα πρέπει να είναι παραπάνω. Έχει 89, τώρα θα είναι 90. Το 90% των αποτελεσμάτων του είναι άσο και χ. Από την αρχή της σεζόν, σε 30 παιχνίδια. Από την αρχή της σεζόν είναι άσος και χ.
0: Και
2: ορίστηκε στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Συνεχίζεις λοιπόν. Εκεί πέρα, εσένα σου μιλάνε,
1: όχι? Δεν τρέπεται, ας πω.
2: Τι
1: να πω, δηλαδή.
0: Όχι, εγώ το κοιτάω, δηλαδή.
1: Παραδείγματος το Σότσα, δηλαδή εντάξει, ό,τι θέλει ο καθένας.
0: Δεν θα ασχολείσαι και λιγάκι με ή ασχολείσαι.
1: Δεν υπάρχει, δηλαδή μας ακούνε τώρα τόσοι εδώ πέρα. Ένας δεν έχει στείλει, παιδιά μας φάγανε με τη διαιτησία και τέτοια και δεν τα λέει.
0: Τι περιμένεις από αυτό, εσύ ο δημοσιογράφος, ο άλλος
1: ακροατής? Δεν ξέρω.
2: Η αλήθεια είναι ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο Ολυμπιακός ήταν πραγματικά τόσο καλός στην συντριπτική διάρκεια του παιχνιδιού που ακόμα και με αυτή τη διαιτησία θα έπρεπε να κάνει διπλό στη Τούμπα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και πρέπει να την αποδεχθούμε ότι ήταν πολύ κακό για τον Ολυμπιακό αυτό το αποτέλεσμα με βάση την εικόνα του. Δηλαδή άμα δεν παίζεις καλά να χάσεις είναι αποδεκτό. Δεν βρέθηκα σε καλή μέρα. Έχασα.
0: Πάντως καλύτερα να παίζεις καλά και να χάσεις. Έτσι πάνω πει ότι μπορείς και παίζεις καλά. Άμα σέρνεσαι κιόλα, α τα πάνε.
2: Αυτό είναι το καλό, ότι βλέπουμε στα δύο τελευταία παιχνίδια του δεύτερου Ολυμπιακού να παίζει καλύτερα.
0: Να είναι πιο ζωντανό.
2: Το περιμένουμε τώρα. Το περιμένουμε και τώρα.
0: Okay. Λέμε λοιπόν.
2: Αυτά.
0: Έγινε, γεια.
1: Έγινε.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ, λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610-523-044.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25. 54-565.
6: Αχ, τι έπαθα!
7: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
7: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
9: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, τώρα με είχε πάλι στο Λούκι ο Κυριάκος. Να θυμάμαι παλιές σειρές. Υπήρχε μια σειρά η οποία έγινε και αμερικάνικη την εποχή, ξέρεις, που και ακόμα πιθανό να το κάνουν. Παίρνανε το σενάριο ένας και το εξαμερικάνιζε. Δηλαδή αυτό συνέβη στο Office, για παράδειγμα. Που υπάρχει η αγγλική σειρά με τον Gervais, και υπάρχει και η αμερικάνικη σειρά με τον, πώς τον λένε,
1: Steve Carell.
0: Μπράβο, Steve Carell. Υπήρχε μια σειρά, πρέπει να είναι πρώτο κομμάτι της δεκαετίας του 60, που λεγόταν Step to and Son.
1: Μάλιστα.
0: Στην οποία παίζουν δύο, οι οποίοι είναι πατέρας και γιος υποτίθεται, και μαζεύουν, είναι τέτοιο, πώς το λένε, που μαζεύεις σίδερα και τα λοιπά από το δρόμο. Και σε αυτό που κάνουν τσιγκάνι τώρα. Μπράβο, αυτό. Λοιπόν, και σκέψου ότι έχουν μία αυλή, ας πούμε, που τα έχουν όλα αυτά την ιστορία, ας πούμε, ξέρω ότι βρίσκουν, στο Shepherd's Bush, το οποίο τώρα για να πάρεις διαμέρισμα στο Shepherd's Bush θέλεις εκατομμύριο. Πόσο άλλαξε δηλαδή. Η γη έχει ανέβει πάρα πολύ στον κόσμο. Ξέρεις αυτό
1: που είναι.
0: Οικόπεδα, δηλαδή η γη πραγματικά στις πόλεις ιδιαίτερα. Και γενικά δηλαδή η γη. Το να αγοράσεις γη, να αγοράσεις χωράφια.
1: Βοσκοτόπια πιο εύκολα. Βολίδε, που σε έχουμε μάθει
0: βοσκοτόπια, τα βοσκοτόπια δεν υπάρχουν, είναι το ένα πάνω από το άλλο. Σε πολύ κατοικία.
1: Βέβαια, έχουν πολλά βοσκοτόπια.
0: Σε γενικές γραμμές, ναι. Πολλά ζώα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι όπως οι βίσονες στο American West που τρέχουν ελεύθερα. Εμείς έχουμε χιλιάδες πρόβατα.
1: Ό,τι θέλεις, ναι.
0: Που τρέχουν.
1: Στα όλα. Παλιά, όπως το λένε, στρατόπεδα, έχουμε, ναι, πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλαβες.
0: Θυμάσαι, εγώ σου το έλεγα. Α, εσύ δεν με ακούγες τότε όμως.
1: Ποιο με τα βοσκοτόπια γίνουμε τέτοια.
0: Τι?
1: Πώς το λένε. Να γίνουμε βοσκοί.
0: Έτσι, ακριβώς. Εγώ σου το έλεγα, δηλαδή ήταν 1999. Και σου λέω, άσε τα αθλητικά, δεν θα σου πάνε πουθενά.
1: Είχες δίκιο.
0: Είχα πολύ δίκιο. Μάλιστα είχα ξεκινήσει να θυμάσαι, εγώ σου είχα εμπιστοσύνη, επειδή είσαι από τη Μαγνησία, λέω, θα ξέρει.
1: Δεν έχουμε εμείς βοσκοτόπια εκεί πάνω.
0: Θα πρέπει να είσαι κατσίκια.
1: Δεν έχουμε τίποτα.
0: Έχουμε βοσκοτόπια.
1: Κάτι κοπάδια βρίσκω καμιά φορά κατεβαίνοντας προς το Βόλο μετά τα Χάνια.
0: Ωραία.
1: Που είναι και, ας πούμε, λίγο πριν φτάσει στην Πορταριά, έτσι, έχει κάτι γύρια και κάτι τέτοια. Αλλά. Πώς το λένε, είναι πολύ μεμονωμένες ενέργειες. Δηλαδή δεν είναι. Είναι ένας, ξέρω εγώ. Δεν είμαστε. Δεν έχουμε. Έχουμε άλλα πράγματα. Έχουμε προκυπευτικά, μήλα, πράγματα.
0: Ωραία. Οκ. Ακούω το εξής. Δηλαδή είναι μεμονωμένες και το θεωρούμε. Μεμονωμένες είναι επειδή δεν ασχολούνται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ακολουθεί ο κύριος Μπάπης Χριστού με τον κύριο Σταύρο Χονοφίμιο. Δεν λέω για τον Μπάπη. Από εδώ πέρα. Ο Σταύρος είναι από την Καβάλα. Δεν θα μπορούσε.
1: Δεν νομίζω. Η Καβάλα θάλασσα έχει. Δεν έχει.
0: Νομίζεις.
1: Δεν έχει βοσκοτόπια. Δεν ξέρω. Δηλαδή, εσύ νομίζω ότι όλη η ελληνική επαρχία είναι όλα βοσκοτόπια. Δεν είναι, δυστυχώς.
0: Χρυσή. Ο κουρέας που είχα στην Καλυφαία το έκλεισε τσουκ το μαγαζί και πήγε στην Καβάλα ή στις Σέρες, ένα από τα δύο από τα οποία κατάγεται, για να ασχοληθεί με την τέτοια κτηνοτροφία.
1: Ναι, ωραίο.
0: Και χωρίς. Όταν είχε βγει το ΠΚΠ, δεν περιμένει δηλαδή.
1: Κοίταξε, αν ήμασταν εμείς, αν είχαμε, το είχαμε κάνει το βήμα μπροστά τότε. Συμφωνώ, βήμα μπροστά θα ήταν γενικότερα.
0: Ακριβώς.
1: Στη ζωή μας και στην καριέρα μας.
0: Ναι.
1: Τώρα θα ήμασταν ο ΠΚΠ και οι ιστορίες θα ήμασταν πρώτες μούρες. Θα είχαμε πάει δώσουμε. Εγώ το πιστεύω, θα είχαμε βρει άκρη. Θα ήταν δηλαδή.
0: Θα λέγανε ο Καράφλας και ο Βολιώτης.
1: Θα έκανε φραπέδες και.
0: Επειδή είμαστε και αρκετά φιλοδοξάτομα και οι δύο.
1: Ναι, ναι.
0: Θα είχαμε διακριθεί, σου μιλάει.
1: Ναι, θα το κάναμε καλά. Τι, χασώσεις. Πλάκα κάνεις. Το κάνεις.
0: Χιλιάδες εγώ πρόβατα.
1: Καταλαβες.
0: Εγώ πρόβατο θα
1: έπρεπε. Ναι, θα ήμασταν.
0: Ναι, αλλά φαγώθηκες και εσύ. Σου λέω πώς μαθαίνει κανένας.
1: Δεν είχα.
0: Είσαι νέος. Δεν θα γίνεις βοσκός. Δεν είσαι ακόμα νέος. Εγώ ήμουν νεότερο.
1: Δεν είχα να. Πώς το λένε. Δεν είχα γνώση της κατάστασης. Τι να σου πω.
0: Έπρεπε να βρούμε άλλο.
1: Έπρεπε να βρούμε κάποιον να ξέρει, να μας κατατοπίσει.
0: Ναι, γιατί σου λέω, πας στα ΤΕΙΑ, α πούμε, όπως λένε, χθιοτροφία, γίνεται και κτηνοτροφία, σε μαθαίνουν το κόλπο.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Αν δεν είσαι από πατέρα.
1: Ναι.
0: Μου λες, όχι, πας στο καφενείο του χωριού εκεί πέρα που κατεβαίνεις και τα αγοράζεις. Περίμενε τα
1: δύο. Εγώ απ' έξω. Έτσι γίνεται.
0: Λέω, αθώος θα πεις.
1: Λένε, πώς το λένε, πολλούνται τίποτα γίδια, τίποτα αυτά και λέει πουλάει ο τάδε και μαζεύει, ας πούμε, σιγά σιγά.
0: Σου λέει ότι είναι σαν τα καπίκια τα γίδια. Ναι. Δεν χρειάζεται. Έχω πει και πει γίδια, σε ενδιαφέρουν.
1: Ναι, ναι.
0: Σου λέει πόσο πάει το πήγε με το γίδι.
1: Έχει άλλη. Χαίρομαι επίσης που. Πώς το λένε. Ότι με ρωτάτε για τα προσωπικά μου. Δηλαδή έχω 2-3 μηνύματα. Που λέτε αν πήρα τελικά το δέμα που λέγαμε χτες.
0: Α, το δέμα.
1: Δεν το πήρα. Και θα σας πω γιατί δεν το πήρα. Γιατί ήταν η κομπίνα, ήταν διαστρική.
0: Δηλαδή
1: ανακάλυψα όταν έφτασα με τα κόμμουν και βασάνων στο Courier.
0: Ναι.
1: Ότι οι τύποι είχαν ως κινητό μου τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό άλλωστε και δεν μου είχε έρθει καμιά ειδοποίηση.
0: Ναι.
1: Ένα παλιό μου καρτοκινητό το οποίο είναι τουλάχιστον δεκαετίας. Δηλαδή. Έχω τουλάχιστον 10 χρόνια το χρησιμοποιήσω. Δεν ξέρω πού βρίσκεται αυτό το νούμερο. Αυτό ξέρει το. Αυτό. Ένα ήταν αυτό. Και ένα δεύτερο ήταν η τρομερή διεύθυνση τη εταιρεία.
0: Που ήταν.
1: Μου το είχε στείλει. Δηλαδή δεν το γύρναγε ποτέ πίσω. Δηλαδή αν σου παίρνανε τα λεφτά, δεν το γύρναγε ποτέ. Έλεγε, ξέρω εγώ, αυτή η εταιρεία, το όνομα τάδε.
0: Okay,
1: ξέρω κάτι το Πάνουτσο.
0: Ναι. Δεν είναι αυτό το λύσα
1: μπαλά. London UK.
0: London UK.
1: Τίποτα άλλο.
0: Έτσι
1: δηλαδή, έτσι ξέρα. Δηλαδή θέλει να το γυρίσει. Και ρωτάω την πάρα πολύ καλή υπάλληλο που ήταν εκεί πέρα. Λέω, εσείς θα το γυρίσετε πίσω. Λέει, ναι, πώς. Δεν ξέρω, μου λέει. Αλλά δεν το πάρετε, θα πρέπει να γυρίσει πίσω στον προορισμό.
0: Ναι, ωραίο.
1: Λοιπόν, κατάλαβες. Και το παράτησα. Γιατί λέω, μια ρε παιδί μου μπαίνει στη διαδικασία, το γυρίσει, θα επιστρέψει. Να είναι μέσα κάτι. Πολύ ξέρω εγώ, περίεργο.
0: Ναι.
1: Πού διάολο θα το γυρίσει, δεν γύρναγε πουθενά.
0: Στο Λόντο,
1: και το άφησα εκεί και προφανώς.
0: Έχω ένα πατριώτη.
1: Θα σα πείσει αυτό το πακέτο στα ελληνικά ταχυδρομεία. Λοιπόν.
0: Όχι ελληνικά ταχυδρομεία, Courier.
1: Ναι, στο Courier. Ναι.
0: Εμένα ήταν. Μία δεν ήταν Βουκουρέστη, αλλά κάτι άλλο στη Ρουμανία που μου έλεπνε εμπιστοσύνη. Δηλαδή, σε στείλει τη Μισοάρα Ρουμανία η εταιρεία μου. Δεν την εμπιστεύτηκα στο τέλος.
1: Τα πρότυπά μας για να γίνουμε βοσκοί τα χάλασε ο Βόγλης με τα αμύγδαλα. Τι το ψάχνεις, τον κλείσαν και φυλακή τον άνθρωπο. Έχει ένα δίκιο.
0: Περίμενε. Όχι,
1: με την δεν έχει καθόλου δίκιο.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Είναι το εξής, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Επειδή. Πες ότι ο Βόγλης δεν ήταν βοσκός.
1: Ναι.
0: Και ήταν κομπιουτεράς.
1: Ναι.
0: Άλυσα. Πάλι δεν θα. Το ίδιο.
1: Λες.
0: Θα του έλεγε θελήσει, πώς το λένε. Θέλει ένα προκληρολόγιο, θα τη έλεγε κάτι γενικά. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, πάλι δεν θα το κλείναν αν πήγαινε και την καρύδωνε.
1: Στάσου πληκτρολόγιο.
0: Στάσου πληκτρολόγιο.
1: Μα δεν την καρύδωσε ο Βόγλης. Δεν έκανε τίποτα.
0: Ποιος,
1: απλά
0: ο
1: ήταν.
0: Ποιος ήταν, ποιος
1: ο Καλογύρου ήταν άλλη ταινία. Ήταν η Μαρέτη και η
0: Στεφανία.
1: Στεφανία ήταν μορφωτήριο. Ήταν πολλέ αυτέ.
0: Με το Βόγλη ποια είναι.
1: Είναι το Σαν με κοιτά, ποιο είναι το αυτό. Αυτό πρέπει να
0: είναι. Όχι, ρε, είναι κορίτσια στον ήλιο.
1: Κορίτσια στον ήλιο, κάτι τέτοιο.
0: Κάτι με την Αν Λόμπερκ δεν είναι που την κυνηγάει.
1: Ναι.
0: Ωραία, γιατί τον βάλανε φυλακή το Βόγλη.
1: Γιατί αν Λόμπερκ τα χάσε, επειδή τον είδε λίγο τρομακτικό.
0: Ναι.
1: Και τον κατήγγειλε για ότι ήθελε να τη επιτεθεί.
0: Με
1: το είπε, καλά, καλά.
0: Κάνει να πάει στη
1: μοίρα. Και ο άνθρωπο, επειδή ήταν ένα φτωχό βοσκό, πού να βρει το δίκιο του. Δηλαδή τον τσιμπήσαν οι άλλοι και λένε.
0: Περίμενε την κυνήγαγε μόνο για τα μύγδαλα, δεν τη έβαλε χέρι.
1: Όχι, ρε, μύγδαλα, τσέλγε. Στάσου μύγδαλα.
0: Αλλά όταν η άλλη δεν στάθηκε, δεν την κυνήγησε πιο γρήγορα.
1: Μα την κυνήγησε, περπάτησε πιο γρήγορα και να τη δώσει μύγδαλα.
0: Ναι, το έχω δει. Εγώ δεν το έχω δει.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ήταν.
0: Άρα, με συγχώρησαν, αν την κυνήγαμε με το πληκτρολόγιο, ακριβώς το ίδιο θα γινότανε. Ή επειδή θα πηγαίνει στην αστυνομία και θα του λέγανε κομπιουτεράς, έχουμε ένα πρόβλημα.
1: Κομπιουτεράς
0: μετά από ίδιο να μας τα φτιάξει.
1: Ναι, κομπιουτεράς θα είχε καλύτερη αντιμετώπιση τώρα, μην την ψάχνει.
0: Ναι.
1: Ναι, ρε.
0: Είναι ταξικό δηλαδή.
1: Εντελώς. Ναι, ναι, ναι.
0: Φωνάζει και ο Κυριάκος. Γιατί ρε, είσαι βοσκός,
1: ναι.
0: Το πρόβλημά σου δηλαδή είναι ότι έχει μύγδαλα. Δεν είναι βοσκό.
1: Που λένε ότι η φραγκέτα είναι. Εντάξει, και εκεί η κοινωνία που ζούμε είναι ταξική. Κάπως έτσι την πατήσαν.
0: Ναι,
1: την πάτησε ο τέτοιο. Και όχι μόνο. Εγώ συμφωνώ με τον. Εμένα, ας πούμε, στον νεανικό. Όχι, ψυχισμό μου.
0: Ναι.
1: Μέτρησε, έγραψε αυτό το πράγμα.
0: Με τα μυγδαλά.
1: Ναι, δηλαδή ότι αν είσαι βοσκό, ρε παιδί μου, και κυκλοφορεί και με καμιά κάπα. Γιατί έτσι κυκλοφορούσε εγώ. Μπορεί και λίγο γκώθηκε όλη η παρουσία. Δεν ήταν ένα απλό. Βοσκό, ήταν να πάνε.
0: Με προβιά.
1: Έχει, ναι, μια κάπα περίεργη. Ναι. Λοιπόν, στη ζωή σου θα βρει τον πελάσιο.
0: Καπότα που λέγανε.
1: Ναι, μια καπότα που λέγανε. Λοιπόν, σε αυτή τη ζωή, σε αυτή την κοινωνία την ταξική,
0: ναι.
1: Δεν θα βρει. Δεν σου πάει καλά το πράγμα. Οπότε άστο το, μην γίνει βοσκό. Μετά ήρθαν βέβαια ο Πεκεπέδε που έχουν Φεράρι, έχουν άλλο τύπο αυτοί. Δεν είναι δηλαδή.
0: Δεν είναι αυτή τη χρηματοδότηση αντισυνέργεια, μου πουν άλλοι στο κόλπο.
1: Σωστό. Κατάλαβε. Λοιπόν.
0: Περίμενε κάτι. Αυτό τη βλέπει και τη γουστάρει όμω, έτσι. Μην λέμε σαν γραμμάρε.
1: Τη γουστάρει, ναι, ρε φίλε.
0: Ότι όποια περνάει, δηλαδή κρυά, φιά και τα λοιπά, τη λέει φιά μίγδαλα.
1: Τη γουστάρει, δεν το συζητάμε. Εντάξει. Έχει.
0: Την παρενοχλεί.
1: Την παρενοχλεί, εντάξει, με τον τρόπο του, την φλερτάρει με τον δικό του τρόπο. Ναι. Δεν ήταν πολύ κοσμοπολίτης.
0: Ακού κάτι, ναι, δεν είχε να σου πω, να κάνουμε... πολύ σοβαρά τώρα, για, ναι, για το λόγο, ναι, ότι εσύ είσαι, ναι, από την πεφωτισμένη πλευρά του Πασόκ. Με αυτή την θέση την οποία παίρνεις, κρασί στο by the glass δεν πίνεις.
1: Ναι. Mm. Εντάξει, μπορώ να μην πίνω, αλλά θέλω να σου πω
0: δεν
1: ότι...
0: Δεν πίνεις, δεν σε βάλουν μέσα.
1: Δεν με βάζουν μέσα, αλλά...
0: Ναι.
1: Αλλά στην προκειμένη περίπτωση είμαι με τον.
0: Με τον Βοσκό.
1: Με τον Βοσκό.
0: Βλέπεις.
1: Είμαι με τον Βοσκό. Τι να κάνουμε. Και με...
0: Περίμενε. Πάει ένας Βοσκός στην Σακελαροπούλου και μία ενοχλημένη.
1: Ναι.
0: Ποιος βρίσκεται το δίκιο του.
1: Η ενοχλημένη.
0: Είδατε πόσο εύκολα το βρήκατε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, μπράβο.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, συμπέραγμα.
1: Ούτε κανένα. Εδώ, συμπέραγμα τίποτα. Πάμε στο Γιώργο Σακελαροπούλου. Αυτή
0: είναι η Λόμπερκ. Δεν σου φαίνεται.
1: Αυτή είναι η Λόμπερκ στο μεταξύ. Ήρθε, κατέστησε το Βοσκό και δεν έχει κάτι που άλλο. Στην Ελλάδα δεν ξέρω αν έκανε διεθνή καριέρα.
0: Δεν ξέρω αν ήταν ηθοποιό.
1: Ήταν μοντέλα. Μοντέλα. Ναι. Άντε, πάμε στον Γιώργο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
5: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές.
4: Πάμε γρήγορα.
5: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
4: Δικό σου.
5: Πάμε τη δεύτερη.
4: Το βάζουμε σε χρυσάφι.
5: Εύκολο να βρεις είσαι.
4: Πάμε τη τρίτη.
5: Ξέρεις τι.
4: Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
5: Ναι.
4: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
6: Ένα εισιτήριο.
4: Ναι.
6: Για το Final Four.
4: Ναι, ναι.
6: Στην Αθήνα.
4: Ναι. Γιατί με
5: ειρωνεύεσαι. Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
4: Κέρδισα.
5: Τι.
4: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
5: Πώς.
3: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
6: Αφεντέ, με πας μαζί σου.
3: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
7: Ο Big Win Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Μάλιστα, νομίζω έχουμε τον κύριο Τσακίρη, νομίζω τον έχουμε.
8: Ναι, ναι, ναι, εδώ είμαστε.
1: Καλώς τον, καλώς τον, καλώς τον.
8: Καλά και εμείς είμαστε ήσυχα.
1: Ναι.
8: Ξεκινήσαμε την προετοιμασία μας για το μάτς με τον Παναθηναϊκό και όχι μόνο φαντάζομαι ότι... Εννοείται ότι το focus και, και η εστίαση γίνεται αποκλειστικά σε αυτή την αναμέτρηση. Είναι πολύ μεγάλη η ανάγκη για την κατάκτηση της νίκης προκειμένου να σφραγίσει έξω πολύ μεγάλο βαθμό τον ρόλο του διαλογικού του φαβορή για την κατάκτηση του τίτλου. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ξεκινάει μια αγωνιστική που θα φέρει μια εβδομάδα full με αγωνιστική δράση, οπότε θα δω ότι ούτως ή άλλως το μάτι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο έχει ξεκινήσει μια δουλειά με αυτό το κριτήριο, ότι μπροστά μας έχουμε τρία συνεχόμενα μάτς από την Κυριακή αυτή μέχρι την επόμενη μέσα σε διάστημα, δηλαδή 8 ημερών, που θα ολοκληρώσει η διαδικασία του πρωταθλήματος για την οποία η ΑΕΚ είναι μεν το φαβόρι, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα αφού υπάρχουν και οι μαθηματικές ελπίδες αλλά και οι ουσιαστικές των ανταγωνιστών, μιας και απέχουν δύο νίκες και υπάρχουν τρία μάτς να παιχθούν, έτσι, και κάθε μία από αυτούς, τους διόκτες δηλαδή, έχει και μία αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Οι κυτρινομαύροι δεν έχουν προβλήματα αγωνιστικά, προπονήθηκαν όλοι και πάλι σήμερα κανονικά, δεν υπήρχε κάποιο ζήτημα ώστε να πούμε ότι μπορεί και να προκαλέσει κάποια απουσία εν ώψη της κυριακάτικης αναμέτρησης. Αυτό που θα έχει μεγάλο ερωτηματικό και θα καθορίσει και πράγματα νομίζω στο κεφάλι του coach σε ό,τι αφορά στην δεκάδα του παιχνιδιού της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια, 7.30 ώρα θυμίζω. Sold out επίσης θυμίζω, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει πιστήριο διαθέσιμο πουθενά. Είναι το πώς θα παίξει και ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή. Πώς θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ, δηλαδή και ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τριάδα στην άμυνα ή με τετράδα που του πήγε πολύ καλύτερα. Είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να δούμε το δεύτερο σενάριο. Απ' την άλλη βέβαια. Τον είδαμε τετράδα με παίχτη λιγότερο και του πήγε καλά.
0: Ναι.
8: Δεν ξέρω αν ξέρεις με 10 παίχτες και ανάλογα ότι θα επιλέξεις να κάνει. Αν θα είναι αντίστοιχα καλά η λειτουργία. Γιατί είχε πει ο κύριος Μπενίτεθ πριν το μάτς με την ΑΕΚ ότι είχαμε παίξει με τριάδα, είχαμε παίξει με τετράδα. Στη μία περίπτωση χάσαμε στο όριο, εννοεί το 2-3 σε γκολ. Στη δεύτερη δεχτήκαμε 4 τέρματα. Οπότε δεν ξέρω αν το έχει ως κριτήριο ότι δεν ήταν καλή λειτουργία. Πάντως επειδή ανταποκρίθηκε ξαναλέω η τετράδα και πολύ καλά νομίζω, έφαγε λιγότερες φάσεις δηλαδή από ότι όταν έπεσε τριάδα, δεν αποκλείω να είναι στην εξίσωση στο κεφάλι του Ισπανού τεχνικού αυτή η τακτική προσέγγιση και αυτό δεν ξέρω τι θα σημαίνει για την ΑΕΚ. Διότι αν επιλεχθεί αυτή η τακτική προσέγγιση ίσως να έχει και ένα προβάδισμα να ξεκινήσει τούτη τη φορά ο Γιώβιτς. Μπροστά ναι, μαζί με τον Βάρκα.
1: Εγώ νομίζω θα ξεκινήσει ο Γιώβιτς.
8: Το 0-0
1: φέρνει Γιώβιτς. Το 0-0. Καταλάβεις. Δηλαδή, εντάξει,
8: καταλάβεις. Η σκέψη είναι σίγουρα, παιδί μου, ότι είναι χωρίς ρυθμό. Γι' αυτό όμως το βάλαμε και για 30-35 λεπτά. Για να αρχίσει να βρει λίγο με την μπάλα, να το βρει λίγο με την ένταση του αγώνα.
1: Εντάξει,
8: για να,
1: ο Γιώβιτς δεν είναι η περίπτωση του παίχτη που έρχεται από τον πάγκο, νομίζω, και
8: κάνει τη διαφορά. Όχι, όχι. Όταν βασικό σημαίνει αυτό. Ναι.
1: Λοιπόν, είναι και λίγο ντίζελ, δηλαδή ανεβαίνει η απόδοση του στη διάρκεια του παιχνιδιού. Δεν είναι ο, θέλω ένα παράδειγμα, ο Κουτέσα, ας πούμε. Ο οποίος πολλές φορές έρχεται από τον πόλεμο και παίζει καλύτερα από ό,τι όταν ξεκινάει. Έτσι.
8: Έχεις δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και νομίζω ότι και αυτό παίζει ρόλο στη σκέψη του coach. Ναι. Όχι και το γεγονός του 0 που είπες, πολύ σωστά. Είναι ένα μάτι στο οποίο δεν κατάφερε να βρει γκολ. Και αυτό χρειάζεται να κερδίσεις. Οπότε είναι λογική είναι να παραφέρεις ας πούμε, τον πρώτο σκόρερ. Θυμίζω ότι ο Γιώβιτς έχει βάλει 20 γκολ φέτος και στο πρωτάθλημα 16, έτσι είναι 2 γκολ πίσω από τον Ελκαμπή. Οπότε προφανέστατα χρειάζεται και τον Λούκα αυτή την περίοδο και ειδικά στο Φίνις, μιας και δεν τον είχες.
1: Και ειδικά με τον Παναθηναϊκό, έτσι, και με τον Παναθηναϊκό,
8: ναι.
1: Δηλαδή
8: που θα βάλει 7 γκολ ρε
1: φίλε. Και η Άκη χωρίς τον Γιώβιτς σκόραρε, δηλαδή είναι σατανικό ας πούμε, σαν να σου λέει βάλε.
8: Ακριβώς. Όλα αυτά παίζουν ρόλο στη σκέψη του κότσου. Νομίζω ότι αυτό θα είναι και το μοναδικό και μέχρι το τέλος δίλημα. Εγώ δεν νομίζω ότι θα υπάρξει άλλο δίλημα επί της ουσίας. Δηλαδή και ο Πενεράης έχει τον πρώτο λόγο για να ξεκινήσει ο αριστερά άκρο της άμυνας. Και απόλυτα δικαιολογημένα νομίζω. Και ο Περέιρα θα διατηρηθεί. Για να μην γίνονται αλχημίες ας πούμε. Γιατί και στο 30, μέχρι το 30 από και πολύ καλό σημείο για ΑΕΚ ας πούμε με τον Παναθηναϊκό. Ειδικά μέχρι το 25. Και ο Περέιρα και ο Μαρίν και ο Πινέδα τα πήγαν εξαιρετικά τέλος πάντων και δεν νομίζω ότι είχε από εκεί παράπονο. Λίγο Κοϊτά δεν μπήκε πολύ στο μάτς. Εντάξει όμως δεν μπορεί και να τα κρίνει και να τα καθορίσει όλα και μόνο στο Κοϊτά, για να είμαστε και ειλικρινείς, έτσι. Θα πρέπει και οι άλλοι να το ρίξουν λίγο κουπί που λέει ο λόγος. Είναι πολύ καλό το μαντάτο ότι έδειξε και πάλι καλές εντάσεις, καλά τρεξίματα. Δεν δέχτηκε γκολ. Δεν είναι λίγο πράγμα. 3 μάτσα playoffs δεν έχει δεχτεί γκολ. 4 συνολικά στην ευθεία, στο πρωτάθλημα. Αλλά σε αυτό το παιχνίδι την Κυριακή ειδικά θέλεις γκολ. Θέλεις νίκη για να εξασφαλίσεις ότι θα ψάχνεις μετά ένα βαθμό σε 2 παιχνίδια για να πάρεις το πρωτάθλημα. Ναι. Οπότε δεν το συζητάω ότι και εγώ νομίζω ότι το προβάδισμα το έχει ο Λουκα Γιώβιτς. Θα πρέπει βέβαια, επαναλαμβάνω, να περιμένουμε μέχρι το τέλος. Ζητήματα άλλα δεν έχει ο coach. Θυμίζω ότι και ο Μάνταλος κανονικά προπονήθηκε και προπονείται και ο Στρακώσια. Για το Μάνταλο είναι σημαντικό γιατί προχθές θα μπορούσε να μπει. Αν είχε δηλαδή παραπάνω από 2-3 προπονήσεις στα πόδια του γεμάτες, δεν το χρησιμοποιήσει για αυτό το θέμα ο coach περισσότερο για να πάθει κάποια υποτροπή γιατί μπορεί να το χρειαστεί ο Φίνης σε αυτά τα 3 παιχνίδια. Ήταν άλλωστε ένας από τους 13-14 παίχτες που μου τραβήξει το κουπί φέτος. Αυτός ο Περέιρα σαν αλλαγές εννοώ έτσι που έγινε τώρα βασικό
0: και για το Στρακώσιο ακόμα πιο σημαντικό γιατί όλοι άλλοι έχουν συνηθίσει
8: δεν το συζητάμε και είναι και καλά γιατί όταν ήταν και από τον Παναθηναϊκό σε 2 περιπτώσεις χρειάστηκε ήταν εκεί Δεν είχε πρόβλημα, δηλαδή ήταν μέσα στο μάτς. Και σημαντικό όταν είσαι κυρίως στις δύο φορές που θα χρειάζεται να είσαι εκεί. Πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας για μια ομάδα. Αυτό και περιμένουμε να δούμε απλά από την ολοκλήρωση της προετοιμασίας ομάδα. Ο Γερμανός διαιτητής, όσο μας το ξέρουμε, έχει παίξει ήδη τρία παιχνίδια την ΑΕΚ. Ας συνεχίσουμε στο καλό μου που έχουμε, να μην έχουμε ξέρεις διαιτησίες που να μας απασχολούν παραπάνω από ένα 24ωρο, να το πω έτσι. Αυτό που έχει γίνει μέχρι τώρα τουλάχιστον. Να είστε καλά.
0: Κύριε Καρπετόπουλο,
1: Καρπετόπουλος έχει να πει τρία πράγματα. Λοιπόν, αρχικά η Σιδενόρ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός χάλιβα στην νότιο-ανατολική Ευρώπη και τώρα το ξέρεις. Καλύπτει όχι μόνο την ελληνική αγορά, αλλά εξάγει και σε πάνω από 50 χώρες. Είναι καθαρά ελληνικός όμιλος, προσθέτει αξία σε ελληνικές υποδομές και κατασκευές από το 1962. Το δεύτερο πρέπει να σας πω είναι ότι στην Nova κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από την Signature Travel. Μπορεί να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία, η Μάλτα με 10 ευρώ έκπτωση. Αρκεί να είσαι συνδρομητής της Nova, να κατεβάσεις το Παντού App και να πάρεις τον deal. Περισσότερα μαθαίνεις στο nova.gr. Άκου, ο κύριος Χοντροθύμος δεν τον έχω δει. Ο κύριος Χριστόγλου δεν τον έχω δει. Καταλαβες. Μόνος τον πάμε και κάτω. Χωρίς άρρωστος ο Σταύρος.
0: Άρρωστος.
1: Άρρωστος. Στο κρεβάτι του πόνου. Ο διευθυντής προγράμματος.
0: Ας προσευχηθούμε όλοι. Για να είναι Αμερικαίνοι.
1: Ναι.
0: Οι Αμερικάνοι λένε πάντοτε να προσευχηθούμε όλοι.
1: Να βγει νικητής και να γυρίσει.
0: Μπράβο, νικητής.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, make Sport FM great again.
1: Έτσι, μπράβο. Όλα αυτά.
0: Δεν βγαίνει.
1: Λοιπόν, σας αφήνουμε στα στιβαρά χέρια του Μπάμπη.
0: Ναι,
1: και σας τέλος. Θυμίζουμε
0: ναι.
1: Τέλος, ότι η εκπομπή πραγματοποιήθηκε με τη χορηγία της Bet365. Τα λέμε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Free Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις Free Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο freeaction.gr. Free Action. Let's play.
2: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
3: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
4: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
5: Sport FM Πάτρας

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94 και 6.

Ο Ολυμπιακός έκανε το 3-0 εχθές. Περιμένουμε τον Παναθηναϊκό σήμερα απέναντι στην Βαλένθια. Μάλλον να κάνει και αυτός το 3-0. Να είναι η δεύτερη ομάδα που θα περάσει στο Final Four. Τη γράφει τη ζημιά. Μην ξαναρθεί. Η Χάπο ελέμπλεξε λίγο τη Ρεάλ εχθές.

Δηλώνω έτοιμος, Πόπη. Γεια σου, Αντώνη, με την κόρη σου. Την Εριετούλα. Θα παίξει οι Πανούσεις για την μικρή Εριετούλα.

όλο και πιο κοντά λοιπόν με Final Four με δύο ελληνικές ομάδες. Μην ξεχνάμε και την ΑΕΚ η οποία συμμετέχει στο Final Four. Αύριο δίνει το πρώτο μάτς.

Εννοείται ότι θα βγάλουμε τον Μουσουράκη, ο οποίος έχει πάει στην Ισπανία για να μεταφέρει σε όλους σας το κλίμα αλλά και το μάτς για την ΑΕΚ.

0: Από το Χέρεφεν της Ολλανδίας. Γεια σου φίλε μου Αλέξανδρε από το Λονδίνο. Καλώς τον Αντρέ από την Ουαλία. Καλώς τον Βίρονα από τα Χανιά.
1: Να κλάσουνε πατάτες οι μπάτσοι και τα μά. Είσαι με

Ο Παναθηναϊκός σε μάχη που μπορεί να του φέρει ακόμα πιο κοντά στο Final Four που θα γίνει στο σπίτι του. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν την Βαλένθια στο τρίτο παιχνίδι της σειράς, γνωρίζοντας πως κάθε πόντος μπορεί να του δώσει αυτό που αναζητάει, δηλαδή το 8ο του αστέρι. Στο Champions League, Bayern και Paris Saint-Germain δίνουν μεγάλη μάχη μετά το εντυπωσιακό 5-4 του πρώτου αγώνα με φόντο μια θέση στον τελικό. Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με την Viva, ταυτοποίηση προσφέρει ταυτοποιημένο μέσω Gov, αλλά και ολοκληρώνεται σε δευτερόλεπτα χωρίς έγγραφα και με απόλυτη ασφάλεια. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξτε υπεύθυνα.

Καλό ταξίδι στον Σταύρο Τσόχο, ο οποίος έφυγε από αυτόν τον μάταιο κόσμο, η οικογένεια του Ολυμπιακού, γιατί υπήρξε ποδοσφαιριστής, αλλά και χρόνια ρεπόρτερ της ομάδας και δημοσιογράφος της ομάδας για τον Ολυμπιακό. Του εύχεται αιώνιες θάλασσες.

0: 94,6.
1: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
5: Ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Το αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
10: Τρελάνε μας!
11: Τίποτο!
12: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
14: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
13: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
14: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
17: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.

Θα έχουμε τον Γιώργο Πετρίδη αργότερα για να μας πει τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού και τον Γιάννη Καρατζαφέρη για να μιλήσουμε για το σημερινό μάτς του ημιτελικού του Champions League. 2-10-95-79-283-4 και 5 τα τηλέφωνά μας.

Γεια σου Τζίμι από τη Νέα Υόρκη, γεια σου Μάρια από το Μενίδη. Καλώς τον Κώστα από το Σέφιλντ. Γεια σου Βασίλη από την Πετρούπολη.

Μαζί μας ο ξεσκέπαστος γκουρού της μουσικής αλλά και των πολύχρωμων κουμπιών Κυριάκος Σταθερόπουλος, έξω από εδώ ο γίγαντας του σεξ, του καράτε και των πολεμικών τεχνών Σωτήρης Ταμπάκος. Ακούμε το τραγούδι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάντα με ανοιχτές τις γραμμές.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Ένα γνώριμο στέκι στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως...

0: Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου κέντρο ελαστικών Θερμός.
1: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σεπίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Καλώς το Σταύρο από του ζωγράφου, το Σαλονικιό, τον Παοξή, να σε καλά.
1: Βοηθός δεν υπάρχει.
0: 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.

Φίλε, έτσι όπως πάει το πράγμα, λογικά ο Ολυμπιακός θα παίξει με την Φενέρ και ο Παναθηναϊκός αν περάσει η Ρεάλ, γιατί έμπλεξε λίγο η Ρεάλ εχθές, θα πάει με τη Ρεάλ ή την Χάπουελ. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αν περάσουν μόνο τελικό.

Λέμε ότι η ΣΑΕΚ και μόνο η συμμετοχή στο Final Four της ΣΑΕΚ της δίνει ένα 25-30% πάντα. Έτσι ξεκινάνε οι ομάδες στα Final Four και από εκεί και πέρα βλέπουμε.

Το έχω πει και το έχω ξαναγράψει, είναι λίγο άδικα τα Final Four για την προσπάθεια των ομάδων μέσα στην περίοδο. Δεν το λέω μόνο για την EuroLeague αλλά και για τα υπόλοιπα, γιατί πιστεύω ότι οι ομάδες αν είχαν την δυνατότητα έτσι όπως είναι στο NBA να παίξουν 4, 5, 6 παιχνίδια θα ήταν ακόμα πιο δίκαιο το ότι αυτός που πιθανότατα είναι καλύτερος θα πάρει και την κούπα.

0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Μπάμπη, γεια σου. Ο Θόδωρος, ο Ελουσιακός είμαι.
0: Γεια σου, Θόδωρη.
1: Πάλι σ' άφησε μόνος σου.
0: Ναι, ρε φίλε, είχε πάει να δει κάτι κρυπτονομίσματα και τα λοιπά. Τα πλάκωσε στο φαγητό και τα ξεμπέρδεψε.
1: Ρε, μήπως έπεσε βαρύ το κατσίκι.
0: Έπεσε και βαρύ και... ναι.
1: Λοιπόν, την τελευταία... Καταρχήν θέλω να πω συλληπιτήρια για το Σταύρο, το Τζόκου.
0: Ναι. Κύριος, εξαιρετικός.
1: Εξαιρετικός. Και όπως εξαιρετικός είναι και ο Μιχάλης ο γιος του, μου αρέσει πάρα πολύ. Γιος του, δεν είναι ο Μιχάλης.
0: Ο δικός μας ο Μιχάλης είναι ανιψιός, είναι θείος του. Ο γιος του είναι αυτός που είναι στο Μέγκα.
1: Α, ναι, μπράβο.
0: Ναι.
1: Ο Μιχάλης ο δικός είναι ο ανιψιός, μπράβο, ναι. Ο Στρομπουλούλης.
0: Ο Στρομπουλούλης, εντάξει. δεν είναι ακριβώς Στρομπουλούλης, κουβάς είναι, αλλά εν πάση
1: περιπτώσει. Εντάξει, ναι, καλά, ναι. Το έχει παρακάνει λίγο ο τελευταίος.
0: Είναι κουβάς.
1: Να σου πω. Ναι. Τελευταία φορά που είχα πάρει ήταν πάλι που έλειπες εσύ. Ήταν ο Σταύρος μόνος, είχες πάρει εσύ για κατσίκι.
0: Ναι.
1: Είχαμε μιλήσει τότε για τα δυστυχήματα, τα αυτοκινητιστικά κτλ. Του είχα πει ότι μόνο τώρα στα 81 έχω περίπου 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα σε 4 τροχούς και άλλα τόσα σε 2 τροχούς. Και το συμπέρασμα ήταν ότι η οδηγή μας είναι ανεκπαίδευτη τελείως. Εν πάση περιπτώσει, αυτό τώρα είναι άλλο θέμα. Στα τωρινά τώρα που γίνονται, που συμβαίνουν, βλέπω πράγματα που είναι... παλαβά για τον κόσμο μας, για το λαό μας. Είχε ο λαός πάντα τέτοια κόλπα να με κάποιους χαζομάρες να ψηφίζει αραντάλλον. Αλλά τώρα εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι... περιμένουμε καινούργια κόμματα από 2 άτομα. Το ένα είναι εντελώς πώς το λένε, ανεπαρκές. Δηλαδή το να είναι μια χαροκαμένη μάνα είναι μια χαροκαμένη μάνα, το καταλαβαίνω. Από εκεί και πέρα για πολιτικός τι κάνει, με ποια προσόντα, με ποια επάρκεια.
0: Mm-hmm.
1: Ο δε άλλος ο Καραμήτρος που λέγει κάποιος δημοσιογράφος δεν μας έφτανε, δηλαδή η πρώτη φορά τι μας έκανε, θέλουμε και δεύτερη. Τι έχει να μας πει παραπάνω, δηλαδή, από ό,τι είχε πει την προηγούμενη φορά. Τέλος πάντων, εκείνο το οποίο βλέπω εγώ είναι ότι, για να πάμε λίγο και στα αθλητικά, ότι ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο, εκείνο το οποίο έκανε πάντα ήταν το να βγάζει βιντεάκια το ότι του φταίνει οι διαιτητές, αντί να φτιάχνει ομάδα. Όταν ο Ολυμπιακός, δηλαδή, έπαιρνε παίχτες και έκανε ομάδα, αυτοί βγάζαν βίντεο ότι τους έφταιγε η διαιτησία. Κάνανε τους ίδιους τους παίχτες τους, τον ίδιο τον οργανισμό τους, να νομίζουν ότι εντάξει τα κάνουν όλα καλά, αλλά αφού δεν τους κυνηγάει η διαιτησία δεν μπορούν να πετύχουν κάτι παραπάνω. Έχουν αποκτήσει πλέον αυτή την νοοτροπία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αυτά και θα τα πούμε.
0: Παρακαλώ.
1: Να είστε καλά.

0: Πάμε, παρακαλώ. Χαίρετε.
1: Ναι.
0: Γεια σας.
1: Εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια σας.
1: Σας παίρνω από Στοχόλμη. Πρώτη φορά.
0: Α, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Σε ραδιόφωνο. Ναι. Σας ακούω κάθε μέρα.
0: Ωραία. Οι γιατροί τι λένε γι' αυτό, οι γιατροί λένε κάτι ή είναι...
1: Οι γιατροί λένε πολλά πράγματα, αλλά ποιος τους ακούει.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Τι ήθελα να πω, κάτι άκουσα από τον προηγούμενο ακροατή.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό πήρα, που είπε για την κυρία, τη μητέρα.
0: Ναι.
1: Και καλά που θέλει να μπει στην πολιτική.
0: Την κυρία Καριστιανού, ναι.
1: Μάλιστα. Και ήθελα να πω σε αυτόν τον κύριο... Τόσα χρόνια έχουμε έμπειρους πολιτικούς. Αυτοί οι έμπειροι πολιτικοί είναι ευχαριστημένος δηλαδή με αυτούς τους έμπειρους πολιτικούς.
0: 500 κάτι πει... το χρέος της Ελλάδας. Ναι.
1: Ναι. Και φοβάται όμως θα μπει αυτή η κυρία Καριστιανού που δεν έχει γνώσεις από πολιτική θα μας πάρει χειρότερα. Αυτό ήθελα να το ρωτήσω. Δηλαδή πόσο πιστεύει τώρα ότι αυτοί οι πολιτικοί τώρα που έχουν με αυτά που κάνουν ότι θα μπει και είναι Καριστιανού και θα πάει χειρότερα.
0: Δεν ξέρω ο οποιοσδήποτε και αν αναλάβει αν μπορεί να το πάει λίγο χειρότερα. Δηλαδή πραγματικά είναι, έχουμε πιάσει πάτο τελείως.
1: Έχουμε πιάσει πάτο. Ναι, ναι. Γι' αυτό εγώ πιστεύω καλύτερα κυρία Καριστιανού καινούργια μυαλά όποια είναι. Πάντως αυτά που έχουμε τώρα τα μυαλά, τα έμπειρα τα μυαλά δεν μας παίρνουν πουθενά. Γι' αυτό καινούργια μυαλά.
0: Είστε πολλά χρόνια στη Στοχόλμη.
1: 15 χρόνια.
0: Α, είστε. Σωθήκατε κάπως. Ναι.
1: Εντάξει, ήταν η μόνη φορά που η γυναίκα είχε δίκιο και με έφερε εδώ πέρα.
0: Ντροπή. Ντροπή αυτό. Ακούγεται... Ντροπή. Ντροπή. Δεν μπορεί να έχει σε 15 χρόνια η γυναίκα να έχει μια φορά δίκιο. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή, όπως και να το κάνουμε, δηλαδή η στατιστική δεν βγαίνει. Δεν βγαίνω, μάνα μου, δεν βγαίνω.
1: Της το δίνω, δηλαδή αυτό να είναι σου ιδέα γυναίκα.
0: Εντάξει, ακόμα χειρότερα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ακόμα χειρότερα.
1: Ευχαριστώ πολύ και να ξαναπούμε.
0: Να σε καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια χαρά. Γεια σου φίλε Άρη από το Λαγονίσι, παρακαλώ.

Εγώ με τον Κυριάκο είμαστε σε πολύ μεγάλο δίλημα αν θα παρακολουθήσουμε Eurovision. Εν τω μεταξύ η μισή Ευρώπη δεν θα παρακολουθήσει. Μάλιστα οι Ισπανοί θα βάλουν και ένα ντοκιμαντέρ για την, για τη Γάζα εκείνη την ώρα της Eurovision. Ανώνυμο θύμα κρυφής μηχανής. Εμείς εδώ στο χωριό, επειδή δεν θα χαλάσουμε και καμιά 600.000 ευρώ και δεν ξέρω εγώ πόσο θα μας τυχήσει αυτό το πανηγυράκι, θα είμαστε μπροστά στην τηλεόραση.

0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Γεια σου Μπάμπη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνουμε?
0: Είμαστε καλά ρε φίλε, αλλά ο γιατρός μου λέει άλλα.
1: Ο γιατρός σου λέει άλλα?
0: Ναι ρε καλά.
1: Πάρε, κοίτα με αυτά που ακούς κάθε μέρα,
0: λογικό. Πάρε λέει και αυτό το χάπι, πάρε και το άλλο. Κοίτα το βράδυ να πέφτεις νωρίς να κοιμάσαι. Πώς να πέσω νωρίς την πλώρα, φίλε, αφού τα βραζιλιάνικα αρχίζουν μία η ώρα, δύο.
1: Και πού είναι αρκετοί να δούμε, πώς θα λένε, τι θα κάνουμε με το Μουντιάλ.
0: Έλαντε.
1: Καλοκαίρι.
0: Άστα, θα μας φάει το ξενύχτη, αδελφέ.
1: Ναι, όσοι δεν βλέπαμε NBA θα μάθουμε τις ώρες αυτές.
0: Μάλιστα.
1: Κάποια πρόβλεψη έχουμε για το Μουντιάλ, τίποτα? Κάποια αίσθηση?
0: Νομίζω ότι η έκπληξη θα είναι η τέτοια, πώς τη λένε, το Ιράν.
1: Το Ιράν.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Έκπληξη που θα φανεί. Ή αν φανεί.
0: Έκπληξη ρε παιδί μου, θα πάρει το παγκόσμιο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Μου φαίνεται πολύ. Δεν ξέρω, πάντως ένας συνάδελφός σας έχει πει Πορτογαλία.
0: Ακόμα δεν το αντέχω αυτό τον κραψιάρι ρε φίλε συνέχεια πάλι. Δεν μπορώ, ειλικρινά δεν μπορώ. Ας βγει κάποια άλλη χώρα, ας τον πάρει η Μοζαμβίκη. Παίζει η Μοζαμβίκη, είναι ρε Κυριάκο. Ας βγει το Μαρόκο, ας βγει το η Αίγυπτος, ας βγει το Καϊματσακλάν, ξέρω εγώ, κάποιος άλλος. Γιατί πρέπει να έχουμε το κλάμα του Κριστιανού?
1: Σωστό, σωστό. Και μετά θα έχουμε άλλες κουβέντες πάλι, Κριστιανό Μέση.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αντί να δούμε τα τώρα.
0: Άστα να πάνε. Δεν ξέρω,
1: έγινε,
0: πραγματικά,
1: πάμε,
0: ακόμα δεν ξέρουμε καν ποια ομάδα θα κατεβάσουν, ποιοι θα πάνε, τι δεν θα πάνε, γιατί βλέπεις πέφτουνε σαν τα κοτόπουλα ένας. Μέχρι και ο Γιαμάλ προχθές τραυματίστηκε και είναι αμφίβολος αν θα πάει στο παγκόσμιο.
1: Ναι, εδώ η Βραζιλία δεν ξέρει τι θα κατεβάσει, αν θα πάει ο Νεϊμάρ δεν θα πάει.
0: Ο Νεϊμάρ πού να πάει, μόνο σε καροτσάκι ρε φίλε.
1: Είσαι κανένα πάρτι,
0: ναι,
1: αν δεν κάνουν εκεί πέρα στην Αμερική.
0: Πώς δεν θα κάνουν τώρα, μόνο πάρτι κάνουν εκεί.
1: Σωστό, σωστό.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ, για χαρά, γεια. Ο Κυριάκος θα πάει με αυτό το τραγούδι σε δελτίο ειδήσεων που θα το άδει ο κύριος Ακτύπης.

Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Η σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Η Σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Η Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-38-40.
5: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
6: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
7: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
6: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
7: Τηλέφωνο 2610-525-352.
6: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μου.
10: Τάνια! Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
11: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
10: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
11: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
10: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
11: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
12: El Greco, πίτσα El Greco. El Greco, πάλι ζωγράφισες.
13: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
14: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με Γιώργο Πετρίδη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στη Στοίχημαν ζεις κάθε φάση της EuroLeague όπως το παρκέ. Με live streaming και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα παικτών. 21+, παίξε υπεύθυνο.
1: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ έκανε τη δουλειά του και με το παραπάνω στην Ισπανία, πήρε 2 διπλά και καλείται απόψε στις 9 και 4 να την ολοκληρώσει απέναντι στη Βαλένθια και να φιξάρει την παρουσία του στο Final Four. Τον ίδιο ακριβώς στόχο με τους πράσινους έχει και η Φενέρμπαχτσε, που επίσης προηγείται με 2-0, όμως αυτή θα πρέπει να σπάσει την έδρα της Άλγκυρης για να το καταφέρει από σήμερα. Τζάμπολ στις 8.
2: Στη Στοίχημαν ζεις την κάθε στιγμή της EuroLeague ξεχωριστά. Πολλοί αγώνες με live streaming, αμέτρητα ειδικά και Bet Builder. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Ευεξία, γαστρονομία, βιωσιμότητα και φυσικά άθληση στο Μεσσηνία Challenge 2026. Με πάνω από 70 δραστηριότητες για όλους. Τρέξιμο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, beach volley, golf, πιλάτες και πολλές ακόμη. Ζήσε την εμπειρία δίπλα σε θρύλους του αθλητισμού. Όπως οι Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές Τρισπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης. Κλείσε θέση τώρα από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο Μεσσηνία Challenge.
1: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
8: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
8: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
10: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Πάμε λοιπόν στον Γιώργο Πετρίδη. Γεια σου Γιώργο.
11: Γεια σου Μπάμπη, καλησπέρα στους ακροατές. Κάνουμε.
0: Όλα καλά, μια χαρά. 9 και 4 λοιπόν σήμερα, ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Βαλένθια για να κάνει το 3-0. Υπάρχουν θέματα ή είμαστε όλοι ok?
11: Όχι, μόνο η απουσία του Φλούκα. Μόνο ο Φλούκας είναι εκτός, όλοι άλλοι διαθέσιμοι. Οπότε με να δούμε ποιο θα κόψει από την δωδεκάδα ο Αταμάν. Θυμίζω ότι στα δύο πρώτα μάτς έκοψε το Καλαϊτζάκι και το Σαμότουροφ, εντάξει, οκ. Οπότε με να δούμε ποιον θα μείνει εκτός. Είχαμε και ένα μήνυμα από την ΚΑΕ προς τον κόσμο και όσον αφορά τις κάποιες οδηγίες για την πρόσβαση στο γήπεδο, γιατί υπάρχει και συναυλία του Μετάλλικα τις επόμενες ημέρες, οπότε είναι λίγο περίεργα τα πράγματα στο το Telecom Center, στο ΆΚΑ τέλος πάντων, με τις εισόδους και με αυτά. Οπότε καλό θα είναι και ο κόσμος που θα έρθει στο γήπεδο να έρθει και νωρίς και να δει και τις σχετικές οδηγίες από την ΚΑΕ. Επίσης, κάλεσε τον κόσμο να προφανώς να είναι κόσμος και να φέρει και τα κασκόλ του, να δημιουργήσει έτσι μια ωραία ατμόσφαιρα, ο καθένας, να φέρει το κασκόλ του για να δημιουργηθεί μια ωραία ατμόσφαιρα στο Telecom Center. Δεν υπάρχουν συστήρια ούτως ή άλλως, εξαφανίστηκαν, όπως είναι λογικό, από την πρώτη στιγμή. Ακόμα και αυτά δηλαδή που απέστρεψαν οι Ισπανοί που δεν ήρθαν, Ισπανοί οπαδοί, εξαφανίστηκαν μέσα σε 10 λεπτά. Και πάει τώρα ο Παναθηναϊκός να τελειώσει τη δουλειά, να κάνει το 3-0. Έχει την ευκαιρία του. Εγώ λέω ότι πρέπει να είναι το ίδιο συγκεντρωμένος με τα δύο μάτς, με τα δύο πρώτα παιχνίδια. Να έχει την ηρεμία του, να μην παρασυρθεί από το έτσι, περίεργο παιχνίδι αυτό της Βαλένθια που γενικότερα αρέσκεται να σουτάρει τα πρώτα δευτερόλεπτα των επιθεσιών της. Και γενικότερα είναι εκείνος ο οποίος θα επιβληθεί σήμερα όπως έκανε και τα δύο μάτς για να φτάσει στην πρόκληση στο Final Four. Προφανώς πρέπει να δούμε και την αντίδραση των Ισπανών.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει τρία μάτς μπολ, φίλε. Δεν είναι εύκολο πράγμα για αυτούς και είναι και βαριά και η ψυχολογία πια.
11: Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έχασαν και στο πρωτάθλημα αυτή το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
11: Δείχνουν έτσι να έχουν επηρεαστεί από το γεγονός ότι διαφορετικά τα υπολόγιζαν και διαφορετικά τους ήρθαν. Αλλιώς τα υπολόγιζαν, αλλιώς τους ήρθαν τα πράγματα.
0: Κοίταξε, είχαν πιστέψει από τη στιγμή που είχαν κερδίσει δύο φορές τον Παναθηναϊκό ότι θα κάνουν κάτι καλύτερο.
11: Ναι. Το καταλάβουν στις δηλώσεις τους, αλλά εντάξει, δεν είναι, τα πλέον είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία. Και παίζουν ρόλο και άλλα πράγματα, παίζει ρόλο και η τεχνογνωσία, παίζει ρόλο και η εμπειρία, παίζουν ρόλο και οι προσωπικότητες. Και είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός και στα δύο μάτς τα έβγαλε αυτά τα στοιχεία μπροστά. Έτσι. Αυτά σε γενικές γραμμές. Περιμένουμε έτσι αυτό που είπα πριν να δούμε πώς θα αντιδράσουν τώρα οι Ισπανοί, τι διαφορετικό μπορούν να παρουσιάσουν στο παιχνίδι τους. Γιατί είναι μια ομάδα η οποία παίζει πάνω κάτω με το ίδιο στυλ όλη τη χρονιά.
0: Δεν νομίζω ότι σε όλη τη χρονιά δεν παρουσιάσανε ένα άλλο πρόσωπο. Παρουσιάσανε αυτό το γρήγορο, το αυτό, και αν τους μπουν τα σούτ από εκεί και πέρα γινόντουσαν κυρίαρχοι στα παιχνίδια και επικίνδυνοι. Από εκεί και πέρα ξέρω τι μπορεί. Πάνε σε κοντρόλ μπάσκετ, δηλαδή δεν κατάλαβα. Θα πάνε σε 5x5, δεν νομίζω ότι μπορούν να το κάνουν. Okay.
11: Ναι, αυτό λέω. Και απλά λέω ότι ξέρεις, μπορεί κάποιες μικρορυθμίσεις να το πω έτσι, να θα αλλάξει ο Μαρτίνεθ, ας πούμε. Δεν ξέρω κατά πόσον, ας πούμε, θα συνεχίσει με αυτή τη λογική ότι αλλάζει συνέχεια σχήματα και πεντάδες ανά 2-3 λεπτά, έτσι.
0: Ναι, αυτό δεν το κόβει αυτό.
11: Ναι.
0: Δεν το κόβει. Δεν το έχει κόψει ποτέ, δηλαδή, σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Δεν μπορεί να το κόψει τώρα.
11: Ναι.
0: Δηλαδή, ήταν ένα τρίκ που έκανε και η Παρή πέρσι, ας πούμε, και το κάνουν γενικώς οι Ισπανοί. Αλλά, εντάξει, okay. Σε αυτό το παιχνίδι, άμα δεν σου βγουν τα σουτ, μπορεί να καταστραφείς.
11: Ναι. Γι' αυτό χρειάζεται ο Παναθηναϊκός να αλλάξει και την αμυνά του, να είναι σκληρός στην αμυνά του, και γενικότερα είναι σημαντικό ότι στα δύο πρώτα μάτια, εντάξει, το πρώτο το πλήρωσε κυρίως το δεύτερο μήχρονο με τα χαμένα αμερικά rebound, αλλά σε γενικές γραμμές σύλλεξε την αέρια κυκλοφορία, που είναι σημαντικό και αυτό, γιατί η Βαλένθια είναι από τις καλύτερες ομάδες στο κομμάτι των επιθετικών rebound. Πάνε όλοι στο θετικό rebound, αλλά δεν την πληγώθηκε ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια στα δύο πρώτα μάτια σε τόσο μεγάλο βαθμό από αυτό το κομμάτι, οπότε είναι σημαντικός παράγοντας του αγώνα και πάλι, έτσι.
0: Ωραία.
11: Αυτά.
0: 9 και 4, καλή συνέχεια.
11: Καλή συνέχεια.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, κουτιέρ?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και γκάτζετ από όλα τα κορυφαία μπραντς. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
5: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθητά. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
12: Κάνει το βλασέ.
11: Δεν είναι offside,
12: δεν είναι offside.

0: Αυτό θα μπορούσε να το είχε βάλει ο Σταύρος. Για σένα, ναι, Γιάννη μου. Έλα. Γιάννη.
1: Πού είναι?
0: Ναι, ναι. Δεν είναι. Πού να είναι τώρα. Αυτός είναι
1: ακόμα.
0: Όσο η Arsenal πάει καλά, αυτός είναι με το ένα
1: πόδι.
0: Αυτός κρύβεται τώρα. Ναι, αυτός
1: μέχρι κρύβεται. Τέλος του μήνα τον βλέπω άδειανες αποδοχών.
0: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι θα τον διώξω από την εκπομπή. Είναι καντέμιτρα. Εντάξει. Πιάνει την καβάλα, τη ρίχνει. Πιάνει την τότε να μην τη ρίχνει. Δηλαδή, τι να κάνει.
1: Τώρα που λείπει πάει να σωθεί.
0: Ναι. Εντάξει. Καταλαβαίνεις μόνος σου. Δεν χρειάζεται να σου λέει.
1: Κράτα τον λίγο ακόμα. Μια εβδομάδα, δύο να πάρω και το πρωτάθλημα και μετά φέρ' τον.
0: Ναι, εντάξει.
1: Για τα φιλικά προετοιμασία.
0: Θα τον φέρω τον Αύγουστο που θα φύγω.
1: Εντάξει. Λοιπόν. Κοίταξε Μπάμπη, είναι αυτά τα 9 γκολ από τον πρώτο ημιτελικό πριν από 8 βράδια που έχουν έτσι...
0: Έχουν μπερδέψει τον κόσμο.
1: Η αλήθεια πάνω είναι ότι επειδή καμία από τις δύο ομάδες δεν φημίζεται για την αμυντική της συνέπεια,
0: ναι.
1: Μιλάω σε αυτό το επίπεδο, έτσι όχι Bundesliga.
0: Βάρδα, μην μπει το πρώτο είναι σήμερα.
1: Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα τι βρήκα. Γκολ-γκολ πρώτου ημιχρόνου 2.25.
0: Καλό.
1: Ναι.
0: Χαρά, ναι.
1: Over 2.5 στην επανάληψη, γιατί δεν έχω βρει το γκολ-γκολ στο δεύτερο ημιχρόνο, έχω βρει ναι. Ως over 2.5, είναι 2.45.
0: Μάλιστα.
1: Αν πάμε πιο συντηρητικά, το over 1.5 δεύτερο ημιχρόνο είναι στο 1.50. Και από εκεί πέρα σε τελικές νομίζω κλείνει τα μάτια και όπου πέσει το δάχτυλο, γιατί όλοι είναι υποψήφοι από τη μέση και μπροστά. Ενδεικτικά θα πω Ντίας, θα πω και Κβαρατσχέλια που είναι έτσι σε λίγο καλύτερες τιμές στο 1.50 έκαστος για μια τελική. Όλο αυτό μαζί έχει απόδοση πάνω από 6.
0: Ωραία.
1: Και νομίζω ότι σήμερα αξίζει έτσι λίγο να τζογάρουμε εκεί. Δεν ξέρω γιατί δίνεται τόσο μεγάλο φαβορί η Bayern, τουλάχιστον για νίκη. Έχει κατρακυλήσει ο Άσος στο 1.57.
0: Δεν το παίζει. Εντάξει.
1: Δεν το παίζει. Και η πρόκριση είναι αυτή τη στιγμή 1.70 Bayern, 2.15 Παρί. Δηλαδή οι Book βλέπουν έστω και κατά λίγο.
0: Νομίζω ότι όσοι θελήσουν να τζογάρουν σήμερα θα πάνε σε ειδικά, σε παίχτες, σε αυτό, σε διάφορα τέτοια. Δεν νομίζω ότι θα πάει κανένας να παίξει άσο, διπλό, χ, δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
1: Για την ιστορία απλά να πω ότι στις 10 περιπτώσεις που η Bayern έχει χάσει στον πρώτο ημιτελικό, γενικά στα κύπελλα Ευρώπης, έχει αποκλειστεί τις 9. Η μοναδική που τα κατάφερε ήταν κύπελο κυπελούχων 81-82 απέναντι στην Τσέσεκα Σόφιας, δεν το θυμόμαι να κάνω αυτό, είχε χάσει 4-3 στην Βουλγαρία και κέρδισε 4-0 στη Ρεβάνς στο Μόναχο. Μάλιστα το 4-3 και την ήττα που είχε χάσει στη Βουλγαρία ήταν 3-0 στο 18. Τέλος πάντων, και έχασε στον τελικό πνά στον Βίλα με 1-0. Από εκεί πέρα, αν περάσει η Παρί σε επίπεδο Champions League, μόνο η Real έχει καταφέρει back-to-back κατακτήσεις. Μιλάμε από το 92 και μετά που είναι στην σημερινή του έκδοση το Champions League. Ως πρωταθλητριών υπάρχουν πολλές ομάδες, Liverpool, Nottingham, Bayern, Ajax, είναι πολλές ομάδες που το έχουν καταφέρει. Να το πάρουν δηλαδή, το τρόπιο τουλάχιστον δύο φορές.
0: Εσύ σαν Arsenal διαλέγεις.
1: Τι να διαλέξω τώρα. Πού να πάω.
0: Λέω.
1: Να μην πέσω στον Ντίας και στον Ολίσε και να πέσω στον Κβαρατσχέλια ξέρω εγώ και στον Ντουέ και στον Ντεμπελέ. Πάμε να το χαρούμε τώρα. Δεν,
0: μάλιστα.
1: Εντάξει, ένα μάτς είναι αλλά δεν νομίζω ότι είμαστε για εκεί. 20 χρόνια μετά η Arsenal. Έτσι.
0: Νομίζω ότι εγώ αν ήμουν Arsenal θα ποντάριζα στην αφέλεια της Bayern.
1: Ναι. Mm-hmm. Κοίταξε, να πω την αλήθεια, άμυνα νομίζω ότι έχουμε καλύτερη και από την Paris και από την Bayern, αλλά δεν νομίζω να φτάνει μόνο αυτό. Και είμαστε και εντάξει και ο Αρτέτα προτάρης, όλοι που θα παίξουν είναι πρωτάριδες σε αυτό το πράγμα. Εντάξει, ένα μάτς είναι, δεν έχω δει ακόμα, να σου πω την αλήθεια, αποδόσεις. Νομίζω ότι είτε είναι Bayern είτε είναι Παρί, θα είναι ένας τελικός που θα έχει ξεκάθαρο φαβορί είτε τους Παριζιάνους είτε τους Βαβαρούς.
0: Σωστό αυτό.
1: Έτσι. Και από το 90 λεπτό μιλάω. Mm. Εντάξει, θα τα δούμε. Το θέμα ότι φτάσαμε εκεί, είναι 20 χρόνια μετά, είναι μεγάλη επιτυχία. Νομίζω ότι η ψυχολογία που έχουμε τώρα θα κάνει ένα εύκολο 2-0 και με τη West Ham την Κυριακή, για να τελειώνει και εκεί το έργο, γιατί το κάναμε ντέρμπι χωρίς να υπάρχει λόγος.
0: Σωστά. Mm. Έχεις δει τίποτα άλλο για σήμερα? Όχι, έτσι.
1: Δεν έχω προλάβει να δω τα Libertadores, γιατί είμαι στα τηλέφωνα τώρα για Βουδαπέστη.
0: Okay.
1: Δεν τα έχω προλάβει. Αύριο πρώτα Θεός με Conference και Europa. Σήμερα, ό,τι και να λέγαμε από σημείο, ο καθένας έχει την άποψή του, δεν περιμένει εμάς να ακούσει. Αν δεν έχουμε ρεσιτάλ τερμάτων και απόψε, θα μου κάνει εντύπωση. Δεν νομίζω ότι είναι δύο ομάδες που, επειδή είναι μάτς χωρίς αύριο, διακυρεύεται ο τελικός, θα πάνε σε κάτι άλλο.
0: Μα δεν μπορούν να το κάνουν. Δεν νομίζω ότι μπορούν να το κάνουν.
1: Δεν μπορούν να το κάνουν. Και ο ένας, όπως είδαμε, παρασύρει τον άλλον σε ρυθμό.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Αυτό είναι το over 4,5 κάρτες. Είναι καρτάκια σου, γιατί βέβαια το λέω με μια επιφύλαξη, γιατί υπάρχει έτσι μια μόδα οι διαιτητές να δείχνουν, ας πούμε, το πόσο καλή είναι από το να βγάζουν το μάτς και τέτοια παιχνίδια
0: χωρίς κάρτες,
1: λιγότερες κάρτες. Ναι. Ναι, οπότε γι' αυτό λίγο εκεί κρατιέμαι.
0: Εντάξει.
1: Αλλά δεν είναι εύκολο. Δεν είναι και δύσκολο να γίνει κάποια κοκορομαχία, κάτι άλλο που να προκύψουν καρτούλες. Είναι στο 1,85 ή 4,5 κάρτες.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτά.
0: Καλή συνέχεια, Γιάννη.
1: Και εγώ. Χαίρετε.
0: Πάρτο, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να κλείσουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Εδώ είναι το master υπνοδωμάτιο, το master μπάνιο και το master καθιστικό.
5: Τα master χρώματα. Πού είναι?
6: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
7: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Μετά φτιάξω μηνάς με την Άννα.
1: Λοιπόν, έχουμε Bayern με την Paris σήμερα στις 10.
0: Και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρια.
1: Έχουμε στις 8 Ζαλγκύρης με τη Φενέρ. Και στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Βαλένθια. Λίγο πιο νωρίς Περιστέρι με τον ΠΑΟΚ για τα play-offs στη στοίχημα GBL. Και το απόγευμα στις 6 ξεκινάνε οι συνεντεύξεις για το Final Four της ΑΕΚ.
0: Χωρίς ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η...
1: Από τον ξεσκέπαστο κύριο φίλε Κυριάκο Σταθερόπουλο.
0: Στον Νικήτα.
1: Από τον γίγαντα του σεξ του καράτε και των πολεμικών τεχνών Σωτήρη Ταμπάκο.
0: Και τι γουστάρα κι εγώ.
1: Και αύριο μέρα είναι.

0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τηλεφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
3: Πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
5: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
9: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
8: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
9: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
10: Sport FM. Sport FM. Πάτρα. Πρωταθλητής.

Σπαρματος 96,3, Αλέξη Γιάννη στα μικρόφωνα, θα δώσω Παγιανόπουλο στη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου, χωρίς μεγάλη είδηση μέχρι αυτή την ώρα. Στην Παναχαϊκή διαβουλεύσεις συνεχίζονται, όμως δεν υπάρχει κάτι που να προκύπτει ως επίσημο, μόνο κάποιες λεπτομέρειες μπορούν να γίνονται γνωστές. Η Παναχαϊκή, η οποία έκανε πριν από λίγο ολοκλήρωση την πρώτη τελευταία της προπόνηση για φέτος, και αυτή την ώρα όλη η αποστολή της Παναχαϊκής πάει στο Φώτης Αραβαδινός για το παιχνίδι της τερμιτευτικού ανάμεσα στην ΚΑΠΑ 19 της Θήλας και την ΚΑΠΑ 19 της Παναχαϊκής. Με επέκταση από την πρώτη ομάδα, τους μικρούς εννοώ, και οι δύο ομάδες στο σημερινό ημιτελικό. Η Παναχαϊκή, η οποία θα ολοκληρώσει αύριο την χρονιά με φιλικό παιχνίδι με το Πάτρες στις 5 στην Αγιά, και από αύριο το βράδυ οι παίκτες θα είναι ελεύθεροι και θα περιμένουν τις διοικητικές εξελίξεις. Παναγιάλης και Θήλα ετοιμάζονται για τον τελικό του γηπέλου Ραστεγνών. Μετράνε αντίστροφα, καθώς είναι την επόμενη Τετάρτη, για να κλείσει χρονιά και για αυτές τις δύο ομάδες. Θα δούμε όλες, αύριο θα οριστούν οι διαιτές για τα τοπικά πρωταθλήματα. Ο ΝΟΠ, που είναι σε πολύ δύσκολη θέση, δίνει κρίσιμο αγώνα αύριο το μεσημέρι στα Χανιά, και με ήταν χάσει θα είναι πλέον προς την Α2 εθνική κατηγορία. Θα δούμε λοιπόν τα θέματα. Sport FM Πάτρας 96,3 στο Facebook, τα μηνύματά σας. 229-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Λοιπόν, χωρίς μεγάλη είδηση όπως είπαμε τώρα, ανακοινώθηκαν διαιτητές για τα παιχνίδια της Κυριακής, τα παιχνίδια των Μπαράζ που έχουν τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Στο ντέρμπι, στον πύργο, 4 ώρα την Κυριακή, πύργος Ζάκυνθος, ένα παιχνίδι που αναμένεται σε κεντρώσει πολύ κόσμο, ακόμη και πολλοί κόσμος, ποδοσφαιρικός κόσμος από την Πάτρα θα βρεθεί την Κυριακή στον πύργο να δει τη σπουδαία αναμέτρηση ανάμεσα του στον πύργο και την Ζάκυνθο. Ο Κωνσταντίνος Σαφούρης Αργυρόπουλος, ο οποίος έχει παίξει, νομίζω ότι είναι τρίτο το παιχνίδι που παίζει στον πύργο φέτος, τέταρτο. Από τις Σέρες θα σφυρίξει το μάτς του πύργου με την Ζάκυνθο. Ο Μητροφάνης από την Αθήνα θα είναι πρώτος βοηθός. Ο Παύλος από τη Δυτική Αττική δεύτερος. Ο Αριστίδης Αλιάγας από τη Δυτική Αττική τέταρτος διαιτητής. Και ο Χαράλαος Νενεκούμης από την Αργολίδα παρατηρητής διαιτησίας. Στο άλλο μεγάλο παιχνίδι, Άρης Πετρούπολης, Εθνικός. 4 ώρα στην Αθήνα, ο Θωμάς Μπουρουζίκας από τη Λέρτσα με βοηθούς τον Νίκο Μαυροκορδόπλο από την Αργολίδα, τον Γρηγόρη Δεδικούση από την Λάρισα, τέταρτος διαιτητής ο Γιάννης Παπαγεωργόπουλος από την Αργολίδα, παρατηρητής ο Χρυσοβαλάντης Βρακάς από την Εύβοια. Αυτοί λοιπόν είναι οι διαιτητές που βγήκαν στα δύο σημαντικά παιχνίδια. Ο Σαφούρης, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι και δεύτερο παιχνίδι τώρα στα Μπαράζ. Έχει παίξει την πρώτη αγωνιστική το Εθνικός Πετρούπολη για τον Κωνσταντίνο Σαφούρη Αργυρόπουλο. Ο Μπουρουζίκας, να έχουμε προσέξει τον πρώτο όμιλο όταν έχει παίξει άλλο παιχνίδι. Γενικώς, όπως και πέρυσι, στα Μπαράζ και στη Super League 2 και τώρα στη τρίτη εθνική κατηγορία, υπάρχουν κάποιοι διαιτητές που ορίζονται συνεχώς στα αυτά τα παιχνίδια. Θα δούμε λοιπόν σε μια κρίσιμη αγωνιστική, καθώς ενδιαφέρει σίγουρα και τις ομάδες, επαναλαμβάνω, το έχω πει πολλές μέρες. Γιατί και η Ζάκυνθος και ο Πύργος είναι δύο ομάδες οι οποίες εκ των πραγμάτων είσαι στον όμιλο και η τύχη τους κρίνει και πολύ και τη συγκρότηση του νέου ομίλου. Άλλο να είναι πλην 2, άλλο να είναι συν 2, άλλο να είναι πλην 1 συν 1. Οπότε νομίζω ότι η τύχη των δύο αυτών ομάδων καθορίζει και σε μεγάλο βαθμό την συνέχεια πώς θα οριστεί ο όμιλος στον οποίο θα συμμετέχουν του χρόνου η Παναχαϊκή, ο Παναγιάλιος και ο Ατρόμητος, οι οποίοι αυτοί είναι οι τρεις για την ώρα σίγουροι. Και βεβαίως είπαμε το θέμα της Θύελλας πάει στην Εκταλιστική Επιτροπή και των υπολείπων ομάδων, ενώ και η Αχαϊκή είναι έτοιμη να μπει στο παιχνίδι και να διεκδικήσει και αυτή μια θέση, θεωρώντας ότι είναι ο επόμενος μεγάλος σύνδεσμος. Χθες από το τρεις επανεβάζουν δύο ομάδες, ότι σε περίπτωση δημιουργηθούν κενά, θέλει να διεκδικήσει αυτή μια θέση στο νέο ποδοσφαιρικό χάρτη της τρίτης εθνικής κατηγορίας.

Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει και στους αγώνες μπάρας, και οι οποίοι και την Κυριακή θα μαζέψουν αρκετό κόσμο. Είπα ότι εδώ και την Πάτρα πολλοί ψάχνουν για εισιτήριο την Κυριακή για να πάνε στον πύργο να δουν το παιχνίδι του πύργου με τον Ζάκυνθο. Είναι ένα μάτσο που όντως θα γίνει μάχη, καθώς η Ζάκυνθο συνέχεια έχει δύο παιχνίδια εντός, ο πύργος έχει δύο εκτός μετά. Πάει δύο παιχνίδια στην Αθήνα. Η αλήθεια πάντως είναι από όσους έχουν δει τα παιχνίδια ότι οι ομάδες δεν έχουν τεράστιες διαφορές και επί της ουσίας δεν είναι και ομάδες διαφοράς. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι δεν κάνει καμία ομάδα την πραγματική διαφορά για να πεις ότι είναι και σίγουρη. Αλλά θα δούμε τι θα βγάλει και η Κυριακή, που είναι μια κρίσιμη αγωνιστική, καθώς συνέχεια θα μπούμε στην τελική ευθεία των αγώνων μπαράζ.

Άλλη μια μέρα που στην Πανχαϊκή δεν υπάρχει κάτι καινούριο, δεν υπάρχει κάποια είδηση εκ των πραγμάτων στο διοικητικό κομμάτι, στο αγωνιστικό καταρχήν. Να πω ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η πρώτη τελευταία προπόνηση για τη φετινή χρονιά. Η προπόνηση ξεκίνησε νωρίς σήμερα στο γήπεδο της Πανχαϊκής και τώρα όλη η αποστολή της Πανχαϊκής κατευθύνεται στο Φώτης Αραβαντινός, όπου σε λίγα λεπτά, σε 6.30, θα ξεκινήσει ο ημιτελικός της ΚΑΠΑ 19 ανάμεσα στη Θεία Πατρών και την Πανχαϊκή, που αναμένεται και εκεί να συγκεντρώσει πάρα πολύ κόσμο. Οι άνθρωποι της Πανχαϊκής έχουν επιλέξει να πάνε στο Φώτης Αραβαντινός να συμπαραστούν στους παίχτες ΚΑΠΑ 19, αλλά κυρίως από ό,τι έχω μάθει ότι και στις δύο ενδεκάδες πιθανότατα να υπάρχουν κάποια παιδιά που έχουν παίξει αγώνες πρωταθλήματος στην τρίτη εθνική κατηγορία και από τις δύο ομάδες να παίξουν και στο σημερινό ημιτελικό. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει και αύριο, για την Πανχαϊκή είναι τελευταία μέρα προπονήσεων, καθώς στις 5 το απόγευμα θα δώσει ένα προπονητικό χαρακτήρα παιχνίδι με το Πάτρε, το οποίο τους άλλους φιλοξενεί και στο γήπεδο της αυτή την εβδομάδα. Από ό,τι ενημερώθηκα, τεχνική ηγεσία θα δώσει χρόνο συμμετοχής τους βασικούς παίχτες για ένα διάστημα. Θα δοκιμάσει κάποια παιδιά από την ΚΑΠΑ 17 και ΚΑΠΑ 19 της Πανχαϊκής και θα έχουν κληθεί και 3-4 παιδιά από ομάδες τα οποία θέλουν να τσεκάρει ο Σπύρος Αντωνόπουλος, που του παραδώσει την τελική έκθεσή του και κυρίως για τους μικρούς ποδοσφαιριστές. Πάντως η πρόθεση είναι ότι αύριο θα πάρουν χρόνο συμμετοχής όλοι οι παίχτες της Πανχαϊκής στο τελευταίο παιχνίδι με το Πάτρε. Νομίζω ότι ο μόνος πλέον που δεν μπορεί να υπολογίσει την Ομούλας, όλοι οι άλλοι που θα παίξουν για άλλη μισή ώρα, άλλη 45 λεπτά, ανάλογα, για να κλείσει η χρονιά στο αυτό το προπονητικό τεστ με το Πάτρε και μετά όλοι οι παίχτες θα είναι ελεύθεροι για να περιμένουν τις διοικητικές εξελίξεις.

Λοιπόν, και μια και λέμε για προπονητικού χαρακτήρα αύριο παιχνίδι στο τελευταίο τη χρονιά τη Παναγιακή με το Πάτρε, να πω ακόμη ότι την Δευτέρα, 11 Μαΐου, στι 5.30 ώρα στην Αγιά, θα υπάρξει ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι. Αυτή φορά θα είναι το φιλικό παιχνίδι των Παλεμάχων, οι οποίοι θα παίξουν ένα φιλικό ματς. Και μετά το παιχνίδι θα έχουμε εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο των Παλεμάχων. Και από ό,τι φαίνεται, ότι στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο των Παλεμάχων θα υπάρξουν και αλλαγές. Υπάρχουν παλέμαχοι που είναι έτοιμοι να δραστηριοποιηθούν, να μπουν στο ΔΣ και μάλιστα θεωρούν ότι θα μπουν για να δώσουν και μια άλλη οντότητα και κυρίως να έχουν και μια άλλη συνεργασία με την ποδοσφαιρική ομάδα. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί τις τελευταίες ημέρες και νομίζω ότι πάμε για αλλαγές προσώπων στο ΔΣ και το πρώτο μέλημα που υπάρξει άτομα που θέλει να εμπλακούν στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πιο κοντινή σχέση μεταξύ των Παλεμάχων και της ποδοσφαιρικής ομάδος. Άρα τη Δευτέρα θα υπάρξει λοιπόν αυτό το φιλικό παιχνίδι στις 5.30 στην Αγιά και μετά θα έχουμε τις εκλογές που θα βγάλει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Κώστας λέει παίζει κάπα 19 της Πραγματικής σήμερα, ναι, παίζει τώρα στις 6.30 ημιτελικό με τη Θήλα στο Φώτης Ραβαντινός, ναι, 6.30 για το πρωτοθυμάδι της ΕΠΣΑ Γαΐας, ναι, παίζει σήμερα και μου επαναλαμβάνω ο Κώστα από ό,τι μαθαίνω, καταρχήν η αποστολή της Πραγματικής πάει όλοι, έφυγαν από το γήπεδο και πάνε άπαντες για να δουν το παιχνίδι και από τη Θήλα θα υποσυγκεντρώσει αρκετό κόσμο. Είπα ότι θα υπάρχουν και κάποιοι, θα παίξουν και στις δύο ομάδες, παίκτες που έχουν παίξει το φετινό πρωτάθλημα στη τρίτη εθνική από μικρούς. Κάποιοι μικροί είπαν, έμαθα ότι δεν θέλουν να αγωνιστούν και από τις δύο ομάδες απλά θέλουν να ολοκληρώσουν τη χρονιά. Το καταλαβαίνουμε όλοι για ευνόητους λόγους. Πάντως υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και στη σημερινή αναμέτρηση που γίνεται στο Φώτης Ραβαντινός σε λίγα λεπτά.

Στο τεχνικό δεν έχει προκύψει κάτι καινούριο, δεν υπάρχει κάτι συνταρακτικό. Στόματα αρμηδικά κλειστά, αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ουδής μιλάει από αυτούς που ξέρουν, έτσι. Δεν γνωρίζουν πάρα πολύ πράγματα. Αυτοί όμως που γνωρίζουν κάποια άτομα, τα οποία δεν είναι πολλά. Βεβαίως, την πραγματική εικόνα όλων των γεγονότων μέχρι τώρα από τον Παναχαϊκή γνωρίζει μόνο ο Κώστας Βόλης. Αυτό είναι γεγονός, δηλαδή ότι ο Κώστας Βόλης είναι αυτός που μιλάει πλέον, αυτός που είναι σε ανοιχτή γραμμή και έχει συνομιλίες με τους ενδιαφερόμενους. Τώρα είπα ότι έχουν εμπλακεί και οι δικηγόροι. Μάλιστα, είναι και δικηγόρος τον οποίο έχει επιλέξει ο ίδιος ο Κώστας Βόλης από πληθυντικά του πλευρά για να κάνει τις διαπραγματεύσεις. Οι υπόλοιποι απλά μπορούν να ξέρουν κάποια πράγματα. Ακόμη δηλαδή και ο Παναγιώτης Μητέκολος γνωρίζει κάποια πράγματα, δεν ξέρω αν τα γνωρίζει όλα. Ο Παναγιώτης Μητέκολος, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα παραμείνει περιμένοντας εξελίξεις και θα είναι αυτός που θα βάλει την υπογραφή αν υπάρχει deal και αμέσως μετά θα αποχωρήσει. Όπως δηλαδή και ο ίδιος είχε δεσμευτεί ότι θα παραμείνει μέχρι να δοθεί μια λύση στην ποδοσφαιρική ομάδα να την παραδώσει σε κάποιον σοβαρό επενδυτή. Αυτό θα γίνει από ό,τι φαίνεται. Ο Παναγιώτης Μητέκολος θα παραμείνει μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, θα είναι παρόν και θα είναι αυτός που, αν υπάρξει deal, αυτός θα βάλει την υπογραφή για την παραχώρηση του management για τη νέα περίοδο και αμέσως μετά θα υποβάλει την παραίτησή του. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτή το λόγο που είχε πει θα τον κρατήσει, περιμένοντας πλέον μέσα στο επόμενο διάστημα να δουν ποιες θα είναι οι εξελίξεις στο διοικητικό κομμάτι, από τη στιγμή που ο πρόεδρος είναι αυτός που θα βάλει και την υπογραφή για την παραχώρηση του management τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά, αν βεβαίως, το επαναλαμβάνω, αν υπάρξει deal, αν υπάρξει συμφωνία σε όλα όσα συζητούν οι δύο πλευρές αυτή την ώρα. Μαθαίνω ότι οι δικηγόροι υπάρχουν πολλές κουβέντες, ανταλλάσσουν απόψεις, αντιπροτάσεις γίνονται από τη μια πλευρά στην άλλη. Είναι και θέματα τα οποία πρέπει να ξεκαθαρίσουν, δηλαδή δεν είναι όλα απλά. Για να το δώσω να καταλάβει ο κόσμος, δεν είναι τόσο απλά. Υπάρχουν θέματα στα οποία κολλάνε. Μια πλευρά λέει υποστηρίζει αυτό, η άλλη πλευρά κάνει την πρότασή της. Προσπαθούν δηλαδή να βρουν τη χρυσή τομή, την συνιστόση από την ουσία των εγγυήσεων που ζητάνε και οι δύο πλευρές. Οι εγγυήσεις τελικά έχουν μπει και από τις δύο πλευρές, όπως αναμενόταν. Αυτή είναι η αλήθεια. Και οι δύο πλευρές ψάχνουν, έχουν θέσει θέμα εγγυήσεων. Οι επόμενες μέρες θα είναι σημαντικές. Παναλαμβάνω, κάποιοι μου λένε ότι μέσα στη εβδομάδα πιθανόν να υπάρξει ένα ραντεβού, να δουν σε ποιο σημείο είναι. Το επόμενο δεκαήμερο για πολλούς κρίνεται καθοριστικό, καθώς ακόμη και οι ίδιοι υποψήφοι δεν θέλουν να τραβήξει πάρα πολύ αυτή η ιστορία. Θέλουν όταν θα είναι και αυτοί έτοιμοι. Βεβαίως όλα αυτά εξαρτώνται και από τις γραφειοκρατικές εξελίξεις, από το θέμα των συζητήσεων, την πορεία των συζητήσεων, τον έλεγχο που κάνουν αυτή την ώρα, διότι υπάρχουν δύο βασικά θέματα για αυτούς, τα οποία τους απασχολούν, θέμα γηπέδου το πρώτο και θέμα χρεών το δεύτερο. Θέλουν να έχουν ξεκάθαρη άποψη, έχουν βάλει δικηγόρους και ψάχνουν παντού. Τι γίνεται με τα χρέη. Υπάρχει ένα θέμα που τους απασχολεί πάρα πολύ, ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή τρεις ΠΑΕ ενεργές. Για αυτούς είναι ένα θέμα αυτό. Επειδή ξέρουν από ποδόσφαιρο, θεωρούν ότι έχουν πληροφορίες, τώρα έχουν ενημερωθεί για το δάνειο που στην αρχή δεν το γνώριζαν. Ήταν και τα δημοσιεύματα, παίρνουν πληροφορίες για όλα τα θέματα, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Αλλά κυρίως από πλευρά αυτών στέκεται από ό,τι μαθαίνω περισσότερο σε θέμα γηπέδου, σε θέμα χρεών που κάνει έλεγχο, να δουν ποια είναι τα χρέη αν η ομάδα φτάσει στη Super League 2. Αυτό είναι μεγάλο θέμα που τους απασχολεί και θα δούμε τι θα γίνει.

Λοιπόν, ο φίλος ο Τζόρτζ λέει ένα ωραίο μήνυμα. Καλησπέρα, Αλέξη. Λέει: εγώ το έκανα το check-up, λέει, στο Σβόλι. Δεν είχαν εμφανιστεί, λέει, επενδυτές. Ας πάει και κανένας άλλος, λέει, κανένα καρδιογράφημα. Μήπως μάθουμε τίποτα. Γιώργο, δεν νομίζω να μαθευτεί τίποτα. Από πλευράς Κώστα Σβόλι, δεν υπάρχει περίπτωση να μαθευτεί τίποτα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Έτσι. Είναι ο μόνος που ξέρει ακριβώς τι μπορεί και τι αυτός είναι συζητήσει. Και κυρίως επαναλαμβάνω ότι το θέμα το χειρίζεται μόνος του. Αυτός χειρίζει το θέμα. Εντάξει, δεν είναι κακό, το έχω πει πολλές φορές, η μυστικότητα που υπάρχει. Έτσι. Είναι θέματα που θέλει να υπάρξει μια μυστικότητα. Πληροφορούμε ότι περισσότερο εκεί σε αυτό το κομμάτι είναι η άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά αυτή τη στιγμή θέλει να υπάρξει μυστικότητα στην πραγματεύση. Δεν θέλουν να κυκλοφορήσουν τα ονόματά τους. Για ευνόητους λόγους, μέχρι να υπάρξει deal, το έχουν επιδιώξει και το έχουν απαιτήσει από την πληροφορήθηκα. Ότι δεν θέλουν καμία δημοσιότητα γύρω από τα δύο ονόματα. Είναι επιβεβαιωμένο ότι είναι δύο, αυτό είναι το μόνο βέβαιο αυτή την ώρα, αλλά οι ίδιοι έχουν θέσει ως πρωταρχικό θέμα να μην βγουν τα ονόματά τους. Έχουν τους λόγους τους, θέλουν να μην γίνουν γνωστά τα ονόματά τους. Γιατί αυτή τη στιγμή το αυτό που μεταφέρθηκε είναι ότι δεν θέλουν να βγουν τα γνωστά τα όνοματά τους, γιατί αυτή τη στιγμή ενδιαφέρονται μόνο για την Παναχαϊκή. Δεν θέλουν να αν μαθευτεί ένα όνομα να υπάρξουν, να μπορούν να πάρουν, να πάρουν κάποια άλλα τηλέφωνα. Δεν θέλουν να μπουν σε αυτές τις διαδικασίες. Το ενδιαφέρον τους είναι μόνο για μια ομάδα. Θέλουν λοιπόν να ξεκατελειώσουν αυτό το ενδιαφέρον που έχουν και μετά θα εμφανιστούν υπέρ ενώπιον όλων. Έτσι μου μεταφέρθηκε χθες, ότι είναι ξεκάθαρο σε αυτό το κομμάτι. Επειδή πραγματικά ενδιαφέρονται μόνο για μια ομάδα και αυτή είναι η Παναχαϊκή, θα γνωστοποιήσουν οι ίδιοι ποιοι είναι μόλις ολοκληρωθεί το deal. Εντάξει, είναι επιβεβαιωμένο ότι έχουν έρθει και οι δύο στην Πάτρα. Έτσι, δεν ξέρω αν είναι μόνο από μία φορά. Μπορεί να έχουν έρθει και παραπάνω, δεν το γνωρίζω. Κανείς δεν το γνωρίζει αυτή την ώρα. Η μία είναι επιβεβαιωμένη ότι έχουν έρθει τουλάχιστον από μία φορά ο καθένας. Φαντάζομαι ότι επειδή ακούγεται τις επόμενες ώρες πιθανόν να υπάρξει και ραντεβού ανάμεσα στις δύο πλευρές, ότι έχουμε μπει σε μια ευθεία αυτή την ώρα, χωρίς όμως να το θεωρούμε το θέμα τελειωμένο. Το επόμενο δεκαήμερο φαίνεται ότι 7-10 μέρες από ό,τι μεταφέρουν θα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.

Ο Δημήτρης, καλησπέρα, Αλέξη. Και αν δεν υποδοθεί το deal, υπάρχει φως στο τούνελ για την επόμενη μέρα. Δημήτρη, αυτό είναι κάτι που οι μοναχικοί που θέλουν να το σκέφτονται, να ξέρεις. Το φως στο τούνελ δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Επίσημα τώρα δεν υπάρχει κανένα φως στο τούνελ. Εκτός από αυτή την περίπτωση. Φως υπάρχει, έτσι. Μετά λέω. Εναλλακτική λύση τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν υπάρχει. Αυτό είναι κάτι που το συζητάνε. Γι' αυτό και η Παναχαϊκή προσπαθεί να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Στην Παναχαϊκή φαίνεται μοντικά ο Κώστας Βόλης ότι έχει πιστεί ότι οι άνθρωποι είναι σοβαροί, ότι το ενδιαφέρον τους είναι πραγματικό, ότι έχουν όραμα να οδηγήσουν την ομάδα και γι' αυτό έχουν ρίξει βάση μόνο εκεί. Εάν δεν βοηθεί το deal, τα πράγματα θα ζωρίσουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Κάποιοι όμως επαναλαμβάνω θεωρούν σχεδόν δεδομένο. Να είμαι ειλικρινής, Δημήτρη μου. Δεν ξέρω κατά πόσο, αλλά όταν έχεις πάρει ποδοσφαιριστές τηλέφωνο, κάποιοι θεωρούν τον deal σχεδόν δεδομένο. Έτσι δεν είναι ακριβώς δεδομένο. Από ό,τι με μεταφέρουν δεν έχει τελειώσει τίποτα. Και βέβαια ένα deal τελειώνει μόνο με υπογραφές. Ούτε στα λόγια τελειώνει. Κάποιοι όμως έχουν πάρει ποδοσφαιριστές τηλέφωνο. Είναι επιβεβαιωμένο αυτό. Τουλάχιστον τρεις. Τρεις ξέρω εγώ που έχουν πάρει. Μπορεί να έχουν πάρει και παραπάνω. Έτσι. Τους μιλάνε ότι έρχονται καλές μέρες, ότι θα έρθουν άνθρωποι που θα έχουν την οικονομική ευχέρεια, που θα οργανώσουν την ομάδα, γιατί τα τηλεφωνήματα έγιναν. Δεν μπορεί να διαψευστούν. Έτσι. Σε κάποιους είπαν να πάνε και στο αυριανό φιλικό παιχνίδι, να είναι παρόντες. Είναι δεδομένα που έχουν συμβεί τις τελευταίες μέρες. Άρα, κάποιοι τώρα. Βέβαια, αυτό μεταφέρεται και από πλευρά Παναχαϊκή και ατόμων που ξέρουν ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, προχωράει, δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο που να πεις ότι θα ανατρέψει η κατάσταση, αλλά όλοι κρατάνε χαμηλούς τους τόνους, χαμηλά την μπάλα, μέχρι να πέσουν οι υπογραφές.

Ο Νίκος λέει καλησπέρα, Αλέξη, καλησπέρα. Νίκο, μήπως καλύτερα να μην μπουν τα ονόματά τους, λέει, γιατί αν μαθευτούν, εδώ λέει θα τους βγάλουμε άφραγκους, στοιχηματζίδες κλπ. Εντάξει, Νίκο, κοίταξε, ο κόσμος πάντα θέλει να πληροφορείται, θέλει να μαθαίνει, ζει με τη δικιά του αγωνία, ποιος να είναι, όπως όλοι, έτσι, μην κρυβόμαστε. Αλλά επαναλαμβάνω ότι το έχουν θέσει ήδη ως απαραίτητη προϋπόθεση. Ως απαραίτητη προϋπόθεση. Να υπάρχει μυστικότητα σε επαφές. Μέχρι το δεν θέλουν να δημοσιοποιηθούν τα ονόματά τους με τίποτα. Και τουλάχιστον μέχρι αυτήν την ώρα βλέπω ότι υπάρχουν στέγανα. Ότι αυτοί οι 3-4 που μπορεί να ξέρουν είτε το ένα όνομα είτε το δεύτερο, δεν μιλάνε καθόλου. Δεν μιλάνε καθόλου. Τώρα, όταν ακουστούν τα ονόματά τους, όλοι θα δούμε αν τους γνωρίζουμε. Ο ένας έχει μεταφερθεί ότι έχει μπλοκίσει ομάδα. Εντάξει, δεν ήταν πρόεδρος, αυτό έχω διασταυρώσει. Ήταν μέλος διοικητικού συμβουλίου. Ξέρετε, ο ποδόσφαιρο, ο άλλος δεν έχει μπλοκίσει διοικητικό συμβούλιο ποδοσφαιρικής ομάδος. Θα δούμε τότε. Τώρα να λέμε για ανθρώπους που δεν ξέρουν καν ποιοι είναι, ποιοι μπορεί να συζητάνε, ποιοι μπορεί να μιλάνε. Νομίζω όμως ότι κάποια στιγμή όλοι θα βγουν στον αέρα. Θες θετικά που όλοι πιστεύουν να είναι εκεί, θες αρνητικά, θα μαθευτούν. Κάποια στιγμή γιατί στο θετικό αναγκαστικά θα πούν είμαστε τάδε και συμφωνήσαμε να πάρουμε το μάνατζερ του Παναχαϊκή, στο αρνητικό πάλι η δείξη Παναχαϊκή θα πρέπει να πει κάτι και να ονομάσουμε ποιος μίλαγε. Γιατί αν δεν ονομάσεις τέτοιο θα πούνε ότι δεν μιλάμε κανέναν. Οπότε πάλι θα μαθευτεί. Θεωρώ ότι είναι θέμα ημερών τώρα να γίνει γνωστή η ταυτότητά τους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.

τα πηγαίνει προς το τέλος. Εντάξει, ήταν ένα, είπα, ένα παιχνίδι, ένα φιλικό τεστ, απλά για να σπάσει τη μονοτονία, να αποχαιρετιστούν αύριο, να τελειώσει η χρονιά. Ούτως ή άλλως η χρονιά τελείωσε από το τελευταίο παιχνίδι αγωνιστικά. Ο τυπικά όμως ολοκληρώνεται αύριο. Το πλάνο τελειώνει αύριο 7 Μαΐου. Και από εκεί πέρα όλοι θα αναμένουν. Είπα ότι όλοι οι εμπειροί τελειώνει η συμφωνία του με Ραχαγή. Όλοι είναι ελεύθεροι. Όμως φαντάζομαι ότι όλοι θα περιμένουν. Κάποιες μέρες εξελίξεις. Αυτή τη στιγμή πιθανότητα κανείς δεν ξέρει ποια είναι η σύγκριση του Σπύρου Αντωνόπουλου. Κανείς δεν ξέρει πώς θα κινηθούν αν υπάρχει deal καινούργιοι. Άλλο μεγάλο θέμα. Κανείς δεν μπορεί να προδικάσει. Η εικόνα που έχουν αποκομίσει πάντως στον Ανατολικό πρέπει να την πω. Ότι είναι απογοητευτική. Ότι θεωρούν ότι θέλει πάρα πολλές μεταγραφές. Το έχουν ήδη γιατί να πει στις συζητήσεις τους. Ότι θεωρούν ότι είναι μια ομάδα που θέλει πάρα πολλές μεταγραφές. Για την νέα περίοδο. Είναι αυτά θέματα τα οποία θα τα δούμε στην πορεία. Όλοι θα περιμένουν, θα ενημερωθούν αν υπάρχουν εξελίξεις και αυτοί που θα έχουν τα ενία θα είναι αυτοί που θα αποφασίσουν για την επόμενη μέρα, για τις ελέγχους του ποδοσφαιρικού τμήματος και όλα τα υπόλοιπα. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Η σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Η σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Η σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-38-40.
1: Αχ, τι έπαθα!
2: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
2: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
5: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
5: Τηλέφωνο 2610-525-352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες.

0: Σιδερίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
2: Είπε μπαμπά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
4: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.
5: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

Ναι, μα προχωράμε στο πρόγραμμα του Συνδέα 3. Ευχαριστώ μηνύματά σα. 2-29-119 τηλεφωνικό κέντρο τσάτμου για τι δικέ σα παρεμβάσει. Λέει εδώ ένα πολύ ωραίο μήνυμα ο Άλεξ, ο φίλο μου. Εγώ πάντω, Άλεξ, λέει ερμηνεία ω Βόλη, θα ακολουθούσα την τακτική δουλειά του Μκαρίτη του Κούγια. Τι εννοώ, άλλο όνομα θα έλεγα σε σένα, άλλο όνομα σε μένα, άλλο όνομα σε ένα τρίτο και από το όνομα που θα μαδευόταν θα καταλάβαινε εσά Βόλη ποιο είναι ο Ρουφιάνο τη υπόθεση. Εντάξει, Άλεξ, όντω. Καλά. Αυτό που είχε ο Κούγια ήταν χάρισμα. Έτσι, σε μπέρδευε και όντως το έκανε. Αυτό που λες το έκανε. Έτσι, αλλά σε έδινε και στεγνά. Έτσι, ο Αλέξης είχε τρομερό χάρισμα να σε μπερδεύει. Δηλαδή, όντως το έκανε αυτή την τακτική που λες. Έλεγε σε μένα όντως άλλο, στο Θόδωρο άλλο, σε ένα άλλο. Μαθευόταν, εσύ το είπες. Μόνο σε εσένα το είχα πει. Αλλά δεν είναι να το πεις μυστικό. Σε είχε βγάλει στα ραδιόφωνα την άλλη μέρα. Σε είχε δώσει στεγνά. Δεν είναι, αλλά αυτό να σε μπερδεύει όντως. Ήταν χάρισμα. Μεγάλο χάρισμα που είχε. Όντως το έκανε αυτό. Η τακτική ήταν αυτή. Δηλαδή, πήγαινε στο. Ερχόταν, θυμάμαι, στην Πάτρα, πήγαινε στο δικαστικό μέγαρο, έβρισκε φίλους Παναγιακιώτης, γνωστούς του, έλεγε αυτό. Πήγαινε μετά στην καφετέρια απέναντι, έλεγε άλλο. Πήγαινε μετά στο γήπεδο, έλεγε άλλο. Το βράδυ καταλάβαινε ποιος το έχει μπει, κατευθείαν. Πολλές φορές αυτός μίλησε με τον Τάδε, εκείνος είπε το εκείνο, είχε χάρισμα όμως. Αλλά μάθαινε. Μάθαινε και τα πάντα όμως. Ξέρεις, είχε και ανθρώπους και μάθαινε και τα πάντα. Τι είσαι, Ιώτα. Αλλά μην του έλεγες μυστικό. Πάει. Είχες βγει στα ραδιόφωνα μετά και στην τηλεόραση. Σε είχε κάνει πρώτο όνομα μετά.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει εδώ, Αλέξη, καλησπέρα. Λέει ηγετικός ρόλος, λέει του Ρουγκάλ, λέει στο Φίνικα Πολύχνης, λέει και αρχηγός. Ναι, είχε έπαιζε φέτος στο Φίνικα Πολύχνης. Ναι. Δεν έχω παρακολουθήσει, Νίκο, την πορεία εκεί, μη σου λέψαμε. Δεν παρακολουθούσα και πιο πολύ το νότιο, τους νότιους που μας ενδιέφεραν. Πιο πολύ νότιο. Ήξερα ότι ο Ρουγκάλας έχει πάει εκεί. Δεν έχω παρακολουθήσει όμως καθόλου πορεία. Τι έχει γίνει. Και δεν ήξερα καν ότι είναι αρχηγός, όπως είναι το ακούω. Εντάξει, είναι και κάποιοι παίκτες που είχαν παίξει πέρυσι στην Παναχαϊκή που πήγαν καλά φέτος ομάδες, από ό,τι πληροφορήθηκα. Κατά αυτόν τον Σούλης στάζει μέλη για όσους έχει στην Παναχαϊκή και όσους έχει φέτος στη Μαρκό. Ο Σούλης θεωρεί ότι η φουρνιά που έχει πάρει, η παίκτες που έχει πάρει την Παναχαϊκή στη Μαρκό, ότι αν έμεναν εδώ ότι θα έπαιρναν πρωτάθλημα. Θα έπαιρναν πρωτάθλημα και Super League 2, αυτό το θεωρεί. Έτσι. Υπάρχουν παιδιά που είναι σε εξέλιξη, έτσι. Γιατί είχαν έρθει και καλοί παίχτες. Μην λέμε τώρα ότι δεν είχαν έρθει και καλοί παίχτες. Απλά την Παναχαϊκή την γονάτισαν τα οικονομικά προβλήματα. Υπήρχαν παίχτες τα τελευταία χρόνια, δύο τελευταία χρόνια, που ήταν αρκετά καλοί που είχαν έρθει. Απλά ήταν τα προβλήματα και οι συνθήκες τέτοιες που ουσιαστικά δημιούργησαν τα θέματα. Και δεν απέδωσαν αυτά που θα μπορούσαν. Βλέπετε ότι πάνε σε άλλες ομάδες Β' Εθνική και έχουν κάνει πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα. Και όλοι βρήκαν ομάδα αμέσως. Εντάξει. Και φαντάζομαι ότι, εντάξει, δεν ξέρω τι θα γίνει φέτος, ένα-δύο παιδιά δεν θα αποκλείσω ότι μπορούν να κάνουν και κάτι λίγο παραπάνω. Έτσι. Όχι όμως πάρα πολύ. Ένα-δύο παιδιά παραπάνω δεν νομίζω ότι μπορεί να. Για τους περισσότερους που έπαιζαν φέτος στην Παναχαϊκή, και η Γάμα Εθνική ήταν πολύ ταβάνι. Γι' αυτό είπα ότι η εικόνα που έχουν αποκομίσει οι υποψήφοι από το Μάτσο Πανθουριακό είναι για πάρα πολλές μεταγραφές.

Μάλιστα, μου λέει ο Νίκος, λέει μαζί με Ζακερίδη, λέει, αλλά αυτός λέει δεν ανέβηκε στη Γάμα Εθνική, λέει. Μάλιστα, Ζακερίδης. Αυτόν είχα ξεχάσει, Νίκο. Μη σου λέω ψέματα, τώρα αν μου το θύμιζες, τον είχα ξεχάσει. Δεν έπαιξε πολύ αυτό το παιδί πάντως. Έτσι. Πόσα παιχνίδια, δεν είχε παίξει πάρα πολλά παιχνίδια στην Παραγωγή. Είχε κανένα δύο καλά παιχνίδια, μετά ήταν περισσότερο στον πάγκο. Είπα όμως ότι είχαν έρθει παιδιά όμως που όντως. Μην κρυβόμαστε. Παιδιά που όντως δείχνουν τώρα φέτος στη Β' Εθνική Κατηγορία ότι είχαν πολύ μέλλον. Πάρα πολύ μέλλον. Παιδιά που όντως δίκαια κάνουν το παραπάνω βήμα. Παρακολουθούσα τώρα τα τελευταία παιχνίδια, επειδή βλέπω και τα play out και αυτά. Τσακμάκης, το Αντρόμητο. Τεράστιο. Δηλαδή βλέπεις αυτό το τσακμάκι και θεωρώ ότι Τσακμάκης θα κάνει μεταγραφή ακόμα και σε μεγαλύτερη ομάδα. Μου δείχνει ένα παίκτη με τεράστια προσόντα αυτό το παιδί. Και όταν ήρθε εδώ πέρα, δεν τον γνώριζε κανένα και έλεγε τι έφερε ο Σούλης, τον άχρηστο, τον ένα που το βρήκε. Ναι, ο Σμάλης φέτος στη Μαρκό, τα άλλα παιδιά κάνανε τρομερό πρωτάθλημα. Τρομερό πρωτάθλημα. Παιδιά 21-22 χρονών που είχαν όντως προοπτικές. Είπα, ήταν τα προβλήματα. Παίκτες ήταν καλοί τα δύο τελευταία χρόνια. Τα προβλήματα και συνθήκες ήταν αυτές που λύγησαν την κατάσταση.

Λοιπόν, ο φίλος μου ο Τάσος μου στέλνει τώρα ένα βίντεο εδώ, το οποίο βλέπω είναι από την Άλυση Μακεδονίας με το διαιτή της χρονιάς, που όπως το λένε εδώ. Και όντως τον ακούω στο βίντεο εδώ και γυρίζει και μιλάει στην κερκίδα. Τον έβριξε κάποιος φίλος, όπως συνηθίζεται στα γήπεδα, και ο διαιτής διέκοψε το μάτς. Όντως είναι βίντεο που κυκλοφοράει σήμερα πάρα πολύ σε αγώνα της Άλυση Μακεδονίας, και γύρισε και του λέει του φιλάθλου ότι μάλλον δεν έχει δει τον εαυτό στον καθρέφτη. Λέει, γι' αυτό τα λες αυτά σε πόρου σε μένα. Υπήρχε ένας τραυματισμός ποδοσφαιριστή και ο διαιτής όντως φαίνεται στο βίντεο. Γυρίζει και μιλάει στον αυτό το φίλαθλο που τον βρίζει. Αγώνας τοπικού προαθλήματος της ΕΠΣ Μακεδονίας.

0: on my lap. Μάλιστα, θα δούμε τι θα γίνει. Ο Παναγιώτης λέει: ο Σούλης τελικά έμεινε στη Μαρκό. Ο Σούλης έμεινε στη Μαρκό, ναι. Ανανέωσε χθες. Εντάξει, δεν αναμένουμε τώρα. Μια ομάδα είναι κάποια τρίτη. Θα τον άλλαζαν. Ο Σούλης έμεινε στη Μαρκό και η Μαρκό. Εντάξει, θα πάρει πρωταγωνιστικό στόχο. Τώρα, βέβαια, η Β' Εθνική του χρόνου θα είναι εντελώς διαφορετική αυτή που ξέραμε. Θα είναι ένας όμιλος. Δεν λέω ότι θα έχει τις υπερομαδάρες. Θα είναι όμως διαφορετικό πρωτάθλημα το οποίο το έχουμε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια. Όπως επίσης μου είπαν πριν από λίγη ώρα, μου είπε παράγοντας του ποδοσφαίρου ότι υπάρχει πάλι σαν σκαριά ένα θέμα και με τη γάμα εθνική κατηγορία. Δηλαδή, ναι, μεν φέτος πάμε πάλι σε αύξηση των ομάδων, αλλά δεν αποκλείται η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ να τεθεί θέμα για μετά από δύο χρόνια και πάλι αλλαγή στη γάμα εθνική κατηγορία. Εντάξει, τώρα το πρωτάθλημα υποβαθμίζεται, μην κρυβόμαστε. Έτσι. Με 10 ομίλους των 12 ομάδων, το πρωτάθλημα υποβαθμίζεται. Και θα δούμε τι θα γίνει. Κάποιοι μεταφέραν ότι υπάρχουν ενώσεις που ήδη θα προτείνουν στην ΕΠΟ ότι το επόμενο διάστημα, μετά από δύο χρόνια, να ξαναγίνουν πολύ λιγότεροι όμιλοι στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία, δηλαδή δύο ή τέσσερι, και να δημιουργηθεί περιφερειακό πρωτάθλημα. Αυτό δηλαδή που λεγόταν από πέρυσι. Να υπάρξει μετά πάλι ΔΕΛΤΑ εθνική κατηγορία. Όντως όλοι καταλαβαίνουν το πρωτάθλημα υποβαθμίζεται στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία. Και όχι απλά υποβαθμίζεται, είναι και άδικο. Δηλαδή 120 ομάδες να ανέβουν 4 του χρόνου. Είναι πάρα πολύ άδικο αυτό να συμβεί. Γι' αυτό και πάλι θα θέσουν κάποιες ενώσεις από ό,τι μαθαίνω και παράγοντες ότι μετά από δύο χρόνια μήπως πρέπει να αλλάξει πάλι η γάμα εθνική κατηγορία. Και αυτό νομίζω ότι είναι και το πιο σωστό να γίνει στη δεδομένη χρονική στιγμή, έστω μετά από δύο χρόνια, να υπάρξει μια άλλη εικόνα. Λοιπόν, για πάμε μια τηλεφωνική επικοινωνία. Ένας καλός φίλος έχει έρθει σήμερα, Πάτρα, ο Γιώργος Σωτηρόπουλος, και παρακολουθεί μάλιστα και τον ημιτελικό. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξη.
0: Λοιπόν,
1: από το Φώτη Σαραβαντινό.
0: Από το Φώτη Σαραβαντινό. Έχω συνηθίσει ρεπορτάζ από την Πετρούπολη, από τον Εθνικό, το Μοσχάτο, και τώρα ξαφνικά Φώτη Σαραβαντινό.
1: Από Καραϊσκάκη, του αδέλφια Λεωφόρο, και τώρα Ραβαντινό. Ναι, παντού είμαστε.
0: Ραβαντινό. Τόσο μεγάλο το παιχνίδι Θήλα Παναχαϊκή σήμερα για την ΚΑΠΑ 19.
1: Κοίταξε, για να κατέβω εγώ από την Αθήνα τώρα για να έρθω να δω αυτό το παιχνίδι, που φαντάζεσαι πόσο μεγάλο είναι. Καλά το είπες. Είναι σημαντικό. Και εντάξει, τώρα περιτριγυρίζομαι από πολλούς φίλους, είναι αλήθεια, και είναι δύσκολη η επικοινωνία μου, τώρα καταλαβαίνεις. Γιατί έχουν αρχίσει οι πλάκες εδώ και τα πράγματα.
0: Ναι, ναι. Καταρχήν, έχει κόσμο και στο Φώτσα Ραβαντινό.
1: Έρχεται σιγά σιγά ο κόσμος. Έχει αρκετό κόσμο, μπορώ να πω. Σύσσωμη οικογένεια Θανόπουλου εδώ φυσικά. Και άνθρωποι της Παναχαϊκής, ο κ. Αντωνόπουλος, συνεργάτης του κ. Σκινάς και άλλοι που παρακολουθούν το παιχνίδι. Λογικό είναι, νομίζω, γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι μητελικός ακριβώς. Ναι. Είναι μια διαδικασία πλήρως από ό,τι πληροφορήθηκα, αλλά είναι ένα μάτς ανάμεσα στις δύο καλύτερες ομάδες, όπως λένε πολλοί. Επομένως, όποιος κερδίσει, κάνει βήμα τίτλου. Αυτό είναι το θέμα σήμερα.
0: Παίζουν παιδιά που έχουν παίξει στις δύο ομάδες, παίξαν φέτος σε
1: γαλλικά. Ναι. Τώρα, για παράδειγμα, ο Δαραμούσκης και την Παναχαϊκή, πατέμπερ ήρθε από τα αριστερά, κάτσε να δούμε αυτή τη φάση γιατί είναι καλή. Δεν πέρασε τελικά για τον Μπούρδο. Ναι, παίζουν παιδιά και την πρώτη ομάδα και στη Θήλα και στην Παναχαϊκή.
0: Από ό,τι άκουσα, Δαραμούσκας, Μπούρδος, ακούω παιδιά που
1: ναι. Ναι. Ο Ξενταρόπουλος είναι και αρχηγός της Παναχαϊκής και υπάρχουν και πολλά παιδιά της Θήλας, έτσι, που έκανε την εμφάνισή τους με την πρώτη ομάδα στη Γάμα Εθνική. Βλέπω και τον Βίρονα Καραβία στον μπάγκο, αυτός είναι που δίνει οδηγίες από την πλευρά της Θήλας. Επομένως, καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι και για τη Θήλα το μάτς, από τη στιγμή που είναι ο Βίρονας στον πάγκο.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Ο ταξιάρχης είναι ο άρχον της αναμέτρησης. Έβγαλε τώρα μόλις και μια κάρτα στον Γκόλια, αν βλέπω σωστά, της Παναχαϊκής. Και νομίζω ότι αυτά τα οποία μας περιμένουν θα είναι σίγουρα με αρκετό ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα, 0-0 είναι τα πρώτα λεπτά.
1: 0-0, δεν έχει γίνει κάτι σημαντικό. Η Παναχαϊκή μπορεί να πω ότι πατάει λίγο καλύτερα. Στα πρώτα λεπτά έχει ψάξει 2-3 φορές να πατήσει την περιοχή της Θήλας. Έχει και ένα σούτ από μακριά. Εντάξει, προς το παρόν δεν έχει κάτι το τρομερό το παιχνίδι, αλλά είναι ένα μάτς το οποίο, σου λέω, μυρίζει ότι θα έχει κάτι να μας δώσει σίγουρα. Γιατί είναι ανάμεσα στις δύο καλύτερες ομάδες που λένε όλοι, και όποια κερδίσει θα κάνει σοβαρό βήμα για την
0: κατάσταση. Και από ό,τι ακούσαμε και από ό,τι μας λες, είναι και άρμα ουσιαστικά αγώνα ΓΑΜΑ Εθνικής μεταξύ των ομάδων. Γιατί παίζουν παίκτες που είχαν παίξει τα παιχνίδια πρωταθλήματος των δύο ομάδων.
1: Ναι, οι νεαροί που έχουν δικαίωμα, έτσι.
0: Ναι, νεαροί.
1: Το διευκρινίσουμε. Μην νομίζει κανένας ότι παίζει ο Καμπεράι, δηλαδή.
0: Ούτως ή άλλως ο Μπούρδος και ο Αμίας αναφέρθηκες, Μπούρδος και Δαραμούσκας, είναι δύο από τα παιδιά που μπορεί να παίξουν του χρόνου και μικρή στην Παναχαϊκή. Βέβαια όμως και δύο αυτοί, ο Μπούρδος περιμένει τις εξελίξεις με τον ΠΑΟΚ, ο Δαραμούσκας περιμένει τώρα πανελλαδικές εξετάσεις. Έτσι, είναι και...
1: Ναι. Είναι και αυτά τα δύο σημαντικά θέματα, όπως σωστά είπες. Εντάξει, νομίζω αυτά τις επόμενες ημέρες θα τα δούμε. Τώρα έχει το παιχνίδι και για τα δύο παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν νομίζω ότι σκέφτεται κανένα από αυτά τα παιδιά τώρα αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Πάντως είναι σημαντικό ότι και οι άνθρωποι και τη Θήλα και τη Παναχαϊκή βλέπουν το παιχνίδι έτσι από την πρώτη ομάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ότι...
1: Ναι. Μα σου λέω και στη Θήλα Κουτσάρο Βίρνο Καραβία.
0: Μάλιστα.
1: Δείγμα τη σημαντικότητα του παιχνιδιού.
0: Τα ραντάρ σου Φώτη Ραβαντινό, τα δικά σου έπιασαν τίποτα γιατί από τη μία την Παναχαϊκή την καίει το διοικητικό.
1: Τα ραντάρ μου σου Φώτη Ραβαντινό έπιασαν τον Αποστόλη Νικολόπουλο που είναι εδώ δίπλα με το Μάρτ.
0: Χαιρετισμούς.
1: Τον Κώστα Σωτηρόπουλο στον πάγκο της Παναχαϊκής μου και πατέρας μου, δεν έχω πιάσει κάτι άλλο. Σας Τσαρτόλια έχω εδώ παραδίπλα, Νίκο Κολόνι, έχω μεγάλη ομάδα.
0: Μεγάλη ομάδα, ε. Μάλιστα.
1: Τώρα κάτι άλλο περί ραντάρ, δεν μπορώ να σου πω. Φίλιππος Ανδρόπουλος, επίσης φίλος μου χρόνια άνθρωπος, επί σειρά ετών, αυτά είναι τα ραντάρ μου. Για να κάνουμε και λίγο πλάκα.
0: Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω, η Παναχαϊκή όλοι είναι πλέον στο Φώτη Ραβαντινό.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, είναι λογικό, γιατί και αυτά τα παιδιά θα απασχολήσουν το δωμάτιο την πρώτη ομάδα. Είναι από τα σπλάχνα του συλλόγου, θα τροφοδοτήσουν την Παναχαϊκή. Λογικό είναι οπότε να είναι εδώ και ο Σπύρος Αντωνόπουλος και ο συνεργάτης του Φίλιππας ο Σχοινάς και γενικότερα σύσσωμος οργανισμός Παναχαϊκής.
0: Γιώργο, της άλλης Παναχαϊκή δεν έχει παιδιά του 8. Μην είναι 3.
1: Ναι.
0: Για το 8 είναι 3 μόνο για την απεριοχή. Ναι. Και οι δύο έχουν θέμα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε αν θα είναι.
1: Εντάξει, γι' αυτό.
0: Και ο τρίτος είναι από επιθυμίου, έτσι.
1: Γι' αυτό υπάρχει το ενδιαφέρον τώρα. Γι' αυτό υπάρχει το ενδιαφέρον.
0: Ναι, το συζητάμε.
1: Είναι κατανοητό.
0: Ναι, γιατί τώρα και δύο ομάδες, τώρα με η Παναχαϊκή έχει στρέψει το βάρος στα διοικητικά. Η Θήλα, από ό,τι πληροφορήθηκα χθες, ότι το αίτημα που έχει καταθέσει με τις υπόλοιπες ομάδες θα πάει στο επόμενο συμβούλιο της Εκτελεστικής Επιτροπής. Γιατί οι ομάδες αυτές θέλουν να προλάβουν την επικύρωση του βαθμολογικού πίνακα.
1: Ναι. Εντάξει, λογικό μου ακούγεται. Γιατί και αυτές κοιτάζουν τα συμφέροντά τους.
0: Ναι.
1: Τα συμφέροντά τους με την καλή έννοια, έτσι.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Και πριν υπήρχε και ένα φιλικό εδώ από ό,τι μου είπαν το Θήλα Πάτρε. Σωστά. Να, Θεία Λαπάτρε, πέθανε πριν εδώ στο πάνω στο διευθυντικό.
0: Να, μάλιστα. Και αύριο πες Παναχαϊκή Πάτρε.
1: Ναι, εντάξει. Και η Θεία Λαπάτρε ετοιμάζεται για το,
0: για τον τελικό.
1: Το άλλο μάτσο κύπελο.
2: Ποτέ είναι αυτό. Εντάξει.
1: Την άλλη Τετάρτη στο Παμπλουμουνισιακό, ε.
0: Ναι, 7 η ώρα. 7 η ώρα.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Έχει και αυτό ψωμάκι στο μάτσο.
0: Την Κυριακή να φανταστώ Άρης Πετρούπολης Εθνικός είσαι.
1: Δεδομένο. Μα με πήρε το παλικάρι του Πετρούπολη και μου λες έχω βάλει στη λίστα, έτσι, ναι, του λέω εννοείται. Εννοείται. Άρης Εθνικός στην Κυριακή σκοτωμός εκεί αναμένεται.
0: Πάντως καμία ομάδα μέχρι τώρα Γιώργο δεν έδειξε όταν φόβητρο και ουσιαστικά δεν έκανε καμία διαφορά έχω την αίσθηση.
1: Για μένα καλύτερη είναι η Ζάκυνσος.
0: Ναι, μέχρι τώρα πατάει καλύτερα από τη στιγμή. Από
1: με διαφορά από τις υπόλοιπες.
0: Αυτή είναι πιο... Πατάει καλύτερα από τις ομάδες.
1: Πιο σωστά δομημένη, πιο συγκροτημένη, πιο ξαντροομάδα που λέμε, κατάλαβες. Οι άλλες δεν με πείθουν. Και ο πύργος που κέρδισε δεν με πείθει.
0: Ναι, και ο Εθνικός μου έχουν πει όλη μεγάλη απογοήτευση ότι βλέπετε.
1: Ο Εθνικός έχει πέσει, σωστά είναι η αλήθεια, σε σχέση με την κανονική διάρκεια. Δεν έχει σχέση αυτό που παρουσιάζει.
0: Και η Πετρούπολη μου λέει ότι παρότι έχει 4 βαθμούς, ότι δεν είναι κάτι ιδιαίτερο.
1: Όχι, αλλά έχει 4 βαθμούς. Δηλαδή, τη Κυριακή αυτό στην Πετρούπολη το Άρης Εθνικός. Και τώρα όποιος κερδίσει εκεί γίνεται, αν καλά, αν κερδίσει ο Άρης βάζει υποψηφιότητα να πάρει το ένα στήριο, το συζητάω. Ναι. Αλλά αν κάνει διπλό Εθνικός, μπαίνει και αυτό πλέον στην διεκδίκηση και έχει δρόμο.
0: Ναι, και δεν αποκλείεται σε αυτό το σενάριο. Πολλοί λένε ότι μπορεί να πάμε στο τελευταίο παιχνίδι της Άκρης ο Εθνικός να παίζεται με ειστήριο εκεί. Σε αυτό το αν κερδίσει ο Εθνικός. Αν όμως ο Εθνικός δεν κερδίσει, για μένα είναι έξω την Κυριακή.
1: Πολύ πιθανό. Πάντως και στο πύργο Ζάκυνθος, εμένα, αν χάσει κανένα διπλό, θα μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή πατάει καλύτερα από τους υπόλοιπους. Είναι αλήθεια.
1: Γιατί η Ζάκυνθος μπορεί να μην έχει το βάθος των υπόλοιπων ομάδων, αλλά έχει μια δεκάδα που είναι πάρα πολύ καλή. Εγώ αυτό έχω δει. Και με έμπειρους παίχτες, έτσι.
0: Και από ό,τι έχω δει.
1: Που έχουν παίξει στη Β' Εθνική, που έχουν παραστάσει δηλαδή.
0: Και από ό,τι έχω δει, Γιώργο, να σου πω και κάτι. Έχω δει, βλέπω και τα γήπεδα τώρα του Εθνικού στο Μοσχάτο, τη Πετρούπολη. Μικρά γήπεδα τώρα. Δεν είναι γήπεδα για Β' Εθνική τώρα. Εντάξει, ο Εθνικός είναι ιστορική ομάδα.
1: Καλά, Β' Εθνική δεν παίζουν εκεί. Καμία από τι δύο αν περάσουν.
0: Αυτό δεν είναι γήπεδα.
1: Για κάτω δούμε εσύ, Αλέξη, τη φάση αυτή. Γιατί πήρε την μπάλα Μπούρδο ωραία, την έχει αριστερό, καθυστέρησε και την έχασε. Έβγαινε δηλαδή σε θέση τέτοια και το ύψο του πέναλτι, αλλά το πρόλαβε ο αμυντικό τη Θήλα. Καθυστέρησε το κοντρόλ του.
0: Μάλιστα. Οπότε είμαστε στο 0-0.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Να επανέλθουμε.
1: Αν μπει γκολ θα συνημερώσω.
0: Α, ωραία. Θα έρθουμε να μου στείλει μία σε να ξαναβγούμε από το παιχνίδι στο Φώτη Ραβαντινό. Να σε αφήσουμε να δει του φίλου εκεί, του γνωστού. Αν αδιέψει και τίποτα. Σπύρο τον όπλο.
1: Κοίταξε, θα βγάλουμε το καλάμι και θα λέμε τσιμπάι.
0: Σπύρο τον όπλο, κάθεται πολύ μακριά με φίλοι Πασκευά από σένα ή κοντά.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι απομακρύνθηκα. Δεν ξέρω γιατί.
0: Ωραία. Οπότε λέμε σε λίγο και πάλι. Μόλις πει αν έχουμε γκολ, θα έρθουμε στο Φώτη Ραβαντινός.
1: Έγινε. Θα είσαι καλά.

Λοιπόν, ακούσατε και από τον Γιώργο Σωτηρόπουλο το 0-0 το παιχνίδι. Είπα ότι παίζουν παίχτες, παιδιά που έχουν παίξει στην τρίτη εθνική κατηγορία και από τις δύο ομάδες. Και εντάξει, είπα και κάποιες παίχτες από τις δύο ομάδες δεν θέλησαν να παίξουν σε αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, καλό είναι, θέλουν να τελειώσει η χρονιά. Μπορεί να φοβόνται το παραμικρό που μπορεί να γίνει σε αυτό το παιχνίδι. Υπάρχουν όμως παιδιά που θέλουν να παίξουν. Δηλαδή, ο Μπούρδος φέτος, παρότι ο Μπούρδος έχει παίξει και αρκετά παιχνίδια, παρότι είχε τα πόρτι και εκείνο το δίμηνο με το σπασμένο χέρι, ο Μπούρδος δεν είναι πρώτος στη συμμετοχή από τους μικρούς φέτος στην Παναχαϊκή, είναι τρίτος. Όσο και αν ακούω περίεργο, ο Μπούρδος από ό,τι κοιτάξα στατιστικά είναι τρίτος στα παιχνίδια. Όμως με βάση τα παιχνίδια που έχει παίξει φέτος με την ΚΑΒΑ 17 και την ΚΑΒΑ 19, δεν αποκλείεται να έχει παίξει περισσότερο από παιχνίδια από ό,τι έχουν παίξει οι υπόλοιποι. Ως μικρός όμως το πρωτάθλημα είναι τρίτος συμμετοχές. Είναι άλλη μπροστά από το Μπούρδο. Νομίζω, ναι, άλλοι δύο πρέπει να έχουν παίξει. Βέβαια, μπορούσε και το θέμα του χεριού τότε που είχε χτυπήσει αγώνα της ΚΑΒΑ 17. Έχασε και τα παιχνίδια των play-out που φύγει για το μάτς για την προετοιμασία με τον ΠΑΟΚ. Είναι και αυτό ένα θέμα. Η Παναχαϊκή το παρακολουθεί. Ούτως άλλως δεν είναι εξαρτάται την Παναχαϊκή. Εξαρτάται τον ΠΑΟΚ που αποφασίσει. Μέχρι τώρα, από ό,τι έχω μάθει από τον Γιάννη Ψαρά, δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να βλέπει και άλλα παιδιά και στο τέλος μου ο Γιάννης Ψαράς κάνει μια αξιολόγηση και επιλέγει τα παιδιά που θέλει να αποκτήσει ως επαγγελματίες για τη νέα περίοδο. Δηλαδή, ότι ο ΠΑΟΚ έχει τρομερές ακαδημίες. Ο Γιάννης Ψαράς μου λέει ότι έχει την καλύτερη ακαδημία θεωρία στην Ελλάδα και ότι όλοι οι παίκτες περνάνε από κόσκινο. Δηλαδή, και ο Μπούρδος αυτή τη στιγμή από κόσκινο θα περάσει. Γιατί θα έχουν μια εικόνα όλων των παιδιών που έχουν δοκιμάσει. Δεν μπορούν να τους πάρουν κιόλους, εξυπακούεται, και θα κάνουν μια επιλογή τους καλύτερους που θεωρούν στον ΠΑΟΚ ότι πόσα παιδιά είδαν αυτή τη στιγμή. Η Παναχαϊκή, είπα ότι το παρακολουθεί το θέμα. Καταρχήν, η Παναχαϊκή είναι ξεκάθαρη προς την οικογένεια Μπούρδο ότι αν υπάρξει πρόταση θα φύγει το παιδί, δεν το συζητάμε. Έτσι, θα παραχωρηθεί στον ΠΑΟΚ. Είναι και ένα θέμα όμως γιατί είναι μικρό στον χρόνο. Και αυτό είναι θέμα που ασχολεί. Και όπως ακούσατε τώρα και από τον Γιώργο Σωτηρόπουλο, ότι ο Σπύρος Αντωνόπουλος βλέπει και κάποια παιδιά. Θέλει να παρακολουθήσει παιδιά, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Εκεί θέλει, όπως και όλες τις ομάδες του χρόνου, πάνω από 6-7 παίχτες. Διαιτητές μικρούς. Για τη νέα περίοδο. Γι' αυτό και η ίδια έχει αρχίσει και η προσπάθεια να προσεγγιστούν παιδιά από την περιοχή και δεν αποκλείται, όπως μου λέει και ο Σπύρος Αντωνόπουλος, θεωρώ ότι η επόμενη, αν υπάρχει άλλη δίκαση, δεν αποκλείται να σταθεί μου και εκτός της Αχαΐας. Δεν υπάρχουν τόσα πολλά παιδιά, θεωρώ με το 8, που μπορούν να καλύψουν θέση μια ομάδα που θα πρωταγωνιστεί. Είναι ένα μεγάλο θέμα και μικρή τη νέα περίοδο είναι ένα σοβαρό θέμα όπως και να το κάνουμε.

and I know she's using me to try to play him. Ο Γιώργος λέει: μακάρι Αλέξη οι παλέμαχοι να βγάλουν ένα διοικητικό συμβούλιο και να είναι πιο κοντά στην ομάδα, γιατί μέχρι τώρα δεν βλέπουμε πολλούς παλέμαχους στο γήπεδο. Γιώργο, αυτό έχω μάθει, ότι θα υπάρξει μια αλλαγή προσώπων. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει την πρωτά προκύψη αυτά το βράδυ. Αυτό που μπορώ να πω, ένα όνομα που μαθαίνω ότι είναι πάρα πολύ ενεργός και θέλει να έχει ουσιαστικό ρόλο από την νέα περίοδο στην Σπαλέμαχο, είναι ο Χρήστος Μικές. Τον απασχολεί πάρα πολύ. Δεν αποκλείται να έχει μπροστάρις πλέον. Γνωρίζω ότι έχει μιλήσει με όλους τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές και είναι αυτός που έχει περάσει την άποψη ότι πλέον πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική συνεργασία μεταξύ παλεμάχων και ποδοσφαιρικής ομάδος. Δεν αποκλείω να είναι και μπροστάρις ο Χρήστος από τέσσερα το βράδυ. Έχει ένα πλάνο στο μυαλό του, έχει κάνει κουβέντες. Θεωρεί ότι όντως η παλέμαχη είναι λίγο απόμακρη με την ποδοσφαιρική ομάδα. Ότι πρέπει να είναι άλλη η σχέση των δύο πλευρών. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι και η παλέμαχη. Τώρα δεν ξέρω ποιος θα είναι. Ο Δημήτρης Αργυρόπουλος είναι ο τώρα πρόεδρος. Θα αποφασίσουν μεταξύ τους όσοι εκλεγούν στο νέο διοικητικό συμβούλιο ποιον θα εκλέξουν ως καινούριο πρόεδρο. Να ξέρω, πάντα υπάρχει ομοφωνία. Αλλά νομίζω ότι αυτό που μαθαίνω είναι ότι περισσότερο αυτό που θα επιδιώξουν είναι να υπάρχει μια πιο κοντινή σχέση μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Χρήστος λέει δηλαδή ότι αυτή τη εβδομάδα θα έχουμε εξελίξει στο διοικητικό. Χρήστο, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αυτή τη εβδομάδα πάει, πέρασε και Τετάρτη. Εξελίξει υπάρχουν κάθε μέρα. Από τη στιγμή που έχουν φτάσει τώρα και έχουν μπει οι δικηγόροι στο παιχνίδι, σημαίνει ότι η εξέλιξη υπάρχει. Μπορεί εμείς να μην ξέρουμε ακριβώς τις λεπτομέρειες. Εξελίξεις υπάρχουν και διαδραματίζονται κάθε μέρα. Από τη στιγμή που ενημέρωσαν ότι υπάρχουν ανταλλαγές εγγράφων, τηλεφωνημάτων, προτάσεων, αντιπροτάσεων μεταξύ των δικηγόρων, σημαίνει ότι πάντα υπάρχει κάποια εξέλιξη. Τώρα για να τελειώσει ένα θέμα σε τόσες λίγες μέρες δεν τελειώνει. Καταρχήν αυτή τη στιγμή δεν έχουμε φτάσει στο διατάφτα. Ότι πάμε προς την τελευταία στο τέλος. Έχουμε μια διαδρομή μπροστά και υπάρχουν και γραφειοκρατικές εξελίξεις μέχρι να φτάσουμε στις υπογραφές. Υπάρχει χρόνος, υπάρχει μια διάθεση μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, αν όλα πηγαίνουν καλά, να τρέξουν και όλα τα γραφειοκρατικά θέματα. Όμως θα πρέπει να κάνουμε υπομονή. Το έχω βγει από την μέρα. Δεν είναι τόσο απλά τα θέματα. Και θεωρώ ότι πιθανότητα γίνονται και σωστά. Έχουμε δει αλλαγές στην προγραφική σε ένα βράδυ. Μην τα ξεχνάτε. Μέσα σε μια νύχτα έχουν και τώρα θεωρώ ότι κάνουν πάρα πολύ σωστά που ψάχνουν τα χρέη. Έχουν βάλει φωτιμό πάνω δικηγόρους παντού. Ψάχνουν, ρωτάνε παντού τι υπάρχει από χρέη στην ΠΑΕ. Είναι σημαντικό αυτό, για μένα είναι σωστό που κάνουν. Θυμηθείτε τι έχει γίνει αλλαγή ΠΑΕ μέσα σε ένα βράδυ, που έγινε πολλές φορές. Μετά από 3-4 μήνες ψάχνουμε να βρούμε τι θα γίνει. Ποια είναι η επόμενη μέρα. Εντάξει, όλοι μπορούν να θέλουν να τελειώσουν και αυτοί φαντάζομαι ότι θέλουν να τελειώσουν γρήγορα, αλλά εκ των πραγμάτων πάμε με προσεκτικές κινήσεις. Ακόμη δεν έχει φτάσει, δεν έχουμε φτάσει στον deal. Και αν φτάσει στον deal, θα πρέπει να ολοκληρωθεί και τυπικά για να υπάρξει μια επίσημη ανακοίνωση. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
5: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
6: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
7: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
6: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
8: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
9: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
10: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
11: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
12: Άσε, στάζει.
11: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
12: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
11: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
13: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
14: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
15: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
16: Τηλέφωνο 2610 527 588.
17: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
19: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
3: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

Λοιπόν, προχωράμε με τρίτο μέρος. Λέει εδώ ο Πολύβιος. Και αν δεν είναι ο Αντωνόπουλος στον πάγκο, αν προχωρήσει η ομάδα με τους δύο, ποιος εγγυάται ότι οι παίχτες που κοιτάει τώρα λέει θα κάνουν στον καινούριο προπονητή? Ακούγεται λες και είναι δεδομένο ότι είναι αυτό στον πάγκο της ομάδος. Δεν ακούγεται δεδομένο. Πολύβιος, δεν είναι τίποτα δεδομένο. Θα σου πω το ειλικρινά την αλήθεια, επειδή τα γνωρίζω κάποια πράγματα. Έτσι, από πλευρά Αντωνόπουλου, ούτε στο κρύβο. Δεν έχει γίνει καμία κουβέντα μεταξύ των διαφορεμένων του Αντωνόπουλου για την νέα περίοδο. Καμία. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος τον γνωρίζει τον. Τον γνωρίζει και πάρα πολύ καλά. Καταρχήν, επαναλαμβάνω, τον Αντωνόπουλο πήρε τηλέφωνο. Μην είναι, δεν είναι κρυφό. Όταν τελείωσε το μάτσο με τον Πανθουριακό, καταρχήν τον Σπύρο τον Αντωνόπουλο, εγώ πληροφορήθηκα τον είχαν πλησιάσει, να σου πω αλήθειες τώρα, στο μάτσο Φώτης Αραβαντινός. Τη δεύτερη αγωνιστική των play-out πληροφορήθηκα όχι από τον Αντωνόπουλο, από άλλο πρόσωπο, ότι μου είπε στο γήπεδο πριν αρχίσει την έναρξη του παιχνιδιού ότι υπάρχουν ενδιαφερόμενοι οι οποίοι έχουν πάρει τηλέφωνο τον Σπύρο τον Αντωνόπουλο, ψάχτω, τους ξέρει ο Σπύρος και ότι εδώ και 20 μέρες υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Πέρα από τους Ολλανδούς, μου είπε, άνθρωποι της Πανχαϊκής, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πλησιάσει τον Σπύρο τον Αντωνόπουλο να πάρουν πληροφορίες. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος είχε κάνει μια συνάντηση, μην λέω ψέματα, έχει κάνει μια συνάντηση μαζί του πριν μιλήσουμε με τον Κώστα Σβόλη. Και όταν ήρθε ο ένας στο μάτσο του Πανθουριακού, δεν το γνώριζε ο Αντωνόπουλος ότι είναι σε εξέδρα. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος το έμαθε όταν τον πήρε τηλέφωνο μετά τη λήξη του αγώνα του Πανθουριακού, ότι ο ένας είναι σε εξέδρα. Και από εκεί του είπε ότι εγώ δεν θέλω καμία εμπλοκή σε όλη αυτή τη διαδικασία, θα σε φέρω σε επαφή με τον κύριο Σβόλη και αυτή έγινε από εκεί που μιλάμε με τον Σβόλη. Μεταξύ λοιπόν των ανθρώπων, από ό,τι γνωρίζω και του πέντε Αντωνόπουλου, δεν έχει καμία κουβέντα για του χρόνου. Ο Αντωνόπουλος, ο προπονητής της Πανχαϊκής, είναι υποχρεωμένος. Έχει παραδώσει μία λίστα για το ρόστερ της νέας περίοδου, το οποίο έχω μάθει ότι η λίστα τους βρίσκει απολύτως σύμφωνος. Ο Αντωνόπουλος λέει ότι ελάχιστοι κάνουν, πολλοί παίκτες κάνουν για πρώτες επιλογές του χρόνου. Λέει παραμονή κάποιων παιδιών ακόμη, αλλά όχι ως πρώτη λύση. Για δεύτερες και τρίτες λύσεις, λέει, μιλάει, από τη φετινή ομάδα. Και είναι υποχρεωμένος, πιθανόν δεν ξέρω πού μπορεί να το έχει ζητηθεί, να κάνει μία λίστα με κάποια παιδιά που έχει δει από την περιοχή. Αυτή τη στιγμή η Βολιβία είναι τεράστιο το πρόβλημα. Θες τουλάχιστον έχεις τρεις. Θες άλλους πέντε μικρούς στο οκτώ. Αν φύγει ο Μπούρδος ή αν μπει ο Δραμούσας στη σχολή, θες παραπάνω. Δεν είναι τόσο εύκολο να βρεις, γιατί από την Πάτρα θα ψάξει ο Παναγιάλης, από την Πάτρα θα ψάξει ο Ατρόμητος. Όλοι από εδώ δεν πρέπει να ψάξουν. Από εδώ θα ψάξουν. Δηλαδή την Αχαΐα. Από την Αχαΐα θα ψάξουν όλοι οι παίχτες. Φέτος ο Πυρίος έχει πάρει παιδιά από την Αχαΐα που έπαιζαν μικροί. Γι' αυτό σου λέω ότι όλοι θα ψάξουν από την Αχαΐα να βρουν παίχτες. Και η Παναγάκη, αν πάει σε πολιτεία να πάει να πάρει κάθε ομάδα μικρούς, δεν μπορεί να πάρει πάνω από δύο μικρούς από άλλες περιοχές. Άρα θα κάνει και μια εισήγηση, από ό,τι γνωρίζω, με θέμα να ποιους μικρούς εισηγείται για απόκτηση. Είναι υποχρέωσή του να το κάνει. Επειδή λοιπόν ξέρω γεγονότα όσον αφορά αυτή τη σχέση, σου επαναλαμβάνω ότι κουβέντα μεταξύ των υποψηφίων και του Σπύρου Αντωνόπουλου για τη νέα περίοδο δεν έχει γίνει καμία. Καμία. Αυτοί κινούνται, ρωτάνε, μη σου λέω ψέματα, τον ρωτάνε σε αγωνιστικά πράγματα, κάποια θέματα, μέχρι εκεί. Για τη νέα περίοδο δεν έχουν κάνει το παραμικρό. Και επίσης κανείς δεν πρέπει να θεωρήσουμε τίποτα δεδομένο. Έχουν μιλήσει και με 2-3 ανθρώπους ακόμη που ήταν στην Παναχαϊκή. Δεν σημαίνει ότι άπαντες όλοι θα είναι οικοϊκοί. Όταν θα γίνει το deal, μπορεί να επιλέξουν τα δικά τους πρόσωπα. Μπορεί και να μείνουν ένα-δύο άτομα. Να τους θεωρούν ότι είναι πολύ καλοί και να συνεχίσουν. Όλα είναι πιθανά, αλλά θα είναι όλες οι επιλογές δικές τους. Όμως είναι το μέρος ότι με κανέναν επισήμως αυτή τη στιγμή δεν του έχουν πει ότι αν αναλάβουμε εμείς, προχωράς εσύ. Σε κανέναν. Στο διευκρινίζω αυτό. Κουβέντες έχουν κάνει. Μέχρι εκεί. Κατά πρώτον, αυτοί δεν ξέρουν αν θα πάρουν την ομάδα. Έτσι. Περιμένουν από τη διαδικασία. Θεωρούν ότι το πιθανότερο είναι να γίνει το deal. Έτσι. Και ο Σπύρος Αντωνόπουλος θεωρεί ότι κατά 80% θα γίνει. Αφήνει ένα 20% στην τελική ευθέτωση διαπραγματεύσεων. Αλλά δεν σημαίνει, επειδή ο Αντωνόπουλος βλέπει αυτή τη στιγμή παίχτες, ότι του έχουν πει θα είσαι προπονητής. Στο διευκρινίζω αυτό. Οι επιλογές όλων θα γίνουν μετά. Ο Αντωνόπουλος ήδη έχει απορρίψει μια πρόταση από ομάδα κάμε εθνικής κατηγορίας μέχρι τώρα. Και έχει και άλλη μια πρόταση. Ο άνθρωπος θα επιλέξει στην πορεία. Σαν προπονητής ομάδας μπορεί να περιμένει για αυτές τις εξελίξεις. Επόμενο είναι. Αυτό δεν είναι κακό. Ήταν προπονητής ομάδα, περιμένει εξελίξεις. Τα περιμένει για αυτός να δει ποιες θα είναι εξελίξεις. Αλλά μέχρι τώρα δεν κινείται σαν ότι έχει πάρει το OK ότι θα είσαι προπονητής. Όλα αυτά θα τα δούμε όταν τελειώσει, ολοκληρωθεί αυτό το deal.

Ο Θανάσης λέει: Αλέξ, καλησπέρα. Άρα, αφού ξέρουν τον Αντωνόπουλο, όμως πιθανότατο ο Αντωνόπουλος να είναι φαβορή για τη νέα περίοδο. Θανάση, δεν μπορώ να σου το πω εγώ αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν ξέρω ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή. Ξεκινάω από το βασικό, ότι κανείς από εμάς δεν ξέρει ποιος είναι. Έτσι. Ότι το γνωρίζει, τους γνωρίζουν. Ο ένας. Με τον ένα έχει πολύ φιλική σχέση. Είναι μια φιλική σχέση. Δεν ξέρω ποιες ήταν οι επιλογές των ανθρώπων. Αν οριστικοποιηθεί τον deal. Ο Αντωνόπουλος είπε από την άλλη, ο Σπύρος Αντωνόπουλος προπονητής είναι. Επόμενα τα περιμένει για αυτούς τις εξελίξεις. Οποιοσδήποτε και οι παίκτες που είναι μέσα στην Παναχαϊκή, κάποιοι ακούνε για διοικητικές εξελίξεις. Οι περισσότεροι μπορεί να λέει στο μυαλό τους να αλλάξει διοίκηση, να είμαστε πιο καλά, να μείνουμε στην ομάδα. Μπορεί όμως να μην σε εισηγήσει να μείνουν. Είναι και αυτό το θέμα. Γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε όλη υπομονή κάποιες μέρες και μετά θα δούμε το ποδοσφαιρικό τμήμα πώς θα στελεχωθεί.

Λοιπόν, ο Μαρίνος λέει: αν υπάρξει, λέει, τελικά συμφωνία, λέει, η ομάδα του χρόνου θέλει πολλές μεταγραφές έμπειρων παιχτών και όχι μόνο, λέει, και άλλων προπονητή, αν θέλει να κάνει πρωταθλητισμό. Μαρίνο, στο θέμα των παιχτών, στο είπα και πάλι, ότι η εικόνα που είδαν στον Πανατολικό είναι απογοητευτική. Για τους ίδιους είναι απογοητευτική. Αυτή μιλάει για μεγάλο νούμερο μεταγραφών. Ότι η ομάδα θέλει ριζική αλλαγή. Εκ των πραγμάτων. Εντάξει, δεν μπορεί να του διώξει όλου. Θα μείνουν ένα κορμό αυτή τη στιγμή. Θες 8, θες 9, θες 10, δεν ξέρω πώς θα είναι, 11, κάποιοι αυτοί. Επαναλαμβάνω, δεν μιλάω για πρώτες λύσεις. Η εισήγηση που έχει γίνει μιλάει για πρώτες λύσεις, αλλά και για παίκτες που να μείνουν οπωσδήποτε για δεύτερες και τρίτες λύσεις επιλογές. Δηλαδή πρέπει να έχει και πάγκο. Εντάξει, έχει κάποιους παίκτες. Κάποια παιδιά τρύπησαν τα βάνη που έπαιξαν γάμα εθνική. Υπάρχουν όμως οι παίκτες που απέδειξαν ότι μπορούν να παίξουν γάμα εθνική. Να μην δικούμε και τα πάντα. Έτσι. Άρα εκ των πραγμάτων αυτή τη στιγμή. Θα δούμε τι θα γίνει. Όταν ολοκληρωθεί η συμφωνία, τότε θα δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές όσον αφορά τις στελέχους του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ό,τι και να λέμε τώρα, μιλάμε στον αέρα. Δεν μπορεί να μιλάμε για στελέχους του ποδοσφαιρικού τμήματος αν δεν ολοκληρωθεί το deal. Θα πρέπει να κάνουμε όλη υπομονή μερικές μέρες να δούμε πού θα πάει η ιστορία.

Ο Σάββας λέει καλησπέρα, λέει Παναγιάλης, λέει θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και του χρόνου, λέει θα συνεχίσει η νέα διοίκηση. Σάββα από τα πρώτα που βγαίνει, ναι, όταν βρίσκεται θα συνεχίσει και ακόμη πιο πολλά χρήματα για να πάρει πρωτάθλημα του χρόνου στα 100 χρόνια. Αυτό ήταν ο στόχος. Δεν εγκαταλείπουν, θα αυξήσουν και το budget, από την πρώτη σκέψη να αυξηθεί το budget για να διεκδικήσουν πρωτάθλημα του χρόνου που θα συμπληρώνει και 100 χρόνια. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται, τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει το θέμα. Τώρα έχουν στρέψει το θέμα στον τελικό, να τελειώσει η χρονιά. Και όταν τελειώσει η χρονιά θα γίνουν και απολογισμούς και μετά θα πάρθουν οι αποφάσεις για τη νέα περίοδο. Αυτό που φαίνεται αυτή την ώρα, τη νέα θα προχωρήσουν. Ότι θα συνεχίσουν και που ουσιαστικά είναι και μια έτοιμη ομάδα. Τώρα και εκεί στο Παναγιάλη ακόμη δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο. Έτσι. Τι θα γίνει. Ούτε για παίκτες, πρέπει να τελειώσει ο τελικός Δετάρτη, είναι αυτό το τελικός τώρα, οι παίκτες παραμένουν, θα τελειώσει η χρονιά και μετά θα δρομολογηθούν εξελίξεις για την επόμενη ημέρα. Εντάξει, ήταν μια ευκαιρία φέτος. Όπως και το κάνουμε, έχασε μια μεγάλη ευκαιρία. Αν είχε πάρει το τελευταίο παιχνίδι, δεν μπορεί να μιλάει και διαφορετικά. Είπα, τα μπαράζ είναι μπαράζ. Είναι μια λεπτομέρεια. Πιθανόν αν φόραγε παπούτσι ο Καμαρά, να ήταν τώρα άλλη ομάδα στα μπαράζ. Που θα, εντάξει, με το παπούτσι πιθανόν να έχει σκοράρει από τα δύο μέτρα. Τώρα με την κάλτσα ήταν λίγο δύσκολο να σκοράρει εκ των πραγμάτων. Εντάξει, τώρα εντάξει, το ξέρω που το προσπερνάς, αφήνεις και κοιτάς την επόμενη μέρα. Δεν μπορεί να κάνεις διαφορετικά. Και ούτως ή άλλως και από τις τέσσερις ομάδες που είναι στα μπαράζ, οι δύο δεν θα ανέβουν. Θα είναι και πάλι του χρόνου στην τρίτη εθνική κατηγορία. Επιστηματικό για τη γάμα εθνική κατηγορία για όλους τους ομίλους είναι ότι κάποιες ομάδες που αποτύχουν, είτε από τα μπαράζ, κάποιες που κάνουν τεράστια μπάτζετ φέτος, αν θα ξαναβάλουν τον χρόνο τα ίδια λεφτά. Υπάρχουν όμως και κάποιες ομάδες που τα είναι. Δηλαδή, αν είμαι σε νέα στον όμιλο, ο Μιλτιάδης ακούει ένα τεράστιο μπάτζετ. Να μπει κάποιος είναι χωριό, δεν είναι σημασία. Θα ακούει ότι θα βάλει μεγάλο μπάτζετ. Δηλαδή το νούμερο που έχει πει σε δύο προπονητές και σε κάποιους ανθρώπους, αν και μαθαίνω τελικά θα συνεχίσει ο νυν προπονητής του Μιλτιάδη, έτσι μαθαίνω, όταν πιθανόν θα συνεχίσει ο νυν προπονητής του Μιλτιάδη, το νούμερο που μαθαίνω για τον Μιλτιάδη είναι τεράστιο. Δηλαδή είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που ακούω και εδώ. Έτσι, γι' αυτό λέω, είναι πολύ νωρίς ακόμη. Και θα δούμε τι θα γίνει. Βέβαια, επαναλαμβάνω ότι δεν σημαίνει μόνο το budget ότι με budget καθαρίζεις. Είναι και άλλα πράγματα που παίζουν ρόλο.

Ο Μπάριος λέει, Μούλας λέει, Πετράτος, Νιφορόπουλος, άντε και δύο-τρεις ακόμη, λέει, μακάρι να μείνουν. Εντάξει τώρα, Μαρίνο, αυτά είναι θέματα. Εντάξει τώρα, κάποιοι παίκτες λίγο πολύ καταλαβαίνουμε όλοι ποιοι θα μπορεί να τους γίνει πρόταση. Δεν ξέρω ακριβώς την εισήγηση του προπονητή, ποια είναι. Θα δείξει επόμενο διάστημα. Ποιος θα. Είπα ότι όλοι αυτοί που μου αναφέρει καταρχήν είναι ελεύθεροι. Να σου διευκρινίσω. Η συμφωνία του τελειώνει αύριο. Βεβαίως όλοι τα περιμένουν. Ξυπακούεται. Απ' την άλλη, μαθαίνω ότι έχουν προτάσεις. Κάποιοι έχουν ήδη προτάσεις στα χέρια τους. Αλλά όλοι τα περιμένουν τις εξελίξεις. Είναι θέματα. Γι' αυτό και η πλευρά των άλλων θέλει να προχωρήσει το θέμα και αν γίνεται μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, μετά τις 15-20 Μαΐου, να έχει ολοκληρωθεί. Για να τρέξουν τα θέματα μετά που θα αφορούν το ποδοσφαιρικό τμήμα.

τίποτα. Ο Νίκος λέει: πάει και ο δεύτερος, λέει, τετράδος των τεσσάρων. Λέει: Μουντιάλ, Διακογιάννης, Τσόχος, Μαυρομάτης, Κατσαρός. Ναι, πέθανε ο Τσόχος, Σταύρος Τσόχος. Ναι. Μετά ο Διακογιάννη, Τσόχος. Και ο Μαλής Μαυρομάτης δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση υγεία του, έχει περάσει πάρα πολλά. Έχει νοσηλευτεί μεγάλα διαστήματα, από το νομίζω είναι σε καροτσάκι κιόλα. Ναι. Έφυγε και ο Σταύρος Τσόχος, είχαν μεταδώσει όντως αυτή στην ΕΡΤ. Τέσσερα Μουντιάλ, ναι. Τέσσερα Μουντιάλ. Και έχουμε και Μουντιάλ φέτος. Έχουμε και το Μουντιάλ φέτος το καλοκαίρι. Πάμε και προς φινάλε όλων των πρωταθλημάτων. Σιγά σιγά. Νομίζω ότι παίχτες αυτή τη χρονιά οι εθνικές ομάδες είναι στο Μουντιάλ. Δεν έχει ξεκούραση. Θα τελειώσουν τα πρωταθλήματα γιατί ακόμη. Μετράμε 40 μέρες ακόμη για την έναρξη του Μουντιάλ. Καθόλου δεν ξεκούραση. Φανταστείτε τώρα παίκτες που έχουν παίξει τεράστια πρωταθλήματα σε Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, έχουν παίξει Champions League όλη τη χρονιά και θα πάνε τώρα να παίξουν οι Μουντιάλ. Και μετά από το Μουντιάλ θα ξαναρχίσουν αρχές Αυγούστου τα πρωταθλήματά τους, έτσι. Χωρίς ανάσα ουσιαστικά θα είναι περισσότεροι ποδοσφαιριστές αυτό το καλοκαίρι.

Ο Γιάννης Αλέξη, καλησπέρα. Με το γηπαιδικό, τι γίνεται, επίσης μεγάλο θέμα. Το γηπαιδικό προχωράει. Από ό,τι γνωρίζω αυτή την ώρα, στο θέμα της ανάπλασης. Η Παναχαϊκή ολοκλήρωσε το πρώτο πακέτο παρατηρήσεων που έβγαλε το Βολεοδομικό Γραφείο όσον αφορά το δεύτερο αίτημα για την προέκριση δόμησης. Δεν έχει ξεκινήσει όμως, ήταν να ξεκινήσει από Δευτέρα ο έλεγχος από την Πολεοδομία, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Αυτές τις μέρες το Βολεοδομικό Γραφείο της Πάτρας θα ξεκινήσει τώρα τον έλεγχο πάνω στις διορθώσεις που έχει κάνει ηλεκτρονικά η Παναχαϊκή σε αυτά που της ζητήθηκαν. Απομένει να δούμε στο θέμα της ανάπλασης αν υπάρχει τώρα δεύτερο πακέτο παρατηρήσεων ή αν καλύπτεται η Πολεοδομία από το πρώτο και είναι όλα κομπλέ. Να θυμίσω ότι στο πρώτο αίτημα της κατεδάφησης υπήρξε δεύτερο πακέτο παρατηρήσεων. Άρα δεν θα το αποκλείσω να βγει δεύτερο πακέτο παρατηρήσεων. Όταν λέω δεύτερο πακέτο παρατηρήσεων, για μην, επειδή πολλοί κόσμοι δεν καταλαβαίνει, σημαίνει ότι κάποια πράγματα πρέπει που ζητούν ηλεκτρονικά να διορθωθούν. Η Πολεοδομία κοιτάει τι αιτήματα, τα χαρτιά, τα σχέδια, όλα αυτά και ζητάει επί των σχεδίων αλλαγές. Έτσι, από ό,τι πιθανολογώ αρχές της εβδομάδος να έχουμε μια εικόνα, θα πάμε σε δεύτερο πακέτο παρατηρήσεων ή αν είναι όλα κομπλέ. Το θέμα της ανάβλασης, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Θέλετε τέλος Μαΐου, θες αρχές Ιουνίου, θα πάει φάκελο στην περιφέρεια. Δεν νομίζω να τραβήξει παραπάνω. Άντε να είναι ένα πακέτο παρατηρήσεων ακόμη. Αν πάει στην περιφέρεια, η Παναχαϊκή πάει με τεράστιο σύνολο, έχει πάρει πλέον όλες τις άδειες, γιατί έχει μέσα στο φακελό της όλες τις εγκρίσεις από τον Γενική Γραμματέα Αθλητισμού. Θα έχει πάρει λοιπόν και τα δύο μεγάλα θέματα της εγκρίσης από τον Πολεοδομία, για την κατεδάφιση του πετάλου. Θα έχει πάρει τώρα και την προέγκριση δόμησης. Και ουσιαστικά πηγαίνοντας στην περιφέρεια, από αυτά που μου λένε για την περιφέρεια, ότι εκεί είναι όλα έτοιμα. Ότι πάμε και να δούμε, να πάρουμε τον προπολογισμό. Ότι η περιφέρεια έχει προχωρήσει το θέμα. Ότι θα το εισάγει κατευθείαν για τον προϋπολογισμό του έργου. Άρα στο κομμάτι της ανάπλασης το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Θα προχωρήσει. Θεωρώ ότι τον Ιούνιο ο φάκελος θα είναι στην περιφέρεια. Στο θέμα της σκεπαστής όντως γίνονται ενέργειες. Δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει τα πράγματα. Μου επιβεβαίωσαν χθες το βράδυ ότι όντως το ρεπορτάζ. Πάμε για τα αναγκαία. Ότι είναι σε μια επικοινωνία όλη με την πρόεδρο, την κυρία Ιωάννα Χαρλαβοπούλου, η μηχανική και της περιφέρειας και της Παναχαϊκής. Η κυρία Χαρλαβοπούλου είναι η πρόεδρος της Επιτροπής Καταλληλότητας των Γηπέδων. Να τους πει πλέον τι κρίνεται αναγκαίο. Αυτό είναι τώρα το ζητούμενο. Και μιλάμε για αναγκαία πλέον μόνο στη 2, στην 3, συγγνώμη, σκεπαστή. Στη 2 τίποτα. Στη 2 ψηλά. Στη 2 κρίνεται ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και κάτι τώρα με τις κολόνες δεν τίθεται κανένα θέμα. Η 2 είναι πολύ στέρεα, δεν τίθεται θέμα. Ό,τι μιλάμε για αναγκαία σημεία, μιλάμε για την 3. Για τη 2 τίποτα. Θεωρείται ότι η 2 είναι μια χαρά. Από τη στιγμή που παίρνει άδεια κιόλας, δεν συζητάμε για αναγκαίο τίποτα σε 2. Βεβαίως θέλει κάποια πράγματα, δεν είναι όμως τα αναγκαία. Η 2 είναι δεδομένα ισχυρή κερκίδα. Τα αναγκαία ψάχνουν να βρουν τώρα. Πώς ξεκινάμε, ποια εννοούμε αναγκαία. Και να δοθούν προτάσεις, προσφορές, τι χρήματα θέλουμε. Έτσι. Ακούγεται ένα νούμερο, μου είπα να μην το πω. Εντάξει, γιατί δεν είναι υπολογίσιμο πάνω-πάνω. Περιμένω να δούμε, γιατί μπορεί να ακούσουν και κάτι άλλο περισσότερο στα αναγκαία. Έτσι. Πώς μπορούν να βρεθούν αυτά τα λεφτά για να ξεκινήσουν μέχρι το Μάιο τα αναγκαία. Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Να γίνει εκτίμηση τι εννοούμε αναγκαία. Μόνο το επαναλαμβάνω για το στέγαστρο. Τα αναγκαία τώρα στο στέγαστρο. Ποια είναι, δεν ξέρω, παιδί μου, αντισκουριακά, δεν ξέρω, δεν είμαι, τι άλλοι μπορεί να πούνε. Βίδες, κάτι θα πούνε. Είναι αναγκαίο αυτό, αυτό και αυτό. Τρία πράγματα. Φαντάζομαι στα αναγκαία τρία πράγματα θα πούνε. Και θα προχωρήσουμε αυτό το κομμάτι. Ξεκινώντας λοιπόν τα αναγκαία, η Επιτροπή θα περάσει όταν κληθεί ότι έχουν ξεκινήσει οι εργασίες να ελέγξει αν όντως γίνονται όντως αναγκαίες εργασίες και θα δοθεί και ένας χρόνος επιπλέον ότι σε αυτό το διάστημα ολοκληρώσετε τις εργασίες για να ανοίξουμε όλο το γήπεδο. Κάποιοι είναι πολύ αισιόδοξοι ότι από την Νέα Βερίου θα υπάρξει σκεπαστή. Απομένει, είπα τώρα αυτή μέχρι την Παρασκευή να δούμε τα αναγκαία. Και ποιο είναι το νούμερο των αναγκαίων.

Λοιπόν, ο Ηλίας λέει: επειδή λες, Αλέξη λέει για το Μιλτιάδη, έχει πάει λέει στον Πυργάκι. Η Γαργαλιάνη λέει: είναι Νέα Υόρκη, λέει μπροστά του. Με 50 φιλάθλους, με οποιοδήποτε μπάτζετ δεν πα πουθενά. Ναι, εντάξει, Ηλία, λέω ότι θα μου πει κάποιο ότι είναι χωριό. Εντάξει, είναι σεβαστή όμως η απόφαση του κύριου. Ο κ. Μιχαλόπουλος θα βάλει αρκετά λεφτά για την ομάδα του. Και έμαθα και την ιστορία, να σου πω τώρα, Ηλία, ότι ο άνθρωπος πίεσε τον κ. Μιχαλόπουλο να αναλάβει την ομάδα του Μιλτιάδη εδώ και 3 χρόνια, νομίζω, πρόεδρος του ομάδα ο άνθρωπος. Είναι ίδια η μάνα του. Μετά το θάνατο του πατέρα του, επειδή ήταν στο διοικητικό συμβούλιο του Μιλτιάδη, η μητέρα του ήταν αυτή που του είπε, επειδή είναι πολύ καλά, στέκεται πολύ καλά οικονομικά, η μάνα του είναι αυτή που του είπε ότι κάνε κάτι για το χωριό. Φτιάξε την ομάδα τουλάχιστον να έρχεται ο κόσμος στο γήπεδο. Και άκουσε την προτροπή της μάνας του, δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο πριν από 3 χρόνια. Ο πατέρας πήγαινε στο γήπεδο, αυτός δεν πήγαινε. Ήταν όμως μια πρόκληση της, με πρόταση της μάνας του να τον αναλάβει την ποδοσφαιρική ομάδα, να το κάνει στη μνήμη του πατέρα του, επειδή επαναλαμβάνω είναι ευκατάστατος όντως οικονομικά. Και ακούγοντας τη μητέρα του, έφτιαξε το όνομά του Μιλτιάδη με τις βλέψεις, την ανέβαση και όλα αυτά. Και τώρα θέλει να έχει μια δυνατή ομάδα, γιατί και φέτος ήταν δυνατή ομάδα. Έτσι, ειδικά στα 2-3 του προαθήματος ήταν πάρα πολύ δυνατή. Εντάξει, είναι δύσκολο τώρα, δεν το λέω κρύβο, δεν έχει καμία σχέση, δεν είναι πολύ μακριά από την Καλαμάτα, αλλά θα είναι όμως, εννοώ, μια αξιόλογη ομάδα, αν είναι στον ίδιο όμιλο με τις ομάδες Αχαΐας. Θα είναι πάλι μια υπολογίσιμη ομάδα. Αυτό λέω, λέω μου, το ξέρω κι εγώ ότι είναι δύσκολο, αλλά. Και με budget, μόνο με budget, όντως. Μα λέω ότι αυτοί και οι υποψήφοι επενδυτές στην Παναχαϊκή, αυτό έχουν ξεκαθαρίσει. Ότι δεν είναι μόνο το budget. Το έχουν πει στον κύριο Σβόλη, από ό,τι έμαθα. Δεν είναι μόνο το νούμερο του budget. Δηλαδή, είπαν, υπόθηκε ένα νούμερο. Ότι η τάδε ομάδα μπορεί να έχει αυτά τα χρήματα. Εμείς μπορεί με 100.000 λιγότερα, με σωστή οργάνωση, και επειδή είμαστε Παναχαϊκή, να είμαστε πολύ καλύτερα. Θεωρούν άλλα θέματα. Οι Παναχαϊκοί θεωρούν συνοργάνωση σε τέτοια πράγματα. Λειτουργία ομάδος. Θεωρούν ότι εκεί πρέπει να δώσουν και μεγάλη βαρύτητα. Βέβαια, θες και τα λεφτά, έτσι. Γυρνάζει πρωταγωνιστής, πάντα και τα λεφτά είναι αυτό που παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο.

Νομίζω τις επόμενες μέρες θα έχουμε εξελίξει με συσκευαστή. Εννοώ να ξεκινήσουν εργασίες, αυτό. Η αδειοδότηση μπορεί να είναι και μέσα στο καλοκαίρι. Ο στόχος είναι δηλαδή στην πρεμιέρα ανοιχτό το συσκευαστή. Οι επόμενες μέρες θα είναι καθοριστικές για το θέμα κομμάτι της συσκευαστής. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Free Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις Free Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο freeaction.gr. Free Action. Let's play.
2: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
3: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φτισόμενες και εμεφραχίωνες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
4: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
7: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610 461 801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις ξανά και ξανά.
8: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
9: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάους 92. Τηλέφωνο 2610 346 555.
0: Sport FM Patras

0: Λοιπόν, προχωράμε. Είπαμε για τελευταίο μέρος. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος, τον οποίο και καλησπέριζω. Καλησπέρα, λέει. Αναγκαστικά μόλις συνδέθηκα. Υπάρχει κάτι, λέει. Σε παρακαλώ, πες το πάλι περιληπτικά. Γιώργη, συνταρακτικό, όχι, δεν υπάρχει. Έτσι, άλλη μία μέρα, η οποία εντάξει, δεν έχει. Υπάρχουν διαβουλεύσεις μεταξύ των δικηγόρων. Υπάρχουν, από ό,τι μαθαίνω, ανταλλαγές προτάσεων, ανταλλαγές. Θεμάτων, στο θέμα των εγγυήσεων των δύο πλευρών, ώστε να προχωρήσουν την διαδικασία. Πολλοί πιστεύουν ότι τις επόμενες 10 μέρες να υπάρξει, να έχουμε εξελίξεις. Εντάξει, δεν διαρρέει πολλά πράγματα. Είναι αλήθεια ότι δεν διαρρέουν. Το γήπεδο και τα χρέη είναι κάτι που τους απασχολεί πάρα πολύ. Αυτό ψάχνουν σε δεδομένα αυτή τη στιγμή. Η πλευρά της Παναχαϊκής, πέρα από την εγγύηση, την οικονομική που ζητάει, θέτει και θέματα και άλλων εγγύησεων. Έτσι. Είναι μια διαπραγμάτευση η οποία είναι σε καλό δρόμο, αλλά ακόμη δεν είμαστε στην ότι είμαστε πολύ κοντά στο deal. Είναι όμως είναι σε καλό δρόμο. Από ότι αυτό μου μεταφέρουν, ότι καθημερινά προχωράνε, υπάρχουν εξελίξεις και βλέπουμε τι θα γίνει. Λοιπόν, για πάμε τηλεφωνική επικοινωνία που μου μεταφέρει ο Θόδωρος Τιανοφόλος και μέλος έψαχα ΓΑΙΑΣ ο Κώστας Σοντάσιος. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε Αλέξη.
0: Λοιπόν,
1: μόλις βγήκα από τη θάλασσα, να ξέρεις.
0: Έτσι. Μόλις βγήκες από τη θάλασσα, έτσι.
1: Ναι, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο, ναι. Σε εσένα και στους αγαπητούς.
0: Και κανονίζουμε ένα βράδυ εδώ, ομάδα, θα κατέβουμε κάτω να επισκεφτούμε το μαγαζί.
1: Όποτε θέλετε, στη διάθεσή σας.
0: Ναι, ναι. Ήδη τέθηκα το πρωί κουβέντα, ότι θα πάμε όλοι, θα πάμε στον Κώστα κάτω.
1: Ευχαριστώ να σου ευχαριστήσω όλη μου την καρδιά.
0: Μάλιστα. Πηγαίνεις τώρα και στην Ηλία, έχουμε και την ΕΠΣΑ ΧΑΙΑΣ. Φτάσαμε ευθεία τώρα των πρωταθλημάτων. Η άποψη της ΕΠΣ είναι πλέον ότι πάλι ήταν μια χρονιά με πολύ ανταγωνιστικά πρωταθλήματα. Που εντάξει, όπου το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας πήταν ότι η Κυριακή θα έχει μαθηματικά πρωταθλητή, ότι φτάσαμε μέχρι το τέλος στη Β' κατηγορία, Κρήτη και τελευταία αγωνιστική. Ότι συνεχίζουν τα πρωταθλήματα να είναι ανταγωνιστικά.
1: Για όλο αυτό το κατάδυμα η ΕΠΣΑ ΧΑΙΑΣ στέει. Η τωρινή ΕΠΣΑ ΧΑΙΑΣ, ξέρεις γιατί? Γιατί τα τελευταία 10 χρόνια της διακυβέρνησης της ΕΠΣΑ ΧΑΙΑΣ, του Άγιου Δανιήλ και των υπολείπων, τα πρωταθλήματα κρίνονται τις τελευταίες αγωνιστικές. Οι κύριοι αυτοί που φωνάζουν, οι προλαλήσαντες, είχαν μάθει τις τακτικές των προηγούμενων που καθορίζαν τα πρωταθλήματα μέχρι το Φεβάρι. Είχε βγει ο πρωταθλητής και καθορίζανε ποιος ανέβει και ποιος θα πέσει. Εμείς σε τέτοιες τακτικές ή τέτοιες λογικές δεν θα μπούμε ποτέ. Αν είναι μάγκες, μάγκες με όλη τη σημασία της λέξης να βγουν και να πούνε με ονόματα ότι κύριε ο τάδε και ο τάδε και ο τάδε με έστησε ή με έριξε ή με ανέβασε. Τζάμπα μάγκες υπάρχουν πολλοί.
0: Μάλιστα. Ναι, θεωρώ ότι ρίχνει στα καρφιά, γιατί όντως έχουν ακουστεί τελευταία. Υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις ομάδων το τελευταίο διάστημα και δίνει ουσιαστικά μια απάντηση. Έτσι, ότι όλα κρίνονται προς το τέλος.
1: Τώρα που μάθαμε, από χρόνου με το που θα αρχίζουν τα μπαράζ, είτε ανόδου είτε καθόδου, διαιτητές από όμορες ενώσεις. Θα τις ορίζει ο κύριος Αθανασιάδης, ξέρω, ο Ζαχαριάδης, ο κύριος Ευθυμιάδης. Θα χάνουν, θα πληρώνουν και θα λένε και ευχαριστώ. Δυστυχώς έτσι έχουμε μάθει. Δεν εκτιμάμε τίποτα.
0: Άρα να υποθέσω δηλαδή ότι θα είναι αυτό που έγινε φέτος, ότι μπορεί να είναι πάλι και του χρόνου να ισχύει, ότι οι ομάδες θα ότι υπάρχει μια προδιάθεση από τώρα, ότι και του χρόνου θα μπαράζουν να παίζουν διαιτές από όλους τους συνδέσμους, ή είναι κάτι που το λέμε τώρα για αυτή την...
1: Γιατί... Όχι, δεν παίζουμε με λέξεις, Αλέξη. Μάλιστα. Εμείς δεν παίζουμε με λέξεις. Εντάξει. Εμείς βλέπουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Και δυστυχώς η ομή πραγματικότητα είναι αυτή. Ο Καποδίστριας μόλις της έδινε την πατάτα στο λαό δώρο, δεν την ήθελε κανένας. Αλλά όμως μόλις εισέβαλε μέσα στις αποθήκες και έβαλε από έξω φύλακες, σου λέει κάτι καλό είναι μέσα. Γιατί όταν κλέβεις, είναι γλυκό. Και μετά η πατάτα έγινε το πιο άσχημο προϊόν για όλες τις οικογένειες. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Θεωρώ δηλαδή, άρα έχουμε μια πρώτη είδηση ότι είναι μια βόβες ένωση, ότι και του χρόνου πλέον θα φέρουμε διαιτές από όλους τους απόμορους συνδέσμους να σφυρίζουν τα play-off και τα play-off κυρίως, έτσι, γιατί εκεί ουσιαστικά ήρθαν οι διαιτές από όλους και συνεχίζουν να έρχονται τώρα στα παιχνίδια των δύο, του Ατρομήτου και της Αχαϊκής.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Κάποια στιγμή μπερδεύτηκα κι εγώ. Τη μία φώναζε ο Ηρακλής ότι έψαχα για σένα να το ρίξει. Τη μία φωνάζαν τα Τσουκαλέικα. Τη μία φωνάζαν οι άλλοι. Τη μία φωνάζαν οι άλλοι. Μπερδεύτηκα τελικά με ποια ομάδα είμαι, ποια ομάδα θα αναβοηθήσω. Έτσι. Τη μία Κυριακή φώναζε άλλο, τη μία Κυριακή φώναζε άλλο. Δεν κατεβαίνω έλεγε άλλο, δεν κατεβαίνω έλεγε άλλο. Δώσ' του μπήξου. Να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε. Σου λέω, εμείς στέμε που κάνουμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Ξέρεις τι θέλανε. Άμα θέλαμε να φυγεί, παράδειγμα που λένε ότι αγαπάμε τον Ατρόμητο, τότε είχαμε κάνει το Φεβάρι. Με 20 βαθμούς μπροστά, ούτε γάτα ούτε ζημιά. Για ποιο λόγο να σκοτωθούμε τώρα στο τέλος. Για πες μου, εξήγησέ μου το λόγο δηλαδή. Δηλαδή ξαφνικά μέχρι τα μπαράζ η ΕΨΑ Καΐας ήταν καλή και μετά ήθελε να καθορίσει πρωταθλητή. Έτσι.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι δεν κρύβεσαι ότι όντως καταλαβαίνω ότι υπάρχει και μια ενόχληση έτσι, από όλη αυτή την ιστορία που έγινε φέτος με τις ανάγκες.
1: Δεν υπάρχει ενόχληση. Ναι. Εμείς δεν ενόχλησαι. Εμείς, όταν είσαι καθαρός με τη συνείδησή σου, δεν ενοχλείσαι. Έτσι. Και γι' αυτό το λόγο δεν πήγα και σε, γιατί κάνανε και προσωπική επίθεση. Δεν ξέρω το λόγο, αυτοί το ξέρουν καλύτερα.
0: Ναι.
1: Έτσι, κρίνουν εξιδίων τα λότρια αυτοί που κάνανε επίθεση, ότι είναι αναμένοι και αυτά και φράκα κτλ. Εμένα αυτά δεν μ' αγγίζουν. Εντάξει, είπα, όταν έχω κάτι, το λέω με επιχειρήματα. Δεν αφήνω σκιές, ούτε σκάω πυροτεχνήματα. Εν διάφορη περιπτώσει, όπως κάναμε και αν θυμάσαι τον αγώνα μας για να ανεβάσουμε τον δευτεραθλητή, έτσι κάνουμε και τώρα τον αγώνα μας να ανεβάσουμε τον δευτεραθλητή. Είτε δεν ξέρω ποιος θα είναι, είτε ένα Χαϊκή, είτε είναι Άρης, είτε δεν με απασχολεί κανέναν. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να τρέξω και να αν μπορέσω να ανεβάσω και τον δευτεραθλητή σαν τρίτη μεγάλη ένωση της Ελλάδος.
0: Μας, άρα έχουμε την είδηση ότι η ΕΨΑ Καΐας λοιπόν κινείται αυτή τη στιγμή για την άνοδο και του δευτεραθλητή στην
1: Τρίτη. Όπως είχαμε κάνει, αν θυμάσαι, πριν 6 χρόνια που ανεβάσαμε πάλι την ΑΧΑΙΚΗ.
0: Παναγιάλη της ΑΧΑΙΚΗ, ναι, είχαμε γίνει το δίκαιο Παναγιάλη της ΑΧΑΙΚΗ.
1: Εντάξει, που υποτίθεται εμείς είμαστε κατά της ΑΧΑΙΚΗς, ότι κυνηγάμε την ΑΧΑΙΚΗ, ότι κυνηγάμε την ΑΧΑΙΚΗ, ότι ζούμε με φαντάσματα. Μην πω και άλλες κουμπέντες τώρα. Πάση περιπτώσει. Εμείς δεν κοιτάμε χρώματα, δεν κοιτάμε ομάδες. Κοιτάμε όσο μπορούμε να βοηθήσουμε τις ομάδες που είναι στη γάμα εθνική κατηγορία να τις κρατήσουμε και αυτές που μπορούμε να ανεβάσουμε είτε πρωταθλητές είτε δευτεραθλητές να τους ανεβάσουμε. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας.
0: Να υποθέσω πλέον, να μου είπατε ότι αυτές που είναι να τις κρατήσουμε, ότι η ΕΦΣΑ θα στηρίξει και το αίτημα της Θύελλας και τον, που μαζί με άλλες ομάδες που ζητάνε την παραμονή στην κατηγορία πριν τρέπει και ο βαθμολογικού πίνακα.
1: Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε και χωρίς να μας το ζητήσουν. Σαν ένωση. Αυτό είναι το μέλημά μας και αυτή είναι η υποχρεωσή μας. Γι' αυτό μας έχουν στηρίξει και τα θεματεία να παλεύουμε για το καλό των θεματείων.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχουμε... οποιαδήποτε κατηγορία είναι αυτή.
0: Άρα έχουμε σημαντικές ειδήσεις τώρα πλέον ότι θα γίνει αγώνας και να μείνει Θύελλα και να ανέβει η ΑΧΑΙΚΗ ως δεύτερη πλέον που είπατε θα δώσετε όλα για να ανέβει η ΑΧΑΙΚΗ ως δεύτερη στην τρίτη εθνική κατηγορία.
1: Βέβαια. Εννοείται ότι θα κάνουμε τον αγώνα μας μέχρι τελευταία στιγμή. Θα εξαντλήσουμε όλες τις πιθανότητες.
0: Είστε αισιόδοξος ότι η ΕΨΑ θα τα καταφέρει και τι απαντάτε σε αυτούς που λένε ότι η ΕΨΑ δεν έχει και την καλύτερη σχέση με τον κύριο Γκαγκάτση και μπορεί να φοβούνται.
1: Η ΕΨΑ Καΐας έχει μια όντως καλή σχέση γιατί ποτέ δεν έχει βάλει θηλιά στο λαιμό της. Και ξέρουν οι ευθύνοντες και οι θεσμικοί παράγοντες το ποιοι είναι αυτοί που διοικούν την ΕΨΑ Καΐας. Είτε είμαστε στο θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή να πω ότι είμαστε σαν ηγεσία είτε δεν είμαστε ηγεσία σαν αντιπολίτευση να το πω έτσι να το θέσω σε αυτή τη λογική οι σχέσεις και οι φιλίες κερδίζονται και πιστεύω μέσα από αυτή τη διαδρομή έχουμε δείξει πώς λειτουργεί η ΕΨΑ Καΐας και γι' αυτό είμαστε αισιόδοξοι.
0: Μάλιστα.
1: Όταν δεν επαιτείς, απαιτείς. Έχω γίνει γραφικός και κουραστικός να το λέω. Δεν επαιτήσαμε από κανέναν. Δεν πήραμε κάτω από το τραπέζι ποτέ τίποτα από κανέναν, αλλά άρα απαιτούμε.
0: Μάλιστα. Άρα έχουμε θέματα λοιπόν τα οποία η ΕΨΑ μπαίνει μπροστά πλέον τόσο για τη Θύελλα όσο και την ΑΧΑΙΚΗ ως δεύτερη για την τρίτη εθνική κατηγορία.
1: Τα καλύτερα έπονται.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχω διαψευθεί ποτέ. Και αν θυμάσαι πώς με είχαν λιδωρήσει και πόσο μας είχαν συκοφαντήσει και εμένα προσωπικά και την Ένωση όσον αφορά για το γήπεδο προσφυγικών που για 20 χρόνια ήταν σε τέλμα με παχουλές χρηματοδοτήσεις μέχρι το 12 οι προέδροι των Ενώσεων έτσι ανά την επικράτεια και δεν βάζανε ούτε χαλίκι, όχι πλαστικό τάπητα, ούτε χαλίκι στα ήδη υπάρχουν γήπεδα. Και εμείς τι έχουμε καταφέρει, Αλέξη, τα έργα μιλούν από μόνο τους. Αν μπούμε στη διαδικασία για να παριθμίσω το τι έχουμε καταφέρει σαν Ένωση, θα μας πάρει τουλάχιστον μια μέρα. Και τι υπολείπονται ακόμα να κάνουμε.
2: Αυτό τώρα γύρω το προσφυγικό είναι θέμα ημερών πλέον για την αρτή η κερκίδα να προχωρήσουμε και όλα αυτά και τα καινούργια καθίσματα είναι θέμα ημερών. Περιμένουμε τα χρήματα για να πάνε στη σωματεία και να περάσουν στην ΕΦΣΑ μετά.
1: Για την ΕΦΣΑ Αχαΐας πάντα είναι Χριστούγεννα. Πάντα είναι πρωτοχρονιά. Πάντα θα κάνει δώρα στους παράγοντες. Πάλι θα βάλουμε άλλο ένα δώρο στο χριστουγεννιάτικο δέντρο της ΕΦΣΑ Αχαΐας. Το οποίο θα είναι η κερκίδα των προσφυγικών και η βελτίωση των φώτων με αντικατάσταση με φώτα LED, ούτως ώστε να εξοικονομήσουμε περισσότερα χρήματα από το ενεργειακό θέμα που πλήττει όχι μόνο τη χώρα πλέον, όλη την Ευρώπη μετά από αυτό που έχει δημιουργηθεί με τον πόλεμο. Άρα όταν εξοικονομείς ενέργεια είναι προς όφελος όλων.
2: Μάλιστα. Από ό,τι γνωρίζω, δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι ακόμη και στο Κάνστρας αλλάζουμε φώτα και τα έχουμε ισχυρό φωτισμό από εδώ και πέρα και αλλάζουν τα πάντα και εκεί στον ηλεκτροφωτισμό του γηπέδου του Κάνστρας.
1: Αλέξη, στο Κάνστρας θα γίνουν άλλα πράγματα. Θα γίνουν σοβαρές βελτιώσεις. Έτσι.
2: Όταν να υποθέσω έτοιμοι, ότι μπορεί να γίνει και ένα γήπεδο ακόμη.
1: Όταν είμαστε έτοιμοι και μπει το νερό στα βλάκια, θα κάνουμε αυτό ανακοινώσει όταν πρέπει. Δεν θέλω να δημιουργούμε ψεύτικες εντυπώσεις.
2: Το ρεπορτάζ στο στρατικό μου λέει ότι έχετε στα πλάνα ένα ακόμη γήπεδο στο πίσω μέρος εκεί στο Κάνστρας. Είναι στα πλάνα, στη σκέψη σας, δεν θα πω στα πλάνα, είναι στη σκέψη σας η ΕΦΣΑ με οι δύο φόρους να φτιάξει ένα ακόμη γήπεδο στο χώρο του Άνδρεα Κάνστρας.
1: Του είπα, αν δεν γίνει εφαρμογή αυτό το μεγαλόπνο έργο που έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας και τρέχουμε τόσο καιρό, το να φτιάξουμε ένα γήπεδο για μας είναι πολύ εύκολο. Τα γεγονότα αυτό δείχνουν, έτσι. Το να φτιάξουμε ένα γήπεδο ακόμα και είναι πολύ εύκολο. Αλλά δεν θέλουμε να μπούμε ακόμα σε αυτή τη διαδικασία, γιατί μήπως μπει μπροστά και ξεκινήσει το έργο που έχουμε σαν όραμα να αφήσουμε παρακαταθήκη σαν ΕΦΣΑ Αχαΐας. Έτσι, ακόμα έχουμε μείνει πίσω στο μικρό εγχείρημα που είναι το γήπεδο.
2: Μάλιστα. Την Τετάρτη, για πρώτη φορά η ΕΦΣΑ κάνει τελικό στο Παπαδοπολιμπιακό στάδιο. Ο τελικός υπέλογος τεχνών και μάλιστα είναι και δύο ομάδες από τη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία. Θα είναι μια γιορτή, είναι μια σημαντική στιγμή ότι πάμε σε ένα τελικό στο Παπαδοπολιμπιακό στάδιο.
1: Για άλλη μια φορά, δύο τελικές ομάδες θα αναμετρηθούν για το τελικό κυπέλλου της ΕΦΣΑ Αχαΐας. Είναι δύο τελικές ομάδες. Ας το απολαύσουν ισοέπακρον, να φύγουν από αντιπαλότητες, από βία κτλ. Δεν αρμόζει σε τέτοιους θεσμούς. Ο καλύτερος να κερδίσει, ο ηττημένος θα στενοχωρηθεί, ο νικημένος θα το απολαύσει. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Κάποιος κερδίζει, κάποιος κάνει. Εγώ πιστεύω να πρετανέψει ουρανή, να μην υπάρξει καμία ακρότητα και όντως να είναι από την αρχή μια γιορτή του ποδοσφαίρου της ΕΦΣΑ Αχαΐας.
2: Από ό,τι μαθαίνω, θα υπάρξουν και αρκετά event με βραβεύσεις, με άτομα που θα μεταφέρουν το τρόπαιο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η ΕΦΣΑ προωθείται στον τελικό της Τετάρτης να δώσει μια άλλη οντότητα πλέον στον τελικό του ανάμεσα στον Παναγιώτη και τη Θύελλα.
1: Και πάντα προσπαθούμε να κάνουμε κάτι το καλύτερο. Βέβαια, αυτό, σε αυτό πρέπει να συνενέσουν και οι δύο παράγοντες που είναι οι ομάδες. Έτσι, να επιτρέψουν να γίνουν όλα αυτά που έχουμε σκεφτεί σε ένα όμορφο επίπεδο, το περιβάλλον εκεί εμπνέει όλους μας για να κάνουμε το τελικό γιορτή με καλή θέληση και θετική ενέργεια, όλα θα γίνουν όπως πρέπει.
2: Μάλιστα. Μιας και στην αρχή θέθηκε το θέμα διαιτησία και η διαιτησία είναι μεγάλο κεφάλαιο. Να φανταστώ ότι η ΕΦΣΑ θα διεκδικήσει φέτος να πάρει ένα διαιτητή στην Super League, γιατί είναι μεγάλο θέμα ότι η ΕΦΣΑ Αχαΐας, μια τέτοια ένωση δεν έχει διαιτή στην ΕΦΣΑ Αχαΐας. Πολλοί λένε ότι ο υποβασμός του Κώστα Ανδριανού είτε έχει να κάνει σε σχέση και με την ότι με τις εκλογές που έγιναν στην ΕΠΟ. Και ο Κώστας είναι πολύ καλός διαιτής, η Ελένη Αντωνίου είναι διεθνής διαιτής, αλλά είναι διαιτές ακόμη στη Β' εθνική κατηγορία. Είναι η ώρα η Αχαΐα να πάρει ένα διαιτή που θα καθιερωθεί και στη μεγάλη κατηγορία.
1: Εγώ πιστεύω ότι κάτι θα πάρουμε. Ταπεινή μου άποψη, έτσι, εγώ πιστεύω ότι η Αχαΐα φέτος κάτι θα πάρει. Θα είναι μια καλύτερη χρονιά σε από τους ορισμούς της περασμένης χρονιάς. Mm-hmm. Γιατί έχουμε καλούς διαιτητές, μόνο εμείς εδώ οι τοπικοί δεν τους θεωρούμε καλούς. Αν είναι δυνατόν να φωνάζουμε για τη διαιτησία της Κυριακής, ξέρω εγώ, του Βαβαρούτα, του Μπακόπουλου, του Ζήκου, του Βουβού και το Σαββάτο και την Κυριακή να τους ορίζει ο κύριος Εφημιάδη να ορίζουν να παίζουν παιχνίδια γάμα εθνικής. Και εκεί να μην φωνάζει κανένας. Δηλαδή είναι ένα πράγμα που είναι λίγο αλόκοτο. Έτσι. Οι βαθμολογίες αυτών των παιδιών στη γάμα εθνική να είναι 8,4-8,3 ξέρω εγώ υψηλού επίπεδου και εδώ οι παράγοντες της Αχαΐας να τους μηδενίζουν. Αυτό μόνο σε εμάς συμβαίνει. Είμαστε για βραβείο Γκίνες.
2: Ρωτάνε το φιλαθλητή, θα έχει στήριο στο τελικό Τετάρτη, αν ξέρετε και ο Κώστα λέει, και πόσο θα είναι το στήριο που σκέφτεται να βάλει η ΕΠΣ Αχαΐας.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω. Με πιάνει σε αδιάβαστο.
2: Μάλιστα. Άλλος
1: και, και νομίζω τα έσοδα δεν είναι για την ΕΠΣ Αχαΐας. Νομίζω παίρνουν και οι ομάδες. Γίνεται η καθάριση. Αλέξη μου, εδώ πάμε τώρα στο Πανεπιστημιακό που καταλαβαίνεις ότι οι υποχρεώσεις για την ΕΠΣ Αχαΐας απέναντι στο Πανεπιστημιακό είναι μεγάλες. Έτσι. Είναι να γίνει καθαριότητα μετά του χώρου, είναι τα ζεστά νερά. Προκύπτουν κάτι έξοδα παραπάνω από ότι θα ήταν ο τελικός στο κάνεις, θα σου ξέρω εγώ, στα προσφυγικά. Δηλαδή μηδενικά θα ήταν τα έξοδα. Εδώ δημιουργούνται κάποια έξοδα τα οποία πιστεύω ότι αν θα τα καλύψουν για τα εισιτήρια.
2: Μάλιστα. Λέει άλλος φίλος εδώ Γιώργος, στο Δρέπανο λέει θα φτιάξει κανένα στο γήπεδο. Λέει μόνο στην Πάτρα λέει θα φτιάχνουν τελικά γήπεδα.
1: Ξέρω το γήπεδο. Φίλε μου, δεν είναι μόνο στην Πάτρα. Έχει φτιαχτεί στο γήπεδο του Βασιλικού. Έχει φτιαχτεί το γήπεδο της Καραδρίτσας που είναι δημοτικά γήπεδα, που είναι γήπεδα της περιφέρειας. Το Δρεπάνου δεν υπόκειται στην δικαιοδοσία της ΕΠΣ Αχαΐας. Αυτά είναι, νομίζω είναι δημοτικό γήπεδο.
2: Ναι. Το Ψαθόπυργος ετοιμάζεται πάντως. Ετοιμάζεται το Ψαθόπυργος για τη νέα περίοδο.
1: Το γήπεδο του Ψαθόπυργου είναι δημοτικό γήπεδο.
2: Ναι, είναι δημοτικό.
1: Τόσο καιρό παλεύουν και βρίσκονται κάποιες αγκυλώσεις και μένει πίσω. Εμείς από όπου μας ζητηθεί, από όποιον φορέα, θα βοηθήσουμε όπως βοηθάμε συνεχώς το να δημιουργούμε νέα γήπεδα. Είτε δήμος είναι, είτε περιφέρεια είναι, είτε τοπικές κοινότητες είναι. Εμείς είμαστε αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια. Το έχουμε δείξει εμπράκτος. Δεν κοιτάμε μόνο την Πάτρα. Το ποδόσφαιρο δεν είναι η Πάτρα. Το ποδόσφαιρο είναι ΕΠΣ Αχαΐας. Δεν λέγεται ΕΠΣ Πατρών. Ξεκινάμε από την Αγράδα και φτάνουμε μέχρι του Λάπα. Δεν κάνουμε διακρίσεις. Αλλά δυστυχώς η δικαιοδοσία των γηπέδων που έχει η ΕΠΣ Αχαΐας ανήκουν στον ιστό της πόλης της Πάτρας. Έτσι δεν βοηθήσαμε για το γήπεδο του Πλαστήρα με τον κύριο Βασιλιάδη, δεν βοηθήσαμε για το γήπεδο του Σταβίθου με τον κύριο Βασιλιάδη. Όπου μπορούμε βοηθούμε. Δεν μεροληπτούμε για τις ομάδες που είναι εκτός ιστού των πατρών.
2: Μάλιστα. Βέβαια το γήπεδο στο πύργο, αφού το ξέρω από τον Τάκτονα Πετρόβλου, προχωράει και είμαστε σε καλό δρόμο. Έτσι, ότι αν προχωρήσει και η περίφραξη, μπορεί πιθανότατα την νέα περίοδο να
1: το πούμε. Μακάρι και ευελπιστώ την καινούρια χρονιά να δοθεί πως χρήση, να πάρουν να ανακούφθει εκεί οι περιοχές εκεί. Έχουν ανάγκη από γήπεδο. Βλέπετε ο κεραμός Αγίου Βασιλείου, ας πούμε, ψάχνει για γήπεδο. Μία πάει στο προάστιο, μία πάει από εδώ, μία πάει αριστερά. Δεν θέλουμε να έχουμε ομάδες τσιγκάνους. Υπό την έννοια, ξέρω εγώ τη μία, γιατί και πρέπει όλες οι ομάδες να ξεκινούν από την ίδια αφετηρία. Και εγώ είχα διατελέσει πρόεδρος των Ολυμπιακών Πατρών και ήθελα 4 χιλιάρικα το χρόνο για γήπεδο. Άρα το πρωτάθλημα δεν είναι υπό ίσους όρους, αν το σκεφτεί κανείς. Όταν εγώ θέλω με το καλημέρα 4 χιλιάρικα για να έχω ένα αγωνιστικό χώρο να παίζω και η άλλη ομάδα, ξέρω εγώ, η παραλία Πατών, έτσι, που είχε το γήπεδό της και αυτή είχε μηδενικό τέτοιο κοστολόγιο, έκανε 4-5 μεταγραφές και ήταν και πιο ανταγωνιστική από μένα που δεν είχα τη δυνατότητα, γιατί τα λεφτά που πιθανόν να κάνω και εγώ 2 μεταγραφές, 3, για μένα δεν νοείται να πληρώνει τεραστέχνης ποδοσφαιριστής. Έτσι, ποτέ εγώ δεν πλήρωσα ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή. Και βγήκε κάποιος να με διαψεύσει. Ποτέ δεν πλήρωσα ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή. Πάντα τα αποδοτικά. Είτε για δουλειά στη Θράκα, είτε για δουλειά στο Αρχοντικό, είτε για δουλειά σε κάποιον άλλο φίλο. Δεν πλήρωσα ποτέ ποδοσφαιριστή. Το τονίζω. Γιατί κάποιοι λέγανε ότι ο Θράκας χαλάει λεφτά. Ποτέ δεν χάλασα λεφτά. Ανταποδοτικά πάντα, είτε ήταν για μετακινήσεις, είτε ήταν για ρούχα, είτε ήταν για ποδοσφαιριστές, με ανταποδοτικότητα έκανα αυτό που είχα κάνει στον Ολυμπιακό Πατρό. Εντάξει. Γιατί κάποιοι λέγανε ότι ο Θράκας χαλάει λεφτά, ο Θράκας είναι Εθνική Τράπεζα. Δεν μπορεί να ψήνω εγώ σουβλάκια. Γιατί σουβλατζής είναι η ειδικότητά μου, έτσι. Και τώρα πάλι ξαναψήνω. Να ψήνω εγώ σουβλάκια για να τα δίνω σε οποιοδήποτε έρχεται 3-4 χιλιάκια να μου παίζει μπάλα. Δεν γίνεται να πληρώνει ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή. Το ξαναλέω. Αλλά είναι κάποιοι παράγοντες που θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Δεν τους κρίνει κανένας. Δικαίωμά τους είναι. Έτσι.
2: Άραστε.
1: Πρέπει να γίνουν γήπεδα. και όλες οι ομάδες να ξεκινάνε υπό ίσους όρους. Αν θέλει τώρα καθένα να χαλάσει για τον ΑΒ λόγο 5 δραχμές, η δικαιωμάτη είναι να τα χαλάσει όπως θέλει αυτός. Με τα λεφτά μου ξέρεις τι κάνω. Την κυρά μου.
2: Ακριβώς. Λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας, κανένα νέο Παναχαϊκή έχεις, λέει, γιατί πάντα έχεις κάποιες πληροφορίες για Παναχαϊκή.
1: Στην προηγουμένη περίπτωση σκοτάδι.
2: Μάλιστα.
1: Εγώ προσωπικά.
2: Ναι.
1: Έτσι δεν με έχει ενοχλήσει κανένας. Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου. Δεν ξέρω. Ναι. Μακάρι αυτή η ομάδα, ρε παιδί μου, να βρει. Είναι σαν το γήπεδο προσφυγικό. Μόλις ξεβούλωσε το γήπεδο προσφυγικό, φτιάξαμε τον πρώτο τάπητα. Μετά από 3 χρόνια βάλαμε το δεύτερο τάπητα. Βάλαμε τις κερκίδες, φτιάξαμε τις κερκίδες, φτιάχνουμε τις κερκίδες απέναντι. Έτσι και η Παναχαϊκή. Και η Παναχαϊκή, άμα βρει το δρόμο της, είναι να μπει μπροστά. Άμα βγει το καράβι από ξέρα, αυτό που λέγεται Παναχαϊκή, μετά δεν φοβάμαι τίποτα. Αλλά δυστυχώς πρέπει να βγει το καράβι αυτό από την ξέρα.
2: Μάλιστα.
1: Και ευελπιστώ ότι κάποιος θα βρεθεί. Γιατί
2: σε ζητήσεις γίνονται αυτή την ώρα.
1: Ορίστε.
2: Συζητήσεις γίνονται αυτή την ώρα.
1: Μακάρι. Μακάρι και να βοηθήσουμε κι εμείς τον μέτρο που μας αναλογεί. Και όσο μπορούμε.
2: Μάλιστα.
1: Μακάρι.
2: Μας έδωσε σημαντικές ειδήσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη είδηση που πρέπει να μας φυλάς για φινάλε.
1: Φίλε μου Αλέξη, δεν έχω κάτι άλλο. Μακάρι να βγει μια είδηση αυτή που πρέπει να βγει και να πούμε και να πανηγυρίζουμε, είναι αυτό το έργο που λέγεται Αθλητικό Κέντρο Κάνιστρας. Έτσι, μόλις βρεθεί ο ανάλογος χορηγός και μας δώσει τα χρήματα για να κάνουμε τη χρηματοοικονομική μελέτη, που αυτό είναι το αγκάθι, ή να εξοικονομήσουμε πόρους σαν ένωση, γιατί πλέον και αυτή τη στιγμή τα οικονομικά μας είναι σε τέλμα, έτσι δεν έχουμε, γιατί χαλάσαμε και εμείς τα λεφτά για το γήπεδο των προσφυγικών. Υπομονή. Υπομονή για ειδήσεις.
2: Υπομονή, ναι, κάνουμε υπομονή, έτσι δεν το συζητάμε. Αυτό είναι...
1: Το θέμα είναι ότι, το βασικό θέμα είναι ότι άμεσα θα φτιαχτούν οι κερκίδες στα προσφυγικά, οι απέναντι κερκίδες, που θα είναι ένα γήπεδο γύρω λειτουργικό και να κάνουμε τους τελικούς της ένωσής μας σε ένα γήπεδο που θα πληρεί όλες τις προϋποθέσεις.
2: Ναι, νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό, γιατί και φέτος στην πρώτη κατηγορία έχουμε δει και αρκετό πολύ κόσμο πάλι. Έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο κόσμος πηγαίνει
1: στο τέλος. Συλλόγια πάλι, χαριτολογώντας το έτσι. Θέλει η Ένωση Αρχαία. Γιατί κάνει τα πρωταθλήματα τα αγωνιστικά. Αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, θα δούμε πότε τελειώνουν τα πρωταθλήματα, πόσοι ξέραμε από το Φεβρουάριο θα πέσουν και ξέραμε το Φεβρουάριο πώς ανέβει. Εμείς δεν θα πούμε σε αυτή τη διαδικασία ποτέ. Εμείς μέχρι τελευταία στιγμή τα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑΧΑΙΑΣ, όσο είναι ο Άγγελος Δανιήλ και εμείς οι υπόλοιποι από κάτω, θα είναι πάντα ανταγωνιστικά.
2: Το ρεπορτάζ λέει ότι είχατε προτάσει να πάτε στις επιτροπές ΣΕΠ, αλλά δεν τις έπεσε η γραμμή. Έπεσε η γραμμή. Θόδωρε. Αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε, να το καληνυχτήσουμε κιόλας. Έτσι, γιατί πάμε για φινάλε, αυτήν την ώρα.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να ξαναεπανασυνδεθήκαμε με τον Κώστα, να τον καληνυχτήσουμε κιόλας, έτσι, γιατί πάμε για τέλος. Ναι, παίρνουμε εδώ τώρα γιατί λέμε τον Θόδωρο. Πάμε, μπράβο Θόδωρο. Λοιπόν, Κώστα, τελευταία ερώτηση. Το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι από την ΕΦΟ σας είχαν γίνει προτάσεις και με τον Άγγελο να πάτε σε επιτροπές της ΕΦΟ. Αρνηθήκατε. Ήταν συνειδητή επιλογή?
1: Το να μην πάμε στις επιτροπές της ΕΠΟ.
0: Για να πάτε σε επιτροπές της ΕΠΟ.
1: Ναι, δεν πήγαμε.
0: Δεν πήγατε, αυτό είπα.
1: Πάμε.
0: Αυτό λέω. Ήταν συνειδητή η απόφαση,
1: ήταν
0: συνειδητή επιλογή
1: πλέον. Ήταν συνειδητή. Δεν μπορεί τώρα ο Άγγελος από πρόεδρος επιτροπής πρωταθλημάτων να πάει να γίνει μέλος στην επιτροπή, δηλαδή να γίνει από δήμαρχος κριτήρας. Να κάνουμε υπομονή και αν καλώς εχόντων των πραγμάτων ξαναπάρουμε την ηγεσία της ΕΠΟ, θα πάμε. Θα πάει ο Άγγελος, γιατί εμένα δεν μου αρέσουν οι ταμπέλες. Δεν θέλω να έχω. Μια φορά μπήκα στην ΕΜΜ στα δελτία και παραιτήθηκα. Έτσι. Γιατί με ένα τηλέφωνο στο χέρι είμαστε. Όλοι θέλανε κάτι, θέλανε για εξυπηρέτηση. Εγώ δεν τα μπορώ αυτά, Αλέξη μου. Και παραιτήθηκα. Ο Άγγελος που του αρέσει όλο αυτό το να δημιουργεί, να γράφει, να κάνει, αυτά εγώ δεν τα μπορώ. Έτσι. Όταν καλώς εχόνται των πραγμάτων, η κατάσταση που πρέπει να δημιουργηθεί, θα γυρίσουμε και θα βάλω άλογο.
0: Μάλιστα, το κρατάω. Μεγάλη δισκευή. Και τέλευε. Γιατί ο Άγγελος Δανιέλη πριν από...
1: Αυτό δείχνει ότι έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση και με τη νέα διοίκηση της ΕΠΟ. Άσχετα αν στην Γενική Συνέλευση είπαμε όχι. Είπαμε όχι με επιχειρήματα. Είπαμε όχι σε κάποια πράγματα. Είπαμε όχι γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό. Αν ευελπιστούμε, αν αυτά τα θεματάκια που για μένα είναι πτέσματα δεν θα προκύψουν την καινούργια χρονιά, γιατί δεν μπούμε στη δίκη στην κύριο Γκαγκάτση. Δεν έχουμε να χωρίσουμε.
0: Πάλι χάθηκε.
1: Απλώς είναι κάποια θεματάκια. Δεν μας άρεσε.
0: Σε χάνουμε, Κώστα, μην μετακινήσε. Μας ακούς? Τώρα σε έχουμε χάσει. Μάλιστα, επειδή δεν έχουμε...
1: Έλα, τώρα,
0: ναι, μας ακούσες, εμείς σε ακούμε, αλλά...
1: Τώρα.
0: Με λίγο μικροδιακοπές σε ακούμε.
1: Έλα,
0: λοιπόν, δεν είναι καλή επικοινωνία, να σε ευχαριστήσουμε.
1: Καληνύχτα σε όλους.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Έχουμε και έχουμε η επόμενη εκπομπή που θα βγούμε θα είναι 0.6.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, σημαντικές ειδήσεις από Κώστα Ντάσιο. Έτσι. Κρατάω ότι η ΕΦΣΑ έχει αποφασίσει, είπε και του χρόνου, διαιτές από άλλους συνδέσμους στα play-off του πρωταθλήματος. Ότι πλέον η ΕΦΣΑ κάνει αγώνα να βγει ο δεύτερος της Αχαΐας στην τρίτη εθνική κατηγορία, αντί η Αχαϊκή. Ότι θα στηρίξει το αίτημα της Τίελας για την παραμονή στην τρίτη εθνική κατηγορία. Και ότι μεγάλος στόχος παραμένει το αθλητικό κέντρο της πόλης στον χώρο του Ανδρέας Κάνιστρας, γιατί είναι εύκολο να γίνει ακόμη ένα γήπεδο αν δεν υπάρξει το αθλητικό κέντρο. Και ότι ήταν συνειδητή επιλογή να μην μπουν σε επιτροπές της ΕΠΟ που τους έγινε πρόταση, μας είπε πάρα πολλές ειδήσεις. Λοιπόν, και ότι ο τελικός θα είναι μια γιορτή και ζήτησε από όλους να υπάρχει καλό κλίμα στο τελικό της Τετάρτης ανάμεσα στον Πανεγιάλιο και τη Θύελλα στο Πανπροβονησιακό. Ανανοούμε ραντεβού για αύριο στις 6 το απόγευμα. Να το ανοίξει γύμνητα στα μικρόφωνα του Πόρεμ Πάτρας και το Δόρπα για να πούμε τα στρίτμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
8: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
12: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
13: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
14: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
15: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
14: Το σούτ, είναι 2-0.
16: Sport FM Πάτρα.
17: Φτάσουμε στο Final Four. Εγώ και η ομάδα νιώθουμε ότι φέτος έχουμε γίνει πιο έμπειροι, έχουμε δουλέψει περισσότερο, έχουμε αναπτυχθεί σαν σύνολο και είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε αυτό το Final Four. Ενώ και ο coach Σάκοτα δήλωσε πως κανείς δεν είναι το φαβορί, όσο και αν ήθελε ο coach της Μάλαγα να χρήσει φαβορί την ΑΕΚ. Είναι, λέει, ένας δύσκολος ρόλος αυτό του φαβορί. Η Μάλαγα είναι μια ομάδα με πολλά τρόπια τα τελευταία χρόνια. Το καλό για μας είναι ότι πιστεύω ότι είναι ένα κλικ χειρότερη από πέρσι, ενώ εμείς είμαστε ένα κλικ καλύτερη σε σχέση με την περσινή χρονιά που θυμίζουμε η ΑΕΚ είχε χάσει την Σανέλα Αρίνα στον ημιτελικό από την Ουνικά Χαμάλαγα, η οποία έφτασε και μέχρι το τέλος της διαδρομής.
18: Λουκά,
17: παρακαλώ.
18: Πες μου 2-3 σημεία κλειδιά στο αυριανό παιχνίδι, προκειμένου η ΑΕΚ να ξεπεράσει αυτή τη φορά το εμπόδιο της Μάλαγα και να βρεθεί στον τελικό.
17: Η ΑΕΚ θα πρέπει πρώτα απ' όλα να παίξει σκληρή άμυνα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, γιατί η Μάλαγα είναι μια ομάδα η οποία σκοράρει πάρα πολύ, είναι η τρίτη καλύτερη επίθεση της διοργάνωσης, σουτάρει πολύ καλά πίσω από τα 6,75 μέτρα, έχει 10 τρίποντα, 10,4 για την ακρίβεια ανά παιχνίδι, ενώ είναι πολύ ψηλά και στην διοργάνωση σε assist, μοιράζει 21,6 assist. Επομένως η ΑΕΚ θα πρέπει από την αρχή να πιέσει σε αυτό το κομμάτι, στην κατοχή της μπάλας των Ισπανών, να τρέξει εκείνη, να κάνει το παιχνίδι της δηλαδή με τη γρήγορη κυκλοφορία της και να εκτελεί σε γρήγορο χρόνο. Ενώ θα πρέπει να βάλει και κάποια φρένα έτσι στην second unit, αν μπορούμε να την πούμε second unit εκείνη της Μάλαγα, καθώς έχει μια ιδιαιτερότητα. Η Μάλαγα από τους 88,5 πόντους που πετυχαίνει αναμέσω ώρα ένα παιχνίδι, τους περισσότερους από αυτούς, γύρω στους 40 κάτι, γύρω στους 50 θυμάμαι καλά, τους πετυχαίνουν οι παίκτες από το πάγκο. Μάλιστα. Είναι μια ομάδα που έχει έναν μόλις παίκτη με...
18: Τι second unit όταν είναι αυτό.
17: Ακριβώς. Ένας παίκτης έχει πάνω από 10,6 πόντους συγκεκριμένα ο Πέρι, ενώ άλλοι 10 παίκτες έχουν από 7 πόντους και πάνω. Ωραία. Δηλαδή είναι μια ομάδα που μας θυμίζει, θα λέγαμε, τι παρεί, ας πούμε, στην Ευρωλίγα.
18: Ωραία.
17: Που γίνονται συνέχεια αλλαγές και...
18: Να είναι άλλη κομπλέ, έτσι. Δεν έχουμε
17: να
18: θέμα.
17: Ωραία. Τίποτα όχι. Ερωτηματικά είναι στο στρατόπεδο της Μάλαγα.
18: Αυτό πήγα να σου πω. Έχουμε κάτι πιο ξεκάθαρο τώρα που μιλάμε ή θα αποφασιστεί αύριο τελευταία στιγμή ουσιαστικά?
17: Η αλήθεια είναι πως θα ξεκαθαριστεί αύριο.
18: Ωραία,
17: ο Τιλί και ο Ντουάρτε βέβαια έχουν μεγάλες πιθανότητες να παίξουν.
18: Και ο Τζέντοβιτς.
17: Ο Τζέντοβιτς είχε κάνει και μια μαγνητική τις προηγούμενες μέρες. Αυτός είναι αμφίβολος αρκετά. Παρ' όλα αυτά ταξιδέψαν όλοι στη Μάλαγα. Στην
18: Μπαταλώνα
17: και οι 16 παίκτες της Μάλαγα. Λογικά πάντως θα κοπεί ο Τζέντοβιτς και βλέπουμε για τους Τιλί και Ντουάρτε.
18: Μάλιστα, ωραία. Κάτι άλλο άξιο αναφοράς μέχρι τώρα?
17: Να πούμε και για τα εισιτήρια.
18: Για πες.
17: Δεν ξέρω αν το έχουμε πει. Η ΑΕΚ γύρω στους 700 φίλους θα έχει στο πλευρό της. Τα εισιτήρια αυτά οι φίλαθλοι θα προμηθευτούν ηλεκτρονικά μέχρι και αύριο. Μέχρι τώρα ήταν κάτι σαν... προπαραγγελία, ας το πούμε έτσι. Ένα άλλο σημείο το είναι πως θα έχουμε πάρα πολλούς φίλους της Ρήτας, γύρω στις 1500. Θα είναι εκείνοι που θα είναι και μας έχουν πει κιόλας εδώ πέρα συνάδελφοι ότι μπορεί να ξεπεράσει και τους 2.500 εφόσον εκείνη προκριθεί στο τελικό η ομάδα του.
18: Ωραία. Λουκά, μας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στη δουλειά. Για ό,τι νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Λουκάς Χατζής, τον οποίο θα τον ακούσουμε αύριο στην περιγραφή του αγώνα της ΑΕΚ με την Μάλαγα, μαζί με τον Μανώλη Μουσουράκη, είναι η απεσταλμένη του Big Win Sport FM και του sportfm.gr στην Μπανταλώνα. Στο φίλο που ρωτάει το ποιος δείχνει το Final Four, είναι, μπορείτε να δείτε και τους δύο ημιτελικούς και προφανώς και τον τελικό από την Κοσμοτέ. Τους αυριανούς ημιτελικούς θα τους δείξει το Κοσμοτέ Sport 4 και είπαμε ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Wins for FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στα μισά της τρίτης περίοδου. Περιστέρι ΠΑΟΚ 43-47, δεύτερο παιχνίδι της προημιτελικής φάσης των play-offs στην στοίχημα GBL. 1-0 προηγεί το δικέφαλος του Βορρά. Η πρόκριση στα ημιτελικά κρίνεται στις δύο νίκες. Και λίγο πριν το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου στο Κάουνα, Ζάλγκυρης Φενέρμπαχτσε 12-21. Πάμε για μια πρώτη σύνδεση με το Telecom Center. Γιώργος Πετρίδης, χαίρετε.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα και στους ακροατές του Big Win Sport FM 94,6 εδώ από το Telecom Center, που αυτή τη στιγμή είναι μισογεμάτο. Περίπου 9-10.000 φίλοι του Παναθηναϊκού βρίσκονται ήδη, έχουν πάρει θέση, βρίσκονται στις εξέδρες του γηπέδου για αυτό το τρίτο μάτς της σειράς, το πρώτο μάτς μπολ του Τριφυλιού κοντά στην Βαλένθια σε 57 λεπτά ακριβώς το τζάμπολ του αγώνα. Να δούμε αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να εξασφαλίσει από σήμερα την πρόκριση στο Final Four ή αν θα χρειαστεί να περιμένει, αν θα δώσει παράταση στη σειρά η Βαλένθια. Αυτή την ώρα κάνει προθέρμανση παίκτης των δύο ομάδων και τον Παναθηναϊκό είναι στο Glass Floor ο Λεσόρο, ο Ρογκαβόπουλος, ο Χουάντσο και ο Ναν. Όπως είναι λογικό, αποθεώθηκαν οι παίκτες του Τριφυλιού. Από την άλλη, αποδοκιμάστηκαν, όπως επίσης είναι φυσιολογικό, οι παίκτες της Βαλένθια σε πολύ κόσμια, η αλήθεια είναι πλαίσια. Μέχρι στιγμής κινούνται τα πράγματα και θα ελπίσουμε να κυλήσουν ομαλά μέχρι το τέλος της απόψινής αναμέτρησης. Μια αλλαγή στην 12η του Ράνι, χθες θα για την επιλογή του Έργιν Αταμάν, που θα μείνει εκτός 12ης. Παίρνει τη θέση του το Λιόπουλο Καλαϊτζάκης. Αυτή είναι η αλλαγή. Θυμίζω ότι στα δύο πρώτα μάτς ο Παναθηναϊκός νίκησε 68-67 στο πρώτο στη Βαλένθια και μετά στην παράταση 107-105 σε ένα από τα καλύτερα μάτς στην ιστορία της Ευρωλίγκας και των play-off γενικότερα. Πλέον η παράδοση είναι στο 8-8 για τις δύο ομάδες σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Διαιτητές αναμέτρησης για Βόρ, Νέντοβιτς και Σούκης, και εκείνοι με το που έγινε αντιληπτή από τον κόσμο του Παναθηναϊκού αποδοκιμάστηκαν. Αλλά όλα κυλούν ομαλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει το παραμικρό. Έχουν μοιραστεί και στα καθίσματα στις θέσεις των φίλων του Παναθηναϊκού κάποιες φωτογραφίες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, οι οποίες φαντάζομαι, μια φωτογραφία μάλλον με το πρόσωπο του Γιαννακόπουλου, οι οποίες θα τις κρατήσουν στα χέρια τους οι φίλοι του Τριφυλιού στο τζάμπολ του αγώνα. Αυτά σε γενικές γραμμές, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι.
0: Κοίταξε, όχι, εγώ κρατάω το πανό για τον Πολωνάρα.
1: Ναι, ναι, πραγματικά. Καλά, και το πες, ξέχασα το θέμα και εγώ να το αναφέρω. Ένα πάρα πολύ ωραίο πανό, μια πολύ ωραία κίνηση από τους φίλους του Παναθηναϊκού, από τον πάγκο της ομάδας, για τον Ακίλε Πολωνάρα, ο οποίος αποσύρθηκε από την εργοδράση και έχει και πολύ καλές σχέσεις με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες έβαλε κάποιες φωτογραφίες με φανέλες των παικτών του Παναθηναϊκού. Εντάξει, είναι το παιδί αυτό που πέρασε πάρα πολλά. Ας ελπίσουμε να κυλήσουν όλα καλά από εδώ και πέρα στην ζωή του και να ξεπεράσει το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.
0: Και δεύτερον, αυτό που κρατάω, την δήλωση του Μοντέρο που την ηχοκολλήθηκε έξω από τα αποδυτήρια.
1: Ναι, αυτό έγινε τις προηγούμενες ημέρες.
0: Έγινε γνωστό σήμερα, ας
1: πούμε. Ναι, είναι μια κίνηση από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, έτσι ώστε λίγο να τονώσουν τον εγωισμό τους, έτσι, και να δείξουν και στους εαυτούς τους ότι πόσο πολύ αδικούσαν την κλάση του, την ποιότητά τους το πρώτο διάστημα της σεζόν, κανονική περίοδο δηλαδή. Και ανάγκασαν και κάποιους παίκτες, αντιπάλους δηλαδή, να ανακάνουν αυτές τις δηλώσεις, έτσι. Αυτά σε γενικές γραμμές, Θάσο. Κάτι άλλο θέλω να πω, ότι απλά ο Λούκας και αυτός, επειδή το ανέφερες για το κομμάτι δηλαδή
0: αποδυτήρια.
1: Ναι, αποδυτήρια, μπράβο. Πήγε και στην προπόνηση και ήταν από κοντά με τους συμπαίκτες του αρχηγού του Τριφυλιού, ο οποίος δεν είναι διαθέσιμος. Ο αρχηγός του Τριφυλιού κάνει την προσπάθειά του για να είναι παρόν στο Final Four, να βρεθεί και ο Παναθηναϊκός. Αυτός είναι ο στόχος. Στέκεται προφανώς δίπλα στην ομάδα, το έχει αποδείξει πολλάκι ο ηγέτης του Επτάστερου. Αυτά. Τάσο, σε 53 λεπτά τον τζάμπολ του αγώνα.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πάμε, συνεχίζουμε σφαίρα. Μένουμε σε περιβάλλον μπάσκετ. Νίκος Ζέρβας τώρα στην παρέα μας. Έφτασε το απόγευμα και αυτός μαζί με την αποστολή από τον Πριγκιπάτο. Αποστολή εξετελέστη. Σκούπα. Πέμπτη σερή φορά σε Final Four. 15η στην ιστορία. Χαίρετε, κύριε μου.
2: Χαίρετε.
0: Τι κάνετε?
2: Καλά, εσείς?
0: Καλά, ξεκουραστήκατε?
2: Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα.
2: Ακόμα είμαστε σε γραψίματα.
0: Έτσι.
2: Όπως το πες. Έγινε μια φορά και εύκολα.
0: Ναι.
2: Τα λέγαμε και στη μετάδοση χθες. Νόμιζα ήταν ξεκάθαρη η διαφορά δυναμικότητας, ήταν ξεκάθαρο το πόσο συγκεντρωμένος ήταν ο Ολυμπιακός, το πόσο αποφασισμένος ήταν, το πόσο είχε σεβαστεί τη Μονακό, έχοντας καμπανάκι και από τις δύο ήττες του μέσα στην κανονική περίοδο, έχοντας σύμμαχο και το γεγονός ότι νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι στην καλύτερη του κατάσταση, όχι μόνο στα play-off και λίγο πριν τελειώσουν αυτά. Συν τα προβλήματα της Μονακό που εντάξει ήταν ήδη αρκετά, ξεφύτρωναν και σαν μανιτάρια κατά τη διάρκεια της σειράς. Λογικό θα πω εγώ όταν παίζεις τόσα πολλά παιχνίδια υψηλής έντασης με κοντό rotation. Και κάπως έτσι έγινε η δουλειά. Γράφτηκε ιστορία γιατί είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που περνάει με σκούπα. Νομίζω ότι έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ κατά διαστήματα. Είχε πάρα πολλούς πρωταγωνιστές. Αλλά είναι μόλις το 2-3, έτσι. Το πρώτο κομμάτι της σεζόν ήταν η κανονική περίοδος, το δεύτερο
0: τα play-off
2: και τώρα πάμε να δούμε το σημαντικό που είναι
0: το γλυκό που λένε.
2: Το Final Four ακριβώς. Είναι αυτό που λείπει στον Ολυμπιακό. Δεδομένα νομίζω ότι ένας ψύχρεμος παρατηρητής βλέπει ότι αυτή την πενταετία, με εξαίρεση τη σεζόν 23-24 που για μένα η παρουσία και μόνο στο Final Four ήταν υπέρβαση, ο Ολυμπιακός τα άλλα χρόνια έχει παίξει ένα πάρα πολύ όμορφο μπάσκετ. Του λείπει αυτό, είναι τεράστια η πρόκληση να το κάνει στην έδρα του αντιπάλου, στην Ελλάδα, στο πρώτο Final Four που θα συμμετάσχει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, Ελλάδα. Δεν ξέρω τώρα, εσύ το λες, είναι μια τεράστια πρόκληση, αλλά δεν θυμάμαι ποιος από τους δύο προέδρους που είπε ότι δεν λέει και κάτι το ότι γίνεται εκεί το Final Four.
2: Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια αποσυμπίεσης.
0: Ναι.
2: Που,
0: όπως επίσης και η δήλωση ότι δεν είμαστε φαβοροί.
2: Ναι, εντάξει. Μα θεωρώ ότι αν σήμερα σφραγιστεί η παρουσία του Παναθηναϊκού, πάντα ο γηπεδούχος είναι το φαβορί. Στα Final Four, έτσι δεν το συζητάμε. Ανεξάρτητα σε τι κατάσταση είναι όλη τη σεζόν, η έδρα παίζει σημαντικό ρόλο. Το έχει δείξει αυτό η ιστορία. Και η πιο πρόσφατη, η Real στη Μαδρίτη το 2015, η Φενέρμπαχτσε το 2017 στην Κωνσταντινούπολη, είναι Final Four το οποίο είχε την ατυχία ο Ολυμπιακός να είναι στο τελικό, αλλά ως φιλοξενούμενος ουσιαστικά, έτσι. Αλλά εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια αποσυμπίεσης. Δύο μπασκέτες θα είναι και ένα glass floor. Το έχουν κάνει πάρα πολλές φορές, δεν είναι ότι θα πάνε για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο γήπεδο. Σημειολογικά πάντως, αν θες τη δική μου άποψη, είναι. Θα είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση, αν και εφόσον έρθει, έτσι.
0: Ναι, προφανώς.
2: Νομίζω ότι γενικότερα τάση χθες υπήρχε μια, πώς το πω, μια τάση να πέσουν οι τόνοι. Δεν έγιναν υπερβολικοί πανηγυρισμοί. Ίσως επειδή άπαντες το περίμεναν λίγο πολύ.
0: Ναι, εντάξει, αυτό θεωρώ ότι ήταν αυτονόητο. Για μένα, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, έτσι.
2: Ναι, σύν του ότι ο Ολυμπιακός κουβαλάει καλός ή κακός αυτό το 0 στα 4, έτσι, το οποίο δεν έχουμε χρόνο τώρα να το συζητήσουμε.
0: Ναι.
2: Αν είναι ολοκληρωτική αποτυχία. Δική μου άποψη είναι ότι δεν είναι. Γιατί...
0: Ναι, όχι, εγώ. Μα γι' αυτό σου ερώτησα για τον τίτλο του φαβορί. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά αν είναι αύριο, που
2: ναι,
0: θα έχουμε δύο ωράκι. Ναι, απ' την άλλη όμως να σου πω κάτι. Τελειώνεις, είσαι πρώτος στην κανονική περίοδο. Είσαι στις δηλώσεις ότι είναι η καλύτερη ομάδα, ότι έχει παίξει το καλύτερο μπάσκετ. Με ποια συνθήκη, μόνο δηλαδή τη συνθήκη του ΣΕΦ θα ήταν φαβορή? Αυτό λέω εγώ, αυτό αναρωτιέμαι.
2: Όχι, όχι. Νομίζω ότι είναι η συνθήκη του ενός αγώνα. Αυτό είναι το ξεκάθαρο. Νομίζω ότι η έδρα είναι τελείως διαφορετική ιστορία. Είναι ότι σε έναν αγώνα όλα γίνονται. Δεν επικρατεί πάντα αυτός που παίζει καλύτερο μπάσκετ όλη τη σεζόν. Αυτό είναι νομίζω το συμπέρασμα που έχουμε βγάλει. Πολλά χρόνια και όχι μόνο στο Ολυμπιακό. Δηλαδή θυμίζω την Τσέσκα του Ιβκοβιτς του Σχορμίου.
0: Καλά, ναι.
2: Πήγε αίτητη στο Final Four της Μόσχας και όλας και έχασε. Στον ημιτελικό.
0: Ναι.
2: Είναι το θέμα της διεξαγωγής. Του πώς διεξάγεται το Final Four. Αλλά νομίζω ότι όλα αυτά είναι κουβέντα για να κάνουμε την κουβέντα. Ο Ολυμπιακός πρέπει πλέον να αποδείξει ότι μπορεί και σε αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή ότι δεν θα κολλήσει όπως κόλλησε πέρυσι στη Μονακό. Και είδαμε ένα καχέκτυπο του όλου αυτού που βλέπαμε όλη τη σεζόν. Έτσι. Ναι. Τους κανόνες τους ξέρουμε. Δεν νομίζω ότι τους έχουμε αποδεχτεί όλοι. Αυτή είναι. Παλεύεις, όντως παλεύεις 40 αγωνιστικές για να είσαι πρώτος και να πάρεις πλεονέκτημα και μετά σβήνονται όλα.
0: Ναι.
2: Και ουσιαστικά ξεκινάς από την αρχή. Καιρός είναι να το κάνει, να κλείσει και αυτή η εκκρεμότητα. Γιατί καταλαβαίνεις ότι θα είναι μια ομάδα η οποία θα έχει παίξει, αν το χάσει και φέτος, θα έχει παίξει ένα πάρα πολύ καλό μπάσκετ όλα αυτά τα χρόνια και δεν θα έχει πάρει τίτλο. Αυτό μια ζωή θα μείνει, έτσι δεν αλλάζει. Αυτό νομίζω ότι γίνεται. Μια προσπάθεια αποσυμπίεσης. Υπάρχουν και ένα διήμερο ρεπό τώρα έτσι να ξεκουραστούν και σιγά σιγά από το Σάββατο να αρχίσει η προετοιμασία για το μάτσο τον Κολοσσό τη Δετάρτη.
0: Μάλιστα.
2: Και το πρώτο και το δεύτερο. Που θα είναι έτσι ουσιαστικά καλές προπονήσεις, έτσι.
0: Ναι. Σωστά.
2: Ενώ του Final Four, περιμένοντας και αντίπαλο, βλέπω εδώ ότι η Φενέρ αρχίζει πολύ νωρίς και καθαρίζει.
0: Ναι. Το 12,5 λεπτά προηγείται 30-16.
2: Ναι, ναι, νομίζω ότι είναι πρώτη χρονιά που θα δούμε, νομίζω, τρεις κούπες.
0: Ναι, έτσι φαίνεται. Ωραία. Νικόλα, μου ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε από κοντά αύριο. Ακούσαμε τον Νίκο Ζέρβα, την επομένη της πρόκρισης του Ολυμπιακού στο Final Four, έγινε η πρώτη ομάδα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Ανεβαίνουμε για αρχή Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Χαίρετε.
3: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
3: Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Προετοιμασία χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Αυτό που είπες χθες για Κουμάκης και Γατσίδης, μπαίνουν σιγά σιγά ατομικές προπονήσεις στο γήπεδο με φόντο το παιχνίδι του Φαλήρου.
3: Ναι, είναι ακόμα νωρίς μέσα στην εβδομάδα, αλλά τα πρώτα θετικά μηνύματα ήρθαν από το ξεκίνημα με την προσπάθεια που κάνουν να επιστρέψουν και ο Γιακουμάκης αλλά και ο Χατσίδης. Δύο λύσεις εκεί στην επίθεση. Ο Γιακουμάκης είναι βασικός, ο Χατσίδης είναι ένας από τους παίκτες δεύτερης γραμμής, ο οποίος αυτή την περίοδο νομίζω ότι έχει τα φόντα να προσφέρει πολλά, ερχόμενος μετά από Κωνσταντέλια Τάισον και Ζίβκοβιτς. Mm-hmm. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Ο Χατσίδης είχε ένα χτύπημα, ο Γιακουμάκης στο μυϊκό, τη θλάση, άρα η επιστροφή τους χρειάζεται διαφορετική διαχείριση. Ο Γιακουμάκης πρέπει να δοκιμάσει τα πάντα, τα τεστ, όλα για να μην υπάρχει ενδεχόμενο υποτροπής. Ο Χατσίδης είναι και αντοχή στον πόνο. Γι' αυτό λέμε ότι σήμερα φαίνεται πως ο Χατσίδης έχει πιο πολλές πιθανότητες να είναι έτοιμος την Κυριακή, ενώ ο Γιακουμάκης είναι δύσκολο να έχει διαφορετική κάτι.
0: Δημήτρη, μη μετακινήσει γιατί κάνει διακοπές, χάνεται το σήμα.
3: Ναι, λέω ότι ο Χατσίδης είναι πιο πιθανό να ετοιμαστεί και την Κυριακή να είναι διαθέσιμος, ενώ ο Γιακουμάκης είναι πολύ δύσκολο να τριφθεί στη θέση του προπονητή για το Κυριακάτικο, αλλά σίγουρα μπορεί στα δύο τελευταία παιχνίδια να ενισχύσει τον ΠΑΟΚ. Αυτό περιμένουμε, αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο σήμερα, που παραλαμβάνω είμαστε ακόμα αρκετά νωρίς μέσα στην εβδομάδα και εν ώψη του τελευταίου αγώνα. Mm-hmm. Καλή ψυχολογία, βεβαίως αρκετές συζητήσεις στο εσωτερικό για όλα τα σενάρια, δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσει ο προπονητής. Αυτό είναι σίγουρα ένα ζήτημα, και αν μπορεί να ανοίξει ο προπονητής κουβέντες για κάθε σενάριο, όπως και να το κάνουμε, πολλά πράγματα μπλέκουν σε αυτό το παιχνίδι το Κυριακάτικο που γίνεται μαζί και με το άλλο την ίδια ώρα. Θα τα δούμε στην πορεία της εβδομάδας.
0: Mm-hmm. Ωραία. Ήρθε και το αναμενόμενο, θα πω εγώ, πρόστιμο της ΔΕΑΒ για τα σπασμένα καθίσματα στο Πανθεσσαλικό, στο τελικό του κυπέλλου.
3: Ναι, είπαμε ότι αυτό θα συνέβαινε, είναι μοτίβο από τη ΔΕΑΒ τέτοια πρόστιμα, και αυτό πράγματι επιβλήθηκε για καμιά 100 καθίσματα, πόσα ήταν, τα οποία μετρήθηκαν στο τελικό του κυπέλλου.
0: Δεν μου λες κάτι εξωαγωνιστικό. Σε περίπου δύο μήνες λήγουν 7 συμβόλαια, υπάρχουν και τελειώνουν και οι 4 δανεισμοί. Έχουν ανοίξει κουβέντες για τέτοια θέματα ή όχι ακόμα?
3: Κουβέντες έγιναν νωρίτερα μέσα στη σεζόν, αλλά από το Μάρτιο και μετά είναι τόσα πολλά τα μέτωπα, τα ζητήματα, τα ιατρικά, οι δεύτερες σκέψεις, που νομίζω ότι αυτά θα ανοίξουν και πάλι από την ερχόμενη εβδομάδα που τελειώσει η σεζόν. Ένας μπούσουλας σαφώς υπάρχει. Ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν, τώρα δεν είναι βεβαίως ώρα να υποθούν, αλλά σίγουρα υπάρχουν σκέψεις. Υπάρχουν σκέψεις και θα υλοποιηθούν από την μεθεπόμενη εβδομάδα που τελειώνει. Υπάρχουν σκέψεις και θα υλοποιηθούν από την μεθεπόμενη εβδομάδα που τελειώνει

0: δεν κατάφερε να διαχειριστεί την πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση που αντιμετώπισε. Η οποία σαφώς σημαδεύτηκε και από θέματα τραυματισμών αρκετών ποδοσφαιριστών. Όλα παίζουν ρόλο. Όλα παίζουν ρόλο σίγουρα.
1: Ωραία. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, μας μετέφερε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. 8:51 για το φινάλε στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Περιστέρι ΠΑΟΚ 55-57 και στα μισά του δεύτερου δεκαλέπτου στη Ζαλγκύριο Αρένα. Ζάλγκυρης Κάουνας Φενέρμπαχτσε 19:35. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε το δεύτερο ημίωρο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ σφραγίζει το εισιτήριό του για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Wins Sport FM 94,6. Απόψε στις 9 και 4 τα βλέμματα στρέφονται στο Telecom Center όπου οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια με έναν στόχο. Μετά τα διπλά στην Ισπανία να πάρουν ακόμη μια νίκη που θα τους χαρίσει την πρόκριση. Στην περιγραφή ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά τη λήξη του μάτς η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια απόψε στις 9 και 4. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, τώρα εσείς αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική. Συνεχίζουμε, ανεβαίνουμε ξανά Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο για τα τελευταία νέα του Άρη. Είχαμε κάτι καταγγελίες σήμερα του Ντιόπ, ο οποίος φόρεσε την κυτρινόμαυρη φανέλα του 2022-23 και μια...
1: Με μεγάλη επιτυχία, καλησπέρα.
0: Χαίρετε, τι κάνεις?
1: Καλά, δόξα, ναι, πολύ γαμμάτη, γιατί πέρασε και δεν ακούμπησε.
0: Ένα, να,

0: Να πω και εγώ ότι είναι αυτή.
1: Ένας ακόμη.
0: Ένας από τους πολλούς, μπράβο. Ένας από τους πολλούς των τελευταίων χρόνων.
1: Άλλο ένα jackpot.
0: Έτσι.
1: Τα έκανε. Συμβαίνουν. Εντάξει, δεν το. Μέσω διαρροής είπα. Άψη υπονοούμενα για την εξωγηπαιδική του δίκη. Αλήθεια είναι ότι το κυκλοφορούσαν γενικά διάφορα για το. Που πήγαινε δεξιά και αριστερά. Ο Τιόπ. Και. Τώρα δεν θα ασχοληθούμε σοβαρά με ένα παίκτη ο οποίος γενικότερα, παραλαμβάνω, δεν είχε δώσει καθόλου καλά δείγματα, αποδείχθηκε μια πάρα πολύ κακή επιλογή και στον χαρακτήρα του και την αγωνιστική του συμπεριφορά. Άστο να πάει.
0: Ωραία. Λοιπόν, προετοιμασία ξεκίνησε ουσιαστικά σήμερα για το δεύτερο το κολλητό παιχνίδι με τον Όφη. Είχε ευχάριστα με Μεντίλ και Χόγκλ από ό,τι είδα.
1: Ναι, μπήκανε αυτοί. Σιγά σιγά ανεβαίνει και ο Μωρόν, αλλά τώρα δεν ξέρω να το συνεπεί στην Κυριακή, ο Γρηγορίου.
0: Να σου πω κάτι, το ότι θα λέγαμε ότι ο Μωρόν έχει πάει πίσω στο rotation, μου ακούγεται κάπως.
1: Ναι, αλλά λείπει ο Καντεβέρε βέβαια την Κυριακή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά γενικά.
1: Εντάξει, ναι, οκ, μπορεί να είναι στον πάγκο, γιατί τώρα ίσως χρειαστεί να είναι στον πάγκο, απλά το λέω από την άποψη ότι λείπει ο Καντεβέρε. Αν δεν αναψίζει ο Καντεβέρε, δεν θα το συζητούσαμε καν. Ο Χόγκλα και αυτός επιστρέφει, αλλά αυτός είχε ένα θεματάκι στο γόνατο. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να πάρει μια απόφαση ο Άρης τι θα κάνει με το γόνατο του Χόγκλα και ο ίδιος ο παίκτης. Γιατί ήρθε τραυματίας, θυμίζω, το Γενάρη από τη Γρανάδα, μπήκε κατευθείαν να παίξει. Μετά ένα διάστημα πάλι πήγαινε συντηρητικά, αλλά πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα που έχει με τον Α ή Β τρόπο, γιατί τον παίκτη τον έχει αγοράσει, θυμίζω. Είναι δανεικός με υποχρεωτική αγορά τον ουσιαστικά. Αυτή είναι η παίκτης του Άρη από τον Ιούνιο και μετά. Ο Χόγκλα, οπότε θα είναι κρίμα την επόμενη σεζόν να αντιμετωπίζει προβλήματα και να χάνει παιχνίδια.
0: Σωστά.
1: Και αυτό είναι γενικά ένα θέμα με τους πολλούς τραυματίες της φετινής σεζόν και με βεβαρημένο ιατρικό, ιστορικό. Θα πρέπει δηλαδή ο Άρης να δει λίγο προσεκτικά αυτό το ζήτημα το καλοκαίρι και με αυτούς που έχει, αλλά και φυσικά με τις προσθήκες που θα κάνει να μην την απατήσει.
0: Ναι, σωστά. Γιατί επίσης είναι ένα θέμα που τον έχει πονέσει αρκετά.
1: Βέβαια. Και τον πονάει και στα οικονομικά. Δεν είναι.
0: Ναι,
1: τον πονάει, τον πόνεσε μόνο αγωνιστικά, τον πονέσει και οικονομικά. Γιατί προσπαθεί να διώξει τώρα κάποιος από αυτούς να πεμπλακίζει από κάποια συμβόλαια. Θα πρέπει πάλι, θα ταλαιπωρηθείς. Θυμάστε τι έγινε με Σίστο, δηλαδή με όλους αυτούς τους υποσχεστές που ο Άρης ήθελε να απαλλαγεί, αλλά δυσκολευόταν πάρα πολύ.
0: Τώρα μια και λες, ήθελε να διώξει, έχει ξεκινήσει ο Ρέγες επαφές τέτοιου τύπου με παίκτες που δεν υπολογίζονται ενώψη καλοκαιριού.
1: Δειλά νομίζω ναι, εντάξει και δεν έχουμε μάθει κάτι ακόμη, προς τα έξω δεν έχει βγει κάτι. Τώρα βάζουμε τον Ραουσαρέλα, τώρα πρέπει με αυτό που έχει γίνει, φαντάζομαι που τέτοιε. Είναι παραγωνισμένος, δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι με αυτό καταλαβαίνει.
0: Έχει να κάνει κάτι που διάβασα με τον μάνατζερ του.
1: Ουσιαστικά είναι. Έστειλε μια επιστολή διαμαρτυρίας στην ουσία, ένα complaint, letter of complaint για το ότι δεν παίζει και ότι έχει τεθεί στο περιθώριο κτλ. Δεν υπάρχει κάτι που να έχει να κάνει με οφειλή. Το ban του Άρη στη FIFA αφορά οφειλές στον μάνατζερ του Μπράμπετς και του Νταρίντα. Είναι μια παλιά οφειλή. Δεν αφορά τον. Το διευκρινίζω αυτό και το ξεκαθαρίζω για να μην την πρώτη παραμείνει. Και είναι ακόμα ενεργό το πάνω. Δεν έχουν πληρωθεί τα χρήματα αυτά. Τώρα προφανώς σιγά σιγά θα πρέπει ο Ρέγες να αρχίσει γιατί είναι αρκετή η φορά που πρέπει να δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι. Σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα προπονητή, προς τα πού κινείται ο Άρης.
1: Κοιτάξτε, είναι γνωστό ότι η βασική του επιλογή είναι ο Νίκος Οπαδόπουλος, αλλά δεν υπάρχει συμφωνία γιατί διαρκώς το τελευταίο διάστημα. Γράφεται και λέγεται ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως συμφωνία. Έχει γίνει μια επαφή, εντάξει, υπόθηκαν κάποια πράγματα, ξεκαθαρίστηκαν κάποια πράγματα, αλλά δεν υπάρχει συμφωνία. Γιατί και στο οικονομικό παρατηρήθηκε διαφορά και σε κάποιους τομείς της φιλοσοφίας εκατέρωθεν. Δεν είναι τόσο βέβαιο. Θα πρέπει να γίνουν πράγματα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Εγώ δεν λέω ότι δεν μπορεί να γίνει. Εντάξει,
0: ναι,
1: να
0: okay.
1: μην παρεξηγηθώ. Απλά λέω δεν είναι έτσι όπως παρουσιάζεται. Το διευκρινίζω. Και το ξεκαθαρίζω και πάλι στο θέμα του προπονητή. Και το πολύ μια φήμη και για το Λέτο τις τελευταίες μέρες. Εντάξει, δεν είναι κακή ως επιλογή, αν μη τι άλλο.
0: Ναι, έχει δώσει καλά δείγματα γραφής, αν μη τι άλλο.
1: Από την Ελλή να πάει με προπονητή από την ελληνική αγορά. Υπάρχει πάντα και οι πόντοι που έχει κερδίσει ο Γρηγορίου. Υπάρχουν οι προπονητές από την ξένη αγορά που έχει προτείνει ο Ρέγες. Θα δούμε γενικά να αποφασίσει το κλαμπ τι θέλει να κάνει όμως. Και νομίζω ότι δεν θα ξεκαθαρίσει για οτιδήποτε άλλο αν πρώτα δεν ξεκαθαρίσει με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω με το που τελειώσουν τα playoffs.
0: Επειδή έβαλες την κουβέντα και το όνομα του Γρηγορίου, πιστεύεις ότι σε ποσοστό, ας το πούμε έτσι, ποιες είναι οι πιθανότητες?
1: Δεν θέλω να μιλήσω με ποσοστό.
0: Όχι, ωραία. Okay.
1: Εντάξει, είναι η σοβαρότητά του, ο τρόπος που διαχειρίζεται και την κατάσταση, την βελτίωση της ομάδας προφανώς και μετράνε. Εντάξει,
0: όλο αυτό
1: θα μετρήσει και είναι υπέρ του Έλληνα τεχνικού. Τώρα θα είναι αρκετό αυτό για να τον κρατήσει και στον πάγκο, Δεν το ξέρω. Εντάξει, ναι, γιατί επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν και άλλες επιλογές και μπορεί να υπάρχουν και κάποιες που δεν έχουν φως δημοσιότητας. Δεν αποκλείεται.
0: Καλά, ναι, προφανώς.
1: Ναι.
0: Θα έκλεινες περισσότερο σε προπονητή από την ελληνική αγορά, όπως είπες, ή από την να πάει πάλι στην ξένη.
1: Η προτεραιότητα νομίζω είναι αυτή μαζί με ενίσχυση και του ελληνικού στοιχείου σε παίκτες γενικότερα. Έτσι πιστεύω.
0: Ναι, ωραία.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Πάμε και να κλείσουμε μια μπασκετική ερώτηση. Τι αναμνήσεις έχεις από Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, που δεν τα είπαμε χθες.
1: Το τελικό, ρε παιδί, εντάξει, το τελικό. Ένας τόσο καλός παίκτης, ένας φυριώδης πραγματικά με την πολιτιακή σωματική διάπλαση, να φεύγει τόσο μικρός πραγματικά. Πάρα πολλές θετικές αναμνήσεις, μπορούν να πέρασε πολύ αγαπητούς και πολύ καλό παιδί από ό,τι μου έλεγαν και οι μπασκετικοί που τον έζησαν περισσότερο.
0: Ωραία. Αλέξη, ευχαριστώ πολύ.
1: Να
0: είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Αλέξη Σαββόπουλο, μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Άρη. Τρία λεπτά πριν το ημίχρονο, Ζάλγκιρις Φενέρμπαχτσε 26-37 και πέντε λεπτά πριν το φινάλε, Περιστέρι ΠΑΟΚ 59-68. Έχουμε και άλλο διάλειμμα. Έχουμε ακόμα ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog/όροι.
2: Η Winsport FM 94,6.

Περιστέρι με ένα γρήγορο 5-0. Έχει μειώσει στους 4, 64-68 και ανάγκασε τον προπονητή του ΠΑΟΚ να πάρει time out. Λοιπόν, ο πλευράς Περιστερίου, πρώτο σκόρερ είναι ο Νίκολς, ο οποίος έχει πετύχει 19 πόντους και για τον ΠΑΟΚ. Κορυφαίος είναι ο Μπέβερλι, ο οποίος έχει αγγίξει το triple double, έχει 19 πόντους, 7 rebound και 8 assist σε 26 λεπτά.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αυτή τη φορά πάμε στα κυτρινόμαυρα της ΑΕΚ. Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας για τα τελευταία νέα. Χαίρετε. Γιώργο.

0: Λοιπόν, τον έχουμε τώρα τον Γιώργο. Έλα Γιώργο.
1: Γεια σου φίλε, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι εσύ.
1: Καλά, καλά.
0: Μπράβο.
1: Εσύ είδες και καλά σου είπα χθες ότι καλύτερα θα γίνει προπόνηση. και με καλά μαντάτα υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα που να απασχολεί τον
0: νιώσκο.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε μπορεί και ξεκίνησε την προετοιμασία του για το μάτσο με τον Παναθηναϊκό με όλα τα όπλα σφαλήτρα του και με όλους τους παίκτες διαθέσιμους σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της, είτε στο τακτικό κομμάτι είτε στην πορεία της αναμέτρησης, όπως αντιλαμβάνεστε τέλος πάντων.
0: Ναι. Γιώργο, είναι μάτς μισό πρωτάθλημα για την ΑΕΚ αυτό της Κυριακής ή και παραπάνω?
1: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση, αν η ΑΕΚ καταφέρει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, θα ψάχνει ένα βαθμό σε δύο μάτς. Νομίζω ότι είναι κάτι παραπάνω από μισό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Κάτι παραπάνω από μισό πρωτάθλημα. Είναι και ανάλογα το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα, βέβαια, πάντα. Σε συνάρτηση εννοώ, δηλαδή, αν και εφόσον η ΑΕΚ κερδίσει κάποιος από τους άλλους δύο, δεν θα έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά στην απόσταση.
0: Ναι,
1: θα έχει αλλάξει ότι έχουν μειωθεί τα μάτς μεν, αλλά πάντα θα υπάρχει και ένα μάτς μεταξύ αυτών. Δηλαδή αν είχε περάσει και είχε παίξει πρωταγωνιστική άκρη τον Ολυμπιακό ή εκτός έδρας, θα τα λέει και κέρδιζε ο Ολυμπιακός, θα σου λέγανε ότι ναι, εντάξει, νίκη τσάικ, τελειώνει τα πάντα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό δεν μπορεί να το πει, όσο μένουν 6 βαθμοί και όσο έχουμε τα δύο αυτά παιχνίδια μεταξύ των ομάδων που είναι ακόμα στο κόλπο τέλος πάντων.
0: Σωστά.
1: Όλα εξαρτάται από την ΑΕΚ. Κατάφερε να βγάλει έναν από τους δύο, να το πω έτσι, από τη διάδα, που ήταν πολύ σημαντικό. Γιατί θυμίζω οι αναλύσεις και αυτά που γινόντουσαν του καφενειακού επίπεδου έλεγαν ότι θα παλέψουν τον Παναθηναϊκό για την 34η θέση στη διάρκεια της αρχής της σεζόν. Και έχουμε διαπιστώσει ήδη ότι η ΑΕΚ έχει καταφέρει να εξασφαλίσει, επί της ουσίας θα πρέπει να είναι αυτοκτονικό το σενάριο εντελώς για να μην μπορέσει να πάρει μια από τις δύο πρώτες θέσεις. Και διεκδικεί, έχοντας τον τίτλο του φαβορή, την κατάκτηση του αθλήματος. Νομίζω ότι η νίκη με τον Παναθηναϊκό, αφού φέρνει μόνο μετά ένα βαθμό να θέλει σε δύο μάτς και ένα εκ των οποίων είναι και στην έδρα σου στο τέλος του πρωταθλήματος του Ολυμπιακού, ναι, την κάνει, θα τη δώσει σε ένα ποσοστό άλλο του 60 με 65% το τίτλο. Το τρίποντο. Το θέμα είναι να κατακτηθεί και πάντα.
0: Σωστά,
1: είναι,
0: σωστά.
1: Πρόσθετα δεν είναι μόνο ότι η ΑΕΚ έχει να παίξει τρία μάτς, όλοι έχουν να παίξει τρία μάτς.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή είναι τόσο απαιτητικά όλα τα μάτς και οι εικόνες του ανταγωνισμού είναι τέτοιες που πρέπει να επιτρέπουν στην ΑΕΚ να αισιοδοξεί.
0: Γιώργο, και στο φινάλε του πρώτου γύρου αυτής της διαδικασίας, όπως έχουμε πει και κατ' επανάληψη, ότι οδηγός είναι το μηδέν παθητικό. Έτσι.
1: Ακριβώς,
0: αλλά
1: πολύ, πολύ
0: και εκτός από αυτό, θα πω εγώ, γιατί το 0 είναι απλώς ένας αριθμός, το γεγονός ότι σε γενικές γραμμές η ΑΕΚ δεν τρώει φάσεις από τους αντιπάλους της. Σε γενικές γραμμές.
1: Είναι
0: έτσι.
1: Μια πολύ μεγάλη πραγματικότητα που αναφέρεις. Γενικότερα έχει ένα διάστημα, έχω ξαναπεί, ΑΕΚ 3-4 μηνών που είναι ένα κλικ καλύτερη από τον ανταγωνισμό της, ίσως και δύο. Και έχει και ένα τουλάχιστον δίμηνο το οποίο είναι πολύ καλύτερη υπό την έννοια αυτή που αναφέρεις. Δηλαδή ακόμα και τα μάτια είπα που έχασε η ΑΕΚ βαθμούς με τον Βόλο, ας πούμε, και με τον Ατρόμητο. Είναι παιχνίδια τα οποία της έχεις ανατομικά λάθη. Στη συνολική εικόνα των αναμετρήσεων, όπως θα θυμάσαι, η ΑΕΚ είχε τον πάνω λόγο και θα έπρεπε να έχει πάρει τα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν κάποιο παιχνίδι που θα πει, παιδί μου, ήταν πολύ κακή η ΑΕΚ, δεν μπορούσε να πάρει κάτι παραπάνω. Σε ό,τι αφορά στα play-offs, ακόμα πιο έντονο αυτό που λες και έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί...
0: Μιλάμε για ντέρμπι.
1: Ακριβώς, όταν μιλάμε για ντέρμπι και δεν επιτρέπει στους αντιπάλους τους κάνουν φάσεις, ο Φάληρο με τον Ολυμπιακό δεν τις έκανε καμία, ο Πάουκ τις έκανε...
0: Χωρίς τελική σου στόχο νομίζω ήταν. Και μια στο τέλος του Καμαρά το δοκάρι.
1: Και μια στο τέλος του Καμαρά το δοκάρι. Και του Χατσίδη ένα σουτ το οποίο okay, δεν πήγε ψηλά αλλά ήταν από μέσα από το κουτυπές. Είναι μια καλή προϋπόθεση να το πω έτσι. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε περισσότερο.
0: Πιο πολλές μπράβο δημιουργήσει ο Παναθηναϊκός των 10 παικτών.
1: Βέβαια. Και αυτό γιατί νομίζω ότι η ΑΕΚ έπρεπε να πάρει πολλά μέτρα ψηλά. Είναι πολύ διαφορετικό να παίζεις με έναν αντίπαλο με 10 παίχτες και να έχεις υποχρέωση νίκης και πολύ διαφορετικό να παίζεις ένα σετ παιχνίδι με 11 εναντίον 11. Γιατί θυμίζω ότι στο διάστημα αυτό που οι δύο ομάδες ήταν 11 εναντίον 11 η ΑΕΚ δεν είχε απειλήσει από τον Παναθηναϊκό για να είμαστε ειλικρινείς μέχρι το 21. Οπότε και αυτό δείχνει μια κατεύθυνση. Γενικότερα, πάντα μιλώντας ποδοσφαιρικά, αγωνιστικά και αυτό βλέπουμε στο χορτάρι, νομίζω ότι έχουμε επιβεβαιώσει ότι και αυτή την περίοδο στο Φίνις η ΑΕΚ δείχνει να είναι καλύτερη από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Μακάρι να το πάει μέχρι τέλους έτσι για να μπορέσει να εξασφαλίσει τον τίτλο. Αυτή τη στιγμή, κρίνοντας από αυτή την εικόνα, γι' αυτό λέμε και αυτό που λέμε για το γεγονός ότι αν και εφόσον κερδίζει ο Παναθηναϊκός θα έχει απογειώσει τις πιθανότητες της πάνω από το 60% για μένα, ξαναλέω, να πάρει το πρωτάθλημα. Υπήρξε και με ένα αφιέρωμα απευθυντικό για τον Λούκα Γιώβιτς στο ESPN.
0: Μπράβο, και γι' αυτό θα έλεγα. Με πρόλαβες.
1: Ναι, και είναι λογικό. Μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή με 40 συμμετοχές και 20 γκολ που έχει παίξει 2.900 λεπτά. Ο οποίος ηγείται της επίθεσης ΑΕΚ και στο πρωτάθλημα, αλλά όχι και μόνο, αλλά κυρίως στο πρωτάθλημα έχοντας σημειώσει από τα 27 γκολ που είπαμε, τα 16 στο μαραθώνιο που λέγεται Super League. Πολύ καλό αυτό το γεγονός για την ΑΕΚ, ότι στο Φίνις θα τον έχει στο 100% χωρίς να έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, ώστε να μπορέσει να τον ξεκινήσει και με το Ματσομπαθναϊκό, αλλά και στα υπόλοιπα που είναι το σχέδιο το βασικό, θυμίζω, έτσι. Πήγε πολύ καλά ο Ζήνη και είναι αυτό που έχουμε πει ξανά για τον Μάρκο Νίκολιτς και πρέπει να το αναφέρουμε. Όποτε έχει ανάγκη μπορεί και βγάζει και πρωταγωνιστές. Το έχει κάνει σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Θα χρειαστεί να πάρει πράγματα από τον Γιούμπισιτς, πήρε. Όταν χρειάστηκε να πάρει τον Ζάο Μάριο, πήρε. Από τον Περέιρα, πήρε. Αναφέρω αυτούς που είναι, ξέρεις, ο 12ος με 15ο παίχτη, ξέρεις, που έρχονται από τον πάγκο όταν λείπουν κάποιοι, που είναι κομβικοί, όπως ήταν ο Κοϊτά, ή όταν έλειψε ο Πιέρο για παράδειγμα, και η Άκη Πίτερ υποχρεωμένα να παίζει μόνο με ένα φόρ με τον Γιώβιτς. Όλα αυτά τα κομμάτια λοιπόν του αγωνιστικού πάλιζαν να δείχνουν το πόσο σημαντικό είναι και το τι επιστρέφει ο Γιώβιτς, γιατί το αγωνιστικό project Τσάικ, γι' αυτό αποκτήθηκε ο Βάρκα, ήταν η αξιοποίηση του Γιώβιτς ακόμα περισσότερο με ένα παίχτη σαν τον Βάρκα. Και το είδαμε σε όλο το διάστημα το προηγούμενο, από το Γενάρη δηλαδή, που αποκτήθηκε ο Ούγγρος διεθνής φόρ, μέχρι και τα play-off που, ή μάλλον πιο σωστά, μέχρι και το παιχνίδι με την Ράγιο Βαγεκάνο, που εκτός από την αποβολή είχε και το χτύπημα στο πόδι που τον στέλνει την παρουσία του και τη συμμετοχή του με τον ΠΑΟΚ, και το να ξεκινήσει με τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν είχε ρυθμό. Και νομίζω ότι έχει το προβάδισμα να ξεκινήσει με τους πράσινους στο παιχνίδι της Κυριακής.
0: Σωστά. Κάτι τελευταίο, και μια σκηνή και από τις τελευταίες, θεωρώ εγώ, εκκρεμότητες, ό,τι έχει να κάνει με τα συμβόλαια, με Γκατσίνοβιτς. Υπάρχει κάποια...
1: Η θετική αύρα παραμένει και είναι καλές οι ενδείξεις, αλλά μέχρι χθες δεν είχα ακούσει κάτι να έχει τελειώσει και τυπικά.
0: Μάλιστα. Έτσι. Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Τελευταίο δίλεπτο στο Ανδρέας Παπανδρέου, Περιστέρι ΠΑΟΚ 70-73. Ημίχρονο στη Ζαλγκύριο Αρένα, η Ζάλγκυρης το μάζεψε στους 7 πόντους. Η Φενέρ λοιπόν προηγείται 42-35.

0: Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε τα ρεπορτάζ της πρώτης ώρας με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Γιώργος Τσανάκας στην παρέα μας. Είμαστε πρώτον Τετάρτη βράδυ μεν. Είμαστε πρώτον πυλών ενός ακόμη sold out σε παιχνίδι στο Γεώργιος Χαραλισσάκης, το πρώτο τελευταίο της φετινής σεζόν. Χαίρετε κυρία μου.
1: Γεια σας, μου τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, καλά είμαι εσύ?
1: Καλά, καλά, μια χαρούλα. Όπως τα είπες, πρώτο πυλών, τώρα έχουμε ακόμα 4 μέρες για το μάτς και έχουν απομείνει λιγότερα από 1.000 εισιτήρια. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι κατάμεσο θα είναι πάλι το Γεώργιος Χαραλισσάκης. Είναι μία από τις τελευταίες ευκαιρίες εισαγωγικά έτσι, του κόσμου να δει τον Ολυμπιακό. Γιατί μετά εντάξει, θα κάνει κάποιους μήνες να τον ξαναδεί. Θα είναι μεγάλη προσμονή πάλι, θα είναι και μια σεζόν. Και όπως και να κάνουμε είναι και ντέρμπι. Άλλο ένα ντέρμπι, το πρώτο τελευταίο της σεζόν στο γήπεδό του. Τα έχει κολλητά ο Ολυμπιακός, ένα Κυριακή, ένα Τετάρτη. Και θα είναι καλό για τον Ολυμπιακό να κλείσει αυτά τα δύο τελευταία ντέρμπι, καταλαβαίνεις Τάσο, με καλές εντυπώσεις, με χαμόγελα. Να κάνει αυτό που δεν έχει κάνει άλλη φορά σεζόν, να κερδίσει δύο σερί ντέρμπι δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και για τον κόσμο του, που φέτος για ακόμη μια χρονιά έτσι έδωσε πολύ δυναμικό παρόν και στήριξε πάρα πολύ την προσπάθεια της ομάδας, αλλά και ασφαλώς και για την ίδια την ομάδα, για το πώς θα το πρεστίζει της ομάδας και για τους στόχους της. Γιατί καταλαβαίνεις τόσο ότι με ένα 2-2 σε αυτά τα δύο σε παιχνίδια ο Ολυμπιακός θα έχει, επί της ουσίας εγώ λέω, θα έχει κλειδώσει τη δεύτερη θέση. Και θα δούμε αν μπορεί κάθε τελευταία αγωνιστική να ελπίζει. Γιατί δεν είναι τα πράγματα στο χέρι του, όπως θέλω να κάνουμε, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα πλέον. Το καταλάβανε και όλοι σήμερα και στην προπόνηση ότι εντάξει, πρέπει να γυρίσει ο διακόπτης. Από ποια πλευρά? Από την πλευρά των αποτελεσμάτων. Γιατί έγινε και σήμερα προπόνηση και προπονητής τους είχε πει και από την Δευτέρα ότι για τα λάθη που δεν απέφυγαν και για το αμυντικό κομμάτι, αλλά και γιατί δεν ήταν αποτελεσματικοί. Το θέμα είναι ότι να το καταλάβουν εκεί πέρα ποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν στην αγωνιστική συμπεριφορά, ώστε ο Ολυμπιακός επιτέλους να κερδίσει μια φορά τον ΠΑΟΚ, γιατί πλέον είναι αυτό που σου είπα, είναι και ζήτημα και δεύτερης θέσης ακόμα.
0: Ναι, δεν είναι μόνο θέμα γοήτρου, είναι και βαθμολογικό το ζήτημα.
1: Πάνω απ' όλα είναι βαθμολογικό, γιατί
0: είναι θέμα στόχου. Όχι μόνο γοήτρου.
1: Από δεύτερη και τρίτη θέση. Από δεύτερη σε τρίτη θέση.
0: Ναι, προφανώς.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και αλλάζουν πολύ και αγωνιστικά και σε θέμα προετοιμασίας και σε θέμα προκρίσεων, σε θέμα οικονομικών.
0: Σε θέμα μεταγραφών, γιατί άλλο είναι η πρώτη και του Champions League και άλλο του Europa League. Τώρα κατά ψέματα.
1: 100%. Απλώς βέβαια θα είναι ένα περίεργο καλοκαίρι διαφορετικό για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για το Ολυμπιακό, γιατί έχει το Μουντιάλ.
0: Ναι, όντως.
1: Οπότε καταλαβαίνεις τόσο ότι τα αρχικά προξεματικά είναι πολύ πιθανό να γίνουν με την παλιά ομάδα.
0: Ναι. Και κατά ψέματα το ξέρουμε, το έχουμε πει πολλές φορές στο παρελθόν, ότι προκρίσεις έρχονται με τον κορμό.
1: Ακριβώς, έτσι. Όχι, και έτοιμοι και το ρίσκο.
0: Μπράβο.
1: Άλλες τρεις προπονησούλες, ώστε ο Ολυμπιακός έτσι να πάει και να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Το καταλαβαίνεις ότι το σύνθημα είναι μόνο ΠΑΟΚ στον Ολυμπιακό, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο να πεις που μπορεί να σκεφτεί η ομάδα να κοιτάξει μπροστά ή το οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι,
1: έχουμε
0: προφανώς.
1: Πει μια εβδομάδα που είναι τρία παιχνίδια. Η ομάδα που θα αντέξει περισσότερο, τη φορά ψυχολογική, με κάρτες, με τραυματισμό, οτιδήποτε σε αυτή την εβδομάδα, είναι και αυτή που θα έχει και προβάδισμα πρώτα για τη δεύτερη θέση και να δούμε αν μπορεί να ακολουθήσει την ΑΕΚ, αν αυτή έχει απώλειες.
0: Μάλιστα. Σε σχέση με αυτό που είπαμε χθες, φαντάζομαι δεν έχει αλλάξει κάτι. Πρόθεση είναι να υπάρξουν αλλαγές στο αρχικό σχήμα.
1: Ναι,
0: αλλά
1: φαίνεται.
0: Φαντάζομαι θα το δούμε στην πορεία στις προπονήσεις των επόμενων ημερών.
1: Έτσι φαίνεται ότι αυτή είναι η πρόθεση και αυτή είναι η αρχική σκέψη. Και γιατί ο Ποντένσε σε πρώτο λόγο, ο Αντρή Λουί σε δεύτερο, μπήκαν, έδειξαν δραστήρι. Οπότε και με ένα μικρό, μια μικροενόχληση που ένιωσε για ο Κωστίνα. Αλλά και γενικότερα, επειδή δεν έχει καλή εικόνα, μπορεί να επαναφέρει τον Ροντινέι στα μπακ. Οπότε να δούμε και ένα δεύτερο κλασικό εξτρέμ. Αλλά και φυσικά στο αριστερό άκρο της άμυνας. Μπορεί να έχουμε αλλαγή και στα δύο άκρα της άμυνας, το καταλαβαίνεις. Γιατί και η εικόνα δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Μπορεί η φιλοσοφία να μην αλλάξει. Μπορεί πάνω κάτω ο κορμός της δεκάδας, οι 8-9 παίκτες να είναι οι ίδιοι. Και κυρίως ο προπονητής, όπως έχουμε δει, ότι στηρίζεται στα παιδιά τα περσινά. Σε αυτό η τελική ευθεία. Αλλά ας πούμε και ο Μπρούνο Μαμπί σε αυτή την κατηγορία ανήκει.
0: Σωστά.
1: Για αντίστοιχα, για παράδειγμα, ο Ποντένσε μπορεί να μην τα πέρυσι, ή να είναι ένας ποδοσφαιριστής που τον ξέρει και ο προπονητής, τον ξέρει και η ομάδα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα μεγάλο παιχνίδι που πρέπει να βγει μπροστά.
0: Σωστά. Σωστά. Κάτι άσχετο, τελευταίο. Σεζόν πλησιάζει στο τέλος. Έχουν ξεκινήσει να γίνονται κουβέντες για τα συμβόλαια που λήγουν ή για περιπτώσεις τύπου Ποντένσε που είναι από δανεισμό?
1: Για τον Ποντένσε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι.
0: Αχα,
1: okay. Να τελειώσει σεζόν και εκεί θα αποφασιστεί.
0: Ωραία.
1: Και τι θα γίνει, ξέρεις, η κουβέντα και τα σχετικά. Για παράδειγμα, τα συμβόλαια που λήγουν, ο δύο παίκτες που ο Ολυμπιακός θέλει να κρατήσει, σίγουρα τους έχει κάνει πρόταση. Στον Καλογερόπουλο και στον Μπότη.
0: Ναι.
1: Δύο παιδιά δικά του.
0: Okay.
1: Ναι, δύο νεαρούς. Απάντηση δεν έχει ληφθεί ακόμα. Μπορεί τα παιδιά να σκέφτονται, ξέρεις, ότι να θέλουν να πάνε κάπου να παίξουν.
0: Ναι, όντως.
1: Περιμένουν στον Ολυμπιακό και τους έχουμε δείξει. Γιατί τους έχουμε κάνει και αύξηση αποδοχών, γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν είναι και με τα μεγάλα τα συμβόλαια που παίρνουν. Τα δύο τα παιδιά. Είναι και άλλες περιπτώσεις που είναι ξεχωριστές. Ο Πασχαλάκης, για παράδειγμα. Είναι μια περίπτωση που όλα δείχνουν ότι θα αποχωρήσει ο Γκαρσία και αυτός, όπως φαίνεται, το βλέπω δύσκολο να συνεχίσει και τη νέα σεζόν.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ και στον Γιώργο Τσανάκα. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. 8,5 δευτερόλεπτα στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Πάω και είναι αγκαλιά με την νίκη και την πρόκριση. Προηγείται 77-72 του Περιστερίου. Άστοχο τρίποντο για τους γηπεδούχους. Rebound από τους παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά, δεν έκαναν επίθεση. Τελείωσε το παιχνίδι. Τελικό αποτέλεσμα Περιστέρι ΠΑΟΚ 72-77. Ο ΠΑΟΚ κάνει το 2-0 στην προημιτελική σειρά και προκρίνεται στα ημιτελικά, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός Άκτορ Μύκονος. Κορυφαίος των νικητών ο Μπέβερλι με 19 πόντους, 9 assist και 8 rebound. Ίδιους πόντους είχε και ο Ταϊρή, 19 με 5 assist και 3 rebound. Και από πλευρά ηττημένων ο Νίκολς τελείωσε το παιχνίδι με 24 πόντους. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
8: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
7: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
8: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
7: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Big Win Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια bwinΣΠΟΡ FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
2: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις 9. Big Wins for FM 94,6, δεύτερη ώρα του Newsroom. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, Χάρης Χριστόγλου στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Και πάμε να κλείσουμε τα σημερινά ρεπορτάζ με τα τελευταία νέα του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Διονύσης Δεσύλλας στην παρέα μας. Χαίρετε, κυρία μου.
1: Κανείς.
0: Καλά είμαι εσύ.
1: Καλά κι εμείς.
0: Ησυχία πολύ.
1: Περνάμε αντίστροφα.
0: Βρήκες χώρο. Βρήκα χώρο.
1: Έχω έρθει στα εσωτερικά του ΆΚΑ.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό επί της ουσίας από σήμερα.
0: Άρα, για πες τι περιμένεις σήμερα.
1: Τι περιμένω στον μπάσκετ.
0: Ναι, αφού είσαι ο ΆΚΑ.
1: Εσύ δεν ξέρω να σου πω κάτι. Είναι όλα τα μάτια φέτος ο Παναθηναϊκός, σε 4 μάτια με τη Βαλένθια έχει 2 ήττες και τα 2 μάτια είναι στο όριο. Κέρδισε. Ναι. Mm-hmm. Περιμένω μάχη δυνατή. Ας ελπίσουμε στο τέλος να είναι νικητής ο Παναθηναϊκός. Αλλά δεν περιμένω παιχνίδι δηλαδή που ο Παναθηναϊκός θα το πάρει εύκολα. Ναι, περιμένω να πάει στο όριο και αν ξεφύγει στο τέλος. Mm-hmm. Έτσι το βλέπω. Τώρα τι να σου πω.
0: Μάλιστα. Ωραία, πάμε. Πάμε στο ποδοσφαιρικό. Επιστροφή στις προπονήσεις, έναρξη ουσιαστικά της προετοιμασίας για το παιχνίδι με την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Μπήκε ο Σιώπης.
1: Ναι, ξεπέρασε την ίωση. Mm-hmm. Του στέρισε τη συμμετοχή στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Το έχει γυρίσει σε μια ψήξη. Δηλαδή τη μέρα του αγώνα δεν μπορούσε να κουνηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε και έμεινε εκτός. Σάντσες Κάτρης ατομικό, Ντέσσε Σοκό για τη βάρη θεραπεία. Θα δούμε τις επόμενες μέρες αν θα αλλάξει κάτι. Mm-hmm. Αν θα αλλάξει κάτι, αν μπορεί ο Σάντσες να μπει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να το πούμε από τώρα. Mm-hmm. Είναι ανοιχτό. Για να δούμε πώς θα δουλέψει ο Πενίτες για το mm-hmm. παιχνίδι αυτό, το παιχνίδι της Κυριακής, όπου πάνω
0: Σιώπη, αφού είναι διαθέσιμος, θα τον έβλεπες και βασικό.
1: Θα σου πω ότι είχε δοκιμαστεί να παίξει βασικός για το παιχνίδι της Κυριακής. Οπότε ναι, θα τον έβλεπα. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι θα δοκιμάσει.
0: Ναι.
1: Ο Πενίτες, αλλά από τη στιγμή που το δοκίμαζε, αλλά η ίωση. Δεν τον άφησε να παίξει τον παίκτη, τον είχε δοκιμάσει ο προπονητής, οπότε θα τον έβλεπα, ναι. Mm-hmm. Πιστεύω δηλαδή ότι μπορεί να κάνει μια διαδοκιμή πάλι και να παίξει ο Σιώπης. Να δοκιμάσει τέλος πάντων το Σιώπη.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, θες...
0: Είναι νωρίς να σε ρωτήσω για τη διάταξη.
1: Ναι, πολύ νωρίς.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω να αλλάξει όμως.
0: Κάτι τι να αλλάξει, την τετράδα που έκλεισε το μάτς ή να πάει σε τριάδα.
1: Τι να σου πω. Ναι, κατάλαβα. Νομίζω ότι από τη στιγμή που το δοκίμαζε, θα δούμε θα δοκιμάσει τις επόμενες μέρες, mm-hmm. αλλά από τη στιγμή που το δοκίμασε μια-δύο φορές μέσα στην εβδομάδα και δεν το εφάρμοσε με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο, θεωρώ ότι και πάλι με τριάδα θα πάει. Και mm-hmm. έχω την αίσθηση ότι θα πάει με τριάδα μέχρι το τέλος. Θα είσαι από τρία παιχνίδια από μένα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν βλέπω κάτι διαφορετικό. Τώρα, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να δοκιμάσει. Mm-hmm. Τι το λες, επειδή μετά την αποβολή παίζοντας με τριάδα ήταν ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
1: του αγώνα.
0: Τηρημένο τον αναλογικό και με δεδομένο ότι έπαιζε με παίκτη λιγότερο, η εικόνα του ήταν πολύ καλή, από εγώ.
1: Χθες, να πω ότι χθες συνεχίστηκε τα δημοσιεύματα εξ του εξωτερικού για την Δυνάμο Ζάγκρεπ και το Γετβάη. Mm-hmm. Μάλιστα ο Νικόλος Σίλα, ο καλός δημοσιογράφος, έγραψε ότι είναι πολύ πιθανό να γίνει κάτι τέτοιο, να πάει ο παίκτης στη Σιμίζο. Ο Γετβάη έχει συμβόλαιο, αλλά θεωρώ ότι αν έρθει μια πρόταση, ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι αρνητικός. Όπως επίσης θεωρώ ότι θα συζητήσει ο Παναθηναϊκός και θα έχει ανοιχτές πόρτες, mm-hmm. δεν θα κλείνει πόρτες, σε περιπτώσεις άλλων προτάσεων σε παίκτες που έχουν συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πέρα από αυτούς που λήγουν, mm-hmm. ο Τσίρας, Τζούριτσιτς, Ιδανισμή, θεωρώ ότι αν έρθει μια πρόταση για τον Μπελίστη, λέω εγώ τώρα που συμβόλαιο το λέω γιατί έχει Μουντιάλ,
0: ναι.
1: ή για κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή, θα τη συζητήσει ο Παναθηναϊκός. Δεν λέω θα πει ναι, mm-hmm. δεν και καλά, θα τη συζητήσει όμως. Οπότε νομίζω ότι θα το δούμε αυτό το καλοκαίρι να παίζει αρκετά.
0: Μια και λες για δημοσιεύματα, υπήρχαν και κάτι δηλώσεις του Ζαγαρίτη.
1: Ναι, ο οποίος είχε πει ότι είχε διαφερθεί ο Παναθηναϊκός στο Γενάρη. Ξέρω, εγώ αυτό που ξέρω είναι το Γενάρη είχε προταθεί ο Ζαγαρίτης. Mm-hmm. Αν δεν το προχώρησε ο Παναθηναϊκός. Και λέει θα ήμουν ανοιχτό στο μέλλον, το καλοκαίρι, αν κάτι συμβεί. Εντάξει, ο Ζαγαρίτης είναι ένα παιδί το οποίο, ξέρω που ο Παναθηναϊκός θα βγει στην αγορά για αριστερό μπακ, θα μπορούσε να απασχολήσει. Δεν θα τα απέκλεια. Δεν λέω ότι έχει κινηθεί ο Παναθηναϊκός. Δεν θα το απέκλειε γιατί είναι και παιδί της Ακαδημίας.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι και παιδί της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού, ό,τι αυτός είχε πάει, οπότε δεν θα απέκλειε τίποτα σε αυτό το ενδεχόμενο. Είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε όταν θα έρθει η στιγμή.
0: Μάλιστα. Είδες φωτογραφίες από το γήπεδο.
1: Ανάπηρα.
0: Αν είδες φωτογραφίες από το γήπεδο, κάποιες που κυκλοφόρησαν σήμερα.
1: Α, ναι, ναι. Mm-hmm. Ναι, ναι, είδα. Εντάξει, συνεχίζουν τις εργασίες. Είδα κάποιες φωτογραφίες εσωτερικά, ας πούμε, από χαμηλά προς τα πάνω, στις κερκίδες κτλ. Αυτό το οποίο, εκεί που έχει πέσει τώρα το βάρος, mm-hmm. στο κομμάτι του, στην ποδοσφαιρική αρένα, είναι στα πέταλα, να σηκωθούν τα πέταλα ακόμη περισσότερο, και στο τρίτο διάζωμα. Αρχίζει στις κεντρικές κερκίδες να προχωράει και το τρίτο διάζωμα. Εκεί πέφτει το βάρος τώρα και μετά όταν τελειώσει αυτό, Σεπτέμβρη ή κάπου εκεί να πάμε στο κομμάτι που θα αρχίσει να έρχεται το κέλυφος, το στέγαστρο, που αυτό είναι και το δύσκολο κομμάτι του έργου.
0: Μάλιστα.
1: Το δύσκολο. Και τα άλλα δύσκολα είναι, δεν είναι εύκολα. Mm-hmm. Γήπεδο χτίζεται. Mm-hmm. Αλλά είναι, επειδή είναι πολύ μεγάλο, θα φτάσει ύψος πάνω από 40 μέτρα το γήπεδο μαζί με το στέγαστρο. Ενώ όλο αυτό δημιουργεί μια συνθήκη η οποία θα πρέπει να γίνει μια πολύ λεπτή και προσεκτική δουλειά.
0: Mm-hmm. Κάτι τελευταίο, επειδή είπες πριν για συμβόλαια, ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι αρνητικός στο αν έρθουν προτάσεις για παίκτες που έχουν συμβόλαιο. Περιπρόορης ανανέωση συμβολέων που λήγουν, ας πούμε, το 27.
1: Α, πολύ νωρίς αυτά.
0: Κάτσε ρε παιδί, με αυτό σου λέω. Για Τβάη, ας πούμε, που έχει συμβόλαιο μέχρι το 27, μου λες ότι αν ερχόταν μια πρόταση αυτά. Δηλαδή κάποια συμβόλαια που είδα, ας πούμε, Μπακασέτα, Σιώπη, Τσιριβέγια, Πάλμερ Μπράουν. Θα ετήθε το θέμα.
1: Δεν υπάρχει ακόμα. Δεν ξέρω αν θα τεθεί. Mm-hmm. Μέχρι τώρα δεν γνωρίζω εγώ να έχει τεθεί κάποιο θέμα για πρόορους για να ανανεώσει κάποιο παίκτη.
0: Ναι.
1: Δεν γνωρίζω εγώ να έχει τεθεί. Τώρα αν θα τεθεί αργότερα θα το δούμε.
0: Μάλιστα. Και ναι, και με ποιον προπονητή.
1: Αλλά τώρα και είναι άλλα τον Παναθηναϊκό.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Και είναι άλλα. Όπου άλλα κυρίως το θέμα προπονητή.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κάτι άλλο άξιο αναφοράς.
1: Τίποτα. Θέλω μου καλό τζάμπολ.
0: Mm-hmm. Να είσαι καλά, Διονύση μου. Ακούσαμε και τον Διονύση Δεσίλα με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Θυμίζω νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ πέρασε από το κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, νίκησε 77-72 το Περιστέρι, έκανε το 2-0 στην σειρά και έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στα ημιτελικά της στοίχημαν GBL.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
5: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, η Ζάλγκυρης, παρότι βρέθηκε στο μείον 19 στο 14ο λεπτό, έχανε 35-16 από την Φενέρ, έκανε ένα απίστευτο ντεμαράζ. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου βρέθηκε στο πλην 3, 41-44 ήταν το σκορ, με ένα επιμέρους 25-9. Αλλά η τουρκική ομάδα ξαναπάτησε γκάζι και τώρα 5,5 λεπτά πριν το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου είναι μπροστά με 9. Προηγείται στη Ζαλγκύριο Αρένα με 53-44. Θυμίζω η Φενέρ έχει κάνει το 2-0 την προηγούμενη εβδομάδα στην Κωνσταντινούπολη. Θέλει να σκουπίσει τη σειρά και να γίνει χρονικά η δεύτερη ομάδα που θα προκριθεί στο Final Four, που θα γίνει στο Telecom Center. Και από την άλλη, οι Λιθουανοί θέλουν να μειώσουν, όπως έκανε χθες η Χάπελ απέναντι στη Ρεάλ, και να κρατήσουν ζωντανό το δικό τους όνειρο.

0: Λοιπόν, αντίστροφη μέτρηση έγινε η παρουσίαση των δύο ομάδων στο Glass Floor του Telecom Center. Αντίστροφη μέτρηση για το Jumble του τρίτου αγώνα της σειράς ανάμεσα στον Παναθηναϊκό Άκτορ και την Βαλένθια. Πάμε στον Γιώργο Πετρίδη για την περιγραφή.
1: Λοιπόν, εδώ στο Telecom Center, ένα λεπτό πριν από το Jumble της αναμέτρησης, παίρνουν τώρα τις τελευταίες οδηγίες από τους προπονητές τους. Τρίτο μάτς της σειράς, Παναθηναϊκός Άκτορ αντίον Βαλένθια. Παναθηναϊκός με τα πράσινα, με την πράσινη εμφάνιση, η Βαλένθια με την κλασική πορτοκαλί. Βλέπω και τον Παναθηναϊκό στην πεντάδα, Grant, Nan, Osman, Hayes, Davis και Lesor, νομίζω. Αυτή θα είναι η πρώτη του τριφυλιού. Στο κατάμεστο Telecom Center, περισσότερο από 19.000 φίλοι του τριφυλιού, έχουν δημιουργήσει καταπληκτική ατμόσφαιρα. Τώρα με τα κασκόλ δημιουργούν ένα έτσι ωραίο μοσαϊκό, να το πούμε. Στο γήπεδο, όλοι με τα κασκόλ κρατημένα στα χέρια. Λοιπόν, όπως είπαμε, πεντάδα, αυτή θα είναι του Παναθηναϊκού. Grant, Nan, Osman, Hayes, Davis και Lesor. Θυμίζω εκτός ο Λούκας της 12ης, ο ανέτοιμος αρχηγός του τριφυλίου, ο οποίος μόλις έγινε αντιληπτός από τους φίλους της ομάδας, αποθεώθηκε, άκουσε και το όνομά του ρυθμικά από τους φίλους του τριφυλίου. Για την άλλη, από την άλλη πλευρά, για την άλλη ομάδα, η Βαλένθια θα ξεκινήσει με Μοντέρο, Μπαντιό, Τέιλορ, Κοστέλο και Σακό. Παναθηναϊκός είναι στο 2-0 στη σειρά. Έχει την ευκαιρία σήμερα το πρώτο match ball επί της ουσίας να σφραγίσει την πρόκριση στο Final Four. Θα δεξαχθεί εδώ σε περίπου 16 μέρες. Όχι σε περίπου, σε 16 μέρες. Διαιτητές αναμέτρησης για Βορ Νέντοβιτς Σούκης. Παίρνουν τώρα το Lesor να χωρίσει πάντα για να πάμε στο Jumble. Αυτό μένει μόνο. Lesor και Σακό θα διεκδικήσουν την πρώτη κατοχή στο παιχνίδι. Για τον Παναθηναϊκό θυμίζω ο πρώτος είναι και ο Τολιόπουλος, υπηρετητές του Καλαϊτζάκης και ο Σαμαντούρος. Ο Σαμαντούρος νομίζω. Ένα αναμενόμενο. Πάμε για τον Τζάμπολ. Lesor με Σακό θα διεκδικήσουν την πρώτη κατοχή στο παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραία για την ώρα, δεν έχει εκτραχυνθεί η κατάσταση. Εντάξει, υπάρχουν από εδώ και μασίζω όπως είναι λογικό κατά των Ισπανών. Φαντάζομαι δεν περιμέναν και να τους χειροκροτήσουν κιόλας. Λοιπόν, Τζάμπολ με Σακό και Lesor. Αλλά γενικότερα ο κόσμος του Παναθηναϊκού στηρίζει την ομάδα σήμερα με φωνές, με συνθήματα. Πρώτη κατοχή θα είναι για την Βαλένθια. Προλάβει την μπάλα Μοντέρο και τον Τζάμπολο Σακό. Πρώτη επίθεση λοιπόν για τους Ισπανούς. Μοντέρο. Περνάει στον Μπαντιό. Ο Μπαντιό θα φέρει αμέσως για τρεις και θα βρει στόχο. Ανοίγουν λογαριασμό φιλοξενούμενοι 3-0. Μετά στο τρίποδο του Μπαντιό. Σε μια κλασική, σε ένα κλασικό play από τους φιλοξενούμενους. Αμέσως τρίποντο. Στα πρώτα δευτερόλεπτα της επίθεσής τους. Ναν. Χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται ηρεμία στο πρωί του Παναθηναϊκού. Χέις Ντέιβις, πασάει στη γωνία στον Γκραντ, μόνος του για τρεις, αστοχή. Προσπαθεί για το follow Όσμαν, δεν καταφέρνει, πέταξε μπάλα, έσπαξε την μπάλα μάλλον. Και βρήκε Στεφανή. Ήταν μια καλή κυκλοφορία της μπάλας από τον Παναθηναϊκό, ελεύθερο τρίποντο από τον Γκραντ, αλλά δεν βρήκε στόχο. Σακό περνάει στον Τέιλορ, αυτός γίνεται προς τα έξω, θα αποτύπωση στο βολόν και στοχή 5-0 για την Βαλένθια που ξεκινάει συγκεντρωμένο το παιχνίδι. Γκραντ κατεβάζει. Στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Χέις Ντέιβις αφήνει στον Όσμαν. Ξανά στο Grant. Δεν αφήνει ο Μπαντιό τον Νάνα να πάρει την μπάλα. Όσμαν για τρεις. Φάουλ καθαρό από τον Τέιλορ. Τρεις βολές για τον Τζέντι Όσμαν. Ουσιαστικά στο Γαβόρ. Τρεις βολές για τον Τζέντι Όσμαν. Πρώτο φάουλ στο παιχνίδι. Έτοιμος ο Τούρκος forward με ένα πολύ μεγάλο τρίποντο στο μάτς το δεύτερο και το μεταμπλό στο τέλος του χρόνου που σοφάρισε κράτησε στη ζωή του Παναθηναϊκού και μετά στην παράταση πήρε τη σκητάλη ο Χέις Ντέιβις. Γενικά έκανε πολύ καλό μάτς ο Όσμαν στη δεύτερη αναμέτρηση. Πετυχαίνει την πρώτη βολή, ευστοχή στην πρώτη βολή, 1-5. Έτοιμος ο Τούρκος για τη δεύτερη. Γιάννης, 1 λεπτό και 9 δευτερόλεπτα στο μάτς. Θα βάλει και τη δεύτερη, 2-5. Έχει δικαίωμα και μια τρίτη βολή. Έτοιμος ο Τούρκος να εκτελέσει την τρίτη βολή από το φάουλ που κέρδισε. 3-3 και 3-5. Το Παναθηναϊκό πανίγει λογαριασμό στο μάτς. Μοντέρο κατεβάζει. Περνάει το κέντρο. Κλείνεται τώρα πέρασάρι στον Σακό. Αυτή με τον Γκραντ. Δεν κάνει τίποτα, λένε οι διαιτητές. Περνάει ο κόσμος. Βγάζει μπαλά έξω στον Μπαντιό. 9 δευτερόλεπτα γίνεται επίθεση των Ισπανών. Μπαντιό με τον Λεσόρ. Τέιλορ με τον Όσμαν. 3 δευτερόλεπτα. Πάνω σε άμυνα θα εκτελέσει ο Τέιλορ. Θα βρει στο κόμμα. Ξεκινήσει με 3 στα 3 Ισπανοί. 3 στα 7. 3-7 το σκορ. Με 3 στα 3 από την Βαλένθια στο ξεκίνημα. Να αν θα περάσει. Θα δώσουν Χέις Ντέιβις από την κορυφή για 3. Κακό σουτ. Rebound από τον Τέιλορ. Ο οποίος κατεβάζει και την μπάλα που θα θέλει να τρέξει. Είναι σαν ισορροπία με τον Παναθηναϊκό. Ο Τέιλορ βρίσκει ένα διάδρομο και ψυχή. 3-9. Με τον Τέιλορ έχει 6 πόντους και την Βαλένθια να ξεκινάει με 4 στα 4. Στον πρώτο δίπλο της αναμέτρησης. Χειροκροτεί ο Βαλένθια του Τριφυλιού. Κατεβάζει ο Γκραντ. Δεν πήγε καλά στο πρώτο Παναθηναϊκό. Κάπως βιαστικές οι επιλογές στην επίθεση. Όσμαν και κακές και κακή άμυνα. Μπάλα στο Λεσόρ στο χαμηλό post με τον Σακό. Θα βγάλει την μπάλα, λάθος, κακή πάσα από τον Λεσόρ. Ένα ακόμα, μια ακόμα κακή ενέργεια στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Που είναι στο 6,7 παιδιάς. 3-9. 7-41 για το 12 λεπτό. Συστάσεις τώρα από τους διαιτητές προς τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Σπαγκίτες να κάτσουν κάτω. Επίθεση για την Βαλένθια με τον Μοντέρο. Μπαντιό. Μπαντιό με τον Χέις Ντέιβις. Σακό, Μοντέρο. Ωραία πάσα στο Σακό. Πάλα από τον Γκραντ, διαβολή για τον Σακό. Καλή κυκλοφορία εδώ της μπάλας από τους Ισπανούς. Θα το φάλλο του Γκραντ, ψηλά. Στέλνει τον Σακό στην γραμμή για διαβολές. Για τους Ισπανούς, να μην ότι η κομματική σπίρθηση του Μούσου το δεκάδα. Αυτή είναι μια αλλαγή από τον Κοστέλο, από τον Μαρτίνεθ. Σακό στη γραμμή για τις δύο βολές. Μαζί με την πρώτη. Θα στοχίσει. Παραμένει το 3-9. Κάποιος οδηγήσει από τον Γκραντ στους παίκτες του. Και από τον Αν. Έτοιμος για το δεύτερο Σακό. Με Γιάννη σε 2,5 λεπτά στο παιχνίδι. Παναθηναϊκός έχει καλό ρυθμό θετικά. Σακό χάνει και τη δεύτερη, αλλά θετικό ρυπάνω από τον Κοστέλο, ό,τι χειρότερο. Σακό νέο φάλα από τον Αν, νέες διαβολές για τον Σακό. Είναι ένα θέμα τα αμυντικά rebound, το λέμε συνέχεια σε αυτή τη σειρά για τον Παναθηναϊκό, πρέπει να ελέγξει αυτό το τομέα. Βάνει θέλει να είναι από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης, με σχεδόν 13 επιθετικά rebound, σωρό. Σακό θα εκτελέσει 2 ακόμα βολές. Πολύ κοντή πρόθεση από Τσάρι Στεφάνη. Παραμένει το 3-9. 0-3 από Τσακό. Παραμένει το 3-9 λοιπόν. 7-22 για το 10 λεπτό. Εδώ κινήθηκε στην προηγούμενη φάση ο Λέσορ Μαζαζάσης δημιουργικά από τον Όσμαν. Ο box out που έχασε το αμυντικό rebound από τον Κοστέλο. Τσακό έτοιμος. Θα διχάσει και αυτήν. Ο Χέις Ντέιβις θα μαζέψει τον το αμυντικό rebound. Και επίσης από τον Παναθηναϊκό 0-4 από Τσακό λοιπόν. Παραμένει το 3-9. Γκραντ με τον Μοντέρο το βάζει στο χαμηλό post, είναι πιο δυνατός και ψηλός. Περνά Γκραντ φάουλ από τον Μοντέρο. Ένα μαρτύριο τον Μοντέρο. Προσά στη φάση οι διαιτητές. Δύο βολές για τον Τζέριεν Γκραντ. Αλλαγή από τον Μαρτίνεθ. Το Ρίβερς θέση του Σακό. Δύο φορές για τον Τζέριαν Γκραντ. Βάζει την πρώτη 4-9. Πρώτο φάλ του Μοντέρο, ένα έχει ο Τέιλορ για τον Παναθηναϊκό, ένα Γκραντ, ένα Ουνάν από δύο ομάδες λοιπόν. Στο ξεκίνημα για τις δύο ομάδες. Έτοιμος ο Γκραντ για τη δεύτερη βολή. 59. Πέντε βολές από τον Παναθηναϊκό. Αλλά πρέπει να βρει στόχο και γενικότερα με το σπίτι σε κλειδί στα 3. Μπαντιό. Ένας πολύ αθλητικός γκάρτ. Μοντέρο. Μοντέρο με τον Ναν. Μοντέρο. Πασάρι στον Κοστέλο. Με τον Χέις Ντέιβις. Κλείνεται. Περνάει κάτω από τη ρακέτα. Έχει πατήσει γραμμή νομίζω. Ρίβερς αστοχή. Το rebound από τον Ναν με τη βοήθεια και του Όσμαν. Νομίζω ότι έχει πατήσει γραμμή ο Κοστέλο για αυτό διαμαρτυρίες. Ναν. Παίρνει το σκρίν από τον Λεσόρ. Όσμαν ξανά Ναν. Αλλάζει την μπάλα μεταξύ τους. Ναν. Τα καθόλου κινητήρια του Παναθηναϊκού. Ναν με τον Τέιλορ για 3 από την κορυφή. Αυτός ανοίξει το λογαριασμό 8-9. Πρώτο εύστοχο εντός παιδιάς για τους πράσινους. Μπαντιό. Πανεκός κάνει ένα 5-0 σερί και δεν αφήνει τη Βαλένθια από πολύ ώρα μπροστά. Μιώνει τον πόντο. Πάλι από το Χέις Ντέιβις στον Κοστέλο. Καθαρό. Έσπρεξε ο Αμερικάνος που πάνε και τον Κοστέλο. Χρειάζεται συγκεντρωμένο σήμερα Ναν ο Παναθηναϊκός όπως και να το κάνουμε. Τον είδαμε Ναν. Αναφορά από την πλάγια γωνιά από τον Μοντέρο. 6 και 17 για το 10 λεπτό. 8-9. Μπαντιό. Ωραία πάσα από τον Κοστέλο. Θα βάλει τη γωνία στον Ρίβερ. Ζήβες για 3. Θα στοχίσει ψηλά το ριμπάνω από τον Λεσόρ. Μάνι μάνι. Ισπανοί να στοχούν σε 2 σουτ. Ενώ ξεκίνησαν με 4 στα 4. Πλέον έχουν 4 στα 6 το σχεδιάς. Γκραντ με τον Τέιλορ. Όσμαν είναι από τα σκρίπερ την μπάλα. Όσμαν κλείνει τη Χέις Ντέιβις από την γωνία για 3 μόνος του. Είναι καλό σου, αλλά είναι άστοχο. Το rebound τελικά το παίρνει ο Τέιλορ. Τέιλορ. Σταματάει και φτάσει στον διασμό για 3. Και θα βρει στόχο ο Τέιλορ σε καλή μέρα με το... για την Βαλένθια. 8-12. Έχει ήδη 9 πόντους. Με 3 στα 3 δίποντα και 1 στο 1 τρίποντο. Γκραντ βρίσκει ένα διάδρομο, περνάει. Βγάζει έξω το Χέις Ντέιβις, ο οποίος δεν έχει ξεκινήσει καλά το μάτς. Χέις Ντέιβις περνάει προς τα μέσα. Καθαρία μένα από τον Μπαντιό. Λάθος από τον Χέις Ντέιβις. Κλέβουν οι Ισπανοί. Μπαντιό. Έχει γυρίσει ο Παναθηναϊκός τώρα στην άμυνα του. Μπαντιό. Προσπαθεί να πέρασει από τον Λεσόρ. Κλέβει ο Λεσόρ. Γκραν. Κακή πάσα. Κλέβει ο Τέιλο. Ένα ακόμα λάθος του Παναθηναϊκού. Μοντέρο καλάθι. 8-14. Στα μισά ακριβώς της πρώτης περίοδου. 1-5-0 της Βαλένθια τώρα. Τα φτηνά λάθη του Παναθηναϊκού. Δεύτερο στο παιχνίδι. Μετά στην επίθεση ο Γκραντ έκανε πολύ κακή πάσα στον Όσμαν. Πολύ εύκολα ο Τέιλορ την έκλεψε και βρήκε δύσκολους πόντους Βαλένθια. Παταμάν σηκώνει τον Πάντσο. Ωραία πάσα στον Χέις Ντέιβις. Κατά το καλά θα ξεκινήσει το φάουλ από τον Τέιλορ. Δεύτερο του Τέιλορ. Έπεσε και άτσαλα ο Τέιλορ στο Glass Floor. Σηκώνει το όμως. Καλό και τον Παναθηναϊκό ότι χρειάζεται μέσα στο φάουλ ο Τέιλορ. Πώς ξεκίνησε εντυπωσιακά το μάτς με 9 πόντους και απόλυτη ευστοχία. 4.46 για το πρώτο δεκάλεπτο, 8.14 τηλεοπτικό time out, ασολόγω σε ένα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Novibet το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του μια γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
4: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθε το σύμφω. Κάθε το σόρι.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει μπει πολύ αγχωμένος στο παιχνίδι, είναι πίσω με 6. Βαλένθια προηγείται 14-8 στο Telekom Center. 1,5 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου στη Ζαλγκύριο Αρένα. Ζάλγκυρης προσπαθεί, έχει ξαναμειώσει στους 6. Ζάλγκυρης Φενέρμπαχτσε 52-58. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Πετρίδη.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά στο παρκέ. Διαβολή του Χέις Ντέιβις. Έχει σηκωθεί εδώ και ώρα ο Φάντς για να πάρει τη θέση του, αλλά δεν έχει βρει την ευκαιρία σου πάνω για να περάσει το παιχνίδι. Αλλαγές από τη Βαλένθια, Δελαρέα και Πουέρτο στο παιχνίδι. Και εκεί, Βαλένθια έχει τώρα με Μπαντιό, Δελαρέα, Πουέρτο, Κι και Ρίβερς. Πανέκος με την ίδια πεντάδα μέχρι νεοτεράς που λέμε. Μέχρι να περάσει ο Πάντσο αντί του Χέις Ντέιβις, ο οποίος εκτελέσει 2 βολές. 8-14. Πανέκος έχει κάνει ήδη 3 λάθη και έχει ένα στα 5 εντός παιδιάς. Δεν θα μπορούσε δηλαδή να έχει κάτι καλύτερο στο μάτς. Χέις Ντέιβις βάζει την πρώτη βολή, 9-14. Πρώτος πόντος του Αμερικανού στο μάτι, ξεκίνησε με 0 στα 2. 4-46 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Ψάχνει να ξέσπασμα ο Παναθηναϊκός, να πάρει λίγο μπρος επιθετικά. Να ανοίξει και λίγο την ανάγκη της Βαλένθια. Έτοιμος ο Βιζίγκ για δεύτερη. Θα τη βάλει και αυτήν 10-14 ο Χουάντσο θέση του. Επίθεση για τη Βαλένθια. Που έχει ένα μικρό προβάδισμα μέχρι το αγώνα. Αναφέρει Ντελαρέα στο Ρίβες. Κοινά Ντελαρέα. Ο Τέλειο πήγε στον πάγκο έχοντας 9 πόντους αλλά 2 φάουλ. Ντελαρέα αφήνει στον Μπαντιό. Μπαντιό με τον Λεσόρι. Τρίπλες, σταυρωτές. Μπαντιό κλείνεται. Καλή άμυνα από τον Χουάντσο. Αλλά πάρα καταλήγει στο Ρίβες. Τυχερή εδώ Ισπανή. Και δίνει και ελεύθερο τρίποντο με τον Κι. Να στοχεί. Rebound από τον Λεσόρι ο οποίος σπρώχτηκε. Μαρτύροντα η Αυγή Παναθηναϊκού. Από ποιον σλοφτιά να πέσε κάτω ο Λεσόρ. Μπήκε με την μπάλα εκτός. Στο βγει από τον Όσμαν. Ο Όσμαν διαμαρτύρθηκε βέβαια με τη σειρά του σπρώχτη από αντίπαλο. Και πέσε πάνω στον Λεσόρ. Τέλος πάντων αναφορά για τους φιλοξενούμενους. 10-14, 4-25 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Μπαντιό αμέσως για 3 άστοχος. Ο Όσμαν μαζεύει το rebound, κάνει καλό box out. Πρώτου Πουέρτο και αφήνει στον Αν. Ο Όσμαν κάνει καλή δουλειά γενικά στα αμυντικά rebound μέχρι στιγμής στη σειρά. Ναν, Όσμαν. Με τον Πουέρτο δεν υπάρχει κινητικότητα στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Τώρα παίρνει την μπάλα ο Ναν, 5 δευτερόλεπτα όμως. Ναν κλείνεται. Όσμαν πρέπει να εκτελέσει, θα το κάνει στο τέλος του χρόνου. Θα στοχίσει. Έκανε πολύ δύσκολες συνθήκες, μακρινό σουτ. Μπαντιό θα περάσει, θα δώσει στον Ντελαρέα ο οποίος θα στοχίσει. 10-16. Δεν έχει ξεκινήσει καλά ο Παναθηναϊκός. Με ένα στα 6 τους παιδιάς. Από την άλλη Ισπανία έχουν 5 στα 7 δίποντα και 2 στα 4 τρίποντα. Πολύ πιο συγκεντρωμένοι, πολύ πιο ήρεμοι. Πάντσο θα περάσει από τον Νική. Καλάθι και φάουλ. Καταπληκτική ενέργεια από τον Ισπανό. 12-16. Πρώτο εύστοχο δίποντο του Παναθηναϊκού. Λήξη κατά κράτους τον Νική. Τον έβαλε μέσα που λέμε. Όχι, δεν μπορούσε να σταματήσει. Κατέβασε το χέρι του. Με το αριστερό το λέει από τον Ισπανό. Έβαλε το καλάθι, πήρε και το φάουλ. Καλατζάκης αντί του Όσμαν. Τέταρτο αποματικό για τη Βαλένθια. 3-29 για το δεκάλεπτο. 12-16. Προφανώς ο Καλατζάκης για να πιέσει την άμυνα. Περιθέσεις του Όσμαν. Δεύτερη αλλαγή από τον Αταμάν. Πάντσο στοχή στη βολή. Ριμπάουντ από τον Πουέρτο. Πρέπει να επιστρέψει τώρα γιατί έχει πέσει κάτω ο Λεσόρ. Σηκώνει το Γάλλος. Μπαντιό. Πρώτη άστοχη βολή για τον Παναθηναϊκό. Μπαντιό για 3 πάνω σε άμυνα. Στοχίσει. Φάουλ από τον Γκραντ. Το Ρίβερ δεύτερο φάουλ του Γκραντ. Για να μην διαμαρτυρηθεί φεύγει μακριά. Τέταρτο ομαδικό και για τον Παναθηναϊκό. Για να το δούμε. Έστω ξελαχώς εκεί το Ρίβερ. 12-16, 3 και 15. Για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Αναφορά για τους φιλοξενούμενους. Πάλι Μπαντιό. Μπαντιό με τον Χουάντσο.

0: 12-18. Δελαρέα. Ψάχνει να βρει ένα διάδρομο. Καλιάνο του Καλατζάκη. Πετάει την μπάλα του Δελαρέα. Στοχό. Καταπληκτικά με τον Καλατζάκη. Σόρτ. Ωραία, πάσα στον Φαρίδα από κοντά. Αυτό καλά. 14-18. Μειώνει στου 4. Πουέρτο. Με τον Πάντσο. Κοστέλο, ωραία πάσα του Ναν. Καταπληκτική πάσα του Κοστέλο του Ναν. Εφηδιασμός για τον Παναθηναϊκό. Αλλά έχουν επιστρέψει οι φιλοξενούμενοι, οπότε δεν βγαίνει εφηδιασμός. Ναν. Ναν περνάει. Λέει up. Καλάθι 16-18. 4-0 σειρά του Παναθηναϊκού. Μείνει 2. Κι. Μοντέρο. Μοντέρο κλείνεται. Ωραία πάσα του Κι. Πέσα καρφώς 16-20. Κακή εδώ ενέργεια από τον Φαρίτ. Πήγε και κλείσε τη γωνία και το Μοντέρο και μείνει μόνος του εκεί κατά το καλάθι. 1-27 για το δεκάλεπτο. Σόρτς. Σόρτς με τον Τελαρέα περνάει. Καλάθι με ταμπλό. 18-20. Κάποιες συνεχόμενες διεισδύσεις του παικτών του Παναθηναϊκού. Ανοίγει κάπως η άμυνα της Βαλένθια. Μοντέρο κλείνεται. Ωραία πάσα στον Τελαρέα. Θα αφήσει την πάρα αυτό το καλάθι. 18-22. Για την Βαλένθια, η οποία είναι πραγματικά πολύ συγκεντρωμένη. Έχει 7 σύστημα του Μαρτίνεθ, με μόλις ένα λάθος. Σόρτς, 55 θρούλπα για το δεκάλεπτο. Σόρτς με τον Τελαρές, δάει ένα σκρίνα από τον Φαρίδ, πάει Φαρίδ για να το δώσει. Σόρτς θα περάσει, ανάποδο λέει, απιτάπ από τον Τελαρέα, καλή άμυνα εδώ από τους Ισπανούς. Και πραφινδιασμός για την Βαλένθια, πρέπει να γυρίσει ο Παναθηναϊκός. Πρώτο θεματάκι στο αργία 3, θα στοχίσει, επιθετικό rebound όμως από τον Κι. 4 επιθετικά rebound για την Βαλένθια. Πόρτο κοιμήθηκε με τον Παναθηναϊκό και ο Πόρτο θα καρφώσει. 18-24. Είναι φανερή έλλειψη κέντρο στο άτομο του Παναθηναϊκού. Και το εκμεταλλεύεται δε όντως η Βαλένθια που είναι στο συν 6. Τελευταία επίθεση του πρώτου καλέπτου για τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει φανερό η Βαλένθια. Όλος ο χρόνος είναι στη διάθεση του Τριφυλιού. Σόρτς. Ναν. 10 δευτερόλεπτα τώρα. Ναν με τον Νική. Πάντα δεύτερος παίξει κάτω και στο μαρκαρισμά του. Μπάλα στο Καλαϊτζάκι, κλείνεται αυτός, εκτελεί από τα 5 μέτρα. Θα στοχίσει, ολοκληρώνει το δεκάλεπτο, 18-24. Ένα κακό πρώτο δεκάλεπτο για τον Παναθηναϊκό, που είναι αρκετά άστοχος, αρκετά νευρικός. Έχει κάνει 6 λάθη και μοιραία είναι στο πλην 6, 18-24. Τάσο.
1: Στο πλην 6 ο Παναθηναϊκός, λογικό να κυνηγάει, καθώς είναι πολύ άστοχος, δεν υπάρχει καθόλου συγκέντρωση. Αυτό φαίνεται και από τα 6 λάθη των παικτών του Τριφυλιού, αλλά και από τα επιθετικά rebound που έχει κερδίσει η Βαλένθια και έχουν μετουσιωθεί σε καλάθια. Στο Κάουνας Ζάλγκυρης Φενερμπαχτσέ, 57-66, 8-8 για το φινάλε. Τώρα εσείς ετοιμαστείτε για πλούσια αθλητική δράση με πιλάτες, γιόγκα, γκολφ, beach soccer, τρέξιμο με χρονομέτρηση και με αργό τέμπο, τένις, βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο και συνολικά πάνω από 70 δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Η ετήσια γιορτή του αθλητισμού που προωθεί τη μακροζωία, την ευεξία και τη σωστή διατροφή, το Μεσσηνία Challenge, σας περιμένει 8 με 10 Μαΐου στην Κώστα Ναβαρίνο στη Μεσσηνία. Ντρις Μπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης και πολλοί άλλοι θα είναι εκεί. Μάθετε περισσότερα στο messiniachallenge.com.

0: Πριν ξαναπάμε στο Telecom Center, να πω εγώ για την Εθνική Πόλο Γυναικών, η οποία ναι μεν νίκησε 22-16 την Ιαπωνία στην αυλαία του ομίλου της δεύτερης προκριματικής φάσης του World League που διεξάγεται στην Ολλανδία. Ωστόσο έμεινε εκτός Super Final που θα διεξαχθεί τον Ιούλιο στο Sydney. Στην τριπλή ισοβαθμία με Αυστραλία και Ουγγαρία πήρε την τρίτη θέση και έμεινε εκτός συνέχειας. Η διοργανώτρια Αυστραλία μαζί με Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Ουγγαρία από την πρώτη κατηγορία, σύν της Ρωσία και Κίνα από την δεύτερη κατηγορία, συνθέτουν το Super Final 8 που θα διεξαχθεί τον Ιούλιο στο Σίδνεϊ. Πάμε και πάλι στο Γιώργο Πετρίδη.
1: Πίδες για τον Παναθηναϊκό, η πρώτη στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Οργαδόπουλος, ο Σόρτς για τρεις από την κορυφή, είναι μόνος που θα στοχίσει 21-24. Είναι τρομερό, Τάσο, ότι η Βαλένθια είχε 7 περισσότερες κατοχές στο πρώτο δεκάλεπτο και 13 πόντους από κρυδιασμό. Τρομερό νούμερο. 21-24 από το τρίποντο του Σόρτς.

0: Σότσο, Όσμο, Λογκαβόπουλο, Πάντσο και Φαρίτ. Ένα δεύτερο σχήμα. Τώρα Τόμψον κλείνεται, βγάζει μπάλα έξω. Δεν γίνεται προς πίσω. Μοντέρο. Μπάλα στον Τόμψον. Τόμψον για τρεις. Θα ευστοχίσει. Βαλένθια έχει 3 στα 8. Πανεκός μόλις 2 στα 6. 11-8 τα ρεπάνια των Ισπανών. 21-27 παντά με τρίποντο η Βαλένθια στο τρίποντο Σότς. Όσμαν. Φτιάχνει έναν πρωταγωνιστή ο Παναγιώτης να το κουβαλήσει λίγο θετικά. Σόρτς, περνάει στο Λογκαβόπουλο, μπαίνει προς τα μέσα αυτός. Λέει up, η μπάλα τον πούλησε, αλλά καταλήξει το Χουάντσο, ο οποίος από κοντά θα φτωχίσει. 23-27. Μείνει στους 4 και πάλι ο Παναγιώτης. Τόμψον, με το Χουάντσο. Σακό, Μοντέρο. Μοντέρο με τον Σόρτς. Μοντέρο, κλείνεται, περνάει στον Σακό. Θα βρει ένα διάδρομο, κοιμήθηκε με τον Παναθηναϊκό. 23-29. Ο Αταμάν φωνάζει στο Λογκαβόπουλο γιατί άφησε τον Σακό. Και δέχτηκε ένα πολύ εύκολο καλάθι ο Παναθηναϊκός εδώ. Μία ακόμα ασίστ από την Βαλένθια, δέκατη. Σόρτς. Βαλένθια βάζει πολύ δύσκολο στο Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει καλό ρυθμό. Όσμαν, Σόρτς. Πάλι για τρεις. Όχι, όπως πείτε, μπαίνει προς τα μέσα. Πετάει την μπάλα στο χείο, ίδιο στο θετικό ρυθμό όμως. Μια 14 δευτερόλεπτα στους πράσινους. Λογκαβόπουλος, ωραία πάσα Φαρίτ, καλάθι απλά. 25-29, καλάθι από τον Φαρίτ. Μοντέρο. Πρέπει λίγο ο Παναθηναϊκός να ξυπνήσει, να πάρει ένα προβάδισμα αθλητικά. Τσακό, φάουλ από τον Χουάντσο. Δύο βολές για Τσακό. 7.54 για το μήχρονο. 25-29. Ήταν ζωτική σημασία για τον Παναθηναϊκό να καταφέρει να προσπεράσει, όντας χειρότερος της Βαλένθιας σε αυτό το πρώτο διάστημα του αγώνα, σε αυτά τα πρώτα 12 λεπτά. Σακώθηκε γραμμή για τις δύο βολές. Θα βάλει την πρώτη 25-30, μία στις 5 από το Σακώ. Αυτός είχε εκτελέσει τις βολές Βαλένθια. Πανεκός έχει φτάσει στις 8. Έτοιμος Σακώ για τη δεύτερη. 11η ασίστ για τους Ισπανούς. Σακώ ετοιμάζει για δεύτερη βολή. Θα στοχίσει, αλλά παιδικό rebound από τον Πραντίγια. Αυτό που λέμε το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Τέλος, θεματάκι στο αργιατρής. Θα στοχίσει. 25-33, ό,τι χειρότερο για τον Παναθηναϊκό. Βαλήθεια πήρε 4 πόντους σε αυτή την επίθεση. Με 4 στα 9 τρίποντα Ισπανοί και έχοντας πάρει 5 παιδικά rebound. Λογκαβόπουλος με τον Μοντέρο. Όχι απλά ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει να πλησιάσει ακόμα περισσότερο και να πάρει στο προβάδισμα. Η Βαλένθια ξεφεύγει στο χείρο, Λογκαβόπουλος. Σακό μαζεύει το rebound. Χρειάζεται κάτι διαφορετικό ο Παναθηναϊκός σίγουρα. Τέιλορ. Τέιλορ κάνει καταπληκτικό match. Κάνει θετικό φάουλ τώρα όμως. Τρίτο του Τέιλορ. Δύο αλλαγές από τον Αταμάν, Ναν και Γκραντ. Και Χέιλις Ντέιβις. Τρίτο φάουλ του Τέιλορ. Έλεγα ότι έλεγε ότι έχει 12 πόντους, έχοντας κάνει το απόλυτο. 3 στα 3 δίποντα, 2 στα 2 τρίποντα, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 rebound. Πάνε στις καριέρες από τον Τέιλορ. Ήδη ξεπέρασε το μέσο όρο του στη φετινή Ευρωλίγα, 11,8 έχει. Παναθηναϊκός τώρα με Grand Nan, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Χουάντσο. Πιο χαμηλό σχήμα, προσπαθεί να αλλάζει νύχια πεντάδες με τα μάτια, προσπαθεί να βρει το κατάλληλο σχήμα. Δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Grant 25-33. Χέις Ντέιβις. Ναν. Κλέβει, πετάγεται, κλέβει ο Τόμψον. Εφηδιασμό για τη Βαλένθια. Ο Τόμψον καρφό 25-35. Συν 10 για τη Βαλένθια. Τα αιμάτα από τον Αταμάν. Τάσο, λόγο σε 1-7 λεπτά για το μήχρονο.
1: Λοιπόν, στο πλην 10 ο Παναθηναϊκός. Τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θα ήθελε. Μετά από 3 λεπτά στο δεύτερο δεκάλεπτο, το αντίθετο μάλιστα, το πλην 6 του δεκαλέπτου έγινε πλην 10. Στο άλλο μάτς που είναι σε εξέλιξη, 6 και 34 για το φινάλι, η Ζάλγκυρης προσπαθεί να κρατηθεί μέσα στο παιχνίδι. Η Φενέρ όμως είναι αυτή που έχει τον έλεγχο. Η διαφορά τώρα είναι στους 7. Προηγείται η τουρκική ομάδα 68-61.

0: Με τρίποντο του Μπέλης, η Ζάλγκιρις μειώνει στους 4, 68-64. Του Μπέλης, ο οποίος είναι κορυφαίος για την ομάδα της Λιθουανίας. Έχει πετύχει 18 πόντους, έχει επίσης 4 rebound και 2 assist. Και από την άλλη, για τους φιλοξενούμενους, ο Χόρτον Τάκερ είναι πρωτοσκόρερ. Έχει 15 μαζί με 2 rebound και 3 assist. Πάμε και πάλι στο Γιώργο Πετρίδη.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε οι πιτάδες στο Glass Floor για τη συνέχεια του αγώνα. 7 λεπτά ακριβώς για το ημίχρονο. 25-35 με τον Παναθηναϊκό να έχει κάνει 7 λάθη. Για να δω εδώ τη στατιστική, 7 λάθη. Συνεχίζει με την ίδια πεταλαδομά. Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο και Χέις Ντέιβις. Γκραντ, Βαλένθια με Μπαντιό, Τόμσον, Πουέρτο, Πραντίγια και Ρίβερς. Γκραντ, τον Χέις Ντέιβις πάνω από στάρα τον Τόμσον, έχει πλεονέκτημα εκεί. Κλείνει για τη βοήθεια ο Πραντίγια. Ναν από το πιστοβολόν μόνος του. Θα εξοχίσει 20-35. Καλή κυκλοφορία εδώ της μπάλας με υπομονή. Και το καλάθι από τον αμαρκάριστο Ναν. Πουέρτο. Σε κολλάει πάνω από τους 25 πόντους. Πουέρτο αφήνει στον Μπαντιό. Μπαντιό με τον Χέις Ντέιβις. Κλείνεται. Πουέρτο για 3. Εάν είναι δυνατόν, βάζει και αυτά τα τρύπα το Πουέρτο. Ήδη στους 8 Πουέρτο. 27-38, 5 στα 10 τρίποντα Ισπανοί. Φοβερά πράγματα. Άστοχος ο Χουάντσο. Και τον Πέρτο, ο οποίος κάνει και αυτός μας καριέρας. Μπαντιό πάσα στην αδύναμη πλευρά στον Τόμσον. Έχουν πάρει ψυχολογία Ισπανοί. Τόμσον νέο τρίποντα, άστοχο αυτή τη φορά. Ριμπάντα από τον Όσμαν. Που αφήνει στον Ναν. Συνέδεκα για πρώτη φορά στο παιχνίδι για τη Βαλένθια. Να δούμε την αντίδραση του Παναθηναϊκού. Ναν σταματάει την τρίπλα. Αφήνει στον Όσμαν. Είναι πολύ πιεστική άμυνα της Βαλένθια. Όσμαν με τον Πουέρτο. Πάντσο. Γκραν. Ναν για 3. Θα ευστοχίσει. 30-38 από τον Ναν. Που δίνει ζωή στον Παναθηναϊκό. Ανεβαίνει στους 10. Τόμσον. Αλλά πριν να βγάλει κι άμυνα στον Παναθηναϊκό. Πρέπει να αναγκάσει τους φιλοξενούμενους σε λάθη. Να τους βγάλει από τη ροή τους. Πουέρτο. Πουέρτο με ο Χέις Ντέιβις. Ξανά για 3 ο Πουέρτο. Αυτό ήταν και αυτό. Αυτό θα είναι το εδώ. Γκραντ. Όσμαν περνάει. Πετάει την μπάλα. Φάουλ. Επιθετικό δημιουργητές. Τον Όσμαν. Είχε προλάβει να στηθεί ο Πέρτο. 30-38 εδώ. Χάσει μια ευκαιρία που ανέβησε να το κάνει διαφορά. Όσμαν την πάτησε. Όταν μας ζητάει challenge. Γιατί θεωρώντας την πατούς τη γραμμή ο Πέρτο. Challenge από τον Αδαμάν. 5 και 12 για το φινάλε του μηχρόνου. Το βλέπουν οι διαιτητές στον σαν τριπλέι. 10 πόντους για τον Παναθηναϊκό Ναν με απόλυτη στοχεία. 2 στα 2 δίποντα, 2 στα 2 τρίποντα. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό είπαμε είναι τα 7 λάθη σε συνδυασμό με τα 5 επιθετικά rebound της Βαλένθια που έχουν δημιουργήσει αυτήν την διαφορά. Εδώ πολύ πίσω ο Πουέρτο. Βέβαια δεν έχει πολλά μεστή νομίζω. Δεν θα τον κερδίσει το challenge ο Αταμάν. Για να δούμε, δεν συζητούμε μεταξύ τους πάντως. Επιθετικό δίνουν, δεν υπήρχε περίπτωση να δώσουν εδώ. Ήταν πολύ μακριά από τον κίνητρο Πουέρτο. Επίθεση για τη Βαλένθια. Παραμείνει το 30-38, ήταν μια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να μαζέψει διαφορά. Ο Παναθηναϊκός έχει 7 στα 13 δίποντα, 3 στα 8 τρίποντα, Βαλένθια 11 στα 15 δίποντα και 5 στα 12 τρίποντα. Εξαιρετικά ποστά για τους φιλοξενούμενους. Ντελαρέα, που δεν έχουν βγει από την comfort zone, να μάθουμε έτσι. Παντιό, τον Rivers Ντελαρέα, με τον Χέις Ντέιβις μετά τις αλλαγές. 5 θέλουν να γεμίσουν Ισπανών. Ντελαρέα κλείνεται στη γωνία. Καλή άμυνα τον Χέις Ντέιβις. Πετάει την μπάλα ο Ντελαρέα. Ξέρετε, πιάνει ο Χέις Ντέιβις. Μπάλα για τους πράσινους. Ναν. Ναν. Με τον Πουέρτο. Τώρα με τον κείμενα τη αλλαγή. Χουάντσο. Γκραντ. Γκραντ μπαίνει προς τα μέσα. Με τον Ντελαρέα κλείνεται. 8 δευτερόλεπτα του Παναθηναϊκού. Ζητάει στον Χέις Ντέιβις να πάει στο χαμηλό πώς παίρνει την μπάλα Αμερικανός. Κλείνεται, μένουν 2 δευτερόλεπτα να εκτελέσει ο Χέις Ντέιβις. Το κάνει και φτωχεί στο τέλος του χρόνου. Δύσκολο καλάθι, αλλά καλάθι που το έχει ο Χέις Ντέιβις. 32-38. Και φορά στους 6. Μπαντιό. Βγάζει έξω στον Κι. Και με τον Όσμαν περνάει. Αστοχή. Ναν ψηλά το rebound. Φτιάχνει την μπάλα στο Χέις Ντέιβις. Γκραντ. Σαν να ξύπνησε λέει ο Παναθηναϊκός. Γκραντ. Μπάντσο ακούτε τη δίνεται στο Telecom Center. Γκραντ. Μένει μόνος και στο αργιατής από την κορυφή. Θα στοχίσει ριμπάν από τον Πουέρτο. Αυτά πρέπει να τα βάζει ο Παναθηναϊκός. Μοντέρο εντελώς μόνος του ήταν ο Γκραντ. Μοντέρο περνάει στον Νική. Βγάζει έξω αυτούς τον Rivers. Ξανά στον Μοντέρο. 3-40 για τον ίχρονο. Μοντέρο στον Rivers. Κλείνεται με τον Γκραντ. Πετάει την μπάλα δύσκολο καλάθι. Χωρίς να βλέπει καλά ο Rivers. 32-40. Έχουν βάλει πολλά τυχερά καλάθια οι Ισπανοί όπως εδώ τώρα. 14η ασίστ για την Βαλένθια. Πουέρτο αγκαλιάζει τον Όσμαν. Δεν δίνει φαλδίτες. Ναν. Ναν περνάει από το κεντρικό διάδρομο με το δεξί. Λέει απάστοχο το ριμπάν από τον Rivers. Δελαρέα. Μπαντιό. Πασάρι στο Μική. Ξανά Μπαντιό. Πάλι είχαν πάνε κόσμο ευκαιρία να μειώσει. Μπαντιό. Περνάει. Φάουλ από τον Ναν. Καλάθι και φάουλ. Πάλι τυχαίρε εδώ η Βαλένθια. Πέταξε την μπάλα ο Μπαντιό από δύσκολη γωνία. Του έκανε το χατήρι. Μια αναπήδη στεφάνι και καλάθι. Και δεύτερο φάουλ του Ναν. 32-42. Στρέφει ο Λεσόρ. Βαλένθια έχει 13 στα 19 δίποντα. Στες του Χουάντσο Λεσόρ. 32-42. Ο Μπαντιός στη γραμμή για την συμπληρωματική βολή. Θα τη βάλει ξανά στους 11 Βαλένθια. Πατάμε ένα 5-0 στον Παναθηναϊκό. 32-43. 3 λεπτά ακριβώς για το ημίχρονο. Ο Βαλένθια έχει 14 ασίστ με 3 λάθη. Εκ διαμέτρου αντίθετη η κατάσταση του Παναθηναϊκό με 8 ασίστ και 8 λάθη. Γκραντ μπαίνει προς τα μέσα. Περνάει φάουλ από τον Κι. Δύο βολές τον Γκραντ. Διστακτικός τώρα να εκτελέσει για 3. Ενώ ήταν πριν μόνος του και δεν εισέξε. Δύο βολές τον Τζέριαν Γκραντ. Δεύτερο φάουλ του Κιτ, στα 3 είναι ο τέλος. Για τον Παναθηναϊκό 2 Γκραντ, 2 Ναν. 2-48 για το ημίχρονο. 32-43 Ρονταβόπουλος, αντί Όσμαν και ο Σότς θα περάσει λογικά αντί του Γκραντ. Δεν έχει βγει το παιχνίδι στον Όσμαν θετικά. 3 πόντους με 0 στα 2 εντός παιδιάς. Ο Γκραντ βάζει την βολή, 33-43. Έχει πάρει και 3 rebound ο Τούρκος. Πήγε στον πάγκο. Έτοιμος ο Γκραντ για τη δεύτερη. Ξανά από το μήνυμα που το ελέγχει η Βαλένθια. 2-2 από τον Γκραντ και 34-43 στις του ο Σόρτς. 2-48 για το ημίχρονο. Πρέπει ο Παναθηναϊκός όσο μπορεί να μαζέψει διαφορά. Μοντέρο. Μοντέρο με τον Σόρτς. Εδώ έχει κάνει παράβαση, έχει κάνει παράβαση ο Μοντέρο. 8 δευτερόλεπτο βέβαια. Πριν περάσει το κέντρο έδειχνε 15 δευτερόλεπτο χρονόμετρο. Να μια καλή άμυνα από τον Παναθηναϊκό. Πίεση στο κατέβασμα της μπάλας και κάνει ένα λάθος η Βαλένθια. Παναθηναϊκός ανακτά γρήγορα την κατοχή. Χρειάζεται και άλλες τέτοιες στιγμές και άλλες τέτοιες καλές άμυνες. Ναν. Σόρτς. Σόρτς με τον Κι. Χέις Ντέιβις με τον Πουέρτο. Μπαίνει προς τα μέσα ο Χέις Ντέιβις. Λέει απ' άστο χαλαφόλο κάθημα εντυπωσιακό από τον Λεσόρ. 36-43. Σαν μηδέν τώρα τον Παναθηναϊκό. Μπαντιό, 2-20 για τον ημίχρονο. Μπαντιό. Πουέρτο για 3. Αν είναι δυνατόν ο Πουέρτο, κάνει το μάτι ζωής του. Κάτι δείχνει. Αν είναι δυνατόν τώρα ο Πουέρτο, κάτι δείχνει εκεί στους ανθρώπους στον Κορτσίτ. Του κάλεσε ο Κορτσίτ. Πολύ προκλητική η Ισπανή. 36-46. Ο Πουέρτο στους 8. Έκανε μια χειρονομία ο Πουέρτο εκεί. Χέις Ντέιβις. Σόρτς. Θα μπει προς τα μέσα, λέει απ, καλάθι και φάουλ από τον Σόρτς. Νίκησε κατά κράτος εκεί τον Πουέρτο, 38-46 και κάτι του λέει. Ήταν απαράδεκτη χειρονομία πριν του Πουέρτο στους ανθρώπους των Κορτσίτσι στο επικάτω του Παναθηναϊκού. Έχει χτυπήσει τώρα Πουέρτο, ας ελπίσουμε να είναι κάτι σοβαρό. Α, και ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο γήπεδο. Ακούτε τις αποδοκιμασίες τώρα. 1.53 για το μήχρονο, 38-46. Ο Σόρτς έβαλε το καλάθι, πήρε και το φάουλ από τον Πόρτο. Πόρτο έχει χτυπήσει. Θα σηκωθεί τώρα. Δεν είναι κάτι σοβαρό που φαίνεται. Θα πάει στον πάγκο. Φτιάχνοντας. Είναι μέσα από δοκιμασιών. Στη θέση θα μπει ο Τόμσον.
0: Γιώργο, απίθανο μάτς στο Κάουνας. Τελευταία 101 δευτερόλεπτα. Ζάλγκυρης Φενέρμπαχτσε 74-74. Συνεχίζεις.
1: Μάλιστα. Είναι πτάψυχη η Ζάλγκυρης, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η βολή από τον Σόρτ συμπληρωματική. Η αποδοκιμασία για τον Μπέρτο. 38-46. Έκανε μια απαράδεκτη χειρονομία νωρίτερα ο Πουέρτο. Του ανθρώπου που έχουν τα κόψιτ. 1-53 για το ημίχρονο. Συμπληρωματική βολή από τον Σόρτς. Θα τη βάλει 39-46. Αλλά Βαλένθια έχει 6-13 τρίποντα και 13-19 δίποντα. Έχει εξαιρετικά ποσοστά. Πρέπει λίγο Παναθηναϊκός να τη βγάλει από την άνεση με την οποία εκτελεί. Παναθηναϊκός τώρα με Σόρτς, Καλαϊτζάκη, Ρογκαβόπουλο, Χέις Δέιβις και Λεσόρ για την άμυνα. Βαλένθια με Τόμσον, Μπαντιό, Μοντέρο, Κοστέλο και Σακό. 39-46 επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Μπαντιό. Βρίζει ο Καλαϊτζάκη στο κατέβασμα. Μπαντιό κλείνεται. Βγάζει τον Κοστέλο. Κοστέλο. Κλείνεται αυτός. Φάουλ από τον Σόρτς, νομίζω. Πρώτο του Σόρτς. Τέταρτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. Έριξε μια και στον Κοστέλο. Όχι, το Λεσόρ το έχουμε το φάουλ τελικά. Μάλιστα. Πρώτο του Λεσόρ. Πλαντίγια και Τελαρέα επιστρέφουν. Η Βαλένθια 39-46. Παναφέρει ο Μοντέρο. Σε ποιον, καθυστερεί πολύ. Δίνει τελικά στο Κοστέλο. Ξανά Μοντέρο. Μακριά από το καλάθι. 9 δευτερόλεπτα γίνεται στον Ισπανόν. Μοντέρο με το Χέις Ντέιβις. Μοντέρο 4 δευτερόλεπτα. Μοντέρο κλείνεται. Μπαίνει προς τα μέσα. Τώρα πετάει την μπάλα. Είναι τυχερή. Βάζει πολύ, πολύ δύσκολα καλάθια τώρα εδώ. Μοντέρο στο τέλος του χρόνου. Με δύο παίκτες κρεμασμένους πάνω του. 39-48. Το καλάθι αυτό από τον Μοντέρο. Σόρτς. Σόρτς παίρνει το σκρίν από τον Λεσόρ. Κακή πάσα από τον Σόρτς. Κλέβουν φιλοξενούμενοι. Δελαρέα, Μοντέρο σταματά και σουτάρει για τρεις. Θα αστοχίσει αλλά επιθετικό rebound. Η τάπα ψηλά. Καλαϊτζάκης φάουλ. Φάουλ από τον Δελαρέα. Εδώ είμαστε, ήταν τυχερός ο Παναθηναϊκός. Γιατί αστόχισε σε δύο φόλο η φιλοξενούμενη. Το δεύτερο ήταν τάπα του Χέις Ντέιβις στον Κοστέλο. Και ο Τόμψος στη συνέχεια έκανε το φάουλ στον Καλαϊτζάκη. Τέταρτο ματικό για τη Βαλένθια. Ένα λεπτό και ένα δευτερόλεπτο για το ημίχρονο. 39-48. Ο Νάν επιστρέφει αντί του Καλαϊτζάκη. Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει πλέον τα 9 λάθη. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο, όπως και να το κάνουμε. Πριν ακόμα συμπληρωθεί το ημίχρονο. Σόρτς κατεβάζει. Χειροκροτεί ο κόσμος του Τρυφυλιού. Παθεί να ψυχώσει, να τονώσει λίγο την ψυχολογία των παιχτών του Αταμάν. Ναν, δεν εκτέλεσε. Ναν, εντάπτει, να τον πιέζουν. Πασάρει λάθος τον Μοντέρο, ένα ακόμα λάθος για τους πράσινους. Και ο Μοντέρος του λέει από 39-50. Πολλά λάθη για τον Παναθηναϊκό, 10 τον αριθμό. Η Βαλένθια τα εκμεταλλεύεται δεόντως. Και βρει 17 πόντους του μεβλυδιασμού η Βαλένθια. 30 δευτερόλεπτα για τον ημίχρονο. Μια επίθεση γεμάτη για τον Παναθηναϊκό, θα μην γεχνώσει τη Βαλένθια. Σόρτς, σόρτ περνάει. Λέει up, άστοχο. Rebound από τον Μοντέρο. Μεβλυδιασμός για τη Βαλένθια. Τόμσον. Φάουλ από τον Ναν. Δύο βολές από τον Τόμσον. Ό,τι χειρότερο γιατί είναι το τρίτο φάουλ του Ναν. 17 δευτερόλεπτα για τον ημίχρονο. Το παιχνίδι κυλάει έτσι όπως το θέλει η Βαλένθια. Το φάουλ καθαρό του Ναν, ο οποίος χρεώνεται με το τρίτο του στο παιχνίδι. Η Ο Μαρτίνες ζητά challenge για αντιαθλητικό. Challenge λοιπόν από τον Μαρτίνες για αντιαθλητικό. Πάμε να καταλάβω τώρα που το είδε αντιαθλητικό. Ψηλά το φάλα από τον Άνιστον Τόμψον, καθαρό. Έχουν βρει ρυθμό Ισπανοί, Τάσο. Έχοντας 15 στα 23 δίποτα και 6 στα 14 τρίποτα, 15 assist.
0: Ποιος το έχει επιτρέψει ο Παναθηναϊκός?
1: Ναι, κάνοντας πολύ εύκολα λάθη.
0: Πνευματικά είναι αλλού για αλλού, θα πω εγώ.
1: Με 10 λάθη ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ψήφισε αριθμό τώρα σε ένα ημίχρονο. Δεν μπορείς να περιμένεις και πολλά.
1: Η Βαλένθια έχει διαχειριστεί 9 περισσότερες επιθέσεις από το πρώτο ημίχρονο. Για να μην μπορώ να είδε ο Μαρτίνεθ που εμείς δεν το είδαμε. Καθαρό το φάουλ του Ναν για αντιαθλητικό. Δεν μπορώ να καταλάβω που το είδα ακριβώς. Ψηλά το φάουλ του Ναν στον Τόμψον. Ήταν δύο βόλες στον Τόμψον.
0: Λίγο σκληρό. Εγώ θα πω πιο πολύ φάουλ εκνευρισμού είναι τώρα, γιατί εκεί, σε αυτό το σημείο και το χρονικό κιόλας, απλά τον, και έχοντας δύο φάουλ, απλά τον αφήνεις. Άσε το να γίνει το lay-up.
1: Ναι. Προσπάθησε να είναι για την τάπα. Δεν τα κατάφερε.
0: Φαίνεται ότι πάμε σε τέταρτο παιχνίδι και στο ζευγάρι Ζάλγκυρης Φενέρμπαχτσε. Οι Λιθουανοί προηγούνται, το γύρισαν κιόλας, 79-74, 14 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.
1: Απλό φάουλ, απλό φάουλ. Δύο βόλες ο Τόμψον. Πάνε το τσάντζο Μαρτίνε, 39-50. Δύο βόλες ο Τόμψον. Έχει πολλές ομοιότητες αυτό το μάτς με το μάτς κανονικής περίοδου εδώ. Ο πάλι Βαλένθια έκανε το παιχνίδι της. Δύο βολές ο Τόμψον. Πήρε το φάουλ του Ναν. Είναι προφανώς ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Είναι στα 2 και ο Γκραντ. Γιατί Βαλένθια στα 3 ο τέλος, στα 2 ο Κι. Δύο βολές ο Τόμψον. Στοχή στην πρώτη, 39-51. Μεγαλύτερη διαφορά της Βαλένθια στο παιχνίδι. Και όποτε μειώνει ο Παναθηναϊκός, πάντα βρίσκει απαντήσεις η Βαλένθια. Αυτό κάνει διαφορά. Στο μάτς 39-52, κάνει ένα 6-0 σερί τώρα για παράδειγμα. Και σφίγγει με 13. Τελευταία επίθεση του πρώτου μηχρόνου για τον Παναθηναϊκό, δεν έχει φάουλ να δώσει η Βαλένθια. 10 δευτερόλεπτα. Τέλος του πρώτου δεκαλεπτού, ο Παναθηναϊκός έβρεκε στόχο. Ναν. Νταρπ τιμ πάνω του. Νέα κακή πάσα. Κλέβουν οι φιλοξενούμενοι. Μπαντιό θα πετάξει μπάλα από το κέντρο σχεδόν. Θα στοχίσει, ολοκληρώνεται λοιπόν το πρωτομήχρονο με την Βαλένθια στο συν 13-39-52. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει 11 λάθη, είναι πάρα πολλά. 12 μάλλον αυτό. Και τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα μετά το φινάλε του πρώτου 20 λεπτού για τον Παναθηναϊκό. 10 πόντους ο Ναν, 8 ο Σόρτς. Από την άλλη για την Βαλένθια, 12 ο Τέιλορ, 8 ο Πουέρτο. 39-52 σκορ πρώτο 20 λεπτά, λέμε σε 12-13 για το δεύτερο ημίχρονο. Τάσο.
0: Κάγει στο πρώτο ημίχρονο στο Telecom Center, στο πλην 13 ο Παναθηναϊκός. 39-52 απέναντι στην Βαλένθια. 79-76 η Ζάλγκυρης την Φενέρμπαχτσε. Λίγα δευτερόλεπτα για το φινάλε. Σέντρα αυτή την ώρα στην Allianz Arena Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain. Εντάχει τις εντεκάδες που δεν πρόλαβα να τις πω νωρίτερα. Νόιερ στα γκολπόστ για τους Βαβαρούς. Στάνισιτς, Παμεκανό, Τάκε Λάιμερ τετράδα στην άμυνα. Κίμιχ Παύλοβιτς στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Ο Λίσε Ντίας στα φτερά και ο Μουσιάλα πίσω από τον Κέιν. Και η Παρή Μεσαφόνοφ στα γκολπόστ. Ζαΐρε Μερί στο δεξί και Μέντε στο αριστερό άκρο της άμυνας. Μαρκίνιος και Πάτσο τα δύο στόπερ. Ρουίς Βιτίνι ανέβεσε τριάδα στη μεσαία γραμμή. Ντουέ και Κβαρατσχέλια. Μαζί με τον Ντεμπελέ στη γραμμή κρούση. Μείνετε συντονισμένοι, συνεχίζει το Fight Club. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
7: Ποιος έχει σειρά?
8: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
7: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
8: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
7: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
9: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
8: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
7: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
9: Εγώ είμαι πρώτος.
10: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
7: Εγώ!
11: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
13: Come to my boudoir.
12: The second rule of Fight Club is...
13: Jump!

0: Να πούμε δημοσιογραφικά.
1: Πάτα.
0: Δημοσιογραφικά. Λοιπόν, δημοσιογραφικά, καταρχάς στο μπάσκετ Ζάλγκυρης με τη Φενέρ 81-78 τελικό. Μειώνει σε 2-1. Άρα τα ξαναλένε οι δυο τους μεθαύριο. Σε ό,τι είχε να κάνει με τον μπάσκετ, σε ό,τι είχε να κάνει με το ποδόσφαιρο.
1: Σε ένα παιχνίδι που ήταν η Φενέρ, δηλαδή 12-25 το πρώτο δεκάλεπτο, μπροστά σχεδόν σε όλο το παιχνίδι. Η Ζαλγκύρης την έφτασε στο τέλος.
0: 9 πόντους μπροστά τελευταία περίοδο η Φενέρ. Και μια αντεπίθεση διαρκεία στο τέλος κατάφερε να το γυρίσει.
1: Και τον Ντουμπέλης να κάνει το μάτς της ζωής του με 26 πόντους, 31 στο ranking, 6 rebound, 2 assist. Τρομερό παιχνίδι. 2-1 λοιπόν. Μείωσε η Ζαλγκύρης, οπότε διατήρησε το δικαίωμά της στην ελπίδα.
0: Ωραία. Και στο ποδόσφαιρο έχει ανοίξει το σκορ η Paris Saint-Germain. Πολύ νωρίς το παιχνίδι. Στο
1: τρίτο λεπτό
0: ναι.
1: Το άνοιξε το σκορ.
0: Ντεμπελέ ήταν, δεν πρόλαβα να δω.
1: Ήταν ο Ντεμπελέ, ναι. Τα γνωστά, η άμυνα της Bayern. Στο κέντρο, δηλαδή, περίπου αυτό που είχαμε δει το πρώτο παιχνίδι, έγινε μια πάσα η οποία έβγαλε τον Κβαρατσχέλη, ο οποίος διέσχισε το μισό γήπεδο ανενόχλητος. Έφτασε μέσα στην περιοχή. Ναι. Μέσα στην περιοχή ήταν και ο Ντουέ και ο Ντεμπελέ, αμαρκάριστη και οι δύο.
0: Είναι λίγο πριν το ύψος του πέναλτι, λίγο πίσω από τη βούλα του.
1: Απλή πάσα στον Ντεμπελέ, προπόνησης, σουτ προπόνησης, 0-1.
0: Ωραία.
1: Εκεί είμαστε, στο 7ο λεπτό αυτή τη στιγμή το παιχνίδι. Λοιπόν.
0: Σε ό,τι είχε να κάνει με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, η Βαλένθια προηγείται με 13 πόντους. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής ο καθένας παίρνει αυτό που αξίζει με βάση την εικόνα του αγώνα.
1: Βέβαια.
0: Παναθηναϊκός μπήκε λίγο με την ασφάλεια που του δίνει, ξέρεις, το μαξιλαράκι του 0-2, νομίζω. Δεν μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια να μπορέσει να πάρει το πάνω χέρι στο παιχνίδι. Η Βαλένθια μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια, διότι ξέρει ότι δεν υπάρχει αύριο. Και η Βαλένθια κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι και αμυντικά και επιθετικά. Έχει βγάλει πολλούς ευνηδιασμούς, έχει βγάλει πολλές πάσες στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού με καρφώματα τα οποία δεν υπήρχε κανένα στην πίσω ζώνη άμυνας. Έχει παίξει καλά τον Άν, ο οποίος έχει 10 πόντους μεν με 2-3 δίποντα, 2-2 τρίποντα, αλλά έχει υποπέσει σε λάθη γιατί.
1: Και πλέον έχει 3 φάουλ.
0: Ναι, γιατί την έχει πατήσει με το διπλό μαρκάρισμα της Βαλένθια. Έχει ψάξει δύσκολες πάσες χωρίς να βλέπει, του έχουν κλέψει την μπάλα δύο φορές. Δεν έχει βρει σκορ πολλά πράγματα τέλος πάντων Παναθηναϊκούς, ούτε από Χέις Ντέιβις ούτε από Όσμαν. Έχει 4 και 3 πόντους αντίστοιχα. Ένα καλάθι το Λεσόρ. Θέλω να πω, δεν έχει βρεθεί, πέρα από το Σόρτς που έχει βάλει 8 πόντους, δεν έχει βρεθεί κάποιος άλλος παίχτης, είτε ψηλός είτε forward, που να μπορέσει να βοηθήσει στο σκοράρισμα και να απλοποιήσει λίγο την δουλειά μπροστά. Από την άλλη μεριά, η Βαλένθια σουτάρει με καλά ποστά στο τρίποντο, τρέχει το γήπεδο γρήγορα.
1: Βασικότητα, η Βαλένθια έχει 16 assist για 4 λάθη, ναι. Ο Παναθηναϊκός 9 assist για 11 λάθη. Ναι. Είναι μια μεγάλη διαφορά των δύο ομάδων.
0: Προφανώς.
1: Που κάτι δείχνει. Λοιπόν, έχουμε την πρώτη κίτρινη να πούμε στο παιχνίδι της Μπάγκερ με την Παρή, την οποία βλέπει ο Νούνο Μέντες ορθώς για ένα φάουλ που έκανε στον Ολίσε, αφότου ο Ολίσε τον τρίπλαρε. Λοιπόν, έχουμε φτάσει πλέον στο 1 λεπτό, παραμένει το 0-1 για την Παρή με τον γκολ του Ντεμπελέ. Λοιπόν, και να δούμε, Παναθηναϊκός πρέπει να αλλάξει πλάνο.
0: Πάρα πολλά πράγματα να αλλάξει.
1: Ναι. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Η Βαλένθια έχει παράσταση νίκης σε όλο το 20 λεπτό, πρέπει να πούμε. Έτσι, δεν είναι σταθερή, δεν θα αλλάξει το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που πρέπει να αλλάξει.
0: Και πρέπει να αλλάξει και στις δύο μεριές του παρκέ. Δηλαδή και την άμυνα του πρέπει να βελτιώσει πάρα πολύ. Τουλάχιστον όχι απλά στο περιφερειακό σου της Βαλένθια, αλλά σε αυτά τα κοψίματα που γίνονται μέσα στη ρακέτα του, στην πλάτη του παίχτη που είναι τελευταίο στην άμυνα.
1: Τα οποία έγιναν πολλά. Για όσους δεν έχετε εικόνα, ο Παναθηναϊκός φάγε 4 με 5 καλάθια. Με παίχτη να είναι μόνος του κάτω από το καλάθι. Όταν είναι μόνος του όμως.
0: Και στην επίθεση πρέπει να βρει τρόπους πέρα από, από hero ball, πέρα από κάποιον ο οποίος θα πάρει την μπάλα και στο τέλος του χρόνου θα εκτελέσει. Πρέπει να βρει έναν τρόπο να κυκλοφορήσει καλύτερα την μπάλα. Και να βγάλει περισσότερα ελεύθερα σουτ και βεβαίως να έχει και καλύτερη ευστοχία, γιατί υπήρξαν και σουτ ελεύθερα τα οποία δεν βρήκαν στόχο. Γενικά πρέπει να συνειδητοποιήσει ο Παναθηναϊκός ότι ναι, προηγείται με 0-2, αλλά μία νίκη της Βαλένθια σήμερα θα της δώσει ψυχολογία και θα κάνει το παιχνίδι το τέταρτο μεθαύριο.
1: Βέβαια.
0: Θα το κάνει πάρα πολύ πιο δύσκολο, διότι η Βαλένθια θα πιστέψει πια ότι έχει τρόπο να το ξαναφέρει το μάτς στην Ισπανία για πέμπτο παιχνίδι.
1: Ειδικά με την εικόνα που έχει μέχρι τώρα, ξανά, δεν είναι μόνο το σκορ, είναι και η εικόνα της. Δηλαδή η εικόνα της σήμερα είναι πολύ καλύτερη του Παναθηναϊκού. Είναι εικόνα από ένας παιχνιδιού της regular season, να το πούμε έτσι. Που η Βαλένθια τον κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Πώς το λένε.
0: Εντός και εκτός
1: έδρας.
0: Σχετική ευκολία κιόλας.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, θα δούμε τι μπορεί να αλλάξει στο δεύτερο ημίχρονο και τι μπορεί να μαζέψει ο Παναθηναϊκός. Καταρχάς πρέπει να μπει πολύ συγκεντρωμένος από το ξεκίνημα της τρίτης περίοδου, να μαζέψει μια διαφορά που είναι στους 13, πρέπει να την κατεβάσει το γρηγορό των δυνατών για να μπορέσει να βάλει και πίεση στη Βαλένθια. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε όταν θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο και θα έχουμε μια εικόνα από την αρχή του, θέλω να πω, με τι διάθεση μπαίνουν οι δύο ομάδες.
1: Ναι.
0: Έχεις δηλαδή ένα δείγμα από την αρχή. Αν ο Παναθηναϊκός μπορέσει να παίξει συγκεντρωμένα και να αρχίσει να κατεβάζει διαφορά, θα καταλάβουμε ότι έχει αντίδραση. Αν δούμε πάλι μια εικόνα όπως αυτή του πρώτου ημιχρόνου, θα καταλάβουμε ότι δεν μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα σήμερα.
1: Σωστό. Λοιπόν, εκτός από το παιχνίδι, τα δύο τα οποία καίνε, να πούμε για κάποιο λόγο, αν ψάξει για τα υπόλοιπα, έχουμε ένα Αλαχλή Αλφάτεχ 1-0 στο 48 και έχουμε για τους πολύ μερακλείδες, θα το πούμε τώρα και μετά προς το τέλος πάλι με το καλό, έχουμε Premier League Νοτίου Αφρικής, θέλω να σου πω σε εξέλιξη. Τελευταίο δεκάλεπτο, Αμαζούλου Λάμοντβιλ Golden Arrows 1-0, Μαρούμο Γκάλαντς Galaxy 1-1 και Μαμελόντι Sundowns Kaiser Chiefs 1-1 και περίπου στο 70 Richards Bay Πολοκβάνε City 0-0. Ήθελα να τα πω αυτά, δεν θα ξανακουστούν.
0: Πολύ καλά έκανες.
1: Τα λέω τώρα και τελείωσε. Θέλω να πω επίσης πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, γιατί κάνουμε follow-up στα ρεπορτάζ, ότι Neymar και Ρομπίνιο Τζούνιορ είναι καλύτεροι φίλοι πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Διότι ζήτησε συγγνώμη ο Neymar, ότι αυτό είπε, ξεπέρασα τα όρια, αλλά αυτά συμβαίνουν. Είναι μέσα στο παιχνίδι και τα λοιπά. Εμένα ο Ρομπίνιο Τζούνιορ μίλησε πιο σεβαστικά. Εμένα με ενόχλησε γιατί τον είχα είδωλο τον Νεϊμάρ. Αυτό και μου είχε κάνει μια φανέλα δώρο και έκλαιγα και την κρατάω ακόμη τώρα. Καταλαβαίνετε, έχουμε τέτοια πράγματα. Και τόσο πάντα μιλήσαμε σαν άντρας, είναι καλά. Συγγνώμη, έκανε και εγώ κάποιες κινήσεις, αλλά ήταν πάνω στα νεύρα μου και τα λοιπά. Τέλος πάντων, λέει εντάξει.
0: Νερό και αλάτι, φίλοι μου.
1: Νερό και αλάτι. Και να επικεντρωθούμε ξανά στο αγωνιστικό κομμάτι. Ένα παρόμοιο σκηνικό νομό ότι αποκαλύφθηκε στη Ρεάλ. Έτσι.
0: Ποιο ματσούκια σε ποιον.
1: Ματσούκια σε ο Ρούντιγκερ τον Καρέρα.
0: Μάλιστα.
1: Τον Απρίλιο για την ακρίβεια του σκάσε σφαλιάρα. Κανονική. Δηλαδή ήταν ανάμεσα στο παιχνίδι με την Αλαβές που το κέρδισε η Ρεάλ και με την Μπέτις που ήταν ισοπαλία το 1-1. Από τότε μάλιστα δεν παίζει ο Καρέρα γενικώ. Τον έχουν πιάσει, ξέρεις, όλοι αυτοί τώρα που ψάχνουν διαφορά. Τον πιάσει στον πάγκο να γελάει, γιατί παίζει ξέρω εγώ Φραν Γκαρθία και αυτό. Είναι στον πάγκο διάφορα τέτοια πραγματάκια. Εν πάση περιπτώσει, παρόλα αυτά, και ο Καρέρας είπε ότι εντάξει, παιδιά, δεν τρέχει τίποτα. Εγώ και ο, πώς το λένε, και ο Αντώνιο είμαστε μια χαρά. Όλα καλά και μου ζήτησε συγγνώμη και μας έβγαλε για δείπνο.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω, άμα έφαγε τη σφαλιάρα, άμα δεν παίζει κιόλας. Θέλω να πω και κερατάς και δαρμένος.
1: Ναι.
0: Το ανάποδο θα έπρεπε να γίνει, να παίζει ο Ρούντιγκερ. Αν είχε όντως χειροδικήσει βάρος του συμπαίκτου. Περίεργα πράγματα αυτά.
1: Στην οποία ρε, έχουν κάνει ένα ψήφισμα. Υπάρχει ένα ψήφισμα ιντερνετικό στο οποίο έχουν υπογράψει 700.000 νοματέοι μέχρι στιγμής για να φύγει ο Μπαπέ. Για κάποιο λόγο.
0: Α, ωραία.
1: Για κάποιο λόγο. Το οποίο δεν έχω κατανοήσει, το οποίο δεν έχω καταλάβει.
0: Να μείνει δηλαδή ο Βινίσιος να φύγει ο Μπαπέ. Αυτό είναι το πλάνο του. Μάλιστα. Έμπιστοι φαίνονται.
1: Ναι, το γιατί προσπαθώ να καταλάβω. Τι είναι, επειδή είναι μαυρόγατα, ξέρω εγώ. Όχι, δεν ξέρω, ρωτάω.
0: Ναι,
1: ποιο είναι το θέμα ακριβώς. Γιατί να θες να φύγει ο Εμπαπέ από τη Ρεάλ. Για να το πω διαφορετικά, τι περισσότερο, πώς το λένε, περίμενες να κάνει ο Εμπαπέ στη Ρεάλ αυτή τη διετία.
0: Okay.
1: Δηλαδή, τι φταίει, θέλω να πω, στο φίλο της Ρεάλ από τον Εμπαπέ που έχει βάλει 85 γκολ σε 100 παιχνίδια. Δηλαδή, τι. Τι παραπάνω θα έπρεπε να κάνει.
0: Ότι δεν έχει βάλει, ξέρω εγώ, 125 γκολ σε 100 παιχνίδια, ίσως.
1: Ναι.
0: Πάνω, εντάξει.
1: Τι να πω, πραγματικά.
0: Ορίστε. Ο Γκόουτ απέδειξε γιατί είναι ο πρώτος, συγχωρώντας τον μικρό Ρομπίνιο. Καταλαβαίνεις. Ο Γκόουτ του λέει ότι η αδερφή του που παρατάει ό,τι κάνει και τρέχει σε γενέθλιά της δεν θα πήγε εκείνη, ας πούμε. Θα ντραπεί να πει ότι ο αδερφός μου είναι η Μαρίνο Γκόουτ.
1: Ναι.
0: Αλλά χαίρομαι που υπάρχει ένας άνθρωπος στον κόσμο, εσύ που το έγραψες. Ελπίζω να το εννοείς κιόλας.
1: Για να σε τσιγκλίσει.
0: Όχι, ελπίζω να το εννοείς.
1: Το κάνει αυτό. Λοιπόν, ο Κβαρασκέλια καλπάζει εκ νέου από τα αριστερά. Μα πώς θα σταματήσει ο Κβαρασκέλια τώρα. Μπορεί ένας άνθρωπος και να σταματήσει έτσι απλά τον Κουαρατσχέλια. Απορώ μερικές φορές και με την άμυνα της Μπάγκερ, δηλαδή. Πραγματικά.
0: Λοιπόν, το δεύτερο ημίχρονο ετοιμάζεται να ξεκινήσει. Και αυτό σημαίνει ότι πάμε στο Telecom Center να καλησπερίσουμε Γιώργο Πετρίδη. Γεια σου, Γιώργο.
2: Καλησπέρα. Καλά. Πανέκος είναι καλά, είναι στο πλέον 13 και καλύτερα να βγάλει αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο. 39-52 θυμίζει το σκορ. Πανέκος ξεκινήσει με Σόρτ Γκριγκόνης για πρώτη φορά στο σημερινό μάτσο ο Λιθουανός. Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Θυμίζω ότι έχει χρεωμένα τρία φάουλ, έχει χρεωμένο μάλλον τρία φάουλ τον Ναν. Ο Αταμάν, ο Ναν ο οποίος είναι πρώτος σκορ του βιβλίου με 10 πόντους. Βγάλει προορασμό σκορέσμα 12 ο Τέιλερ, 8 ο Μπαντιό, 8 ο Πουέρτο, 7 ο Τόμσον. Επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Ζώνη τώρα, αν βλέπω καλά από την Βαλένθια, ναι. Θα τιμωρήσει ο Χρυσή Ντέβις, ο οποίος εκτελεί μόνο του για τρεις. Όχι, θα στοχίσει. Rebound από τον Τέιλορ. Άμα δεν βάζει αυτό ο Παναθηναϊκός, δεν νομίζω ότι υπάρχει τύχη στο παιχνίδι. Βαλένθια, που έχει βρει όλες τις απαντήσεις σε κάποια μικρά ξεσπάσματα του Παναθηναϊκού, κάτι δίλεπτα καλά του Παναθηναϊκού. Πάντα η Βαλένθια βρίσκει τον τρόπο να χτίζει ειδικά τη σερή και να ξεφεύγει. Λάθος τώρα από τον Τέιλορ. Μόλις το πέμπτο λάθος Βαλένθια, και αυτό είναι που κάνει διαφορά, το πάτε και στην ωραίτερα. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει 11 λάθη. Βαλένθια είχε 4, κάνει τώρα το πέμπτο. Σε ένα τόσο κρίσιμο μάτς για εκείνη που είναι με την πλάτη στο τοίχο, βγάζει μια έτσι περίσσια συγκέντρωση για αυτό το μάτς. Σόρτς. Σόρτς με τον Σακό. Το επιστοβολόν εκτελεί. Ευστοχή. 41-52 στους 10. Ο DJ Σόρτς. Μοντέρο. Μοντέρο Μπαντιό, Τέιλορ, Σακό και Κοστέλο επέτει της Βαλένθια. Μοντέρο. Τέιλορ μένει μόνος του Κουστάρ για τρεις. Κακιά μνάδα τον Παναθηναϊκό. Δεν τον τιμωρεί, δεν τιμωρεί ο Τέιλορ. Απέναντι το θετικό rebound οι φιλοξενούμενοι. Μοντέρο. Μοντέρο πάνω σε άμυνα τώρα για τρεις αυτός. Θα στοχίσει. Νέο χαμένο αμυντικό rebound για τους πράσινους. Μπαντιό. Κλείνεται με τον Γκριγκόνης. Δύο χαμένα αμυντικά rebound για τον Παναθηναϊκό στην διαφάση. Και αυτό πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο Μπαντιό θα περάσει. Τρομερό καλάθι του Μοντέρο ήταν. 41-54. 1-2-3. Θα τιμωρούσε την άμυνα του Παναθηναϊκού η Βαλένθια. Ξανά στους 13. Και τα χαμένα αμυντικά rebound. Πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους πράσινους. Η Βαλένθια πλέον έχει φτάσει στα 9 επιθετικά. Πολύ μεγάλο νούμερο. Σε 21 αγωνιστικά λεπτά, έτσι. Χέις Ντέιβις με τον Τέιλορ. Χέις Ντέιβις από μέση απόσταση. Ευστοχή. 43-54. Ανεβάζει το πρόσωπο και ο Αμερικάνος με βγαίνει στους 6. Μοντέρο. Μοντέρο κλείνεται. Βγάζει έξω τον Κοστέλο. Σακό. Χαμηλά το φάλο από τον Σόρτς. Εξυπνό. Υπήρχε ξεκάθαρο μίσμα εκεί. Το φάλο από τον Σόρτς. Δεν έχουν γίνει μεγάλα σερί στο μάτς. Αυτό έλεγα πριν ότι δηλαδή το μεγαλύτερο σερί του Παναθηναϊκού ήταν ένα 5-0. 6-0 έχει κάνει αντίστοιχα Βαλένθια. Αλλά πάντα βρίσκουν τον τρόπο οι Ισπανοί να χτίζουν αυτά τα μικρά σερί 5-0, 6-0 και να απομακρύνονται όταν ο Παναθηναϊκός πλησιάζει. Τόμψον στο παιχνίδι αντί του Μπαντιό. 8 και 19 για το τρίτο δεκάλεπτο. 43-54. Τόμψον. Πρώτο φάουλ του Σόρτς στο μεταξύ. Τόμψον για τρεις πάνω σε άμυνα. Εύστοχος. Άμα είναι τόσο και ευστοχή. 7 στα 18 πλέον. 43-57. Δύσκολο δρόμο για τον Παναθηναϊκό. Σόρτς θα περάσει. Ανάποδο λέει απάστοχο. Το rebound από τον Τέιλορ. Χρειαζόταν για την Βαλένθια φάουλ από τον Όσμαν. Δύσκολα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Φάουλ από τον Όσμαν. Δεύτερο του Τούρκου. Βαλένθια έχει πάρει τα ενία του αγώνα. Ελέγχει απόλυτα την κατάσταση σε αυτά τα 22 πρώτα λεπτά. Και είναι και ξεκάθαρο φαβόρο για να μειώσει τη σειρά σε 2-1, να πάρει την νίκη να μειώσει σε 2-1. Να μείνει ζωντανή στη σειρά. Κοστέλα από τα 9 μέτρα. Εάν είναι δυνατόν, εντάξει, άμα μπαίνουν και αυτά. 43-60 συν 17 για τη Βαλένθια. Που κάνει απίθανα πράγματα έξω από τα 6.75, 8 στα 19 πλέον. Σόρτς. Και τα περισσότερα εξ αυτών με όχι καλές συνθήκες. Τώρα ο Κοστέλο πήρε ένα σούτ από τα 9 μέτρα. Χέις Ντέιβις ανάποδο λέει πάει στο φω. Νέο ριμπάουντ για τη Βαλένθια. Βιασμός με τον Μοντέρο. Λέει up καλά. 43-62 τα αιμάτα από τον Αταμάν. Δύσκολα τα πράγματα. Η Βαλένθια θα μειώσει όπως όλα δείχνουν τη σειρά. Έχει αέρα 19 πόντων. Δεν βλέπω πως μπορεί να αντιδράσει ο Παναθηναϊκός. 7-26 για το 12 αιμάτο λόγω εσάς.
1: Εντάξει, δεν ξεκίνησε καλά.
0: Αυτό που λέγαμε, θα φανεί από το ξεκίνημα της επανάληψης. Δεν πήγε ο Παναθηναϊκός καλά, ούτε σε άμυνα ούτε σε επίθεση. Η Βαλένθια μπήκε δυνατά, με ευστοχία στο τρίποντο, με επιθετικά rebound επίσης. Βασικό και αυτό στατικό του παιχνιδιού. Όταν ανανεώνεις μια-δυο επιθέσεις, κάποια στιγμή θα μπει το καλάθι. Πάει στράφη η άμυνα που παίζεις. Άμα δεν πάει να πάρεις το rebound, πάει όλο στο βρόντο. Εν πάση περιπτώσει, η διαφορά αντί να μικραίνει, μεγαλώνει. Και αυτό σημαίνει ότι. Η Βαλένθια χτίζει ψυχολογία. Τα χτίζει ψυχολογία, μετά τα σουτ μπαίνουν πιο εύκολα. Όταν έχει διαφορά που έχει ανέβει πάνω από του 15-17 πόντου, είναι μετά η ζωή πιο εύκολη. Και από την άλλη μεριά, στο Παναθηναϊκό πια πρέπει να δει και ο Αταμάν τι μπορεί να κάνει τώρα. Θέλω να πω, όσο κυλάει το παιχνίδι με τη διαφορά να μεγαλώνει, το παιχνίδι χάνεται. Αυτό τόσο απλά. Λοιπόν, στο παιχνίδι του Champions League δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Παραμένει το 0-1 ανάμεσα σε Bayern και Paris Saint-Germain με τον Golden Dembélé. Από πολύ νωρίς το παιχνίδι Προσπαθεί η Μπάγερν, πιέζει, αλλά δεν έχει καταφέρει νομίζω.
1: Όχι, δεν έχει κάνει
0: φάσεις,
1: ακόμα έτσι καθαρή ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα σχεδόν και κάθε αντεπίθεση της Παρή μυρίζει κίνδυνο.
0: Ναι.
1: Γενικώς αυτό είναι διπλό βάρος για την Μπάγερν, η οποία θυμίζω ότι με το 0-1 αυτή τη στιγμή πρέπει να βάλει 2 γκολ ίσα ίσα για να φέρει το παιχνίδι στην ισορροπία. Αυτή τη στιγμή φαίνεται πιθανότερο η Παρή να βάλει το. Να κάνει το 0-2 παρά να εσωφαρίσει Μπάγερν. Αλλά επειδή έχουμε δει και το πρώτο παιχνίδι, ναι, πώς πήγε, ας κρατήσουμε λίγο μικρό καλάθι.
0: Πάμε στον Γιώργο Πετρίδη.
2: Ένα Λεάο από τον Όσμαν, 45-62, μειώνει ο Παναθηναϊκός. Μπαντιό αμέσως για 3 από τη γωνία. Αστοχή, ριμπάουντ από τον Όσμαν. Διαδρομή για τον Παναθηναϊκό με τον Ναν. Ο Ναν θα επιτεθεί, λέει up. Δεν υπάρχει φάουλ, είναι διαιτητές. Άμα δεν είναι και αυτά. Μοντέρο, τον Κοστέλο βγάζει έξω στον Μπαντιό. 6:50 και 3 δεκάλεπτο. Μοντέρο και πάλι. Μοντέρο. Με τον Λεσόρ τώρα θα περάσει. Τάπα από τον Λεσόρ. Μπάλα στο Σακό. Κοστέλο από μέσα από όσες καλάθι. 45-64. Όλοι οι παίκτες της Βαλένθια σήμερα κάνουν καταπληκτική εμφάνιση. Όλοι έχουν κάνει το κομμάτι τους. Ξανά διαφορά 19. Φάλα από τον Κοστέλο στο Κίρις Ντέιβις τώρα. Παναθηναϊκός από την άλλη μοιάζει λίγο νοθρός. Έχει 3 στα 10 τρίποντα. 10 assist με 10 λάθη. Και όλες αυτές τις διεκδικούμενες μπάλες δεν μπορεί να τις κερδίσει. Βαλένθια έχει πάρει 9 επιθετικά rebound, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει μόλις 13 αμυντικά. Είναι μεγάλη διαφορά. Σχεδόν κάθε άστοχο σουτ, κάθε δύο άστοχα σουτ μάλλον της Βαλένθια, το να καταλήγει στους Ισπανούς. Ναν. Ναν με τον Rivers. Ναν περνάει. Ωραία πάση στο Χέρις Ντέιβις. Αυτό εκτελέσει μόλις από τη γωνία για 3. Θα ευστοχίσει. 48-64. Πρώτο εύστοχο τρίποντο Αμερικανό, ένα στα 4 έχει. Thompson. Μοντέρο. Μπαντιό, ξανά στον Thompson. Thompson με τον Λεσόρ. Μπαίνει προς τα μέσα, κλείνεται. Rivers από δύσκολη γωνία, στοχή. Ψηλά το rebound από τον Λεσόρ. 18-28 δίποντα Ισπανία, 8-20 τρίποντα. Grant. Case Davis. Κλείνεται, πάει χαμηλά τον Μοντέρο. Βγάζει έξω τον Grant. Grant με τον Μπαντιό, Hayes Davis για 3, θα στοχίσει. Κακή βέζει εδώ τον Παναθηναϊκό. Ο Αταμάν φωνάζει τον Grant. Ο Grant νομίζω φταίει εδώ όντως. Μοντέρο 5-27 για 3 δεκάλεπτο. Βαλένθια σταθερά στη ψήφια διαφορά, 48-64. Μοντέρο με τον Λεσόρ για 3, θα στοχίσει. Ριμπάουντ μακρινό από τον Όσμαν. Μπορεί να τρέξει εδώ ο Τούρκος, βρίσκει ένα διάδρομο. Περνάει, λέει up, καλάθι, 50-64 από τον Όσμαν. Που δίνει κάποιες λύσεις. Αλλαγές από τους Ισπανούς. 5-12 για το 12 λεπτό. Κι και Ντελαρέα στο παιχνίδι. Μοντέρο και Κοστέλο πάνω στον πάγκο. Η πόντι από εφηνδιασμού είναι 4-21. Έχει βαλέθει. 4 ο Παναθηναϊκός μόλις. Παόδη διαφορά. Παόδης διαφορά μέχρι στο διωμάτο. Παναφέρει ο Thompson. 50-64. Rivers. Ξανά στο Thompson. Και παγώσει ο κόσμος όπως το ακούτε. Thompson. Μπαντιό. Παίρνει την μπάλα. Μπαντιό με τον Λεσόρ. Και με τον Ναν. Και γυρίζει. Υπάρχει φάουλ χαμηλά από τον Ναν. Τέταρτο του Ναν. Φωνάζει ο Γκράντ γιατί δεν πήγε για τη βοήθεια. Φωνάζει ο Δαμάστο Γκράντ γιατί δεν πήγε για τη βοήθεια. Είναι σε κακό βράδυ ο Γκράντ. Τέταρτο φάουλ του Ναν. Αυτό και είναι το πρόβλημα. 4:55 για τρίτο δεκάλεπτο. Πάει στον πάγκο Ναν, στη θέση του Ρογκαβόπουλος. Ο Ναν με 10 πόντους. Τώρα πάμε να κάνουμε Γκράντ, Όσμαν, Ρογκαβόπουλο, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. 50-64. Μπαντιό, για να δούμε πώς θα βρει ο Παναθηναϊκός τον πρωταγωνιστή. Χρειάζεται για να το κάνει διαφορά. Κι. Κι με τον Grant. Καλή άμυνα από τον Grant. Μπαντιό για 3 πάνω σε άμυνα. Όχι, εντάξει. 50-67. 9-22 τρίποντα έχουν. Και επαναλαμβάνω τα προστάξεις αυτών. Είναι δύσκολα σουτ όπως και τώρα. Μπαντιό με τον Λεσόρ πάνω του. Και με τον χρόνο να πιέζει. Χέις Ντέιβις. Λεσόρ με τον Rivers, φάουλ από τον Rivers. Μόλις δεύτερο ομαδικό της Βαλένθια, πρώτο του Rivers. Πολύ λίγα φάουλ από τους φιλοξενούμενους. Ο Σόλτς αντί του Γκραντ. Ο Αταμάν τα ψέλνει και στον Τζέλιαν Γκραντ. Τέσσερα 26 για το 12 λεπτό. Λεσόρ στο Σόλτς. Όσμαν με τον Τόμψον ξανά Σόλτς. 6 δευτερόλεπτα για τρεις Παναθηναϊκού. Όσμαν μένει μόνος του, κάνει μια προσπίση στον Κι. Όσμαν για τρεις, ευστοχίσει. 53-67. Πάνε 20 πλέον 5 στα 13, έξω από τα 75. Μεγάλη φάση εδώ από τους πράσινους. Μπαντιό. Μπαντιό θα περάσει. Η τάπα ψηλά από τον Όσμαν, φανταστική φάση. Φοβερή άμυνα εδώ από τον Όσμαν στον Μπαντιό. Πήγε να καρφώσει ο Μπαντιό. Ρογκαβόπουλος αμέσως για τρεις. Ναι, 56-67. Ένα ξέσπασμα από τον Παναθηναϊκό που είναι διαφορά στους 11. 3:50 για το τρίτο δεκάλεπτο, ξεσηκώνεται ο κόσμος στο Telecom Center, time out από τον Μαρτίνεθ, η διαφορά πέφτει στους 11, αμέσως ο Μαρτίνεθ ζητάει time out, βλέποντας ο Παναθηναϊκός ξυπνάει, φανταστική άμυνα πριν από τον Όσμαν, φανταστική τάπα πάνω στον Μπαντιό, στο transition ο Παναθηναϊκός χτύπησε με τον τρίπο του Ρογκαβόπουλου και μείνει διαφορά στους 11, παιδιά λόγω σας.
0: Η άμυνα καμιά φορά δίνει τη σπίθα για την επίθεση. Παναθηναϊκός έβγαλε αυτή την εντυπωσιακή άμυνα με την τάπα του Όσμα πάνω στον Μπαντίο και στην πορεία της φάσης αλλά Βαλένθια χτύπησε δηλαδή. Προτού οργανωθεί άμυνα με ένα γρήγορο τρίποντο του Ρογκαβόπουλου χωρίς πολλή σκέψη. Όταν είσαι και πίσω βέβαια με τόσο μεγάλη διαφορά θέλει και τέτοια σουτ, θέλει και τέτοιες πρωτοβουλίες. Το θέμα είναι ότι με αυτά δύο τρίποντα και η διαφορά κατέβηκε στους 11 και κυρίως μπήκε ο κόσμος στην εξίσωση που ήταν παγωμένος μέχρι πριν. Οπότε να δούμε αν μπορεί αυτή η προσπάθεια, η αντεπίθεση του Παναθηναϊκού να έχει συνέχεια και να κατεβάσει περισσότερο τη διαφορά. Θυμίζουμε, ο Παναθηναϊκός παίζει τώρα χωρίς τον Αν που έχει 4 φάουλ.
1: Πρόβλημα αυτό γιατί υπάρχουν 15-14 αγωνιστικά λεπτά μπροστά. Είναι αίθια και θα χρειαστεί το σκοράρισμα του
0: Θα χρειαστεί κυρίως αυτή τη στιγμή που λείπει ο Νάν να βγουν άλλοι μπροστά. Όπως και ο Ρογκαβόπουλος, Όσμαν, θα χρειαστεί περισσότερο Χέις Ντέιβις, θα χρειαστεί παίχτες δηλαδή με προσωπικότητα οι οποίοι θα αναλάβουν το κομμάτι του σκοράρισματος. Κυρίως όμως θα χρειάζεται να παίξει άμυνα. Γιατί όταν είσαι πίσω, άμυνα πρέπει να παίξεις και στη συνέχεια να δεις τι θα κάνεις μπροστά. Έπαιξε δύο άμυνες Παναθηναϊκός, κατέβασε διαφορά στους 11 από τους 17 και 19 που είχε πάει νωρίτερα. Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Γιώργο Πετρίδη να δούμε πώς θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Έλα Γιώργο.
2: 3:50 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. 50-61. Επίθεση για τη Βαλένθια. Παναθηναϊκός στα 3 με 10 φάουλ, ο Ανέθεα στα 2. Παναθηναϊκός εκεί με Σόρτς, Όσμαν, Ρογκαβόπουλο και Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Βαλένθια με Ντελαρέα, Τόμψον, Μπαντιό, Κι και Ρίβερς. Θα επαναφέρει ο Τόμψον. Παναθηναϊκός πλέον έχει βελτιώσει και τα ποσοστά του τα τρίποντα. Έχει 6 στα 14. Βαλένθια και 19 ασίστ με 5 λάθη. Μιλάμε για τρομερή αναλογία. Σε ένα τόσο κρίσιμο μάτι για εκείνη. Μπαντιό κλείνεται, βγάζει την μπάλα στον Ντελαρέα στη γωνία αυτός. Κι με τον... θα στοχίσει και το Λεά με τον Σόρτς. Ριμπάουν από τον Λεσόρ. Σόρτς προσπαθεί να τρέξει αλλά έχουν επιστρέψει οι φιλοξενούμενοι. Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να ρίξει διαφορά σε μονοψήφιο νούμερο μετά από πολλή ώρα. Σόρτς. Όσμαν, ψυχολογία. Ο Τούρκος έχει 10 πόντους, 5 ριμπάουν πλέον. Όσμαν. 8 δευτερόλεπτα για να δεις Παναθηναϊκό κάτι πρέπει να κάνει. Όσμαν. Πασάρει στο Λεσόρ. 5 δευτερόλεπτα. Λεσόρ με τον Ρίβερς πάει χαμηλά. Όσμαν μόνος του για 3. Είναι καλό σουτ, αλλά είναι άστοχο. Υπάρχει φάουλ του Τόμψον. Στον Ρογκαβόπουλο, όχι θετικό δίνουν οι διαιτητές. Του Μπαντιό στον Ρογκαβόπουλο. Το αδοφάουλ. Ο Ρογκαβόπουλος διαμαρτύρεται. Όχι τώρα. Εντάξει είπαμε. Όχι τώρα. Καθαρό φάουλ του Μπαντιό στον Ρογκαβόπουλο. Οι διαιτητές δίνουν ανάποδο φάουλ. Αυτό δεν γίνεται. Και τεχνική ποινή του Γιαβόρ στον Αταμάν. Ο Αταμάν έχει χάσει το κέντρο του γηπέδου. Και ο Μαρτίνεθ κι αυτός έξαλλος. Μία τεχνική ποινή και στον Μαρτίνεθ και μία και στον Αταμάν. Τώρα χαλάει το κλίμα. Εδώ είναι απαράδεκτη από του διαιτητή. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς παιδιά. Αλλά νομίζω ότι καθόλου φάουλ του Μπαντιό στον Ρογκαβόπουλο και δεν θα σας ανάποδα φάουλ. Θέλω τη βοήθειά σας και εσείς που το replay.
0: Δεν βλέπω κανένα φάουλ του Ρογκαβόπουλου. Το είδαμε και στο πρώτο replay που είδαμε. Ψάχνω να βρω πού μπορεί να έχει κάνει φάουλ. Η φάση όπως τη βλέπουμε είναι ο Μπαντιό ο οποίος τραβάει και ρίχνει κάτω τον Ρογκαβόπουλο. Δεν υπάρχει κάποιο επιθετικό φάουλ σίγουρα. Μοιάζει για φάουλ του Μπαντιό.
2: Είχε πάρει καλύτερη θέση ο Ρογκαβόπουλος. Ο Μπαντιό ξεκάθαρα πήρε το επιθετικό rebound και οι διαιτητές πέρασαν με φάουλ τον Ρογκαβόπουλο. Σε μια πολύ κρίσιμη καμπή του αγώνα, την ώρα που ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να ροκανίσει διαφορά. Νομίζω ότι αποβάλλονται δύο προπονητές, αν καταλάβω. Αλλά και ο Μαρτίνεθ και ο Αταμάν τσακώνονται κιόλας μεταξύ τους. Έχει αποβληθεί ο Μαρτίνεθ. Τώρα θα είναι και τέτοιες αποδοκιμασιών. Αποβάλλεται λοιπόν ο Μαρτίνεθ. Νομίζω και αταμάνε και προβληθεί. Πάντως είναι εντελώς λανθασμένη από τους διαιτητών. Και χαλάει και πολύ το κλίμα τώρα. Ναι, και ο αταμάνε αποβάλλεται. Άρα χωρίς τους δύο πρώτους προπονητές οι δύο ομάδες. Για τελευταία 13 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα. Πολύ κακή απόφαση πάντως από τους διαιτητές εδώ. Εντάξει, σίγουρα βάλει μια καλύτερη.

0: Γιατί ο Ρογκαβόλος παίρνει το επιθετικό rebound. Πέρα από όλα τα άλλα. Και τον ρίχνει κάτω ο Παντιό. Ο Ρογκαβόλος σηκώθηκε και για να μην διαμαρτυρηθεί πήγε μακριά από τους διαιτητές. Κρατώντας το πρόσωπό του. Για να την πάλι φάση. Μα πού είναι το φάουλ τώρα πραγματικά δηλαδή. Πείτε μου πού είναι το φάουλ. Ο Παντιό ρίχνει κάτω τον Ρογκαβόλο. Ο Ρογκαβόλος πέφτας παίρνει και το επιθετικό rebound. Και δίνουν φάουλ υπέρ του Παντιό. Δηλαδή πραγματικά ώρες είναι να απορρεί. Πολύ καλύτερη θέση ο Ρογκαβόπουλος στον Παντιό. Δεν ξέρω αν είδατε και εσείς το replay που είδαμε εμείς εδώ στο Telecom Center.
1: Ναι, εντάξει, όμως είναι ξεκάθαρο το τι έχει συμβεί. Είναι ξεκάθαρο αμυντικό φάουλ δηλαδή.
0: Τα έκανα μαντάρα το διαιτητές, τέλος πάντων.
1: Τα καμαντάρα και κρίμα. Και κρίμα να συνεχίσουν οι δύο ομάδες χωρίς τους προπονητές τους. Τώρα για 13 λεπτά σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι.
0: Και πραγματικά, ξαναλέω, δεν υπήρχε εδώ που έχει φτάσει το μάτς. Η Βαλένθια ήταν καλύτερη, ήταν ανώτερη, είναι δικαίως μπροστά στο σκορ. Αλλά στερείς από τον αντίπαλο. Τον αντίπαλό της δυνατότητα να θυσιάσει. Δεν ήταν ωραία επίθεση για τους Ισπανούς. Μοντέρο, διαφορά παραμένει στους 11. Rivers. Μοντέρο. 6 τρίποντα για την επίθεση των Ισπανών. Μοντέρο. Περνάει, βγάζει τον Τόμψον. Θα περάσει αυτό, πετάξει μπάλα με ένα φλότερ. Θα ευστοχήσει πολύ τη σιερή. Πολύ τη σιερή Βαλένθια και πάλι μπάλα. Έκανε μια τριπλή αναπήδηση πάνω Στεφάνη. 56-69. Έχουν βάλει πολλά τυχερά καλάθια σήμερα. Είναι βραδιά του. 12 πόντους από τον Τόμψον. Κότς Ρέλης καθοδηγεί την ομάδα από τον πάγκο. Σόρτς. Ο Σόρτς θα περάσει. Θα ευστοχήσει 58-69, τα 3 μέτρα περίπου. Thompson, Σόρτς δίνει λύση αθλητικά και 12 πόντους και 4 ασίστ. Rivers, Montero, Thompson. Thompson για 3 από τα 9 μέτρα. Θα στοχίσει, αλλά αθλητικό rebound και follow από τον Key. Αυτά τα χαμένα αμυντικά rebound. Τα πούμε για πριν, 10 αθλητικό rebound για την Βαλένθια. 58-71, τελευταίο δίλεπτο της τρίτης περίοδου. Σόρτς, Κέις Ντέιβις. Κέις Ντέιβις με τον Key μπαίνει προς τα μέσα, περνάει. Ανάποδο λέει, φάουλ δύο βολές εδώ Κέις Ντέιβις. Ακούτε και τις αποδοκιμασίες. Πριν από το γίνει 3 φάουλ τώρα του Κέις Ντέιβις. Μόλις τρίτο ομαδικό της Βαλένθια. Θα μου πείτε βέβαια, το δεύτερο παιχνίδι της σειράς ο Παναθηναϊκός δεν εκτέλεσε βολή στα τελευταία 22 λεπτά του αγώνα. Μια βολή εκτέλεσε και αυτή από τεχνική ποινή. Τα οξύμορα και αυτά που συμβαίνουν καμιά φορά. Και η Βαλένθια θα συμπληρώσει τα 4 ομαδικά ούτε στην τρίτη περίοδο ή στην τέταρτη περίοδο με την παράταση. Τα 5 ομαδικά. Δύο βολές για το Χέις Ντέιβις. 58-71, 1 και 49 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Βάζει την πρώτη Αμαργανός, 59-71. Παναθηναϊκός έχει με Σόρτ, Ρογκαβόπουλο, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Βαλένθια με Μπενταραρέα, Τόμψον, Μοντέρο, Ρίβερς και Πραντίγια. Έτοιμος ο Χέις Ντέιβις για δεύτερη. Θα στοχίσει, παραμένει το 59-71. Μοντέρο. Μοντέρο στον Πραντίγια, κλείνεται αυτό στη γωνία με τον Ρογκαβόπουλο, προσπαθεί να τον ποστάρει. Καλή άμυνα από τον Ρογκαβόπουλο. Πραντίγια, η τάπα από τον Ρογκαβόπουλο που προλαβαίνει και την μπάλα. Όσμαν, καταπληκτική άμυνα εδώ από τον Ρογκαβόπουλο. Όσμαν μπαίνει προς τα μέσα, περνάει. Αστοχή το φόλο από τον Λεσόρ, 61-71. Ανάσα, 5ο επιθετικό ριμπάμπι για τον Παναθηναϊκό. Διαφορά πέφτει στους 10. Δελαρέα βρίσκει ένα διάδρομο, περνάει προς πίτες στον Όσμαν. Καλάθι από τον Ισπανό, 61-73. Κοιμήθηκε η δεύτερη ζώνη ενός Παναθηναϊκού. Ξανά διαφορά στους 12. 1 και 12 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Παναθηναϊκός προσπαθεί. Κάνει μια προσπάθεια στο φινάλι της τρίτης περίοδου, από τα μέσα της περίοδου και μετά, αλλά δεν έχει καταφέρει να ρίξει διαφορά και που θα ήθελε. Σόρτς. Όσμαν. Πασάρι στο Λεσόρ. 4 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκού. Λεσόρ με τον Ρίβερς πρέπει να κάνει κάτι ο Γάλλος. Θα μπει προς τα μέσα. Λέει άπα στο χοφόλο από τον Ρογκαβόπουλο. 63-73. Δίνει ανάσα στον Ρογκαβόπουλο. Ανεβαίνει στους 5 πόντους. 43 δευτερόλεπτα για το δεκάλεπτο. Μοντέρο. Δελαρέα. Δελαρέα. Σόρτς πιέζει τον Πραντίγια. Υπάρχει ξεκάθαρο πλεονέκτημα εκεί για τον Πραντίγια. Ο οποίος δεν κάνει επιθετικό φάουλ. Διαιτητές βγάζει την μπάλα έξω στον Ρίβερς. Ρίβερς καλά. 63-75. Τελευταία επίθεση της τρίτης περίοδου για τον Παναθηναϊκό. Κατεβάζει ο Σόρτς. Βρίσκει τον τρόπο η Βαλένθια, έστω και με πολύ δύσκολα καλάθια σε πολλές περιπτώσεις, να σκοράρει. Σόρτς. 12 δευτερόλεπτα. Δεν βιάζει το Σόρτς και καλά κάνει. 7 δευτερόλεπτα τώρα όμως κάτι πρέπει να κάνει. Σόρτς. Ρογκαβόπουλος για 3 μόνο.

0: Χριστού. Ναι, η διαφορά πέφτει στους 9, 66-75. Με τον μπάζερ μπείτε τρίπο του Λογαβόπουλο. Ο Παναθηναϊκός βγάζει σφιγμό, ρίχνει διαφορά στους 9. Φινάλε τρίτης περίοδου, 66-75. Με πρωταγωνιστή του Λογαβόπουλο, που ανεβαίνει στους 8. Παιδιά, λόγω σε εσάς.
1: Βρίσκεται ο Παναθηναϊκός τον πόλο που έψαχνε στο πρόσωπο του Ρογκαβόπουλου, ο οποίος και 8 πόντους έχει βάλει και άμυνες έχει παίξει και τάπα έχει κάνει. Και αδικήθηκε πριν με το σφύριγμα εκεί που του δώσαν το επιθετικό. Θέλω να πω, ήταν πάλι μέσα στην φάση. Είναι πνευματικά μέσα στο παιχνίδι. Πολύ σημαντικό σε ένα σημείο που, αν είναι καθυλωμένο στον πάγκο με 4 φάουλ, ο Γκραντ δεν παίζει καλά. Να είναι τουλάχιστον ο Ρογκαβόπουλος από τον πάγκο έτοιμο πνευματικά να προσφέρει πράγματα. Με τον Παναθηναϊκό να κατεβάζει διαφορά από του 13 στου 9. Από του 13 που τελείωσε το ημίχρονο ενό 9. Έχει φτάσει και 19 η διαφορά. Θυμίζω, μάζεψε δηλαδή μια διαφορά η οποία κινδύνευε να ξεφύγει πάρα πολύ. Από τους 19 την έφερε στο 9, έχει ένα δεκάλεπτο μπροστά του. Με το πρόσωπο που βλέπουμε στα τελευταία λεπτά, έχει ελπίδα να μαζέψει κι άλλο την διαφορά. Θα χρειαστεί όμως να είναι απόλυτα συγκεντρωμένος όπως έκανε τα τελευταία λεπτά και να μην αφήσει πάλι διαδρόμους στους παίχτες της Βαλένθια. Θυμίζουμε, οι δύο προπονητές έχουν αποβληθεί. Δεν ξέρω τι γίνεται στα αποδυτήρια, αν έχουν συναντηθεί μέσα ο Μαρτίνεθ με τον Αταμάν. Πολύ εκνευρισμένοι και οι δύο από εκείνη τη φάση με το επιθετικό φάουλ που δόθηκε στον Ρογκαβόπουλο. Συνεχίζουν οι βοηθοί τους λοιπόν να εκτελούν χρέη πρώτου προπονητή. Και θα πάμε σε λίγο πάλι στον Γιώργο Πετρίδη για την τέταρτη περίοδο. Το ΣΥΝ9 της Βαλένθια, να δούμε αν ο Παναθηναϊκός έχει αντίδραση ή αν θα πάμε σε τέταρτο παιχνίδι σε δύο μέρες.
2: Δεν έχουμε δει τη φάση. Να μου έχει ζήτησε ένα πέναλτι μπάγκεν. Δεν την είδαμε τη φάση. Το οποίο δεν δόθηκε. Σε αμέσως επόμενη φάση κέρδισε κόρνερ η Παρή και είδαμε ένα πράγμα σπάνιο για. Για γήπεδο Bayern, εντό θέλει να πετάνε φίλαθλοι πράγματα μέσα για να πηγαίνει ο Νόιερ να του ηρεμήσει. Mm-hmm. Που δεν την έχουμε δει τη φάση. Αν μπορέσουμε να τη δούμε στην συνέχεια,
1: ωραία,
2: θα σα πούμε τι έχει συμβεί.
1: Πάμε και πάλι Telecom Center, Γιώργος Πετρίδης.
0: Ένα φίλο του Παναθηναϊκού κέρδισε 3.000 ευρώ γιατί έβαλε το τρίποντα από το κέντρο. Στο μεταξύ. Λοιπόν.
1: Και στα δικά μα που λέμε, για του παίχτε.
0: 66-75, πρώτη επίθεση στην τέταρτη περίοδο για την Βαλένθια. Παναθηναϊκός με Σότσο, Ρογκαβόπουλο, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Φάντσο χαμηλώνει το σχήμα ο Χρυσερέλης. Τι έχουμε τώρα εκεί? Κάποιες στάσεις για τους φίλους του Παναθηναϊκού που έχουν πίσω από τον πάγκο της Βαλένθια. Και ξεκινήσει το μάτσο Βαλένθια με Μπαντιό, Μοντέρο, Τέιλορ, Κοστέλο και Ρίβερς. Ο Κώστας Λούκας αγωνία στον άκρη του πάγκου, δεν μπορεί να βοηθήσει πολύ και σήμερα. Επίθεση για τους φιλοξενούμενους και πρώτη τέταρτη περίοδο. Παναθηναϊκός έβγαλε σφιγμό στο φινάλε της τρίτης περίοδου. Θα μπορούσε να πλησιάσει ακόμα περισσότερο. Κάποιες λεπτομέρειες και κάποια τυχερά καλάθια των φιλοξενούμενων. Μπαντιό περνάει, εκτελεί, στοχή από τα 3 μέτρα, 66-77. Μπαντιό στους 13, με τα 4 assist. Βαλένθια έχει 4 παίκτες με διψήφια αριθμών πόντων. 13 ο Μπαντιό, 12 ο Τόμσον, 12 ο Τέιλορ, 10 ο Μοντέρο. Ρογκαβόπουλος, Σόρτς. Το παίζουν full under εδώ μεταξύ, Ισπανοί. Σόρτς με τον Κοστέλο. Χέις Ντέιβις θα εκτελέσει για 3, θα στοχίσει, rebound από τον Μπαντιό, χρυνδιασμός για την Βαλένθια, αλλά ο Παναθηναϊκός επιστρέφει. Τέιλορ, φάουλ από τον Σόρτς, χαμηλά, δεύτερο φάουλ του Σόρτς. Ο Παναθηναϊκός πλέον έχει 7 στα 17 τρίποντα, η Βαλένθια από την άλλη έχει 9 στα 23, αλλά έχουν οι Ισπανοί 23 στα 36 δίποντα. Ο Παναθηναϊκός 17 στα 31 δίποντα. Διαφορά βέβαια, το έχουμε πει από την αρχή, είναι στις κατοχές, η Βαλένθια 12 περισσότερες κατοχές στο παιχνίδι έχει διαχειριστεί. Και είναι μεγάλο το νούμερο. Μπαντιό από κοντά. Καλάθι, ένα 4-0 από τον Μπαντιό. Και η διαφορά ξεφεύγει. Και πάλι στους 13. Όσμαν εφηδιασμός για τον Παναθηναϊκό. Όσμαν περνάει. Ρογκαβόπουλος. Καλάθι πολύ γρήγορα από τον Παναθηναϊκό. Στον εφηδιασμό 68-79. Μοντέρο. Τέιλορ με τον Σόρτς. Ο Τέιλορ κάνει βήματα. Φοβερά πράγματα. Κοστέλο για 3. Εύστοχος 68-82. Έχει κάνει βήματα ο Τέιλορ. Νέο τρίποντο από την Βαλένθια. Ξανά διαφορά 14. Δυσκολεύουν τα πράγματα και πάλι για τον Παναθηναϊκό. Σόρτς θα περάσει. Ωραία πάσα στο Ρογκαβόπουλο. Έξτρα πάσα στον Χέις Ντέιβις. Μόνος του για 3. Όχι. Θετικό ριμπάουντ του Χουάντσο. Ρογκαβόπουλος μόνος του για 3. Ούτε τώρα. Νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα αλλάξει η κατάσταση. Η Βαλένθια, όπως όλα δείχνουν, θα πάρει τη νίκη. Θα μειώσει 2-1. Μοντέρο θα περάσει, λέει, από 68-84 τα αιμάτα από το Σερέλι. Αλλά τα πράγματα πλέον είναι στο χέρι της Βαλένθια. 8-21, πολύ προκλητική Ισπανία. Πάντως το είπαμε και στην Ισπανία, το έδειξαν και σήμερα. Ο λόγος σας, παιδιά.
2: Λοιπόν, η Βαλένθια μπήκε πιο δυνατά στο τελευταίο δεκάλεπτο. Έχει πάει το παιχνίδι στους 16 πόντους και κάποια ήταν ελεύθερα τα τρίποτα που εκτέλεσε τώρα ο Παναθηναϊκός, δεν κατάφερε να μειώσει. Έκανε όντως και βήματα ο Τέιλορ. Εντάξει, έχουν χάσει 2-3 φάσεις οι διαιτητές. Είναι η αλήθεια. Λοιπόν, το Bayern Paris Saint-Germain παραμένει 0-1. Είναι στο 42ο λεπτό. Η Bayern έχει τα τελευταία λεπτά την μπάλα στην κατοχή της και την διάθεση να επιτεθεί. Προφανώς ότι χρειάζεται 2 γκολ, θυμίζω, ίσα ίσα για να φέρει το παιχνίδι στην ισορροπία. Διαμαρτυρήθηκε για μια φάση που δεν την έχουμε δει. Θα την δούμε μετά. Λοιπόν, τελείωσαν όλα τα Premier League Νοτιού Αφρικής. Αμαζούλου Λάμοντ Βιλ 1-1, Μαρούμου Γκάλαξη 1-1, Ρίτσαρτς Μπέι Πολοκβάνε 0-0 και Μαμελόντι Κάιζερ Τσίφ στο μεγάλο ντέρμπι 1-1. Το Αλαχλή Αλφατέχνη 2-1 στο 78. Λοιπόν, αυτά είναι τα παιχνίδια εδώ. Και το ερώτημα τώρα είναι εξής: τι ώρα θα μπει ο Ναν και τι θα κάνει?
1: Τα προβλήματα
2: τι προλαβαίνει,
1: τα προβλήματα είναι και πίσω και μπροστά. Θέλω να πω, δεν λύθηκαν τα προβλήματα στην άμυνα από ό,τι φαίνεται στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου. Πάμε στον Γιώργο Πετρίδη να δούμε αν έχει ο Παναθηναϊκός ακόμα βενζίνη στο τεπόζιτο.
3: Δύσκολα τα πράγματα τώρα. Έχουμε 8-21 και διαφορά στους 16 πόντους και με τη Βαλένθια να παίζει με τρομερή ψυχολογία. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό το μάτς. Ο Ναν επέστρεψε πάντως και ο Γκραντ Ναν Ρογκαβόπουλος, Χουάντσο και Λεσόρ από το Παναθηναϊκό. 68-84. Πραγματικά δεν μπορώ να βρω τρόπο που μπορεί να γίνει στο μάτς. Ο Γκραντ κάνει μια πάσα, καταλήγει στον Ρογκαβόπουλο με κάποιο τρόπο. 70-84. Κάνα καλά από τον Παναθηναϊκό. Πολύ γρήγορα ο Μοντέρο περνάει. Πετάει την μπάλα. Επιθετικό rebound. Αν παίρνει όλα τα επιθετικά rebound, δεν υπάρχει καμία τύχη. Μπαντιώα στο χείρι rebound από τον Ρογκαβόπουλο. Γκραντ. 7-50 για το φινάλε. Γκραντ περνάει. Λάθος από τον Γκραντ. Ένα ακόμα. Σε πολύ κακό βράδυ ο Γκραντ. Μοντέρο θα περάσει layup. 70-86. Είπαμε τα λάθη. Είναι μεγάλη φορά. Μεγάλη πληγή του Παναθηναϊκού. 12 ο Παναθηναϊκός. 5 έχει κάνει μόλις η Βαλένθια. Περισσότερες κατοχές είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. 11 περισσότερες για τους Ισπανούς. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Και όταν τόσο εύστοχοι. 26-39 δίποντα και 10-25 τρίποντα οι Ισπανοί. Δεν θα μπορούσε να έχει ελπίδες ο Παναθηναϊκός αυτό το μάτς. 7-20 για το φινάλε. Γκραντ, Χουάντσο, Ρογκαβόπουλος στην γωνία για 3. Ο Χικ, ο Κοσούτ, μπαλα στο πλάι του αμπλό. Φάλα από τον Χουάντσο στον Πραντίγια. Βαλένθια θα μειώσει λοιπόν. Όπως όλα δείχνουν, 7-14 για το φινάλε. Χειροκροτεί ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός με έχει πολλούς παίκτες σε κακό βράδυ. Και ο Χέις Ντέιβις με μόλις 3 στα 11 της παιδιάς. Και ο Γκραντ σε κακό βράδυ με κακές επιλογές. Και ο Χουάντσο δεν έχει βοηθήσει πολύ. Λίγα πράγματα από τον Λεσόρ. Μοντέρο λάθος. Όχι, πρόλαβε ο Τέιλορ. Τα θα γίνει το λάθος τελικά. Ναν 6-57. Χέις Ντέιβις, Γκραντ. Γκραντ το Πλαντίγια. Γκραντ να περάσει. Ναν για 3. Ευτοχίσει. 73-86. Μοντέρο κατεβάζει. 6-40 για το φινάλε. Αν κάτι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός, πρέπει να γίνει άμεσα. Αν θέλει να μπει στην διεκδίκηση του μάτς. Μπαντιό. Μπαντιό με πολύ μεγάλη εμφάνιση σήμερα. Πασάρι στον Πλαντίγια, από μέση απόσταση αυτός αστοχή, rebound από τον Ναν. Καλά τώρα, εντάξει, εντάξει τώρα, τι δίνουνε τώρα. Φάουλ του Γκραντ τώρα στον Κοστέλο, στη διεκδίκηση του rebound. Φοβερά πράγματα. Μοντέρο με τον Λεσόρ. Και είναι ο Παναθηναϊκός πήρε το αμυντικό rebound. Γιατί σταμάτησε το παιχνίδι. Μοντέρο πατώντας τη γραμμή. Θα ευστοχίσει. Για 3 λένε διαιτητές. Νομίζω ότι πατούσε τη γραμμή ο Μοντέρο. 6 λεπτά για το φινάλε. 73-89. Η Βαλένθια λοιπόν, όπως είπαμε, θα κάνει το 2-1. Δεν βλέπω πως μπορεί να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός. Οι ομάδες ανανεώνουν το ραντεβού τους για την Παρασκευή. Γκραντ θα περάσει. Τι κάνει ο Γκραντ τώρα εκεί, πάσα στο Λεσόρ. Χέις Ντέιβις μόνο στην κορυφή για 3. Θα βρει φτώχο, 76-89. Έχει πέσει κάτω ο Τέιλορ, σηκώνεται όμως. 5-35. Μοντέρο, Τέιλορ. Βαλένθια δεν έχει κάνει φάουλ στο 4 λεπτό. Τέλορ περνάει, λέει από τα αριστερά, 76-91. Βάζουν όλα τα μεγάλα καλάθια οι Ισπανοί, πραγματικά. Είναι στη μέρα τους. Πάλι πολύ δύσκολο καλάθι από τον Τέιλορ. Κέις Ντέιβις. Ναν, περνάει. Κέις Ντέιβις μόνο από την κορυφή για τρεις. Θα στοχίσει. Άμα δεν παίρνουν αυτά, δεν υπάρχει κανένα τρόπο επιστροφή στο παιχνίδι. 5 λεπτά για το φινάλε. Κοστέλο, η τάπα. Με φάουλ όμως από τον Λεσόρ. Οπότε ο Κοστέλο θα εκτελέσει δύο βολές. Είναι το φάουλ από τον Ναν. Από τον Ναν το φάουλ. Ναι. 5 του Ναν. 4 και 5 λεπτά για το φινάλε. 76-91. Βαλένθια μένει ζωντανή σειρά.

0: έχοντας κάνει μια τρομερή εμφάνιση σήμερα. Κοστέλας το έχει στη βολή. Α, μοναδικό ψηφάδι των Ισπανών είναι βολές που έχουν 4-10. Πραγματικά είναι πιο εξατρέποντα από τις βολές. Αυτό κι αν είναι ξύμωρο. Κοστέλα την μουσική δεύτερη. Θα στοχίσει και σε αυτή μάλιστα. Καλύτερα να τους βάζεις να βαράνε βολές παρά τρίποντα. 76-9. Μεταξύ διδέσεις πάνω να δω την προηγούμενη φάση για το αν πατούσε ο Μοντέρο. Δεν την είδαν καν. Σόρτς για 3. Θα βρει στόχο 79-91. Ο Σόρτς ήταν πολύ θετικός για τον Παναθηναϊκό με 15 πόντους και 5 ασίστα, αλλά δεν αρκούσε. Μοντέρο κατεβάζει. Εκεί, ξανά στο Μοντέρο. Μοντέρο με τον Χέις Ντέιβις. Κλείνεται. Κοστέλο, 5 θέλω να γίνει επίσης των Ισπανών. Κοστέλο πάει να περάσει. Τάπα από το Λεσόρ, τέλος του χρόνου. Μπάλα θα μείνει στα χέρια του Τέιλορ. Παναγκός βγάζει μια μήνα εδώ. Τρομερός και αν ακούγεται, η Βαλένθια δεν έχει κάνει φάουλ στο 4ο δεκάλεπτο. Παναγκός έχει κάνει 4 ομαδικά, Βαλένθια 0. 17-11 είναι συνολικά τα φάουλ. Μόλις 11 φάουλ η Βαλένθια σε 36 λεπτά αγώνα. Σόρτς. Κατεβάζει. 79-91, 4 και 12 για το φινάλε. Γκραντ, Σόρτς Γκραντ και η Ντέιβις Ρογκαβόπουλος και Λεσόρ. Ο Σόρτς θα βρει ένα διάδρομο, θα περάσει, θα βγάλει στο Ρογκαβόπουλο. Close out. Ο Ρογκαβόπουλος θα βγει στο χ. 81-91. Και ο Ρογκαβόπουλος που θετικός έχει 14. Θα παραβέσει στους 10. Τέιλορ. Τέιλορ πάει να περάσει, κλείνεται, βγάζει έξω στον Κι, Κι για 3, αστοχή, ψηλά το rebound από τον Λεσόρ. Το αφήνει στον Γκραντ, για να δούμε αν ο Παναθηναϊκός κάνει κάτι τώρα στο φινάλε. Κάτι πραγματικά εξωπραγματικό. Χέις Ντέιβις, η έξτρα πάση στον Ρογκαβόπουλο, ο Ρογκαβόπουλος θα περάσει από κοντά καλά, 83-91, διαφορά κοντά στο 8, time out από τον προπονητή της Βαλένθια, 3-32 για το φινάλε, με Ρογκαβόπουλο και Σόρτς ο Παναθηναϊκός πασχίζει να το γυρίσει το μάτς, παρασχίζει να μείνει ζωντανός. Έχει 16 πόντους ο Ρογκαβόπουλος, 15 ο Σόρτς, αλλά χρειάζεται κάτι εξειδημένο για ομάδα του Αταμάνο. 83-91, 3-32 για το φινάλο, λόγω σας παιδιά.
1: Κατεβάζει ο Παναθηναϊκός διαφορά σε 8 πόντους, είναι λίγος ο χρόνος βέβαια και δεν ξέρω αν μπορεί να προλάβει να... Πρέπει να έχει και κακές επιλογές η Βαλένθια. Να το βοηθήσει αυτό. Και η Βαλένθια στην πραγματικότητα αυτό. Για να μπορέσει να μειώσει περισσότερο. Η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει μερικές κακές επιλογές η Βαλένθια νωρίτερα. Της έμεινε μπάλα πριν στα χέρια μετά την τάπα του Λεσόρ. Πήρε κανένα δυο rebound το Παναθηναϊκός αμυντικά. Λίγο αυτή την πληγή, τον αμυντικό rebound, κάπως τα τελευταία λεπτά την έχει αντιμετωπίσει. Βρίσκει πόντους στην επίθεση. Χρειάζεται μεγάλα σουτ όμως. Χρειάζεται σουτ τρίποντα που θα ροκανίσουν πιο γρήγορα τη διαφορά. Πάντως κατέβηκε στους 8 και μένει να δούμε αν προλαβαίνει ο Παναθηναϊκός με αυτή την αντεπίθεση να κάνει κάτι καλύτερο. Ημίχρονο στο παιχνίδι του Champions League. Προηγείται η Παρή μέσα στο Μόναχο 0-1 με πολύ γκρίνια από τους Βαβαρούς. Είδαμε και στο ημίχρονο να μιλάνε στο διαιτητή, να γκρινιάζουν, να παραπονιούνται. Παρ' όλα αυτά είναι 0-1 το παιχνίδι, χωρίς η Μπάγκερ να έχει καταφέρει να κάνει το παιχνίδι της. Δηλαδή το παιχνίδι το πολύ επιθετικό, το πολύ πιεστικό, αυτό που έχει βάλει, να έχει βάλει την Παρή στην περιοχή της, να την βομβαρδίζει, να κάνει φάσεις. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Δεν έχει επιτρέψει η Παρή στην Μπάγκερ δηλαδή, να κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Και παράλληλα στις αντεπιθέσεις της η Παρή, όποτε βρίσκει χώρο, ειδικά με το Κουαρατσχέλη από αριστερά, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Λοιπόν, θα ξεκινήσει σε λίγο τη τέταρτη περίοδο. Πάμε και πάλι στο Telecom Center, στο Γιώργο Πετρίδη.
0: Όχι τέταρτη περίοδο, 23 και 32 θέλουμε.
1: Συγγνώμη. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχει 10 λεπτά ακόμα, έχεις δίκιο.
0: 83-91, επίθεση για τη Βαλένθια, 3 και 32 και το φινάλι του αγώνα. Παναθηναϊκός με Σόρτς, Ρογκαβόπουλο, Καλαϊτζάκη, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Μια πιο αμυντική πεντάδα. Η Βαλένθια με Μοντέρο, Μπαντιό, Τέιλορ, Κι και Ρίβερς. Παναθηναϊκός έχει κάνει 7-0 σερί. Έχει ρίξει διαφορά στου 8. Τι έχει γίνει τώρα. Έχει κολλήσει το χρονόμετρο, αν καταλαβαίνω καλά.
2: Στους 7, διότι προφανώς είδανε την προηγούμενη φάση.
0: Μπράβο.
2: Και
0: ναι,
2: πρέπει να πάταγε γραμμή ο Τέιλορ και αφαιρέσαν ένα πόντο.
0: 83-90 λοιπόν, διαφορά στους 7, αλλά Παναθηναϊκός κερδίζει ένα πόντο. Το είδαμε οι διαιτητές στη διακοπή. Τέιλορ. Τέιλορ με τον Σόρτς πάνω τον ποστάρι. Καλή άμυνα από τον Σόρτς. Έχει δύο Καλατζάκη για τη βοήθεια. Θα έχουμε τζάμπολ με Σόρτς και Τέιλορ. Πανηγυρίζει ο Σόρτς. Παλικαρίσια προσπάθεια εδώ από τον Σόρτς. Έβαλε χέρι πάνω στην μπάλα με τον Τέιλορ, τον πολύ πιο ψηλό και αθλητικό Τέιλορ. Θα έχουμε τζάμπο λοιπόν στην ρακέτα που κάνουν επίθεση φιλοξενούμενοι στη γραμμή των βολών. Σόρτς και Τέιλερ θα διεκδικήσουν την κατοχή. 83-90 λοιπόν, 3 και 14 για το φινάλε. Για να το τζάμπολ με Τέιλερ και Σόρτς. Τέιλερ και Σόρτς προφανώς έχει πλεονέκτημα ο Τέιλερ, πολύ ψηλός. Κάνα ψαριά από ό,τι ψηλός. Μπάλα καταλήγει στον Κι. Αλλά πετάγεται ο Σόρτς και του κλέβει την μπάλα. Καταπληκτική άμυνα εδώ από τον Σόρτς, διπλή καταπληκτική άμυνα. Χέις Ντέιβις. Πρέπει να στοχίσει εδώ ο Παναθηναϊκός για να μείνει μέσα στο μάτς. Πρώτο φάουλ της Βαλένθια μετά από 7 αγωνιστικά λεπτά. Ανάσταση, παιδιά. Πανηγυρίζει να μπει και γκολ στο Telecom Center. Το έκανε ο Τέιλορ. Τέταρτο του Τέιλορ. Ο Γκράντα του Καλατζάκη. 83-90. 3 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Πρώτο μαδικό της Βαλένθια μετά από 7 αγωνιστικά λεπτά, επαναλαμβάνω. Τέταρτη περίοδο. Σόρτς. Σόρτς. Ποτέψει τον Βολόν. Θα ευστοχίσει 85-90. Και να που το παιχνίδι αποκτά ενδιαφέρον με τον DJ Σόρτς, απόλυτο πρωταγωνιστής. 17 Αμερικανός. Με 6 ασίστ. Μοντέρο. Μοντέρο. Μπαντιό. Παναθηναϊκός δεν παρατάει. Παρότι το μάτι του ξεραγώσει πάρα πολλές φορές σήμερα. Μπαντιό με τον Χέις Ντέιβις. Θα παίξει εναντίον ενός. Πέφτει πάνω στον Ελεσόρ. Επιθετικό φάουλ βέβαια. Φοβερή άμυνα εδώ από τους πράσινους. 2 και 34 για το φινάλε. Καθαρό επιθετικό φάουλ του Μπαντιό πάνω στον Ελεσόρ. 2 και 34 για το φινάλε. 85-90 και ξαφνικά το μάτς αποκτά ζωή. Παναθηναϊκός έχει ζωή. Όσμαν επιστρέφει. Με Σόρτς, Όσμαν, Λοκαβόπουλο, Χέις Ντέιβις και Ελεσόρ οι πράσινοι. Ο Τέιλορ εκεί κάτι λέει στον Σόρτς. Το έχουν παρακάνει πραγματικά οι Ισπανοί. Μπαίνουν οι διαιτητές στη μέση να τους χωρίσουν. 2 και 34 για το φινάλε. 85-90. Με αυτά και με αυτά. Επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Χειροκροτεί ο κόσμος. Βλέπει την ομάδα του Σερέλη πλέον να προσπαθεί να μείνει ζωντανή στη διεκδίκηση της νίκης. Χέις Ντέιβις με τον Τέιλορ. Σόρτς. Ξανά στο Χέις Ντέιβις. Γυρίζει αυτός, εκτελεί. Θα στοχίσει εδώ, ήταν μια χαμένη ευκαιρία και νομίζω ίσως αυτό το σουτ να είναι καθοριστικό και μοιραίο. Μοντέρο χάνει ευκαιρία Παναγκόγος να έχει δύο φορές στους τρεις. Ένα στάκι από το Χέις Ντέιβις από τα 4-5 μέτρα που τα έχει. Τελευταίο δίλεπτο της αναμέτρησης. 85-90. Γυρνάει ένα σκρίνο Μοντέρο, το παίρνει από τον Ρίβες, Μοντέρο με τον Όσμαν. Μοντέρο κλείνεται πάνω σε άμυνα για τρεις. Θα στοχίσει μπάνω από τον Ροκαβόπουλο. Σόρτς, 1-49 για το φινάλι. Υπάρχει ακόμα χρόνο στο παιχνίδι. Αλλά πρέπει ο Παναθηναϊκός να βρει στόχο τώρα. Σόρτς για τρεις. Όχι, θα στοχίσει. Μπάλα μου είναι για τον Παναθηναϊκό, την έβγαλε εκεί. Μπερδέστηκε και τον Τέιλορ. 1-38 για το φινάλι. 85-90. Με ψυχολογία εδώ, Σόρτς πήγε το τρίποντο. Τον άφησα κιόλας. Παναθηναϊκός έχει 10 στα 25 τρίποντα. Βαλένθια πλέον 10 στα 27. 1 και 38 για το φινάλε, 85-90. Κάποιοι φίλοι Παναθηναϊκού κάνουν το σταυρό τους. Παναφέρει Όσμαν επίθεση 14 λεπτά για τη Βαλένθια. Τώρα πάει βοηθός της Βαλένθια μπροστά στον Όσμαν και τον Δισκερέ να κάνει επαναφορά. Φοβερά πράγματα. Δεν γίνεται αυτά, εντάξει. Τώρα δίνει μπάλα διαιτητή στον Όσμαν με τα πολλά. Σόρτς. Χρειάζεται σκορ επικότητα του Παναθηναϊκού. Λοκαβόπουλος είναι τα σκρίνια και για τρεις. Θα στοχίσει. Ριμπάντα από τον Μπαντιό. Χαμένη ευκαιρία. Μία ακόμα για τον Παναθηναϊκό. Ελεύθερο τρίποντα από τον Λοκαβόπουλο. Μπαντιό 1-25 για το φινάλε. Μπαντιό με τον Χέις Ντέιβις. Παναθηναϊκός έχασε δύο ευκαιρίες. Τρεις μάλλον. Μία με τον Χέις Ντέιβις, μία με τον Σόρτς και μία με τον Λοκαβόπουλο. Για να πλησιάσει απόσταση ενός σουτ. Μπαντιό. 5 δευτερόλεπτα για να τα κάνουν σπανί. Μπαντιό με τον Λεσόρ. Κλείνεται. Μπαντιό στο τέλος του χρόνου πάνω σε άμυνα. Airball, μπάλα στα χέρια του Χέις Ντέιβις. 1 και 5 για το φινάλι. Υπάρχει ακόμα δρόμος και χρόνος στο παιχνίδι. Όσμαν κλείνεται. Φάουλ από τον Μπαντιό. Τρίτο μόλις ομαδικό για τη Βαλένθια στα 57 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα. Ψάχνει ο Παναθηναϊκός ένα μεγάλο σουτ για να μεταφέρει ακόμα περισσότερη πίεση στο στρατόπεδο φιλοξενούμενο. Με τον Αν καθισμένο στον πάγκο έχοντας 5 φάουλ. 85-90, 57 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα. Το επιμέρους σκορ στο τέταρτο δεκάλεπτο είναι 19-15 για τον Παναθηναϊκό. Το καλύτερο του δεκάλεπτο αμυντικά. Αναφέρει ο Όσμαν. Σόρτς. Σόρτς με τον Rivers. Σόρτς μπαίνει μόνος κουσταριατής από την κορυφή. Θα στοχίσει πάλι χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Τέσσερα χαμένα σουτ. Μαντιό. Δεν βιάζεται, 40 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Μοντέρο με τον Όσμαν. Δεν χρειάζεται φαλτάρα τον Παναθηναϊκό, αφού έχει περάσει ο χρόνος. Μοντέρο θα περάσει, θα βρει ένα διάδρομο, θα βγάλει έξω στον Τέιλορ. Τέιλορ με τον Λοκαβόπουλο περνάει, πετάει την μπάλα στο χείρι μπάντα από τον Λεσόρ. Γρήγορα χρειάζεται ο Παναθηναϊκός καλάθι τώρα. Λοκαβόπουλος. Χέις Ντέιβις. Φάουλ, τρεις βολές. Φάουλ για τρεις βολές. Όχι, φάουλ είναι για τρεις βολές. Θα κάνει challenge ο Σερέλης. 19 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα. Βέβαια είναι φάουλ για τρεις βολές. Του Μπαντιό στον Χέις Ντέιβις. Θα το δουν οι διαιτητές στο τριπλέι. Σηκώνει το Χέις Ντέιβις. Απλώνει το χέρι πάνω ο Μπαντιό. Νομίζω ότι πρέπει να το δώσουν. Είναι το τέταρτο μαδικό της Βαλένθια. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, παιδιά.
1: Δείχνει ότι έχει πιάσει την μπάλα, σηκώνεται. Είναι, άμα οι διαιτητές πούνε ότι έγινε ο φάουλ κάτω, ξέρεις μετά, δεν βγάζεις άκρη. Ναι. Είναι ένα φάουλ όμως το οποίο είναι για τρεις βολές. Είναι στημένο στο τρίποντο, δεν είναι πουθενά στη σέντρα ή παραπίσω.
0: Όχι. Έχει πρόσωπο στο καλάθι, έχει ετοιμάζεται πρόσωπο, να σηκωθεί.
1: Ναι.
0: Ετοιμάζεται να σηκωθεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και όταν γίνεται το φάουλ, είναι την ώρα που να σηκωθεί ο Χέις Ντέιβις, βέβαια. Πάει να σηκωθεί ο Χέις Ντέιβις εκεί. Από το φάουλ του Μπαντιό. Έχει πιάσει την μπάλα με τα δύο χέρια ο Χέις Ντέιβις. Ετοιμάζεται να σηκωθεί. Θέλω να δω τι θα δώσει τώρα διαιτητές. Πραγματικά. Θέλω να δω τι θα δώσει τώρα στα 19 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα. 85-90 είναι το σκορ. Τρεις βολές βέβαια. Τρεις βολές για τον Χέις Ντέιβις. Η τελευταία ελπίδα του Παναθηναϊκού. Για να δούμε. Ψυχοκαλτικό και το τρίτο μάτς της σειράς. Καλαϊτζάκη στο παιχνίδι για την άμυνα. 85-90. 19 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα. Δίνει κάποιες οδηγίες ο κοτς Ρέλης για την άμυνα μετά προφανώς. Τώρα οι διαιτητές είναι στη γραμματεία. Τι κοιτούν. Μόνο τρεις βολές για τον Χέις Ντέιβις. Είχε πάνω εδώ τέσσερις καμένες ευκαιρίες, τέσσερα σουτ. Ένα να έβαζε, νομίζω ότι η πίεση θα αυξανόταν στο μέγιστο βαθμό για την Βαλένθια μετά. Στο τελευταίο δίλεπτο ο Παναθηναϊκός δεν είχε σκοράρει. Είχε ένα χαμένο σουτ ο Χέις Ντέιβις, ένα χαμένο τρίποντο DJ Shorts, ένα χαμένο τρίποντο Λοκαβόπουλος. Και μετά ο Shorts πάλι έστρεξε σε τρίποντο. Χέις Ντέιβις έτοιμος για την πρώτη βολή. Θα τη βάλει 86-90. Στους 14 ο Χέις Ντέιβις. 20 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα, αυτό κοιτούσαν οι διαιτητές. Προσθέθηκαν 5 δέκατα. Παναθηναϊκός μετά θα πιέσει προφανώς. Θα στοχίσει δεύτερο ο Χέις Ντέιβις. Κρίμα. Σε κακό βράδυ ο Χέις Ντέιβις. Με 2 στα 9 τρίποντα και 2 στα 5 δίποντα. Δεν έχει βοηθήσει σήμερα όσο θα ήθελα. Χειροκροτεί ο κόσμος. Καλά κάνει. 86-90. Έτοιμος ο Χέις Ντέιβις για την τρίτη βολή. Θα τη βάλει 87-90. Σε απόσταση ενός τρυπόντου. 20 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα. Τώρα ο Παναθηναϊκός θα πιέσει. Θα ψάξει να κλέψει. Προφανώς θα γίνει φάουλ. Θα μπει και ο Γκραντ του Λεσόρ για την άμυνα. Με Όσμαν, Γκραντ, Καλαϊτζάκη, Ρογκαβόπουλο και Χέις Ντέιβις ο Παναθηναϊκός. Με Μπαντιό, Μοντέρο, Τέιλορ, Τόμψον και Ρίβερς οι φιλοξενούμενοι. 87-90, 20 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα. Μοντέρο στον Μπαντιό, κλείνεται από τη γωνία. Κάνει λάθος, την μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Λάθος από τον Μπαντιό. 17 δευτερόλεπτα. Ο Παναθηναϊκός είναι ζωντανός. 87-90, 17 δευτερόλεπτα και 1 δέκατο για το φινάλε. Λάθος από τον Μπαντιό, μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Time out από τον κότς Ρέλη. Πραγματικά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Παναθηναϊκός μένει ζωντανός στο παιχνίδι. Σχεδόν από το πουθενά. Το ίνστιτο της μεγάλης ομάδας που λέμε, τώρα και της αυτοσυντήρησης. Παναλαμβάνω, ένα σούτ έχει βάλει νωρίτερα ο Παναθηναϊκός από αυτά που είχε τα ελεύθερα, με Ρογκαβόπουλο, με Σόρτς, με Κέις Ντέιβις, που ήταν με καλές συνθήκες. Τώρα τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να μείνουμε εδώ πέρα. 87-90 ο Παναθηναϊκός, να πούμε ότι έχει κάνει σερί 11-0. Με αυτά και με αυτά.
1: Βεβαίως και να μείνουμε εκεί, Γιώργο, ότι...
0: Ναι. Έχει κρατήσει τη Βαλένθια χωρίς πόντο εδώ και 5 λεπτά.
1: Εντάξει, η Βαλένθια δείχνει την απειρία της στο τέλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι καταρχάς.
0: Είναι κάτι που το είδαμε και στα άλλα δύο παιχνίδια.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά ειδικά σήμερα το βλέπουμε γιατί οι επιλογές της σε όλες τις τελευταίες επιθέσεις είναι κακές, είναι τρίποντα. Δεν έχει πάει μέσα να πάρει φάουλ, δεν έχει πάει μέσα να πάει σε lay-up. Και απλά αυτό που έλεγες και εσύ νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός αστόχησε σε 4 περιπτώσεις. Θα μπορούσε να έχει μαζέψει τη διαφορά περισσότερο με τα 2 τρίποντα του Σόρτς που δεν μπήκανε, το ένα του Ρογκαβόπουλο και το δίποντο του Κέις Ντέιβις. Όλα αυτά ήταν σημαντικά σουτ για να κατεβάσει τη διαφορά. Παρ' όλα αυτά, Παναθηναϊκός έχει 17 δεύτερα να βρει τρίποντο ισοφάρισης.
0: Έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω αν θα πάει σε μια διαφορετική λύση, να βάλει ένα γρήγορο καλάθι. Κατάλαβες και να πιέσει μετά ακόμα περισσότερο.
1: Ναι.
0: Θα το δούμε. Θα δούμε τι έχει σχεδιάσει ο Κοτσερέλης. Με Grant, Shorts, Ρογκαβόπουλο, Όσμαν, Χέις Ντέιβις ο Παναθηναϊκός. Grant, Shorts, Ρογκαβόπουλο, Όσμαν, Χέις Ντέιβις. 87-90. Βαλένθια τώρα δεν έχει φάουλ να δώσει. Βαλένθια με Μπαντιό, Τέιλορ, Μοντέρο, Ρίβερς και Κοστέλο. 87-90. Όχι, okay, αλλάζει ένα παίκτη ο προπονητής, ο βοηθός προπονητής της Βαλένθια. Θα βάλει τον Κι αντί του Ρίβερς. 87-90. 17 δευτερόλεπτα και ένα δέκατο για το φινέλε του τρίτου μάτς της σειράς. Συγκλονιστικό ζευγάρι πραγματικά. Μας έχει προσφέρει τρομερές συγκινήσεις και είναι πολύ κρίμα γιατί επισκιάζονται από αυτά που γίνονται, τα γύρω-γύρω. Αναφέρει ο Ρογκαβόπουλος. Χέις Ντέιβις, ποιος θα πάρει την επίθεση. Ποιος θα πάρει την ευθύνη. Ρογκαβόπουλος για τρεις. Θα στοχίσει επιθετικό ριμπάουντ όμως στον Παναθηναϊκό. Χέις Ντέιβις βγαίνει έξω. Σόρτς, υπάρχει ακόμα χρόνος. Ρογκαβόπουλος και πάλι για τρεις. Θα στοχίσει και πάλι δεύτερο χαμένο τρίποντο του Ρογκαβόπουλο και κάπου εδώ νομίζω τελειώνει το μάτς. 3 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα, 2 βολές για τον Παντιό. Ο Ρογκαβόπουλος έχασε 2 τρίποντα. Βιάστηκε πολύ νομίζω στο δεύτερο. 2 βολές για τον Παντιό, χειροκροτεί ο κόσμος του Τριφυλιού. 3 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. Δεν ήταν καλή προσπάθεια του Ρογκαβόπουλου δεύτερη. Με ψυχολογία πήγε να το πάρει. Και λίγο βιαστική νομίζω, δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Ήταν βιαστική και ήταν ένα ακόμα από τα μεγάλα σουτ που ψάχνει ο Παναθηναϊκός τελευταία λεπτά και δεν μπορεί να
0: και
1: τα βρει.
0: Ναι, ναι. Δύο βολές για τον Παντιό, 3 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. 87-90. Η Βαλένθια όπως όλα δείχνουν θα μειωθεί 2-1. Παντιό έτοιμος για την πρώτη. 87-91 τελειώνει το παιχνίδι. Παναθηναϊκός πρέπει να είναι αυτός που θα βγάλει την αντίδραση για το τέταρτο μάτς. Έκανε την προσπάθειά του. Τελευταία 13-14 το αγώνα. Του έλειψε το κάτι παραπάνω. Του έλειψε ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Το μεγάλο σουτ που είπατε κι εσείς. Έπαιξε καλή άμυνα, αλήθεια είναι, από κάποιο σημείο και μετά. Στο φινάλε του αγώνα. Αστοχείο Μπαντιό, τελειώνει το μάτς. 87-91, Μπαντιό πετάει την μπάλα, εκτελεί. Τέλος, η Βαλένθια μειώνει σε 2-1, 87-91. Οι δύο μάτσες ανανεώνουν το ραντεβού για την Παρασκευή. Εδώ και πάλι στο Telecom Center. Παναθηναϊκός έχει πολλά πράγματα να διορθώσει. Προφανώς. Πάλεψαν σήμερα ο Σόρτς με τον Ρογκαβόπουλο. 17 από τους Σόρτς με 6 ασίστ. Ο Ρογκαβόπουλος 16 μάλλον με 4 rebound και 4 ασίστ. Αλλά τα δύο άστοχα ελεύθερα σουτ στο τέλος. 15 ο Χέις Ντέιβις, 13 ο Ναν, 10 ο Όσμαν Αβνιάλη και τη Βαλένθια. Πολύ πρωταγωνιστές. Ο Μπαντιό είχε 16 πόντους, 16 ο Μοντέρο, 14 ο Τέιλορ, 12 ο Τόμσον. Η Βαλένθια εκμεταλλεύτηκε διόντως τα λάθη του Παναθηναϊκού. Τελικά ο Παναθηναϊκός κλείνει το μάτς με 22 ασίστ και 12 λάθη. Η Βαλένθια 23 ασίστ με 10 λάθη. Είναι όμως λίγο μαγική εικόνα αυτά τα στατιστικά. Στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης ήταν πολύ καλύτερα για την Βαλένθια. 87-91 λοιπόν, φινάλε εδώ στο Telecom Center. 2-1 μειώνει η Βαλένθια. Νέο ραντεβού των δύο ομάδων την Παρασκευή 48 ώρες εδώ στο Telecom Center. Παιδιά, λόγω σας.
1: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Πετρίδη σε ένα παιχνίδι το οποίο, αν θέλω να το δούμε συνολικά, η Βαλένθια άξιζε να κερδίσει, ήταν καλύτερη. Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να το κλέψει στο τέλος ή τουλάχιστον να το στείλει στην παράταση. Είχε τις ευκαιρίες, δηλαδή, πέρα από τα δύο σου του Ρογκαβόπουλου ισοφάρισης στο φινάλε, στην τελευταία επίθεση που είχε τα 20 δευτερόλεπτα ο Παναθηναϊκός, είχε και νωρίτερα ευκαιρίες να κατεβάσει περισσότερο τη διαφορά με τα τρίποντα του Σόρτς, με ένα ακόμα τρίποντο του Ρογκαβόπουλου άστοχο και με ένα δίποντο του Χέις Ντέιβις. Γενικά είχε πολλές ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός. έστω να πάει το μάτς στην παράταση. Συνολικά όμως επαναλαμβάνω, η Βαλένθια ήταν καλύτερη από την αρχή του παιχνιδιού. Απλά και εκείνη φάνηκε να την καταβάλει το άγχος στο τέλος και έμεινε και εκείνη αρκετά λεπτά χωρίς σκορ. Γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός έτρεξε ένα 11-0 σε εκείνο το σημείο, αν θυμάμαι καλά. Αλλά πλήρωσε τελικά την αστοχία του στις επιθέσεις εκείνες, με τη Βαλένθια να επικρατεί με 91-87, να στέλνει το μάτς, να στέλνει τη σειρά σε τέταρτο μάτς την Παρασκευή, για να δούμε εκεί αν Παναθηναϊκός θα γλιτώσει το έμφραγμα και θα ξεπερδέψει, ή αν θα χρειαστεί να ξαναπάει στην Βαλένθια για πέμπτο παιχνίδι, το οποίο είναι το χειρότερο σενάριο βέβαια, από έχοντας κάνει το 0-2. Πρέπει να διορθώσει, όπως έλεγε και ο Γιώργος Πετρής, πολλά πράγματα για το επόμενο παιχνίδι. Είναι χαρακτηριστικό, έλεγε τώρα ο Γιώργος, έχει 12 λάθη ο Παναθηναϊκός. Νομίζω τα 10 ή τα 11 τα έκανε στο πρώτο ημίχρονο.
2: Τα 11, μόλις ένα στο δεύτερο.
1: Αυτό πλήρωσε δηλαδή. Εκείνα το κακό πρώτο ημίχρονο, τα πολλά λάθη, τα δώρα που έκανε στη Βαλένθια και τη επέτρεψε να τρέξει. Τα κενά στην άμυνά του που έδωσαν εύκολους πόντους μέσα στην καρδιά της ρακέτας για τους Ισπανούς. Αυτά πλήρωσε. Δεύτερο ημίχρονο ήταν πιο συγκεντρωμένος, ξού και το ένα μόλις λάθος που έκανε. Αλλά ξαναλέμε, δεν έφτασε, διότι στο τέλος δεν μπήκαν τα μεγάλα σουτ που θα μπορούσαν να έχουν φέρει το παιχνίδι τουλάχιστον στην παράταση. Είπαμε να πάρουμε το πρώτο σχόλιο για το παιχνίδι από τον κύριο Ρομπόλη. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα Χριστό.
3: Τα σέβομαστε, κάνετε πώς.
1: Πολύ καλά εσείς.
2: Μια χαρά.
3: Καλά είμαστε. Εντάξει, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έκανε το χειρότερο από τα τρία παιχνίδια. Όχι λόγω του αποτελέσματος, αλλά και λόγω της εικόνας. Για 35 λεπτά ήταν πολύ κακός και έκανε ακριβώς αυτό που δεν έπρεπε να κάνει, έχοντας απέναντί του μια ομάδα η οποία είχε πληγωμένη ψυχολογία, αυτοπεποίθηση, όπως θέλετε πείτε το, μετά τα δύο πρώτα μάτς. Μπήκε πάρα πολύ νοθρός στο παιχνίδι. Καμία σχέση με τα ξεκινήματα στα δύο προηγούμενα παιχνίδια που εκείνος έβαλε την πίεση στον αντίπαλο. Αυτή τη φορά συνέβη το αντίστροφο, τους έδωσε αυτοπεποίθηση.
1: Νομίζω το μαξιλαράκι των δύο νικών λειτουργήσε αρνητικά για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ξέρεις, δεν έπαιζε για τη ζωή του. Βαλένθια έπαιζε για τη ζωή της και αυτό φάνηκε από το ξεκίνημα.
3: Ακριβώς, και είναι μια κακή συνήθεια αυτή για τον Παναθηναϊκό, γιατί έχουμε δει πολλές φορές σε παιχνίδια που είναι υποπίεση να παίζει καλά ή καλύτερα τέλος πάντων από ό,τι έπαιζε, και σε παιχνίδια στα οποία νιώθει καβάλα στα λόγω να είναι λίγο νοθρός και τελικά στο τέλος να επιχειρεί να κάνει ανατροπές, κάποιες φορές να τις πετυχαίνει, κάποιες όχι. Όταν παίζει απέναντι με καλές ομάδες όπως είναι η Βαλένθια, είναι πιο δύσκολο να τα καταφέρεις, και ειδικά όταν βρίσκεσαι στο πλην 19 σε ένα κομμάτι του παιχνιδιού. Πολλά προβλήματα, ξεκινώντας από την άμυνα στο πρώτο ημίχρονο και στο pick and roll και στις περιστροφές και στην πίεση στην μπάλα. Πάρα πολλά λάθη. 11 θυμίζω στο πρώτο ημίχρονο. Στην τρίτη περίοδο δεν έκανε καθόλου λάθη ο Παναθηναϊκός. 27 πόντους στο ανοιχτό γήπεδο δέχτηκε, 19 στο ημίχρονο από τη Βαλένθια. Δηλαδή ό,τι δεν έπρεπε να κάνει. Βάλετε μέσα και τις πολλές έξτρα κατοχές από τα επιθετικά ρυμπάμπ που είχε η Βαλένθια. Στο τέλος της τρίτης περίοδου, που κάθισα και τα μέτρα, η Βαλένθια είχε 11 παραπάνω κατοχές από τον Παναθηναϊκό σε παιχνίδι που ήταν 10 πόντων, ας πούμε. Αυτά τα νούμερα είναι απαγορευτικά αν θες να κερδίσεις μια ομάδα υψηλού επίπεδου όπως είναι η Βαλένθια. Και ο Παναθηναϊκός το πλήρωσε. Πολλά λάθη και από τον Αταμάν. Δεν ξέρω, σήμερα δεν ήταν σε πολύ καλή μέρα. Όπως και οι παίχτες του, άλλωστε δεν πέραν το φορτών μόλα μόνο στον προπονητή. Αλλά ας πούμε, παίρνει ένα challenge σε μια φάση που δεν κατάλαβε κανείς γιατί το πήρε αυτό το challenge. Πολλά λάθη και από τον Αν, ο οποίος ίσως δεν περίμενε αυτές τις παγίδες που έστειλαν συνέχεια παίχτες της Βαλένθια. Στα διαστήματα που ήταν μέσα ο Αν ήταν πολύ κακός ο Παναθηναϊκός. Σαν να τα περίμενε όλα από τον Αν, ο οποίος έβαλε κάποιους πόντους, okay, ήταν εύστοχος σχετικά χωρίς να παίρνει πολύ μεγάλο όγκο επιθέσεων, αλλά η επίθεση δεν ρολάρε. Και ο Παναθηναϊκός τη μεγάλη του αντεπίθεση στο τέλος την έκανε χωρίς τον Αν, ο οποίος έκανε και κουτά φάουλ, ανόητα φάουλ στο τέλος, που ενδεχομένως στις τελευταίες κατοχές που έψανε το μεγάλο σου, τον Παναθηναϊκός να τον είχε ανάγκη. Γιατί κακά τα ψέματα, ελείψη και του Σλούκα, ελείψη και του Ναν, δεν είναι ότι έχει και άπειρες επιλογές για παίκτες να πάρουν τα μεγάλα σουτ. Αναγκάστηκε να πάρει ο Σόρτς, αναγκάστηκε να πάρει δύο πολύ δύσκολα κρεμασμένα ο Ρογκαβόπουλος, πήρε ο Χέις Ντέβις, ο Κέιτ. Καλή παίκτες όλοι αυτοί, αλλά κανένας δεν είναι τόσο κλάτσα όσο είναι ο Ναν και ο Σλούκας. Νομίζω, μιας και είπαμε για τον Σλούκα, σήμερα φάνηκε περισσότερο από όλη τη σειρά η απουσία του, γιατί εκεί που ο αντίπαλος φάνηκε να ελέγχει το ρυθμό του αγώνα, έλειπε ο παίκτης ο οποίος θα διαβάσει τα δυναμίες της άμυνας, θα έχει την ψυχραιμία, θα τους πάρει από το χέρι και τους υπόλοιπους που είχαν και έναν εκνευρισμό βλέποντας τον αντίπαλο να βάζει
1: σε μια πολύ μεγάλα. Πολύ σωστά το λες, στο τέλος η Βαλένθια δεν έτρεχε. Θέλω να πω, δεν πήγε σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Σλούκας ενδεχομένως δεν μπορεί να ακολουθήσει. Πήγε σε πιο σετ παιχνίδι, ας πούμε, που θα τέριαζε πάρα πολύ στο Σλούκα να είναι στο πάρκι, αλλά συζητάμε για αυτούς που είναι παρόντες και όχι για αυτούς που δεν μπορούν να βοηθήσουν λόγω τραυματισμού.
3: Και αν θες, νομίζω ότι η Βαλένθια στο τέλος γι' αυτό μπλοκάρε, γιατί φάνηκε ότι είναι μια ομάδα η οποία αναγκάζεται να πάει στο σετ παιχνίδι και να παίξει με τον χρόνο, γιατί αυτό ήθελε να κάνει στο τέλος. για να κάνει καθυστερήσεις που λέει ο λόγος, να φάει το χρόνο τέλος πάντων, δεν μπορούσε να σκοράρει για ένα πεντάλεπτο. Δηλαδή αν εξαιρέσουμε τις βολές στο τέλος, και ένα πεντάλεπτο να σκοράρει, και σε αυτό το διάστημα ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να παίξει με την ψυχολογία της και να τη βάλει στα σχοινιά. Αδυνατό να πιστέψω πόσο ο Παναθηναϊκός θα είναι τόσο κακός σε δύο βράδια. Νομίζω ότι λίγο καλύτερος να είναι, όχι εντυπωσιακά καλύτερος, και αρκετά πιο σοβαρός φυσικά, θα τον πάρει το παιχνίδι. Είδαμε και σήμερα δηλαδή σε ένα μάτς που ήταν πολύ καλύτερη η Βαλένθια, για 35 λεπτά δηλαδή έκανε ό,τι ήθελε, έφτασε 19 πόντους διαφορά, το έλεγχε το παιχνίδι, δεν φαινόταν να απειλούταν με κανέναν τρόπο. Και το έφτασε ο Παναθηναϊκός και πάλι στο σουτ. Δηλαδή λίγη ρέντα να έχει στο τέλος παραπάνω, να βάζει ένα τρίποντο Σόρτς, ένα Ροκαβόπουλος, ένα Χέις Ντέιβις, σουτ που θα μπορούσαν να μπουν, έστω και αν δεν ήταν από τα πιο στιβαρά χέρια, ας πούμε, εκείνη την ώρα, θα μπορούσε το παιχνίδι να πάει ενδεχομένως και στην παράταση. Οπότε νομίζω ότι είναι λίγο πολύ οδηγός για τον Παναθηναϊκό τελευταία περίοδο. Το κακό, ξαναλέω, είναι ότι δίνει δικαιώματα, δίνει θάρρος, δίνει αυτοπεποίθηση σε μια ομάδα η οποία λίγο πολύ ήταν τελειωμένη. Αλλά ενδεχομένως, όπως είπαμε και πριν, αυτό να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να είναι λίγο πιο συγκεντρωμένος, πιο έτσι, παθιασμένος από το ξεκίνημα, να μην μπει χαλαρός, λίγο μπλαζέ, όπως φάνηκε να μπαίνει από το ξεκίνημα του αγώνα που έκανε ό,τι ήθελε η αντίπαλός του. Και νομίζω ότι αν κάνει τα στοιχειώδη, όχι κάτι φοβερό και τρομερό, δεν περιμένω δηλαδή ο Παναθηναϊκός να είναι κανένα σπουδαίος για να νικήσει. Νομίζω ότι αν είναι λίγο καλύτερος για αρκετά μεγαλύτερο διάστημα σε σχέση με το τωρινό παιχνίδι, το σημερινό παιχνίδι που ήταν πολύ κακός, νομίζω ότι μπορεί να το πάρει το παιχνίδι και να προκριθεί στο Final Four. Μην μπλέξει δηλαδή με πέμπτο μάτι, γιατί μετά θα είναι πολύ δύσκολο, θα έχει γυρίσει ψυχολογία, θα αντιμετωπίσει ένα εχθρικό κλίμα. Σήμερα νομίζω ότι όλη η ομάδα ήταν λίγο, ακόμα ίσως και ο κόσμος, θα έλεγα, για ένα μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού, ήταν λίγο αλλού. Δηλαδή 2-0, αυτά που σκέφτονταν ο Παναθηναϊκός στον αντίπαλό του στα ημιτελικά, να δούμε αν θα είναι, ξέρω εγώ, η Ρεάλ ή η Χάπουελ, να ασχοληθούν λίγο με τη τιμωρία του Γιαννακόπουλου, με όλα αυτά δεν ξέρω πώς επηρεάζουν την ομάδα, αλλά εμένα μου φάνηκε ότι δεν ήταν ο Παναθηναϊκός όσο συγκεντρωμένος και ατσαλωμένος και αποφασισμένος μπήκε στα δύο μάτια της Ισπανίας, και ήταν κατά τη λιγότερο αποφασιστικός και προσιλωμένος στα καθήκοντά του, γι' αυτό και ήρθε αυτή η ήττα. Δεν είναι καμιά καταστροφή, είναι ένα ακόμα παιχνίδι, αλλά θέλει πλέον προσοχή, και πλέον έχει και ο Παναθηναϊκός πίεση, ενώ μέχρι την πρώτη την είχε αποκλειστικά και μόνο η Βαλένθια. Και οι δύο έχουν πίεση, γιατί η Βαλένθια εξακολουθεί να παίζει με τη ζωή της και αυτή καλείται να κάνει την υπέρβαση. Αν το δει κανένας μισογεμάτο το ποτήρι και όχι μισοάπιο, αν μας έλεγε κανείς ότι ο Παναθηναϊκός θα ήταν με 2-1 προβάδισμα πριν από το Game 4, θα έλεγε το αγοράζω. Τώρα επειδή η συνθήκη ήρθε από ένα 2-0, και όσο να χάθηκε μια ευκαιρία να κάνει ο Παναθηναϊκός μια σκούπα και να περάσει εμφαντικά στο Final Four και να εξοικονομήσει και δυνάμεις και όλα αυτά, όσο να είναι, υπάρχει έτσι ένας προβληματισμός, αλλά ξαναλέω, για τον Παναθηναϊκό καλό θα κάνει αυτό, γιατί είπαμε, ο Παναθηναϊκός όταν είναι υποπίεση, όταν είναι με την πλάτη στον τοίχο, και επειδή έχει και προσωπικότητες να το διαχειριστούν από τον πάγκο μέχρι και το παρκέ, είναι καλύτερος. Τον φοβόμαστε περισσότερο όταν είναι χαλαρός, νοθρός, μπλαζέ, αλαζόνας, όπως θέλετε πείτε το, όπως εμφανίστηκε για το μεγαλύτερο διάστημα του ψηλού αγώνα και τελικά το πλήρωσε. Αυτά, περιμένουμε πλέον την Παρασκευή και μακάρι να καταφέρει να είναι και ο Παναθηναϊκός στο Final Four, να τελειώσει τη δουλειά και να μην μπλέξει με πέμπτο παιχνίδι που θα είναι σε κάθε περίπτωση πολύ πιο δύσκολο και πολύ πιο περίπλοκο από το τέταρτο που θα έχουμε την Παρασκευή. Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστό.
3: Και εγώ, παιδιά, να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ, για χαρά.
2: Αυτά από τον Χρήστο Ρομπόλη. Λοιπόν, στο μεταξύ, να πούμε τον Bayern Paris παραμένει 0-1 στο 56ο λεπτό. Επειδή έτυχε και είδα τη φάση αυτή που ζητάνε πέναλτι της Bayern στο πρώτο ημίχρονο. Ουσιαστικά είναι μια απόκρουση του Βιτίνια μέσα από την περιοχή. Μπάλα από τα 3 μέτρα πηγαίνει στο. Διώχνει την μπάλα και πηγαίνει σε συμπαίκτη του. Ουσιαστικά στον Νέβες, ο οποίος σκύβει για να την αποφύγει και η μπάλα βρίσκει το χέρι του. Mm-hmm. Και αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά εδώ πέρα, στην περίπτωση αυτή, ότι ούτε οι παίκτες, ούτε οι προπονητές, ούτε κανένας δεν γνωρίζουν τους κανονισμούς, ότι αυτό το πράγμα δεν είναι πέναλτι. Έτσι, διότι ούτε
1: δεν είχε μπάλα κατεύθυνση στην αιστεία, έτσι δεν είναι.
2: Δεν είχε κατεύθυνση, η μπάλα έβγαινε από παίχτη της Παρή προς τα έξω, χτύπησε σε συμπαίχτη του, δεν ήταν αφυσική, έσκυψε για να αποφύγει την μπάλα ο παίχτης, είναι από πολύ κοντά, και συνήθως αυτά, σε όλες τις περιπτώσεις που διώχνουν δηλαδή ούτως ή άλλως αμυνόμενος και η μπάλα πηγαίνει σε συμπαίχτη του, είναι περιπτώσεις οι οποίες κατά κανόνα δεν δίνονται πέναλτι.
1: Και πάμε να συνεχίσουμε με τα σχόλια για το παιχνίδι που τελείωσε πριν λίγο του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Πάμε να μιλήσουμε με Νικόλα Κτύπη. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, Νικόλα.
4: Καλησπέρα σας, κύριε. Τι κάνετε?
1: Πολύ καλά. Πολύ καλά.
4: Ωραία. Καλά και εδώ στο ΆΚΑ. Εντάξει, όσο καλά μπορεί να είσαι μετά από μια τέτοια ήττα.
1: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Τι να κάνουμε. Εντάξει, άμα δεν παίζει καλά.
4: Εμένα μου έβγαλε σήμερα το απόψινο παιχνίδι την εντύπωση ότι ήταν μια μικρογραφία ή μια σύντομη περίληψη 40 λεπτών αγωνιστικών. της φετινής σεζόν του Παναθηναϊκού. Δηλαδή όπως στις αρχές του φθινοπόρου όταν ξεκινούσε η φετινή EuroLeague εμφανιζόταν ως ένα από τα μεγάλα φαβορί, έτσι και απόψε μετά από καιρό κατέβηκε να παίξει ένα παιχνίδι με την ετικέτα, με την ταμπέλα του φαβορί πάνω του. Όπως συνέβη και καθ' όλη σχεδόν τη διάρκεια της σεζόν που πέρασε μέσα από απογοητεύσεις, από έντονη κριτική, κάποιες φορές δίκαιη, κάποιες φορές άδικη, από αμφισβητής κτλ. Το ίδιο είδαμε να συμβαίνει και εδώ. Δηλαδή το Παναθηναϊκό να αγκομαχάει, να μην μπορεί να συμπεριφερθεί ως η ομάδα που είναι καλύτερη μέσα στο γήπεδο και δείχνει την ανωτερότητά της, και στο τέλος να προσπαθεί να πάρει ουσιαστικά στο photo finish αυτό που θεωρεί ότι της αξίζει και τελικά, ας πούμε, το εισιτήριο για το Final Four. Σε αντίθεση με ό,τι έγινε στο τελείωμα της σεζόν που κατάφερε μέσα από τα play-in και στη συνέχεια με τις δύο νίκες επί της Βαλένθια εκτός έδρας να αλλάξει τελείως την κατάσταση, και παρά την προσπάθεια που έκανε απόψε δεν τα κατάφερε. Νομίζω ότι θα ήταν λάθος να σταθεί ο Παναθηναϊκός γενικότερα στην ατυχία ή την αστοχία ή όπως θέλετε πείτε το των τελευταίων δευτερολέπτων, δηλαδή εκεί που χάνει δύο τρίποντα ο Σόρτς, χάνει ένα ο Ρογκαβόπουλος ελεύθερα σουτ, ή στα τελευταία δευτερολέπτα με τα δύο σερί άστοχα σουτ του Ρογκαβόπουλου. Θα μπορούσε όντως να μπει εκεί ένα τρίποντο, ο Παναθηναϊκός να πάει το μάτς στην παράταση, αλλά θα ήταν λάθος να σταθεί εκεί. Αν θέλει να κρατήσει κάτι από το απόψινό παιχνίδι είναι το πώς βρέθηκε πάλι και αυτή η κλασική εικόνα φετινού Παναθηναϊκού στα εντός έδρας παιχνίδια να κυνηγάει από πάρα πολύ νωρίς το παιχνίδι, να δυσκολεύεται να βρει τις δικές του συνεργασίες στην επίθεση, να δυσκολεύεται να σταματήσει το παιχνίδι της Βαλένθια, πράγμα που του είχε ξανασυμβεί φέτος, και τελικά να βρίσκεται να κυνηγάει διαφορές χαόδεις, έτσι. Νομίζω ότι ακόμα
1: και... 19 πόντους, ναι.
4: Αυτό ήθελα να πω. Εγώ... σήμερα όταν ρωτήθηκα έτσι από συναδέλφους για το πώς νιώθω για αυτό το παιχνίδι, είπα νιώθω, εντάξει είναι και αργά τώρα, είμαι με το σκατό στην κάλτσα επιλέξει, δηλαδή το φοβόμουν πάρα πολύ. Ωστόσο ακόμα και εγώ δεν πίστευα ότι θα δούμε το Παναθηναϊκό να φλερτάρει με διαφορές στο μείον 20 στο σημερινό παιχνίδι, και εκείνο είναι που μάλλον τα στοιχεία που τον οδήγησαν στο να βρίσκεται στο μείον 19 ή στο μείον 17 και να μην μπορεί να αντιδράσει νωρίτερα στο παιχνίδι, είναι που πρέπει να τα κρατήσει. Ενδεχομένως, όπως συνέβη και στα προηγούμενα δύο παιχνίδια, να διαχειριστεί καλύτερα και τα δικά του τα φάουλ και την φθορά των αντιπάλων του, να περιορίσει το hedge out. Θα μου πεις ποιος είσαι εσύ, Νικολάκη, που θα κάνεις τώρα υποδείξεις στον Αδαμάν. Οκ, είμαι αυτός που είμαι και λέω απλά τη γνώμη μου κατόπιν εορτής, είμαι μετά Χριστόν προφήτης. Δεν νομίζω δηλαδή ότι διαφέρουν κατά πολύ αυτά που έχω να πω εγώ σε σχέση με αυτά που είναι να πεις εσύ Κώστα ή Γιάννη για αυτό το μάτς. Το καλό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι έχει ακόμα ένα match ball στο δικό του σερβίς, όπως θα λέγαμε στο τένις, και καλό είναι να μην αφήσει αυτή τη σειρά να πάει στο tie break. Σε δύο βράδια μπορεί να διορθώσει αυτήν την ανορθογραφία, με την ελπίδα ότι θα είναι και τελευταία τη σεζόν. Η τελευταία ανορθογραφία τη σεζόν, θέλω να πω.
2: Αλήθεια.
1: Μάλιστα.
4: Πόσο είναι το Bayern Paris, ρε παιδιά?
2: 0-1.
4: Α, μάλιστα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα.
2: Μετάση προς 0-2.
4: Α, ναι. Οκ. Okay. Εντάξει. Αυτά.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Χτύπη μας.
4: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ για την πληροφόρηση για το Champions League.
2: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Και επειδή στέλνετε και λογικά, στέλνετε. Πώς έδωσε το πέναλτι εναντίον της ΑΕΛ. Ναι, προφανώς λάθος ήταν και το πέναλτι που δόθηκε εναντίον της ΑΕΛ. Που πολύ πιο λάθος, αν θέλετε, από αυτή τη φάση. Πολύ πιο ξεκάθαρη φάση εδώ πέρα. Ενώ σε σχέση με την περίπτωση των Βιτίνια Νέβες. Εκεί γίνεται κεφαλιά ο πολύ κοντά. Ο παίχτης της ΑΕΛ, στο οποίο το χέρι πηγαίνει μπάλα, είναι στον αέρα, δεν την βλέπει καν. Ναι, είναι προφανές ότι δεν έπρεπε να δοθεί πέναλτι. Δεν υπάρχει συζήτηση από αυτού.
1: Αφού μιλάμε για εκείνη τη φάση, απόδειξε ότι τον φώναξε και ο Βάρα, ας πούμε, να το δει να το πάρει πίσω, και ο διαιτητής επέμεινε να δώσει το πέναλτι. Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ωραία. Τελειώσαμε και με τα σχόλια. Οπότε μπορούμε να επικεντρωθούμε στα δικά μας. Να πούμε ό,τι έχουμε να πούμε και ό,τι προλαβαίνουμε να πούμε.
2: Να πούμε καταρχάς μια καλησπέρα έστω και τώρα.
1: Να την πούμε.
2: Γρήγορα να πούμε ότι είστε Big Wings Sport FM. Μέχρι τις 12 θα είμαστε. Γιώργος Γιαννής μαζί μας εδώ. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, τα μηνύματά σας, κυρίες και κύριοι, έρχονται εδώ κυρίως με το γνωστό τρόπο. Μπαίνετε στο sportfm.gr, στο πάνω μέρος κεντρικής σελίδας, κλικάρετε το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live. Ανοίγει ο Media Player ή ενότητα on demand και μία φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων. Ένα μήνυμα, μπαίνετε, γράφετε, στέρνετε. Τα email σας στο rama5@yahoo.gr, οπότεδήποτε το επιθυμείτε. fightclub2.0 για να μας βρείτε σε Facebook, YouTube. Το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store, του App Store, για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. fightclub2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram, fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης στο μικρόφωνο. Και παρακαλώ, επειδή τα vibes πλέον είναι πολύ κοντά, την προσοχή σας.
1: Να πούμε ότι Eurovision Vibes παντού και η Στίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Παρένθεση κάνω εδώ. Πανά θα μου φρόντισε να μην πέσει πάνω σε κανένα ημιτελικό, έτσι να ξεπερδέψει την Παρασκευή. Μην έχουμε τώρα. Σπάει η καρδιά μας τα δύο, ας πούμε. Έχουμε μάτς στη Βαλένθια και γύρω. Τελειώνουμε την Παρασκευή. Να αφοσιωθούμε στο Eurovision. Κλείνω την παρένθεση και συνεχίζω λέγοντας ότι, μπαίνοντας στο στοίχημα.gr, σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάξ, παίξε υπεύθυνα.
2: Θα με άγχωσες τώρα.
1: Τι να κάνω, γιατί το σκέφτομαι. Και τώρα λέω ημιτελική, ημιτελικός, αν έχει πέμπτο μάτς, μην έχει πέμπτο μάτς. Ούτως ή άλλως μην έχει πέμπτο μάτς. Ένας λόγος παραπάνω.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Ναι. Ναι, όχι, να το πούμε αυτό, δηλαδή να τους το πούμε.
1: Να μπορέσει και ο ευτύχης ο Χέις ο Ντέιβις να κάνει ένα ταξίδι επίσης. Θέλω να πω, ο άνθρωπος
2: είναι. Μπορεί να θέλει να πάει στο ημιτελικό.
1: Ναι. Θέλω να πω, ο άνθρωπος μπορεί να έχει βγάλει εισιτήρια. Δηλαδή, κανονικά στην πάση. Βέβαια, ξέρω εγώ, με 2-9 τρίποντα, κύριε Χέις, δεν πάει ταξίδι.
2: Λέγοντας βέβαια εισιτήρια, θέλω να σου πω, μεγάλο tweet ο Φεργιανάη, μπορεί να μην τον είναι γενικό σα, με συμπαθίζει κάποιο αν τον βρίσκουν λίγο χαβαλέ. Έκανε μεγάλο tweet, θέλω να πω, μετά το παιχνίδι, όπου έχει τραβήξει φωτογραφία. Τους παίκτες της Ρεάλ, οι οποίοι το μεσημέρι πριν από το παιχνίδι κάνουν check-out από το ξενοδοχείο.
1: Μάλιστα.
2: Και γράφει ότι καλό είναι να μην κάνουμε check-out πριν τελειώσουμε το παιχνίδι και κέρδισουμε και πολύ καλά, λέει.
1: Ας μείνουν στα παγκάκια αφού κάναν check-out. Δεν τους φταίει κανείς. Και αυτές είναι χαζομάρες τώρα.
2: Ε?
1: Αν έγινε έτσι,
2: ναι,
1: έγινε
2: το κάνανε, έτσι, υπάρχει χαζομάρες. Υπάρχει φωτογραφία.
1: Είναι χαζομάρες.
2: Μιλώντας για ξενοδοχεία, είχαμε μεγάλο μπιφ.
1: Ναι.
2: Ο Νόιερ έχει κάνει τρεις σπουδαίες επεμβάσεις. Έχει αποτρέψει το 0-2, θέλω να πω, σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις. Έτσι, και κρατάει την Bayern ακόμα ζωντανή.
1: Μπορεί να ήταν η ίδια φάση σε τρία replay και μπερδεύτηκε.
2: Όχι, δεν ξέρω, πριν είχε βγάλει, είχε βάλει τον Κουβατσιέλε και έβγαλε και ένα στο πρώτο ημίχρονο. Όχι, έχει κάνει καλή εμφάνιση ο Νόιερ. Λοιπόν, εντάξει, στον γκολ δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Προφανώς ήταν πολύ κοντά. Αλλά τέλος πάντων η Bayern, ό,τι ελπίδα κρατάει, την κρατάει αυτή τη στιγμή.
1: Κάτι πήγες να πεις τώρα, κάτι για μπιφ.
2: Ναι, είχαμε ένα μπιφ εδώ, γιατί ήθελε η Παρί να μείνει σε ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Επειδή ήταν το ξενοδοχείο στο οποίο είχε μείνει, ήταν ένα χούρικο, ξέρω εγώ, πέρσι πριν τελικό, δεν θυμάμαι, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Αλλά επειδή είναι το ξενοδοχείο στο οποίο συνήθως μένει και η Bayern, είπε η Bayern. Τύπου εδώ είναι η πόλη μας.
1: Άμα μένει η Bayern, έχει ένα προβάδισμα.
2: Δεν σας δίνουμε τα ξενοδοχεία μας. Ναι. Και τελείωσε η ιστορία εδώ πέρα. Θέλω να σου πω, υπάρχουν μπιφάκια μικρά σε διάφορα επίπεδα. Παιδιά, για εσάς που ρωτάτε τώρα, αν υπάρχει πέμπτο παιχνίδι. Τέλος, γιατί να το συζητάμε τώρα.
1: Να μην το συζητάμε. Θα το συζητήσουμε αν χτύπα ξύλο την Παρασκευή προκύψει πέμπτο παιχνίδι.
2: Αν υπάρχει, θα είναι την Τρίτη, δεν θα είναι την Τετάρτη. Αν υπάρξει, θα είναι την Τρίτη.
1: Ναι.
2: Αυτό θα να πω. Προς το παρόν έχουμε το.
1: Έχουμε την Παρασκευή 9 και Τετάρτη. Αυτό είναι. Προς το παρόν.
2: Ναι, την Παρασκευή 9 και Τετάρτη.
1: Ας μην χρειαστεί να συζητήσουμε για Πέμπτη.
2: Ναι, εδώ είμαστε. Όντως. Λοιπόν. Σε άλλα νέα. Σήμερα πολύ δυσάρεστη είδηση. Η είδηση του θανάτου Σταύρου Τσόπου. Πάρα πολύ δυσάρεστη για εμάς, καλά και βέβαια μεγαλύτερος από εμάς πολύ περισσότερο, συναδέλφους, τη διαβάζουμε την ανάρτηση κυρίου Νίκου Κατσαρού και άλλων, πάρα πολύ μεγάλη στενοχώρια για ένα από τους αξιολογότερους ανθρώπους που έχουν τιμήσει αυτό το, πώς να πω, το πολύ χτυπημένο επάγγελμα του αθλητικογράφου, ένας άνθρωπος ο οποίος απολάμβανε και έχερε της γενικής εκτίμησης όχι μόνο του κόσμου και των συναδέλφων του. Που ξέρετε, εδώ στη δουλειά μας είναι, είναι το πιο σπάνιο, θα έλεγα, πράγμα. Πολύ στενοχώρια. Βεβαίως υπάρχει το θρυλικό βίντεο που έπαιξε και καλώς έπαιξε έτσι από την πρόκριση της ΑΕΚ επί της Σπαρτάκ Μόσχας. αλλά είναι ολόκληρη, θα έλεγα, η καριέρα του, ναι, Σταύρου Τσόχτρου. Εμείς τον θυμόμαστε πολύ και τα κείμενά του και τις μεταδόσεις του και την παρουσία σου, την παρουσίαση και στον εκπομπών στον Αντένα. Δηλαδή τον θυμόμαστε
1: στην αρκετά. Στον Αντένα, στο, ναι, Μέγκα, γενικά ήταν.
2: Ώστε ένας, να έχουμε, ναι, μία, θέλω να πω, αρκετά, ξέρεις, εκτεταμένη άποψη περί του ήθους του, της καλλιέργειάς του και της εξαιρετικής δουλειάς που έκανε. Οπότε, θερμότατα συλληπιτήρια στους οικείους του, στο γιο του, τον Μιχάλη Τσόχο, και σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι τον γνώρισαν και τον αγαπούσαν και τον εκτιμούσαν. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10.30, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουμε κανένα άλλο πλέον παιχνίδι σε 6-6. Μόνο τον Bayern Paris. Θυμίζουμε 0-1 στο 68 λεπτό. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: σε ένα λεπτό από το Sky 100,3.
1: Διορία μιας εβδομάδας έδωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας απόψε στο δίκτυο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αισιόδοξος ότι ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν είναι εφικτό να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. «Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο», ανέφερε από την πλευρά του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στόχος των Αμερικανικών δυνάμεων έγινε ιρανικό τάγκερ που κατευθυνόταν σε λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, προηγήθηκαν αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις προς το πλήρωμα του πλοίου ότι παραβιάζουν τον αμερικανικό αποκλεισμό. Απέπλευσε απόψε από το πράσινο ακροτήρι το κρουαζιερό πλοίο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε 3 ημέρες στην Τενερίφη παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο από την Κρήτη, ο οποίος σκότωσε τον 21 ετών συντοπίτη του που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο το 2023. Δίωξη για συνέργεια ασκήθηκε στη σύζυγο του 54χρονου και οι δύο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν αύριο στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου υπό σημαία Βανουάτου που βυθίστηκε τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΕΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους μαγειρικής σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στο ΆΚΑ με σκόρ 91-87 από τη Βαλένθια που μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: bwin Sport FM.
6: Προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: bwin Sport FM.

0: Μα επειδή το Google δεν δίνει όλες τις απαντήσεις, μην πάτε να γράψετε στο Google Can't you hear me calling, I'll be there. Θα σας βγάλει κάτι άσχετα τραγούδια.
1: Θλίβομαι που κάποιος ρωτάει ποιο είναι αυτό.
0: Είναι θλίψη, βέβαια. Είναι θλίψη, βέβαια, να ρωτάς ποιο είναι αυτό το τραγούδι.
1: Δηλαδή,
0: είναι αλήθεια.
1: 800 χρόνια Σκόρπιον, α πούμε, τι διάλογο. Προσπαθούν να μας ξεβλαχέψουν, δηλαδή, και κάποιος ακόμα δεν έχει καταφέρει να ξέρει ότι αυτό είναι το In Trans.
0: Είναι ένα τραγούδι το οποίο στο αφιέρωμα που είχαμε κάνει και εμείς και σε κάθε αφιέρωμα Power Ballads βρίσκεται top 5, έτσι. Θα έλεγα. Top 5, οπωσδήποτε. Μαζί με το Τζίνι ενδεχομένως και κάποια άλλα.
1: Για το οποίο Τζίνι, το οποίο έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι, ξέρεις, μια ερωτική μπαλάντα, ας πούμε, ξέρεις, αγαπησιάρικη, mm-hmm. έχει κατηγορηθεί ότι μιλάει για έναν στόκερ, έναν άνθρωπο ο οποίος παρακολουθεί μια γυναίκα και που θέλει, τέλος πάντων, να την παγάγει, που θέλει να την έχει κλεισμένη μέσα στο σπίτι κτλ. Έχει γίνει μεγάλη κουβέντα.

0: 2005, όταν είχε βγει ο τραγούδι, είχε απαγορευτεί σε διάφορα ραδιόφωνα.
1: Αλήθεια.
0: Για αυτόν τον λόγο χρειάστηκε να εξηγήσει ο Φάλκο ότι δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Προφανώς δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για την καμιά φορά αρρωστημένη αγάπη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν προάγουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές και πρακτικές.
1: Τότε μάλιστα είχε γίνει θέμα. Στην Ανατολική Γερμανία δεν το παίζαν καθόλου και στη Δυτική Γερμανία δεν το παίζαν περισσότερο, διότι είχαν διαμαρτυρηθεί φεμινιστικές οργανώσεις πολύ συγκεκριμένα για το θέμα.
0: Ναι.
1: Ήταν ιστορία μεγάλη.
0: Θα πει συγγνώμη, κυρία Κώστα, που είμαι 22 και 22. Οι Σκόρπιον κάθε τρεις και λίγο εδώ είναι. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι και τίποτα άνθρωποι που είναι ανεπίκαιροι. Με έναν τρόπο παραμένουν πάντα επίκαιροι. Όπως και οι Stones, θέλω να σου πω, που βγάζουν καινούριο δίσκο σε λίγες ημέρες. Έκαναν παρουσίαση στο Brooklyn. Έχουν συνεργασίες με διάφορους ανθρώπους που είναι έτσι στα τραγούδια. Νομίζω 14 τραγούδια θα έχει ο δίσκος. Θα βγάλουν και ένα single.
1: Φανταστική.
0: Έχουν δουλέψει και με Cure, νομίζω. Άρα, και με τον Chad Smith από τους Peppers. Και με διάφορους, διάβαζα τα ονόματα. Είναι πάρα πολύ καλλιτέχνες.
1: Δεν έχουμε άλλα καπέλα να βγάλουμε στους Rolling Stones.
0: Τρομερό, γιατί ξέρεις, η εύκολη ανάγνωση είναι άντερε μπαρμπάδια, πόσα λεφτά θα βγάλετε. Προφανώς δεν είναι θέμα οικονομικό. Το λέμε γιατί.
1: Δεν θέλω να ήταν Great Stones πιθανώς περίπου 40 χρόνια τώρα.
0: Ναι. Είναι ξεκάθαρα θέμα ανάγκης να υπάρχουν μουσικά και να βγάζουν πράγματα. Και επειδή ξέρεις, ουσιαστικά ο δίσκος που θα βγει τώρα είναι υλικό το οποίο έχει ηχογραφηθεί ένα μεγάλο μέρος από αυτό πριν από χρόνια, όταν ακόμα και ο Watts δεν είναι που έχει φύγει από τη ζωή. Το μέρος των Stones. Οπότε θα υπάρχει και ένα tribute και σε αυτόν. Υπάρχουν και ηχογραφίες του μέσα στα περισσότερα τραγούδια που θα βγουν. Γενικά νομίζω ότι το περιμένουμε.
1: Wyman έφυγε. Jones, ο Taylor. Τρεις μήνανε.
0: Τρεις, ναι. Λοιπόν, το περιμένουμε έτσι με λαχτάρα να δούμε τι έχουν να πούνε οι Stones.
1: Πάντα.
0: Πάντα έχουν να πούν κάτι, αλήθεια.
1: Οι Stones, παιδιά, είναι πέρα το ότι δικαίως μπορούν να χαρακτηριστούν το σπουδαιότερο εν ζωή, σπουδαιότερο, δεν ούτε μεγαλύτερο, μικρότερο, σπουδαιότερο εν ζωή ενδεχομένως συγκρότημα. Τι πω, γυρίζεις πίσω και σκέφτεσαι ότι οι άνθρωποι ανέβηκαν για πρώτη φορά στη σκηνή και έπαιξαν το 1962. Mm-hmm. Εντάξει, αυτά. Πέφτεις, παίρνεις, σηκώνεσαι, αποχωρείς.
0: Εντάξει, και ο Keith Richards έχει αποφασίσει, ας πούμε, να κερδίσει σε Μπράντεφερ το χάρο. Οπότε και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή σου λέει, έλα το χάρε, βάλει το χέρι πάνω στο τραπέζι, έλα να κάνουμε Μπράντεφερ, να σε διαλύσει. Αυτό είναι ο Keith Richards.
1: Κανονικά. Ακριβώς.
0: Έχει το χάρος και απαντάει, έχω και χανταϊό. Θέλω να πω, αυτό το ανελαίει τον Μπράντεφερ δεν θα βγάλει σε καλό για την ανθρωπότητα, αλλά ο Keith Richards το συνεχίζει το βιολί του, μπράβο του και σε αυτόν και
1: πραγματικά,
0: σε όλους τους υπόλοιπους που είναι ενεργοί, που ξέρεις, δεν είναι απλά ότι βγάζω τραγούδια, ρε παιδί μου, είναι ότι όταν έχουν συναυλίες και παραστάσεις και περιοδίες, δεν είναι πάνω στη σκηνή, ξέρεις, σαν το τεμ. Χορεύουν, κουνιούνται, ο Τζάγκερ τρέχει πάνω κάτω τη σκηνή, δηλαδή αυτό για μένα είναι το πιο εντυπωσιακό. Θα μπορούσα να κάνω σε ένα σκαμπό και να ερμηνεύουν, γιατί σου λέει, είμαστε και 800 χρόνων άνθρωποι, εντάξει, τι θέλετε να τρέχουν, τρέχουν πάνω κάτω τη σκηνή. Αυτό για μένα είναι το πιο. Η ενέργεια που παίρνουν από τον κόσμο που είναι από κάτω. Μετά από 64 χρόνια που παίζουν ζωντανά.
1: Είναι απίστευτο. Είναι πάνω από 80. Είναι απίστευτο. Είναι αδιανόητο.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραία τάκα, επειδή ήταν οι Stones να κάνουν και μια παγκόσμια περιοδία. Είπε ο Keith Richards, δεν θέλω να δεσμευτώ. Ήταν αυτή η ακριβής του έκφραση. Δεν θέλω να δεσμευτώ. Σου λέει, μπορεί να θέλω να. Ξέρω εγώ, να θέλω να πάω να κάνω, ξέρω εγώ, σκούμπα ντάιβινγκ. Να θέλω να πάω ελεύθερη πτώση. Γιατί να δεσμεύω εγώ με περιοδίες και ιστορίες.
1: Ίσως μου έχουν πει ότι μπορώ να γνωρίσω τους γονείς της καινούργιας κοπέλας μου. Δηλαδή μπορεί να έχουμε τέτοια.
0: Θα έχω πιο σοβαρά πράγματα να κάνω, ναι. Έτσι ακριβώς. Θέλω να πάω, ξέρω εγώ, να κάνω τον Κασκαντέρ στις ταινίες Tom Cruise. Γιατί όχι. Να έχει κάποιον ηλικιωμένο θεπέ. Να πάω να κάνω εγώ τον Κασκαντέρ. Να κάνω τα επικίνδυνα γυρίσματα.
1: Ό,τι θέλει κανεί. Ό,τι γουστάρει κανεί. Πραγματικά. Όπως κάνετε γουστάσεις, συγγνώμη, θέλω να την πούμε και αυτήν πριν περάσουμε στα μηνύματά σας, γιατί μετά θα ξεχαστεί τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, είπε ένας τύπος, ένας μυθικός τύπος ονόματι Φλωράν Μονταγκλέρ, εντάξει, ο οποίος το 2016 σε μια τελετή στο Παρίσι τιμήθηκε με το χρυσό μετάλλιο φιλολογίας, εντάξει, σε μια τελετή στην οποία παρευρέθηκαν νομπελίστες, υπουργοί κτλ. τίποτα το περίεργο μέχρι εδώ. Ναι. Εντάξει. Υπήρξε όμως κάτι περίεργο, γιατί αυτό το βραβείο ήταν φανταστικό.
0: Α.
1: Εντάξει, όπως και ο οργανισμός και η εταιρεία που τα πει ήταν όλα φανταστικά, τα εφήβρε ο ίδιος. Εντάξει, είναι καταπληκτικό έτσι. Είναι καταπληκτικό. Είναι απίδα, δηλαδή είναι παραπάνω από ταινία. Λοιπόν, ξεκίνησε μόνος του, πώς το λένε, βγήκανε δημοσιεύματα ότι ο ντόπιος ο δικός μας έχει τοπικά τίποτα, ότι είναι στη λίστα για τον Νόμπελ, δηλαδή ξεκίνησε έτσι μόνος του. Το Δεκέμβριο του ίδιου έτους δημοσιεύματα το κέρδισε και μετά απονομή κανονικά στο Παρίσι. Μετά αυτός κάλεσε τον Τζόμσκι, είπε μου αυτός ο βραβευμένος, έλα δώσ' μου και εσύ, ξέρεις, και το έκανε όλο πιο Τζόμσκι. Και εντάξει, πήγε ο άνθρωπος, δεν ήξερε ας πούμε. Το απένιμε και αυτός κάτι, οπότε πήρε τεράστιο κύρος όλη αυτή η ιστορία, υπάρχουν και βίντεο κτλ. Εφήβρε ολόκληρο πανεπιστήμιο εντωμεταξύ, γιατί είπε ότι εγώ έχω διδακτορικό στην Γαλλική Λογοθεσία που είχε πάνω πανεπιστήμιο που δεν υπάρχει.
0: Θα μπορούσε να γίνει μέλος ελληνικής κυβέρνησης με αυτά που μου λες.
1: Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως και θα μπορούσε. Mm-hmm. Λοιπόν, και τέλος πάντων αυτή η ιστορία ήρθε στο φως και είναι καταπληκτικό. Δηλαδή φτάσε μετά από χρόνια σπίτι και όταν το χτυπήσαν, να το σκιάξει την πόρτα, είπε α, για το μετάλλιο ήρθατε μάλλον, ναι. ναι, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, ξεπερνάει αυτό έναν γνωστό μου σε ένα νησί τέλος πάντων. Εδώ δικό μας, ο οποίος υποστήριζε ότι η παραλία που είναι κάτω από το ξενοδοχείο του έχει βραβευτεί με τον γαλάζιο αστερία που δεν υπήρχε. Και το έλεγε και έμπαινε αυτό το πράγμα σε ταξιδιωτικούς οδηγούς και τα λοιπά, ότι εδώ που είναι το ξενοδοχείο η παραλία είναι βραβευμένη με τον γαλάζιο αστερία μόνος του. Σου λέει ποιος θα κάτσει να βρει τώρα αστερίες και γαλάζιους και αν έχει βραβευτεί. Σου λέγα, α, ωραία θα είναι. Πεντακάθαρα θα είναι γαλάζιος αστερίας. Δικό του όλο αυτό.
1: Υπέροχος.
0: Δούλευε μια χαρά.
1: Βεβαίως και δούλευε.
0: Πήγαινε ο κόσμος στην παραλία που είναι βραβευμένη με το γαλάζιο αστερία. Πέροχα.
1: Πήγαινε. Όλα πέροχα. Καλά. Λοιπόν, πριν πάμε στα μηνύματά σας, επειδή αύριο δεν έχουμε εκπομπή, αύριο έχει Μαλαγάεκ. Εδώ πέρα με κανονικά μετάδοση, Λουκάς Χατζής, Μανώλης Μουσουράκης, σχόλιο, όλα τα πάντα όλα. Έχουμε τους δεύτερους ημιτελικούς Europa και Conference. Σε θέλω γρήγορο. Φράιμπουργκ Μπράγκα. 2-1 η Μπράγκα στο πρώτο.
0: Νίκη πρόκριση για Φράιμπουργκ.
1: Χι πρόκριση Μπράγκα. Βίλα Φόρεστ. 1-0 η Φόρεστ στο πρώτο παιχνίδι. Νίκη πρόκριση Βίλα.
0: Συμφωνώ.
1: Λοιπόν, αυτά στο Europa και στο Conference Κρίστα Πάλα Σακτάρ. Η Πάλα κερδίσει και στην Ουκρανία με 3-1.
0: Ωραία.
1: Χι λέω εγώ και πρόκριση Πάλα.
0: Οκ. Okay. Πρόκριση Πάλα θα πω. Ναι.
1: Και Στρασμπούρ Ράγιο Βαγεκάνο. 1-0 η Ράγιο στο πρώτο παιχνίδι. Νίκη πρόκριση Στρασμπούρ.
0: Πρόκριση Ράγιο λέω εγώ. Ισοπαλία και πρόκριση Ράγιο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ήμασταν γρήγοροι, ήμασταν κέρι, ήμασταν ωραίοι.
0: Α, λέει κάποιος αν είναι χειμερινοί κολεμητές οι Έλληνες Rolling Stones.
1: Εντάξει, οι χειμερινοί κολεμητές, παιδιά, είναι άλλη φάση.
0: Τι είναι, πρόσθετα πεις. Τι είναι.
1: Όχι, άλλη φάση. Δεν μπορώ να συγκρίνω. Σε μακροβιότητα ενδεχομένως.
0: Ναι.
1: Θα λέγα, δεν είναι. Όχι, είναι πολύ παλιό συγκρότημα.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι, δεν είναι σαν τους Stones. Δεν μπορούμε να τους συγκρίνουμε.
0: Με αυτή τη φωνή δηλαδή του Μπακιριτσί, πώς μπορούμε να τους βάλουμε σε σύγκριση με οποιονδήποτε
1: άλλο. Όχι, για μακροβιότητα σου λέω αυτά. Υπάρχουν από το 79 χειμερινή κολυμπητή. Είναι πολύ παλιό σκότωμα. Μεν, βεβαίως, σέβας, υπέροχη.
0: Okay.
1: Αλλά.
0: Α, okay.
1: Τελείωσε.
0: Εντάξει. Okay.
1: Τελείωσε. Λοιπόν, είναι σαν και εσάς ο Γάλλος ανύπαρκτος και πουθενάς. Αυτά είναι μηνύματα. Αυτά είναι μηνύματα.
0: Για ποιον Γάλλο λέμε.
1: Ε?
0: Ποιον
1: ο Γάλλος που λέγαμε με το φανταστικό.
0: Α, μάλιστα, ναι.
1: Τέτοιο.
0: Ναι. Κάποιος λέει θρυλική και viral η AI φωτογραφία που δείχνει τους Scorpions έξω από το Σκορπιό είναι για σένα παμ. Λέει όχι στη Σακύρα, ναι στη Σαμπρίνα.
1: Ψευδόνυμο είναι αυτό.
0: Φαντάζομαι.
1: Ναι. Οκ. Okay.
0: Για σένα που λες τι θα γίνει με τον Bayern Paris αν θα μπει κανένα γκολ όλα στο πρώτο μάτς θα βάλανε. Παιδιά είναι σύμπτωμα της Τετάρτης αυτό. Δηλαδή
1: ναι.
0: Όταν εκείνο το μάτς έγινε Τρίτη μπήκανε νέα γκολ. Το πήγαν Τετάρτη αυτό το παιχνίδι, καταστροφή. Δηλαδή η Τετάρτη είναι ένας χανταϊός του ποδοσφαίρου, ο οποίος καταφέρει να μολύνει όλα τα υγιή κύτταρα του ποδοσφαίρου. Αυτό είναι η Τετάρτη. Το λέω για εσάς τους λιγοστούς τεταρτάκηδες που μας έχετε ζαλίσει.
1: Αυτό ότι οι 700.000 που έχουν ψηφίσει στο online αυτό να φύγει ο Μπαπέ είναι φασέι. Βλέπουν τον Μπαπέ δικτάτορα που έχει γίνει viral και τους καλλιεργείται απέχθεια. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι συμβαίνει πραγματικά με αυτό το πράγμα.
0: Γαλάζιο αστερία έχει πάρει και μια παραλία στην Ψήμηθο, λέει κάποιος. Οι χειμερινοί κολεβητές είναι κολεκτίβα. Διαβάζω ένα άλλο μήνυμα.
1: Okay.
0: Λέει κάποιος, σε πρόσφατο ταξίδι μου στον Μπρνό της Τσεχίας έπεσα επάνω σε μαγαζί με το όνομα Στόχλασσα Και έχω και φωτογραφία για απόδειξη.
1: Υπήρχε ποδοσφαιριστής.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Μα και δικό του δηλαδή, ίσως.
1: Α.
0: Ελπίζω.
1: Ναι.
0: Να αναγνωρίσουμε, λέει, και στον Πασχάλη μια μεγάλη προσπάθεια για τη συναυλία που έδωσε την Παρασκευή στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ετών 79 και χοροπήδαγε. Ισχύει, μου έχουν πει το ίδιο και οι φίλοι μου από τα Γιάννενα όταν πήγε ο Πασχάλη στην Τάιγκανα, ότι ήταν καταπληκτικός.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν καταπληκτικός, ήταν γεμάτος ενέργεια. Όντως αυτό δηλαδή, ο Πασχάλης είναι, επίσης είναι. Ο Πασχάλης είναι ο Έλληνας, ας πούμε, τζάκερ. Πώς,
1: ναι,
0: σε ενέργεια,
1: ναι,
0: και σε,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: διάθεση και σε κέφι.
1: Και όσοι είναι ακόμα προσπαθούν, δηλαδή και το σχήμα και αυτό με Μπίγαλη, ναι, με Μαντόβο, Σουπολίνα.
0: Το λέω γιατί είναι πιο μεγάλο.
1: Αλλά ο Πασχάλης είναι πιο μεγάλος. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, είναι ακούραστος και αιθαλής. Ο άνθρωπος να είναι καλά είναι καταπληκτικός. Που λέγεται το τραγούδι. Μα είσαι καταπληκτικός.
1: Mm-hmm. Ο Ζηταβή Νεκρή μας μεταφέρει μια εξαιρετική δήλωση του Έντρικ, ο οποίος λέει: δεν ξέρω αν θα μείνω στη Λιόν ή θα επιστρέψω στη Ρεάλ. Θα κάνω ό,τι πει ο Θεός στη γυναίκα μου.
0: Υπάρχει ένα φοβερό βίντεο που κυκλοφορεί σήμερα, όπου επειδή έχει πάει πολύ λίγους μήνες στη Γαλλία, δίνει συνέντευξη μετά το παιχνίδι και μιλάει γαλλικά. Και δίπλα του είναι η καθηγήτρια που του κάνει γαλλικά και είναι πάρα πολύ περήφανη. Είναι πάρα πολύ χαμογελαστή. Το καμαρώνει που έχει καταφέρει μέσα σε λίγους μήνες να καταλαβαίνει και να μιλάει γαλλικά σχεδόν άπτεστα. Mm-hmm. Να μπορεί να επικοινωνήσει τέλος πάντων στα γαλλικά, να απαντήσει στα γαλλικά.
1: Mm-hmm.
0: Όντως μεγάλη υπόθεση.
1: Καταλαβαίνεις ότι ο Ακτύπης ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα αγοράκια και τους κοινούς θνητούς όταν σε παράδειγμα matchball αναφέρει το τένις και όχι το βόλεϊ όπως θα κάναμε εμείς οι λοιπές λινάτσες.
0: Δέχομαι το σχόλιο. Δεν θα λέγαμε βόλεϊ και εμείς, ναι, αλήθεια είναι, αλλά δέχομαι ότι την αποθέωση του Ακτύπη πάντα την δεχόμαστε.
1: Παρακολουθώ με αγωνία τον αγώνα στο Μόναχο, λέει ένας φίλος, γιατί συνήθως όταν οι Γερμανοί πληγώνονται τόσο ξεκινούν ένα παγκόσμιο πόλεμο.
0: Αυτή τη φορά είναι τρομερά ανακουφισμένη, δεν έχουν καμία σχέση με οτιδήποτε γίνεται λόγω της Αμερικής. Είναι τρομερά, έχουν βγει φοβερά memes με Γερμανούς να πανηγυρίζουν λέγοντας ότι όταν καταλαβαίνεις ότι δεν ευθύνεσαι εσύ για το ξεκίνημα του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Ναι. Ο Νίκος Ρεζιόγαλας λέει το εξής. Θυμάστε χθες που πανηγύριζα την πρόκριση του Θρύρου και της Arsenal Lara. Arsenal Lara και θα πήγαινε για το triple με την κυρά. Και το double καλό είναι.
0: Σωστό το είπαμε εμείς, ότι μην ξανοίγεσαι. Λέει κάποιος viral, είναι και η φωτογραφία της Μιμής Ντενίση που μοιάζει με συνομήλικη της Κατ Κεν. Γιατί δεν είναι.
1: Τι εννοείς, παιδιά.
0: Τι θα πει αυτό το πράγμα, δηλαδή.
1: Τι κακίες.
0: Πότε μεγάλωσε η Μιμή.
1: Πείτε μια καλησπέρα στον Δανάη που άκουσε την εκπομπή και πέρασε μια ώρα γκουγκλάροντας ατυχήματα ποδοσφαιριστών. Λέω: παπά, ακούστε, γιατί το έκανα αυτό το πράγμα.
0: Λίγο
1: για
0: κάτι,
1: για ποιο
0: θα
1: λόγο
0: την
1: κούρτισε, να το κάνει,
0: θα την κούρτισε. Καλησπέρα, ωστόσο, στην Δανάη. Ο Keith Richards σε ανθρώπινα χρόνια είναι 271 ετών. Λέω: έχω ένα μικρό και αλεφαντάκι. Δεν αποκλείεται.
1: Είναι η ερώτηση, ψευδώνυμο είναι αυτό, το αντίστοιχο του αυτό είναι το χιούμορ σου, που πέταξε η viral ξινή ξανθιά στο First Dates.
0: Τι να πει κανείς, λέει, και για τον Πάριο που ακόμα τον λέμε ο Γιαννάκης ο Πάριος. Ναι, εντάξει. Προφανώς. Γιαννάκη δεν έχω ακούσει το λέει κανείς.
1: Γιαννάκη ούτε εγώ, ρε. Γιαννάκη. Ποιος τον λέει Γιαννάκη.
0: Λοιπόν, η αφιέρωση του Γεράσιμου από Μάλτα σε όλους τους βραδινούς φίλους που μας ενώνει η εκπομπή, η εκπομπή αυτή. Τα φιλιά μας στον Γεράσιμο.
1: Θα έκανε καλή κονόμα με το Χανταϊό, ο Χάνταγουέι, με το Baby Don't Hurt Me, Don't Hurt Me No More. Μόνο για απευθείας ανάθεση, χωρίς διαγωνισμό, μη σμπρώχνεστε, όλοι θα φάτε.
0: Έχει αποφοιτήσει ο Ινφαντίνο από το Πανεπιστήμιο του Γάλλου, του βραβευμένου εννοώ. Κάτι τώρα που λέει για Ιφαντίνο, κάτι μου στείλε ένας φίλος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό προσπαθούσα και εγώ να
0: θυμίσω. Νομίζω ο Δημήτρης πρέπει να μου το στείλε νωρίτερα και θα το βρω γιατί το κοιτάγα να πήρα στη διακοπή.
1: Μέχρι να το βρεις, ο Γιαννάκης Ροκάς λέει ότι στην Λουμπλιάνα παντού στο μαγαζί υπάρχει η λέξη ποπούστη, το οποίο σημαίνει εκπτώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Okay, μάλιστα.
0: Λοιπόν, Ιφαντίνο, αν κάποιος αγοράσει εισιτήρια του Μουντιάλ για 2 εκατομμύρια, δώρα από μένα ένα hot dog.
1: Τι εννοεί εισιτήρια για 2 εκατομμύρια.
0: Σε τόσο υψηλή τιμή, τέλος πάντων, λέει ο ισχυρός άντρας της FIFA, τοποθετήθηκε το θέμα των ακριβών εισιτηρίων του προσεχούς Μουντιάλ που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Ακριβές τιμές.
1: Μήπως έκανε πλάκα. Γιατί αυτό μου φαίνεται.
0: Ο Ιφαντίνο λέει: επιχείρησε για μια φορά να υπερασπιστεί την πολιτική της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, τονίζοντας ότι έπρεπε να υπάρξει προσαρμογή στην αμερικανική αγορά, που θα γίνει και ο μεγαλύτερος όγκος των αγώνων, η οποία επιτρέπει την απεριόριστη μεταπόληση εισιτηρίων.
1: Αυτό που είπε ο Ιφαντίνο ακριβώς λέει: ότι αν κάποιοι βγάζουν εισιτήρια για τον τελικό στη δευτερογενή αγορά για 2 εκατομμύρια δολάρια, πρώτον, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά τα εισιτήρια κοστίζουν στην πραγματικότητα τόσο. Και δεύτερον, λέει, αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος θα τα αγοράσει.
0: Ναι.
1: Αν κάποιος λέει αγοράσει εισιτήριο για τον τελικό για 2 εκατομμύρια δολάρια, εγώ θα το φέρω προσωπικά ένα χοντό και μια κοκακόλα για να βεβαιωθώ ότι θα περάσει υπέροχα.
0: Α, καλό, δεν συμπλήρωσε.
1: Αυτή ήταν η.
0: Ναι.
1: Ναι. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Μαζί με όλα αυτά, τώρα μια που το λέμε.
0: Λέει εδώ πέρα, διαβάζουμε στο κομμάτι, σύμφωνα με συνδέσμους φιλάθλων, τα πιο ακριβά εισιτήρια για τον τελικό του Κατάρ πολλούνταν για περίπου 1.600 δολάρια. Για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου κοστίζουν περίπου 11.000 δολάρια. Αλλά για τον Ιφαντίνο αυτή η αύξηση των τιμών είναι απόλυτα δικαιολογημένη.
1: Ναι.
0: Λέει ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη την αγορά. Δραστηριοποιούμαστε στη χώρα με την πιο ανεπτυγμένη αγορά ψυχαγωγία στον κόσμο. Επομένως, πρέπει να εφαρμόσουμε τιμές αγοράς.
1: Μάλιστα, εντάξει. Επίσης είπε το καταπληκτικό, κρατάμε κάτι, ότι στα δύο προηγούμενα παγκόσμια κύπελλα υπήρχαν 50 εκατομμύρια ετήσια εισιτήρια και εδώ πέρα υπάρχουν 500. Λέει.
0: Ναι.
1: Λέει, ισχυρίζεται το Ιφαντίνο. Τέλος πάντων, κοντά είμαστε.
0: Ναι.
1: Κοντά είμαστε. Κοντοζυγώνουν οι μέρες να τα δούμε τα γήπεδα, να δούμε. Βεβαίως και λέμε τον Μπάριο Γιαννάκη τόσα χρόνια. Γιαννάκη, πούλα, δυο κιλά ψυχούλα. Τεράστια απόσταση από αυτό. Τεράστια, κολοσιαία απόσταση. Παίρνω από αυτό το μήνυμα. Τι είναι εδώ, όλοι ενθαρρύνουν όλους, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο, γιατί είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Τι μπορεί να γίνει δηλαδή.
0: Σου λέει Μπάγερν είσαι.
1: Ναι, η Μπάγερν μπορεί να φάει δύο γκολ σε δύο λεπτά. Αν μιλάμε για σημαντικά παιχνίδια.
0: Εντάξει, ή και να βάλει.
1: Μάλιστα. Γιαννάκη τον λέει τον Μπάριο ο Χάρι Κλίν σε ένα από τα σπουδαία.
0: Παιδιά, τότε ήταν Γιαννάκης όμως.
1: Ειδικά του λέει, λέει αυτή με λίρα καραδικό τη μόνο τη Τρίτα και του Γιαννάκη.
0: Ναι, τότε ήταν Γιαννάκης. Ήταν και ήταν δεκαετία 80. Γιαννάκης ήταν το Πάριος.
1: Μεγάλη αλήθεια, όταν κάνεις σανίδα, καταλαβαίνεις πόσα δευτερόλεπτα έχει το λεπτό.
0: Καλό. Υπάρχει εκεί το φοβερό. Το φοβερό δεν είναι μία βιντεάκι τέλος πάντων που δείχνει κάποιον να κάνει σανίδα. Να...
1: Εσοφάρισε η Μπάγκεν, ορίστε. Γι' αυτό του εμψυχώνανε, κατάλαβες.
0: Επειδή είσαι Μπάγερν τώρα, μην απορρίσεις αν βάλει και δεύτερο και πάει παράταση. Θέλω να πω, Μπάγερν είσαι.
1: Λοιπόν, εσωφάρες ο Χάρι ο Κέιν. Με ένα σουτ μέσα από την περιοχή. Να το δούμε και εσύ. Τώρα θα την δούμε τη φάση. Είναι μια ωραία μπαλιά του Μουσιάλα και εξαιρετικό τελείωμα του Κέιν.
0: Offside δεν υπάρχει.
1: Όχι, όχι.
0: Το είδαμε στο replay. Καθαρά,
1: οπότε έχει ένα λεπτό να κάνει δύο γιόμες, μάλλον δύο γιόμες θα λέγαμε αν ήμασταν στους 30 χρόνια, να κάνει δύο κάθετες μπαλιές.
0: Ναι.
1: Δύο προσπάθειες για κάθετες μπαλιές. Και βλέπουμε.
0: Ρε διάολο, έπρεπε να φτάσετε 95 για να βγάλετε κάθε την μπαλιά στο κέντρο της άμυνας Παρή.
1: Έλατε.
0: Δηλαδή, εντάξει κιόλας.
1: Έλατε. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα κρατήσει. Ήδη καταρχάς μέχρι να γίνει σέντρα, είπαμε 14ο κόλτο που του Χαρικίνη σε 13 παιχνίδια. Εντυπωσιακός απολογισμός σε κάθε περίπτωση και να δούμε τώρα καθώς συμπληρώνεται το πέμπτο ρωτό των καθυστέρησεων εάν θα έχει Bayern στο μία ευκαιρία να κάνει μία επίθεση, να υπάρχει λίγο χτυποκάρδι τέλος πάντων στο φινάλε. Εντάξει, καταλαβαίνετε το άγχος τώρα που υπάρχει στους παίκτες Παρί, οι οποίοι έχουν όλοι μαζευτεί πίσω από τη σέντρα. Ρίγε αγχωμένος. Ό,τι περιμένουμε τέλος πάντων. Την έκλειψε την μπάλα η Παρή. Κέρδισε και το πλάγιο. Νομίζω δεν θα έχουμε και. Ναι, είπαμε για Λάντμαν. Τι άλλο να πούμε για Λάντμαν. Κουστάρεις να λούσεις με καρδένιες απόψε το Γιαννάκη, τι ρωτάω. Ποιος είναι ο Γιαννάκης μου. Για κάποιος ήταν της μοίρας το γραφτό η μαχαιριά στην Arsenal να δοθεί από πρώην το Τεναμίτη. Α, ο Ντέιβις έκανε την πάση. Συγγνώμη, δεν ήταν ο Μουσιάλα, δεν το. Ο Αλφόνσο Ντέιβις την assist για τον Κέιν. Λοιπόν, το παιχνίδι συνεχίζεται. Απλώς δεν το έχει σφυρίξει ακόμα ο διαιτητής. Αλλά δεν είμαστε και μακριά.
0: Ναι.
1: Αλλά λίγο σχετικά είναι όλα αυτά. Παίζεται ακόμα. Είμαστε στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων πλέον. Ο Ρίγκη έχει συχτηρήσει. Πλέον σου λέει σφύρα τώρα, άνθρωπε. Α, ναι, γιατί έχει κάνει ένα λεπτό να εκτελεστεί το πλάγιο τώρα. Είμαστε μέσα σε ένα πλάγιο το οποίο έχει δοθεί πριν από ένα λεπτό και δεν έχει εκτελεστεί ακόμα.
0: Πώς να το λήξει λοιπόν, αφού δεν έχουν εκτελεστεί
1: ακόμα. Όχι, καλά κάνει. Όχι, να μην το λήξει. Να μην το λήξει. Να αφήσει μια επίθεση ακόμα.
0: Λοιπόν, μια επίθεση που προσπαθεί να κάνει τώρα η Μπάγκερ.
1: Λοιπόν, προσπαθεί να βγάλει μια σέντρα. Εντάξει, θα γίνει. Ένα γέμισμα με ένα τρόπο. Όχι, δεν θα γίνει καν. Δεν θα γίνει καν γέμισμα. Λοιπόν, τελείωσε το παιχνίδι. Μπάγκερ Παρί 1-1. Το ζευγάρι του τελικού τη Βουδαπέστη και κίτρινη κάρτα σε κάποιον μετά το τέλο του παιχνιδιού. Λοιπόν, το ζευγάρι λοιπόν του τελικού της Βουδαπέστης, φετινού τελικού της Champions League, κυρίες και κύριοι, είναι Παρί εναντίον Arsenal. Αυτό είναι. Ο Κίμιχ ήταν αυτός που πήρε κίτρινη μετά το τέλος του παιχνιδιού. Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Πολύ καλά. Νομίζω δεν έχουμε πια κάτι άλλο να πούμε. Τελείωσε γι' αυτό. Το καλύψαμε και μια χαρά.
0: Α, και... πήγε 12.
1: Ναι, πήγε 12.
0: Ωραία, να ευχαριστήσουμε λοιπόν την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Γιώργο Γιαννίση. Να ευχαριστήσουμε ο ένας τον άλλο και ένας τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Αύριο, όπως είπαμε, δεν έχει Fight Club. Έχει την προσπάθεια της ΑΕΚ στην Ισπανία. Οπότε Fight Club την Παρασκευή με μπάσκετ. Όπως καλή ώρα σήμερα. Με την ευχή να έχει άλλη κατάληξη το παιχνίδι. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καληνύχτα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Ποιος έχει σειρά?
4: Εγώ. Ένα κιλό μανούρι.
5: Τι λέτε, κύριε? Έχω έρθει πρώτος.
4: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
5: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
6: Εγώ έχω το 57. Άρα εγώ είμαι πρώτη.
4: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
5: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
6: Εγώ είμαι πρώτος.
3: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
4: Εγώ!
7: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο derby της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Bigum Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαολής. Την ευκαιρία να προκριθεί στο Final Four έχασε ο Παναθηναϊκός Άκτορα αφού ητήθηκε 91-87 από τη Βαλένθια που μείωσε τη σειρά των πλοίων στις Euroleague σε 2-1. Επόμενο μάτς αύριο στις 9 και 4 ξανά στο Telecom Center. Πρώτος σκόρερ για τους πράσινους ο TJ Sors με 17 πόντους. Είναι φανερό ότι δεν παίξαμε καλή άμυνα, δεχτήκαμε πολλούς πόντους στον εμφυδιασμό και στις μεταβάσεις σημείωσε ο βοηθός του Εργίνα Νταμάν, Χρήστος Ερελής. Πανηγυρική πρόκληση στον τελικό του Champions League που θα περαστεί τον τίτλο του Πύρη Παρίσι Ζερμίν. Παζιάννη Φανσόπαλη 1-1 με την Bayern στο Μόναχο και με συνολικό σκορ 6-5 πήραν το δεύτερο εισιτήριο μετά την Arsenal, η οποία είναι η έτερη φιναλίστ. Θέλω να πιστεύω η Μάλαγα είναι ένα κλικ χειρότερη από πέρσι και ότι εμείς είμαστε ένα κλικ καλύτερη. Το μήνυμα του Dragan Sakota εν ώψη του αποστηνού πρώτου τελικού του Final Four του Basketball Champions League με αντίπαλο την ομάδα της Ανδαλουσίας πάνω πλήγενωση, αφού ο Νάναλη ξεπέρασε το διάστημα που τον ταλαιπώρησε. Αμφίβολη για τους Σπάνους, η Τζέντοβιτς, Ντουάρτε και Τίλι. Εκτενές αφιέρωμα στο Λούκα Γιώβιτς από το ESPN που κάνει λόγο για την αναγέννηση του με τη φανέλα της ΑΕΚ, θέση βασικού διεκδικείου Σέρβο Στράγκερ στο σχήμα της Ένωσης την Κυριακή κοντά στον Παναθηναϊκό. Επιστροφή στις προπονήσεις χθες και τους κίτρινο μαυρούς. Στο αριθμό του τέρμι με την ΑΕΚ κινείται ο Παναθηναϊκός στη διάθεση του Ράφα Μπενίτες και ο Σιώπης. Αντίθετα, οι Κάτρις και Ρενάτο έκαναν ατομικό ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Γετ Βάις, Σοκό και Ντέσσερς. Τερματοφύλακας, στόπερ, μέσος και φορ φαίνεται να είναι μεταγραφικές προτεραιότητες για το καλοκαίρι. Μόνο το μάτς με τον ΠΑΟΚ στο μυαλό των ανθρώπων του Ολυμπιακού σε αρκετές αλλαγές αναμένεται να προχωρήσει ο Χωσέλης με τη Λίμπαρα αφού θέσεις βασικών διεκδικούν Ποντένσε, Μουζακίτης και Μπρούνο, ανοιχτό το ενδεχόμενο της επιστροφής του Γιάρεμτσουκ μετά τη λήξη του δανεισμού του Σιλιών. Αρκετές φτάνοντες να προλάβει τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό συγκεντρώνει ο Χατσίδης, πιο δύσκολο ο Γιακουμάκης που κάνει αγώνα δρόμου ώστε να είναι διαθέσιμο στα δύο τελευταία παιχνίδια. Εκτός πλάνων Λόβρεν και Καμαρά προς 10.000 ευρώ από τη ΔΕΑΒ για τα περίπου 160 σπασμένα καθίσματα στον τελικό κυπέλλου. Ευχάριστα στον Άρη με τους Μεντήλ και Χόγκλα, οι οποίοι επέστρεψαν στις προπονήσεις και εκτός απρόπου θα είναι διαθέσιμοι στο παιχνίδι με τον Όφη. Ανέβασε ρυθμό μωρών, ενώ ο Διούδης ξεκίνησε το πρόγραμμα αποκατάστασης. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 77-72 το Περιστέρι στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου και έκανε το 2-0 στη σειρά εξασφαλίζοντας την παρουσία του στα ημιτελικά των playoffs τη Στίχημαν Basketball League. Εκεί θα κοντραστεί με τον νικητή του ζευγαριού του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Μίκο Ρομπέτσον. Το τέλος της καριέρας του ανακοίνωσε ο Βλαδιμίρος Γιάνκοβιτς. Η Ζαλγκίρις Κάουνας νίκησε 81-78 τη Φενέρμπαχτσε στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των playoffs της Ευρωλίγκας και μείωσε σε 2-1. Επόμενο μάτς την Παρασκευή στις 8. Επόμενη ενημέρωση από τον Bigum Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το αυτεράδιο.
1: Bigum Sport FM 94,6.

0: πλάτη του γύρισε την τύχη. Λες. Όχι. Η τύχη του γύρισε. Κάποιο λάθος έχει γίνει. Μασονία των Ιχολυπτών.
1: Ο Γκατσίνοβιτς θα αποχωρήσει για να μπει στη θέση του Γκατσίνοβιτς.
0: Λες.
2: Γκατσίνοβιτς, αυτού Γκατσίνοβιτς.
1: Γκατσίνοβιτς είπα.
0: Κάποιο λάθος έχει γίνει. Καλημέρα σας, Αθλητική Κυριακή. Καλκυριακή. Λοιπόν, και αύριο μέρα ήταν. Λες. Όχι.
3: Επί 18 λεπτά. Στα 3 λεπτά που μιλάει.
0: Η αλήθεια είναι δεν έχω βάλει θερμόμετρο, αλλά κάποιο λάθος.
1: Τα λες την κοπέλα, διαπιστώνεις ότι υπάρχει μια ανταπόκρουση.
0: Ανταπόκρουση.
1: Σε αυτό το γνώριμο ρόλο μεταξύ της τριπλάδας. Της τριπλέτας αυτής.
0: Έλεος. Αγωνιά είναι.
1: Αν υπάρχει μια κοινή συνισταμένη είναι.
0: Τι είπες?
4: Φάουλ είναι αυτό. Φάουλ. Δεν μπορώ να μην το δώσω εδώ. Φάουλ. Αγωνιά.
1: Είναι κοινή συνισταμένη.
0: Ναι.
1: Ναι.
4: Δεν τι να πω δηλαδή. Ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τι να πούμε τώρα. Δηλαδή. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα.
0: Λες. Όχι.
5: Ό,τι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
4: Αυτό είναι κίτρινη κάρτα.
0: Η αλήθεια είναι ότι μοιάζει πολύ σοβαρός ο Τσιτσιπάς. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τεχνικά το βολέι.
4: Ναι, ναι, σημειώστε το, σημειώστε το, ναι.
6: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
1: Μασονία των Ιχολυπτών.
7: Και πήρε τη νίκη με τέρματα στο 45.
5: Δυνατός ο Κοκοράς.
7: Ναι, ναι.
5: Δυνατός ο κυλεπέτης είναι αυτός, ναι.
7: 45.
0: Πάμε.
5: Πάμε.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, άμα είναι για να γυρίσουμε να, να ανοίξουμε πάλι τις ζάμες. Το είπα.
6: Tragic.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
8: Oh! Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel!

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 10 λεπτά και μετά τις 12. Πάντα συντονισμένοι στον πήγον της Πορεφέμου 94,6 Μυρακλής Αντίπαση. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Σε λίγο. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι το λίγο. Θα είναι και ο Διονύσης εδώ, γιατί έρχεται από το ΟΑΚΑ που πήγε να δει το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, η δύναμη της συνήθειας. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια και την νίκη των Ισπανών που μείωσαν τη σειρά σε 2. Σε 2-1 θα είναι εδώ ο Διονύσης, ο οποίος ήταν και στο γήπεδο και μπορείτε να μιλήσετε αρκετά προφανώς για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και φυσικά αυτό για να συμβεί θα πάρετε τηλέφωνο στο 95 79 283 4 και 5. Θα σας βγάλει ο Γιώργης ο Γιαννής. Μετά από καιρό εμφανίζεται στη βραδινή ζώνη, με τα μεσονύχτια για την ακρίβεια. Και έχουμε πραγματάκια να συζητήσουμε. Υπήρχαν και άλλα παιχνίδια από την Ευρωλίγκα. Έχω δει το Ζαλγκίρις Φενέρ και την ανατροπή που έκανε η Ζαλγκίρις και κέρδισε τελικά 81-78 μειώνοντας τη σειρά και αυτή σε 2-1, όπου όλες οι σειρές τελικά, οι άλλες τρεις εκτός από αυτή του Ολυμπιακού με τον Μονακό, που ο Ολυμπιακός έκανε το 3-0, θα πάνε σε τέταρτο παιχνίδι. Σήμερα έχει το τέταρτο, το Χάποελ Ρεάλ Μαδρίτης, το οποίο είναι στις 9, παρουσιάζει έτσι ενδιαφέρον. Είχαμε φυσικά τον ημιτελικό του Champions League που όλοι περίμεναν ότι μπορεί να, εντάξει, δεν θα γίνει, μπορούσε να ανοίξει πάλι 5-4 ή 4-4, να πάει στους ρυθμούς του πρώτου αγώνα μεταξύ της Bayern και της Paris. Ένα παιχνίδι, έχω δει το πρώτο ημίχρονο γιατί μετά ήρθε, κατέβηκα για να έρθω εδώ. Μια Paris η οποία προηγήθηκε στο τρίτο λεπτό, μια πολύ ωραία κόντρα και γκολ του Τέμπελε. Αλλά από την άλλη δεν είχε ρυθμό το μάτς, είχε ευκαιρίες η Bayern και στο πρώτο ημίχρονο να ισοφαρίσει. Και εν τέλει, ποιος να το περίμενε, ότι τελικά το γκολ της ισοφάρισης ερχόταν στο 4ο προς 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Προσωπικά και σας το είχα πει εδώ ότι δεν περίμενα ότι από αυτό το ζευγάρι θα περάσει Παρί. Respect. Έχει καταφέρει και με πάει δεύτερο στη σειρά τελικό του Champions League. Το πήρε πέρυσι και φέτος μπορεί να το πάρει κόντρα στην Arsenal. Και πραγματικά, δηλαδή, από τότε που έφυγαν όλα τα αστέρια από την Παρί, πηγαίνει εξαιρετικά. Είναι ο Μπαπέ, πήγε στη Ρεάλ για να το πάρει και το παίρνει Παρί. Δηλαδή, μιλάμε φοβερά πράγματα. Για ποδαρικό είναι ο Μπαπέ. Λοιπόν, όπως σας είπα, 95 79 83 4 και 5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, μηνύματάκια του μπορείτε να στέλνετε μέσω του site του σταθμού του Μπίγουν Sport FM στην ενότητα live. Θα ανοίξει ένα παραθυράκι εκεί, θα πληκτρολογήσετε το μήνυμά σας. Καλό θα ήταν μια-δυο φορές να το στέλνετε. Και για να μην χάνονται άλλα μηνύματα, να διαβάσουμε κιόλας. Αν δεν έχει γραμμές, έχουμε γραμμές. Έναν φίλο έχουμε. Πάμε να ανοίξουμε και θα έρθει ο Διονύσης.
1: Έλα, Κλάρα, καλησπέρα. Εγώ κάνω την αρχή.
0: Εσύ κάνεις, φίλε.
1: Μάντεψε ποιος.
0: Ο
1: Γιάννης από Σαλόνικο.
0: Φούσα, γορίνα μου.
1: Τι κάνετε.
0: Μια χαρούλα.
1: Πώς είσαι, για την ώρα μόνος σου.
0: Ναι, θα έρθει όπου να έρθει.
1: Καταρχάς, επειδή είμαι και ο πρώτος και κάνω την αρχή, θέλω μια χάρη.
0: Πες μου.
1: Από όλο το σταθμό. Θα θερμοπαρακαλούσα γιατί κάλεσα και χθες, απλά κάλεσα στο τελευταίο μισάωρο και σε πέτυχα στην ώρα που είχες ξεφύγει χρονικά με ένα φίλο και μιλούσατε.
0: Ναι.
1: Θα θερμοπαρακαλούσα στον δικό σας το ηχολήπτη και όποιον ήταν υπεύθυνος εχθές. Στο τελευταίο σας διάλειμμα της εκπομπής εκείνης εχθές, στο διάλειμμα των 1.30, έτυχε, βάλατε ένα σετ από παλιά σποτάκια του Sport FM, με Σαδάμ και Ατάκες και Πλακίτσες, το οποίο ήταν επικό και θα θερμοπαρακαλούσα το σταθμό.
0: Νομίζω ήταν από το 2011.
1: Αυτό, αν μπορεί να παιχθεί απόψε ή αύριο, θα το τιμούσα όντως γιατί ήταν απολαυστικό, πέρα για πέρα.
0: Okay.
1: Από εκεί και πέρα. Πάμε στα δικά μας, στα του τομέα μας. Είναι πανάξιο το ζευγάρι του τελικού του Champions League. Για μένα είναι πανάξιο.
0: Ναι, μου έγραψε και ένας φίλος ότι αυτή η Παρί
1: είναι το γιν και το γιάνγκ φέτος στο ποδόσφαιρο.
0: Νίκησε μέσα έξω Chelsea, Liverpool, απέκλεισε την Bayern. Εντάξει, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά.
1: Ναι, για να σου πω ότι έστειλα τώρα στην ομαδική αυτά που λέμε με την παρέα μου για τους sports fans, τα παιδιά που τα λένε όλα για τα αθλητικά. Ο Ενρίκε πάει να γράψει καταρχάς, πάει να γιγαντώσει το μύτο του στην Παρί. Καταφέρνοντας αυτό με την Παρή, το ιστορικό back-to-back με την Παρή Σουλού, και πάει να το καταφέρει αποκλείοντας σε knockout passes πάλι τρεις αγγλικές, όπως το έκανε και πέρσι, Liverpool, Villa και με ιταλικά Arsenal, φέτος Chelsea, Liverpool και στον τελικό να τα καταφέρει με την Arsenal.
0: Εγώ πίστευα θα το πάρει Bayern φέτος.
1: Το θυμάμαι.
0: Το έλεγα, δηλαδή, το πίστευα πάρα πολύ.
1: Και έκανε ό,τι μπορούσε σήμερα και κατά τη γνώμη μου στο πρώτο ημίχρονο σφάχτηκε.
0: Κοίτα.
1: Και εγώ,
0: κοίτα, επειδή έχω δει το πρώτο ημίχρονο.
1: Και το λέω εγώ που είναι τελείως
0: αντιπάγερ.
1: Δεν καθόλου την Bayern.
0: Εκεί που γίνεται, που γίνεται μεγάλη κουβέντα είναι στο χέρι του Ναβάς που είναι για δεύτερη κίτρινη. Που είναι για δεύτερη κίτρινη.
1: Του Μέντες.
0: Του Μέντες, του Ναβάς. Πραγματικά είναι για δεύτερη κίτρινη. Ωστόσο, έχει δείξει ότι έχει κάνει κίνηση ο διαιτητής ότι του είπε ο τέταρτος και του κάνει και τον αντίχειρα, ας πούμε, σε ευχαριστώ, ότι έχει προηγηθεί φάουλ πριν από το χέρι του παίκτη της Παρή. Αλλά αυτή τη φάση δεν την έχουμε δει.
1: Ναι, και δεν πρόλαβα ούτε εγώ να την δω.
0: Δεν ξέρω, εγώ στο πρώτο ημίχρονο που είδα, δεν ξέρω, την έδειξαν κάποιος άλλος φίλος.
1: Από τη live ροή δεν είδα και δεν μπήκα μετά στον κόπο επειδή μιλούσα και έκανα το ένα και έκανα και έρανα. Δεν κοιτούσα, δεν γύρισα να δω.
0: Όχι, μα σου λέει ότι δεν το έδειξε στο πρώτο μικρό. Τώρα το έχει δείξει στο δεύτερο. Σε replay.
1: Τότε σε replay δεν έδειξε.
0: Ναι, οπότε αν ισχύει ή δεν ισχύει δεν το ξέρουμε. Κατάλαβε. Όσον αφορά τώρα το πέναλτι, είναι απομάκρυνση, ρε Φίλιππ, από αμυντικό που πάει τώρα σε συμπαίκτη του. Τι να σου πω.
1: Αυτό καμιά φορά δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει τώρα με την απόσταση. Κοίτα, μπορεί να έχει να κάνει και με το συμπαίκτη του, αλλά εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε να δω την παράδοση. Αλλά στο ξεκαθάρισμα της σφαγής, εγώ ναι, και εγώ θέλω να σταθώ στο χέρι που σηκώνει δεύτερη κίνδυνη.
0: Ναι, απλώς εξήγησε. Υπάρχει αυτό που δεν μας έχει δείξει. Καταλαβαίνεις, δεν μας έχει δείξει. Για να σου πω. Τέλος
1: πάντων, για να δούμε ποιος θα βγάλει τελικού. Είναι, σου λέω, Γιν και Γιάνγκ. Είναι η Παρή, η Λάμψη, με την σκληράδα της Arsenal.
0: Τα κοιτάει. Έχει ένα προβάδισμα η Παρή.
1: Σίγουρα. Ναι. Εγώ θα έδινα ένα 70-30.
0: Εντάξει, δεν ξέρω. Τελικώς.
2: Την Παρή τι έκανε.
0: Ναι, δεν το πιστεύω.
1: Εγώ θα έδινα ένα 70-30. Αυτό, και νιώνει πώς ήταν η ατμόσφαιρα ο Άκα. Όλη την τέταρτη περίοδο.
2: Κοίταξε, ήταν λίγο παγωμένος ο κόσμος με την εμφάνιση στο μεγαλύτερο διάστημα.
1: Λόγω και της απόστασης που είχε σε πόντους
2: η Ναι,
1: εμφάνιση.
2: Ναι, δεν ήταν καλή
1: εμφάνιση. Και της εμφάνισης, όλες τις εικόνες που έδειξε.
2: Αυτό λέω. Δεν ήταν καλή εικόνα του Παναθηναϊκού. Στο τέλος πήγε να το κλέψει το παιχνίδι. Κατά τη γνώμη μου, πήγε να το κλέψει το παιχνίδι κυρίως γιατί λύγει η Βαλένθια. Εντάξει, έκανε και ο Παναθηναϊκός την προσπάθειά του, δεν μπορώ να πω. Αλλά. Κοίταξε, εγώ το έλεγα. Το έλεγα και στον Ηρακλή.
0: Ότι
1: δεν είναι
2: Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι. Δηλαδή, φέτος ο Παναθηναϊκός σε 5 μάτς με τη Βαλένθια έχει 3 ήττες και 2 νίκες στο όριο. Mm-hmm. Άρα δεν προέκυπτε για μένα ότι το παιχνίδι το σημερινό θα ήταν εύκολο και θα το έπαιρνε πάνω.
1: Μα το ανέφερε και χθες. Πολύ καλό, βέβαια.
2: Επιβεβαιώθηκε αυτό.
1: Άσε που ο παράγοντας Βαλένθια πιο πολύ φαίνεται μάθημα εκτός έδρας. Ειδικά όταν αντιμετωπίζει τις ελληνικές.
2: Είναι μάθημα για τον Παναθηναϊκό το σημερινό. Και ας ελπίσουμε την Παρασκευή να είναι πιο σωμαρός, καλύτερη άμυνα σίγουρα.
1: Προβλέπω άλλη ροή, άλλο παιχνίδι προβλέπω.
2: Ναι, να είναι και ο Ναν πιο καλά, γιατί ο Ναν σήμερα δεν ήταν καλά. Mm. Γενικά ο Παναθηναϊκός είχε προβλήματα, κυνηγούσε, δεν πέρασε ποτέ μπροστά νομίζω ο Παναθηναϊκός. Αν θυμάμαι καλά, δεν πέρασε ποτέ μπροστά.
0: Ξέρω.
1: Ναι.
2: Νομίζω πως ναι. Αν θυμάμαι καλά, κάνα το 0-3 αυτή από την αρχή. Δεν θυμάμαι τον Παναθηναϊκό να πέρασε μπροστά. Αυτό τα λέει όλα. Κοίταξε να
1: σου πει κάτι. Ο Παναθηναϊκός εξελίσσεται στον Περιόπουλο που θέλει ο Αταμάν.
2: Κοίταξε, στο τέλος εκεί που πήγε το μάτς.
0: Είναι τραβηγμένες προσπάθειες.
2: Είναι τραβηγμένες προσπάθειες. Ναι, έχω την αίσθηση ότι θα μπορούσε να το πάρει στους Σόρτς που ήταν ελεύθερος.
0: Το ένα σίγουρα.
2: Ναι, δεν το πήρε. Πήρε 2 Ρογκαβόπουλους τα οποία ήταν τραβηγμένα. Στο τέλος λέω για να ισοφαρίσει ο Παναθηναϊκός.
1: Τόλμησε και γιατί θα του έδωσε εντολή ο Αταμάν, επειδή έβλεπε ότι είχε.
2: Ο Αταμάν ήταν στον πάγκο. Ήταν στα αποδυτήρια. Ήταν στα αποδυτήρια ο Αταμάν. Είχαν αποδειχθεί οι προπονητές, ναι.
1: Είχε εντολή, κατάλαβες, είτε από το Σερέλη είτε από κάποιον
2: βοηθό. Ο Σερέλης είπε.
1: Είχε την εντολή γιατί είχε δει ότι είχε φόρα σήμερα.
2: Ο Σερέλης είπε ότι δεν υπήρχε εντολή στο τέλος για τίποτα. Το είπε. Τέλος πάντων, ψυχραιμία χρειάζεται τώρα και να μάθει από τα λάθη του Παναθηναϊκού και την Παρασκευή οπωσδήποτε.
1: Εντάξει, σίγουρα, ναι.
2: Είναι τελικό στο τέλος της Παρασκευής να το πάρει.
1: Έτσι. Καλή του τύχη. Ο Ολυμπιακός τον περιμένει. Να δούμε τι θα γίνει, παιδιά. Να δούμε τι θα γίνει.
2: Και μείωση Κυζαλίκηρης,
1: ναι, όλα τα παιχνίδια, όπως το είπε και ο Ήρα, όλα τα παιχνίδια τώρα έχουν 4ο game.
2: Έτσι είναι αυτά, παιδιά. Δεν υπάρχουν εύκολα μάτς τώρα στα
1: και αύριο, εγώ πιστεύω θα νικήσει πάλι η Χάπουελ.
2: Που κάνει 2-2, λες.
1: Παιδιά, δεν πείθει Ρεάλ. Ναι.
0: Εντάξει, είναι απόλυτο
1: τα βάρη. Κατά τη γνώμη μου δεν πείθει.
2: Και πρέπει να αφήσουμε λίγο. Αν μου θες την άποψή μου, πρέπει η ατμόσφαιρα στον Παναθηναϊκό να μην είναι πανηγυρική όπως ήταν μετά το 0-2. Κάτω η μπάλα.
0: Πώς θα ήταν,
2: όχι, δεν είναι έτσι.
0: Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες, αλλά πώς θα ήταν.
2: Όχι, δεν είναι. Τι εννοείς. Σε επαγγελματική ομάδα, πώς θα ήταν.
0: Α, εννοείς την ομάδα.
2: Ναι, στο περιβάλλον γύρω από την ομάδα.
0: Γιατί ο κόσμος θα ήταν.
2: Δεν θα έλεγε πότε πάθαμε. Δεν λέω αυτό. Κάτω η μπάλα. Και πάμε τώρα να δούμε τι την Παρασκευή θα γίνει.
1: Έγινε, παιδιά, κλείνω για να συνεχίσει.
0: Έγινε,
1: ο κόσμος.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Να
2: είστε καλά. Λοιπόν.
0: Θες να προσθέσεις κάτι άλλο για το παιχνίδι? Εγώ έχω δει το τέλος που πήγα, έπαιζε με τον χρόνο.
2: Δεν ήταν.
0: Γιατί
2: ήταν
0: έχεις δίκιο σε αυτό που είπες. Έπαιζε πολύ με τον χρόνο. Δηλαδή οι τελευταίες επιθέσεις ήταν τρικυμία.
2: Ναι.
0: Τρικυμία. Κάνουν και λάθος και στην επαναφορά.
2: Ναι, στο τέλος έπαθε
0: δύο σερή φορές
2: το τρίποντο.
0: Όχι, το τρίποντο θα πήγαινες για να σου αρέσεις. Το Ροκαβόπουλο. Και τις δύο. Και δεν ήταν εύκολο.
2: Το τρίποντο ήταν τραβηγμένα πολύ. Τέλος πάντων, κοίταξε να γενικά ο Παναθηναϊκός δεν άξιζε σήμερα την νίκη. Έτσι δεν ήταν καλό, ήταν καλύτερη η Βαλένθια. Στο τέλος, εντάξει, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, θα πει βάζει ένα τρίποντο, πάει παράταση, μετά δεν ξέρει τι θα γίνει. Έχει και την ψυχολογία, γιατί έχει γυρίσει ένα μάτς από το
0: 19,
2: πόσο ήταν.
0: Στο τζάμπολ θα τελείω.
2: Εντάξει, δεν το ξέρει. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι βελτιωμένος πάρα πολύ στην αμυνά του. Πρέπει να έχει καλύτερες επιλογές φυσικά στην επίθεση. Να μην κυνηγάει πάλι όπως σήμερα, γιατί είναι για ψυχολογικό ξέρω τα κυνηγά. Και να είναι πιο σκληρό, παιδί μου. Σήμερα ο Παναθηναϊκός δεν ήταν σκληρό. Ενώ στην Ισπανία έχει τα δύο μάθαν σκληρό. Σήμερα ήταν οθρός ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, κοίτα, στην Ισπανία το είχαμε συζητήσει την ελφορία, έχει κερδίσει με δύο διαφορετικούς τρόπους. Το ένα με χαμηλό σκορ και το άλλο σε υψηλό σκορ.
2: Ναι, που πήγε
0: πάλι. Συνήθως τα παιχνίδια της Βαλένθια πάνε ψηλά, όπως πήγε και το σημερινό.
2: Ναι.
0: Όταν κυνηγάς το σκορ, δεν είναι μόνο ότι μπορεί να έχεις εσύ ένα επιπλέον άγχος, όταν άντε να του στάσω, άντε να του στάσω, άντε να του στάσω.
2: Ναι.
0: Είναι ότι αποκτά ψυχολογία και ο αντίπαλος.
2: Okay.
0: Δηλαδή, αν ήταν ένα μάτσο που ο Παναθηναϊκός θα φύγει με 10 πόντους στο παιχνίδι με τη Βαλένθια, είναι δύσκολο που το γυρίσει η Βαλένθια.
2: Ναι, καταλαβαίνω. Εγώ, να σου είμαι ειλικρινής, βλέποντας το μάτσο στο γήπεδο στο ημίχρονο. Έλεγα δεν γυρίζει ποτέ αυτό το μάτι.
0: Με πήρε τηλέφωνο.
2: Μπράβο.
0: Ναι.
2: Έλεγα δεν γυρίζει ποτέ αυτό το μάτι. Εσύ μου λε, έλα μωρέ, μη χρόνο. Ναι. Γιατί έβλεπα την εικόνα. Ναι. Δεν πίστευα ότι θα φτάσει.
0: Ναι, δεν είχα εικόνα. Εγώ σου λέω, έβλεπα. Ναι. Είδα το Ζάλγκυρης.
2: Δεν πίστευα ότι θα φτάσει στο σουτ. Όμως την Παρασκευή πρέπει να είναι άλλο μάτι. Να μην κυνηγάει πάλι ο Παναθηναϊκός, να μην ξεφύγει πάλι αυτό το πράγμα που ξέφυγε 19 πόντου στη Βαλένθια.
0: Και
2: να από νωρίς ο Παναθηναϊκός πρέπει να μπει συγκεντρωμένο την Παρασκευή. Και σκληροτράχυλος.
0: Και καθαρά
2: όπως ήταν στην Ισπανία.
0: Είχε ένα περίεργο στατιστικό το μάτς για τον Παναθηναϊκό. Στο πρώτο ημίχρονο είχε 11 λάθη. Στα πρώτα 2-10 λεπτά. Στο δεύτερο ημίχρονο είχε ένα. Και μου κάνει εντύπωση πώς πήγε η διαφορά, ξέρεις. Ξέφυγε περισσότερο στο ξεκίνημα του. Γιατί αν κάνεις 11 λάθη σε ένα ημίχρονο, είναι υπερβολικός αριθμός.
2: Ναι. Μα έκανε πολλά και ο Νάμ.
0: Υπερβολικός αριθμός σε 11 λάθη. Γιατί είχα το στατιστικό ανοιχτό.
2: Πάσες.
0: Και βλέπω 11 λάθη.
2: Σαν να είχε χαλασμένο μυαλό από νωρίς. Και θα τον βγήκε και νωρίς. Με 5. Όχι νωρίς, βγήκε με 5 φάουλ. Που ίσως ο Παναθηναϊκός θα τον ήθελε τον Νάν να τον είχε.
0: Ναι, απ' την άλλη, μα θα σου πει κάποιο ότι γύρισε χωρίς τον Νάν.
2: Στο τέλος όμως τα σου του ίσως χρειάζονται, φίλε.
0: Α, το ναι. Δεν διαφωνώ. Αλλά σου λέω, και έτσι και από την άλλη, είναι πάντα το ποτήρι, όπως το βλέπεις.
2: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Για πάμε.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Έλα, Γιούρι.
3: Γεια σας, κύριε, τι κάνετε. Θα αφήσω σήμερα τον μπάσκετ στους μπασκετικούς και στους φίλους Παναθηναϊκούς. Ήθελα να πω μόνο δύο λόγια για το μάτς, το Παρί Μπάγερν. Ότι πόσο, ρε παιδάκι μου, δικαιώνουμε, όχι φυσικά εγώ, όλος ο κόσμος, όλοι, τι σημαίνει ποδόσφαιρο, τι παίκτες είναι αυτοί. Μπορεί να είναι ίσως από τους καλύτερους παίκτες του κόσμου, αλλά τι μπάλα παίζουν, ρε παιδάκι μου. Όλοι είναι ταχύτατοι, έχουν τρομερό κόσμο και όλοι μαζί μαρκάρουν. Δηλαδή χαίρεσαι να βλέπεις ένα τέτοιο παιχνίδι και ας μην μπει γκολ, πάνω κάτω η μπάλα. Δηλαδή, τι να πω τώρα, και βλέπεις, εντάξει, όχι μόνο τα δικά μας, αλλά και σε άλλες χώρες, Ένα ποδόσφαιρο τελείως ανούσιο και ανιαρό. Υπάρχει
0: Ρε Γιούρη, τώρα πας να βάλεις σε σύγκριση ημιτελικό Champions League με δύο ομαδάρες οι οποίες...
3: Όχι, δεν κάνω σύγκριση. Δεν μπορώ να συνεχίσει. Δεν συγκρίνονται αυτά τα μεγέθη, αλίμονο. Κάνω απλώς μία ανοίξη για το θέαμα που παρουσιάζει το καλό ποδόσφαιρο. Αυτό θέλω να πω.
0: Και έτσι, αυτές κοίτα οι το σημερινό, κοίτα στο πρώτο ημίχρονο, υπήρχαν φάσεις, αλλά δεν ήταν εξαιρετικό το παιχνίδι που είχε γίνει στο Παρίσι.
3: Ναι, σίγουρα. Εντάξει, εκεί είχαμε πολλά γκολ. Εντάξει. Ναι. Δεν λέω μόνο τώρα για τις φάσεις και τα γκολ. Βλέπω και την ατομική, ρε παιδάκι μου, αξία ή ικανότητα των ποδοσφαιριστών. Τι κάνουν, πώς παίζουν, τη διορατικότητά τους, την τέχνη τους, τη δύναμη, δηλαδή όλα αυτά μετράνε στα μάτια ενός φιλάθλου, έτσι, που του αρέσει το ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Κάτι άλλο να συμπληρώσω μόνο. Αυτό που λένε, ρε παιδάκι μου, πολλοί που μεταδίδουν τους αγώνες, τον επιπλέον χρόνο και τον επιπλέοντα χρόνο, όπως άλλοι λένε, το διευθύνων σύμβουλο. Το διευθύνοντα σύμβουλο. Ας μάθουμε δύο πράγματα, δηλαδή σίγουρα έχει αλλάξει η γλώσσα μας προς το χειρότερο, αλλά αυτά κάνουν μπαμ όμως. Δεν μου πέφτει λόγος, απλώς μια παρατήρηση κάνω εγώ. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και θα τα λέμε, εντάξει.
0: Να σε καλά, ρε Γιούρη. Με την Πάρη. Έχει δύο στα δύο, για back to back. Όλοι φύγαν όλοι.
2: Ο καημένος ο Ζώης που είχε βγει.
0: Το έγραψε ένας φίλος τώρα.
2: Και μας έλεγε για την Bayern.
0: Με δύο νίκες εύκολα.
2: Ναι, έχει εύκολα.
0: Καλά, και εγώ πίστευα την Bayern.
2: Εντάξει, οκ, και εγώ πίστευα θα περάσει, να σου ειλικρινής. Όμως. Μπράβο στην Bayern. Πρέπει να το λέμε.
0: 5-2-5-4.
2: Μπράβο στην Bayern.
0: Τι το συζητάς.
2: Ναι.
0: Το συζητάς.
2: Για πάμε παρακάτω και μετά διάλειμμα. Χαίρετε. Χαίρετε.
0: Ναι.
4: Έλα παιδιά, εγώ είμαι.
0: Έλα Κώστα.
2: Έλα Κώστα.
4: Απ' την αρχή ήμουν εγώ, μετά με βγάλε. Να πω στο φίλο τον Γιούρη, αν παρακολουθείς φίλε ιταλικό ποδόσφαιρο θα βάλεις τα κλάματα. Και άκουγα που το λέει και προχθές κάποιος στην τηλεόραση, κάποιος δημοσιογράφος, θα τον θυμηθώ στην πορεία. Αλήθεια σου λέω. Επειδή εγώ παίζω στίγμα και βλέπω κάτι σκορ, κάτι 0-0, κάτι περίεργα, δεν παίρνουν γκολ με τίποτα. Εν τω μεταξύ καλά τώρα γίνονται, εντάξει, να παίξω εγώ με τη Μίλαν, με τον Ηρακλή και τον Δεσίλα, θα τους κερδίσουμε. Απίστευτα αποτελέσματα. Τέλος πάντων, αλλά με τόσα εκατομμύρια, τόσους
0: προϋπολογισμοί... Από πάνω στους τρεις πιστεύω μόνο ο Δεσίλας άντρεχε.
4: Ποια?
0: Λέω να παίξουμε εγώ εσύ και ο Δεσίλας με τη Μίλαν, πιστεύω μόνο ο Δεσίλας άντρεχε.
2: Μίλαν,
4: ναι, εντάξει, τώρα στο τρέξιμο ρε φίλε, έχω να τρέξω πάρα πολύ καιρό. Τι να σου λέω τώρα, όταν είχα κατέβει στο νησί, είχα να παίξω κάνα 1,5 χρόνο, είχα ένα ωραίο γηπεδάκι. Εντάξει, ας πω τώρα...
0: Αμοργό δεν ήταν, στην Αμοργό είχες.
4: Στην Αμοργό, ναι. Λοιπόν, κανονίζουμε να παίζουμε ένα διπλό, με το που μου έρχεται φίλε η μπάλα, έπαιξα πίσω ξέρω εγώ, σε δερμπάκ, πάω να διβρώ και πέφτω και κάτω και τρώω και γκολ και λέω, τι έχει γίνει τώρα. Μετά από μια εβδομάδα όταν έπαιξε ένα δεύτερο τρίτο παιχνίδι φίλε, άστο.
0: Ήσουν καλύτερο.
4: Αλλά εντάξει, εκεί τώρα έχει καθαρό οξυγόνο. Αλλά εντάξει, άμα δεν κάνεις προπόνηση. Άμα παίξουμε κανένα, τι να σου πω, σε καλά 4x4, καλά 3x3, εντάξει, καλά θα
0: βγει. Ας παίξουμε ένα τάβλι καλύτερα.
4: Ναι.
0: Ας παίξουμε ένα τάβλι λίγο καλύτερα.
4: Άσε ρε φίλε, τα έχει παλμίες. Μια φορά έτρεξα να προλάβω το λεωφορείο, κοντεύα να πεθάνω. Νόμιζα η καρδιά μου έφυγε και ξαναήρθε. Πλάκα κάνεις. Λοιπόν. Εντάξει, τουλάχιστον είμαι στα κιλά μου, δεν είμαι κακάλαβες. Αλλά παρόλα αυτά είναι δύσκολο άμα το σώμα σου δεν το προετοιμάζεις, δεν το έχεις σε αυτή την κατάσταση, δεν μπορείς να του δώσεις ξαφνικά, κινδυνεύεις.
2: Όλα είναι θέμα τέτοιο, φίλε μου, άσκησης. Άμα δεν κάνεις
4: θέμα, δεν... Εγώ σου λέω κατέβαινα στο νησί, ρε παιδί μου, και έκανα διαδρομές μετά από 10 μέρες. Το οξυγόνο αυτά συνήθιζες, έβγαζα άνετα και διαδρομές, δηλαδή έτσι περπάταγα ας πούμε για να πάω για μπάνια και αυτά. Τέλος πάντων, εντάξει, ωραία είναι εκεί. Όποιος θέλει να σπάει, όχι Αύγουστο όμως. Λοιπόν, εγώ το περίμενα για τον Παναθηναϊκό σήμερα, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Δηλαδή στοιχηματικά διπλό το είδα, απλά εντάξει τώρα για τον μπάσκετ, αλλά το περίμενα να σου πω την αλήθεια. Ναι. Κοιτάξτε, το θέμα τώρα είναι με τον Παναθηναϊκό, ακούω να δεις τι γίνεται. Δηλαδή πέρυσι, όταν πήρε την Ευρωλίγκα, ο Νάν είχε και το Σλούκα. Κατάλαβες. Για κοντούς μιλάω. Τώρα ο Σλούκας ξέρω εγώ δεν είναι στα καλά του, χτύπησε κιόλας. Όχι, δεν είναι στα καλά του, χτύπησε. Αλλά του φέρε κι άλλο να μπέχτη. Δηλαδή, εντάξει, ο Παναθηναϊκός έτσι όπως πάει, εμένα προσωπικά δεν μου δείχνει καλά σημάδια δηλαδή. Για σας ναι. Αλλά πάντα έτσι, ξέρεις, στο 90 παίρνει παιχνίδια αυτά, προχωράει και στο τέλος παίρνει την Ευρωλίγκα. Τέλος πάντων, θα δούμε. Ήθελα να... Ρε παιδιά, είδατε το παιχνίδι της Μπάγερ με την Παρί. Έχει γίνει ένα πέναλτι. Δηλαδή το χέρι αφού τραντάχτηκε.
0: Δεν είναι
4: απλά σούταρε ο αμυντικός να διώξει και βρήκε. Σούταρε προς τα έξω και βρήκε τον άλλο αμυντικό του. Αλλά ήταν χερούκλα.
0: Δεν σου πω ότι δεν είναι χέρι. Ότι είναι χέρι, αλλά δεν το θέλει.
4: Και επειδή.
0: Μα δεν το θέλει. Και διώχνει ο αμυντικός και πάει σε
4: θέση. Δεν θέλει να κάνει χέρι.
2: Πολλοί αμυντικοί δεν θέλουν να κάνουν πέναλτι.
0: Ναι, ρε παιδί, μα πάει από. Και δεν είναι ούτε προσωπικό.
4: Οι περισσότεροι δεν το θέλουν, ρε Ηράκλει. Και τώρα με το βάρ. Στο δάχτυλο ακουμπάει και δεν είναι πέναλτι. Ξέρεις που θέλω να καταλήξω.
0: Ναι, μπορεί να σου δώσει στο δάχτυλο και ακουμπάει και δεν είναι πέναλτι. Ωραία. Αν είναι από αντίπαλο. Τώρα εδώ είναι από μάκρυνση αμυντικού.
4: Και τι έγινε.
0: Δεν παίζει την μπάλα με το χέρι.
4: Εντάξει, αυτό δεν ξέρω αν υπάρχει κανονισμό.
0: Η άλλη φάση είναι περίεργη.
4: Αν είναι από συμπαίκτη.
0: Κωστή, η άλλη φάση είναι περίεργη. Γιατί δεν μα την έχουν δείξει που είναι δεύτερη κίτρινη στον παίκτη τη Παρή.
4: Ρε φίλε, με εμά έχει ακυρωθεί γκολ με τον Παναθηναϊκό με το Ρελ Καμπί, το θυμάσαι με την κεφαλιά.
0: Με το...
4: Που βγάλαν ο Σάιτ τον Ρελ Καμπί.
0: Ο Ελαραμπή.
4: Τον Ελαραμπή. Τι μου λε τώρα.
0: Σου εξηγώ λοιπόν. Τι σχέση έχει το Σάιτ τώρα με αυτή τη φάση.
4: Τι.
0: Τι σχέση έχει το offside με το χέρι.
2: Γι' αυτό δεν το δίνει το
4: παιδί. Ναι, παιδί μου, ο Ελκαμπή δεν είχε συμμετοχή.
0: Τι αδερφέ, δεν είσαι κρίμα offside τώρα με χέρι.
4: Την μπάλα έφευγε προς τα έξω.
0: Εδώ τώρα σου λέω το χέρι πάει από συμπαίκτη.
2: Πάει να τη διώξει την μπάλα. Και αν πήγαινε γκολ.
0: Θα το δίνει.
2: Εκεί θα το δίνει.
0: Ναι.
4: Ρε φίλε, ήταν ο Κέιν δίπλα. Μπορεί να γινόταν κόντρα και να πήγαινε στον Κέιν για να σου δώσει να πήγαινε κόντρα. Ήταν δίπλα του εκεί.
2: Αν πήγαινε απομάκρυνση, πρόσεχε τώρα, απομάκρυνση από συμπαίκτη και αν δεν παίρνει την μπάλα το χέρι του πήγαινε. Σε παίκτη της Μπάγερν που είναι σε κενή αιστεία, εκεί μπορεί να το δίνει. Είναι περίεργο.
4: Δεν ξέρω αν υπάρχει, σου λέω, νόμος, επειδή η μπάλα είναι προς τα έξω.
2: Προς τα έξω, θα τη διώχνει.
4: Αποκλείεται να μην έδινε πέναλτι αν η φορά της μπάλα θα είναι προς το τέρμα.
0: Άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
2: Ναι. Άλλο αυτό. Από συμπαίκτη, όταν τη διώχνει την μπάλα προς τα έξω, δεν το δίνει.
4: Τέλος πάντων. Γι' αυτό είπα για την φάση που δεν έπαιρνε προς τα έξω. Δεν έπαιρνε προς τα μέσα και τον έδωσε offside. Αυτό δηλαδή είναι ακόμα χειρότερο. Εσείς μιλάτε για μπάλα και εγώ σας μιλάω για τον παίχτη τον ίδιο. Λοιπόν, και που θέλω να καταλήξω και δεν έδωσε και ένα καθαρό χέρι που μάλλον ήταν δεύτερο γιατί...
0: Αυτό είναι δεύτερη κίτρινη.
4: Ναι.
0: Αλλά δείχνει ο διαιτητής ότι του λέει ο τέταρτος και του κάνει και σήμα με τον αντίχειρα, το κέι και το σε ευχαριστώ, ότι έχει προηγηθεί φάουλ της Μπάγκερ, το οποίο δεν το έχουμε δει ποτέ σε replay.
4: Δεν ξέρω αν γύρισε τη φάση πίσω, νομίζω όχι.
0: Αυτό έχει κάνει, παιδί μου, σου λέω. Ναι. Αυτό έχει κάνει. Είναι δεύτερη κίτρινη Μάρς. Μάρς δεύτερη κίτρινη. Αλλά δεν μας έχουν δείξει το replay και ρωτώ εδώ και κάποιο φίλο που
4: απλά
0: μπορεί.
4: Με
0: δεν έχω δει το δεύτερο replay, θα το δείξω στο δεύτερο τη φάση. Ρε παιδί μου, έχει κίτρινη κάρτα από τον μπακ της Παρή και ο φίλο που μπορεί.
4: Δεν έχω δει το δεύτερο replay,
0: θα το δείξω στο δεύτερο τη φάση. Ρε παιδί μου, έχει κίτρινη κάρτα από τον μπακ της Παρή

0: δικαστήριο πρέπει, πρέπει να μάθει τους νόμους. Λοιπόν,
1: ωραία, έγινε. Πάνω, να πάμε διάλειμμα.
0: Βλέπουμε ότι άλλα σφυράει ο ένας, άλλα σφυράει ο άλλος.
1: Έγινε, έγινε. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε διάλειμμα, πάμε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Βάλε και ένα τραγουδάκι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. Ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
1: Τρίτη σήμερα, φίλε.
0: Τετάρτη.
1: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
0: Δευτέρα, έπα.
1: Ναι.
0: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το στέμα.
1: Μου λέει Σταυρόπουλος μέσα τρίτη, μου μπερδεύεται όλοι. Δεν με έχετε τρελάνει.
0: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το στέμα και τα ξέχασα όλα.
2: Πονεμένες καρδιές.
0: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
1: Πετρίδη είπε.
0: Ναι, έχω
1: αυτό μας μπέρδεψε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος. Μάνος Ζερβάκης, αϊντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πλήστο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
3: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
0: Τι θα πει, τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο.
3: Εντάξει.
0: Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη.
1: Τρίτη μέρα, φίλε.
0: Τετάρτη.
4: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Μ' ανοίξατε την καρδιά.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM.

0: Πάμε, λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Ναι.
1: Κερακή.
2: Ναι.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Τα παιδιά Καστίγιο εδώ.
2: Ποιος.
1: Ακούγομαι.
0: Καστίγιο.
2: Καστίγιο.
0: Έλα φίλε, ακούγεσαι.
1: Τώρα με ακούτε.
2: Ναι.
0: Σ' ακούμε, ναι. Φίλε, φίλε, σ' ακούμε, εσύ μας ακούς.
1: Τώρα με ακούτε.
2: Ναι.
0: Ναι.
1: Τι κάνει, παιδιά, πώς είστε.
0: Καλά, καλά.
1: Προσπάθησες να πάρω και προχθές, αλλά είπε στη γραμμή, απαρά άλλη μέρα.
2: Θύμησέ μου, ρε φίλε.
1: Δημήτρης από το Ηράκλειο Κρήτης.
2: Α, μπράβο. Έλα. Έλα, Δημήτρη.
1: Πώς πάει.
0: Καλά, φίλε, εσύ.
1: Πώς τα είδατε τα ματσάκια.
0: Εσύ πώς τα είδες, εμείς είπαμε.
1: Ποια. Εντάξει, του Παναθηναϊκού ψιλοαναμενόμενο, γιατί είναι μια καλή ομάδα που να χάσει τρία σερή παιχνίδια μέσα σε 15-20 μέρες με τέτοιο ρυθμό που παίζουν αυτοί, λίγο δύσκολο. Εκτός αν Διονύση τους εκατέβαζε κάτω από 80 πόντους.
0: Εγώ είδα ένα Παναθηναϊκό σήμερα που ήταν. Εγώ είδα ένα Παναθηναϊκό σήμερα που ήταν πιο χαλαρός στην άμυνά του, στις αποφάσεις του σε σχέση με την Ισπανία. Πρέπει την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός να μπει με το μαχαίρι στα δόντια. Όπως ήταν στην Ισπανία.
1: Έχεις τον πόνους τώρα ότι εντάξει, σε παίρνει το πρώτο παιχνίδι. Στο δεύτερο οριακά, στο τρίτο καίγεσαι.
2: Καλά, δεν θέλει ο Παναθηναϊκός να πάει τη σειρά στη Βαλένθια τώρα. Πει...
1: Εντάξει,
0: στο
1: τρίτο καίγεσαι, εγώ αυτό πιστεύω. Και σε θέμα κούρασης, αλλά είναι και ρίσκο γιατί είναι εκτός έδρας. Τέλος πάντων, Ολυμπιακός, είδες Ηρακλής Κούπα, χαλαρή.
2: Ολυμπιακός αφενός είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
1: Εγώ δεν ήθελα Μονακό να πω την αλήθεια, γιατί ήθελα να,
2: ναι,
1: να δοκιμαστούμε λίγο, με την έννοια ότι εντάξει.
2: Όχι, ας πέρασε και μια φορά μια σειρά και να ήταν άνετη. Γιατί όλες, ακόμα με τη Μονακό, με τη Μονακό μια φορά πάλι έχουν κάνει break, έπρεπε να κάνουμε break στο Περκυπάτο 3-2.
1: Άλλη Μονακό, άλλη
2: Μονακό, βεβαίως, εγώ σου λέω όπως τότε. Με τη Φενέρ 3-2, με τη Μπαρτσελώνα 3-2 με δύο break. Με τη Ρεάλ πέρυσι ήταν που ήταν 3-1 και φέτος που πήγε 3-0. Αλλά είναι και η πρώτη φορά που είχε πολύ βατό αντίπαλο Ολυμπιακός λόγω των προβλημάτων που είχε Μονακό. Γιατί ακόμη και οι παίχτες που.
1: Να μην ξεγελάσουν αυτά τα παιχνίδια, κατάλαβες.
2: Έλα.
1: Να μην σε ξεγελάσουν αυτά τα παιχνίδια, κατάλαβες.
2: Βεβαίως.
1: Πέρα ότι παίρνει ψυχολογία, οκ. Okay. Mm. Και κατά 99% πιστεύω Φενέρ. Αναμενόμενο στο Final Four. Πολύ δύσκολο παιχνίδι.
2: Εντάξει, και αλλά η Φενέρ σήμερα είχε ξεφύγει, επειδή το είδα το ματ. Δηλαδή έδειχνε ότι πάει να κάνει σκουπά. Φύγει και ήταν 62-70. Ήταν 62-70 ή 64-70 το μάτς. Και 64-70 έχει κάνει πολύ μεγάλη εμφάνιση ο Τουμπέλης. Πολύ και ο Γκος ήταν καλός. Και το ροκάνιζα και τσουπ, ισοφαρίζουν 70-70, 72-72 ξανασοφαρίζουν, πέρασαν μπροστά και πήραν το μάτς. Δεν ξέρω, και μέσα εκεί δεν είναι εύκολο να κάνεις διπλό.
1: Αυτό σου λέω ότι δεν μπορεί να κάνεις τις συνεχόμενες νίκες τόσο εύκολα μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Καταλαβαίνεις, είτε μέσα έξω, δεν είναι τόσο εύκολα όπως το βλέπουμε εμείς. Απ' έξω, άφερο εγώ, εντάξει, οκ, okay, θα πάει να κάνεις κούπα εκτός. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Πέρα που έκατσε τώρα η φάση και ο Ολυμπιακός βρήκε μια ομάδα ψιλοδιαλυμένη. Δηλαδή άμα έπαιζε με Ζαλκίνης πάνω σχάρι, εγώ πιστεύω ότι ένα παιχνίδι πάνω χτυπούσε η Ζαλκίνης. Τέλος πάντων, να πω και κάτι τελευταίο για το ποδόσφαιρο. Δεν βλέπω ούτε να παίρνει πρωτάθλημα, ούτε τίποτα. Δεν βλέπω φως στο τούνελ. Και θα γίνουν πολλές αλλαγές το καλοκαίρι.
2: Κάτσε να πέρασει η εβδομάδα με τα τρία παιχνίδια και θα τα συζητήσουμε. Εσύ είσαι καλά κατά τα άλλα.
1: Καλά, εγώ δεν βλέπω, να σου πω την αλήθεια, πώς μπορούμε να κερδίσουμε τον ΠΑΟΚ και πες ότι τον κερδίσουμε τον ΠΑΟΚ, έτσι. Είναι άλλα δύο παιχνίδια μπροστά και τώρα να κάνει και κοιτακιά, εντάξει, οκ. Okay.
2: Μα είναι πολύ πιθανό να μην αλλάξει κάτι αυτή την αγωνιστική. Δηλαδή μπορεί να κερδίσει η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό και να έρθει η ΑΣΟΣ ή διπλό το, στο Καρέσκακι. Γιατί είναι ισόβαθμοι ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Το αφού μιλάς για μας, πες να κερδίσουμε. Η διαφορά παραμένει στις 6. Μετά θα, όλα θα κρυθούν την Τετάρτη.
1: Ναι, είναι τρία παιχνίδια μέσα σε μια εβδομάδα.
2: Στον όλο που η ΑΕΚ παίζει στην Τούμπα και ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό.
1: Τα έχουμε πει όλο το χρόνο.
2: Διαφορετικά παιχνίδια αυτά.
1: Φυσικά. Τα έχουμε πει όλο το χρόνο. Οι αλλαγές που γίνανε φέτος και πέρσι, η ομάδα δεν ενισχύθηκε όσο περιμέναμε. Το καράβι πήγαινε με τους παλιούς παίχτες. Κάποια στιγμή πρέπει και ο κύριος Μαρινάκης να πάρει κεφάλια στο θέμα των μεταγραφών. Δεν γίνεται εδώ και 5 χρόνια να έχεις πάρει 150 παίχτες, 200 παίχτες.
2: Δεν πήραμε και 200. Έχουμε πάρει αρκετές.
1: Μόνο μια χρονιά πάνω πήρες 50.
2: Εντάξει, αυτό είχε γίνει πρώμε τη Λίμπαρ και δεν είχε πάρει.
1: Εγώ σου λέω τα 5 τελευταία χρόνια σου λέω. Δεν σου λέω τώρα.
2: Όπου μίλησε και την γενική αυτή.
1: Και κάποια στιγμή αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν γίνεται για άλλες ομάδες να κάνουν 5-6 καλές μεταγραφές και να μην παίρνουν τα ένα.
2: Παίρνουν, απλά δεν έχουν πιάσει κάποιοι. Δηλαδή ειδικά στα εξτρέμ δεν έχει πιάσει.
1: Μόνο τα εξτρέμ. Εδώ χτύπα ξύλο. Ξύλο να κάνουμε άγιο το πυρόλα που δεν σταματήσει φέτος.
2: Ναι, φέτος ουσιαστικά, φέτος ουσιαστικά έχει βγει η χρονιά με δύο στόπερ. Για τρίτος έρχεται το Πιανκόν.
1: Θαύμα. Γιατί από πίσω δεν έχει τίποτα.
2: Ναι, ο Πιανκόν παίζει τρίτος.
1: Ναι, εντάξει. Και στα μπακ θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές.
2: Δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ. Αλλά άσε να κλείσει η σεζόν, Δημήτρη, και θα τα συζητήσουμε εδώ. Καλά να είμαστε.
1: Εγώ είμαι απογοητευμένος έτσι κι αλλιώς, Ηρακλή.
2: Εντάξει, Δημήτρη.
1: Έγινε κάτι.
2: Έγινε για να προχωρήσουμε, φίλε. Και θα σου λέω, θα είμαι κανένα θέμα να τα πούμε όλα. Για το φίλο που ρωτάει για το τραγούδι του έγραψε να σκητάξει τον υπολογιστή του. Γιατί είναι μεγάλος ο τίτλος. Πάμε.
3: Εγώ είμαι.
2: Έλα, Μανούλη.
3: Έλα, τι έγινε. Πρώτη φορά βγήκα αμέσως. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε για το μπάσκετ του Ολυμπιακού πρώτα θέλω να πω. Ότι, κοίτα, από τη μία είμαστε χαρούμενοι okay, που μια φορά και εμείς, ας πούμε, θεωρητικά καθαρίσαμε εύκολα.
2: Και αλλά... δεν πήγε με suspense.
3: Αλλά είναι παροδία, είναι κακό για τη διοργάνωση τώρα αυτό το πράγμα. Η Μονακό με τόσα προβλήματα να επιβιώνει, ας πούμε. Θα μπορούσα να την είχαν κάπως δυσκολεύσει. Εντάξει, τι να κάνουν. Θέλω να σου πω ότι...
2: Πρώτα απ' όλα, ας πούμε, χθες τους προέκυψαν και δύο τραυματισμοί.
3: Ναι, ρε παιδί μου, είναι μια ομάδα τώρα σε κάθε την πτώση. Γενικά, μα δεις τώρα με τις Ισραηλινές ομάδες που δεν έχουν φιλάθλους ούτε οι αντίπαλοι τους, ούτε αυτές τώρα βάλαν. Okay. Αλλά σε όλη τη διάρκεια παίζαν στην Ισπανία. Οι Ισπανοί δεν είχαν φιλάθλους, ας πούμε. Δηλαδή, σκέψω ένα Ισπανό στη Βαλένθια να εξυπηρετεί τη διαρκεία
2: και να μην μπορεί να μην δει τον
3: αγώνα. Ναι. Μετά έχουμε αυτό με τη Μονακό που.
2: Ναι, μα τη Μονακό προέκυψε, ρε Μανώλη. Δηλαδή, η Μονακό ήταν.
3: Έχει προκύψει όμως πολύ καιρό.
2: Και τι να κάνει η Ευρωλίγα.
3: Δεν είπα εγώ τι να κάνω. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι για τη διοργάνωση ήταν κακό αυτό το πράγμα. Τώρα αυτά τα παιχνίδια κερδίσαμε τρεις σειρές με 25 πόντους μέσο όρο διαφορά. Δηλαδή, ούτε στο ελληνικό πρωτάθλημα ας πούμε, δεν θα τελειώσουν έτσι πριν τον τελικό. Ας πούμε. Να παίξουμε τον κόλλο σόμπερ να κερδίσουμε με λιγότερο. Έτσι.
2: Ναι, ρε παιδί μου, απλά εκτός από τα οικονομικά προβλήματα τα οποία προέκυψαν στην Μονακό. Προέκυψαν και πολλοί τραυματισμοί.
3: Οι τραυματισμοί γίνονται, οι τραυματισμοί στο μπάσκετ δεν είναι τύχη. Οι τραυματισμοί γίνονται αναλόγως με το ρόστερ. Όταν έχεις ένα βεβαρισμένο ρόστερ, οι παίκτες παίζουν πάνω από 30 λεπτά. Δηλαδή,
2: θα βγάλουν προβλήματα.
3: Ο Μπαρτζόκας, ας πούμε, το ανέκδοτο αυτό που τον πολεμούσαν, ποιο ήταν. Ότι παίζουμε το ρολόι. Αυτό δεν λέγαν όλοι.
2: Ναι.
3: Ότι παίζουμε το ρολόι. Παίζουμε το ρολόι γιατί έχει από πίσω μια ομάδα, ένα προπονητικό staff, ένα γυμναστή. Που λέει ότι σε αυτό το μέγεθος των παιχνιδιών, στατιστικά είναι πολύ πιθανό να επιβαρυνθεί ένας αθλητής όταν παίζει 30 λεπτά. Δεν είναι τυχαίο ότι του Παναθηναϊκού, ας πούμε, ο Λεσόρ που τράβηξε ολόκληρη τη χρονιά, τραυματίστηκε και έμεινε τόσο πολύ έξω. Που ο Λεσόρ είναι καλογυμνασμένος ψηλός. Δηλαδή δεν είναι ο Φαλ, φέρει πριν που είναι πολύ βαρύς και έχει πιο ευπάθεια.
2: Βέβαια, και ο τραυματισμός του Λεσόρ και ο τραυματισμός του Φαλ δεν ήταν από καταπώνηση, ήταν από κακή στιγμή.
3: Αυτό δεν το ξέρουμε, γιατί η καταπώνηση δεν παίζει μόνο ρόλο στον τραυματισμό παίζει ρόλο και
2: η δική του. Συνήθω αποκαταπώνηση είναι να σου βγάλει θλάση, να σου βάλει βαριά, να σου βγάλει
3: αισθητή βαριά θλάση. Στην αποκατάσταση μετράει όμω και στην αποκατάσταση. Δηλαδή, άμα δει, παίζουν αυτοί οι τραυματισμοί. Και να το πάρει
2: στην αποκατάσταση. Πέρυσι στο NBA, στα όλα τα playoff, όλοι οι παίχτε πάθανε.
3: Αυτό σου λέω. Και στατιστικά να το πάρει, όσο πιο πολλά λεφτά παίζει, τόσο πολλέ αυξάνουν την πιθανότητα να τραυματιστεί.
2: Ο Λίλα, το Tatum ήταν.
3: Να πω κάτι για τη Μονακό βασικά, γιατί εμένα σου μου αρέσουν τα ρετρό και θέλω να δίνω στις αξίες. Δεν ξέρω γιατί έφυγε ο Σπανούλης, εμένα δεν μου άρεσε που έφυγε. Βέβαια, άμα δεν ξέρεις κάτι.
2: Δεν μπορείς να πάρεις και θέση.
3: Δεν μπορείς να πάρεις και θέση. Μπορεί, ας πούμε, να φύγε Φερρυπίν και να μην πληρώθηκε για να χάρισε τα λεφτά για να πληρωθούν κάποιοι παίκτες. Έτσι. Δεν τα ξέρουμε αυτό, οπότε δεν παίρνω θέση αυτό. Εγώ θα πω για τους παρόντες. Ο Μάρκο Ισβίλη που ήμουν εκεί με τον Γκλαντήρ. Ας πούμε, είχαμε τώρα, βλέπαμε ας πούμε, σε όλους τους πάγκους να έχουν 6-7 προπονητές και εκεί πέρα να είναι δύο, έτσι, δυο τους. Δηλαδή ήταν τρομερό αυτό. Ο Μάρκο Ισβίλη είναι ο πιο νεαρός παίκτης που έχει παίξει ποτέ σε τελικό. Έχει παίξει 15 μισών χρονών σε τελικό με την Μπαρτσελώνα. Ήταν στη Μπενετών Τρεβίζο του Μεσίνα και είχε αποκλείσει τότε στον ημιτελικό. Ήταν Μπενετών Τρεβίζο αντίον Σχένα με Άταμαν. Ο Άταμαν είναι εξίσου από τους πιο μικρούς προπονητές. Αυτό δεν το έχω δει ακριβώς γιατί αναλόγως και το φορμάτ. 37 χρονών ήταν προπονητής σε Final Four. 37 χρονών, έτσι. Και ο πιο μικρός που θυμάμαι να έχει πάρει μέρος από 16 και μετά, γιατί παλιά θυμάσαι ήταν top 16, μετά γινόταν 8.
2: Αλλά έχει αλλάξει και πολλές φορές.
3: Πρέπει να είναι ο Φλεβαράκης του ΠΑΟΚ, 35 χρονών, τον οποίο τον θυμάμαι όταν ήμουν στην Ιταλία, ερχόταν και έβλεπε προπονήσεις. Μου είχαν προτείνει κιόλας να το συνοδεύω, ας πούμε, επειδή ήξερα εκεί πέρα κάποιους γενικούς διευθυντές να το πηγαίνω. Τέλος πάντων, θέλω να πω, είναι προπονητές, είχαμε πολλούς μικρούς οι Έλληνες, γιατί είχαμε και τον Φλεβαράκη και τον Ζούρο, είναι από μικρή στο κουρμπέτ. Δηλαδή, ακούς Ζούρο και νομίζω ότι είναι 80 χρονών, ας πούμε, έτσι.
0: Κατσικάρης.
3: Κατσικάρης, μπράβο, ναι, κοίτα, Κατσικάρης, ενώ μικροδείχνει, είναι μεγάλο σε ηλικία.
0: Ο Ιτού, εντάξει, δεν είναι και. Είναι πολλά χρόνια. Κατσικάρης. Ο Ιτούδης που ξεκίνησε. Πήγε μετά στον ΠΑΟΚ, δεν ήταν πρώτα, και μετά πήγε στο βοηθό του Ομπράντοβιτς.
3: Εντάξει, ναι, ήταν όμως βοηθός εκεί, δεν ήταν.
0: Στον ΠΑΟΚ ήταν πρώτος ή βοηθός ο Ιτούδης.
3: Εγώ νομίζω ήταν βοηθός, αλλά εγώ λέω για Ευρωλίγκα, να είναι Ευρωλιγκάτος. Να είναι Ευρωλιγκάτος,
2: καταλαβαίνεις. Δεν θυμάμαι, μπορεί να υπήρχαν κι άλλοι που μπορούσαν.
3: Δηλαδή, ο Άταμαν είχε τη σχένα 37 χρονών. 37 χρονών. Εγώ σου είπα, τον Άταμαν τον έχω ζήσει, ας πούμε, τον έχω ζήσει και από κοντά.
0: Ο Ομπράντοβιτς από μικρός.
2: Πόσο
3: ήταν ο Μπράντοβιτς.
0: Στην μπάσκετ και έγινε άμεσο προπονητή.
2: Στην Παταλώνα, ας πούμε, το πρώτο του δεν ήταν.
0: Θα σου πω. Περίμενε. Ζέλικο Μπράντοβιτς, πόσο είναι τώρα.
2: Το πρώτο Final Four ήταν η Παταλώνα.
3: Μετά τα 30 ήταν και ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι, δεν σου έλεγα. Άμα ήταν 25, είπαμε. Όχι. Είναι 66 τώρα.
3: Πιο μικρός πρέπει να είναι ο.
0: Είναι γεννημένος ο Μπράντοβιτς το 60. Το 60, άρα. Το 94 που πήρε με την Πανταλώνα.
3: Όχι, το έχει πάρει με την Παρτιζάν.
2: Έχει πάρει με την Παρτιζάν 1992.
0: 32, φίλε. 32, μικρός.
3: 32, ναι.
2: Ναι, πολύ μικρός.
0: Λοιπόν, να πάρω τον Ζαχαρίου από μέσα, ας πούμε, για να του πω, έλα, πάρε Ευρωλίγκα.
3: Εντάξει, και ο Τάνεβης που είχε την Πόσνα Σαράγεβο, που είχε κερδίσει.
2: Τώρα και εσύ το τερμάτισε.
0: Ναι, λέω ηλικιακά, ρε παιδί μου.
2: Ναι, μου το έστειλε ένας φίλος ο Διονύσης.
3: Είναι διαφορετικό το μπάσκετ τώρα, έτσι, γιατί ο Άταμαν ήταν το 2000, στο Final Four το 2003 ή 2-3 ή 3-4, το έχω μπερδευτεί. Όταν το πήρε η Μπαρτσελώνα, τέλος πάντων, το πρώτο που πήρε η Μπαρτσελώνα, το που είχε γίνει στη Βαρκελόνη. Δηλαδή θέλω να πω ένα από μικρό στο κουρμπέτι. Να πούμε και για τον Ορτίθ, που δεν ξέρω αν είπατε για τον Ορτίθ. Ωραία, για τον Ορτίθ να πω και εκείνα, όταν ο Άρης για μένα το καλύτερο παιχνίδι που έχει κάνει ευρωπαϊκό, ήταν το διπλό που είχε κάνει στο Τρεβίζο. Το 96-97 όταν πήρε ο Ολυμπιακός στο Ευρωπαϊκό στην Ευρωλίγκα πήρε και ο Άρης στο Κόρατς. Είχε κερδίσει αν θυμάσαι καλά με 4 πόντους στην Ισπανία με τελευταίο καλάθι να το βάζει ο Ορτίθ, υπερκρίσιμο αυτό το καλάθι γιατί κάθε πόντος μέτραγε. Μετά πήγανε στο Τρεβίζο, το Τρεβίζο είχε τρελή ομάδα τότε με Μάικ Ντ'Αντώνι προπονητή, πήρε το πρωτάθλημα στην Ιταλία, ήταν το μεγάλο φαβορί για το Κόρατ, δηλαδή δεν ήταν μετά όλοι λένε κέρδισε τους Τούρκους ας πούμε. Το μεγάλο φαβορί για να το πάρει όλη τη χρονιά ήταν το Τρεβίζο. Το κέρδιζε με ένα πόντο στην κανονική διάρκεια, έβαλε τρίποντο ο συγχωρεμένος ο Χένρι Βίλιαμς, το οποίο πατούσε και με τα δύο πόδια μέσα από το τρίποντο. Αλλά Αλλά τι είχε γίνει σε εκείνο το παιχνίδι, δεν ξέρω αν το θυμάστε εκείνο το παιχνίδι που είχε οργιάσει ο Μάριο Μπόνι στην παράταση, ας πούμε. Εγώ εκείνο το παιχνίδι ήταν να πάω με ένα φίλο μου Αριανό να δούμε το παιχνίδι στο Τρεβίζο και χάσαμε το τρένο και το βλέπαμε σε ένα μπαρ γεμάτο Ιταλούς που όλοι υποστηρίζαν τον Άρη, γιατί υπάρχει έκθρα στην Πολωνία με τον Τρεβίζο.
2: Έγινε αδερφέ, γιατί μιλήσαμε 8 λεπτά και πρέπει να πάμε παρακάτω, βγάλουμε ένα μέσο διάλειμμα.
3: Μόνο αυτό για τον Ορτίζ να πω, μόνο για αυτό τον Ορτίζ. Ισοφάρισαν, πήγανε 4 πόντους με τρίποντο, πήγε παράταση. Και στην παράταση ενώ νίκαγε ένα πόντο ο Άρης, έκανε επίθεση το Τρεβίζο που έλεγε Σοφαρίς και μετά από του Ορτίθ πήρε το ευρωπαϊκό ο Άρης. Έτσι, μιλάμε για τεράστιο παίκτη και που έκανε τρομερή καριέρα στην Ελλάδα ειδικά. Και είναι σημαντικό αυτό.
0: Έγινε.
2: Έγινε Μανώλη.
0: Γεια σου αδερφέ, γεια σου. Λοιπόν, βγήκαν τα εισιτήρια να πω γιατί το μάτς Παρασκευής. Βέβαια εδώ μου στέλνουν μηνύματα κάποιοι φίλοι ότι sold out ήδη σε ένα θέατρο. Για μπείτε, κάντε την προσπάθειά σας.
2: Τα βγάζει έτσι αμέσως.
0: Ναι. Τώρα πριν από λίγο, 12.30 ώρες τα βγάλανε και μου λένε εδώ και παρά 10 υπήρχε sold out και 49.
2: Εντάξει, δεν πρέπει να βγει και πάνω γιατί έχει και διαρχία.
0: Ναι, έχει τα διαρχία, βέβαια. Ναι. Πάμε, ναι.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Μια μπασχετική κουβέντα έτσι θα ήθελα πρώτα με το Διονύση. Ναι. Αυτό το πράγμα που παίζει, που μπαίνει ο Ερνάντες πεντάρι, που μπήκε ας πούμε τώρα, το είχαμε πάει στους 9 πριν την τέταρτη περίοδο και μπήκε και ξαναπήκε στους 16. Πώς το βλέπεις, φίλε?
0: Ο Ερνάντες, ο Χουάντσο.
4: Ο Χουάντσο, ο Χουάντσο.
0: Το κάνει κάποιος, θα θέλει να χαμηλώσει το σχήμα, το κάνει.
4: Αυτό λέω, ρε φίλε, πώς το βλέπεις? Δεν είναι πατάτα όποτε γίνεται, ας πούμε, χάνεται η ομάδα.
2: Το κάνει γιατί δεν έχει τρίτο ψηλό.
0: Ναι, επειδή αυτό ακριβώς. Έχει δύο ψηλούς και πολλές φορές
4: έχει
0: κάνει.
4: Δύο ψηλούς και παίζει χωρίς πεντάρι. Έχει βγει ποτέ αυτό το πράγμα?
0: Κάποιος έχει βγει το χαμηλό σχήμα.
4: Εγώ ρε φίλε, αυτή την τρέλα καταρχήν δεν την κάνει κανείς προπονητής στην Ευρώπη. Τώρα σήμερα ας πούμε θα το παίρναμε το μάτς παρότι ήμασταν χάλια. Πήγε στους 9.
0: Ήτανε κακός
4: πολύ το Χουάντσο. Πώς?
0: Ήτανε πολύ κακός Πανέκος, πολύ νοθρός.
4: Ναι, εννοείται. Αλλά πάει στους 9 με τον Ρογκαβόπουλο. Βάζει το Χουάντσο, πάει στους 16 πάλι διαφορά. Με το που τον βγάζει στο τρίλεπτο ο Σερέλης, ξαναπάει να το χτυπήσει.
0: Ναι.
4: Αν δεν το είχε κάνει θα το είχαμε πάρει κιόλας.
0: Τι να σου πω.
4: Αυτό το πράγμα όποτε αυτή την τρέλα. Να παίζεις χωρίς πεντάρι, εγώ δεν μπορώ να τον εξηγήσω. Δηλαδή κανείς μπασκετ άνθρωπος. Και μάλιστα να παίζεις χωρίς πεντάρι δεν βάζει, ξέρω εγώ κανένα.
0: Δεν έχει τρίτο γι' αυτό και πρέπει να πάρουν και ανάσεις.
4: Τι σχέση έχει το Φαρίντ, δεν το βάζει καθόλου, ρε φίλε. Το Φαρίντ δεν το βάζει καθόλου. Ναι. Τι σχέση έχει που δεν έχει τρίτο? Έχει το Μίτογλου που δεν το βάζει δευτερόλεπτο.
0: Μίτογλου,
4: τώρα καθόλου. Ο Χουάντσο παίζει πολύ σε βάρος. Εμείς αγαπάμε όλους τους παίχτες του Παναθηναϊκού πάρα πολύ. Αλλά παίζει πάρα πολύ σε βάρος άλλων παιχτών. Ας πούμε ο Ρογκαβόπουλος έχει γίνει ένας ρολίστας, τώρα βγήκε για τα μάτια, αυτό έπαιξε έτσι. Για να παίζει ο Χουάντσο 30 λεπτά και να βάζει 3 πόντους μέσω όρο. Παίζει πολύ soft άμυνα, δεν προσφέρει δηλαδή.
0: Ο Χουάντσο παίζει soft άμυνα. Ο Χουάντσο.
4: Soft παίζει, φίλε. Soft oh, παίζει, είναι soft παίζει.
0: Τι λες, ο Χουάντσο παίζει άμυνα.
4: Είναι soft.
0: Είναι soft παίξεις ο Χουάντσο. Ρε Ρακλήδη.
4: Soft
0: παίζει. Πες εσύ που δεν είσαι.
2: Έχω πει τώρα έχεις πολύ μεγάλη σχετική εκτίμηση.
0: Δεν είναι, δεν είναι. Έχεις λάθος.
2: Είναι καλός παίχτης ο Χουάντσο.
0: Δεν είναι soft. Παίζει άμυνα ο Χουάντσο, μαζεύει rebound. Κάτσε τώρα, είσαι άδικος. Δεν είναι πεντάρι.
4: Δεν έχω κανένα λόγο, ρε φίλε, να κάνεις. Λέω, εμείς αγαπάμε τους
0: παιχνίδες. Δεν είπα ότι έχεις λόγο, αλλά εγώ διαφωνώ με αυτό.
4: Δεν χρειάζεται να μας. Ναι. Πάντως, άμα το παρατηρήσεις, καταρχήν, όποτε γίνεται αυτό, κάνουν πλάκα μέσα στη ρακέτα.
0: Δεν είναι πεντάρι ο
2: Χουάντσο. Το όνομά σου, φίλε.
0: Αλλά soft pack δεν το λες.
2: Σπυρό, η Βαλένθια είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει πεντάρια. Δεν έχει το βάρη πεντάρι. Οι συνήθως υψηλοί τους βγαίνουν έξω και στάνουν τρίποντα.
4: Αυτό πήρε τα διπλάσια επιθετικά ριμπάουντ.
2: Όχι, μισό λεπτό. Δεν έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει. Αλλά δεν έχει το πεντάρι το οποίο θα αποστάρει, θα πάρει την μπάλα να παίξει κοντά στο καλάθι. Δεν τα έχουν αυτά. Το έχει ο Σακό, αλλά ο Σακό μπαίνει για ειδικούς ρόλους και. Άρα παίξει ένα χρονικό διάστημα. Οι υπόλοιποι είναι παίχτες οι οποίοι βγαίνουν, δεν είναι τα ψηλά κορμιά και σουτάρουν πάρα πολύ. Έτσι έχει χτιστεί η ομάδα η συγκεκριμένη.
4: Εσύ παίζει ποτέ Ολυμπιακός χωρίς πεντάρι?
2: Δεν παίζει ο Ολυμπιακός χωρίς πεντάρι, αλλά σου εξηγώ ότι η Βαλένθια. Η Βαλένθια είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει πεντάρι.
4: Τέλος πάντων, φίλε μου, εντάξει, έχει πεντάρι. Έχει πεντάρι, εντάξει, απλώς βγαίνει έξω, βαράει και τρίποντα.
2: Μα αυτό κάνουν, αυτό σου λέει. Ο Χουάντσο μπορεί να τους ακολουθήσει.
0: Δεν έχει βαρύ πεντάρι, σου λέει.
2: Ναι, αυτούς τους παίχτες της Βαλένθια, ο Χουάντσο μπορεί να τους ακολουθήσει.
4: Ναι, πάντως, φίλε, όποτε. Ας πούμε το μάτς χάθηκε εκεί που σου λέω, είχε πάει στους 9, δεν είχε πάει στους 9. Μετά ξαναπήγε στους 16. Μόλις βγήκε το ξαναμαζέψανε. Δεν είναι και πρώτη φορά. Ότι παίζουν λιγότερο, φίλε, κάποιοι παίχτες ενώ το δικαιούνται, όπως ο Ρογκαβόπουλος, όπως και ο Μίτογλου, που είναι απαράδεκτο να μην παίζει δύο λεπτά. Έτσι, εντάξει, υπάρχει ένα θέμα. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Την Πέμπτη, τώρα την Παρασκευή, πρέπει να γίνει χαμός. Γενικά, δηλαδή, και το γήπεδο πρέπει να βράζει πιο πολύ. Γιατί δεν είναι αυτή, είναι πολύ άτιμη γενικώ στις φανικές ομάδες. Δηλαδή μέχρι και στις δηλώσεις τους τώρα είπαν ότι να, το περιμέναμε ότι θα πάνε στις τεχνικές, που οι τεχνικές γίνανε για ένα φάουλ τώρα που ήταν ανέσχος που δόθηκε ανάποδα. Έτσι δεν είναι?
2: Ο Διονύσης στο γήπεδο, εγώ έχω δει το τέλος. Δεν το έχω δει.
4: Εσύ δεν το είδες, ρε
2: φίλε. Εγώ είχα, όχι, εγώ έχω δει το τέλος του μπάσκετ, γιατί είδα τον ημιτελικό. Ναι.
0: Για μένα ο Παναθηναϊκός το χάνει σήμερα το παιχνίδι, γιατί είναι από την αρχή αλλού ή αλλού. Ρε, για τρία δεκάλεπτα.
4: Συγγνώμη τώρα, γιατί δεν λες, δηλαδή πραγματικά τώρα ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά μας. Όπως και αυτοί που μας μεταδίδουν τώρα, άλλο θέμα, άσχετα τώρα ότι χάσαμε, έτσι. Δεν μπορεί για τον Παναθηναϊκό, ρε φίλε, να έχει 30.000 όσοι δεν έχουν αλύσει την μπάλα. Και να μην έχει ένα δημοσιογράφο να ακούμε γκαρίσματα και ρουλιαχτά για όλες τις ομαδούλες. Και για τον Παναθηναϊκό τώρα να ακούμε μια περιγραφή, το λένε όλοι οι Παναθηναϊκοί.
0: Ποιο πράγμα?
4: Με 3 εκατομμύρια να μιλήσεις, θα σου πούνε τι δημοσιογράφοι είναι αυτοί.
0: Για ποιο θέμα, δεν έχω καταλάβει.
4: Αυτοί που μας μεταδίδουν στο Νόβα.
0: Τι
4: δηλαδή, Νόβα. Ο πρόεδρος. Στο Νόβα, ναι, στο Νόβα.
0: Τι θες να κάνουν δηλαδή?
4: Μετάδοση τελείως διαφορετική.
0: Δηλαδή?
4: 3 εκατομμύρια να μιλήσεις με 3 εκατομμύρια Παναθηναϊκούς, ναι, θα σου πούνε καλά, ρε φίλε, πραγματικά έχουμε αειδιάσει όλοι.
0: Γιατί
4: έχουμε αειδιάσει όλοι.
0: Τι είχε μετά, καλά δεν έχω ακούσει μετά.
4: Ακούμε κορώνες, ακούμε για θρύλους, για έτσι, για μαθάρες.
0: Γιατί για τον Παναθηναϊκό δεν ακούσεις?
2: Γιατί τι νομίζεις τι λένε?
4: Όχι, κάνουν ανάλυση μόνο.
0: Ρε φίλε, εδώ έγραψε ιστορία η Ατάκα. Εδώ έγραψε ιστορία στο Ατάκα στο...
4: Ρε φίλε...
0: Ένα λεπτό, να σου ολοκληρώσω.
4: Τι ομάδα είναι αυτό που περιέγραψε?
0: Δεν ξέρω ποιος περιγράφει. Είναι δημοσιογράφοι αυτοί που περιγράφουν. Φίλε, δεν έχει να κάνει τώρα με ποια ομάδα είναι ο καθένας. Περίμενε να ακούσεις λίγο, γιατί. Περίμενε. Θες να σου πω λοιπόν ότι. Θυμάστε. Να άκου να ακούσεις λίγο, γιατί λες πράγματα που δεν ισχύουν.
4: Δεν καλύψατε ούτε το Γιαννακόπουλο, ρε φίλε.
0: Τι?
4: Δεν καλύψατε ούτε το Γιαννακόπουλο.
0: Άκουσε με λίγο, ένα-ένα. Ένα-ένα, ρε φίλε. Έχεις, ρε φίλε, είσαι παράκρουση. Και στα λόγω μου είπα Παναθηναϊκό, σταμάτα λίγο. Έγραψε ιστορία η Ατάκα στον τελικό στο Βερολίνο. Ακούστε λοιπόν, ναι, κάτι που έχετε καιρό να ακούσετε και θα ηχήσει ως τραγούδι στα αυτιά σας. Ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής της Ευρώπης.
4: Αυτό έλειπε, ρε φίλε. Αυτό έλειπε. Να πούμε να βάλετε και τα κλάματα.
0: Ποιος να βάλει τα κλάματα, ρε φίλε?
4: Αυτό έλειπε.
0: Ποιος Χέις Ντέβιζε για το Βερολίνο, σου λέω.
4: Ναι, ρε φίλε, το ξέρω. Σου λέω άλλη ιστορία τώρα που παίζουν παντού στα μίντια. Που βάζει το καλάθι ο Χέις Ντέβιζε και καταπίνει τη γλώσσα του. Δεν θέλω να πω το όνομα.
0: Δεν ξέρω ποιος καταπίνει τη γλώσσα του, φίλε μου. Μου λες για τις μεταδόσεις.
2: Δεν φωνάξανε προφανώς το καλάθι.
4: Αυτή δεν είναι δημοσιογράφη.
2: Έγινε, γιατί έχουν να βάλουν και στο διάλειμμα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Ποιος έχει σειρά?
7: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
8: Τι λέτε, κύριε? Έχω έρθει πρώτος.
7: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
8: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
9: Εγώ έχω το 57. Άρα εγώ είμαι πρώτη.
7: Ναι, αλλά δεν το πάντα εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
8: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
9: Εγώ είμαι πρώτος.
8: Πρώτος.
6: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
8: Εγώ.
10: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τη μία εδώ στον Sport FM, στους 94 σελίδες, στους 94,6.
12: Πάμε. Oui, oui. Πάμε, πήγαμε. Oui, oui. Oui, oui. Ίσως το 30... Πού, ίσως το 30... Πού, πάμε ξανά. Ίσως το 30... Έτσι ο 33χρονος μέσος...
13: 338 Νόρτσελαντ, Μπρόντι. 339. Όχι, 339. 338.
14: 333.
13: Το πάμε, λοιπόν.
12: Ξακολουθείς, μη γελάς, θα στσακίσω. Και ξακολουθείς, οι Έλληνες φίλαθλοι ήθελαν να δουν ένα...
15: Μαζευόμαστε πολλά άτομα στο δωμάτιο, κάνουμε τις κλόφουτσες. Κάνουμε τις κλόφουτσες.
12: Καλά κάνετε.
16: Έχω πάρει τη σεξι φωνή. Δεν μου πέφτει με τίποτα η σεξι φωνή.
12: Ξαναλέω το ένα. Μάθετε για την κυκλοφορία στους δρόμους από την Αφρική Φυτά.
17: Να το γέρο, σάι, σάι, σάι.
12: Το φυσάω και κουνιέται.
18: Τώρα όπου να θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
14: 6 η ώρα Conex TV Sports 1 Athletic Bilbao Tenerife. Tenerife.
18: Έχουμε ένα στο 341 η αγαπημένη μας Sharp Job Sadetap. Sharp Job Sadetap. Πώς την είπαμε?
19: Τέλος πάντων.
18: Η Sharp Job.
20: Στον αγωνιστικό χώρο έπεσαν αναπτήρες, δύο μπαταρίδες.
18: Δύο μπαταρίδες, γράψτε αυτό. Δύο μπαταρίδες. Αμπουρίδες και τα λοιπά.
20: Μιλάς εσύ για Σαρδάμ.
18: Μου βάλεις τώρα τέτοια μερμήγκια μου έχεις βάλει τώρα.
21: Τελειώ. Ούτε πείτε.
22: Πρεμιέρα στον τρίτο όμιλο του Champions League Volley για τον Ολυμπιακό που δοκιμάζεται στο Μαυρομού. Στο Μαυρομού, στο Μαυροβούνιο από την Μπούτβα.
18: Για τρίο έχουμε καταντήσει, ένας-ένας μπαίνουν μέσα, περιμένουν στην αναμονή.

0: Λοιπόν, 7 λεπτά και μετά τη μία. Δεύτερη ώρα εκπομπή στο Φτεράδι με Διονύση Βασιλή και Ηρακλή Αντύπα. Και πώς έγραψε ένα φίλο, είμαστε τσακωμένοι, λέει η Διονύση.
1: Γιατί?
0: Ξέρω εγώ.
1: Όχι.
0: Άμα φτάσω στο σημείο τσακωθώ.
1: Γιατί, τι γράφει?
0: Όχι, έτσι, αν είμαστε τσακωμένοι.
1: Όχι, όχι. Για πάμε.
0: Πώς μπορεί να συμβεί αυτό που λες?
1: Δεν ξέρω τώρα, ξέρω εγώ τι λιμώνει ο καθένας. Πάμε, ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ολυμπιακός είμαι.
0: Έλα,
2: καλησπέρα κύριε Διονύση, καλησπέρα Ηρακλή.
0: Το όνομα?
2: Ευαγγέλης.
0: Γεια σου.
2: Θα ήθελα να στείλω χαιρετίσματα στο φιλαράκι μου τον Τέλο που αυτή τη στιγμή είναι στην Κόσκο και κάνει βάρδια. Και σ' άλλο ένα φιλαράκι το Γιάννη που κι αυτός κάνει τη βάρδια του, αλλού βέβαια. Δεν θα ήθελα να πω.
0: Μέσα τα παιδιά δουλεύουν.
2: Βέβαια, δίκαια ώρα και μπράβο τους ήρωες. Λοιπόν, στα αγωνιστικά, μπράβο στον Ολυμπιακό για τον μπάσκετ. Εντάξει, νομίζω απόλυτα δίκαια, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι βγήκε πρώτος.
0: Ναι, η πρώτη φορά που είχε καλό αντίπαλο.
2: Είχε θεωρητικά ένα δύσκολο αντίπαλο που είχε δυσκολέψει τα προηγούμενα 3 χρόνια.
0: Ναι, αλλά φέτος... μα είχε και σερή από νίκες η Μονακό. Στην κανονική σεζόν. Εσύ το Final Four πέρυσι.
2: Βέβαια, είχε 3 σερή νίκες και πήρε και 3 σερή νίκες ο Ολυμπιακός τώρα για να, για να πάει στο Final Four δίκαια. Χωρίς καμία αμφιβολία, είναι η καλύτερη ομάδα.
0: Παίζουμε πολύ ωραίο μπάσκετ.
2: Μέχρι στιγμής. Εντάξει, την μπάλα δυστυχώς τα πράγματα δεν πάνε καλά για μας.
0: Ναι.
2: Ηρακλή, τα γνωρίζεις καλύτερα από μένα.
0: Όχι, και εσύ τα γνωρίζεις, ρε φίλε, τι εσύ τα παρακολουθείς.
2: Ελπίζω η ομάδα να αλλάξει λίγο ρότα, γιατί...
0: Εντάξει, κοίτα, τώρα όσο υπάρχει η ελπίδα, ο Ολυμπιακός είναι υποχρεωμένος να τη διεκδικήσει. Γιατί υπάρχει. Δεν κρατά την τύχη στα χέρια του.
2: Όχι,
0: γιατί μέχρι να φτάσει στο ΑΕΚ ο Ολυμπιακός μπορεί η ΑΕΚ να έχει πάρει 4 βαθμούς και τελειώνει. Είναι φιέστα το μάτς για την ΑΕΚ τελευταία αγωνιστική. Ναι. Αν πάρει 4 βαθμούς στα 2 επόμενα παιχνίδια με Παναθηναίκο και ΠΑΟΚ. Ναι. Λοιπόν, αλλά όσο υπάρχει ενδιαφέρον, ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει τον τρόπο να πάρει τα 2 παιχνίδια και να δει το τι θα έχει κάνει η ΑΕΚ, μπας και έχει ενδιαφέρον με νίκη να μπορεί να πάρει αυτό στο πρωτάθλημα στη Φιλαδέλφεια.
2: Τέλος πάντων,
0: αλλά ότι θέλει, ότι πρέπει να πάρθουν γενναίες αποφάσεις στο τέλος τη σεζόν, πρέπει να πάρθουν.
2: Για το μέχρι τώρα αυτό. Εικόνα και ειδικά μετά το κυλιακάτικο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ που τον έχουμε στήσει στα καρέ για 55 λεπτά και τρώμε 3 γκολ από 3 φάσεις με 0 ψυχολογία και κακά τελειώματα και είναι μια εικόνα που δυστυχώς είναι όλη τη χρονιά. Οπότε θεωρητικά δεν νομίζω ότι...
0: Όχι, διαφωνώ, δεν είναι ότι είναι όλη τη χρονιά αυτή η εικόνα, φίλε. Γιατί σε άλλα ντέρμπι ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ κακός. Ενώ στην Τούμπα δεν έδειξε αυτό το πρόσωπο. Στην Τούμπα πλήρωσε
2: το αμυντικό. Το πάθεια, Ηρακλή. Πολύ το πάθεια.
0: Δεν είναι
2: δηλαδή,
0: θέμα η τοπάθεια. Είναι θέμα ότι δεν έχει την αποτελεσματικότητα ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έβγαλε τις φάσεις στην Τούμπα και για να προηγηθεί κιόλα. Και για να προηγηθεί. Μπορούσε στο πεντάλεπτο να είναι 1-0.
2: Αυτό είναι το ζήτημα, γάμο του. Δηλαδή.
0: Μπορούσε να έχει προηγηθεί, δεν μπορούσε να έχει προηγηθεί στο 5 με την κεφαλιά του.
2: Εκεί στο 5 και στο 15, ξέρω, δεν θυμάμαι τις φάσεις, αλλά τρώει το δεύτερο γκολ και παθαίνει blackout. Δηλαδή, εντάξει.
0: Στον blackout δεν το πάθε στο 2-1. Στο 2-1 γίνεται η φάση του τσικίνιο, στο καπάκι γίνεται το 3-1 και εκεί τελείωσε.
2: Δηλαδή, εντάξει, μέχρι τώρα εικόνα της ομάδας από την αρχή μέχρι το κυλιακάτικο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, δυστυχώς όποια ψήγματα ελπίδας υπάρχουν δεν σε προμηνύουν ότι αυτή η ομάδα πάει για πρωτάθλημα. Εντάξει, και η ΑΕΚ βέβαια πεταμένους βαθμούς τώρα στη Λεωφόρο και με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός, δεν το είδα το παιχνίδι. Εντάξει.
0: Τώρα θα του... Εκεί η ΑΕΚ θα μπορούσε να το ρισκάρει περισσότερο.
2: Να τελειώσει την πουγάδα και
0: όχι,
2: να
0: θα μπορούσε να έχει και ρισκάρει για μένα περισσότερο γιατί ήταν στο.
1: Χειρότερο. Λίγο στο τέλος και το ένστικτο.
0: Ξέρετε,
1: δεν πάθουμε για τίποτα.
0: Ήξερε το αποτέλεσμα.
1: Ναι, όσο δηλαδή, παραγγείλω δεν μπορούσε να διασπάσει την άμυνα.
0: Να σου πω διαφορετικά. Πριν ξεκινήσει τα μάτς.
2: Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
0: Ναι, πριν ξεκινήσει το μάτς, το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και το Παναθηναϊκός ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Αν έλεγες στον οργανισμό της ΑΕΚ ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός, θα κερδίσει και η ΑΕΚ. Το έπαιρνε, το έπαιρνε. Για τους λύσους είναι 5 θα είμαστε.
1: Σωστά, ναι, ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή δεν ήταν. Το ξέρω ότι στο χειρότερο θα ήταν στους 5 βαθμούς θα είχε μείνει. Στη χειρότερη περίπτωση.
2: Εντάξει, στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να είχε μείνει και στους 3. Γιατί
0: άλλο αυτό. Όχι, επειδή ήξερε το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού. Αυτό λέω. Επειδή το ήξερε το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού, θα μπορούσε να έχει ρισκάρει περισσότερο.
2: Τέλος πάντων, εντάξει. Θα δούμε. Τώρα πάμε για την τελευταία στροφή και βλέπουμε. Τώρα όσον αφορά τα μπασκετικά, εντάξει, μεγάλη χαμένη και τον Παναθηναϊκό σήμερα να αποκριθεί στο Final Four. Εντάξει, βέβαια και η Βαλένθια. Κάτι που δεν το δείχνει το τελικό σκορ ήταν εξαιρετική, ας πούμε. Τουλάχιστον για όσο είδα εγώ το δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ καλή. με τον coach Μαρτίνεθ εκεί πέρα να κάνει κίνηση ματ απέναντι στον coach Αταμάν όταν διαμαρτυρόταν, που σε αυτά συνήθως ξεσηκώνει ο coach Αταμάν τον κόσμο. Εντάξει, εγώ ως Ολυμπιακός θα ήθελα να πάρει την κούπα για πολλούς λόγους και για τα προηγούμενα 4 χρόνια, αλλά και για τις δηλώσεις που κάνει χτες στο συνδρομητικό κανάλι ο Γιώργος Μπαρτζόκας, οι οποίες πραγματικά είναι συγκινητικές για όποιον δεν τις έχει ακούσει, τον προτρέπω να τις ακούσει, γιατί ο άνθρωπος δηλαδή δίνει μέσα σε 1,5 λεπτό δίνει απίστευτη εικόνα του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο μπάσκετ.
0: Στο συνδρομητικό δεν τις έχω ακούσει, θα κοιτάξω να τις δω. Έγινε, Ευαγγέλη μου, να προχωρήσουμε.
2: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, γορίνα μου.
2: Γεια σας.
0: Από Μάντζας θα πάει και το Σέμ Φιλαδέλφια, ένας φίλος, το ΤΣΕΚ. 12.30 λέει, προσγειώνεται Κυριακή. Πάμε.
3: Καλησπέρα.
1: Καλώς το Μάκη.
0: Έλα, Μάκη.
3: Προσέξτε τώρα τι έγινε. Βγήκε ο Ιταλός. Και λέει, πρώτη φορά βγήκα, έπιασα αμέσως. Και εγώ περιμένω μισή ώρα.
0: Μα μισή ώρα βγήκε πριν γραμμές.
3: Με ξεχάσανε εμένα. Κλείνω. Μόλις είπε ότι έπιασε αμέσως, έκλεισα και ξαναπήρα. Λέγαμε, είχαν προλάβει κάποιοι άλλοι. Πώς γίνεται τώρα εγώ να περιμένω στη γραμμή?
0: Συστήνουμε, Παγκή. Δεν ξέρω να σου απαντήσω. Με σειρά της γάζης πάντως έχω λείπτης εδώ. Και ούτε ξέρουμε και ποιος παίρνει.
3: Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Ξέρει κανείς ο Κώστας σε τι ηλικία περίπου βρίσκεται? Ο Κώστας που από τον Πειραιά, μωρέ, από την Αμοργό.
0: Περίμενε. Πρέπει να είναι λίγο μεγαλύτερος από μένα.
3: Άμα κάνετε το τουρνουά λοιπόν ποδοσφαίρου που λέτε...
0: Ναι, θα το κανονίσω, Διονύση, σου είχε κανονίσει όλα τα πάρτι των εκπομπών που λέγατε.
1: Εγώ δεν
0: είπα
1: να κανονίσω τον άποψη.
0: Ναι. Ας το κανονίσω, Νιόνιος. Δηλαδή, θα γίνει, τι να σου πω δηλαδή.
3: Τίποτα. Μόνο εγώ μπορώ να το κανονίσω τελικά.
0: Αν το κάνει, δηλαδή σου λέω να το αναλάβει ο Διονύσης.
1: Πρέπει να γίνει αυτό για να βγαίνει μετά ο Μάκης, επειδή ο Μάκης ξέρει την μπάλα, γιατί έχω μάθει εγώ.
0: Ναι.
1: Γιατί έπαιζε. Ήταν και καλός. Και να βγαίνει μετά ο Μάκης να λέει, παιδιά, μην λέτε τίποτα. Μην κάνετε κριτική, εγώ θα στα λέω όλα.
0: Να το, ο Ιταλός έχει βίσμα, λέει τον αντίπα. Φοβερά πράγματα.
3: Να ρωτήσω κάτι, πρωτού πάω στα αθλητικά.
0: Έλα.
3: Με τα όρια ταχύτητας τώρα τα 30 χιλιόμετρα, πώς τη βγάζετε εσείς?
0: Πού να τη βγάλουμε?
3: Τι μπορείτε να οδηγείτε με 30 χιλιόμετρα?
0: Μα εγώ δεν ουσιαστικά εγώ μόνο εθνική οδηγώ.
3: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο εθνική. Δηλαδή να είσαι μέσα στη Νέα Σμύρνη, στην Καλυθέα. Οι δρόμοι άδειοι.
1: Δεν θα πας στα στενά τώρα, ρε Μάκη, με 100.
3: Όχι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αφού λέει από 30 μέχρι 40 πρόστιμο, από 40 μέχρι 50 διπλάσιο πρόστιμο. Δηλαδή, άπαξ εφαρμόσουν και βάλουν κάμερες μέσα στις πόλεις, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρχονται τα πρόστιμα το ένα πίσω από το άλλο.
1: Πληρώνεις μισθούς τα πρόστιμα.
3: Εκτός και τα αυτοκίνητα, με το που μπαίνεις μέσα, βάζεις κόφτη. Εγώ δεν έχω. Να έχεις ανώτατο όριο 30, οπότε εσύ θα την γλιτώνεις.
0: Κοίτα, υπάρχουν κάποια. Κοίτα να δεις. Μ' αρέσει που θα κάνουμε αυτή την κουβέντα. Ρε παιδί μου, στην εθνική. Στην εθνική βλέπεις. Εγώ επιστρέφω το βράδυ.
1: Ωραία. Άμα είναι άδειος ο δρόμος.
0: Είναι άδειος ο δρόμος και μου λέει 80 χιλιόμετρα.
1: Και στη Συγκρού μου πάνω ότι έχουν βάλει 80 χιλιόμετρα. Συγκρού το βράδυ.
3: Έχουν βάλει 90 χιλιόμετρα.
1: Ή 80 τώρα. Συγκρού, όχι.
0: Εγώ που πήγα ταξίδι. Και εσύ μου κάνεις ταξίδια. Ταξίδια. Που να είναι άδεια η εθνική. Και να είσαι μόνος σου.
1: Γράψαμε όταν πήγα στον Τουμπά.
0: Πότε? Γιατί το πες?
3: Στη Συγκρού κατεβαίνοντας πριν από τον Λάξιο έχει ανώτατο όριο ταχύτητας 90.
0: Πόσο παραπάνω πήγες?
3: Μόλις περάσει τον Λάξιο.
1: Παρασύρθηκε, ήταν άδειος ο δρόμος.
3: Αυτομάτως το κατεβάζει στα 60. Με το που περνά στο Λάξιο.
1: Μάκη, με έχουν γράψει μια φορά, κατέβαινα στα δικά μας μέρη και είχε στην εθνική, είχα μπει ηλία, είχε στην εθνική 60 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν εκεί που είναι, ξέρεις, τα χωριά.
0: Αυτό.
1: Και σου λέει 60 χιλιόμετρα εδώ, μετά...
0: Η παλιά εθνική ήταν.
1: Η παλιά. Και πήγαινα, εγώ πάντα τώρα πήγαινα με 90, 85, δεν έτρεχα.
3: Συνήθως γράφανε Διονύση εκεί στο Βουπράσιο.
1: Εκεί.
3: Μετά του Λάπα.
1: Όχι στο Βουπράσιο, συγγνώμη. Στο...
3: Κοντά στη Μανολάδα
1: εκεί κοντά.
0: Εντάξει, κοίτα,
1: κάποια πράγματα
0: υπερβολικά. Δηλαδή τώρα στην Εθνική, πας για Θεσσαλονίκη, είναι αεροδιάδρομος η Εθνική μόνο σου και σου πήγαινε 100.
1: Καλά κάνουνε και πρέπει να είναι αυστηρά αυτά τα πράγματα.
3: Ναι, παιδί μου, αλλά όχι όμως, ξέρεις, το έχουν πολύ χαμηλό το όριο, πολύ μικρό. Δηλαδή πήγε στα 39 χιλιόμετρα,
1: γιατί σου βάλει. Είναι ορισμένοι ρε φίλε, οι οποίοι νομίζω.
0: Καλό αυτό ρε φίλε, δεν σου λέω τώρα κάνει τι τρελέ. Εντάξει, και μέσα στα στενά μέρα πήγαινε με 30. Δεν σου λέω όχι.
3: Τέλο πάντων. Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά τώρα. Διονύση, σα έβλεπα του φιλάθου του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
3: Όλοι οι χριστιανοί Ορθόδοξοι.
1: Τα είδα κι εγώ.
3: Μιλάμε για πολύ προσευχή. Μετάνιεσαι.
1: Τα είδα γιατί εγώ ήμουν γήπεδο, αλλά τα έδειχναν στο
0: Cube.
1: Στο Cube,
3: λοιπόν, η Βαλένθια πήγε να χάσει το παιχνίδι γιατί άλλαξε τρόπο παιχνιδιού. Ενώ το χαρακτηρίστηκε.
1: Συμφωνώ, πήγε σε αργές
3: επιθέσεις. Το παιχνίδι ξαφνικά το γύρισε στο να τρώει τον χρόνο και να σουτάρει τρίποντα. Και για καλή σας τύχη, βέβαια δεν το πήρατε, δεν ήταν ο Αταμάν στον πάγκο. Αν ήταν ο Αταμάν στον πάγκο, πιστεύω ότι η διαφορά θα μεγάλωνε παρά θα έφτανε στον πόντο.
0: Πάντως στέλνει ο φίλος ο Σταμάτης από το Λονδίνο ότι μέσα στην πόλη στο Λονδίνο είναι 20 μίλια, δηλαδή 30 χιλιόμετρα. Ναι. Και σε μερικά άλλες
1: σημεία
0: είναι πρέπει 10 μίλια.
1: Στην πόλη μέσα πρέπει να έχει τα πράγματα χαλαρά.
3: Μισό λεπτό.
1: Τέλος πάντων, Μάκη, τώρα δεν τα βάλουμε με τροχιά. Άσου. Προσοχή, θέλεις δρόμους.
3: Ηρακλής στο δικό μας, στο μπάσκετ. Κοίτα τώρα τι διαφορά παίζει ο Άσος στο παιχνίδι. Αν ο Άσος σκοράρει κιόλας Ηρακλή όπως έκανε χθες ο Γουόκαπ, ο Ολυμπιακός δεν φοβάται τίποτα.
0: Άλλο τον απειλεί και από τη θέση 1.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Άλλο τον απειλεί και από τη θέση 1. Γιατί χθες πήρε ένα ρίσκο η Μονακό.
3: Από τη θέση 1.
0: Ναι. Καλά,
3: απειλεί. Γιατί αν πρόθεξες, ναι, εχθές.
0: Άφηνε ελεύθερο, που δεν ξεκίνησε καλά ο Ολυμπιακός το 13 εκεί που έγινε το σκορ.
3: Που δεν ήταν καλός ο Ντόρση. Δεν ήταν καλός ο Βεζένκο. Ούτε θα έλεγα και ο Μιλουτίνοφ.
0: Ο Μιλουτίνοφ δεν πήρε και κάποια πάσα, λοιπόν, κοντά στο καλάθι.
3: Βάζοντας τρίποντα, ο Γουόκα, βοηθώντας και ο Παπα-Νικολάου.
0: Δύο έβαλε.
3: Ναι,
0: δύο.
3: Ο Ολυμπιακός δεν είχε πρόβλημα. Ξέφυγε.
0: Μα δεν είχε πρόβλημα. Και ο Ολυμπιακός έχει πολύ γεμάτο ρόστερ. Και είναι πολύ.
3: Και ο Πίτερς μέσα. Έχουμε και τον Ζόζεφ που χορεύει με την μπάλα.
0: Είναι πολύ καλός παίκτης ο Ζόζεφ, φίλε.
3: Ναι, αυτό τελικά αποδείχθη. Λοιπόν.
0: Όπως καλός παίκτης, θα ξέρεις, είναι και ο Μόρις. Δεν είναι κακός παίκτης ο Μόρις.
3: Το βλέπω σαν σκάφο.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι καλός παίκτης
3: και ο Μόρις.
0: Ο Ζόζεφ, βέβαια, έχει παίξει περίπου 90 παιχνίδια σε
3: play-off
0: NBA, Μάκη.
3: Λοιπόν, δεν διαφωνώ, εντάξει. Πάμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Ζητάω πίσω, είπαμε, για Ρέντσουκ,
0: ναι,
3: και Αθανασίου Ηρακλή.
0: Δεν διαφωνώ και με τους δύο.
3: Και θέλω και δεξί μπακ, Έλληνα τον Τσάπα.
0: Επίσης συμφωνώ μαζί σου.
3: Θέλω ένα δεκάρι, βαρβάτο στο κέντρο, με τρεξίματα.
0: Οχτάρι θα σου έλεγα εγώ.
3: Ε?
0: Οχτάρι πολύ καλό.
3: Ε, οχτάρι δεκάρι, άντε. Να σου κάνω το χατήρι. Και ένα σεντερφόρ με δεύτερο τον Γιάρεμτσουμ και Ελκαμπή, αυτούς τους τρεις να έχω. Όχι τα ρέμ. Πάει τα ρέμ, για μένα. Λοιπόν.
0: Έγινε, Μακή.
1: Γεια σου, Μακή.
3: Καλό ξημέρα. Γεια.
0: Και στο Τωρόντο μας γράφουν 30 είναι κοντά σε σχολεία, 40 στις γειτονίες, 50 ως 60 στους μεγάλους δρόμους. 50 ως 60. Αλλά μέσα στην πόλη. Ναι.
1: Πάμε. Καλησπέρα.
0: Ναι, το γράφει, ναι, ο Στάνης από Αγγλία, την 20 μιλιά.
4: Ναι.
0: Ναι.
4: Μιχάλης από Χαλιά, τι κάνετε, παιδιά.
0: Έλα, Μιχάλη.
4: Έβλεπα τώρα το Παρί Μπάγερ και σκεφτόμουν ότι, ρε παιδί μου, είμαστε φίλες μόνο της νίκης. Δηλαδή είδες μια ομάδα να έχει χάσει και οι φιλαθλητές να τραγουδούν μέχρι το τελευταίο λεπτό και να αυτό την ομάδα τους. Ενώ ας πούμε είχαν χάσει, ενώ πετσισίες που μετά από κάποια στιγμή και λέει, ρε παιδί μου, γιατί για την Bayer που είναι αποτυχία αυτό
0: για τα δεδομένα της,
4: ναι, και εκεί είναι μπράβο, γι' αυτό θέλω και λέω, ρε παιδί μου, είμαστε εμείς και εγώ, ρε παιδί μου, είμαστε εμείς Ολυμπιακοί γενικά, εγώ λέω για τη δικιά ομάδα και καθόμαστε, ας πούμε, και τους και έχουμε τώρα τους έχουμε, ας πούμε, καταδικάσει, τους έχουμε. Και εγώ ναι, δευτερχολιέμαι και εγώ αυτό. Αλλά, α, και διάβαζα και ένα αυτό ότι είναι στη δεύτερη δεκαετία είναι η μόνη ομάδα που έχει πάρει ένα ευρωπαϊκό κύπελο κάτω από το Big Five των χωρών. Είναι, δεν είναι υπάρχει άλλη ομάδα που στα τελευταία χρόνια έχει πάρει ένα ευρωπαϊκό κύπελο. Mm-hmm. Και εγώ στερεχωριέμαι και εγώ. Αλλά ρε παιδιά, δεν γίνεται, ας πούμε, δηλαδή ακούω και λένε, εγώ λέω και τα δύο τελευταία χρόνια, λέει, έβλεπα τον Ολυμπιακό, δεν πήγαινε καλά. Δηλαδή, αν πήγαινε καλά, τι θα έκανε. Δηλαδή, το ένα, τα δύο τελευταία χρόνια που το ένα πήρε το Conference και, ας πούμε, πήρε το Double.
0: Στην Ευρώπη Ολυμπιακός, και Double και στην Ευρώπη Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ καλό πρόσωπο και βγάζει μια πολύ μεγάλη σταθερότητα αυτά με τη Λίμπαρ. Μεγάλη σταθερότητα. Δηλαδή, δεν μπορεί να πεις ότι στο Champions League, και είναι αδεκτό, εγώ να ήταν ακόμα πιο ανταγωνιστικός με το παιχνίδι με τη Leverkusen. Το Champions League βέβαια είναι η κορυφαία πίστα. Δηλαδή, βλέπεις τα παιχνίδια τώρα, είδες στον Bayern Paris, ξέρεις ότι κάποια στιγμή τελειώνει το όνειρο εκεί. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Στο Europa, εγώ επιμένω ότι αν είναι μια ομάδα. Θα σου πω, μιλήσουμε για την ομάδα μας. Αν είναι καλός Ολυμπιακός. Δεν σου λέω ότι θα πάει να το πάρει και ανάλογα με τις ομάδες, αλλά μπορεί να φτάσει, ας πούμε, αν δεν είχε την Πόντογκλιμ, εγώ θεωρώ ότι θα την είχε περάσει μετά τη Λάτσιο.
4: Αλλά και η Πόντογκλιμ τελικά.
0: Δεν αποδείχθηκε ότι ήταν και το χωριό.
4: Και το πλάκα, δηλαδή. Ναι.
0: Βεβαίως.
4: Άμα σκεφτείς ότι απέκλεισε και την Ίντερ, ας πούμε, που είναι πρώτη στο Ιταλικό Πρωτάθλημα. Και τέλος πάντων, θα χάσει. Και κάποια στιγμή θα χάσει και θα βρεθεί σε κακές μέρες. Για να σου πω, ήθελα να πω και την Bayern. Η ατυχία του Ολυμπιακού ήταν ότι έτυχε με την Bayern σε δεύτερη συνεχόμενη την ίδια χρονιά, που είναι, ας πούμε, όπως είναι δύσκολο με την ομάδα να την νικήσει.
0: Α, τη Leverkusen λες.
4: Δύο φορές σε μια χρονιά. Ακόμα, ας πούμε, και μια ομάδα που είναι λίγο καλύτερη, που είναι καλύτερη από σένα, να την νικήσει δύο φορές. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός ήθελε με την Bayern, με τη Leverkusen, με ποια ήταν να παίξει. Και, είναι δύσκολο με μια ομάδα που είναι πολύ καλή, δηλαδή εκεί σε δύο φορές. Α, και να δω και για το μάθη την καλή, μεγάλη επιτυχία, γιατί να σου πω κάτι, και αυτό που λένε ο Ολυμπιακός μόνος του, με το να βγει πρώτος, ήταν
0: ναι, απλά τις προηγούμενες φορές που είχε βγει πρώτος δεν είχε καλή.
4: Ίσως ήταν η πρώτη χρονιά που τον ωφέλησε.
0: Ναι, η πρώτη
4: είναι. Τώρα,
0: σκέφτο. Σκέφτο.
4: Να δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια και με τον Μπάκρο, παιδιά. Ναι, είπες και εγώ συμφωνώ ότι έπαιξε πολλά καλά, κακά παιχνίδια. Αλλά, τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός ξέρεις ότι δεν έχει πάρει μέχρι τώρα τίποτα. Πώς να το πω, έχει παραπάνω. Δηλαδή έχει πάρει και πολύ λιγότερο από αυτά που σε κάποια παιχνίδια. Λέω, για μένα, ας πω, το μόνο κακό παιχνίδι, δεν λέω ότι τώρα τα χασέ με διτησία, αλλά το μόνο πολύ κακό παιχνίδι ήταν, ας πούμε, στο κύπελο. Στα υπόλοιπα μπορούσε λιγότερο να πάρει στο παρέα, τέλος πάντων.
0: Και με την Άξιο, στην πρεμιέρα των πλεϊόφ ήταν πολύ κακό στο Ολυμπιακό.
4: Ναι, εντάξει, αλλά με την Πάη, τέλος πάντων.
0: Είμαστε κακοί, γιατί δεν κάναμε το ίσω. Εγώ που πήρα στο γήπεδο ήταν άσχημη εικόνα.
4: Και με την
0: ναι. Έγινε ρε Μιχαλή.
1: Γεια σου Μιχαλή.
4: Να είμαστε καλά και τα βλέπουμε.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σου φίλε μου. Πάμε σε άλλο ένα ακόμα. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα.
5: Ο Βαγγέλης, ο Αγγλής, ο Πυριώτης.
0: Ω, με τη Βάρδια. Με τη Βάρδια, έλα.
5: Δεν είναι η Βάρδια.
0: Έλα φίλε, τι κάνεις.
5: Λοιπόν, καταρχήν, καλή επιτυχία στην ομάδα μου σήμερα που θα πάει για το Final Four. Μιας και το μπασκετάκι μου άρεσε πάντα και το παρακολουθούσα από τις εποχές του Μόσχος, που υπήρχε το Μόσχος. Λοιπόν,
0: μα νομίζω ότι θα έχεις ασυστήσει. Πρέπει να έχει προλάβει η Αριδάγια στο τέλει.
5: Έχω προλάβει τη συλλογική ομάδα των Μοϊκανών με μοναδική αλλαγή το θρυλικό του Θανέστο Σκουρτόπουλο που μας έφυγε πρόσφατα. Λοιπόν, ήταν Αριδάσα για στο τέλει και τα λοιπά. Λοιπόν, ελπίζω σήμερα να τα πάμε καλά. Γιατί πέρσι η Μάλαγα, εντάξει, δεν την μπορέσαμε να την κοντράρουμε. Αλλά φέτος έχουμε και τελείως και εμείς διαφορετική ομάδα. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω κάτι το Διονύση. Διονύση, με το rotation που κάνει ο Αταμάν, επειδή μπασκετάκι σου είπα, παρακολουθώ.
6: Ναι.
5: Με το rotation που κάνει ο Αταμάν, όταν στραβώνουν τα παιχνίδια, συμφωνείς?
6: Τι εννοείς?
5: Εγώ βλέπω ότι το έχει πολύ κλειστό.
6: Το έχει αυτό.
5: Δηλαδή
6: μην το γλουδέν έχουμε δει τώρα.
5: Μην το γλουδέν είδαμε. Γιατί να μην τον δεις, ας πούμε, τη στιγμή που βλέπεις ότι τρίτος ψηλός έπρεπε να υπάρχει.
6: Ναι.
5: Και ο Μητογλου, εντάξει, είναι αξιόπιστο παιδί, να είμαι, και τον θεωρώ καλό μπασκετμπολίστα. Λοιπόν, έτσι, σαν σχόλιο, ας πούμε, αυτή τη στιγμή το λέω εγώ. Ναι. Δεν είναι ότι το λέω για κάτι άλλο. Έκατα, τον είδα, δεν πρόλαβα τον δω ολόκληρο τον αγώνα, γιατί δεν μπορώ να φύγω για τη δουλειά μου. Αλλά το είδα την αρχή ότι χόλαινε το πράγμα. Δεν μπήκανε μέσα, και κρίμα για τον κόσμο δηλαδή. Όταν βλέπω αυτό το γήπεδο έτσι γεμάτο, το ευχαριστούμε, ας πούμε, αλήθεια. Και αυτό και το ΣΕΦ. Οι άνθρωποι πιστεύουν σε αυτό που βλέπουν. Τέλος πάντων, απλώς ένα σχόλιο από έναν ΑΕΚΤΖΙ. Όσο για το ποδόσφαιρο, αν δεν δω μέχρι το τέλος τη βαθμολογία, παιδιά, επειδή είμαι ΑΕΚΤΖΙΣ, ξέρεις, το έλεγε το πρωί και με τον Τζουβέλα η κοπελιά,
0: η Ζαφυρά του, ναι.
5: Η Μαρία,
0: ναι.
5: Μαρία, τη λένε την κοπέλα. Ναι. Λοιπόν, στο πρωινό, στο 8-10, είμαστε εξήντες, λέει, πάντα έχουμε το νου μας, να μην πολλά έχουν συμβεί.
0: Αυτά μας λέει και ο Άκης στην πρωινή εκπομπή.
5: Αυτό. Πάντα, ο Άκης, ξέρεις, έχει μία, κοντοστέκεται λίγο και περιμένει. Ενώ ο Ολυμπιακός έχει άλλον αέρα, τον βλέπεις, ας πούμε, ότι έχει άλλον αέρα. Λοιπόν,
0: εντάξει,
5: παιδιά,
0: πάντως είναι κοντά ή έξω πρωτάθλημα.
5: Ναι, εντάξει, κοντά είναι. Αν κάνει νίκη το Σαββάτο, πότε είναι την Κυριακή το Σαββάτο, την Κυριακή. Άμα κάνει νίκη την Κυριακή, πιστεύω ότι εντάξει, κάπως κλειδώνει το πράγμα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πάντως, εντάξει, να δούμε και τον μπασκετάκι, γιατί θα το ήθελα πολύ τον μπασκετάκι, βέβαια σε μια κλίμακα παρακάτω από την Ευρωλίγκα. Αλλά φέτος ο Σάκοτα για άλλη μια φορά σε εμάς έχει φτιάξει μια ομάδα που μας αρέσει να τη βλέπουμε. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, τώρα νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει μεθαύριο, δηλαδή όταν στριμώχνεται όντως μπαίνει μέσα διαφορετικά, και πιστεύω ότι θα περάσει την Παρασκευή. Και ένα τελευταίο για αυτό που είπαν για τα 30 χιλιόμετρα κτλ. Παιδιά, μετά από 25 χρόνια διανομή με φορτηγό δικό μου μέσα στην Αθήνα, σε σούπερ μάρκετ και τα λοιπά, έχω παρατηρήσει ότι σαν παιδεία οδηγική είμαστε λίγο πολύ χάλια. Λοιπόν, δεν γίνεται σε δρόμους που δεν πρέπει να οδηγάς χωρίς αύριο.
0: Δεν γίνεται αυτό.
5: Την περιβόητη διάβαση δεν την υπολογίζουμε πουθενά. Δηλαδή δεν προσέχουμε τις διαβάσεις, παιδιά. Και ίσως αυτό το 30 είναι και μια γενική διαταγή, γιατί αυτή τη στιγμή σε αυτή τη δουλειά που είμαι τώρα πια δουλεύω ένα υβριδικό το οποίο στα 30 χιλιόμετρα βαράει βομβητής. Δηλαδή αν πας 31 απευθείας βαράει βομβητής. Ένα αμαξάκι που έχουμε εδώ και δουλεύουμε. Λοιπόν, πάει να πει ότι κάπου εκεί πάει κάπως να μαζευτεί η κατάσταση, γιατί δεν γίνεται να οδηγάς δίχως αύριο. Είναι πολύ άσχημο. Και το βλέπω και στο δρόμο και με μικρούς και με μεγάλους, ηλικία και με τα πάντα. Και μάλιστα μόλις πας σιγά, ο από πίσω μπορεί να σε βρίσκει κιόλας, γιατί πας σιγά.
0: Αυτό είναι.
5: Πάμε, παιδιά, ευχαριστώ.
0: Εντάξει, εμένα η μοναδική μου ένσταση σε αυτό. Η μοναδική μου ένσταση σε αυτό είναι, ξέρεις, την εθνική. Όταν είναι πολύ καλός ο δρόμος, ξέρεις. Και δεν έχει.
5: Η εθνική είναι ένα άλλο, άλλο κεφάλαιο, καπέλο, πες όπως θέλεις. Είναι άλλο πράγμα. Άλλη αντιμετώπιση.
0: Αν και, όμως, αν και τις ώρες που
5: κατεβαίνει. Στον αστικό ιστό, μέσα.
0: Ναι, πάντως, αν και την ώρα, αδερφέ.
5: Περιορισμός, δεν γίνεται.
0: Που κατεβαίνω εγώ. Ή ανεβαίνω τον Κηφισό και να θέλω να πάω, δεν μπορώ να πάω.
5: Να σου πω κάτι. Στη Συγκρού, προχτές, κόρη φίλου έφαγε κλίση. Λοιπόν, την έφαγε την κλίση Συγκρού νύχτα 2 η ώρα.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, οκ. Παιδιά τη στείλουν παντού πλέον. Και θα πρέπει
6: προσοχή
5: να
6: θέλει, το νου μας. Καταρχάς προσοχή και τα υπόλοιπα ξεσυκλήσει αυτά έρχονται δεύτερα. Προσοχή πάνω απ' όλα, γιατί...
5: Παιδιά, προσοχή δεν είναι τωρινό, είναι παλιό.
7: Δηλαδή, εντάξει, και σου μιλάει κάποιος που στα νιάτα του είχε μούρλα, δηλαδή στα 20-25 μου μούρλα, είχα Audi κουπέ του 85, όπως καταλαβαίνεις, τρελαμένος και τα λοιπά, και ναι, στα χωμάτινα ράλι και δεν συμμαζεύεται.
8: Νόμιζα ότι θα μου πεις, ότι θα μου λήγες Fiat Mirafiori.
7: Να, άστα το Super Mirafiori, ήταν άλλος καημός. Λοιπόν, το Super Mirafiori είναι άλλος καημός. Όπως, εντάξει, πολύ καημός. Εγώ έχω προλάβει να δω τον Ιαβέρη σε ανάβαση Κιθερώνα, χωμάτινη. Με ένα Audi 90, το οποίο ήταν από τα πιο ωραία πράγματα που έχω δει στην αυτοκίνηση. Λοιπόν, ή τον Αγγελίδη με Mercedes 2,316 να μαζεύει ό,τι υπήρχε στο πλάι. Δηλαδή, μόνο πλαγιαστά πήγαινε, δεν πήγαινε ίσια με τίποτα. Λοιπόν, ωραία, εντάξει, περάσαμε ωραία. Ήταν ράλι όμως. Κλειστή διαδρομή για αυτή τη δουλειά. Άλλο πράγμα. Δεν γίνεται το ράλι να γίνεται στα λιμανάκια, στη βούτα της Βουλιαγμένης.
8: Όχι, όχι, όχι.
7: Ή ξέρω εγώ τι, ή αυτή τη στιγμή, επειδή κατοικώ εδώ απάνω βόρεια, στη λεωφόρο Κίμης έξω από το Ολυμπιακό χωριό. Παιδιά, γίνεται χαμός εδώ πέρα. Χαμός, όπως το λέω.
8: Ωραία.
7: Δηλαδή, δεν γίνεται. Παιδιά, ευχαριστούμε για την παρέα.
8: Εμείς
7: το λέμε πάντα αυτό. Όποτε έχω βραδινή βάρδια, είσαστε καλύτερη παρέα. Να είστε καλά και να έχετε υγεία.
8: Καλά. Καλά. Καλά. Πάμε ένα τελευταίο διαλύμα.
9: Καλησπέρα στο Βαγγέλη από τον Ντόρτμουντ.
8: Να είναι καλά.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
12: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: Τελευταίο μισάωράκι τη εκπομπή Αυτεράδο με Διονύση Σιλέκυρα Κλενή. Και πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Χαίρετε.
0: Ω, καλώ ανά.
1: Τι κάνετε, καλά, είστε παιδιά.
0: Εσύ τι γίνεσαι.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Κάπω έχει τσουλήσει η ομάδα σου, United. Κάπω.
1: Εντάξει, ναι, μωρέ, εντάξει. Πόσο χειρότερα θα πήγαινε η Ηρακλή.
0: Καλά, ναι, πόσο.
1: Πόσο πιο πάτο, εντάξει. Να πέφτω με κατηγορία όπω η τότερα που κινδυνεύει. Εντάξει.
0: Τη West Ham βλέπω να πέφτει.
1: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω ότι μάλλον η West Ham, αλλά τώρα παίζει η West Ham Arsenal και. Εντάξει. Θα είναι κρίσιμο παιχνίδι και για την Arsenal βέβαια. Τι ήθελα να πω, είπε τώρα ο φίλο για τον Κιθερόνα που είχε πάει σε ένα ράλι από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Και θυμάμαι είχα πάει μια φορά στον Κιθερόνα πριν 5-6 χρόνια με το γιο μου και είχε χιονίσει. Και ήταν πολύ ωραίο βουνό, δηλαδή όσο μπορούσαμε και ανεβήκαμε. Mm-hmm. Και είχαμε κατήσει ένα πολύ ωραίο χωριό που λέγεται Πλατέες, αν το ξέρει.
0: Όχι.
1: Πολύ, πολύ ωραίο μέρο, να είναι καλά. Τέλος πάντων, τι ήθελα να πω, ήθελα να πω και τον Μπάσκετ και εγώ που δεν το είδα βέβαια όλο. Απλά επειδή ακούω που κάτι λένε για τον Σέντερ, είπε ένα κύριο πριν λίγο. Εσύ. Και αν θυμάμαι εγώ καλά το Παναγιώ που την Ευρωλίγκα. Στην ουσία είχε Σέντερ το Λεσόρ και από πίσω είχε τον Πολωνό, τον Μπλατζερόφσκι, κάπως έτσι. Οπότε στην ουσία πάλι χωρίς ένα Σέντερ δεν έπαιζε πάλι.
0: Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα αν είχε και τρίτο. Τώρα για να
1: δω. Δεν θυμάμαι να έχει τρίτο. Και δηλαδή στην ουσία με ένα Σέντερ το πήρε. Και νομίζω ότι θυμάμαι αρκετά καλά. Γιατί εντάξει κοντεύω τα 50, αλλά εντάξει ψηλό θυμάμαι κάτι.
0: Δεν το έχεις, δεν έχεις αρχίσει να έχεις τα κενά μνήμης.
1: Κάποια κενά υπάρχουν, εντάξει, κάποια κενά υπάρχουν, αναλόγως. Ειδικά όταν δουλεύω όπως τώρα που ξενύχτη την άλλη μέρα είμαι, δεν μπορώ να λειτουργήσω γιατί είμαι μέχρι τις 6 ώρα το πρωί ξύπνιος και μέχρι να πάω σπίτι να κάνω μπάνιο και να πάει 7 η ώρα, οπότε καταλαβαίνεις δεν λειτουργείς εύκολα την επόμενη μέρα. Εντάξει, αλλά δεν έχω πολλά κενά που και που, βέβαια καμιά φορά ξέρεις, τα γράφω σε χαρτί για να μην τα ξεχνάω.
0: Όχι και.
1: Απλά όπως λέει, έχω κόψει τον Μπουρουνέλο, πρέπει να ξεκινήσω για να μην χάσω τη μνήμη μου. Τώρα κάτι που λέγεις για το κάτι του Ντουρά, που λέγεις, είπες κάτι, έχεις πρόβλημα στα γόνατα.
0: Εγώ ναι, από τον μπάσκετ.
1: Μπορεί να παίξεις τέρμα.
0: Ναι.
1: Σωστό και ξέρεις όπως έχω και ένα φίλο μου που παίζει τέρμα σε κάτι τοπικά στη Μεσσηνία, του λέω πας και παίζεις τέρμα και μου λέει, οι χαζοί μου λέει τρέχουνε. Ακούγομαι, όχι.
0: Σ' ακούγεσαι, πως φυσικά και ακούγεσαι.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είπε στη γραμμή γιατί δεν θα ακούω.
0: Ναι, είχε τον Αντετοκούμπο τρίτο, το στείλανε.
1: Δεν άκουσα.
0: Είχε ο Παναθηναϊκός τον Αντετοκούμπο τρίτο. Όσον αφορά τέρμα έπαιζε και στο Παναθηναϊκό, τέρμα το φλέκασε.
1: Ναι. Αλλά και ο Αντετοκούμπο έπαιζε ιδιαίτερα. Πόσο έπαιζε, δεν θυμάμαι.
0: Έπαιζε κάτι 5 λεπτά. 6 λεπτά έπαιζε.
2: Έπαιζε λίγο.
1: Σήμερα δηλαδή ο Φαρίτη δεν έπαιξε καθόλου σήμερα π.χ.
2: Ο Φαρίτη θα σου πω τώρα.
1: Γιατί δεν τότε το πρώτο μήχρον καθόλου, γι' αυτό σε ρωτάω.
2: Έπαιξε, αλλά όχι πολύ.
1: Και εσύ αν επιτρέπετε Διονύση στο κήπεδο πήγες στα θεατής ή με τη δημοσιογραφική
2: σου. Δημοσιογραφικά, στα δημοσιογραφικά ήμουν.
1: Επειδή ξέρω ότι τα εισιτήρια είναι ανάρπαστα για αυτό.
2: Δημοσιογραφικά
1: το
2: ήμουν.
1: Ναι, εντάξει, και εγώ πιστεύω θα περάσουμε ένα 20 την Παρασκευή. Παρασκευή δεν είναι το επόμενο παιχνίδι.
2: Ναι, Παρασκευή.
1: Πιστεύω και εγώ θα περάσει. Εντάξει, όχι, θέλει προσοχή βέβαια. Εντάξει,
2: έλει, βέβαια
1: γιατί και βάλει αυτή είναι αρκετά καλή ομάδα όπως βλέπουμε.
2: Ο κύριος Φαρίτ 5 λεπτά έπαιξε.
1: Α, έπαιξε γιατί δεν είδα σου λέω το πρώτο μήκρο, γι' αυτό σου λέω. Δεν το είδα καθόλου το πρώτο.
0: Έχει εξήγηση.
2: Γιατί,

0: έξω ψυχή.
1: Βγαίνουν έξω και σουτάρουν. Δηλαδή να ακολουθεί, να ακολουθείς, ξέρεις τώρα ο Φαρίτ συνέχεια.
2: Ναι.
1: Δεν.
3: Θέλω καλή επιτυχία και στην ΑΕΚ που παίζει σήμερα το βράδυ με τη Μάλαγα. Εντάξει, σίγουρα είναι δύσκολο, αλλά εντάξει, πιστεύω έχει τις πιθανότητες να κερδίσει. Μακάρι. Και αυτά τα λίγα, καλό ξημέρωμα και, και καλό καλοκαίρι.
2: Επίσης, φίλε μου.
3: Γεια σας, παιδιά.
1: Αρχίζει τα μπάνια.
2: Ναι. Πάμε.
1: Πότε αρχίζεις εσύ,
2: μπάνια.
1: Να κάτω.
2: Τέλη Μαΐου.
1: Αρχίζετε.
2: Μέσα. Και. Χαίρετε. Χαίρετε.
1: Ναι.
4: Ναι.
2: Ναι.
1: Ναι.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Ακούγομαι.
1: Βεβαίως.
4: Ωραία, ωραία. Θα μιλήσω πρώτα λίγο για το μπάσκετ.
1: Ναι. Για το παιχνίδι. Το όνομά σου, φίλε, πρώτα.
4: Νίκος.
1: Γεια σου, Νίκο.
4: Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολη συνέχεια με τη Βαλένθια. Κακώς φυσικάζει ο οργανισμός Παναθηναϊκού.
2: Δεν είναι πρέπει ομάδα να φυσικάζει, είναι... δεν πρέπει.
4: Όχι, όλοι λένε ότι χάσαμε το ένα, είναι... τώρα το άγχος περνάει στον Παναθηναϊκό.
2: Σωστά, η πίεση την έχει ο Παναθηναϊκός, θα την πίεση.
4: Είναι πιο δύσκολο το παιχνίδι.
1: Εντάξει, την
4: δηλαδή,
1: και η Βαλένθια έχει πίεση.
2: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός που είναι το φαβορί και είναι μέσα στην έδρα του, έχει περισσότερη πίεση τώρα.
4: Έχει ακριβώς και αν δηλαδή ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός και είναι άστοχος, αν ο Παναθηναϊκός ξεκινήσει και είναι άστοχος και η Βαλένθια είναι εύστοχη και πάλι βρεθεί
2: πάλι
4: να κυνηγάει,
2: ναι.
4: Ναι, θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Mm-hmm. Γι' αυτό θα πρέπει να μπει πολύ συγκεντρημένος και να αφήσει ακόμα και ο Ταμάν, δηλαδή. Εγώ ήμουν πεπισμένος ότι θα χάσει σήμερα ο Παναθηναϊκός. Όταν ο Ταμάν ασχολείται με το τι θα γίνει με τον Γιαννακόπουλο κτλ., για μένα πρέπει να τα αφήσουν έξω αυτά.
2: Δεν διαφωνώ μαζί σου.
4: Να μην τον νοιάζει.
2: Μόνο το αγωνιστικό, τίποτα άλλο.
4: Ακριβώς. Όπως και πέρσι πιστεύω ότι το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός το χάσε λόγω ότι ασχολήθηκαν με εξωαγωνιστικά πράγματα και συσπηρώθηκε ο Ολυμπιακός και κέρδισε. Πρέπει να υπάρχει συγκέντρωση και συσπήρωση. Όσον αφορά τώρα μέσα στο παιχνίδι. Θεωρώ ότι ήταν λάθος που η μη χρησιμοποίηση εντελώς καθόλου του Μίτογλου, ο οποίος δεν ξέρεις βέβαια, εντάξει, να σταθείς φέτος, αλλά ίσως μπορούσε να τραβήξει έξω και αυτός ένα ψηλό, να βάλει και αυτός ένα τρίποντο.
2: Ναι, και εγώ το πιστεύω. Εγώ το πιστεύω. Άμα βλέπεις ότι δεν σου δίνει το μάτι,
1: δεν έχει κάνει καλή σεζόν.
2: Όχι, αλλά δοκίμασέ το, όταν βλέπεις ότι δεν σου πάει το μάτι.
4: Ναι, γιατί ο Φαρίτ όταν μπήκε μέσα, πραγματικά έβαλε και δύο καλάθια, οκ, επιθετικά, αλλά στην άμυνα. Υπήρχαν τρεις φάσεις που συνεχόμενες τον παίξανε και ήταν αλλού για αλλού. Δηλαδή έχανε τον παίχτη.
2: Γενικά όλος ο Παναθηναϊκός για τρία δεκάλεπτα, τρία και κάτι στην άμυνα ήταν κακός.
4: Ναι,
2: ήταν.
4: Ναι. Και αυτό τώρα είναι πολύ τέτοιο. Τώρα όσον αφορά το... Οπότε θέλει μεγάλη προσοχή. Όσον αφορά το NBA.
1: Έλα.
4: Ρε παιδιά, τι γίνεται φέτος εκεί. Τώρα δηλαδή υπάρχουν ομάδες που... Αν και εγώ μακάρι να το πάρει Μινεσότα.
1: Γυρίζει και ο Έντουαρτς.
4: Αλλά, ναι, γιατί και αυτοί είχαν τραυματισμούς και βέβαια ο ένας έμεινε εκτός, έτσι.
1: Ο Ντεβιτ Σέντο. Έβαζε τέσσερα τριμποντάκια στο μάτς. Ξεκινούσε.
4: Ναι. Αυτός ήταν κακός που έφυγε από τους Μπακς τότε. Ήταν λάθος που τον αφήσαν και έφυγε.
1: Ναι.
4: Αλλά...
1: Πολύ καλός
4: ήταν. Λάθος τότε. Ναι, ήταν λάθος που τον αφήσαν. Αν και βλέπω πάλι ο Γλαχώμα, δηλαδή και αυτός ο... Ο Γκίλιους είναι παιχταράς, παιδιά.
1: Κοίτα, δηλαδή, δεν ξέρω πότε επιστρέφει ο Ντόνσιτς, για να σου με ειλικρινή.
4: Ήδη χάνουν ένα 0.
1: Ήδη χάνουν ένα 0, χάσανε χθες. Εντάξει, κάλανε το Χιούστον χωρίς ο Ντόνσιτς, αλλά δεν ξέρω πότε επιστρέφει ο Ντόνσιτς. Γιατί με Ντόνσιτς αλλάζουν τα δεδομένα στη σειρά. Έχει κάνει τρομερή σεζόν.
4: Σίγουρα, για μένα είναι...
1: Τον είχα στο φάντασε εγώ τον Ντόνσιτς. Και έκανε τρομερή σεζόν, τόσο είναι τρομερή.
4: Ναι. Εντάξει. Εγώ πάντως, παρότι μίλησα για μπάσκετ και για άλλες, εγώ είμαι ΠΑΟΚ και εκεί για μας τώρα να τέλει νομίζω μια καλή μέρα για τον μπάσκετ. Νομίζω θα έρθουν όμορφα πράγματα. Δηλαδή, ούτε εμείς θα πιστεύουμε εννοώ οικονομικά το που θα φτάσει κάποιες μεταγραφές που ξέρουμε ότι θα φάνε και κατραπακές πάλι. Γιατί μέχρι να στηθεί μια ομάδα και υπεραξίζει θα δώσει και θα πληρώσει παίκτες που δεν αξίζουν κάποια πράγματα. Αλλά αν υπάρχει πλάνο, που υπάρχει οικονομικό πλάνο και ο προπονητής είναι καλός, ο Τρινκέρι, θεωρώ ότι θα γίνουν όμορφα πράγματα εκεί και θα υπάρχει ένας τρίτος πόλος. Δεν ξέρω αν θα φτάσει στο επίπεδο του Ολυμπιακού Μάθου.
1: Πρώτα απ' όλα, ο Τρινκέρι, από μόνο το γεγονός ότι μιλάει για προπονητή πόσα χρόνια στην Ευρωλίγκα, ότι έρχεται σε μια ομάδα που δεν πάει στην Ευρωλίγκα, έχει πιστεί για το πλάνο και το τι. Και το τι σχεδιάζουν οι άνθρωποι του ΠΑΚ, το τι θα βγει στην πορεία, δεν το ξέρεις και πώς μπορεί να εξελιχθεί. Αλλά ναι, είναι τεράστια υπόθεση για τον ΠΑΚ ότι έχει τον Τρινκέρι, ακόμα και σε συζητήσεις με παίχτες.
4: Ναι, απλά η υπόθεση είναι τώρα ότι αν παίξεις τώρα του χρόνου για να πάρεις το EuroCup, για να πας Ευρωλίγκα, θα είναι μεγάλη πίεση και μεγάλη απογοήτευση αν δεν το πάρεις. Mm-hmm. Δηλαδή, αν είναι αυτός ο μοναδικός τρόπος να πας στην Ευρωλίγκα και δεν ξέρω αν το πάρεις μετά, είναι, μένεις ένα χρόνο. Βέβαια είχα από ΕΛ τώρα, δεν ξέρω ποιες περιδιαγραφές είναι. Αν είσαι μέσα στη δεκάδα μένεις.
1: Ναι.
4: Αν είσαι στη δεκάδα μένεις. Ναι. Δηλαδή,
1: νομίζω ότι, τώρα δεν θυμάμαι, αλλά ότι υπάρχει μια θέση που συνεχίζεις. Αλλά θα υπάρξουν και μπορεί να υπάρξουν και αλλαγές στις ομάδες. Δηλαδή σκέψου ότι έφυγε, ας πούμε, η Άλμπα, η οποία ναι, μεν δεν είχε κάνει κάτι, αλλά ήταν μια παραδοσιακή ομάδα που υπήρχε στην Ευρωλίγκα. Ήταν χρόνια η Άλμπα.
4: Ναι, άμα φύγει η Βιλερμπάν τώρα και δεν βλέπουν τον τρόπο να μείνει Μονακό. Δηλαδή, πώς θα μείνει Μονακό αν έχει τόσα θέματα.
1: Αυτό δεν το ξέρω και εγώ.
4: Αυτή που ανεβαίνει η Μπουρκ, θεωρώ ότι είναι πολύ αδύναμη ομάδα. Σε σχέση, δηλαδή, και προχθές έπαιζε με τη Βιλερμπάν και νομίζω έχασε πολύ εύκολα. Μέχρι ένα σημείο που την άφηνα, δηλαδή το είχα αφήσει το μάτι, ήταν πίσω από 15 πόντους, δεν ξέρω αν γυρίσει μετά. Οπότε δεν νομίζω να πει, γιατί λένε να μπει και Χάμπορ Ιερουσαλήμ, να έχουμε τρεις ομάδες από το Ισραήλ που δεν έχουν έδρα ουσιαστικά και θα παίζουν τις όφια.
1: Συμφωνώ μαζί σου, δεν γίνεται.
4: Ναι, πώς γίνεται να παίζουν αυτές που έχουν
1: παίξει το πόλεμο. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Συμφωνώ, δεν γίνεται. Μα δεν είναι και ωραία εικόνα. Δεν είναι ωραία εικόνα δηλαδή να πηγαίνεις να βλέπεις ένα παιχνίδι που έχει κάτω 50 άτομα.
4: Ναι, να παίζει σε ΚΑ, ας πούμε, ή να παίζει το Ντουμπάι που δεν έχουν παραδοσιακές. Εντάξει, όχι, όλα τα λεφτά είναι, αλλά.
1: Ναι, τα λεφτά, αλλά τουλάχιστον και το Ντουμπάι δεν παίζει με αυτό που γίνεται κάτω στο Ντουμπάι, στην έδρα του. Φύγει που πήγε στη Βοσνία.
4: Εντάξει. Εμείς πάντως περάσαμε τώρα με 2-0 με τον Περιστέρι. Εντάξει, θα κάνουμε μια αξιοπρεπή τώρα εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό, αν μπορούσαμε να κάνουμε μια νίκη και να δείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι και αν πάρουμε την τρίτη θέση θα είναι επιτυχία. Αυτά.
1: Έγινε λίγο.
2: Η ψητεία μας είπε για τον Ντόνσιτς, δεν ξέρω αν διάβασες.
1: Όχι, όχι.
2: Γυρνάει στο τρίτο μάτς να δοκιμάσει.
1: Δεν άκουσα.
2: Γυρνάει ο Ντόνσιτς στο τρίτο μάτς να δοκιμάσει απλά.
1: Α, να δοκιμάσει. Στο τρίτο. Mm. Α, θα χάσει και το δεύτερο.
2: Ναι. Πάμε.
1: Μα πάει 2-0.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Γεια σου, παιδιά. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι όταν χάνεις, έτσι, δεν μπορείς να λες μετά ότι α, έχασα, εγώ το λέω αυτό για κάποιους, έτσι, δεν το λέω για σας. Όταν χάνεις δεν μπορείς να λες α, έχασα, αλλά δεν έχασα σημαντικό παιχνίδι, γιατί θα πάρω το κάποιο άλλο. Όταν
2: ποιος χάνεις, χάνεις. Έχασα, ναι, κοιτάς την πορεία μου.
0: Λοιπόν,
2: πάει αυτό.
0: Κάθε ομάδα που κατεβαίνει, κατεβαίνει για να κερδίσει, δεν κατεβαίνει για να χάσει.
2: Κλείσει πάνω από το μήνυμα.
0: Λοιπόν, ώστε να πάρει κάποιο άλλο. Λοιπόν, είναι, βλέπω τώρα π.χ. με τον Ολυμπιακό, λένε να έπαιξε, λέει, μια ομάδα η οποία έχει απόλυτες. Ναι, έπαιξε ο Ολυμπιακός με αυτή την ομάδα, γιατί τερμάτισε πρώτος.
1: Πάει, ρε Γιώργο, το έχω πει άπειρες φορές. Είναι η πρώτη φορά που τερματίζει ο Ολυμπιακός πρώτος και έχει θεωρητικά την καλή κλήρωση, γιατί είχε την κλήρωση, τη διασταύρωση.
0: Αυτό δεν είναι γιατί κάποιος...
1: Τις άλλες φορές παίζαμε τη Φενέρ.
0: Ναι, αυτό δεν είναι γιατί κάποιος μας χάρισε κάτι. Τη στιγμή που βγήκες πρώτος, έπαιξε με αυτή την ομάδα που είχε αυτές τις απώλειες. Έτσι.
1: Δηλαδή, μπορεί να μην τις είχε τις απώλειες κιόλας.
0: Οι θέσεις, μπράβο, μπορεί να μην τις είχε. Οι θέσεις, γι' αυτό παίζεις όλο τον χρόνο, για να πάρεις μια θέση που θα έχεις μια καλύτερη σειρά από έναν άλλον. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, βλέπω ότι στον Ολυμπιακό θέλουν πάρα πολύ αυτό το ευρωπαϊκό. Θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Έτσι.
1: Είναι, το Final Four είναι και θέμα μέρας, φίλε.
0: Εντάξει, είναι και θέμα μέρας σίγουρα. Είδα ότι Για μένα στο ποδόσφαιρο θέλουμε αρκετούς παίχτες, έτσι. Δεν νομίζω ότι 2-3 μεταγραφές θα λύσουν το πρόβλημα του Ολυμπιακού.
1: 2-3 όχι, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται και 15 μεταγραφές, ούτε 10.
0: Κοίταξε, εξαρτάται πώς το βλέπεις, δηλαδή.
1: Εξαρτάται από πολλά, εξαρτάται ότι αν έρθει, μισό ρε Γιώργο, αν έρθει πρόταση. Όχι, αν έρθει μια πρόταση και φύγει ο Τζολάκης, θα πρέπει να πάρει θερματοφύλακα και βασικό. Αλλάζουν τα δεδομένα όσον αφορά τον μεταγραφή. Ναι. Για μένα, έτσι πώς το βλέπω εγώ, ο Ολυμπιακός θέλει ένα στόπερ, θέλει μια αλλαγή στα μπακ αριστερά, που να γλιτώσει, ξέρεις, να γλιτώσει και ένα διαβατήριο 2. Δεξί μπακ πρέπει να πάρει, γιατί περνάνε τα χρόνια και με το Ροντινέι 3. Έναν παίκτη σίγουρα στα χαφ. Αν μείνει ο Μπουζακίτης, ένα σίγουρο παίκτη στα χαφ. 4.
0: Θα πιάσουμε τους 10.
1: Όχι, 5-6 παίκτες σου λέω.
0: Για μένα είναι λίγοι. Καταρχάς θέλει 2 εξτρέμ για μένα. 2 εξτρέμ θέλει. Έτσι. Κρατάω τον Ποντένσε, αλλά όχι για πρώτο.
1: Αυτό κρατάει. Αδερφέ, δεν είναι τόσο απλό πράγμα. Ο Ποντένσε παίρνει 6 εκατομμύρια το χρόνο. Ο Ολυμπιακός πληρώνει τα μισά. Με τη συμφωνία που έχει κάνει. Ναι. Και λίγο πιο κάτω από τα μισά. Εάν ο Ποντένες έχει για άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Ωραία, δεν θα το θέλει η ομάδα του, μπορεί να γίνουν κάποια παζάρια. Δεν μπορεί όμως να είναι έξαιρεση που λέει
0: στον αγώνα. Μπορεί να είναι δεύτερος.
1: Μπορεί να είναι δεύτερος, αλλά δεν μπορεί να είναι με ένα συμβόλαιο στα 2.800 δεύτερος. Τρίτος, δηλαδή να είναι αναπληρωματικός.
0: Δεν το ξέρω. Πάντως εγώ βλέπω ότι ο Ολυμπιακός θέλει 2 εξτρέμ. Δεν το ξέρω αν θα μείνει τα λοιπά ή τα λεφτά ή αυτό.
1: Όχι, όχι. Σου λέω, ρε παιδί μου, ότι με το συμβόλαιο που είχε ο Ποντένσε.
0: Εγώ λέω σαν απόδοση.
1: Ναι.
0: Σαν απόδοση.
1: Θέλουμε δεν ήταν καλός φέτος ο Ποντένσε, μην το συζητάμε.
0: Θέλουμε 2 εξτρέμ. Θέλουμε επιθετικό. Θέλουμε back. Θέλουμε στο κέντρο ένα οκτάρι. Θέλουμε στόπερ.
1: 5-6 σου είπα.
0: Αν φύγει ο τροματοφύλακας, θέλουμε τροματοφύλακα.
1: Άμα αρχίσουμε μετά, άμα πάει πολύ. Άστο. Και άμα φύγει ο Μπουζακίτης, θέλεις 2 χαφ. Και άμα.
0: Κοίταξε. Και χωρίς τα άμα, δεν είναι μόνο οι 5 που θα βάλει μέσα να παίξουν. Θες και στον πάγκο 2-3. Στον πάγκο ποιος θα είναι.
1: Ποιος θα είναι.
0: Δηλαδή αυτούς που βγάζεις από την 11 θα τους βάλεις στον πάγκο και άμα σου τραυματιστεί κάποιος, θα πάρεις αυτόν, θα σου πάλι τα ίδια.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί, δεν μπορεί να έχει ένα ρόστερ 30 παιχτών.
0: Όχι 30. Νομίζω θα πρέπει να πάρει 9-10 και να φύγουν αντίστοιχα. Δεν νομίζω ότι θα πάει στους 30 από εκεί. Λοιπόν, για μένα δεν υπάρχει θέμα προπονητή, το έχω ξαναπεί. Έτσι. Δεν βλέπω ότι το σύστημα του Μιτιλίμπαρ δεν είναι σωστό. Το σύστημα του Μιτιλίμπαρ έχει φέρει τίτλους. Έτσι. Απλά δεν έχει εργαλεία αυτή τη στιγμή. Έτσι. Κάποιοι δεν βγήκανε, κάποιοι άλλοι δεν παίξαν αυτό που περιμέναμε. Έτσι. Δεν έχει τα εργαλεία για να δουλευτεί αυτό το σύστημα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα συστήματος στον Ολυμπιακό ή προπονητή.
1: Έγινε, ρε Γιώργο, να βγάλουμε έναν ακόμα φίλο.
0: Αυτό. Ναι, ναι.
2: Να είστε καλά. Πάμε σε έναν ακόμη τελευταίο. Χαίρετε. Λογικά τελευταίο. 4 λεπτάκια. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Τότε το στατιστικό φίλο που μου έστειλε. Είναι εντυπωσιακό για να παίξει τη Μάντσεστερ. Έλα, φίλε.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Φίλε μου.
5: Εγώ μιλάω.
1: Ναι, ναι.
5: Τι κάνετε. Αντώνης από Φραγκφούρτη.
1: Γεια σου. Α, Βιλερμπάν. Μπράβο, ο Βιλερμπάν. Ναι.
5: Διονύση, τι έγινε σήμερα. Καλά.
2: Πού λες,
5: ωραία, σε ζηλεύω έτσι, να ξέρεις.
2: Για ποιο θέμα.
5: Έστω και αν χάσαμε.
2: Α, για το γήπεδο λες.
5: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, όπως είπα και πριν τη σειρά με τους αγώνες με την Βαλένθια, απλά πίστη. Σήμερα δεν παίξαμε καλά, όντως, αλλά μόλις ζωρίσαν τα πράγματα, ή πιάνε και αυτή λίγο θάλασσα, έτσι.
1: Πολύ, στο διάστημα δηλαδή, πολύ θάλασσα.
5: Θέλω να πω ότι μόλις πήγαν να διαχειριστούν το παιχνίδι εκεί στο κρίσιμο σημείο και να κρατήσουν τη διαφορά και...
1: Που έπαιξαν με τον χρόνο.
5: Ναι, εκεί είδαμε ότι κατέρευσαν.
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι, Αντώνη. Αντώνη, το είπα στο Διονύση έξω. Η Βαλένθια είναι μια ομάδα... Δεν ξέρω τι θα γίνει και αν φύγουν παίκτες το καλοκαίρι και αυτό δεν το γνωρίζω. Λοιπόν, αν αυτή η ομάδα ψηθεί να ψηθεί στη σειρά από τον Παναθηναϊκό, να ψηθεί του χρόνου ξανά στην Ευρωλίγα σε μια άλλη σειρά απαιτητική. Έχει τις βάσεις για να κάνει κάτι μεγάλο.
2: Είναι καλή ομάδα.
1: Είναι καλή ομάδα.
2: Προπονητή έχει.
1: Αλλά δεν είναι ψημένη σε αυτά τα παιχνίδια.
2: Λογικό.
5: Φαίνεται αυτό και όταν το παιχνίδι πάει εκεί στη κοντά δηλαδή ή ας πούμε γυρίσει το παιχνίδι από εκεί που δεν το περιμένουν ή προσπαθούν και δεν τους βγαίνει αυτό που κάνουν, εκεί φαίνεται
1: Θολόλου.
5: Η αφηρία της.
1: Ναι, ναι. Δεν ξέρω.
5: Πολλά πράγματα. Μπορεί βέβαια να έγινε αυτό, εντάξει πλάκα κάνω, μπορεί να έγινε αυτό για να είναι και ο κύριος Γιαννακόπουλος στο Final Four, έτσι. Δηλαδή.
2: Καλά, κάτσε να δούμε τι θα γίνει Παρασκευή.
1: Άρχισε πάλι.
2: Γιατί ο Παναθηναϊκός για να πάρει νίκη Παρασκευή πρέπει να είναι πολύ βελτιωμένος. Εγώ
5: ναι, ναι,
2: τυπάω το καμπανάκι.
5: Όχι, πλάκα κάνω. Δηλαδή, εντάξει, τώρα για αστείο ήταν. Δεν είναι σοβαρό. Ασφαλώς.
1: Με την ποινή του ουσιαστικά είναι, θα είναι για τον τελικό τώρα. Τι μπορεί να είναι.
2: Ναι, ναι, εσύ το πήγες στον τελικό το λέω.
1: Όχι, σου λέει για την ποινή που έχει.
2: Α, πάει τελικό.
1: Το ξεχρέωσε.
5: Ναι, ναι, για την ποινή το λέω. Δηλαδή, εντάξει. Απλά σήμερα ήταν λίγο αναμενόμενο το αναμενόμενο. Εντάξει τώρα μετά Χριστόν Προφήτες.
1: Όχι, εγώ δεν το περίμενα.
5: Δεν το περίμενες. Εγώ το περίμενα. Και δεν ήμουνα δηλαδή.
1: Εντάξει, και θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κάνει να γνωρίσει δύο ήττες μες στο ΑΚΑ. Back to back.
5: Ναι, λίγο δύσκολο. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι σήμερα ήταν. Δηλαδή δεν μπήκανε καλά. Βλέπεις τα πρώτα δύο λεπτά. Και φέτος. Φέτος για κάποιο λόγο το ΆΚΑ δεν μας πάει, κάτι δεν ξέρω, μερικές φορές δεν πατάμε καλά, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Έχει αρκετές ήττες ο Παναθηναϊκός.
2: Έχει και αστάθεια.
5: Έχουμε φέτος ήταν χρονιά που δεν πήγε καλά η έδρα και δεν γνωρίζω γιατί, αγχώνονται, κάτι τους τραβώνει, κάτι τους θέει, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, εγώ θα πω και ένα χρησμό, ας το πούμε, έτσι.
1: Χρησμό
5: περίπου έτσι, δηλαδή μπορεί να ερμηνευτεί πολλά, ενώ από πολλές πλευρές, ότι όποιος κερδίσει τη Φενέρ θα πάρει και την κούπα.
1: Όποιος κερδίσει τη Φενέρ, ο Ολυμπιακός παίζει τη Φενέρ στον επιτελικό.
5: Λέω, όποιος κερδίσει τη Φενέρ, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, έτσι.
1: Αυτό μετά θα είναι στον τελικό.
5: Λέω, όποιος κερδίσει, ερμηνεύεται αυτός ο χρησμός, ερμηνεύεται κατά το δοκούν, έτσι.
1: Καλά, κάτσε μην είναι τίποτα Λιθουανή.
5: Ναι, παιδί με εντάξει τώρα, θεωρώ ότι η ομάδα...
1: Μου έκανε εντύπωση, το πώς γύρισε το μάτι σήμερα. Γιατί το δω.
5: Εντάξει, συμβαίνουνε. Αλλά θέλω να πω η ποιότητα και η ομάδα δεν νομίζω ότι θα αντιμετωπίσει πρόβλημα. Δηλαδή θέλω να πω, είναι πολύ σκληρή ομάδα και με έναν πολύ καλό προπονητή. Οπότε...
1: Ωραία.
5: Ο χρησμός αυτός ερμηνεύεται κατά το δοκούν, έτσι.
1: Okay.
5: Όπως θέλει ο καθένας το βλέπει. Αυτά.
1: Να είσαι καλά. Καλά. Γεια σας. Καλά,
5: ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Καλό βράδυ.
2: Γεια χαρά φίλε μου. Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Να είστε καλά.
1: Όχι, τα λέω αύριο.
2: Δεν θα είμαι εγώ.
1: Ναι, δεν θα είσαι εσύ, θα είσαι την Παρασκευή.
2: Παρασκευή, ναι. Να είστε καλά, τα λέμε.
1: Καλό ξημέρωμα.